Στο είπα και στο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβείς. Ορχήστρα και χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής του Σίμωνα Καρά, ο Νίκος Στεφανίδης στο κανονάκι και να καταλήξουμε από τη Μικρά Ασία στα Δωδεκάνησα, το Θαλασσάκι με τη Δικαία Χατζηδάκη. Και τη φαμίλια των Χατζηδάκηδων από τη Λέρο.

0: γνώση. Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε ένα ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή

0: Κύριε Χιγύρη, χαίρετε. Έχουμε όλοι πλέον καταλάβει ότι όσο τα κόμματα μετράνε τα κουκιά για τις επερχόμενες εκλογές, τα καθημερινά και μεγάλα προβλήματα τρέχουν. Και όπως φαίνεται, οι μόνοι που μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε είμαστε εμείς οι ίδιοι πολίτες. Πώς γίνεται αυτό? Έχουμε ένα παράδειγμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί 2-3 φορές. Θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Έχει να κάνει με την ενέργεια και με την αιμονή της κυβέρνησης να καταστρέψει οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Λιγνίτη. Μία ομάδα πολιτών έχει χρησιμοποιήσει ό,τι ενδικό μέσο υπάρχει για να εμποδίσει την καταστροφή του εξοπλισμού που έχει να κάνει με τον Λιγνίτη στην Τολεμαΐδα. Και απέναντί μου στο στούντιο του Μητερινιούς είναι ο κύριος Ρούντι Ρινάλντι από το Δρόμο της Αριστεράς, που είστε και ένας από τους κινητήριους μοχλούς αυτής της προσπάθειας, κύριε Ρινάλντι, έτσι?
1: Ναι, είμαι ένας από τους 50 που υπογράφουμε αυτή την προσφυγή. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι, αλλά νομικά μόνο 50, μέχρι 50 μπορούν να υπογράψουν μια προσφυγή, ναι, προς το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και έχουμε προχωρήσει σε αυτή την κίνηση γιατί έγινε ένας διαγωνισμός από τη ΔΕΗ, που πλέον είναι ιδιωτική, δεν είναι καν δημόσια επιχείρηση πλέον.
0: Γι' αυτό και θα σπαταλήσει φέτος περίπου, νομίζω, 178 εκατομμύρια για διαφήμιση και χορηγίες.
1: Είναι πολύ περισσότερο το ποσό, θα το αναφέρω μετά, βεβαίως. Και θέλω να πω ότι η απόφαση, ο διαγωνισμός έγινε για να κατεδαφιστούν 5 πύργοι ψήξης και μετά να μετατραπεί όλη αυτή η εγκατάσταση σε ένα νέο data center που θα γίνει. Υπάρχει ένας ολόκληρος σχεδιασμός για τη Δυτική Μακεδονία. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αρκετή ώρα γι' αυτό. Καταστρέφεται η ολόκληρη περιοχή και μεγάλες πρωτοπαραγωγικές εγκαταστάσεις και δυνάμεις, και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο εφεδρείας απέναντι σε μια ενεργειακή κρίση που μαστίζει όλο το πλανήτη. Και από τη στιγμή που θα μπορούσαμε να έχουμε την εφεδρεία του Λιγνίτη για κρίσιμες καταστάσεις, μιλάνε όλοι για το πολύ δύσκολο χειμώνα και θα δούμε πού θα φτάσουν οι τιμές γύρω από την ενέργεια, από αυτή την άποψη θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική πολιτική. Έχουν επιταχύνει όμως, γιατί έχουν εμπλεχτεί πάρα πολλά μεγάλα διεθνή επιχειρηματικά συμφέροντα και αρκετά ελληνικά όμιλοι Ελλήνων ολιγαρχών που παίζουν ρόλο στο χώρο της ενέργειας, αλλά και εφοπλιστικοί κύκλοι που μεταφέρουν φυσικό αέριο LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η Ελλάδα πάει να μετατραπεί σε ένα κόμβο όπου οι ροές ενέργειας και δεδομένων, τα δεδομένα αφορούν τα data centers, να είναι μια από τις βασικές δραστηριότητες. Δεν θα είναι τόσο ο τουρισμός από εδώ και μπρος, θα έχει ένα κλάσμα αρκετά σημαντικό, αλλά οπωσδήποτε το ενεργειακός κόμβος, κόμβος δεδομένων, κόμβος στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Αμερικάνων και τα λοιπά, ή και των άλλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ, θα είναι εξοπλιστικά προγράμματα, μίζες και όλα αυτά, θα είναι μέσα σε αυτό το πακέτο. Η Ελλάδα θα είναι μια συμπληρωματική χώρα, μια χώρα που θα παίζει ένα τέτοιο ρόλο. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς, όσο αφορά αυτή την πρωτοβουλία, δεν θέτουμε όλα αυτά τα ζητήματα στη προσφυγή που κάνουμε. Η προσφυγή γίνεται απέναντι στη ΔΕΗ και στο διαγωνισμό που έχει κάνει και στην απόφαση, επιταχυνόμενη απόφαση, να γκρεμίσουν όλες αυτές οι εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον ή που μπορεί να είναι αναγκαίες και για άλλες δραστηριότητες, για να προχωρήσουν αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια. Η ΔΕΗ πλέον δεν είναι ένας οργανισμός παραγωγής ηλεκτρισμού όπως ήταν το 1950 που ιδρύθηκε, το 2000 έγινε ανώνυμη εταιρεία, το 2021 έπαψε να υπάρχει ο έλεγχος του δημοσίου και αυτή τώρα δραστηριοποιείται ενέργεια, data centers, λιανικό εμπόριο, όσο περίεργο και αν φαίνεται, σε άλλες δραστηριότητες και όχι μόνο γύρω από το θέμα της ηλεκτρικής παραγωγής. Έχουμε τους παρόχους ενέργειας, δηλαδή ιδιώτες, έχει σπάσει η ΔΕΗ σε διάφορα κομμάτια που παράγουν. Έχουμε χρηματιστήριο ενέργειας που ανεβάζει τα τιμολόγια όπως θέλουν μέσα σε ένα παιχνίδι, που βγάζουν τρελά υπερκέρδη, και έχουμε και το φυσικό αέριο που είναι εισαγόμενο. Και ενώ είχαμε μια μορφή, να το πω, ενέργεια στο Λιγνίτη που έχουμε άφθονο και φθηνό, που θα μπορούσε να

0: να τον εκμεταλλευτεί κανείς και με πρωτοποριακές μεθόδους όπως είναι η Πτολεμαΐδα 5 που δεν ρυπαίνει καθόλου, τώρα φτάνουμε στο παράλογο θέμα να γίνονται εξορίξεις λιχνίτη σε ένα μέρος από την Μέτλεν, αν δεν κάνω λάθος, να μεταφέρονται στη Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια, εκεί να καίγονται όπως και εγώ τους με πιο πρωτόγωνα μέσα από αυτά που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε εμείς στη Πτολεμαΐδα 5 και εμείς να τα αναπνέουμε όλα αυτά και τάχα λένε ότι κάνουν για το διοξίδιο, για τον άνθρακα και όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, εμείς προσβάλλουμε το διαγωνισμό της ΔΕΗ, ζητάμε την αναστολή, την ακύρωση αυτών των αποφάσεων, αλλά και όποιες άλλες ενέργειες γίνονται, οι οποίες προχωράνε στη καταστροφή μιας τεράστιας εφεδρείας ενεργειακής που υπάρχει. Δηλαδή, εμείς θέτουμε το ζήτημα ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι υποσυζήτηση στη χώρα. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με την ενέργεια. Οι πολίτες θα ζήσουν μια ενεργειακή φτώχεια. Είμαστε πρώτοι σε ενεργειακή φτώχεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε ένα διπλάσιο ποσοστό από το μέσο ποσοστό που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή ο κόσμος κρυώνει το χειμώνα, δεν μπορεί να ζεσταθεί. Φέτος αυτό το πρόβλημα θα είναι ακόμα πιο μεγάλο. Και από αυτή την άποψη, ακόμα και οι διαβεβαιώσεις που δίνει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα πάει κάτω από 1,74 το πετρέλαιο θέρμανσης, πέρσι το παίρναμε 1 ευρώ. Όταν βάζει κάποιος ένα τόνο, το πλήρωνε πέρσι 1.000 ευρώ, τώρα θα το πληρώσει 1.750 ευρώ. Δηλαδή, να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και με ποιο τρόπο προχωράνε τα πράγματα. Επομένως, εμείς με την προσφυγή αυτή που εκδικάζεται την επόμενη Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Ζητάμε την αναστολή και την ακύρωση του διαγωνισμού, να μην προχωρήσει η καταστροφή και η κατεδάφιση. Θυμίζω σε όλους τους τηλεθεατές ότι έπαιξε τεράστιο ρόλο και σοκ η εικόνα της ανατίναξης των μηχανημάτων που έγινε στις αρχές του καλοκαιριού. Τώρα θα δούμε ανατινάξεις πολύ πιο μεγάλης έκτασης, έτσι και προχωρήσει αυτή η απόφαση. Είναι 5 τεράστιοι πύργοι ψήξης, οι οποίοι πρέπει να αποσυναρμολογηθούν, να κονιορτοποιηθούν, να ανατιναχτούν, να πάρθουν όλα τα υλικά και να φύγουν από εκεί πέρα, και υπάρχουν και θέματα τα οποία ούτε καν τα έχουν εξετάσει. Περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, προβλήματα υγείας κτλ. Όλα αυτά έχουν μέσα και πολύ αμίαντο, που είναι καρκινογόνος, δεν έχουν κάνει καμία έρευνα, καμία μελέτη, τίποτα για αυτά τα πράγματα. Επομένως, γιατί κάνουμε αυτή την προσφυγή, τι κάνουμε για να τα σταματήσουμε, ποια είναι τα επιχειρήματά μας? Πρώτο, παραβιάζεται η συνταγματική υποχρέωση προστασίας της ενεργειακής ασφάλειας. Κάθε πολίτης της χώρας έχει δικαίωμα στην ενεργειακή ασφάλεια. Και γι' αυτό όσοι υπογράφουμε, οι 50, δεν είμαστε μόνο κάτοικοι της περιοχής, υπάρχουν και αρκετοί κάτοικοι της περιοχής, αλλά και από όλη την Ελλάδα που έχουμε πρόβλημα με την ενεργειακή ασφάλεια. Το άρθρο 106 του Συντάγματος προβλέπει την υποχρέωση του κράτους να προστατεύει το γενικό συμφέρον και την εθνική οικονομία. Αυτές οι αποφάσεις και αυτές οι μεθοδεύσεις που είναι κυβερνητικές και είναι από ιδιωτικά συμφέροντα και όχι από κάτι που έχει συζητηθεί, που έχει εγκριθεί μέσα από την Ελληνική Βουλή, που έχουν πάρθει αποφάσεις, που έχουν γίνει δημοψηφίσματα, προχωράνε με πολύ γρήγορο ρυθμό, το ονομάζουν ενεργειακή μετάβαση, δίκαιη μετάβαση, ενώ στην ουσία κάνουν μια τεράστια καταστροφή σε ένα μεγάλο οικονομικό παραγωγικό τομέα. Δεύτερο, η ΔΕΗ, παρόλο που έχει γίνει ιδιωτική, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει στρατηγικές υποδομές ως απλή ιδιωτική της περιουσία. Αυτή την περιουσία την έχουμε πληρώσει με το στέρημά μας για τους φόρους του δημοσίου όλα αυτά τα χρόνια, από το 1950 μέχρι σήμερα. Αν τώρα ιδιωτικοποιήθηκε, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να παίρνει όποιες αποφάσεις θέλει. Τρίτο πράγμα, δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο τεκμηριωμένο σχέδιο ενεργειακής εφεδρείας. Θα έπρεπε κυβέρνηση, υπουργεία περιβάλλοντος να έχουν ένα σχέδιο ενεργειακής εφεδρείας. Τι θα γίνει αν το φυσικό αέριο πάει δεν ξέρω πού στα ύψη με τους πολέμους που γίνονται, με τα γεωπολιτικά, αν θα κάνει μια συμφωνία ο Τραμπ με τον Πούτιν ή δεν ξέρω ποιον άλλον και κάνουν παιχνίδια χρηματιστηριακά ή άλλα και ανεβάσουν τις τιμές εκεί που θέλουν για να κερδίζουν μέσα σε πολύ λίγα 24 ώρα τεράστια, γιατί όλες οι αποφάσεις παίρνονται Παρασκευή. Παρασκευή είναι κλειστά τα χρηματιστήρια, να ανοίξουν τη Δευτέρα, ναι. Και γίνονται το τζογάρισμα είναι τεραστίων διαστάσεων δηλαδή. Έτσι. Και ακόμα δεν υπάρχουν επίσημες μελέτες που να αναγνωρίζουν κινδύνους ενεργειακής ανεπάρκειας. Τι θα κάνουμε αν έχουμε ενεργειακή ανεπάρκεια? Δεν υπάρχει καμιά μελέτη, καμιά πρόβληψη κτλ. Δεν υπάρχει κανένας εποπτικός ρόλος από τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Και δεν μπορεί να προχωρήσει η κατεδάφιση χωρίς απαιτούμενες περιβαλλοντικές διαδικασίες. Δεν έχουν κάνει καμία σοβαρή μελέτη τι θα γίνουν όλα αυτά τα υλικά, έτσι και καταδιαφιστούν 5 τεράστια. Μιλάμε για χιλιάδες τόνους μπετών, σίδερου, αμίαντου και άλλων υλικών.
1: Αμίαντος.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και η παύση λειτουργίας, ας πούμε ότι ένα κράτος πει ότι δεν θέλω να λειτουργήσω με το λιγνίτι, θα πάω σε κάποια άλλη μορφή, θα κάνω ένα μείγμα ενεργειακό άλλο. Εμείς δεν θέτουμε σε αμφισβήτηση οποιασδήποτε αποφάσεις μπορούν να πάρθουν, αλλά η παύση λειτουργίας δεν επιβάλλει οριστική καταστροφή των υποδομών που υπάρχουν, γιατί θα μπορούσε κάτω από άλλους όρους να χρησιμοποιηθούν για άλλα πράγματα αυτές οι υποδομές ή να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση μεγάλης κρίσης και ανάγκης από τη στιγμή που ο λιγνίτης υπάρχει και είναι άφθονος στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα βασικά θέματα τα οποία μας έχουν κινήσει και αυτά θέτουμε σαν σκεφτικό στη προσφυγή που κάνουμε και θα εκδικαστεί στις 20 του μήνα. Έχει δημιουργηθεί, εδώ θέλω να πω μια παρένθεση γιατί είναι σημαντική, το είπατε στην αρχή κύριε Καρφουνόπουλε. Θέλω να ευχαριστήσω το Μιλιτέρ. Ίσως είναι ένα από τα μόνα, ίσως το μόνο που μας έχει δώσει τη δυνατότητα σε αυτή την πρωτοβουλία που έχουμε πάρει να την κάνουμε γνωστή. Υπάρχει μια σιωπή γύρω από αυτά τα θέματα σε ολόκληρο σε όλα τα ΜΜΕ της χώρας, σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα αυτά. Και παλιότερα θυμόσαστε που γινόταν λόγος για τη λίστα Πέτσα.
1: Ναι, υπάρχουν ακόμα λύσεις, απλά ο Πέτσας την πλήρωσε και όλες ονομάζει λύσεις Πέτσα.
0: Ωραία. Άρα κάποιο τρόπο η κυβέρνηση να ελέγχει όλα τα μέσα με κάποιες χρηματοδοτήσεις, με κάποιες επιχορηγήσεις κτλ. Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που είναι με τη διαφήμιση και με τις συμβουλευτικές εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί για να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη ότι αυτό είναι το φοβερότερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί, το πιο καλό, το πιο αυτό κτλ. Και να λιένουν το έδαφος για να κάνουν αυτές τις μεγάλες καταστροφές που κατά την άποψη είναι ένα εθνικό έγκλημα αυτό που γίνεται έτσι όπως γίνεται και έτσι όπως προχωράει. Επομένως από αυτή την άποψη θέλω να πω ότι η κίνησή μας συγκροτήθηκε και έχουμε κάνει μια καμπάνια που τη λέμε Ενέργεια Σως, όπου έχουμε ένα κείμενο που μαζεύουμε υπογραφές. Έχουμε ανάγκη και από οικονομική στήριξη, γιατί οι προσφυγές κοστίζουν πολλά λεφτά, δηλαδή δεν έχει δυνατότητα κάθε πόλη να κάνει μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι αρκετές χιλιάδες που χρειάζονται για να μπορέσεις να κάνεις κάτι τέτοιο. Και επομένως όποιος πληκτρολογήσει Ενέργεια Σως,
1: θα βάλουμε το link.
0: Ναι, φαίνεται πάει καθαρά εκεί πέρα και μπορεί να, είτε να υπογράψει που έχουμε ανάγκη από τη συμπαράσταση και την υποστήριξη, είτε να βοηθήσει και οικονομικά. Μέχρι τώρα κάνουμε αρκετή κίνηση, έχουμε πάει αρκετές φορές στην Κοζάνη, έχουμε μιλήσει με τοπικούς φορείς, γίνονται εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη αυτό το διάστημα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Και πιστεύω ότι αυτό έχει σημασία γιατί πρέπει να σπάσει η σιωπή. Δεν υπάρχει, το είπατε πριν, ότι αν δεν κινηθούν οι πολίτες δεν υπάρχει δυνατότητα, ούτε υπάρχουν στα προγράμματα των κομμάτων ή στο τι θα γίνει μετά τις εκλογές σε σχέση με αυτά. Θα υπάρξει η συνέχεια της κατάστασης. Αφού είναι τετελεσμένα και έχουν γίνει μερικά πράγματα, θα πούνε δεν μπορούμε να κυρώσουν συμφωνίες, δεν μπορούμε να τα πάρουμε πίσω το δημόσιο να είναι, να έχει την ευθύνη αυτών των πραγμάτων και επομένως θα συνεχίσουμε και θα προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, έστω και μια μικρή ομάδα πολιτών, αν είναι αποφασισμένη να αγωνιστεί και να προχωρήσει και να βρει τρόπους οι οποίοι μπορούν να εμποδίσουν ή μπορούν να καθυστερήσουν ή μπορούν να βάλουν φρένο σε αυτές τις διαδικασίες, πρέπει να γίνει. Εδώ θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα ενός καθηγητή, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, είναι όμως γνωστός, ο οποίος έκανε προσφυγές για την ιδιωτικοποίηση των ΑΕΗ και τα παραρτήματα, τα δίθεν πανεπιστημιακά παραρτήματα, δικαιώθηκε με την προσφυγή του και έτσι θα ανασταλούν όλες οι εργασίες των ιδιωτικών υποτίθεται ΑΕΗ. Και θέλω να πω ότι αυτή η κίνηση δείχνει πως όταν βρεις ένα τρόπο και θέσεις κάποια ζητήματα, εκείνος έθεσε το θέμα του προγράμματος σπουδών, που δεν έχουν κανένα πρόγραμμα σπουδών σοβαρό αυτά τα ιδρύματα, τους δόθηκε μια άδεια και δεν έχουν καθόλου τις προϋποθέσεις να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Πάνω σε αυτό βρήκε ένα πάτημα, έκανε μια προσφυγή και την κέρδισε και μπλοκάρεται όλη αυτή η διαδικασία. Η κυβέρνηση προσπαθεί να τον παλαμουκιάσει το θέμα και να πει ότι θα το προχωρήσουμε, θα δούμε, ναι, θα το διορθώσουμε λίγο αυτό κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι η αντίσταση μπορεί να πάρει πολλές μορφές και επομένως και η προσφυγή που κάνουμε εμείς είναι μια μορφή αντίστασης και έχουμε... Υπάρχει μια αποδοχή από τον κόσμο. Δηλαδή, όταν θα του πεις ότι γίνεται ένα εθνικό έγκλημα, το καταλαβαίνει ο άλλος. Γιατί ζούμε σε μια χώρα όπου πλέον όλα ανατινάζονται, όλα διαλύονται.
1: Αυτό ήθελα να σας πω και εγώ πολλές φορές το έχω πει και ίσως να γίνουμε δυσάρεστο, γιατί δεν πρέπει να χαϊδεύουμε τα αυτιά μας. Έχουμε ευθύνες πλέον και οι πολίτες. Το δεν ξέρω δεν υπάρχει σε μια εποχή που στο κινητό σου έχεις οποιαδήποτε πληροφορία θες. Άρα ζούμε σε μια χώρα που, όπως είπαμε, μοιράζονται λεφτά με λύσες πέτσα. Και εδώ να σας πω ένα παράδειγμα που έχω σήμερα. Μου στείλανε το σποτ για τη γιορτή της πολεμικής αεροπορίας μαζί με την απόφαση του Ελληνικού Συμβουλίου ότι αυτό μεταδίδεται δωρεάν. Έχουμε ξεχάσει ότι δωρεάν είναι όλα αυτά τα μηνύματα κοινωνικού χαρακτήρα για την αιμοδοσία. Και υπήρξε μια κυβέρνηση η οποία μοίρασε εκατομμύρια των εκατομμυρίων για να δημοσιεύουν τα μέσα ενημέρωσης θέματα που είχαν να κάνουν με τον κορονοϊό, τη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση παγκοσμίως. Δηλαδή, ξέρω ότι μπορεί σε κάποιους πολίτες να είναι πέρα από το. Δηλαδή, να μην χωράει στο μυαλό τους όλο αυτό που γίνεται, αλλά πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας. Ζούμε σε μια χώρα που η ΔΕΗ μοιράζει εκατομμύρια των εκατομμυρίων για να διαφημίζεται, ενώ η αγωνία της θα έπρεπε να είναι πώς θα ζεσταθεί ο κόσμος. Ζούμε σε μια χώρα που μας έχουν πουλήσει το παραμύθι ότι τα data centers θα δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας, δεν θα δημιουργήσουν καμία θέση εργασίας και θα επιβαρύνουν πάρα πολύ το περιβάλλον, γιατί χρειάζονται πάρα πολύ νερό για να λειτουργήσουν. Και όπως είπατε, ζούμε και σε μια χώρα στην οποία ζούμε αποτύχει. Δηλαδή, το πιο πρόσφατο παράδειγμα, τεινάχθηκε στον αέρα ένα σπίτι μέσα στην πλάκα και συνεχίζουμε τη ζωή μας χωρίς να ξέρουμε γιατί τεινάχθηκαν στον αέρα αυτοί οι άνθρωποι, πώς σκοτώθηκαν, περιμένοντας, όσο και να ακούγεται υπερβολικό, ότι εμείς μπορεί και να την γλιτώσουμε έτσι όπως πάμε.
0: Έχετε...
1: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, κύριε Ρινάλντι?
0: Δεν ξέρω πού θα πάει. Αν δεν τη σταματήσουμε, δεν ξέρω πού θα φτάσει. Ζούμε ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα της ίδιας της χώρας. Ένας καθηγητής, ο κύριος Ιωαννίδης,
1: ναι,
0: είπε ότι η μεγαλύτερη αγωνία μου είναι ότι μπορεί να πάψει να υπάρχει αυτή η χώρα χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί.
1: Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος πλέον, όσο και αν θέλουμε να το πιστεύσουμε, γιατί κρυβόμαστε πίσω από την Ακρόπολη,
0: και
1: την Πνίκα, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Και στην Πνίκα το εθνόσημο ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών,
1: δεν
0: βήμα που μιλούσε ο Ρούμπιος,
1: σωστό,
0: δηλαδή,
1: σωστό.
0: Για να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε. Τώρα, προσέξτε, αφού μιλάμε για αυτά, έχουμε ελληνικό FBI. Έχουμε το The Hellenicon, αυτό που γίνεται με το Λάτσι κάτω στη Ριβιέρα.
1: Στο οποίο τώρα
0: το εξάμβλωμα.
1: Κάποιοι δήμοι, περιέργως, εξαιρεί το Δήμος Ελληνικού. Όλοι οι άλλοι δήμοι γύρω έχουν αρχίσει και κάπως αντιδρούν.
0: Και τώρα θέλω να σας πω, έχουμε και το Σεντ Δημήτριος. Τι είναι το Σεντ Δημήτριος? Ο κύριος Τοπαλίδης, εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Μετάβαση ΑΕ, αυτή που κάνει όλη την ιστορία πάνω στη Δυτική Μακεδονία, διαφημίζοντας όλο αυτό που γίνεται με το data center πάνω, λέει, οι ΗΠΑ έχουν τη Silicon Valley και τη Santa Clara και εμείς θα έχουμε την Κοζάνη και το Σεντ Δημήτριος.
1: Το Σεντ Δημήτριος.
0: Ναι. Γιατί γίνεται στο σταθμό,
1: ναι,
0: τον ηλεκτρικό σταθμό Άγιος Δημήτριος, το data center, αυτό που πάνε να τον ατινάξουν τώρα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί το μυαλό τους. Silicon Valley, Santa Clara και εμείς θα έχουμε το Σεντ Δημήτριος. Ελληνικό FBI, The Hellenicon, Σεντ Δημήτριος, δεν ξέρω πού οδηγείται. Αλλά καλά το είπατε πριν ότι ζούμε κατά τύχη.
1: Ναι.
0: Φυσικό αέριο. Τεινάζεται η Βιολάντα. Μύριζαν οι εργαζόμενοι από καιρό πέρα βρέχει.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος έδωσε την άδεια, πώς έγινε, τι έγινε, τίποτα. Τεινάζεται το σπίτι στην πλάκα. Τι γίνεται με τα Airbnb και ποιος κάνει τη σύνδεση και πώς μπαίνει και ποιοι τεχνίτες, ποιοι δουλεύουν, ποιος εργολάβος μπλέκεται, γίνεται, ποιες άδειες δοθήκαν, τα λοιπά. Πέρα βρέχει, ούτε και εκεί το ξεχάσαμε. Γράψανε μερικές μέρες, υπήρχαν και 4 Αμερικανοί που σκοτώθηκαν οι άνθρωποι και ναι. Έπρεπε εκείνη την ημέρα να φύγουν κιόλας. Είχαν κάνει και check-in για να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνο εμείς κατά τύχη, μπορεί κατά τύχη και κάποιος τουρίστας δηλαδή, να πάθει μια ζημιά. Στην Γράβα υπάρχει διαρροή αερίου. Σκεφτείτε να γίνει μια έκρηξη. Παλιά, ας το πούμε, που είχαμε μόνο τον ηλεκτρισμό και όχι ή το πετρέλαιο κτλ. Άντε να γινόταν, να κοβόταν ένα σύρμα ηλεκτρικό, να πάθαινε κάποιος μια ηλεκτροπληξία. Τώρα με το φυσικό αέριο τεινάζονται ολόκληρα τετράγωνα. Έχουν γίνει τέτοια ατυχήματα. Και εδώ πέρα έχουμε φτάσει στην εξής κατάσταση. Θέλω να την περιγράψω λίγο. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι πολυεθνικοί διεθνείς όμιλοι, οι οποίοι αυτοί διευθύνουν και κάνουν διάφορες δουλειές. Και κοστολογούν πόση δουλειά θα κάνουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν οι Έλληνες ολιγάρχες που έχουν σχέσεις με αυτά τα πολύ μεγάλα μεγαθύρια, τα διεθνή, που λειτουργούν σαν μεγάλοι υπεργολάφοι. Και μετά όλες οι δουλειές κόβονται κατά κομματάκια και αναλαμβάνουν εργολάβοι και διάφοροι τυχάρπαστοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει κανένας κρατικός δημόσιος έλεγχος. Έχουν διαλυθεί όλες οι υπηρεσίες ελέγχου στους χώρους εργασίας, υγείας, έργων, πραγμάτων κτλ. Και έχουμε κάποια απίστευτα συνεργεία με κάποιον εργολάβο που σκάβουνε, φτιάχνουνε, συνδέουνε, αποσυνδέουνε, διορθώνουνε, πετάνε τα χώματα μέσα, φεύγουνε, δεν τελειώνει τη δουλειά, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς έχει γίνει η δουλειά, τι κάνουν. Παλιά, ας πούμε, οι ΔΕΗ, οι ΑΙΔΑΠ είχαν τα συνεργεία τους, είχαν, ναι. Κάτι ξέραν οι άνθρωποι. Τώρα είμαστε τελείως στο έλεος, κάθε τι χάρπαστο για κάθε, χωρίς να υπάρχει τίποτα και δεν νοιάζονται καθόλου για το τι θα γίνει. Να πέφτει το πολύ χρήμα, να γίνονται οι μεγάλες δουλειές σε όλους τους τομείς και από εκεί και πέρα. Μπορεί ένα τρένο να πάει και να κουτουλήσει με ένα άλλο τρένο γιατί φαγωθήκανε τα λεφτά. Δηλαδή αυτά δεν γίνανε πριν από 50 χρόνια. Αυτή την πραγματικότητα ζούμε τώρα, αυτή τη διάλυση όλης της δημόσιας διοίκησης, όλων των ελεκτρικών μηχανισμών, όλες αυτές οι αρχές, πώς το λένε, που θα έπρεπε να εποπτεύουν, δεν κάνουν τίποτα σε σχέση με αυτά τα πράγματα. Γίνεται όλη αυτή η μετάβαση της Ελλάδας σε ένα κόμβο ροών, είτε ενέργειας, είτε δεδομένων με τα data center, τα οποία δεν θα ελέγχουμε τίποτα από αυτά και ούτε γίνονται στη βάση ενός εθνικού σχεδιασμού για να αναπτυχθεί η παραγωγικότητα, για να αναπτυχθεί, να ανασυγκροτηθεί η οικονομία της χώρας, να ζεσταθεί καλύτερα ο κόσμος. Δεν υπάρχει τίποτα γύρω από αυτά τα πράγματα. Για να μην μιλήσουμε τη φορολογία και τι γίνεται και πώς μας κλέβουν κανονικότατα. Δηλαδή δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο γύρω από αυτά, αλλά είναι... Έτσι προχωράει όλη η χώρα αυτή τη στιγμή δηλαδή. Και άρα το υπαρξιακό πρόβλημα θα δυναμώσει περισσότερο και θα γίνει ακόμα πιο έντονο και με τα γεωπολιτικά που γίνονται. Σε λίγο καιρό θα δούμε πράγματα, ναι. Με το καλώδιο και αυτά τα θέτετε συχνά με τις εκπομπές σας. Θα έχουμε ζητήματα. Θα έχουμε ζητήματα και στο πολιτικό επίπεδο. Η Ευρώπη βλέπετε πώς πηγαίνει. Βλέπετε τι γίνεται σε Γαλλία, τι γίνεται σε Ισπανία, τι γίνεται εκεί. Εδώ βέβαια υπάρχει μια ακινησία και υπάρχει μια κατάσταση, ας πούμε, που νομίζουν ότι δεν υπάρχει ο θυμός και η οργή μέσα στον κόσμο. Εγώ νομίζω ότι ο θυμός και η οργή υπάρχει. Δεν πιστεύει ο κόσμος ότι μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Αλλά κάποια στιγμή το καπάκι μπορεί
1: θα
0: και
1: να
0: την αχτεί. Δεν ξέρω τι μορφές θα πάρει και πώς θα γίνει, αλλά το νιώθω ότι αυτό είναι μέσα στη μερίσια διάταξη και στη λογική των πραγμάτων. Εκτός κι αν τους φρενάρουμε. Τους φρενάρουμε με ένα πολύ μεγάλο, πώς να το πω, κίνημα, ρεύμα, ένα φτάνει πια που πρέπει να υποθεί με μια απέτηση ενός βαθιού εκδημοκρατισμού και τιμωρίας σε όλα τα επίπεδα που υπάρχει διαφθορά. Η διαφθορά δεν είναι μόνο πολύ ψηλά, ναι. Πάρα πολύ. Έχει... Διαβρώνει μέσα, δηλαδή υπάρχει και ο μεταπρατισμός της χώρας ή όλα αυτά δημιουργούν και ένα τρόπο σκέψης και μια προσαρμογή σε αυτή την κατάσταση. Και άρα ο καθένας ψιλοδικαιολογεί, κάνει, ράνει κτλ. Χρειάζεται να ξυπνήσουμε λίγο, να ναι, το δούμε ναι, ναι. διαφορετικά.
1: Αυτό που είπα, δεν πρέπει να χαϊδεύουμε τα αυτιά μας. Έχουμε και εμείς ευθύνη για την απάθειά μας. Έχετε μια εκδήλωση την Τρίτη, νομίζω, για αυτό το θέμα
0: αύριο.
1: Του
0: Λιγνίδη. Αύριο. Σημαίνει. Αύριο στην Αθήνα, ναι. Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη.
1: Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, ναι. Τι εκδήλωση αυτή, για πείτε μας.
0: Αυτές είναι εκδηλώσεις που κάνουμε, που ενημερώνουμε για όλες τις νομικές κινήσεις mm-hmm. και ενέργειες. Θα μιλήσουν δικηγόροι που έχουν την ευθύνη όλης αυτής της προσφυγής. Θα μιλήσουν επιστήμονες και άνθρωποι που έχουν δουλέψει παλιότερα στη ΔΕΗ ή που δουλεύανε σε αυτούς τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς ενέργειας στην Πτολεμαΐδα και στη Κοζάνη. Κάτοικοι και άνθρωποι που κάνουμε την προσφυγή. Αυτές οι εκδηλώσεις ενημερώνουμε και ζητάμε τη συμπαράσταση όλου του κόσμου σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Γιατί μάλλον θα χρειαστεί να συνεχίσουμε. Δεν θα τελειώσει ό,τι απόφαση και αν πάρει η εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπάρχουν και άλλα θέματα γύρω από το θέμα της ενέργειας. Πιστεύω ότι το θέμα της ενέργειας είναι ένα από τα πιο κεντρικά και κομβικά ζητήματα του τόπου πλέον. Και έτσι όπως έχει και με τις διαστάσεις που παίρνει και από τα γεωπολιτικά αλλά και από τις ανάγκες που έχει η ίδια η χώρα, και θα συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα. Δηλαδή όλη αυτή η καμπάνια ενέργεια σως θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βάλουμε φρένο σε αυτό το, σε αυτή την, πώς να το πω, σε αυτό το δυστοπικό τοπίο που μας οδηγούν τάχα στο όνομα των νέων τεχνολογιών, του Silicon Valley, λέει ο άλλος, ή διάφορα τέτοια πράγματα. Λέει, πρέπει να τα φρενάρουμε.
1: Ωραία, θα προσπαθήσουμε να τις μεταδώσουμε αυτές τις εκδηλώσεις που θα κάνετε, ώστε να όποιος θέλει να μπορείς να τις παρακολουθήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρινάλη, και θα είμαστε εδώ να τα λέμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερα το Μιλιτέρ και εσάς
1: προσωπικά. Να είστε καλά.
0: Γιατί είσαστε, θα το πω, το μόνο μέσο που έχει προβάλει αυτό το θέμα έτσι όπως το έχει προβάλει μέχρι τώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Βαντονοπούλου και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση της Guilfoyle μετά τις καταγγελίες Αμερικανού επιχειρηματία πως του ζητούσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια αλλά και για πολυτελή ταξίδια με αεροπλάνα ιδιωτών. Ο Τραμπ επιμένει πως Ρώσοι και Ουκρανοί συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακές υποδομές. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα ακόμα, διαμηνύει το Κρεμλίνο. Η Μόσχα αγνοεί τον Τραμπ, λέει ο Ζελένσκι. Τριπλή παρέμβαση από κράτος και δηληστήρια για έκπτωση έως και 0,35 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυξάνεται κατά 30% το επίδομα, έρχονται ανατιμήσεις στα ράφια. Σοδρή κόντρα κατά μέτρα στήριξη στην πρόταση νόμου του Πασό και το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Ανδρουλάκης. Μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας παρά τις επιθέσεις από διάφορα πιστόλια, λέει ο Ανδρουλάκης για το υβριστικό άρθρο του διαχρονικού συνεργάτη του Τσίπρα, Θανάση Καρτερού. Είναι δικές μου απόψεις, υποστηρίζει ο αρθρογράφος. Συναγερμός για επικίνδυνη κακοκαιρία σε 12 περιοχές, ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική που θα χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Τίτλοι τέλους κυρίες και κύριοι για την Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία της Αθήνας υπό το βάρος των ραγδαίων αποκαλύψεων. Πριν από λίγο, η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως τη ζητήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ να παραιτηθεί. Είχε προηγηθεί μπαράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για αθέμητες πρακτικές και κατάχρηση εξουσίας, αλλά και η έντονη δυσαρέσκεια που είχε εκφράσει δημοσίως ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια μιλά για ψεύτικες κατηγορίες πριν από λίγο στην πρώτη της αντίδραση, λέγοντας πως θα υπερασπιστεί τη φήμη της.
4: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
5: Τίτλους τέλους έριξε ο Λευκός Οίκος για την Kimberly Guilfoyle από τη θέση της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Μερικές ώρες νωρίτερα την πόρτα της εξόδου της είχε δείξει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η σειρήνη

0: Η Wall Street Journal επανήλθε αυτή τη φορά με ηχογραφήσεις της Kimberly Guilfoyle για πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και πολυτελείς διαμονές, ενώ έταζε σε επιχειρηματία λεφτά με το τσουβάλι.
1: Ξέρεις, μπορώ να σου προσφέρω τον κόσμο, κάτι που σου αξίζει, θα σου βγάλω πολλά λεφτά.
0: Στην απάντησή της η Kimberly Guilfoyle αναφέρει πως ακολούθησε τις οδηγίες του State Department.
2: Οι αναφορές σχετικά με τα ταξίδια της πρέσβυρας είναι εξίσου παραπλανητικές. Πριν από τη χρήση οποιοδήποτε ιδιωτικού αεροσκάφους, η πρέσβυρα Guilfoyle ζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του State Department και συμμορφώθηκε με τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου. Έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις περί δεοντολογίας, δώρων και υποβολής εκθέσεων, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία.
0: Η κυβέρνηση παρακολουθεί την εξέλιξη, εκτιμώντας ότι δεν θα επηρεαστούν οι σχέσεις των δύο χωρών.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις συνεχίζονται και θα συνεχιστούν αδιατάραχτες, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Οι συμφωνίες αυτές είναι σημαντικές, θα συνεχιστούν και ο κάθετος διάδρομος και οι συμφωνίες για την εξόρυξη υδρογων ανθράκων.
0: Η Kimberly Guilfoyle διορίστηκε πρέσβη στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2025 και σε λιγότερο από ένα χρόνο απομακρύνεται.
4: Λοιπόν, και η Kimberly Guilfoyle αποτελεί πλέον παρελθόν από την πρεσβεία της Αθήνας. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά τι προηγήθηκε για να φτάσουμε ως εδώ. Σύνδεση λοιπόν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ανδρέα Δερμιτζάκη. Έφη Κουτσοκώστα είναι κοντά μας, διότι έχει αναλυτικά, Έφη, την πρώτη αντίδραση της Kimberly Guilfoyle μετά την είδωση πως ο Λευκός Οίκος τη ζήτησε να παραιτηθεί. Μαζί μας Παντελής Βαλασόπουλος από το Βερολίνο, Μαρία Καρχυλάκη και Γιάννης Φόσκολος για να δούμε και τις οικονομικές επιπτώσεις από αυτούς τους δύο πολέμους που είναι σε πλήρη εξέλιξη και την πληρώνουμε στην τσέπη μας. Πρώτα, Ανδρέα Δερμιτζάκη, να ξεκινήσω από σένα και τα πράγματα εδώ και ημέρες φαίνεται πως είχαν πάρει το δρόμο τους. Ήταν πλέον θέμα χρόνου. Προηγήθηκε και ένα οργιώδες Σαββατοκύριακο με παρεσκηνιακές διαβουλεύσεις. Τελικά ο Λευκός Οίκος τη ζήτησε να παραιτηθεί.
5: Έβα, Τρίτη και 13 και όντως μια γνωστούζικη ημέρα για την Kimberly Guilfoyle, καθώς όπως είδαμε ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτησή της. Ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη μετά τη χθεσινή τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Την ίδια στιγμή βέβαια, όλες αυτές τις μέρες, πάρα πολλοί Αμερικάνοι αξιωματούχοι ζητούσαν να παραιτηθεί και διπλωμάτες και γερουσιαστές. Και πώς φτάσαμε λοιπόν τώρα μέχρι εδώ. Έβα, όλο αυτό το διάστημα, όσο το θέμα ήταν πολιτικό, όσο δηλαδή προωθούσε τα συμφέροντα της Αμερικής, τα αμυντικά, τα στρατιωτικά, τον κάθε διάδρομο, έδειχναν ότι τα πράγματα είναι μια χαρά. Υπήρχε ένα είδος κάλυψης. Όμως, όταν το θέμα άρχισε να ξεφεύγει και να γίνεται προσωπικό και να φαίνεται ότι κάνει κατάχρηση του αξιώματός του.
4: Ναι, διότι τότε θυμόμαστε, Ανδρέα Δερμιτζάκη, πως μόλις την προηγούμενη Τρίτη ήταν εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, και θυμόμαστε τότε που το θέμα είχε μείνει στην πολιτική του διάσταση, στο LNG και στον κάθετο διάδρομο, πως την κάλυψε. Και όχι μόνο την κάλυψε τότε, εδώ μαζί ήμασταν και τα σχολιάζαμε, αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο τότε είχε επιτεθεί και κατά της Wall Street Journal και των Αμερικανών δημοσιογράφων που του έκαναν τις σχετικές ερωτήσεις. Φαίνεται πως μετά φυσικά πήρε μια κατακλυσμιαία μορφή, μια μορφή χιονοστιβάδας όλες αυτές οι αποκαλύψεις και εν τέλει σιγά σιγά ξεκίνησε αυτή η αντίστροφη μέτρηση και φαίνεται πως το σημείο κλειδί ήταν οι καταγγελίες του Ντίτερς περί χρηματισμού.
5: Σαφώς οι κατηγορίες του επιχειρηματία, του συγκεκριμένου δωρητή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ωστόσο, θεωρώ ότι επειδή τα λεφτά δεν κατατέθηκαν ποτέ, αυτό που πείραξε πιο πολύ την κυβέρνηση Τραμπ ήταν το Dolce Vita, να σας το πω έτσι, της Kimberly Guilfoyle όλους αυτούς τους μήνες. Δηλαδή, τα ιδιωτικά αεροσκάφη, τα ακριβά ξενοδοχεία, η παρουσία της σε fashion shows, σε γένεια πλοίων, σε συναυλίες, όλα αυτά γύρισαν boomerang προς την Kimberly Guilfoyle. Γιατί από μια δημόσια λειτουργός που είναι, μια δημόσια υπάλληλος που ναι, μεν προωθεί τα αμερικανικά συμφέροντα της χώρας της, πήγε να βγει ως μια celebrity. Και αυτό ήταν κάτι που πείραξε την Ουάσιγκτον.
4: Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, πολύ σημαντικό, ήταν αυτό που είπα και πριν, δηλαδή οι καταγγελίες του Ντίτερς πως του ζητούσε χρήματα. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Ήταν χορηγός, χρηματοδότης του Ντόναλντ Τραμπ και προεκλογικά. Προφανώς γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, το Ρούμπιο, το J.D. Vance και άλλους παράγοντες εκεί, πολύ στενούς συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ. Και εκεί αυτό που ενόχλησε προφανώς και ήταν το σημείο κλειδί, το turning point που λέμε και σε πολύ καλά, σε άψογα ελληνικά, ήταν αυτό ακριβώς, ότι φάνηκε ότι η Kimberly Guilfoyle έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που είχε στο επιτελείο του Τραμπ, προκειμένου να κάνει αυτό που λέμε πάρα πολύ απλά κατάχρηση εξουσίας, διότι η δουλειά της δεν ήταν αυτή.

0: υποσχέθηκε πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο, χωρίς όμως να την δώσει ποτέ. Και γι' αυτό και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας σε κάθε συνέντευξη που βγαίνει λέει ότι μου υποσχέθηκε αυτό και δεν το έκανε. Άρα ο θυμός του και οι αποκαλύψεις που έκανε ήταν γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δεν πήρε ποτέ την πρόσβαση που την υποσχέθηκε.
1: Λοιπόν, Ανδρέα, προφανώς θα ακούσουμε και από σένα πολλά και αποκαλυπτικά απόψε στην εκπομπή μας Status Quo. Πάμε να ακούσουμε όμως τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
2: She wasn't a member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't. No, she went to Greece. She was doing a good job, but we didn't like what we were reading. So.
1: Δεν ήταν μέλος, λέει, της οικογένειάς μου. Είχε κάποια σχέση κάποτε με το γιο μου, είπε πριν από λίγο ο Τραμπ. Δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε. Θα τη βρούμε τη λύση, Έφη Κουτσοκώστα. Αυτά δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε άλλο μήκος κύματος εντελώς. Έχεις όμως, θα τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, την πρώτη αντίδραση της Kimberly Guilfoyle.
3: Ακριβώς, Εύα, όπως είδαμε και ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε σαφείς αποστάσεις από το πρόσωπο της Kimberly Guilfoyle, λέγοντας ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, αλλά και η Kimberly υπάκουσε σε αυτό το οποίο προφανώς της διεμηνήθηκε από το Λευκό Οίκο, δηλαδή να παραιτηθεί. Η ίδια σε μια μακροσκελή της ανάρτησης, το X, είπε, προφανώς ευχαρίστησε και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Μάρκο Ρούμπιο για το ρόλο που της έδωσαν να υπηρετήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως πρέσβυρα στην Αθήνα. Είπε όμως ότι όσον αφορά τις κατηγορίες που της έχουν απευθύνει, και κυρίως μέσω των δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, είπε ότι αυτή είναι ψευδής και η ίδια θα προσπαθήσει να καθαρίσει εν ολίγης το όνομά της, τη φήμη της και την ακεραιότητά της μετά την παραίτησή της και βεβαίως ότι θα μείνει πιστή σύμμαχος και θα συνεχίσει να στηρίζει μέχρι τέλους το όραμα του Ντόναλντ Τραμπ να κάνει την Αμερική σπουδαία ξανά.
1: Να δούμε τώρα, Έφη, τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, για τη χώρα μας.
3: Τι σημαίνει για τη χώρα μας. Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, σήμερα από το Open το είπε ξεκάθαρα ότι η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει στρατηγικό βάθος και βεβαίως δεν εξαρτάται αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι από τα πρόσωπα τα οποία υπηρετούν στη θέση του πρέσβη ή της πρέσβεως εδώ στην Αθήνα. Ότι ακριβώς έχει να κάνει με πολύ πιο βαθιά πολιτική ανέκαθεν. Όλες οι κυβερνήσεις είχαν πολύ καλές σχέσεις με τους πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών, είχαν με τους προηγούμενους, είχαν με την Kimberly Guilfoyle, θα έχουν και με τον επόμενο πρέσβη. Γιατί και όσο καιρό ήταν η Kimberly Guilfoyle στη συγκεκριμένη θέση, οι σχέσεις της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και μέχρι να έρθει ο επόμενος έφη, τι θα γίνει.
3: Τι θα γίνει, δεν θα μείνει προφανώς ακέφαλη η πρεσβεία. Η δομή της αμερικανικής διπλωματίας είναι πάρα πολύ σαφή. Στο νούμερο 2 μετά την Kimberly, ο Τζόσουα Χακ, τον οποίο βλέπαμε πολλές φορές στο πλευρό της και την προηγούμενη εβδομάδα όταν είχε έρθει ο Μάρκο Ρούμπι ήταν εκεί, θα αναλάβει τα ενία της πρεσβείας. Είναι ένας διπλωμάτης καριέρας, ένας άνθρωπος που είχε διατελέσει και αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Νότιας Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ καλός γνώστης των θεμάτων και των ενεργειακών θεμάτων, γιατί έχει δουλέψει και πάρα πολύ στα θέματα του κάθε του διαδρόμου, τα οποία ήταν μάλιστα και σε πρώτο πλάνο αυτή τη χρονιά, όσο ήταν και η Kimberly πρέσβης στη χώρα μας, μέχρι βεβαίως να.
1: Είναι ο κύριος που βλέπουμε εδώ στους δέκτες.
3: Ακριβώς τα πλάνα, ακριβώς αυτός είναι. Μέχρι να ακολουθηθεί όλη η διαδικασία, περιμένουμε να γίνει μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, να μπορέσει και το Κογκρέσο να ακολουθήσει όλη την προβλεπόμενη διαδικασία που ακολούθησε η Kimberly, να δούμε ποιο πρόσωπο θα επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ να τοποθετήσει αργότερα πια στη θέση αυτή.
1: Και εδώ έρχεται το ερώτημα. Αν θα είναι και αυτός ένας διπλωμάτης καριέρας, όπως το νούμερο 2, να το πω έτσι πολύ απλά, της πρεσβείας, ή αν θα είναι ένας επιχειρηματίας από το φιλικό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, ένας επιχειρηματίας με επιρροή στο περιβάλλον του, όπως για παράδειγμα είναι ο Μπάραξ στην Τουρκία.
3: Ναι, και ακούγονται διάφορες γκρίνιες. Η αλήθεια είναι τελευταία ότι τι θα γίνει τώρα που εμείς δεν έχουμε πρέσβη, ενώ εκεί έχουν έναν ισχυρό πρέσβη, τον Ντόν Μπάρακ, ο οποίος ομολογουμένως έχει έναν ενισχυμένο ρόλο και στην Τουρκία αλλά και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, θα έλεγα ότι καλύτερα, όπως λέμε συνήθως, να μην βλέπουμε τον ίσκιο αλλά το πραγματικό μέγεθος, τον boy του καθενός. Γιατί ο Ντόν Μπάρακ μπορεί να έχει εμφανιστεί πάρα πολλές φορές και δημόσια και να στηρίζει την Τουρκία, να στηρίζει μάλιστα την επιθυμία της να πάρει τα μαχητικά F-35.
1: Κόντεψε να τα προσγειώσει σε Τουρκία.
3: Πολλές φορές έχει πει ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία, να βρούμε μια φόρμουλα προκειμένου να τα πάρει. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει, γιατί πάρα πολύ απλά υπάρχουν ακόμη θεσμικά αντίβαρα στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να φρενάρουν όποτε οποιοδήποτε πρόεδρος θέλει να προωθήσει τη δική του ατζέντα ή τα δικά του φιλικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται. Το Κογκρέσο ακόμη λειτουργεί, λοιπόν, νομοθεσία υπάρχει.
1: Έχεις πολλά να πεις, το ξέρω. Κράτα τα υπόλοιπα για το βράδυ, για την εκπομπή Status Quo μαζί με τον Αργύρι. Σωτήρη Ντινόπουλο φυσικά και όλο το δίκτυο των ανταποκριτών με αναλυτικό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στο πεδίο της οικονομίας με μελανά χρώματα και λόγω των δύο πολέμων που είναι σε εξέλιξη. Προδιαγράφεται ο χειμώνας με την ακρίβεια στα καύσιμα να περνάει ήδη στο ράφι. Μέσα σε αυτό το ασφικτικό σκηνικό η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα που περιλαμβάνουν αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σήμερα μέσα από την εκπομπή 10 παντού δήλωσε πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει αρκετά κάτω από το 1,75.
4: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
5: Ενισχυμένο κατά 30% για όλα τα είδη καυσίμων, θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Λόγω της αύξησης του ποσού, θα αυξηθεί αντίστοιχα και η προκαταβολή του Δεκεμβρίου. Το επίδομα αφορά περί τα 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά, χωρίς αλλαγή εισοδηματικών κριτηρίων. Παράλληλα, από τις 15 Οκτωβρίου, ενεργοποιείται διπλή επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης από κράτος και διελιστήρια.
6: Συνολικά, το ποσό, η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω, αρκετά κάτω από το 1,75 που ήταν.
7: Ερώτηση. Όταν λέτε, είπατε λοιπόν παρέμβαση Αντλία,
6: υπογραμμίζω το αρκετά κάτω.
5: Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει μια θρηστική επιδότηση στην Αντλία της τάξης των 30 με 35 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο, ώστε η τιμή να πέσει κοντά στο 1,5 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, δεν πρέπει να αποκλειστούν εκπλήξεις με υψηλότερη επιδότηση. Φτηνότερο θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης για τους ευάλωτους, οι οποίοι θα ενισχυθούν με το αυξημένο επίδομα θέρμανσης.
8: Η έκπτωση μπορεί να είναι 35 λεπτά. Άρα συνεπώς το 1,6 θα είναι το λιγότερο που έχει, γιατί με ευκολία μπορεί να πάει και 1,5 μπροστά.
9: Πολλά νοικοκυριά για φέτος το χειμώνα σχεδιάζουν είτε να προμηθευτούν λιγότερα λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, είτε να στραφούν σε ελάχιστα οικονομικότερες λύσεις.
5: Τα νοικοκυριά πάντως έρχονται φέτος αντιμέτωπα με το ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης των τελευταίων πολλών ετών.
10: Οικονομία από παντού. Για να μπορέσουμε να είμαστε αξιοπρεπείς στην καθημερινότητά μας.
5: Οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ και στην αμόλυβδη θα διατηρηθούν.
6: Πρόθεσή μας είναι με έναν τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ.
5: Το ράλι στο πετρέλαιο κίνησης πυροδοτεί ήδη αυξήσεις στο ράφι, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο να λέει πως το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την εσχροκέρδεια.
11: Αν χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό, θα υπάρξουν ορισμένες αυξήσεις οι οποίες θα είναι πολύ λογικές και θα ερμηνεύονται και θα δικαιολογούνται. Υπάρχουν όμως ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι να θελήσουν, αξιοποιώντας ακριβώς το ότι υπάρχει όλο αυτό το φαινόμενο, να κάνουν αυξήσεις οι οποίες δεν θα δικαιολογούνται.
1: Και ο Γιάννης Φόσκολος είναι κοντά μας και τα πράγματα, Γιάννη, περιγράφονται με τα πιο μελανά χρώματα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν έχουμε μόνο τις αυξήσεις στο πετρέλαιο, έχουμε και μία αύξηση σοκ, θα το έλεγα, και δεν νομίζω ότι υπερβάλλω, κατά 200% σχεδόν στο φυσικό αέριο.
12: Είναι μια τεράστια αύξηση στο φυσικό αέριο, το οποίο αγγίζει τα 87 ευρώ ανά μεγαβατόρα σήμερα. Ξεπεράσαμε ΕΒΑ, είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο από το Δεκέμβρη του 2022. Σου θυμίζω ότι το 2022 είχαμε τις υψηλότατες τιμές, 350 ευρώ είχε φτάσει τότε το φυσικό αέριο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είμαστε στο 87 ευρώ. Λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, ήμασταν στα 32 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα. Άρα, καταλαβαίνεις, 32-87, είμαστε πάνω από 150%, σχεδόν 200% η αύξηση στο φυσικό αέριο, και θα δούμε που θα πάει. Πού οφείλεται αυτό? Οι αποθήκες της Ευρώπης είναι σχεδόν άδειες. Είμαστε στο 73%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2011, τις τελευταίες 15 ετίες. Και τι λένε οι αναλυτές στο Reuters? Ότι μπορεί να μην δούμε τις τιμές στα 350 ευρώ, αλλά το να ξεπεράσουμε τα 100 ευρώ είναι απολύτως εφικτό.
1: Οι αναλυτές λένε αυτά στο Reuters. Οι καταναλωτές πάντως καταλαβαίνουν πως θα τα πληρώσουν φωτιά στη τσέπη τους. Γιάννη Φόσκολα, θα σε βρούμε και λίγο, διότι είναι ειδησίωνες και οι προβλέψεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το έχουμε θυμηθεί προσφάτως όλο ένα και πιο πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, προκύπτει το κομβικό ερώτημα. Είναι ορατός ο τερματισμός του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας αλλά και η ένταση στη Μέση Ανατολή? Μάλλον όχι είναι η απάντηση, παρά τη δήλωση προσδοκία του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.
13: Well, they agreed, you know why? Because I said you agree. That's why.
14: The fact that Russia violated the ceasefire tonight.
13: Well, I'd have to look at it and see, because there's been violations on both sides. I think what's happening is he wants to make a deal, and we have to get Zelensky to want to make a deal.
15: Καμία απάντηση δεν έχει να δώσει ακόμα το Κρεμλίνο σχετικά με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και ξεχωρίζει τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό δίζελ από τις ειρηνευτικές συζητήσεις.
16: Здесь прямой какой-то взаимосвязи я не вижу. Это на самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского. И это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации. Поэтому это происходит.
15: Από τη μεριά του Ζελένσκι σχολιάζει δεικτικά την άνοδο στις τιμές του diesel.
17: Everybody understands that the prices on diesel, it doesn't depend on our attacks on diesel in Russia. Everybody understands that it depends on the blocking Hormuz.
18: Είναι κατανοητή η απογοήτευση του Ζελένσκι, αλλά αυτό έχει και αρνητικές συνέπειες. Ενδέχεται να υποτιμά πως επικίνδυνος μπορεί να γίνει ένας πληγωμένος Τραμπ για την Ουκρανία.
15: Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία Τραμπ και Πούτιν είναι διπλωματικός ελιγμός για να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ενώ οι New York Times αποκαλύπτουν τι υπόθηκε στη συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών στο Μαϊάμι.
19: Ένας από τους Ουκρανούς ρώτησε τι θα έπαιρναν ως αντάλλαγμα. Οι Αμερικανοί απάντησαν ότι οι ΗΠΑ προσφέρουν ήδη σημαντική βοήθεια στην Ουκρανία. Ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους εξέλαβαν την απάντηση αυτή ως συγκαλυμμένη απειλή.
15: Στο πεδίο της μάχης, ρωσικά πλήγματα από το Κίεβο μέχρι το Χάρκοβο και την Ελβίβ και ουκρανικές επιθέσεις στο Κράστονταρ, το Μπέλγκοροντ και το Νοβινεμίνσκ συνέδεσαν ακόμη ένα δύσκολο βράδυ πολέμου με νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με τις καταγγελίες και των δύο πλευρών.
1: Λοιπόν, πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο για τα μηνύματα που έρχονται από τη Γερμανία. Η Γερμανία στέκεται στο πλευρό του Ζελένσκι και Μέρς και ο Ουκρανός πρόεδρος καλούν τη Ρωσία να συμφωνήσει σε εκεχηρία για ενεργειακές υποδομές.
20: Ακριβώς. Έγινε τηλεφωνική συνομιλία Ζελένσκι με τον καγκελάριο Μέρτς και πριν από λίγο η γερμανική καγκελαρία ανακοίνωσε τα εξής. Ο καγκελάριος Μέρτς και ο Ουκρανός πρόεδρος καλούν τη Ρωσία να συμφωνήσει άμεσα σε κατάπαυση του πυρός σε όλες τις ενεργειακές υποδομές. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στην τηλεφωνική επικοινωνία, ο κύριος Ζελένσκι ενημέρωσε το Μέρτς για τις μαζικές, όπως είπε, αεροπορικές επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων και ενεργειακών υποδομών μέσα στην Ουκρανία, ενώ από την πλευρά του ο Γερμανός καγκελάριος για άλλη μια φορά επανέλαβε την αλληλεγγύη της Γερμανίας προς την Ουκρανία. Τώρα, αυτή την ώρα έχουμε στη Βαρσοβία σύνοδο υπουργών εξωτερικών Πολωνίας, Μεγάλης Βρετανίας, Νορβηγίας και Γερμανίας. Συζητιέται εκεί πώς θα πιεστεί η Ρωσία ώστε να σταματήσει αυτός ο ενεργειακός πόλεμος και, όπως λένε, τελικά να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις σοβαρές ώστε να υπάρχει ειρήνευση στην περιοχή. Εύα.
1: Μάλιστα, Παντελή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μαρία Καρχυλάκη, θα έρθουμε σε λίγο σε εσένα. Όμως έχουμε νεότερες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και για τον πόλεμο αυτό Ουκρανίας-Ρωσίας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
21: But they're not releasing that to us, they're releasing it to the entire world.
22: We stopped sharing intel with Ukraine.
21: No, we haven't. We helped them. But we're really helping them get to a final answer. We want the war ended.
1: Και το ακούσαμε, Μαρία Καρχυλά, κυρίες και κύριοι, να το λέει και ο Ντόναλντ Τραμπ, πως η Ρωσία δεν προμηθεύει με ντίζελ μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το λέγαμε και χτες, πως η ενεργειακή αυτή κρίση έχει φτάσει τις χώρες στο απροχώρητο, σε έναν ασφικτικό κλειό. Και πλέον η συζήτηση για το ρωσικό ντίζελ έχει ξαναμπεί για τα καλά στο επίκεντρο μιας πολύ ευρύτερης συζήτησης.
23: Ναι, διότι βλέπεις, Εύα, εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Εδώ και 4 χρόνια οι Ευρωπαίοι προσπαθούν με κυρώσεις να περιορίσουν τις ενεργειακές σχέσεις με τη Ρωσία. Και τώρα, με τον πόλεμο στο Ιράν και την ενεργειακή κρίση, το θέμα της ρωσικής ενέργειας επιστρέφει στη συζήτηση. Και ξέρεις ποιο είναι το ενδιαφέρον? Ότι η Ευρώπη δεν σταμάτησε ποτέ εντελώς να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο. Δεν το λέω εγώ, το καταγράφει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η ACER. Τι λέει λοιπόν? Δύο πράγματα. Η Γαλλία, η Ισπανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία διατηρούν συμβόλαια για ρωσικό φυσικό αέριο που φτάνει με πλοία. Η Ουγγαρία, η Σλοβακία αλλά και η Ελλάδα έχουν επίσης συμβόλαια για ρωσικό φυσικό αέριο μέσω αγωγών. Όλα αυτά μέσα στο νόμιμο πλαίσιο που ισχύει για τη σταδιακή διακοπή των εισαγωγών. Και μιλάμε, Εύα, για περίπου το 12% του φυσικού αερίου που χρειάζεται, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και είδαμε προηγουμένως τι γίνεται με τις αυξήσεις φωτιά που μας είπε ο Γιάννης Φόσκολος, το 200% στο φυσικό αέριο. Καταλαβαίνουμε πόσο πολύ έχουν διαταραχθεί οι ισορροπίες. Και την ίδια ώρα, Μαρία, η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες πολιτικές αλλαγές. Τα παραδοσιακά κόμματα δυσκολεύονται να δώσουν στον κόσμο ένα καινούριο, ένα πιστικό σχέδιο για το μέλλον τους. Ένα όραμα για ένα καλύτερο αύριο. Mm-hmm. Και εκλογές που έρχονται σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να ανατρέψουν πολλές από τις σημερινές ισορροπίες.
23: Ακριβώς. Αυτό που λες είναι το σημερινό κύριο θέμα των Financial Times. Ότι δηλαδή σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ενισχύονται πολιτικές δυνάμεις που αμφισβητούν τις επιλογές των σημερινών ηγεσιών. Και ορισμένες από αυτές θέλουν μια διαφορετική σχέση με τη Ρωσία. Άλλες ζητούν να περιοριστούν οι κυρώσεις. Άλλες να ανοίξουν ξανά οι διάβλοι επικοινωνίες με τη Μόσχα. Και σκέψου τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό με την ενεργειακή κρίση να πιέζει όλο και περισσότερο τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Διότι αν αλλάξουν οι πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη, μπορεί να αλλάξει και η στάση της απέναντι στη Ρωσία. Και μαζί της οι όροι με τους οποίους, αν θες, θα αναζητηθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
1: Ήδη αυτό έχει διαφανεί από εχθές, με αυτή τη διαφορετική στάση που κρατάει η κυβέρνηση στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία Καρχυλάκη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, σύγκρουση για την ακρίβεια μένεται, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να χαρακτηρίζει την κυβέρνηση κατώτερη των περιστάσεων και να επιμένει στις προτάσεις του για τις 120 δόσεις και την προστασία της πρώτης κατοικίας συνολικά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο 10 παντού του Open, δηλώνει πως η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξη των πολιτών που δυσκολεύονται. Αόρατο μνημόνιο χαρακτηρίζει την ακρίβεια ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Η κυβέρνηση έχει αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων. Χρειάστηκε χρόνια ολόκληρα, 7 χρόνια όσα είναι στην κυβέρνηση, για να πει ότι 120 δόσεις δεν είναι λαϊκισμός. Η Νέα Δημοκρατία προστάτευσε τις τράπεζες, τα funds και τους servicers. Από την άλλη είναι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε σήμερα την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος που περιλαμβάνει 8 παρεμβάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, για πραγματικές 120 δόσεις χωρίς αποκλεισμούς, για τον εξοδικαστικό μηχανισμό και την λειτουργία των servicers προς όφελος και των δανειοληπτών, για το δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη, για τα δάνεια του ελβετικού φράγκου και τους εγγυητές, για το ακατάσχετο στον επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Η κυβέρνηση εν μέσω της ενεργειακής κρίσης προτάσει τη σταθερότητα και διαμηνεί πως θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο στήριξης της κοινωνίας.
3: Δεν υπάρχει καμία εμβολία, υπάρχουν στην κοινωνία αυτοί που πιέζονται και προσπαθούμε να εξαντλούμε τα όρια κάθε φορά. Αν δεν ήταν καμιά σοβαρή κυβέρνηση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τα 7,5 χρόνια, και ήταν λαϊκίστικες κυβερνήσεις και ό,τι να είναι υπουργοί, τότε φοβάμαι δεν θα συζητούσαμε ούτε καν αυτά.
2: Πειρά για το κόστος ζωής και τις τιμές ενέργειας εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
4: Το καθοριστικό ζήτημα λοιπόν σήμερα είναι η συμπόρευση νέων λαϊκών δυνάμεων με το ΚΚΕ.
24: Όταν δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει με ενέργεια, δηλαδή τη Ρωσία, τότε αυτό έρχεται και σου ρίχνει γροθιά στο στομάχι.
2: Αόρατο μνημόνιο χαρακτήρισε από την Κρήτη την ακρίβεια ο Αλέξης Τσίπρας, που συναντήθηκε σήμερα με κατοίκους του χωριού Σπηλή.
25: Οι πολίτες όλοι και εσείς όλοι μας αισθανόμαστε ένα αόρατο μνημόνιο να μας πνίγει. Και ποιο είναι αυτό? Βεβαίως δεν είναι η Τρόικα, γιατί τη διώξαμε την Τρόικα, καταφέραμε να τη διώξουμε, η οποία έκοβε μισθούς, αλλά είναι η ακρίβεια.
2: Η οικονομία και τα προβλήματα της καθημερινότητας θα κυριαρχήσουν στην πολιτική αντιπαράθεση μέχρι τις εκλογές.
1: Και η ακρίβεια ρίχνει συνεχώς λάδι στην πολιτική κόντρα. Θα τα δούμε λοιπόν αναλυτικά και με τον Παντελή Ζιβώνης και την Κάτια Φωτιάδο. Όμως έρχομαι ξανά στο Γιάννη Φόσκολο, γιατί Γιάννη, οι προβλέψεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι δυσίωνες. Βλέπει ακρίβεια, πληθωρισμό στη χώρα μας μέχρι το 2027.
12: Ακριβώς, και χαμηλότερη ανάπτυξη, Εύα, από την ανάπτυξη που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός. Να δούμε λίγο τα στοιχεία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λοιπόν προβλέπει ανάπτυξη 1,8% για το 2026 και για το 2027, ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός, οι προβλέψεις του προσχεδίου που κατατέθηκαν πριν από λίγες μέρες στη Βουλή, ήταν για 2% ανάπτυξη το 2026 φέτος και 2,3% το 2027. Η διαφορά μπορεί να φαίνεται μικρή, 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, όμως δεν είναι και τόσο μικρή, διότι μεταφράζεται σε περίπου 500 εκατομμύρια λιγότερο ΑΕΠ. Αν δηλαδή καταλήξουμε με μια ανάπτυξη 1,8 έναντι 2% για
1: δηλαδή
12: φέτος.
1: Δηλαδή τι, για να το καταλάβουμε, να το πούμε απλά, χαμηλότερη ανάπτυξη, αυτό λένε οι προβλέψεις μέχρι το 2027, και περισσότερη ακρίβεια. Δηλαδή μικρότερη αγοραστική δύναμη, πιο ακριβά προϊόντα.
12: και υψηλότερος σημαντικά πληθωρισμός. Οι προβλέψεις λοιπόν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι για πληθωρισμό 4,2%, πληθωρισμό φωτιά για φέτος, ενώ η προβλέψη του κρατικού προϋπολογισμού ήταν στο 3,6% και προβλέπεται ότι θα παραμείνει υψηλά ο πληθωρισμός και το 2027, 3,6% έναντι 2,4% που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός. Μιλάμε για ακρίβεια διαρκείας μέχρι τουλάχιστον και το 2027.
1: Λοιπόν, πάμε στον Παντελή Ζιβόντση, διότι εδώ καταλαβαίνουμε πως αυτό μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα θα κάνει όλο ένα και πιο δύσκολο αυτό το γρίφο της κυβέρνησης, προκειμένου να δίνει συνεχώς ό,τι μπορεί μέσα από το δημοσιονομικό της καλάθι για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τους ανθρώπους που ζορίζονται.
5: Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, Εύα, στο Οικονομικό και Πρωθυπουργικό Επιτελείο πιστεύουν ότι καλώς η κυβέρνηση δεν ανοίχτηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καλώς δεν άνοιξε το πουγγί, αν και έρχονται εκλογές, γιατί είχαν προϋπολογίσει ότι πάμε σε ένα δύσκολο φθινόπωρο, θα έρθει ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και πρέπει να υπάρχουν εφεδρίες, ώστε στο κακό σενάριο η κυβέρνηση να έχει και απαντήσεις στα προβλήματα. Και βλέπουμε ότι το κακό σενάριο επιβεβαιώνεται, οι προβλέψεις δεν είναι θετικές. Και η κυβέρνηση από εδώ και πέρα θα πρέπει να βρει τρόπους για να στηρίξει την κοινωνία, η οποία θα δυσκολευτεί με το πετρέλαιο θέρμανσης, με το φυσικό αέριο, με τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τις τιμές των ενοικίων. Θα ψάχνει δηλαδή λύσεις ξανά και ξανά. Βλέπουμε ότι από τη ΔΕΘ και μετά ανακοινώνει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Όμως εδώ υπάρχει ένας κουμπαράς που έχει ένα ορισμένο ποσό μέσα και η κυβέρνηση πρέπει να τον διαχειριστεί. Γι' αυτό και λέει με κάθε ευκαιρία ότι εμείς θα δώσουμε ό,τι μπορούμε, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σας βοηθήσουμε, πάντα βέβαια στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, και αφήνει εχμές και στην αντιπολίτευση που λέει ότι τάζει παραπάνω από όσα αντέχει η ελληνική οικονομία.
1: Παντελή Ζιβόντση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, η πολεμική κόντρα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑ συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με φόντο τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, του Θανάση Καρτερού, για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για οργανωμένες επιθέσεις από πιστόλια και νεροπίστολα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξη Τσίπρας. Τώρα από τη μεριά του επιμένει πως στόχος του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πως δεν είναι ζητούμενο να βγάζει ο ένας τα μάτια του άλλου στην κεντροαριστερά.
6: Τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία, ούτε το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις εις βάρος του ΠΑΣΟΚ. Ήταν η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο θέμα που προέκυψε με το άρθρο του Θανάση Καρτερού, το οποίο περιείχε προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του.
7: Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα πιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας. Η πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση, ούτε με τοξικότητα. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική.
6: Να χαμηλώσει τους τόνους της κόντρας μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη Αμαλίας επιχείρησε από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρας, χωρίς να λείπουν ωστόσο τα καρφιά προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
8: Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκλειδίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας στα μάτια του αλλού.
6: Με νέο άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών, ο Θανάσης Καρτερός, τέλεχος της Ελλάς και διαχρονικά στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού, εμένει στην κριτική του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και απορρίπτει τις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ πως πίσω από την επίθεση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Και για να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος.
10: Τον είπε ευθέως βλάκα, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και να, αυτό πάει πάρα πολύ. Με αυτόν τον σκοτωμό που επιδιώκει και ξεκινάει από τη μεριά της Ελλάς, ο μόνος ο οποίος μπορεί να επιχειρεί
26: να απαντήσει
10: είναι
26: ο κ. Νηφούδης.
10: Ελάτε, η Νέα Δημοκρατία.
27: Κακώς δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τέτοιοι χαρακτηρισμοί, όχι μόνο για πολιτικούς αρχηγούς, αλλά για οποιοδήποτε άνθρωπο. Είχαμε ένα προπυλακισμό της κυρίας Παπαδοπούλου και δεν είδα την ίδια ευαισθησία από το ΠΑΣΟΚ να καταδικάσει τον κ. Ξαντόπουλο.
6: Την προσχώρησή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης.
28: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών.
6: Οι διαξεφισμοί ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με επίδικο τη δεύτερη θέση θα πυκνώνουν στο δρόμο προς τις κάλπες.
1: Λοιπόν, πάμε στην Κάτια Φωτιάδου τώρα, διότι βλέπουμε, Κάτια, πως αυτή η κόντρα συνεχίζεται αμύωτη μεταξύ Ελλάς και Πασόκ, Πασόκ και Ελλάς. Και ακούσαμε σήμερα τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλά για πιστόλια και νεροπίστολα που κάνουν επιθέσεις κατά του ίδιου και του κόμματος.
11: Το σημερινό άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών επιβεβαιώνει πλήρως ότι πίσω από το πρώτο επίμαχο άρθρο με τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για το πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, και συμπληρώνουν πως σήμερα ο κύριος Καρτερός, ο οποίος είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς και διαχρονικός συνομιλητής του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ως ένας αυτόκλητος υπερασπιστής του αρχηγού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Όπως σχολιάζουμε νόημα από το Πασόκ, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να εμφανίζεται χαμογελαστός, συνενετικός, με το σύνθημα ότι εγώ ήρθα να ενώσω και όχι να διχάσω τον χώρο της κεντροαριστεράς. Όμως, ποιος είναι αυτός που είπε το «ή εμείς ή κανείς»? Ήταν κάποιος άλλος από τον κύριο Τσίπρα? Και αυτό το σύνθημα ήταν ενωτικό ή ένα πλήρως διχαστικό σύνθημα? Εύα, κυρίες και κύριοι, το Πασόκ έχει αποφασίσει, έχει επιλέξει να μην φύγει αναπάντητες στις προκλήσεις από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και όσες μάλιστα υπερβαίνουν τα εσκαμμένα, όπως ήταν το πρόσφατο άρθρο του κυρίου Καρτερού. Από την άλλη, όμως, επαναλαμβάνουν και λένε συνεχώς ότι για το Πασόκ ο αγώνας τους παραμένει μονομέτωπος κατά της Νέας Δημοκρατίας, με πρωταρχικό μέλημα της Χαριλάου Τρικούπη να παίρνει πρωτοβουλίες και να πιέζει την κυβέρνηση ώστε να επιλύονται τα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά και να αναδεικνύουν την προγραμματική επάρκεια αλλά και την κυβερνησιμότητα του Πασόκ εν ώψη των εθνικών εκλογών.
1: Κάτια Φωτιάδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τα πρώτα θαλάσσια και υποθαλάσσια ντρόνς του πολεμικού ναυτικού είναι γεγονός. Τα παρουσίασε σήμερα το πολεμικό ναυτικό, παρουσία του Υπουργού Άμυνας, του Νίκου Δένδια. Ο Γιάννης Ευσταθίου είναι κοντά μας και θα μας εξηγήσεις τις δυνατότητές τους. Ξεχωρίζει ο πυρπολιτής.
13: Και ξεχωρίζει λόγω ακριβώς και του ονόματος, γιατί μπορεί να
1: κάνει με την αποστολή του δηλαδή.
13: Να καταστρέψει εχθρικά πολεμικά πλοία. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε για αυτά που έγιναν σήμερα στο κέντρο εκπαίδευσης της Παλάσκας, εκεί όπου ήταν ο Νίκος Δένδιας και η ηγεσία του στρατού? Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα πλέον αποκτά θαλάσσια και υποθαλάσσια ντρόνς και μπορεί με αυτά και ελληνικής κατασκευής μάλιστα να προκαλέσει ζημιά σε οποιονδήποτε προσπαθήσει να επιτεθεί. Αυτό που βλέπετε είναι ο πυρπολιτής. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε? Τρία πράγματα. Πρώτον, είναι πέρα για πέρα ελληνικό. Το κατασκεύασαν 5 στελέχη του ελληνικού ναυτικού σε ένα υπόστεγο με άκρα μυστικότητα. Είναι πάρα πολύ γρήγορο, 40 κόμβους όταν η φρεγάτα πάει με 27. Και επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι αυτόνομο. Τι σημαίνει αυτό? Βεβαίως δεν έχει κάποιον πάνω. Βεβαίως δεν χρειάζεται, εφόσον είναι αυτόνομο, να το χειριστεί κάποιος από μακριά. Του δίνει την εντολή. Χτύπα αυτή τη φρεγάτα, ξεκινάει με τα δικά του όργανα, με το ραντάρ του, με την κάμερα και πάει, ξεπερνά τα εμπόδια μέχρι που να χτυπήσει. Πάει αυτό. Πάμε στο υποθαλάσσιο, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο Πλούτο και ο Πλουτίνο. Ο Πλούτο τι κάνει? Είναι κάτω από τη θάλασσα, ως υποβρύχιο, ψάχνει και βρίσκει νάρκες και τις καταστρέφει. Εάν όμως χρειαστεί, μπορεί το ίδιο να γίνει ένα ντρόν καμικάζι και να χτυπήσει ένα εχθρικό πολεμικό πλοίο, είτε επιφάνειας είτε και υποθαλάσσιο. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα αποκτά η Ελλάδα, τα βάζει σε γραμμή παραγωγής, διότι είναι στην τελική ευθεία οι δοκιμές, και ξεκινά λοιπόν να τα παράγει σε μεγάλους αριθμούς.
1: Ναι, διότι το λέμε εδώ και καιρό πως αχρίαστο να είναι φυσικά, ωστόσο για την αμυντική δυνατότητα μιας χώρας είναι απαραίτητα πλέον τα ντρόνς. Είδαμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Ευσταθίου, και να παρακολουθήσουμε τις σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, του κ. Δένδια.
14: Το αύριο στη θάλασσα απαιτεί τις νέες πλατφόρμες που είναι πίσω μου. Και όταν λέω στη θάλασσα, είναι επί της επιφανίας και κάτω από αυτήν. Αυτό το νέο ναυτικό θα μπορεί να προστατεύει όχι μόνο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και τα ενεργειακά, τα επικοινωνιακά δίκτυα στο βυθό, τα οποία είναι επίσης απαραίτητα για την ασφάλεια της πατρίδας.
1: Τώρα έχει σημάνει συναγερμός για την κακοκαιρία που αναμένεται να χτυπήσει δυνατά τη χώρα μας. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης είναι κοντά μας. Κλέαρχε, καλησπέρα. Για να δούμε καταρχήν πού στρέφουμε το βλέμμα μας, πού υπάρχει ανασυχία για πιο έντονα φαινόμενα.
15: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ώρες ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο έχει ξεκινήσει και επιδρά από τα δυτικά προς τα ανατολικά και τις επόμενες ώρες θα ασκήσει επίδραση κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις, τόσο μέσα στη νύχτα αλλά και αύριο μέχρι περίπου το μεσημέρι με απόγευμα, έχουμε βάλει δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος αφορά κυρίως την περιοχή της Σέβειας, των σποράδων της Ανατολικής και Νότιας Θεσσαλίας, σε ό,τι αφορά την περιοχή της Χαλκιδικής, αλλά και την Αττικοβιωτία, η Αττική κυρίως μέσα στη νύχτα σήμερα. Εκεί περιμένουμε βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες.
1: Χαρακτηριστικά δηλαδή ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι.
15: Και πολύ θυελλώδεις άνεμοι. Και όπως επίσης βλέπουμε, Εύα, από αύριο θα αρχίσει να ασκεί μεγάλη επίδραση στο θέμα των βροχοπτώσεων η κακοκαιρία και προς τον νοτιοανατολικό Αιγαίο. Αυτές είναι οι δύο γεωγραφικές εκτάσεις που θέλουμε προσοχή σε ό,τι αφορά την ένταση των βροχών και των καταιγίδων. Πάμε τώρα να δούμε και τους βοριάδες. Γιατί όπως πολύ σωστά είπες, αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Ο μεγάλος όγκος δηλαδή βροχής που περιμένουμε, αλλά και οι πολύ θυελλώδεις βοριάδες, από το βράδυ μέσα στο Αιγαίο θα φτάνουμε τα 9 με 10 μποφόρ, κυρίως προς το δυτικό, κεντρικό, βόρειο και νοτιοδυτικό Αιγαίο. Άρα λοιπόν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για γενικευμένο απαγορευτικό, κυρίως από το πρωί αύριο. Καλό είναι να επικοινωνούμε με τα κατόπους λιμεναρχία. Υποχώρηση κακοκαιρία Εύα από την Πέμπτη. Νέο κύμα πιο σύντομο όμως από την Παρασκευή.
1: Λοιπόν, προσοχή λοιπόν την νύχτα στις περιοχές που μόλις μας ανέφερες. Δεν περνάμε από ρέματα. Όταν βλέπουμε πως υπάρχει υπερχείληση και γενικότερα πολύ έντονη βροχόπτωση, αν δεν είναι απαραίτητο, καθόμαστε στο ακριβώς σπίτι μας προκειμένου να είμαστε ασφαλείς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κλέαρχε Μαρουσάκη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, με νέες παρακτικές καταθέσεις συγγενών θυμάτων αλλά και επιβατών που επέζησαν και βίωσαν την τραγωδία των Τεμπών, συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη στη Λάρισα. Ανίποτος ο πόνος και εγροθιά στο στομάχι, η κατάθεση της μητέρας του Γεράσιμου που επέζησε και δίνει τη δική του μάχη όλα αυτά τα χρόνια, η οποία είπε πως το τραύμα στο κεφάλι του παιδιού της ξεπερνά την εικόνα, όπως είπε, χαρακτηριστικά ενός πυρηνικού ατυχήματος.
16: Είναι ένας κόμπος εδώ που δεν φεύγει, δεν θα φύγει, πιστεύω.
17: Με λόγια που ραγίζουν καρδιές, ο πατέρας Χριστόδουλος, ο οποίος έχασε στα Τέμπη το γιο του Κυπριανό, ζητά δικαιοσύνη αλλά και απαντήσεις για τα αίτια της φωτιάς και της έκρηξης.
16: Για να πεθύσεις κάποιον, πρέπει να γνωρίσεις το πώς πέθανε. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
18: Συχνά μου μιλούσε για τη μάνα Ελλάδα, για τους αγώνες της και την ανδρεία των Ελλήνων. Ποιος θα μου το έλεγε ότι η ίδια η Ελλάδα θα μου τον έτρωγε με αυτόν τον τραγικό τρόπο.
19: Η δικαιοσύνη θα πρέπει να σταθεί αρρωγός δίπλα σε αυτά τα στοιχεία που οι γονείς πια αποκαλύπτουν, διότι ο συγχωρεμένος ο Κυπριανός είχε χημικά εγκάβματα.
17: Συγκλονιστική ήταν και η κατάθεση της μητέρας του πολυτραυματία Γεράσιμου που δίνει τη δική του μάχη εδώ και σχεδόν 4 χρόνια.
20: Το παιδί μου για κάποιο λόγο βγήκε από το τρένο πριν υπάρξει φωτιά και έκρηξη. Πετάχτηκε. Η έκρηξη έφερε τέτοιο τραύμα στο κεφάλι του που ξεπερνά την εικόνα ενός πυρηνικού ατυχήματος.
21: Πώς ζουν η υπέτη αυτής της τραγωδίας. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί και η παραδειγματική τιμωρία να υπάρξει.
17: Την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων ζήτησαν και οι συγγενείς του Γεωργίου Κοτά και της Σοφίας Ταχματζίδου. Οι μνήμες από τη μοιραία νύχτα ζωντάνευσαν και με μαρτυρίες ατόμων που επέβαιναν στο τρένο και επέζησαν. Μια γυναίκα που ήταν στο Intercity 62 με τη μητέρα της και το μόλις 6 μηνών μωρό της δεν άντεξε το βάρος και ένιωσε έντονη αδιαθεσία.
22: Άνοιξα τα μάτια μου, παντού σκοτάδι. Ακριβώς δίπλα μου υπήρχε η φωτιά. Υπήρχαν ουρλιαχτά και συνειδητοποίησα πως είχα μωρό, αλλά δεν είχα μωρό. Αρχίζω να φωνάζω, το μωρό μου, αρχίσαμε να ψάχνουμε. Συνέχιζα να φωνάζω και το παιδί άρχισε να κλαίει. Ήταν κάτω από την καρέκλα. Αυτό που ζούσε εκεί ήταν πόλεμος.
17: Η δίκη συνεχίζεται αύριο.
1: Εκτός σύνορων και πάλι και στην επικίνδυνη κλιμάκωση στο μέτωπο Σαουδικής Αραβίας και Χούθη, με νέες επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς και αναφορές για αλλεπάλληλες εκρήξεις στο Ριάντ.
23: Η Χούθη της Ιεμένης κλιμακώνει τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Η φιλοϊρανική οργάνωση εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους προς το Ριάντ. Οι Σαουδάραβες ισχυρίζονται ότι αναχαιτίζουν τις επιθέσεις. Οι Χούθη προειδοποιούν όλες τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζομένους αλλά και τους πολίτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει πειρά τόσο προς τους Χούθη όσο και προς το Ιράν. Τη σοβαρότητα της κατάστασης στην περιοχή επισημαίνει ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας.
26: The events of recent weeks are serious. Our response must be equally serious, while remaining focused on the decades ahead. Vision 23 must continue. Investment must continue.
23: Την ανησυχία του εκφράζει το Ιράν.
29: Ιράν αχρώμα χωρίς ροάς δάστοδε, μα χωρίς κάρο χωρίς ροάν τζόμιδε. فکر میکنم بازارها هم خیلی قرار نیست به چنین ادعاهایی وقعی بنهد.
0: Στο διπλωματικό σκέλος, η Ισραηλινή εφημερίδα Χάρετς αναφέρει ότι το Ισραήλ επιδιώκει την έγκριση του Ιράν μεσοαμερικανικής διαμεσολάβησης για κοινό μέτωπο εναντίον του Χούθη. Ωστόσο, η Σαουδική Αραβία δεν δίνει το πράσινο φως για κάτι τέτοιο, φοβούμενοι εσωτερικές αντιδράσεις, αλλά και για να μην διαταραχθούν οι σχέσεις με το Ιράν.
2: Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν και του εξέφρασε τη συμπαράστασή του. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης χτυπούν μεγάλο δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, το δεξαμενόπλιο δεν ακολούθησε τις ναυτικές οδηγίες.
1: Πάμε τώρα σε ηρεματική διακοίνωση της Λιβύης στην Ελλάδα, με την οποία αμφισβητεί τις έρευνες νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο. Η Εύφη Κουτσοκώστα θα μας πει περισσότερα και για την αντίδραση της Ελλάδας, Εύφη.
3: Πράγματι, Εύα, πρόκειται για μια ρηματική διακοίνωση που είχε αποδώσει από τον Αύγουστο η Λιβύη προς την Αθήνα, διαμαρτυρόμενη για τις έρευνες που σχεδιάζονται νοτίως και νοτιοδυτικά της Κρήτης από Σεύρων και Έξων, επικαλούμενη μάλιστα το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε ήδη από τότε, έχει κάνει δηλαδή λέει τις δέουσες ενέργειες και έχει απαντήσει δια της διπλωματικής οδού για το ανυπόστατο των προβαλλόμενων ισχυρισμών. Λέει μάλιστα ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει οριοθέτηση με τη Λιβύη, τότε η Ελλάδα λαμβάνει υπόψη τη μέση γραμμή για να οριοθετήσει τα οικόπεδά της, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Άλλωστε, το ίδιο έχει κάνει και η Λιβύη προκειμένου να χαράξει τα δικά της οικόπεδα. Δηλαδή, το έχει κάνει βάση της μέσης γραμμής. Και βεβαίως, όσον αφορά τις διμερείς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, διπλωματικές πηγές λένε ότι αυτές δεν σημαίνουν ότι πρόκειται να υπάρξει υποχώρηση από την νόμιμη άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ή αποδοχή μονομερών διεκδικήσεων.
1: Μάλιστα, Εύφη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ραντεβού μαζί σου το βράδυ στις 12 παρατέταρτο στην εκπομπή Status Quo. Τώρα πάμε στις συγκρούσεις στο Βέλγιο αλλά και τις νέες διαδηλώσεις και τα επεισόδια στη Γαλλία, με την νεολαία να βγαίνει στους δρόμους για τρίτη εβδομάδα.
4: High schoolers in France are taking to the streets once again.
5: Βία επεισόδια ξεσπούν και στις σημερινές διαδηλώσεις των μαθητών που συγκεντρώνονται στους δρόμους ζητώντας να ακουστούν.
7: I came here to be here and support the students who are protesting to protect their basic rights.
5: Τα συνδικάτα καλούν σε νέες μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία το ερχόμενο Σάββατο.
8: Saturday, it's not quite clear exactly what form the demonstrations will take. I've been speaking to young people here today, telling me they understand that the Gilets Jaunes, the yellow vests, will be involved, but also there'll be a cross-section of different trade unions.
5: Βία επεισόδια στον σιδηροδρομικό σταθμό Μιντί των Βρυξελών κατά τη διάρκεια της πανεθνικής απεργίας. Αστυνομικοί καταδιώκουν τους εκατοντάδες νεαρούς διαδηλωτές. Οι δύο πλευρές συγκρούονται και τουλάχιστον 10 άτομα συλλαμβάνονται, 9 εκ των οποίων ήταν ανήλικοι. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την αύξηση του κόστους ζωής των φοιτητών και τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας που έχει επιβάλει η κυβέρνηση.
12: J'en ai marre du gouvernement qui va chercher l'argent dans l'éducation et dans la culture. Là, on a un Minerva qui a 1200 euros, c'est pas possible.
5: Μέχρι σήμερα, τα αιτήσια δίδακτρα για τους φοιτητές που δεν δικαιούταν κάποια οικονομική ελάφρυνση ανέρχονταν στα 835 ευρώ. Από τη φετινή χρονιά, το ποσό αυτό αυξάνεται στα 1194 ευρώ βάσει της μεταρρύθμισης που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους φοιτητές.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Μείνετε στο Open. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο με την Έλβη Μιχαηλίδου. Αμέσως μετά η εκπομπή Εικόνες, στις 9 ξένη ταινία και στις 12 παρατέταρτο η εκπομπή Status Quo με την Εύφη Κουτσοκώστα, τον Αργύρη Ντινόπουλο και όλο το δίκτυο των ανταποκριτών του Open. Από όλους εμάς, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.

τις φωτογραφίες σου κοιτάζω κι όλες τις δικές σου αφιερώσεις

μοιάζουνε μαχαίρια στο μυαλό μου. Όλες οι δικές μας οι αναμνήσεις. Λέω θα γυρίσεις στο πλευρό μου.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Ζωή από τα Μανιάτικα που μας πήρε τηλέφωνο να μας πει μια γλυκιά καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, γλυκιά τεταρτούλα σήμερα. Ήρθε ο τέταρτος, πάει ο εβδόμαδος. 14 Οκτωβρίου σήμερα, μια βροχερή ημέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ήδη αυτή την ώρα ανοίχνει καταρακτώδη βροχή στην Υποκράτειο Πολιτεία. Και στη Μαλακάσα, εδώ στην Αττική. Και βεβαίως έχουμε ισχυρές βροχές αυτή την ώρα και στην Κρήτη, στα Χανιά. Γενικότερα είναι βροχερός ο καιρός, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα, τουλάχιστον αυτή την ώρα, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Προβλήματα μπορεί να είχαμε χθες και στην Εύβοια κυρίως, εκεί παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα. Και εδώ στην Αττική υπήρξε περισσότερο ταλαιπωρία, όχι τόσο προβλήματα, αλλά ταλαιπωρία, μεγάλη ταλαιπωρία σε αυτούς που βρισκόταν στον δρόμο. Έτσι βροχερός θα είναι και ο καιρός και σήμερα. Από το βραδάκι και μετά θα αρχίσουν τα φαινόμενα να εξασθενούν. Αλλά όπως λένε οι μετεωρολόγοι, δεν έχουμε τελειώσει με την κακοκαιρία. Έρχεται κι άλλο κύμα, σιγά σιγά από Παρασκευή και μετά, και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να είναι βροχερό. Την αγάπη μου και στο φίλο το Γιώργο, το Ιβρέτα που μας ακούει. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Πολλά τα θέματα και της επικαιρότητας και σήμερα φυσικά, με πρώτο και κύριο τα μέτρα που περιμένουμε να ανακοινωθούν από το κυβερνητικό επιτελείο φυσικά. Να δούμε τι θα περιλαμβάνουν και τι από όλα αυτά θα ακουμπήσουν στο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας και αν θα ακουμπήσουν στο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, δεδομένου του γεγονότος ότι η βενζίνη καλπάζει. Δηλαδή, παρά τα μέτρα που περιμένουμε και όχι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και για την επιδότηση στα καύσιμα, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ χθες στα Παραπολιτικά, είπε ότι στο τέλος της εβδομάδας, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών, θα φτάσει η βενζίνη να πωλείται εδώ στην Αττική ακόμη και 2,25. Θα το δούμε δηλαδή αυτό το νούμερο. Οπότε ανεβαίνει η επιδότηση, ανεβαίνει αλλά ανεβαίνει και η τιμή την ίδια ώρα.

Ευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Δύο δημοσκοπήσεις, η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφει μεγάλο προβάδισμα 14,4 μονάδων έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Kimberly Guilfoyle, η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, η θητεία μου ως πρέσβη της Ελλάδας. Διότι χθες και με νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, επί της ουσίας η Kimberly Guilfoyle αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος και επί της ουσίας της ζητήθηκε να αφήσει τη θέση αυτή από την Ελλάδα σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. 43.500 δικαιούχοι. Επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας, ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Άρχισε και η αποστολή ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2.400.000 γυναίκες για δωρεάν εξετάσεις μαστού. Ενεργειακή ασπίδα 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Έκπτωση στην Αγγλία με τη στην Αγγλία με τη συμμετοχή των δηληστηρίων. Στόχος να πέσει κοντά στο 1,5-1,6 ευρώ το λίτρο. Sound, 240.000 φρέσκα σχολικά γεύματα σε 2.000 δημοτικά κάθε μέρα. Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο βασίζεται στις ανάγκες των παιδιών και στις αρχές της μεσογειακής διατροφής. Η AI απειλεί το 40% των θέσεων εργασίας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί το για παγκόσμιο τσουνάμι στην απασχόληση λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Εφημερίδα Καθημερινή, τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Kimberly Guilfoyle ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως τη ζητήθηκε να παραιτηθεί, ενώ νωρίτερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε αναφέρει πως έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε. Καθώς και ότι δεν αποτελεί μέλος της οικογένειάς του. Μέσω ανάρτησής της η Kimberly Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδής της εις βάρος της κατηγορίες, ενώ δήλωσε ιδιαίτερα περήφανη για το έργο της πρεσβείας κατά τη θητεία της. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τη δείχνουν τα στοιχεία του Ενιαμίνου. Τα οχήματα στις λεωφόρους Κηφισού, Καταχάκη και Κηφισίας κινούνται όλο και πιο αργά λόγω της κίνησης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο. Καταγράφεται σημαντική μείωση των μέσων ταχυτήτων σε τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται φυσικά σε μποτιλιάρισμα. Μόνο στη λεωφόρο Κηφισίας, το ρεύμα προς το κέντρο, από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα μειώθηκε το 9 μήνο από 20 χιλιόμετρα την ώρα, το 25, στα 17,36 χιλιόμετρα την ώρα το 26. Σταμάτα, ξεκίνα μονίμως. Νεκρά πρώτη. Παράθυρο για περισσότερους εισακτέους σε άδεια τμήματα. Εισήγηση των Βρετανών για ευέλικτη βάση εισαγωγής. Να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στους υποψηφίους των ΑΕΗ που κόπηκαν λόγω της ελαχιστής βάσης εισαγωγής, ζητάει η Σύνοδος των Βρετανών. Στόχος στα δημόσια πανεπιστήμια να έχουν περισσότερους εισακτέους κάθε χρονιά και άρα να αποφύγουν τον κίνδυνο της κατάργησης τμήματων. Κάτω από 1,6 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί, καθώς θα υπάρξει επιδότηση στην Αγγλία για όλους, αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και ποιοι, που θα πάρουν και ποιοι το επίδομα αυτό. Οι εκλογές που μπορεί να αλλάξουν την Ευρώπη σε 4 χώρες. Η Ισπανία ανοίγει με τις δικές της πρόωρες κάλπες 29 Νοεμβρίου την αυλαία για μια σειρά από αναμετρήσεις που μπορεί να επιφέρουν βαθιές αλλαγές στην Ευρώπη.

Στους επόμενους 12 μήνες, προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές πρόκειται να λάβουν χώρα σε 4 από τις 5 μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία, καθώς και σε 4 μικρότερες, Εστονία, Φιλανδία, Ελλάδα και Σλοβακία.

Εφημερίδα Τα Νέα. Το παρασκήνιο μιας έξωσης. Γκυλφόιλ αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Τα δύο δημοσιεύματα της Wall Street Journal και η απειλή ενός τρίτου που της τύχησαν τη θέση. Τα ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο και τα ιδιωτικά τζετ στο εξωτερικό, τα πάρτι, τα κότερα και οι δεξιώσεις και ό,τι μάθαινε η Ουάσιγκτον μέσω των μέσων ενημέρωσης. Οι μπλε ζώνες της μακροζωίας που κρύβονται τα μυστικά της, τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό όπου οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ ως 1560 ευρώ. Ενίσχυση για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και πέλετ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, οι κλιματικοί συντελεστές καθορίζουν το ύψος του επιδόματος. Ως τα τέλη Νοεμβρίου οι αιτήσεις, μέσα στο Δεκέμβριο η προκαταβολή. Η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής της από την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Έκθεση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Συνεχίζεται η δωρεάν παροχή φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας σε 43.500 ασθενείς, τέλος στην αναμονή. Με νέες αρμοδιότητες η Δημοτική Αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης, στήριση των ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και πατίνια. Εγκληματικός τουρισμός, συμμορία χιλιανών έκλεβε οδηγούς με τη μέθοδο του σκασμένου λάστιχου.

Στην εφημερίδα των συντακτών, προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 27, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, σε φάση επιβράδυνσης η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8% το 26 και το 27. Στην 172η θέση σε 190 χώρες ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο των πληρωμών και υψηλό πληθωρισμό 4,2 το 26 και 3,6 το 27 προβλέπει το ταμείο. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. Επίδομα θέρμανσης ημίμετρα κατόπιν εορτή. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Πασόκ, πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι προοδευτική. Λέσβος, συνεταιρισμοί στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Η κυβερνητική διαχείριση του αυθόδους πυρετού καταδικάζει την οικονομία του νησιού. Και στα Χανιά, σε δίκη το μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων, οαρίων και βρεφών.

Εφημερίδα Δημοκρατία, ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Guilfoyle. Μόνο η Δημοκρατία έσπασε εδώ και δύο εβδομάδες στην εγχώρια ομερτά. Λερναία Ίδρα, η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων και απευθείας αναθέσεων στην Έλγο Δήμητρα. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, το λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόμβο. Ανεπεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motorola. Φοιτητικοί σύλλογοι κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξης των σπουδών. Σωματεία και φορείς, μεγάλη κινητοποίηση για τη λαϊκή κατοικία και την προστασία των χρεωμένων οικοκυριών το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Εφημερίδα Κόντρα. Έρευνα μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, οι φοιτητές βρήκαν στέγη στο Σύνταγμα.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, διπλή επιδότηση σε αντλία και επίδομα, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης. Δεν αλλάζει κάτι για τους δικαιούχους ως προς τις προϋποθέσεις ή τα εισοδηματικά οικογενειακά κριτήρια. Συγκλονίζουν οι καταθέσεις συγγενών και επιζώντων στη δίκη για τα Τέμπη.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan για λαχταριστά γεύματα. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στην Pizza Fan, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. 2 μέλη Σπύρας πιάστηκαν στα Πράσα. Μιλάμε για χιλιανούς, οι οποίοι τι έκαναν, έσκαγαν λάστιχα και έκλεβαν οδηγούς. Ακολουθούσαν λοιπόν αυτή την γνωστή, το γνωστό αυτό τρόπο, και μάλιστα είχαν πέσει στα δίχτυα τους πάρα πολλοί, οι οποίοι με ένα αυτοσχέδιο καρφί έσκιζαν τα λάστιχα των αυτοκινήτων των υποψηφίων στόχων τους, τους ακολουθούσαν και στη συνέχεια, όταν εκείνοι ακινητοποιούσαν το όχημά τους, εμφανιζόταν δήθεν για να τους προσφέρουν βοήθεια. Αφού απασχολούσαν το θύμα, ένας συνεργός άνοιγε την πόρτα και αφαιρούσε από το εσωτερικό τσάντα, χρήματα, οτιδήποτε έβρισκε. Αυτό το ένα περιστατικό, το πρώτο περιστατικό που καταγράφηκε, ήταν στις 5 Αυγούστου. Με χιλιανούς, με αυτούς τους χιλιανούς, να αρπάζουν την τσάντα μιας 40χρονης γυναίκας, η οποία είχε μόλις προχωρήσει σε ανάληψη του ποσού των 3.000 ευρώ. Στις 12 Αυγούστου, στο Μενίδη, στην οδό Πάρνηθος, κατάφεραν με την ίδια μέθοδο να ξεγελάσουν μια 56χρονη γυναίκα και να της αφαιρέσουν 5 τραπεζικές κάρτες και 1.000 ευρώ σε χρήματα. Την 1η του Σεπτέμβρη, στο Γέρακα, άρπαξαν το πορτοφόλι ενός 55χρονου άντρα, μέσα στο οποίο υπήρχε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ και τραπεζικές κάρτες.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Δεν έχει προχωρήσει.
3: Υπάρχουν πολλές κλήσεις στην πυροσβεστική. Τι σας λένε από την πυροσβεστική? Υπάρχουν πολλές κλήσεις για αντιλήψεις υδάτων. Υποθέτω ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με κάποιον άνθρωπο και τα λοιπά, κάποιο πολίτη.
2: Όχι ακόμα, δεν έχει συνελήψει κάποιος άνθρωπος, αλλά δεν έχω ακόμα την ενημέρωση από την πυροσβεστική για τις κλήσεις.
3: Μάλιστα, παρακολουθούμε λοιπόν το φαινόμενο. Είναι πολύ έντονο από ό,τι μας λέτε. Μεγάλη ραγδαιότητα, οι καταιγίδες κτλ. Και αρκετά προβλήματα εκεί στο δικό δίκτυο. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Και στη συνέχεια, φυσικά, ευχαριστώ. Και πάλι θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Η Εύη, όπως είπαμε, έχει χτυπηθεί από την κακοκαιρία. Πολύ μεγάλος όγκος της βροχής. Και φυσικά. Στη Σκιάθο και εκεί παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα. Για ό,τι νεότερο φυσικά και θα σας ενημερώνουμε εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1, και να πούμε ότι υπάρχει και είναι σε ισχύ και το απαγορευτικό απόπουλο από το λιμάνι του Πειραιά και από το Λαύριο, διότι οι άνεμοι είναι σε πολύ μεγάλη ένταση, 8, 9, ακόμη και 10 μπουφόρους σε αρκετές περιοχές τοπικά.

Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο είναι αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα για τους ανθρώπους για την παχυσαρκία, διότι είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο είχαν λάβει μέρος πάνω από 43.000 δικαιούχοι και κάπως έτσι το καλοκαίρι διακόπη το πρόγραμμα αυτό, διότι ήταν με κοινοτικά κονδύλια. Το Υπουργείο Υγείας είχε δεσμευθεί ότι το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί και κάπως έτσι λοιπόν από κοινοτικούς πόρους πέρασε σε εθνικούς πόρους το πρόγραμμα αυτό και μπαίνει τέλος στην αγωνία χιλιάδων ασθενών που είχαν ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό και έτσι λοιπόν με βάση τα τελευταία στοιχεία που έχουμε ξεκινάει η δωρεάν χορήγηση των ειδικών φαρμάκων αδυνατίσματος μετά από κάποιους μήνες αναμονής παίρνει το πρόγραμμα αυτό, το πράσινο φως για να συνεχιστεί. Επίσης να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι από χθες άρχισε ο νέος κύκλος εξετάσεων για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Από χθες ήδη στέλνονται μαζικά SMS σε όλες τις γυναίκες. Είναι ένα πρόγραμμα το Φόφι Γεννηματά και τα κινητά τηλέφωνα των δικαιούχων γυναικών άρχισαν να δέχονται σταδιακά τα SMS, χωρίς φυσικά λίστα προτεραιότητας. Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες 45 έως 74 ετών, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες, πολύ σημαντικό, και περιλαμβάνει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, δωρεάν υπερηχογράφημα και δωρεάν κλινική εξέταση. Στις αρχές του Νοέμβρη θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την πρόληψη των καρδιακών νοσημάτων και μέσω άλλων SMS, νέων SMS, οι πολίτες θα καλούνται να κάνουν μια δωρεάν εξέταση λιποπρωτεΐνης. Είναι βασικός δείκτης κληρονομικού κινδύνου και σε περίπτωση ευξημένων τιμών ο δωρεάν έλεγχος θα επεκτείνεται άμεσα στα παιδιά της οικογένειας και στους ενήλικες που θα καλύπτονται πλήρως για περαιτέρω εξετάσεις.

Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. 6 και 38 πρώτα λεπτά. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Λαμίας από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Ιωνία και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι και λίγο πριν το Χαϊδάρι, μπορώ να σας πω, μέχρι και το Σκαραμακά. Κατά διαστήματα και στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει αυξημένη κίνηση και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στην Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά. Στην Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στον Καρέα επίσης αυξημένη κίνηση κατά διαστήματα, αλλά και περιφερειακά σε αρκετούς ακόμη δήμους όπως στην Αργυρούπολη παραδείγματος χάρη υπάρχει κίνηση κατά διαστήματα, πυκνήριο οι οχημάτων, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερα προβλήματα.

Είναι αρκετά τα προβλήματα που παρουσιάζουν πάρα πολλοί σύλλογοι, συνεταιρισμοί στην Λέσβο. Και αυτό διότι ισχύουν εκεί τα κυβερνητικά μέτρα για τον αυτοδιπηρετό και αυτό, όπως λένε εκεί οι άνθρωποι στους συνεταιρισμούς, καταδικάζει το μέλλον τους. Μιλάμε για γυναικείους συνεταιρισμούς που μεταποιούν την τοπική παραγωγή, μιλάμε για αγροκτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς που είναι επί της ουσίας η ραχοκοκαλιά της οικονομίας εκεί στην Λέσβο και παρασύρονται και είναι ένα βήμα πριν από το λουκέτο. Παρουσύρονται από όλη αυτή την διαχείριση, διότι τα ταμεία τους είναι άδεια, οι αποθήκες τους είναι γεμάτες προϊόντα, αδυνατούν να τα διαθέσουν εκτός Λέσβου, λόγω αυτής της κατάστασης που έχει επιβληθεί με τα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης στα ακτινοτροφικά προϊόντα του νησιού.

Ζητούν στήριξη και όπως λένε οι ίδιοι, δεν ζητάμε ελεημοσύνη, θέλουμε να μείνουμε ζωντανοί. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι συνεταιρισμοί που βρίσκονται ένα βήμα πριν από το λουκέτο, διότι έτσι ακριβώς όπως έχει γίνει η διαχείριση του προβλήματος του αυτόδης πυρετού, δεν τους αφήνει και πολλά περιθώρια. Δεν τους αφήνει και πολλά περιθώρια να επιβιώσουν.

Την καλημέρα μου στη Μαρία, η οποία λέει ότι το τελευταίο διάστημα δεν βρίσκω καθόλου εύκολα ταξί. Καλημέρα Μαράκι μου, είναι μια πραγματικότητα αυτό, αυτό λέμε και εδώ στο στούντιο με τον Θανάση τον Αθανασόπουλο, ότι το έχουμε παρατηρήσει και εμείς. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία δεν βρίσκεις εύκολα ταξί και επίσης δεν βλέπεις και κόσμο πλέον να βρίσκεται στον δρόμο για να πάρει ταξί. Κυρίως χρησιμοποιούν είτε το τηλέφωνο είτε κάποια εφαρμογή, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αυτοί που τηλεφωνούν και ζητούν ένα ταξί, σε πολλές περιπτώσεις η κλήση απορρίπτεται, δηλαδή δεν υπάρχει διαθέσιμο ταξί. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Ίσως ενδεχομένως σκέφτομαι ότι μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε κάποιες εταιρείες, αν παραδείγματος χάρη μου έλεγε ένας ακροατής, μου είχε στείλει μήνυμα μια μέρα και μου έλεγε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποια εταιρεία σου λέει ότι αν δώσεις ένα φιλοδόρημα ή τέλος πάντων υπάρχει το priority, η προτεραιότητα, εκεί μπορείς να βρεις ταξί. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις βρίσκεται ταξί. Δηλαδή ο ίδιος άνθρωπος είχε πάρει τηλέφωνο να ζητήσει ένα ταξί, δεν βρέθηκε αυτό και αμέσως μετά όταν έβαλε το priority βρέθηκε. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό ένας από τους λόγους και αν επιλέγονται οι διαδρομές και αν τους συμφέρει και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες μια τέτοια πρακτική, διότι μπορεί να επιλέγουν μια διαδρομή η οποία, εντάξει, προφανώς να είναι συμφέρουσα, έτσι, διότι όπως καταλαβαίνετε και με το κόστος των καυσίμων και εκείνοι προφανώς με κάποιο τρόπο πρέπει να επιβιώσουν και κάπως πρέπει να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό που έρχεται και αυτό που συμβαίνει δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κόσμος, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που βρέχει, είναι πολλοί αυτοί που διαμαρτύρονται ότι δεν βρίσκουν εύκολα ταξί. Καλημέρα και στη φίλη την Ελένη που μας στέλνει το μήνυμά της από την Ιγουμενίτσα, την υπέροχη. Και ο Μάκης από τα Γιαννιτσά στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα Μάκη μου, καλημέρα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου φυσικά και στον κύριο Λάμπρο που μας στέλνει το μήνυμά του από τη βροχερή Ναύπακτο, όπως μας λέει. Καλημέρα κύριε Λάμπρο, τα καλύτερα, σας εύχομαι. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει, απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Και τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά.

0: κι ας είμαι ένα λάθος. Το μυστικό σου θα με πάντα κατά βάθος.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο, πηγαίνετε στις δουλειές σας, σε εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια, αυτό το βροχερό πρωινό της Τεταρτούλας, 14 Οκτωβρίου. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους καλά. Λοιπόν, οι ειδικοί λένε, οι επιστήμονες, ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που ονομάζονται μπλε ζώνες. Μπλε ζώνες δηλαδή είναι οι περιοχές όπου συγκεντρώνονται άνθρωποι οι οποίοι είναι, ξεπερνούν, ρε παιδί μου, τα 100. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν με τη μακροζωία. Θες να σου πω ποιες περιοχές είναι αυτές? Η Ελλάδα δεν είναι πάντως. Οπότε πρέπει να μετακομίσουμε. Η Σαρδινία είναι, λέει, μία από τις περιοχές που έχουν γίνει διεθνώς γνωστές ως μπλε ζώνες. Είναι οι γεωγραφικές αυτές περιοχές με μια συνήθιστα υψηλή συγκέντρωση ανθρώπων που φτάνουν σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Πέρα από τη Σαρδινία όμως είναι η Οκινάβα στην Ιαπωνία, η Χερσόνησος Νικόγια στην Κώστα Ρίκα, η Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Α, και η Ικαρία. Γι' αυτό με κοιτάς. Ναι. Εκεί λοιπόν στην πανέμορφη Ικαρία, που υπάρχει αυτός ο πολύ ωραίος τρόπος ζωής, και φυσικά η διατροφή και οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί, λέει, συμβάλλουν πάρα πολύ και αυτό. Το λάδι, το ελαιόλαδο, το ψωμί με το προζύμι, η μέτρια κατανάλωση κόκκινου κρασιού στο πλαίσιο της κοινωνικής αναστροφής είναι βασικά στοιχεία της τοπικής εκεί διατροφικής κουλτούρας που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Στην Ικαρία δεν είναι που κοιμούνται πολύ και αργούν να ξυπνήσουν? Το ξέρεις αυτό, που ναι, στην Ικαρία το πρωί στο φούρνο μπαίνει ο πελάτης, δεν υπάρχει ο ιδιοκτήτης, μπαίνει ο πελάτης, παίρνει το ψωμί, αφήνει το χρηματικό αντίτιμο και φεύγει. Και όλα καλά. Οι άνθρωποι ζουν καλύτερα, διότι διασκεδάζουν. Είναι σε εφορία, δεν είναι σε μιζέρια και κατήφια,

Βέβαια, τώρα όλες αυτές οι περιοχές μπαίνουν τώρα στην έρευνα για το δημογραφικό, για το. Εντάξει, γιατί σε αρκετές από αυτές τις περιοχές η αλήθεια είναι ότι δεν ζουν και πολλοί κάτοικοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι ερευνητές βλέπουν ότι υπάρχει ένα πεδίο μελέτης, βλέπουν, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που συνδέονται με τη μακροζωία. Τώρα, βέβαια, η μακροζωία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των συνηθιών που ακολουθεί κάποιος. Έχουν να κάνουν και με άλλα πράγματα, όπως εκτιμούν οι ειδικοί. Είναι η γενετική προδιάθεση, είναι οι συνθήκες, οι οικονομικές συνθήκες, προσέξτε. Οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Διότι αν υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε αδυναμία, αρχίζουν άλλα προβλήματα. Κυρίως τα οικονομικά προβλήματα φέρνουν και ψυχικά προβλήματα. Το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να βρει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και φυσικά σε ό,τι σου έχει γραμμένο, Θανάση μου, κατάλαβες. Τα πράγματα είναι απλά. Απλά εμείς τα κάνουμε πολύ δύσκολα. Δίνεις σημασία μόνο στα σημαντικά, αφήνεις στην άκρη τα ασήμαντα, κάνεις μόνο ότι σε κάνει ευτυχισμένο και γενικότερα αποφεύγεις την τοξικότητα. Μόλις βλέπεις τοξικούς ανθρώπους, τοξικές συμπεριφορές κτλ, την κοπανάς για άλλη παραλία. Γελάς περισσότερο, βρίσκεις τρόπους να χαίρεσαι και προσπαθείς να κάνεις, ακόμη και με τα λίγα, ότι σε κάνει ευτυχισμένο. Τα λεφτά, έλεγε μια ψυχή, τα παίρνουν αυτοί που δεν έχουν μυαλό για να μπορούσαν να επιβιώσουν. Ακείνοι που έχουν πολύ μυαλό, ο Θεός τους είπε, έλα, μπορείς να βγάλεις αυτά που χρειάζεται για να ζήσεις όμορφα και ωραία. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκητάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω θερμά τον Θανάση Αθανασόπουλο, τον Ηλία Σελιμά που ήταν στον ήχο, την Ελένη Τάκα και τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της πρωινής αφετηρίας και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που βάζει πάντα αυτά τα όμορφα τραγούδια. Από εμένα θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί, γλυκιά πεμπτούλα, θα ξυπνήσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Τα φιλιά μου, να περάσετε όμορφα.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε αυξημένη επιφυλακή πολιτική προστασία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που θα συνεχιστούν και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Αττική πλημμύρισαν δρόμοι, σε Επικέρμη, Μέγαρα και Πειραιά, ενώ κατά διαστήματα σημειώνονται βροχές κατά τόπους ισχυρές και η τροχιά εφιστά την προσοχή των οδηγών. Στη Σκιάθο, δύο γιοταχή παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, παρατηρούνται διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Σπίτια έχουν πλημμυρίσει τα πολιτικά Ευβίας, έχει διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο Ψαχνά Προκόπη. Έχουν υπερχειλήσει ρέματα, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης Ευβίας Γιώργος Κελαϊδίτης. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμι, σε όλες τις Κυκλάδες, σε δήμους της Εύβοιας και στη Σκύρο. Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για νέα παρέμβαση για να περιορίσει το κόστος θέρμανσης των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, ενεργοποιεί η κυβέρνηση. Θα ανακοινώσει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και επιδότηση στην αντλία στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η διάθεσή του να ξεκινήσει κοντά στα 1,50 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Σαφές προβάδισμα με 14,4 ποσοστιαίες μονάδες διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 30,3%. Ακολουθούν η Ελλάς με 15,9% και το Πασόκ με 12,3%. Στο 3,5% το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων που συμμετέχει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών με 59% και ακολουθεί η οικονομία ανάπτυξη με 27,2%, η ενεργειακή κρίση και το κόστος καυσίμων με 21,2%, καθώς και η διαφθορά με 13,3%. Αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια με δεύτερη ευκαιρία για την κάλυψη κενών θέσεων και μεγαλύτερη αυτονομία των ιδρυμάτων στον καθορισμό των εισακτέων και της ελέγξης της βάσης αγωγής προτείνουν οι Πριτάνης, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Οι προτάσεις ανοίγουν τη συζήτηση για το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εν ώψη και του σχεδίου νόμου για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΕΕ που αναμένεται να είναι έτοιμο τέλη του 2026 με αρχές του 2027. Αναπόφευκτη η παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ που δήλωνε δυσαρεστημένος. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την αποπομπή της κυρίας Guilfoyle έσπευσε να δηλώσει πως δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του, ενώ είπε πως έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η διπλωμάτης απέρριψε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 2 νεκροί και 21 τραυματίες, εκ των οποίων 4 σε κρίσιμη κατάσταση σε ρωσική πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στο Κίεβο. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια στην παράταση για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στην ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 72-55 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Ο καιρός. Βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Ο ελληνικός λαός αφιερώνει στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ αυτό το τραγούδι, γιατί εσύ για μας θα πάθεις έρωτα. Δεν χάσαμε πρέσβυρα. Διαμάντι χάσαμε.

Μη δείτε άνθρωπο να κάνει καλή δουλειά, μη δείτε να είναι άριστος, μη δείτε να μπορεί να λειτουργήσει, μη δείτε να δουλεύει βράδυ, πρωί, βράδυ, πρωί, 24-7, πρωί στη δουλειά, βράδυ στα μπουζούκια. Τίποτα. Ασταμάτητε, πει συνέχιζε μετά και αμέσως να τη διώξετε. Δηλαδή, μη δούμε εμείς ένα χαΐρι σε αυτή τη χώρα, μόλις δούμε ένα καλό άνθρωπο να πέσουμε πάνω να τον φάμε. Έσχος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Είναι μιγάμα. Μιγάμα ενώ μετάγγιλ φόιλ εποχή. Ναι, μην μπερδεύεστε. Μετάγγιλ φόιλ εποχή. Ξεκινάει μια άλλη σελίδα

γύρω-γύρω στην υπόλοιπη χώρα, αλλά όχι εκτεταμένες ζημιές. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε δει αυτό που είδαμε στην Κρήτη, για παράδειγμα. Συνεχίζεται όμως η κακοκαιρία, μάλλον συνεχίζεται το φαινόμενο για τις επόμενες ώρες, οπότε ας έχετε το νου σας, μην υπάρξει κάτι αρνητικό, γιατί είμαστε σε πλήρη εξέλιξη. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία που πλήττει από χθες την χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, με συνδυασμό έλλειψη υποδομών σε πάρα πολλά μέρη, όπως καταλαβαίνετε, να δημιουργούν προβλήματα, να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί δεν είναι μόνο η ένταση του φαινομένου, είναι και αν υπάρχουν υποδομές. Τα λέγαμε χθες ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, ότι θα πρέπει να ξαναφτιάξουμε τις πόλεις μας έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την νέα εποχή της κλιματικής κρίσης. Είχαμε 112 στην Σκιάθο, όπου εκεί παρασέρθηκαν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα. Ήταν σοβαρά τα προβλήματα στον Δήμο. Ήδη πληροφορίες λένε ότι ο Δήμος προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των προβλημάτων που υπήρξε. Είναι σε ισχύ το έκτακτο δελτίο και για σήμερα Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο και βαθμία στο κεντρικό Αιγαίο. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Εύβοια, πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, στη Χαλκιδική, ως τις πρωινές ώρες υπάρχει πρωτοκαλή προειδοποίηση, στις Ποράδες και την ανατολική Θεσσαλία, στα Δωδεκάνησα ως το απόγευμα, στην Κρήτη, κυρίως στον ορμό Χανίων και στον ορμό Ρεθύμνου. Θα είναι θυελλώδης η άνεμη βορειοανατολική, εντάσσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία φτάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Σύμφωνα με το λιμενικό, στον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με σημαντικά επιβατικά οχηματαργά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με τα δελφίνια. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Πάρτε όμως ένα τηλεφωνάκι πριν για να είσαστε σίγουροι. Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις προθυμιακές γραμμές Αγία Μαρίνα, Νέα Στήρα και Αρκίτσα Ρυψός εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχεία για να δουν τι γίνεται. Μόλις έστειλε το 112 προειδοποιητικό έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή πολιτικά Ευβοίας, προσοχή στις μετακινήσεις σας, να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Δεν υπάρχει προσώρας εντολή για απομάκρυνση, αλλά είναι προειδοποιητικό προκειμένου να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι. Είπαμε 112 για τα πολιτικά Ευβοίας. Θα δούμε αναλυτικά τον καιρό και μετά τις 7.30 με τον μετεωρολόγο, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, για να δούμε τι περιμένουμε σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πολλά τα προβλήματα ηλεκτροδότησης στην Αττική, νότιο-ανατολική και βόρειο-ανατολική Αττική, είτε με διακοπές είτε με χαμηλή τάση που προκαλεί προβλήματα σε πολλά σπίτια, προκαλεί προβλήματα και στη θέρμανση, γιατί καταλαβαίνετε τώρα έχει ξεκινήσει ειδικά σε αυτές τις περιοχές να χρειάζονται και θέρμανση, οπότε αν δεν έχεις καθόλου ρεύμα ή αν η τάση είναι πάρα πολύ χαμηλή και δεν μπορεί να στηρίξει τη θέρμανση, τα προβλήματα είναι αρκετά και δύσκολα. Τα συνεργεία είναι εκεί και προσπαθούν, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα. Ήδη υπάρχει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τα Ανοπατήσια
και στην κάθοδο.

από τη γέφυρα της μεταμόρφωσης στην πραγματικότητα, με μια διακοπή από τον Κόκκινο Μήλο και μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά μετά ξαναξεκινά η κίνηση κανονικά μέχρι και την Λένορμαν. Είναι νωρίς, είναι η αλήθεια. Προφανώς είναι και χαμηλές οι ταχύτητες λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου. Κίνηση στην έξοδο της Αθηνών, κίνηση στην Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Δεν βλέπω αλλού ιδιαίτερα προβλήματα, με εξαίρεση στον περιφερειακό εκεί στον Καρέα, από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα. Βλέπω στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει ήδη αρκετή κίνηση. Το νου σας, διότι καταλαβαίνετε τώρα με καιρό, με βροχή, με ολισθηρότητα στον δρόμο, με χαμηλότερες ταχύτητες, αναμένεται να είναι μια μάλλον δύσκολη ημέρα στους δρόμους. Με πολύ προσοχή, θα φυσάει και πάρα πολύ, οπότε έχετε το νου σας. Με αέρα νικητή μπήκε ο Παναθηναϊκός και κέρδισε την Παρτιζάν 72-55 εύκολα, δηλαδή δεν άφησε περιθώρια να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Παναθηναϊκού η Παρτιζάν στο γήπεδο όπου αγαπήθηκε ο Μπράντοβιτς σε μια μεγάλη πορεία, όταν ξεκινούσε και ο ίδιος την μεγάλη του πορεία. Βαλένθια Ολυμπιακός, μια ματσάρα με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει από την κόλαση που λένε, διότι έχανε σε όλο το παιχνίδι, έκανε την ανατροπή 94-102, γύρισε το παιχνίδι με την Βαλένθια. Τώρα είναι και περίεργη εποχή γενικά, οι ομάδες ακόμα είναι πάρα πολύ στην αρχή, δεν είναι έτοιμες, δεν είναι προετοιμασμένες πάρα πολύ καλά, ψάχνονται ακόμα, ειδικά άμα έχεις μεταγραφές. Όταν ξεκίνησε να παίζει άμυνα Ολυμπιακός, ξεκίνησε να γυρνάει και το παιχνίδι. Εντάξει, Μοντέρο, μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος και μέσα στη Βαλένθια. Κάποιοι λέγανε ότι μήπως είναι τρακαρισμένος επειδή πηγαίνει στην παλιά ομάδα και πολύ γρήγορα και πολύ αυτό. Τίποτα. Πρώτο σκόρερ, οδήγησε τον Ολυμπιακό και έδωσε την λύση στα δύσκολα. Ο άλλος ήταν ο Φουρνιέ, αλλά αυτός είναι ο συνήθις ύποπτος εδώ και χρόνια. Μαζί με τον Φουρνιέ, μάλλον τώρα κάνουν ένα δίδυμο υπόπτων, συνήθι υπόπτων, ο Μοντέρο με τον Φουρνιέ. Η ερυθρόλευκη συνήθις ύποπτη. Σήμερα έχει και μπαλίτσα, Σακτάρ ΑΕΚ το βράδυ. Η ΑΕΚ που αναζητεί στο Λονδίνο, γιατί η Σακτάρ δεν παίζει στην έδρα της, αναζητεί στο Λονδίνο ένα καλό αποτέλεσμα για να συνεχίσει στο Champions League με ελπίδες, όπως και να έχει. Εντάξει, είναι θετικό το γεγονός ότι παίζει τα μεγάλα σαλόνια.

χθες έγινε και μια ματσάρα με την Μπαρτσελόνα που ξεκίνησαν χάνει 1-0. Μετά το 1-0 έγινε 2-0. Το δεύτερο γκολ δεν μέτρησε ως offside. Και από εκεί και πέρα ήταν να μην τσαντήσει την φετινή Μπαρτσελόνα, να μην φανείς προκλητικός που λένε απέναντί της. Και έριξε 4 στην Γαλατά Σαράι και το καθάρισε το παιχνιδάκι. Η έκπληξη της αγωνιστικής, το Viking Bagger Μονάχου 3-3, όπου κανείς δεν το περίμενε που λένε. Εντάξει, η Bagger δεν είναι και στο καλύτερο του φεγγάρι, αλλά με τους Viking 3-3.

0: πήραν το σκάλπι οι Νορβηγοί. Κατά τα λοιπά, Guilfoyle, όπως καταλαβαίνετε, με αυτό θα ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες, αλλά αυτό δεν είναι μια είδηση από την κοσμική Αθήνα, δηλαδή είναι μια είδηση με πολιτικές προεκτάσεις πολύ σοβαρές, διότι εδώ όσοι λέγαμε όταν εμφανίστηκε η Guilfoyle στην ζωή μας, όταν αποφασίστηκε ότι η Guilfoyle θα είναι πρέσβυρα στην χώρα μας και την είχαν βάλει σε ειδική εκπαίδευση και σχολεία και τα λοιπά, αλλά ξυλοπελέκι το μάλλον, τίποτα δεν κατάλαβε, και ορκίστηκε στις 29 του Σεπτέμβρη και μας ήρθε στις 4 του Οκτώβρη και ξεκίνησαν τα κανάλια να κυνηγούν από πίσω την πρέσβυρα και τι όμορφη και τι ωραία και την καλέστη και... Τώρα να έχουμε να λέγαμε, αλλά τέλος πάντων και που πήγε και πώς πήγε και αυτό και στα μπουζούκια και ο Αργυρός και νύχτες στη Μύκονο με την Μαρσέλινο μαζί και ποτά και ξενύχτια και business και απειλές σύμφωνα με την Wall Street Journal, και απειλές που έγιναν και μπροστά στην ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική κυβέρνηση πλέον θα πρέπει να απαντήσει, διότι είναι άλλο να λες στο ερώτημα ότι δεν συμβαίνει τίποτα και δεν τρέχει τίποτα και τα λοιπά και να είναι εδώ η πρέσβυρα και άλλο να την καρετομούν από το ο ίδιος ο Τραμπ, που τώρα σκέψου, για να αποφασίσει ο Τραμπ να καρατομήσει έναν δικό του άνθρωπο, ασχέτως άμα λέει δεν ήταν στην οικογένειά μου και τα λοιπά, δεν ήταν διπλωμάτισσα, δεν είναι διπλωμάτης η κυρία Guilfoyle, επιτιμή, μεγάλη τιμή, ήρθε και έγινε διπλωμάτης. Οπότε καταλαβαίνεις, για να αποδέχεται στην πραγματικότητα το λάθος, όλο αυτό, να μην κάνει αντεπίθεση ο Τραμπ, να μην πει ότι φταίτε όλοι, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίνει η Ιρανή, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ ποιοι φταίνε, αλλά να την εξωθήσει σε παρέτηση, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά με το τι έχει κάνει η κυρία Guilfoyle κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Ελλάδα, αλλά και με τα ταξιδάκια της γύρω-γύρω. Δεν ξέρω αν τον πείραξαν περισσότερο η κοσμική ζωή, αν τον πείραξε περισσότερο το ότι κυκλοφορούσε και ζητούσε λεφτά γύρω-γύρω από διάφορους, σύμφωνα με τις καταγγελίες τουλάχιστον, ή το γεγονός ότι κυκλοφορούσε γύρω-γύρω και μιλούσε πάρα πολύ και μιλούσε μάλλον και εξ ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό με τη Ρουμανία του, ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας και μπορούμε να ρίξουμε και ποια κυβέρνηση θέλουμε, μπροστά σε κυβερνητικούς αξιωματούχους διαφόρων χωρών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας. Αλλά όπως και να έχει, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Την θέση της προσώρας αναλαμβάνει ο αναπληρωτής, ο κύριος Τζος Χακ. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι και ο επόμενος πρέσβης στην χώρα μας. Αλλά εντάξει, δεν θα σκοτωθεί και ο Τραμπ να βρει πρέσβη για την Ελλάδα άμεσα. Οι δουλειές γίνονται. Τώρα το πρόβλημα του, το μεγαλύτερο, ήταν ότι μάλλον είχε πληροφορίες ότι σκάνε και άλλα ζητήματα όπου είναι έτοιμα και έχουν οι δημοσιογραφικές πηγές στην κατοχή τους, και επειδή είμαστε πολύ κοντά πλέον στις ενδιάμεσες εκλογές, σου λέει ας μην το διακινδυνεύσω, ας την καρατομήσω για να φύγει από πάνω μου αυτός ο βραχνάς. Περιμένω ένας-ένας και μία-μία όσοι έβγαιναν και έλεγαν ότι τι μεγάλη τύχη είναι που ήρθε η Guilfoyle στην Ελλάδα, ένας-ένας και μία-μία, ειδικά για τους πολιτικούς, να βγουν και να πούνε ότι έκαναν λάθος, ότι τους ανθρώπους πρέπει να τους κρίνουμε όχι από την εξωτερική τους εμφάνιση ή από το πόσο σκαμπρό, πώς το λένε, σκέρτσο έχουνε, αλλά από την πολιτική τους διαδρομή, από τις διπλωματικές τους ικανότητες, από τη σοβαρότητά τους σαν άνθρωποι, από το πώς συμπεριφέρονται. Και ξαναλέω τώρα, δεν θα πω 2, 3, 4, 5, 10, 15 ονόματα που μου έρχονται στο μυαλό που έπιναν νερό στο όνομα της κυρίας Guilfoyle και προσπαθούσαν όλους να μας πούν ότι είσαστε τρελοί, κάνετε κακό στο έθνος, στη χώρα και τα λοιπά, που λέτε ότι η κυρία Guilfoyle, ξέρω εγώ, δεν είναι και ότι καλύτερο μας έχει συμβεί, και ότι ρε παιδιά, μήπως, ξέρω εγώ, μας ρίξανε λίγο στη μοιρασιά, ξέρω εγώ, στέλνοντάς μας την κουμπάρα, όχι κουμπάρα, νύφη, νύφη, την πρώην νύφη του Προέδρου, και δεν μας στείλαν κανένα σοβαρό άνθρωπο εδώ πέρα. Να μου πεις, έχει στείλει σε πολλές πρωτεύουσες σοβαρούς ανθρώπους ο Ντόναλντ Τραμπ. Μια άλλη συζήτηση είναι αυτή. Αλλά από αυτό που είχε, εδώ μας έστειλε μάλλον μια εξαιρετικά προβληματική περίπτωση. Τα μεγάλα ζητήματα που έχει να ασχοληθεί μετά την Guilfoyle, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα, μην νομίζετε ότι επειδή είναι στην Ελλάδα δεν είναι μεγάλο ζήτημα, είναι μεγάλο ζήτημα γιατί υπάρχουν μάλλον πολλά οράματα για τη γούνα και της Guilfoyle και άλλων που έχουν σχέση με την Guilfoyle, οπότε φοβάται τον Donald Trump για το τι θα γίνει. Είναι προφανώς και τα δύο πολεμικά μέτωπα, στο ένα που από τη μία ίδια η Ρωσία μάλλον ψηλάδιασε τον Τραμπ το αν έχει γίνει συμφωνία ή όχι, και από ό,τι φαίνεται και η χειρία τέλος, διότι συνεχίζονται τα χτυπήματα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και στο άλλο μέτωπο, οι Χούθοι, όπου κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους, ο Ντόναλντ Τραμπ που δεν κατάφερε να ρίξει τις τιμές των καυσίμων, δηλαδή και το αργό έχει τσιμπήσει στα 94,59, θυμίζω ότι ήταν κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, και το Brent συνεχίζει την άνοδό του στα 106,15 δολάρια το βαρέλι. Ο μεγάλος πονοκέφαλος είναι το φυσικό αέριο, όπου έχει πάρει τον ανήφορο και δεν λέει να σταματήσει στα 86,8 ευρώ η μεγαβατόρα. Αύξηση το φυσικό αέριο τον τελευταίο χρόνο 180%. Δηλαδή, ζήτω που καήκαμε. Σήμερα οι ανακοινώσεις από την ελληνική κυβέρνηση για το δεύτερο κομμάτι των μέτρων, διότι το πρώτο κομμάτι των μέτρων πρόλαβε ο Υπουργός Οικονομικών και το ανακοίνωσε πριν φύγει για τις Βρυξέλλες από το αεροδρόμιο. Άλλο πράγμα αυτό τώρα. Έχω την αίσθηση λίγο ότι τρέχουν οι υπουργοί μεταξύ τους ποιος θα προλάβει ποιον να κάνει τις ανακοινώσεις. Την ανακοίνωση την έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν φύγει, ενώ θεωρητικά η ανακοίνωση ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Ζήτησε την κάμερα της ΕΡΤ ο Υπουργός Οικονομικών και έκανε την ανακοίνωση ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30% για τους δικαιούχους αυτούς που ξέρουμε, δηλαδή δεν αλλάζουν τα κριτήρια και τα λοιπά, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες, γιατί περιμένουμε και την εξειδίκευση, δεν αλλάζουν τα κριτήρια. Όσοι το πήραν πέρυσι, αν δεν έχουν αλλάξει η περιουσιακή κατάσταση ή η εισοδηματική κατάσταση, το δικαιούνται και φέτος. Εκτός εάν από αυτοί που κόπηκαν, εάν κάποιοι από αυτοί που κόπηκαν, από αυτούς που κόπηκαν πέρυσι, έχουν αλλάξει τα εισοδηματικά τους κριτήρια και τα περιουσιακά τους κριτήρια και μπαίνουν. Είναι γύρω στο 1%, κάτι λιγότερο από ένα 200 οι δικαιούχοι. Θυμίζω ότι δεν το πήραν όλοι το επίδομα, ούτε όλο το επίδομα το πήραν όλοι. Το πήραν περίπου 800.000 άνθρωποι, κάτι παραπάνω από 800.000 άνθρωποι, γιατί κάποιοι δεν αγόρασαν πετρέλαιο, άρα δεν μπόρεσαν να πάρουν το επίδομα, και κάποιοι πήραν λιγότερο από το επίδομα που δικαιούνται, γιατί για να πάρεις το σύνολο πρέπει να αγοράσεις το διπλό ποσό από το επίδομα που δικαιούσε. Δεν είχαν λεφτά για να πάρουν το διπλό ποσό, άρα πήραν λιγότερο, πήραν και μικρότερη επιδότηση. Σήμερα θα μάθουμε τι θα γίνει και με την επιδότηση στην Αγγλία. Στην περίμετρο το 1,60 μάλλον θα είναι η επιδότηση, λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί παραμένει ακριβά. Αν σκεφτείς ότι πέρυσι ξεκίνησε με 1,13 και έκλεισε στον πόλεμο με 1,75 και τώρα θεωρητικά είμαστε, πόσο είναι, 9 μήνες μετά και όχι στα ντουζένια το πόλεμος, είναι ψηλά το 1,60. Οι δικοί της αγοράς λένε ότι ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Ένα θρίλερ εξελίσσεται σε σχέση με το πώς θα γίνει η ανακοίνωση των νέων μέτρων, που ήταν να γίνει με συνέντευξη τύπου, μετά παραιτήθηκε η Guilfoyle, μετά λίγο δυσκολευτήκαμε, δεν ξέρω πώς θα γίνει με ανακοινώσεις, θα γίνει με ανακοίνωση γραπτή, θα γίνει με δήλωση, θα γίνει με συνέντευξη τύπου, ακόμα περιμένουμε ενημέρωση. Ο μεγάλος αντίπαλος της κυβέρνησης είναι ακρίβεια σε όλα τα μέτωπα, όχι μόνο στην ενέργεια, σε όλα τα μέτωπα τα πράγματα είναι δύσκολα, καλός ή κακός, διότι καταλαβαίνετε ότι ακόμα, επειδή ακούω για παράδειγμα από την κυβέρνηση να λένε να έχουμε, δεν υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Σύμφωνοι, το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, αλλά δεν υπάρχουν και μειώσεις. Άρα παραμένουμε με ένα 37-38% να τρέχει η ακρίβεια στα τρόφιμα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ότι μένουμε σε τιμές χαμηλές. το έχουμε καβαλήσει το κύμα της ακρίβειας και απλά καθόμαστε στην κορυφή και μας πηγαίνει. Δεν μειώνουμε, δεν αλλάζουμε, δεν βελτιώνουμε καθόλου την κατάσταση. Οπότε μην πανηγυρίζουμε κιόλας για το ότι διατηρούμε την ακρίβεια στο ύψος του, στο ύψος της. Ξεκινάει μια συζήτηση για τις Πανελλήνιες. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες μέρες. Μια συζήτηση για τις Πανελλήνιες, επειδή έχουν μείνει πάρα πολλές και σχολές και νέες. Μήπως θα έπρεπε να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς που έχουν μείνει εκτός εξαιτίας της χαμηλής βάσης που υπάρχει, αυτό το κατόφλι που υπάρχει. Μήπως δηλαδή σε όσες σχολές μένουν εκτός, να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία για αυτούς που έγραψαν κάτω από τη βάση να μπουν στις σχολές για να διατηρηθούν οι σχολές ζωντανές. Βέβαια, καλό θα ήταν να ξαναδούμε λίγο και το ενδιαφέρον των σχολών και όλο αυτό το πράγμα, ασχέτως αν είναι χαμηλή ή υψηλή η βάση, για να δούμε αν έχει νόημα να υπάρχουν και κάποιες σχολές ή είναι στη λογική.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
3: Επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Διαβάστε στην απογευματινή γενναιόδορη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους και οριζόντια μείωση κατά τουλάχιστον 35 λεπτά στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας, ενώ ξεκίνησε η αποστολή SMS σε 2,3 εκατομμύρια γυναίκες για δωρεάν εξετάσεις μαστού. Προειδοποίηση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το 40% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως θα επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται τσουνάμι στα εργασιακά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
11: Φυσικά.
10: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
11: Ορίστε.
10: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
11: Όχι φυσικά.
10: Γιατί?
11: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
10: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
11: Όχι.
10: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
11: Όχι.
10: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
11: Όχι.
10: Α, εντάξει. Γεια σας.
12: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
13: Παραπολιτικά 90,1.

Ξημερώματα 14 Οκτωβρίου του 2004 βιάστηκε να φύγει ο τύπος που πάντα αργούσε αλλά ποτέ δεν ζητούσε συγγνώμη. Ο Βλάσης, απόμακρος πολυτάλαντος, με πάθη και λάθη, αιώνιος έφηβος, showman, τραγουδιστής, ηθοποιός, ιδιαίτερος και μοναδικός.

Άλκης Αλκαίος στους στίχους, Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική, είναι η Σκάτζα από το Εμπάρκο, Βλάσης Μπονάτσος στην ερμηνεία, από τα τραγούδια που δεν χορταίνω να τα ακούω.

0: Εδώ είμαστε παραπολιτικά, 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7 και 38 γράφει το ρολόι. Ξημερώνει η Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Με βροχές, με αέριδες, με δύσκολο καιρό. Δημήτρης Παπαγιάννου, ο μετεωρολόγος του Action 24, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας βοηθήσει να μας πει λίγο τι περιμένουμε και την σημερινή μέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αλεξάνδρε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει κακό καιρό. Ευτυχώς δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις που έχουμε αντιμετωπίσει στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας.
1: Ναι, ισχύει εν μέρη. Εδώ στην Αττική τουλάχιστον έπεσε αρκετή βροχή. Τοπικά υπήρξαν προβλήματα, δηλαδή στο Πέραμα χθες έπεσε πολύ μεγάλο όγκος νερού, έπεσαν πάνω από 90 τόνοι ροναστρέα, οπότε υπήρξαν και αρκετά προβλήματα εκεί στην Τραπετσόνα και στο Πέραμα. Αλλά ήταν πολύ περιορισμένα δηλαδή τα προβλήματα. Τουλάχιστον εδώ στα Αττική και στην Κερατέα είχε κάποια προβλήματα που πέσει πολύ νερό. Άρα δεν ήταν στο λιγανοπέδιο τόσο πολύ, δηλαδή μέσα στο λιγανοπέδιο, και δεν ήταν εκτεταμένα τα προβλήματα. Ναι. Τώρα η Σκιάθος, υπήρξε μεγάλο πρόβλημα.
0: Η Σκιάθος μάλλον είναι το μεγαλύτερο ζήτημα από αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι, ναι, γιατί έπεσαν 200 τόνοι νερό αναστρέβα μέσα σε λίγες ώρες από χθες τη νύχτα. Γύρω χθες τη νύχτα υπήρξε η μεγάλη έξαρση εκεί στη Σκιάθο. Τώρα τις επόμενες ώρες περιμένουμε αρκετές ροχές, δυνατές ροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Νότια χώρα, κυρίως σε Δωδεκάνησα, Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, και το μεγαλύτερο ύψος βροχής θα σημειωθεί στην Εύβοια. Εκεί στην Εύβοια θα συνεχιστούν αρκετά έντονες βροχές και τις επόμενες ώρες. Και στις σποράδες, σε μικρότερο βαθμό από ήταν όμως χθες το βράδυ που υπήρξαν προβλήματα στη Σκιάθο. Και επίσης το σημαντικότερο ίσως πλέον σήμερα είναι οι πολύ ισχυροί θυελλώδεις βοριάδες. Φυσάει πάρα πολύ, δηλαδή και εδώ στην Αττική υπάρχουν σίγουρα απαγορευτικά για κάποιες περιοχές.
0: Ναι, ναι, Λαύριο, Αθήνα, δεν φεύγει τίποτα. Αργοσαρονικός, μόνο τα πολύ βασικά, μόνο τα συμβατικά φεύγουν. Μπορεί από τη Ραφίνα να φύγουν τα πρωινά, ίσως από τον Πειραιά δεν φεύγει τίποτα. Γενικά είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δυνατή. Αν φτάνουν τα 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάσουν και πρόσχερα και τα 10 μποφόρ. Και εδώ στα Αττική είναι πάρα πολύ ισχυρή, ειδικά στα βόρεια του νομού και τα ανατολικά και τα βόρεια του νομού. Οπότε λίγη προσοχή για τους ανέμους εδώ, κυρίως στην Αττική. Από βροχή θα έχει βροχή και σήμερα όλη την ημέρα. Ναι. Εδώ στα Αττική, αλλά κυρίως στα βόρεια του νομού. Θα είναι περισσότερες δοχές, χωρίς να δημιουργούν κάποια ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι περισσότερες δοχές θα είναι γύρω από την Πάρνηθα, στη Μαλακάσα, δηλαδή το κράτο πολιτεία εκεί, θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα. Αλλά θα βρέξει και στην υπόλοιπη Αττική, κατά διαστήματα θα βρέχει και σήμερα στην Αττική. Αλλά το πιο επικίνδυνο χαρακτηριστικό είναι η άνεμη. Και η πτώση θερμοκρασίας, έτσι είναι πολύ σημαντική η πτώση θερμοκρασίας. Έχει κρύο σήμερα. Είναι σαν Νοέμβριο, ουσιαστικά, όχι σαν Οκτώβριο. Τώρα από αύριο βελτιώνεται ο καιρό. Και μια μικρή κακοκαιρία θα μας επηρεάσει για λίγο, δηλαδή την Παρασκευή και το Σάββατο, με πάλι κρύο και κάποιες δοχές, αλλά όχι δυνατές δοχές, όχι επικίνδυνες δοχές δηλαδή. Και μετά φαίνεται να βελτιώνει το καιρός από την Κυριακή ξανά για κάποιες ημέρες, αρκετές ημέρες θα έλεγα.
0: Άρα τα μάτια μας στην Εύβοια και στην Σκιάθο.
1: Στην Εύβοια, ναι, έχει σποράδες εκεί και όμως και στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, θέλει λίγη προσοχή και εκεί έπεσε και αρκετό νερό και θα έχει καταιγίδες ακόμα. Και στην Κρήτη έχει πέσει, θα βρέξει κι άλλο ακόμα σήμερα αρκετά. Όχι του όπως η προηγούμενη κακοκαιρία στην Κρήτη, που ήταν η μεγάλη κακοκαιρία, αλλά και εκεί θα πέσει αρκετή βροχή.
0: Απλά εκεί ακόμα μετρώνε τις πληγές που λένε. Σωστό, και δεν έχουν διορθωθεί τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Οπότε είναι πιο εύκολο να έχεις ζητήματα όταν ακόμα η περιοχή είναι με δυσκολίες. Ακριβώς. Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Δημήτρης Παπαγιάννου, ο φίλος και μετεωρολόγος από το Action 24.

Όσο περνάει η ώρα, τόσο κοκκινίζει ο Κηφισός εξαιτίας και του καιρού. Καταλαβαίνετε ότι οι ταχύτητες είναι πιο περιορισμένες, πιο χαμηλές, άρα είναι και πιο έντονη η κίνηση. Κίνηση από την Λεωφόρο Αθηνών αυτή την ώρα μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο. Στην κάθοδο είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Από την μεταμόρφωση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών πλέον είναι η κίνηση. Στην έξοδο της Λεωφόρος Αθηνών δύσκολη από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Η έξοδο της Σχιστού δύσκολη μέχρι και τον Σκαραμαγκά. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και μαζεύεται κίνηση στην Μικρά Ασίας, στην είσοδο προς το Πειραιά, στο ρεύμα εισόδου δηλαδή προς το Πειραιά. Η άνοδος της Συγκρού έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση ψηλά ακόμα, δεν έχει απλωθεί πάρα πολύ, αλλά έχει κίνηση μετά η Καλλιρόης στην αρχή της, και ξαναβλέπω κίνηση από την Αρδιτού μέχρι... Η άνοδος της Κηφισίας είναι δύσκολη μέχρι και την Μιχαλακοπούλου σχεδόν. Βλέπω ότι έχει κίνηση αρκετή. Κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεως πριν γίνει η Ηλιουπόλεως. Κίνηση στον Περιφερειακό από την πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα. Κίνηση βλέπω ότι υπάρχει και στην Λεωφόρο Κατεχάκη και στο ρεύμα προς την Κηφισίας και στο ρεύμα προς τον Περιφερειακό, περισσότερο στο ρεύμα που μπαίνεις προς την Αθήνα.

0: Πάμε στη Σποράδης, όπου εκεί, όπως μας είπε και ο Δημήτρης Παπαγιάννου, είναι το ένα μεγάλο μέτωπο. Αμαλία Γραβάνη, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Σποράδης. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να αποδειχθεί και καλημέρα για τις Σποράδες.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, και το ελπίζουμε και το ευχόμαστε.
0: Μέχρι τώρα τα προβλήματα είναι μεγάλα.
1: Μέχρι στιγμής, τώρα το πρώτο φως της ημέρας θα μας αναδείξει τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, είναι αλήθεια. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι χθες το βράδυ είχαμε έναν πολύ άσχημο καιρό με πολύ έντονη βροχόπτωση και ταυτόχρονα αέρα έντασης πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν αναφερθεί από την πυροσβεστική ορισμένα περιστατικά, τα οποία όμως σε εισαγωγικά είναι αναμενόμενα, δηλαδή μερικές απαντήσεις, κοπές κάποιων δέντρων που πέσανε, αλλά χωρίς άλλα ιδιαίτερα προβλήματα. Κάποιοι δρόμοι γεμίσαν νερό και πέφτουν στη θάλασσα. Ήταν ρέματα όμως, ήταν αναμενόμενο δηλαδή να μαζευτεί νερό αφού με τέτοια ένταση έπεφτε η βροχή. Δεν είχαμε κάτι αναφορές κάποιου άλλου γεγονότος το οποίο θα ήταν αξιοσημείωτο. Όμως το πρώτο φως της ημέρας νομίζω θα αναδείξει και άλλα προβλήματα και ετοιμαζόμαστε. Ο μηχανισμός ήταν υπατμών, ήταν έτοιμος. Είχαν γίνει προειδοποιήσεις τόσο από την πολιτική προστασία της περιφέρειας όσο και από τον Δήμο και από τους υπόλοιπους φορείς να μην υπάρχει κίνηση στους δρόμους ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, να μην τεθεί σε κίνδυνο καμία ζωή, και νομίζω ότι αυτό επετεύχθη. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο λεπτομερές αυτή τη στιγμή.
0: Απεγκλωβισμοί υπήρξαν, σας ζητήθηκε η συμβολή σας.
1: Ζητήθηκε η συμβολή της πυροσβεστικής, από όσο ξέρω, σε ένα περιστατικό που δεν ήταν απεγκλωβισμός, ήταν η βοήθεια μιας κυρίας η οποία είχε πρόβλημα κινητικό και η οποία δεν κινδύνευσε, απλά ήθελε να μεταφερθεί από εκεί που ήταν κάπου άλλο.
0: Ναι. Τα σχολεία στην περιοχή...
1: Είναι κλειστά τα σχολεία μας σήμερα και στα τρία νησιά.
0: Ναι.
1: Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η Σκόπελος είχε λιγότερη βροχή σε ένταση, παρόλα αυτά τα ύψη ήταν μεγάλα, αλλά ο αέρας ήταν εξαιρετικά δυνατός εκεί. Και από ό,τι με ενημέρωσε ο κύριος Δήμαρχος Σαλονίσου, μέχρι το βράδυ τουλάχιστον που είχα επικοινωνία μετά τα μεσάνυχτα, η κατάσταση εκεί ήταν διαχειρίσιμη.
0: Μάλιστα. Κυρία Γραβάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να είναι όλα κατευκήν και να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα.
0: Όλοι το ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: καλή σας ημέρα, η κυρία Αμαλία Γραβάνη, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής της περιφέρειας Σποράδων, για τα προβλήματα που υπάρχει εκεί στην περιοχή, που υπάρχουν εκεί στην περιοχή εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, αλλά και της έντασης της βροχής που έχει χτυπήσει κυρίως την Σκιάθο, αλλά και τα γύρω νησιά, και στη Σκύρο υπήρξε προβλήματα. Ακούσατε, όλα τα σχολεία και των τριών νησιών θα παραμένουν κλειστά σήμερα. Δεν υπήρξαν απεγκλωβισμοί, με εξαίρεση μία περίπτωση μιας γυναίκας με κινητικά προβλήματα που περισσότερο φοβήθηκε μην εγκλωβιστεί στο σπίτι. Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι που, όπως ακούσατε να λέει η κυρία Γραβάνη, ήταν ρέματα οι περισσότεροι από αυτούς, οι ποτάμια που απλά μπαζώθηκαν για να γίνουν δρόμοι. Άρα το νερό καλώς ή κακώς δεν ξεχνά και περνάει από εκεί που περνούσε πάντα. Ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να ξεγελάσει το νερό, και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Όπως έχει στείλει και το μήνυμα του Μάκης από τα Γιάννητσά, δεν πρέπει να φτιάξουμε νέες πόλεις. Απλά το κράτος να μην δίνει άδειες να μπαζώνουν τα ρέματα και να χτίζουν σπίτια και μετά να πλημμυρίζουν και ο κόσμος να φωνάζει ότι πλημμύρισαν τα σπίτια τους. Δίκιο έχεις, Μάκη. Διότι από τη μία είναι τα προβλήματα, από την άλλη είναι τα ακραία φαινόμενα, αλλά είναι και η ανθρώπινη. Μην τη χαρακτηρίσω. Όταν δηλαδή είναι ένα ρέμα και πας και χτίζεις μέσα στο ρέμα και μετά έρθει το νερό και σε πάρει, είναι λογικό ότι το περίμενες. Δηλαδή πρέπει να το έχεις υπολογίσει όλο αυτό. Ή όταν θα νομιμοποιήσει η πολιτεία το σπίτι που χτιστεί μες στο ρέμα, άρα θα πει και στον επόμενο ότι έλα χτίσε και εσύ μες στο ρέμα και θα έρθει η ώρα να νομιμοποιήσω και το δικό σου σπίτι. Και τσούκου τσούκου τσούκου φτάσαμε να έχουμε μπαζώσει όλα τα ρέματα, να έχουμε κλείσει τα ποτάμια, να έχουμε σπίτια εκεί που δεν πρέπει να έχουμε σπίτια, να πετάμε τα μπάζα στα ανοιχτά ποτάμια και στα ανοιχτά ρέματα και μετά να λέμε γιατί το νερό ήρθε και μας σήκωσε. Χρήστο, δεν χλεβάζω καθόλου το τι έγινε με την Guilfoyle. Χλεβάζω αυτούς που αποθέωναν την Guilfoyle. Το πω από την πρώτη στιγμή ότι είναι μια πολύ σημαντική πολιτική, κοινωνική, οικονομική εξέλιξη όλο αυτό που έχει γίνει με την Guilfoyle. Χλέβαζα τους διαφόρους που προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η Guilfoyle είναι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και ότι ήρθε εδώ πέρα και θα μας κάνει όλους καλύτερους. Όπως επίσης όλους αυτούς που έσπευσαν ως καλοί οσφιοκάμπτες να προσκυνήσουν την Guilfoyle και να συνεγελαστούν μαζί της, να βγουν στα μπουζούκια, να πάνε διακοπές, να κάνουν, να ράνουν αυτό, εκείνο το άλλο, βλέποντας μάλλον όχι μια καλή διπλωμάτισσα, αλλά μια τύπισσα που μαζί της μπορεί να κάνουν περίεργες business. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορείς να δεις στην, τι άλλο μπορείς να δεις τότε στην συγκεκριμένη πολιτικό, ας πούμε πολιτικό. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 1,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
8: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Δεν λέω το ψευδόνυμο όπως το έχει στείλει, γιατί θα μας πιάσουν. Αλλά τέλος πάντων, θα γράψει, λέει, λυπητερό τραγούδι ο Αργυρός. Θα το παίξω αύριο πρώτο στην εκπομπή, μόλις ξεκινήσει. Είμαστε, περιμένουμε όλες τις ανακοινώσεις. Αυτό που μετράει τώρα είναι το «Και σε ψάχνω επεγνωσμένα στην Αθήνα μου».
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σεμιού, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.
0: Το γελάμε, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί μιλάμε για την πρέσβυρα των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα. Δεν είναι από το Τιμπουκτού που ήρθε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, και αυτό. Μιλάμε τώρα για σοβαρά πράγματα, και αυτό δείχνει γιατί κυβέρνηση μιλάμε, γιατί προεδρία μιλάμε στις ΗΠΑ και για τον Ντόναλντ Τραμπ, και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Γιατί ξαναλέω, το να καρατομήσει πρέσβη ο Ντόναλντ Τραμπ και να μην πει ότι απλά μας κάνετε κακό όλοι οι υπόλοιποι, σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν σφίξει εξαιρετικά πολύ στις ΗΠΑ.
1: Στην καμαρά μου την τελική.
0: Σας αφήνω με Αρλέτα και πολύ συννεφιά έξω για να γράψει το ρολόι 8. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων, έτοιμος με όλες τις ειδήσεις της ημέρας και τις τελευταίες εξελίξεις σε πολύ λίγα λεπτά, και πάλι εδώ στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: ...85-777, ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας. Σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση, Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-778 και στο aretusa.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
6: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το e-Campus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
9: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
10: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
11: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
12: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
13: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
12: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
13: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: καλημέρα. Όπα, είπα λέω.
1: Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακολουθάτε.
2: Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Κρήτη FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας από το ράδιο Μεγαλόνισο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά. Σε όλες τις Κυκλάδες από το ράδιο Αποσπερίτης στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη. Στη Γερμανία από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα. Και βέβαια ίντερνετικά από τον www.kritifm.com σε όλο τον κόσμο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας και σήμερα που είναι Τετάρτη 14 του Οκτώβρη του 2026. Και εμείς είμαστε εδώ, μόνοι σήμερα, μόνοι εννοώ ότι λείπει η Αλίκη κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, δύο εβδομάδες το μήνα, δεν θα έρχεται γιατί έχει άλλη δουλειά, δεύτερη δουλειά, τρίτη δουλειά μάλλον, γιατί εδώ δεν είναι δουλειά, είναι για να περνάει η ώρα. Και Δευτέρα Τρίτη θα είναι εδώ, την άλλη εβδομάδα θα είναι όλη την εβδομάδα. Έτσι για να μην ρωτάτε, θα αρχίξετε τώρα να παίρνετε τηλέφωνο, να ρωτάτε που είναι η Αλίκη, γιατί έφυγε. Εδώ είναι, στο μετερίζι της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος. Και να πούμε την πρώτη καλημέρα στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα που είναι εδώ και ρυθμίζει τους ήχους, απαντά στο τηλέφωνο και τώρα κρατάει το τηλέφωνο και μιλεί. Να τη ρωτήσω με ποιο μιλεί. Ε, με ποιο μιλεί. Με κυρία.
1: Με την κυρία Φλόρα
0: Παπουτσάκη. Καλημέρα σας κυρία Φλόρα. Να είστε καλά, από την Αθήνα παίρνει.
1: Από τα Σεπόλια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς θα έρθει λέει, το ξημέρωμα και πώς θα δράξει η μέρα. Άμα δεν ακούσεις Κρήτη FM, την πρώτη καλημέρα μας είπε Μαντινάδα, που μας την είπε ο καλός μου φίλος ο Μανούσος, ο Μανούσακας, ο αντιπρόεδρος της Κρητικής Εστίας. Λοιπόν, πάμε να πούμε, είπαμε την καλημέρα στη Δήμητρα, είπαμε την καλημέρα στην Αλίκη, είπαμε την καλημέρα που αλλού την είπαμε, δεν την είπαμε πουθενά αλλού, να την πούμε τώρα στον καλό μας φίλο. Να τον, ήρθε ο Μένιπος. Ο Μένιπος που στέλνει την καλημέρα του, μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα. Καλημέρα, πώς είναι μρε πάει και στον Νίκο τον Κουλούρη από την Οστράβα, από την Τσεχία. Καλημέρα στον Νικήτα το Φιλιππάκη, τον Τυρά που ήρθε λέει από την Κέρκυρα. Στον Κωστή τον Καλλιέργη το Γκίγκ, μας επέμπει κάθε μέρα Μαντινάδες. Καλημέρα στον Κουζουλέοντα το Γιάννη το Χαλκιαδάκι. Καλημέρα στη Μαρία τη Νύχταρη, στο Κολονάκι εκεί τη δικηγόρο μου. Καλημέρα στην Αρετή την Αιωνάκη, την πολυβραβευμένη μα την αδολόγησα. Καλημέρα στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη, που στέλνει την καλημέρα του από την Κάτω Σίμη Βιάνου. Μπάμπη, υπάρχει μπρε και πάνω Σίμη ή μόνο Κάτω Σίμη? Μάλλον θα υπάρχει και πάνω. Όπου υπάρχει πάνω υπάρχει και κάτω, όπου υπάρχει κάτω υπάρχει και πάνω. Καλημέρα στον Ιωακήμ και στην Ευαγγελία Παραδεισά. Είπαμε στο πιο αγαπημένο ζευγάρι της εκπομπής μας, να και τη μαντιναδολόγο μας, την Χαρά την Αρκαδιανού και ραδιοφωνική παραγωγός παρακαλώ. Χαρούλα, μάλιστα. Να και την πιλωτίνα μας, έστειλε δύο αεροπλάνα, είδα θα γεννούμε. Να, ποιος άλλος είναι, όπα, ο Κωστής Οξυμεράκης από τα Γλυκά Νερά, ο Νίκος Ονικίδης, ο Λουκάς από το Κοροπή, να και ο αδερφός μου ο Μανώλης ο Νταγάκης. Καλημέρα λέει, βρέχει στη χώρα, στο Ρέθεμνος παιδιά βρέχει. Και ο Αντώνης ο Νεωνάκης μας λέει καλημέρα από το βροχερό Ρέθεμνος. Καλημέρα στον στη Ρένα την Παραδεισανού. Ναι, εδώ είναι, να και το Δεβερό Χαραλάμπι. Είδαμε ρε γίνεται παε, ούλα μαζωμένα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Ζορμπά, εκεί που είναι τώρα και η Γεωργία η Βασιλάκη. Από τον παλιό, από τον κρατεό Πατούχα. Τον θυμάστε τον Πατούχα? Τώρα μετακόμισε στο Ζορμπά και θα είναι εκεί όλοι μαζί. Καλημέρα στο Στέλιο τον Μπουρδάκη και συγγνώμη Στέλιο μου, δεν μπόρεσα χθες να έρθω εκεί που φάγατε αστακό, φάγατε μρε. Όχι γιατί δεν τρώγω τον αστακό, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω φάει πολλές φορές. Ευκαιρία ήταν χθες, αλλά το babysitter, έτσι το λένε, είναι απαγορευτικό. Έχει ό,τι αγαπώ λέει, σήμα απαγορευτικό. Λοιπόν, να πω για να ολοκληρώσω τις αναφορές μου ότι έχω χάσει τον Χρήστο τον Γεωργόπουλο από το Ρέθεμνος. Η Καλλιόπη Κριτσοτάκη ναι μεν έχει χαθεί από το Γούντορα Σιτίας, αλλά κάτι συνέβη εκεί, έχει αναπένθωση και γι' αυτό δεν βάζει το ραδιόφωνο. Το Δημήτρη τον Κακουράκη, τώρα 2-3 μέρες από τα Χανιά δεν έχω ανταπόκριση από τον Δημήτρη τον Κακουράκη. Είχα χάσει και τη Μαρία την Περάκη, την αδερφή του Τάσο, την κόρη του Γεράρχο, που τη βλέπω τώρα και λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα σας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, πλούσιο είναι και σήμερα το πρόγραμμα της εκπομπής. Έχουμε απ' όλα, μάλιστα θα έχουμε και δύο ρεπορτάζ. Το ένα είναι με τον Νίκο Τοσαρή, τον πρόεδρο του παρατήματος Αττικής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος. Θα είναι εδώ στις 10:20, θα μιλήσουμε για δύο ιδιαίτερες επαιτειακές μουσικές παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τιμώντας τα 90 χρόνια από το θάνατο του Εθνάρχη. Επίσης 11:20 θα φιλοξενήσουμε τη Λυκειάρχη και την καθηγήτρια Αγγλικών και Γερμανικών στο Λύκειο Περάματος Μήλο Ποτάμου. Είναι ένα ρεπορτάζ που μας το έκανε ο συνεργάτης μας ο Γιάννης ο Ιωάννου. Θα μιλήσουμε λοιπόν για μια βράβευση που είχαν τα παιδιά του Λυκείου. Θα μας πούν πως ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Υπάρχουν κάποια προγράμματα Εράσμους, κάπως έτσι. Θα μας τα πούνε αναλυτικά 11:20 η Ελένη Γέρο Μουσταλάκη, που είναι η καθηγήτρια των Αγγλικών, και η Στέλλα Πιθαρούλη, που είναι η Λυκειάρχης στο Λύκειο Περάματος Μήλο Ποτάμου, εκεί που έμαθα και εγώ τα πρώτα μου γράμματα. Λοιπόν, εξακολουθούν να έρχονται τα μηνύματα, αλλά εμείς πρέπει να πάμε. Εμείς, η Πιλωτίνα λέει, το πρωί είναι φθινόπωρο, το μεσημέρι είναι άνοιξη, στα Lidl έχουν Halloween. Τι είναι αυτό, στα Τζάμπο Χριστούγεννα, στο Ζάρα κατά χειμώνο. Θα μας πει κάποιος υπεύθυνα σε τι mood θα μπούμε. Όπα, είπα, λέω. Εγώ λέω να κάτσεις εκεί που κάθεσαι, με την μπέγκι να πιείτε τον καφέ σας, να πάρεις μετά το αεροπλάνο σου, να έρθεις από εδώ, να πιούμε άλλο ένα καφέ και όλα θα πάνε μια χαρά και σήμερα. Λοιπόν, μην ξεχάσω να πω την καλημέρα μου και στον Μανώλη, τον Πατεράκη, τον πρώτο των Προέδρων, που θα έχω τη χαρά αύριο να τον έχω εδώ για μια συνέντευξη εφόλης της ύλης από τις 9 έως τις 11. Θα μιλήσουμε για όλα. Ο Μανώλης ο Πατεράκης δεν μασάει τα λόγια του, λέει τα πράγματα με το όνομά ντονέ. Και εμένα μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό του έκανα την πρόσκληση, την αποδέχτηκε και αύριο θα πιούμε το πρωινό μας καφέ εδώ και θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Θα πούμε για την Ομοσπονδία, θα πούμε για την Παγκρίτιο, θα πούμε για τα κριτικά σωματεία, για τις βραβεύσεις, για ένα σωρό πράγματα. Για τα νέα μέτρα που έφερε η κυβέρνηση, για τους συλλόγους. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα δεν θα έχουμε 2 χρόνια θητεία, 3, θα είναι σε όλους τους συλλόγους 4 χρόνια. Είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα πολλά. Αύριο λοιπόν εδώ δεν προλαβαίνουμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα, γι' αυτό να πάμε κατευθείαν στο επόμενο θέμα της εκπομπής μας.
2: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο Μάνο τον Μπηγιάκη, στη Νίτσα, στο Χρήστο, στην Ελένη, στον Άρη, στη Βάσια, στη Θωμαϊδα και στη Ζέτα, που είναι εκεί τα παιδιά και μας εξυπηρετούν και σήμερα. Τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης είναι χορηγός σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Και πάμε γρήγορα, πριν πούμε την ερώτηση της ημέρας, να πούμε ότι ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης μας λέει ότι υπάρχει και πάνω σήμη. Α, μάλιστα. Όσο ζω, μαθαίνω. Και κάτω σήμη λοιπόν και πάνω σήμη. Λοιπόν, ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον υπηρέτη? Πώς λέμε τον υπηρέτη στην κριτική διάλεκτο? Από φι ξεκινά η σωστή απάντηση, για να μην κάνετε λάθος. Χθες είχαμε ρωτήσει πως λέμε το φεύγω και το λέμε μισεύγω. Μισεύγεις Αρχοντόπουλο, λέει, και εμένα που με αφήνεις? Πρώτος λοιπόν βρήνει τη σωστή απάντηση ο Δεβεροχαραλάμπης, αμέσως μετά ο Αντώνης ο Νεωνάκης, αμέσως μετά όπα η χαρά η Αρκαδιανού, ο Κωστής ο Ξημεράκης και ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης. Λοιπόν, όπα, κι άλλος. Και η Πιλωτίνα μας, το βρήκε και η Πιλωτίνα. Μωρέ, μπράβο. Και η Μαρία Υπεράκη, η αδερφή του Τάσο, η κόρη του Γεράρχο. Και η αρετή Νεονάκη. Μπρε, βάλ το τραγούδι και θα πούμε μετά τις αποδέλυπους. Πάμε, Τασούλα, Σεβδά μου.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Φράσεις επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
6: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
6: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
6: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
6: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
6: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
7: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
8: Κοίτα πως κάνω το σκληρό το...
7: Με καλό κισαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
8: Στο ανέμο
7: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
9: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.

0: Ρίξε τζιγκάνα τα χαρτιά, πέμα ανοιχτά τη μοίρα. Να μάθω αυτή που αγαπώ, γιάντα δεν την επήρα. Μας είπε ο Νίκος ο Γωνιανάκης. Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι μπήκαμε, φίλες και φίλοι, εσείως στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 43 λεπτά μετά τις 8 και είναι πρωινό Τετάρτης 14 του Οκτώβρη του 2026. Αύριο έχει 15 και είναι, εφάγαμε και τον εμισό Οκτώβριο, όχι το μισό, τον εμισό Οκτώβρη. Εμείς πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πως λέμε στην κριτική διάλεκτο, τον υπηρέτη. Πως λέμε τον υπηρέτη στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πως λέμε το φεύγω και το λέμε μισεύγω. Έχουμε και τη Μαντιναδάρα της Αθανασίας Ταρπινίδου. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει. Για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μιστάξει. Θέλουμε δύο δικές σας μαντινάδες για την Κρήτη μας. Είναι 9 μέρες ακόμη το περιθώριο για να τσιπέψετε, σαν με τις 23 του μήνα, και ο μεγάλος τελικός θα γίνει την Δευτέρα 26 του Οκτώβρη. 20 βραβεία θα δοθούν από τον Γιώργη Τολέκα. 10 μαντινάδες θα ξεχωρίσουν, θα πάρουν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο που θα βγει, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, το ερχόμενο καλοκαίρι. Και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Να καλημερίσω τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον καλό φίλο τον Ζαχάρη το Γκαμπουράκη, που βρήκε τη σωστή απάντηση. Να στείλω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στην Αθανασία Ταρπινίδου, στο Σάκη τον Καλαματιανό, στο Δημήτρη το Σύφη και το Μάρκο στο Κρεοπολίο Φουντοραδάκη στην Παιανία, στην Πένη από τα Μιλίσια, στον Κώστα τον Παξεβάνη, στη Δήμητρα τη Γρηγοράκη, στην Ανέζα από τον Πλακιά, στη Γεωργία την Νικολοπούλου από την πλατεία Κολιάτσου, στη Στρατηγία Ανδρεάκου, στο Γιάννη τον Τζιπολιτάκη, που δεν ξέρω αν είναι στα Χανιά ή στη Σιτία, χθες πάντως ήταν στη Σιτία. Και πάμε παρακάτω.
1: Κρήτη μου όμορφο νησί, με τη Στεφανία Καλαϊτζάκη.
0: Καλώς τη Στεφανία μας, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, από το Ρέθυμνο που βρέχει και είναι υπέροχο, πανέμορφο όπως και να είναι.
0: Και βρέχει κανονικά, δεν βρέχει όπως την περασμένη φορά, δηλαδή είναι ποτιστικό το νερό από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όμορφη βροχή Γιώργο, ναι. Να κάθεσαι να τη χαζεύεις, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Μπράβο, και είναι καλό δεν βρέχει να έχεις σπίτι με κεραμίδια και να είσαι μέσα να κοιμάσαι, δηλαδή να ακούς τα κεραμίδια, περασμένα μεγαλεία και διγώντας τα να κλαις.
2: Γιώργο, άκου τώρα να δεις, άκουσα την ερώτηση, τη λέξη που έβαλες.
0: Ναι, αλλά μην πεις την απάντηση.
2: Όχι, δεν θα την πω, δεν θα την πω. Θα πω όμως μια μαντινάδα και θα κάνω beat τη λέξη.
0: Α, ωραία.
2: Λοιπόν.
0: Του μουντάκι είναι.
2: Όχι. Μακούς.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα μου ήρθες.
0: Ναι, ναι.
2: Διάλετο. Χατήρι ναι. Δεν μου κάνει. Να σου μηνέψει να σε δω απόψε στο ντουκιάνι.
0: Όπα, είπα, λέω. Ακριβώς. Μετά θα βάλουμε και ένα τραγούδι του Κώστα του Μουντάκη που λέει την απάντηση ξεκάθαρα. Να πω ευχές στην Μπέγκη. Είπα προηγουμένως την πιλωτίνα μας εκεί ότι είναι με την Μπέγκη και 8 κοπελιές ακόμη και πίνουν καφέ. Αλλά η Μπέγκη λείπει και ξέρεις γιατί λείπει.
2: Γιατί
0: έκανε η κόρη της εγγονάκι.
2: Από
0: ευτυχία, ε! Ήρθε
2: από
0: τα ξημερώματα!
2: Τώρα και έπειτα, Γιώργο, αρχίζουν τα ωραία από τώρα και έπειτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να είναι καλότυχος ο μικρός για την αγοράκι
2: έτσι.
0: Να τον χαίρεται η ευτυχισμένη γιαγιά και οι γονείς του, βέβαια.
2: Έτσι, λοιπόν, να είναι γερό και τυχερό.
0: Λοιπόν, για πέ μου, Στεφανία, μάλλον τίποτα εκεί από τον Έθνο, κάνα παρατράγουδο, τίποτα.
2: Ναι,
0: κανά...
2: αυτό σήμερα το θέμα μου, Γιώργο, δεν είναι συγκεκριμένο. Θα πάρω λίγα απ' όλα, γιατί πρέπει, θέλω να σας ενημερώσω για διάφορα εδώ στο Έθνο.
0: Ωραία, σ' ακούμε.
2: Καταρχήν να πούμε για τη βροχή για σήμερα, γιατί το 8 μήνας είναι κυρίως που έρχονται οι πρώτες βροχές, είναι ο πορεινός. Υπάρχει λίγο όμως, Γιώργο, κάποιο έθιμο που το διάβασα και εγώ προχθές στοιχεία.
0: Ναι.
2: Πάνω σε αυτό το μήνα, λοιπόν, τι έπρεπε να γίνει για να σπείρει, λέει, έπρεπε απαραίτητα για να σπείρει ο γεωργός κάθε τέτοιο μήνα, έπρεπε να βρέξει, ώστε να χορτάσει η γη για να δώσει μπόλικο σιτάρι.
0: Ναι.
2: Και καλά, όταν βρέξει, αν δεν βρέξει, τι πρέπει να γίνει. Το πρώτο μέλημα των γεωργών είναι να παρακαλέσουν τον Θεό να στείλει τη βροχή, να τον εξευμενήσουν για να του στείλει αυτό το θείο δώρο.
0: Ναι.
2: Σχηματίζουν λοιπόν μια πομπή παλαιότερα, μπροστά οι εικόνες και ο παπάς, πίσω μικροί και μεγάλοι, και περιφέρονται μέσα στα χωράφια τους, ψέλνοντας και παρακαλώντας για την πολυπόθητη βροχή.
0: Μάλιστα.
2: Από όλα αυτά, καταλαβαίνουμε τις αγωνίες που περνούν οι γεωργοί. Ένας όμως άλλος τρόπος για να εξασφαλίσουν πάλι οι γεωργοί την βροχή είναι το έθιμο της περπερούνας.
0: Οπα.
2: Ή περπερούς, ή πυρπυρούς, ή πυρπυρίτσα.
0: Και τι είναι αυτό?
2: Λοιπόν, συγκεντρώνονται τα κορίτσια του χωριού και διαλέγουν ανάμεσά τους ένα φτωχό ή ορφανό κορίτσι.
0: Ναι.
2: Το στολίζουν με λουλούδια και πραστινάδες, το βάζουν και ξεκινούν. Περνούν από το ένα σπίτι στο άλλο και τραγουδούν το τραγουδάκι της περπερούνας.
0: Οπα.
2: Που λέει: Πιπίριτσα περπατεί, το Θεό παρακαλεί. Βρέξε Θεέ μου μια βροχή, μια βροχή, μια σιγανή, να ανθίσουν τα χωράφια, να καρπίσουν τα μπελάκια, γκούβνου γκούβνου τα σιτάρια και λαμνή τα κλειθαράκια. Γκούβνου σημαίνει στίβα,
0: ναι,
2: και λαμνή,
0: ναι,
2: σημαίνει σωρός.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μόλις λοιπόν τελειώσει το τραγούδι, η νοικοκυρά του κάθε σπιτιού βγαίνει έξω κατώντας ένα κανάτι νερό. Το χύνει πάνω στο κεφάλι της περπερούνας και λέει: Καλή βροχή να δώσει ο Θεός. Στο κορίτσι δίνει ένα νόμισμα ή ό,τι άλλο για το καλό, και το έθιμο αυτό γινόταν στη Μακεδονία, ενώ στον Πόντο αντί για παιδί έδιναν μία σκούπα.
0: Όπα, σκούπα!
2: Σκούπα, ναι. Oh. Αντί για να βάλουν ένα παιδί να μην το βρέχουνε, βάζανε μία σκούπα και το κάνανε σαν κορίτσι.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Έκτακτη ανακοίνωση, έκτακτη διακοπή μάλλον. Όλα αυτά τα πολιτιστικά που λες ανάγκασαν την Αντιδήμαρχο Αγίου Δημητρίου Πολιτισμού και Παιδείας,
2: ναι,
0: να στείλει μήνυμα. Καλημέρα Γιώργη μου, καλημέρα και στη Στεφανία μας.
2: Όπα
0: είπα λέω. Δηλαδή είναι αυτά δρόμενα τα οποία εγώ τα ακούω για πρώτη φορά και φαντάζομαι και πολλοί ακροατές μας και φαντάζομαι και η Άντζη Σαραβελάκη τα ακούει για πρώτη φορά.
2: Έτσι, εγώ μ' αρέσει, Γιώργο, να ψάχνουμε γενικά για αυτά, και ειδικά τώρα αφορμή, ξέρεις τι μου δόθηκε, γιατί τα ψάχνω. Γιατί ξεκινάω και τα ανακοινώνεις με πάρα πολύ χαρά. Κατήχηση στο χωριό μου.
0: Όπα,
2: Ρουμελί.
0: Ναι, κατήχηση, δηλαδή θα κάνεις κατηχητικό.
2: Κατηχητικό με τα παιδάκια.
0: Α, και θα έρχονται τα παιδάκια.
2: Να μαθαίνουμε διάφορα πράγματα. Να παίζουμε, να τραγουδάμε, να δημιουργούμε, να κάνουμε χειροτεχνίες. Και πάνω σε αυτό λοιπόν που θέλω να του πω το Σάββατο για τον Οκτώβριο, βρήκα αυτό το υπέροχο,
0: ναι,
2: έτοιμο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εγώ θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο κατηχητικό, μας λέγανε για τη θρησκεία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Δεν είναι μόνο αυτά, Γιώργο.
0: Ναι, λέω...
2: Για να προσεγγίσεις τα παιδιά, πρέπει να πεις και άλλα πράγματα και να τους... να έχουν ενδιαφέρον αυτά που θα πεις. Δεν,
0: ναι,
2: είναι μόνο το να πεις ο Χριστός μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Ναι, σωστά.
2: Εκεί το έχασες το παιχνίδι.
0: Ναι, και ένα έργο είχαμε δει μια φορά. Υπάρχει δηλαδή στον κινηματογράφο, στον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, που ο Παπασούζας ήταν,
2: ναι,
0: κάποιος ηθοποιός που έπαιζε τον παπασού, ήταν παπάς αλλά καβαλίτσε βγήκε μηχανές και έκανε σούζες και πήγαινε στην εκκλησία την Κυριακή και λειτουργάνε και δεν πήγαινε κανείς. Και έβαλενε μετά, πώς το λένε, τον Καρά και έλεγε δύο τραγούδια ο Καράς, ακούς,
2: ναι,
0: και μαζεύονταν, ναι, μετά ο κόσμος και ακούγανε τη λειτουργία. Κατάλαβες,
2: όλα
0: δηλαδή.
2: Όλα παίζουν ρόλο, όλα, Γιώργο μου, παίζουν ρόλο.
0: Είναι να βρεις το marketing, δηλαδή πώς θα τους προσεγγίσεις. Μάλιστα.
2: Έτσι, και έχουμε μια πολύ καλή καθοδηγήτρια εδώ, τη Βλασία, την Τρικολτάκη Μύριο Κεφαλιτάκη.
0: Ναι.
2: Και τώρα θα πάμε σε ένα άλλο γεγονός, Γιώργο, που έγινε σαν εχθές στο Ρέθυμνο. Που
0: μάλιστα,
2: πολλοί δεν το ξέρανε.
0: Για πες το.
2: Λοιπόν, το 13 Οκτώβριο του 1944 το Ρέθυμνο απελευθερώθηκε από τη γερμανική κατοχή.
0: Όπα, το 44 13 Οκτώβριο.
2: Ακριβώς, σαν εχθές. Οι γερμανικές λοιπόν δυνάμεις κατοχής εγκατέλειψαν την πόλη και τον ομό Ρεθύμνης το πρωί του 13 Οκτωβρίου 1944, υποχωρώντας προς τα Χανιά.
0: Ναι.
2: Κατά την αποχώρηση τους όμως, οι Γερμανοί τι κάνανε? Κάνανε, ανατείναξαν κρίσιμες υποδομές, μεταξύ των οποίων και την ιστορική γέφυρα του Σκοπούλου, την Καμάρα.
0: Οπα.
2: Όταν λοιπόν εμφανίστηκε ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο ανοιχτά της πόλης για να χαιρετήσει την απελευθέρωση, οι Γερμανοί, τα γερμανικά πυροβόλα, έπαιζαν από τη στεριά, από το δράπανο και άρχισαν να το βάλουν. Και το αναγκάσαν να αποσυρθεί προς το Ηράκλειο.
0: Nice.
2: Τι έγινε λοιπόν εκείνη τη μέρα? Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν χαρμόσυνα και σταμάτητα. Οι κάτοικοι κατέκρισαν τους δρόμους. Ενώ ακολούθησε επίσημη δοξολογία και παρέλαση στις 14 Οκτωβρίου, την άλλη μέρα.
0: Yeah.
2: Μέσα σε λίγη ώρα εκείνη τη μέρα το Ρέθυμνος είχε πλημμυρίσει από χιλιάδες γενιοφόρους συνήθως αντάρτες των παρατάξεων αυτών που πυροβολούσαν πανηγυρικά στον αέρα με κάθε φορητό όπλο. Ναι. Γέμισε το Ρέθυμνο με φυσίγκια.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Και τώρα θα πάμε και σε άλλα γεγονότα.
0: Ναι.
2: Θα πάμε ότι στην Κυριακή, την Κυριακή είχα την τύχη να βρεθώ στο Γεροπόταμο Γιώργο.
0: Ναι.
2: Εκεί τι γινότανε. Εγώ ήμουν υπηρεσία με τον Ερυθρό Σταυρό, όπως ξέρεις που είμαι, και είχαν έρθει εκεί οι Χνηλάτες. Οι Χνηλάτες είναι μια ομάδα από το Χουμέρι.
0: Ναι, τους έχω ακούσει.
2: Ναι,
0: αυτοί που ψάχνουν το χαμένο θησαυρό, κάτι τέτοιο κάνουν αυτοί.
2: Αυτοί το είχαν κερδίσει πέρυσι.
0: Α, το είχαν κερδίσει, αυτό τους θυμάμαι. Ναι.
2: Ναι. Τώρα ετοιμάζουν το φετινό κυνήγι του θησαυρού και το παιδικό και των ενηλίκων. Μέσα σε αυτήν την ομάδα είναι και η νύφη μου και χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Δεν είναι όμως νωρίς ακόμα για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις.
2: Ναι, ναι, αλλά αυτό, Γιώργο, δεν υπάγεται αναγκαστικά στο καρναβάλι. Το κυνήγι είναι γενικά μια δραστηριότητα που βάζει τους ανθρώπους να μπουν στη διαδικασία να γνωρίσουν πράγματα για τον τόπο τους.
0: Ναι, οι κοπελιές Κυπέρδικες λέει είναι καλό κυνήγι. Μα να είναι ο τόπος βολικός να μην μπορεί να φύγει.
2: Λοιπόν, τι κάνανε λοιπόν, Γιώργο, εκεί οι Χνηλάτες διοργάνωσαν το παιχνίδι αυτό και κάνανε ένα κριτικό survivor, δεν ξέρω ποιο να το πω καλά.
0: Survivor, καλά το πες, καλά το πες.
2: Ναι, λοιπόν, βάλανε διάφορα παιχνίδια, φτιάξανε τάβλες, περνούσαν από κάτω. Έπρεπε λοιπόν κάθε ομάδα να βάλει κάποιον αγωνιστή να κερδίσει, με αποτέλεσμα όποια κέρδιζε να έπαιρνε ένα γρίφο τζόκερ, ο οποίος γρίφος αυτός θα τους βοηθήσει στα υπόλοιπα παιχνίδια που έρχονται.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Μετά, να πάμε και σε άλλο γεγονός.
0: Ναι.
2: Έχουμε στο σημείο, εδώ πέρα είναι ένα κέντρο που λέγεται Σημείο, είναι κέντρο πολιτισμού, το έχει ιδρύσει ο Γιάννης ο Μπλέτας, ο σκηνοθέτης, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και θεατρικής ομάδας της Μητροπόλεως. Έπαιξε λοιπόν ένα έργο πάρα πολλές φορές, το λεγόμενο Ο Μπαμπάς, με πρωταγωνιστή τον Μποτώνη τον Μποτωνάκη.
0: Ναι.
2: Είχε φοβερή επιτυχία και τώρα συνεχίζει για δύο τελευταίες παραστάσεις στο ίδιο σημείο, 17 και 18 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα είναι ελεύθερη είσοδος.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε ότι το θέμα που εκτελήσατε είναι πάνω στη νόσο Αλσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
2: Ένα θέμα που νομίζω πως μας αφορά όλους.
0: Σε λίγο καιρό θα μας αφορά και εμάς. Θα ξεχνούμε.
2: Ναι. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Πρέπει να πάνε να το δουν. Όπως είπαμε, 17 και 18 Οκτωβρίου στο σημείο. Είναι δίπλα στο Σουβλατζίδικο Χάνι.
0: Ναι.
2: Ελεύθερη είσοδο.
0: Μπράβο.
2: Και ένα τελευταίο.
0: Ναι.
2: Πιστεύω να προλαβαίνω, έτσι.
0: Ναι, ναι. Έχεις ένα λεπτό ακόμα.
2: Περιμένουμε με πάρα πολύ χαρά και ευλογία, είμαστε ευλογημένοι, την εικόνα της Παναγίας του Σουμελά.
0: Ναι.
2: Θα βρίσκεται στο Ρέθυμνο από 24 μέχρι 29 Οκτωβρίου. Πρέπει κάποια στιγμή να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή για την Παναγία και την εικόνα, αυτή την ιστορία, αξίζει πραγματικά να τη μάθουν όλοι.
0: Βεβαίως.
2: Έχετε λοιπόν από 24 μέχρι 29 Οκτωβρίου, θα βρίσκεται το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 5.30 ώρα στους 4 Μάρτυρες. Στις 26 θα πάει στο πέραμα στον Άγιο Νικόλα, όπου είναι και εφημέριος ο χωριανός μου, ο Καπαγιάννης του Αλεξανδράκη.
0: Ναι.
2: Θα είναι και από τις 8 στις 4 και μετά θα πάει στα Νόγια στις 5 η ώρα και θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.
0: Η εικόνα λοιπόν της Παναγίας του Σουμελά, έτσι.
2: Ναι, που έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, πρέπει επιφυλάτωμα να την πω κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως, να μας πεις πολύ περισσότερα σε μια από τις επόμενες εκπομπές, γιατί θεωρώ και εγώ ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν τα ξέρω κι εγώ αυτά με τα θρησκευτικά, είμαι λίγο πίσω. Λοιπόν, Στεφανία μου, να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είσαι τα φιλιά από την Χαρά την Αρκαδιανού. Και
2: φιλιά μου σε όλους.
0: Εδώ γίνεται χαμός. Από την Έφη τη Βασίλαρου, τη Φλόρα την Παπουτσάκη, τον Γιώργο τον Βογιατζάκη, τον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη, τη Χαριστή τη Γκουκουμπεδάκη. Τι να πω τώρα. Και την κόρη της Παγώνας, την Κωνσταντίνα μας.
2: Εγώ, Γιώργο, ένα πράγμα θέλω να πω. Ότι νιώθω πολύ όμορφα. Αυτό μου φτάνει, γιατί θεωρώ ότι από το δικό μου μετερίζει. Βάζω και εγώ ένα λιθαράκι.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Και σε ευχαριστώ από καρδιάς. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Και
2: να
0: πάμε στο.
2: Να απολαύσετε τη βροχή.
0: Να σε καλά, Στεφανία μου. Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
0: Οι ώρες μου οι καλύτερες. Νίκος Καραβιράκης, Δημήτρης Βακάκης.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Και στο info@pharma.gr.
3: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
6: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
7: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
6: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
11: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη φίλοι μας σας στέλνουμε χαμπέρι πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλά μάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
12: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
12: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
12: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
1: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
2: Και σήμερα, φίλες και φίλοι, χορηγός σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας, στα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων και όχι μόνο, είναι οι ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος για τα ηλεκτρικά μοτάκια στην Καποδιστρίου 100. Να στείλω λοιπόν μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στον Θανάση και τον Μιχάλη το μοτάκι, που για να τον προειδεάσω έβαλε και το τραγούδι που του αρέσει με το Θοδωρή τον Πολυχρονάκη. Και πάμε να ξεκινήσουμε όπως κάθε πρωί από την εφημερίδα του Κατρόκωστα, την εφημερίδα Πατρίς, που εκδίδεται στο Ηράκλειο και έχει πρώτο θέμα και τίτλο «Περίεργες ροές ασθενών από το ΕΣΥ σε ιδιώτες». Όποιος έχει στοιχεία οφείλει να προχωρήσει σε καταγγελία, διαμηνεί ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Αλέξανδρος Πατριανάκος, με αφορμή συζήτηση των τελευταίων ημερών για περιστατικά που καταλήγουν σε ιδιωτικά κέντρα. Μάλιστα. Περίεργες ροές λοιπόν ασθενών από το ΕΣΥ σε ιδιώτες. Αυτό το περίεργες

επιβολή διοικητικών προστήμων στα 4 καταστήματα υγειονομικών ενδιαφέροντος που λειτουργούν στην παραλία της Πλάκας και διατηρούν αυθαίρετες πέργολες με τραπεζοκαθίσματα και άλλες κατασκευές επί Αγία Λου και παραλίας, τις οποίες με αντίστοιχα πρωτόκολλα η εκτιματική υπηρεσία έχει κηρύξει κατά διαφυστέα αποφάσει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου. Να λοιπόν στο πρωτοσέλιδο έπρεπε να λέει κατά διαφυστέες οι αυθαίρετες κατασκευές καταστημάτων στο παραλιακό μέτωπο για να γίνει κατανοητό. Έτσι δεν είναι? Ξεχάσαν να βάλουν το κατεδαφιστές. Λοιπόν, δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά. Πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Φαντάζομαι εδώ θα μονοπολεί η Kimberly Guilfoyle και το πετρέλαιο, αυτό το 30% που ανακοίνωσε χθες ο κ. Πυρακάκης, είναι νομίζω πάρα πολύ καλό μέτρο. 30% βέβαια εγώ δεν βάνω πετρέλαιο, γιατί δεν λειτουργεί ο καυστήρας, δεν βάζουν στη δική μου πολυκατοικία, αλλά για τους ανθρώπους και ειδικότερα εκεί που πιάνει πολύ κρύο είναι ό,τι καλύτερο. 30% σε σχέση με πέρυσι. Παραπάνω η επιδότηση για το πετρέλαιο, θέρμανση, είπαμε εδώ, τα λέμε όλα, και τα καλά και τα κακά. Πάμε να δούμε αν επαληθευτούμε. Η Δημοκρατία λέει, μόνο η Δημοκρατία έσπασε εδώ και 2 εβδομάδες την εγχώρια ομορτά. Ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Guilfoyle, χθες περιζήτητη, σήμερα ανεπιθύμητη. Δεν ξέρω τι σχόλιο να κάνω, δεν ξέρω τι να πω. Ξέρω ότι πονώ που έφυγε η Kimberly Guilfoyle, γιατί την αναφέραμε εδώ σχεδόν μέρα παραμέρα, γιατί ήτανε πολλές οι δραστηριότητές της παντού. Στα μπουζούκια πήγαινε, ναι. Κριτικά κέντρα πήγαινε. Εδώ στο στούντιο ήρθε. Φωτογραφία που έχω με την Guilfoyle, τι είναι? Α, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560. Αύξηση 30% για 1,1 εκατομμύριο δικαιούχους. Και δίπλα ακριβώς η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle. Να πω, ελεύθερος τύπος μας δικαιώνει σήμερα. Είπα ότι αυτά τα δύο θα είναι τα πρωτοσέλιδα στις περισσότερες εφημερίδες. Και χθες ήταν η προσλήψη. Την άλλη Τρίτη, πάλι Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε προσλήψεις. Πάμε στα νέα. Η Guilfoyle αποχωρεί 339 ημέρες μετά το παρασκήνιο μιας έξωσης. Μάλιστα, και τον Τραμπ από τη μια μεριά και την αγαπημένη Kimberly από την άλλη μεριά. Αυτή την εφημερίδα το μακελιό δεν τη διαβάζουμε, είναι συνειδητή επιλογή. Και πάμε στην Εστία. Ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό στη ανάρτησή της, αλλά όχι τον Πρωθυπουργό. Η Kimberly παρετήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Έρευνα για δωροδοκία από επιχειρηματίες αρχίζει με τη συνδρομή του FBI. Προσύσταση προανακριτικής στο Κογκρέσο. Μάλιστα. Έχει δηλαδή και συνέχεια αυτή η παραπομπή, μας λέει η Εστία. Πάμε και στην Εσπρέσο. Στα άδυτα των Star Ελλάς. Το άγχος των κοριτσιών ενώπιος ενωπίο με την Κριτική Επιτροπή, τα πηγαδάκια, η Ελληνίδα μάνα και η πολίτρια έκθεση αυτοκινήτων που ονειρεύεται στέμα και κορδέλα. Εδώ καράβια χάνονται και η Εσπρέσο τρύπωσε στα παρασκήνια των Καλλιστείων. Μάλιστα. Και έχει τα κορίτσια εδώ με μαγιό που είναι έτοιμα να διαγωνιστούν στο διαγωνισμό ομορφιάς. Χρειάζονται και αυτά. Πάμε Πέτρο Βρουβάκη και Κώστα Περουλή στην εφημερίδα των συνταχτών. Προβλέψεις λέει που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού το 2027. Τώρα το προσχεδίου είναι του προσχέδιου, το ίδιο κάνει, το 2027. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση σε φάση επιβράδυνση στην ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8 το 2026 και το 2027 172η σε 190 χώρες η ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο πληρωμών. Υψηλό πληθωρισμό 4,2 το 26, 3,6 το 27 προβλέπει το ταμείο. Και άλλη μια είδηση στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συνταχτών. Kimberly
Γκιλφόιλ, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. 346 μέρες μετά την έλευσή της, η άλλη έλεγε 339. Τούτη εδώ λέει 346. Καλά θα μου πεις και θα τα χαλάσουμε. Το θέμα είναι ότι έφυγε η γυναίκα τώρα, τα υπόλοιπα, αν έκατσε 339 μέρες ή 346, είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Πάμε στην Καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Γκιλφόιλ, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Μάλιστα, ποιος θα έρθει στην πρεσβεία, ποιος θα είναι τώρα ο επόμενος μετά την Κίμπερλι. Κίμπερλι πάντως δεν θα είναι. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Έρευνα μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Το θέμα είναι, αν γίνει αυτό, θα ξεφύγει? Εδώ σε θέλω τώρα. Πάμε και στο λευκό οίκο της, ευχόμαστε καλή τύχη όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Κίμπερλι από τον Τραμπ. Μάλιστα. Πάμε και στην εφημερίδα την επόμενη να δούμε ποια είναι. Α, είναι ο Ρίζοσπαστης που έχει πρώτο θέμα και τίτλο. Δεν πιστεύω να λέει και αυτό για την Γκιλφόιλ. Όχι. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil. Το λόγο έχουν οι εργάτες, καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Για να δούμε και το λόγο του Κώστα του Γκαβούνα, που λέει αύξηση 30% στο επίδομα και επιδότηση στην Αγγλία, διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμασης. Μπράβο. Εδώ ξαναλέμε μπράβο, γιατί ο κόσμος το έχει ανάγκη. Πάμε στην πολιτικά, ενεργειακή κρίση. Κυριάκος Μητσοτάκης, το σχέδιο για δίχτυ προστασίας. Τι θα προτείνει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής, ποιο είναι το Plan B. Και Κυριάκος Πιερακάκης, διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμασης, απευθείας επιδότηση στην Αγγλία και αύξηση στο επίδομα θέρμασης κατά 30%. Και αριστερά πάνω-πάνω, ραγδαίες εξελίξεις. Η Κίμπερλι είδε την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία. Για να δούμε τι λέει η επόμενη εφημερίδα, που είναι, ποια είναι, πρέπει να μας την εμφανίσει, το Μανιφέστο, το αγαπημένο μας Μανιφέστο. Να δούμε και αυτό τι λέει. Λέει λοιπόν, πρώτο hashtag στο Χ, ούτε βήμα πίσω ο καρτερός για το Βλάκας Gate. Α, αναφέρεται στην κόντρα που υπάρχει μεταξύ του Πασόκ και του του γραφιά του Αλέξη του Τσίπρα, πως τον λένε αυτό τον καρτερό, που είπε ότι είναι βλάκας, διερωτήθηκε αν είναι βλάκας ο πρόεδρος του Πασόκ, και έχει ξεσπάσει μια κόντρα τώρα η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Άλλα είναι τα σπουδαία, δεν είναι αυτά που είπε ο καρτερός. Πας στο σούπερ μάρκετ και χάνεις το δρόμο, τίποτα άλλο. Αυτά μόνο τα ολίγα, γιατί τσισιχάθηκα πιο ούλους. Πάμε σε τραγούδι. Νίκος Σώπασης, Αποτυπώματα.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Οι τρεις κριτικοί που αγνούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
3: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
4: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
5: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
8: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
7: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
8: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
7: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
8: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
7: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
8: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
7: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
8: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletta.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
9: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη, φίλοι μας, σας στέλνουμε χαμπέρι. Πως έχουμε κατάστημα. Νέο, στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας. Σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
12: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
13: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
14: Κοίτα πως κάνω το σκληρό το...
13: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
14: Στο ανέμο
13: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας, πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Crete FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας, από το ράδιο Μεγαλόνισο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά, σε όλες τις Κυκλάδες από το ράδιο Αποσπερίτη στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη, στη Γερμανία από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα και βέβαια ίντερνετικά από τον www.cretefm.com σε όλο τον κόσμο. Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα! Η Βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
2: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και θα πάμε τώρα τη βόλτα μας και θα την ξεκινήσουμε αφού πούμε για μια ακόμη φορά ότι η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα του Δημήτρη και της Άννας Μακρυδάκη. Θα πάμε φίλες και φίλοι να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Παραρτήματος Αθηνών, του Ιδρύματος Ελευθέριος, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, τον κύριο Νίκο Σαρή, να πούμε δύο λόγια για δύο εκδηλώσεις που από ό,τι βλέπω σήμερα εδώ στην εφημερίδα Πατρίς έχουν γίνει και πρωτοσέλιδο και λέει δύο παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής σε παραγωγή του Εθνικού Ιδρύματος για την επέτειο των 90 ετών από το θάνατό του. Βενιζέλε, Βενιζέλε, δώσε μια διαταγή. Κύριε Σαρή, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας, κριτικούς και μη, όχι μόνο στο λεκανοπέδιο Αττικής, αλλά από ό,τι ξέρω για το σταθμό σας, Αυστραλία, Γερμανία.
3: Ακουγόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα και στην Κρήτη και στις Κυκλάδες και στη Γερμανία και στην Αυστραλία. Και θέλαμε να μας πείτε, δύο λόγια για αυτές τις δύο παραστάσεις, τις δύο εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Μέγαρο Μουσικής τιμώντας τα 90 χρόνια από το θάνατο του Εθνάρχη.
4: Ναι, και ήθελα στην αρχή να σας πω ότι ναι, η ώρα έναρξης της εκδήλωσης είναι 8 η ώρα και όχι 8.30 όπως αρχικά έχει αναγραφεί,
3: ναι,
4: και δημοσιεύεται.
3: Ναι, η εκδήλωση που η πρώτη εκδήλωση αυτή που είναι την ερχόμενη Κυριακή, σωστά, 18
4: Κυριακή,
3: του Οκτώβρη.
4: 18, ναι, ναι. Όπως είπατε και εσείς, στα πλαίσια των παιδιακών εκδηλώσεων που διοργάνωσε και συνεχίζει να διοργανώνει το Ίδρυμα για τα 90 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου πολιτικού, του ανθρώπου που διπλασίασε την Ελλάδα, του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου, το Ίδρυμα διοργανώνει και παρουσιάζει δύο ξεχωριστές πραγματικά παιδιακές παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Αλεξάνδρου Τριάντη.
3: Ναι.
4: Και ερχόμαστε στην πρώτη, η οποία θα γίνει αυτή την Κυριακή.
3: Να ξαναπούμε την ώρα.
4: 8 η ώρα.
3: Ναι, γιατί βλέπω εδώ στην εφημερίδα. Βλέπω εδώ, κύριε Σαρή. Βλέπω εδώ στην εφημερίδα Πατρίς και λέει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με τίτλο Βενιζέλε, Βενιζέλε, δώσε μία διαταγή. Ναι, ναι, είναι. Ναι, ναι, είναι κανονικότατα.
4: Ωραία. Να πω λοιπόν ότι στην προσωπικότητα και στο έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου η λαϊκή μουσά, η λαϊκή δημιουργία βρήκε πλούσιο πεδίο έμπνευσης.
3: Ναι.
4: Γι' αυτό έχουμε λοιπόν ύμνους, θούρια, τηλιδικές ματινάδες, ριζίτικα, όλα αυτά θα ακουστούν στην παράσταση.
3: Ναι, στην εκδήλωση.
4: Τραγούδια των Βαλκανικών πολέμων,
3: ναι,
4: αλλά και της εποχής του Εθνικού Διχασμού, επιθεωρήσεις και οπερέτες, ακόμα και ρεμπέτικα που γράφτηκαν για το θάνατό του.
3: Ναι.
4: Τόσο σε τοπικό κριτικό όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο. Η παράσταση αυτή, σε έρευνα και καλλιτεχνική επιμέλεια του γνωστού καθηγητή εθνομουσικολογίας, του κυρίου Λάμπρου Λιάβα,
3: ναι,
4: ο οποίος είναι σημαντικός καθηγητής πανεπιστημίου και ερευνητής, όπως ξέρετε, της παραδοσιακής μουσικής.
3: Ναι.
4: Να προσθέσω ότι είναι ευρύτατα γνωστός στο κοινό ως δημιουργός και παρουσιαστής της επιτυχημένης και πολύ και μακρόβιας εκπομπής της ΕΡΤ.
3: Ναι,
4: της,
3: ναι, μα είναι και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
4: Βέβαια, είναι καθηγητής.
3: Ναι, ναι.
4: Μαζί με τον στη μουσική παράσταση συμπράττει επίσης το μουσικό γνωστό σχήμα Polis Ensemble.
3: Ναι.
4: Και οι μουσικολόγοι τώρα είναι πολύ γνωστοί στο χώρο τους, ο κύριος
3: Αργύρης Κόκορης, ο Γιάννης Σονιάρχος, η Εμέλεια η Δαμανάκη, ο Κωστής ο Βελιγραντάκης.
4: Ο Βελιγραντάκης.
3: Ναι, ναι, τους λέμε όλους.
4: Αυτοί λοιπόν συμπράττουν και δράτουν, θα δράσουν την Κυριακή.
3: Μάλιστα.
4: Όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένα ευρύ πεδίο από λαϊκούς ύμνους, χούριους, κριτικές μαντινάδες, θα ακουστούν πολλά.
3: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Να αναφέρω μόνο ότι, και είναι πολύ σοβαρό κατά τη γνώμη μου αυτό, ότι θα ακουστεί ο ίδιος το Ελευθέριος Βενιζέλος
3: στο ριζίτικο.
4: Σε ριζίτικα.
3: Ναι, ναι. Γιατί έχουμε ξανακούσει τον Εθνάρχη να τραγουδάει, να τραγουδάει ριζίτικα και στα μνημόσυνά του και τα λοιπά. Πολλές φορές. Να πούμε πώς μπορεί κάποιος να έρθει, δηλαδή τι χρειάζεται.
4: Ναι. Κοιτάξτε, μπορεί ηλεκτρονικά να βγάλει εισιτήριο.
3: Ναι.
4: Τα εισιτήρια, να πω, είναι σε πολύ
3: συμβολική τιμή, 5 ευρώ, ναι, εντάξει,
4: θα μπορούσα τιμές,
3: ναι,
4: 15-10 ευρώ, και όσοι είναι πάνω από 65 χρονών θα πληρώσουν 5 μόνο ευρώ.
3: 5 ευρώ, ναι, ναι, ναι,
4: ναι. Αυτά όσον αφορά
3: την πρώτη εκδήλωση.
4: Και ήθελα να, απλά για να πω δύο λογάκια παραπάνω για αυτά που θα ακουστούν,
3: ναι,
4: την Κυριακή, από όπερα του βαφτιστικού του Θεόφραστου Σακελαρίδη, Ψηλά στο Μέτωπο, ξέρετε,
3: ναι,
4: θα έχει από την επιθεώρηση Πολαμικά Παναθήνια του 1913, ποντιακά τραγούδια,
3: ναι,
4: το Βενιζέλε, Βενιζέλε, δώσε
3: μια διαταγή, ναι, ναι,
4: που
3: ναι,
4: είναι καρσιλαμάς της Μικράς Ασίας.
3: Ναι, ναι, που το έχουμε και τίτλους και σε εφημερίδες.
4: Για το Βενιζέλο.
3: Μάλιστα.
4: Για την απελευθέρωση των Ιαρανίνων.
3: Μάλιστα.
4: Της Μύρνης Εμβατήρια, Θούριο του Βενιζέλου, το περίφημο της Αμίνης στα παιδιά.
3: Ναι.
4: Και βέβαια για το θάνατο του Βενιζέλου υπάρχουν τρία ρεμπέτικα που θα ακουστούν, τα οποία γράφηκαν εκείνη την εποχή.
3: Έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και αυτά τα τρία ρεμπέτικα που λέτε.
4: Είναι πλούσιο το ρεπερτόριο.
3: Και όλα, ναι, όλα όσα μας είπατε, και νομίζω τα είπατε όλα. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να παρευρεθούμε την ερχόμενη Κυριακή στις 8 το βράδυ στο πώς το λέμε,
4: στο Μέγαρο Μουσικής.
3: Το Μέγαρο Μουσικής, είδες, το μπλέκω με το Πολεμικό Μουσείο. Στο Μέγαρο Μουσικής, λοιπόν, που θα γίνουν αυτή, θα γίνει αυτή η εκδήλωση, τιμώντας τα 90 χρόνια του Εθνάρχη. Είπαμε.
4: Άρα, στις 15 Νοεμβρίου είναι.
3: Έχουμε τη δεύτερη παράσταση. Θα ήθελα να σας πω ότι 2-3 μέρες πριν τη 15 Νοεμβρίου, να πούμε δύο πράγματα και για αυτή την δεύτερη εκδήλωση. Γιατί αν τα πούμε τώρα θα τα ξεχάσει ο κόσμος μέχρι τότε με την καθημερινότητα που ζούμε. Σωστά?
4: Ναι. Απλά να ξέρει από τώρα ότι
3: ναι,
4: το συγκρότημα που έχουμε, το μουσικό σύνολο, το Vamos Ensemble,
3: ναι,
4: το οποίο έχει ξεκινήσει από το Βάμο του Αποχρόνου στα, ναι, Χανιά, είναι ιδιαίτερα αγαπητό και έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα εντελώς δικό του αναγνωρίσιμο ήχο,
3: ναι,
4: και συνδυάζει τα όργανα μιας συμφωνικής αρχίστρας με τερόκλητα μουσικά είδη.
3: Μάλιστα.
4: Εμπάσχελος είναι πολύ.
3: Ναι, θα πούμε πολύ περισσότερα για τη δεύτερη εκδήλωση στις 13 του Νοέμβρη. Δεν ξέρω αν πέφτει, πώς πέφτει Σαββατοκύριακο, δεν νομίζω. Οπότε 2-3 μέρες πριν την εκδήλωση θα βγούμε να πούμε ορισμένα πράγματα, όπως μας είπατε και τώρα και μας ενημερώσατε. Και κυρίως ήθελα να ακούσω για τα εισιτήρια, πώς μπορεί να πάει κάποιος να παρακολουθήσει αυτή την παράσταση.
4: Μια μισή ώρα πριν την παράσταση μπορεί να πάει να βγάλει εισιτήριο.
3: Και στο ταμείο, και στο ταμείο του Μεγάρου, έτσι δεν είναι?
4: Το ταμείο του Μεγάρου μόνο, επειδή από ό,τι ξέρω υπάρχει σχετική ζήτηση,
3: ναι,
4: αλλά είναι πανεύκολο, πρέπει να ενδιαφερθεί έγκαινα.
3: Ναι, ναι.
4: Και βέβαια αν μπορεί με κάποιο γνωστό συγγενή του, φίλο του που μπορεί να βγάζει ηλεκτρονικά τα εισιτήρια,
3: ναι,
4: είναι η καλύτερη λύση.
3: Ναι, ναι, μα τώρα όλοι ηλεκτρονικά τα βγάζουν, κύριε Σαρή. Γιατί είναι οι νέοι που τα ξέρουν αυτά, επί τόπου μπαίνουν, τα βγάζουν και τελειώνουν.
4: Μόνο να πω το εξής,
3: ναι,
4: για τη δεύτερη παράσταση, είπαμε θα τα ξαναπούμε,
3: ναι,
4: αλλά στις 15 Νοεμβρίου είναι Κυριακή,
3: ναι,
4: και είναι και οι αρχαιρεσίες, οι εκλογές της Παγκρίτιας Ένωσης.
3: Οι εκλογές είναι την ημέρα, 8 το βράδυ θα έχουν τελειώσει οι εκλογές, θα έχει βγει ο πρόεδρος. Οπότε,
4: καλά κάνετε και το επισημαίνετε,
3: ναι, ναι, όλα θα είναι.
4: Από πολλούς έχω ακούσει, ναι, θα έρθουμε στην πρώτη παράσταση, πολύ ωραία και η δεύτερη, αλλά είναι οι εκλογές.
3: Μα οι εκλογές 7 η ώρα, είπατε, 7 η ώρα κλείνουν οι κάλπες, 7 η ώρα κλείνουν οι κάλπες, οπότε μετά έχουμε όλη την ευκαιρία.
4: Τώρα ο πρόεδρος τον μάθουν αργά, ξέρω.
3: Ναι, εντάξει, δεν θα περιμένουν να μάθουν τον πρόεδρο, θα τα ακούσουν την άλλη μέρα από εδώ, θα το πούμε εμείς από εδώ, από την εκπομπή, οπότε εντάξει. Όλα καλά και όλα ωραία.
4: Ήθελα να πω, τελειώνοντας εγώ, αν,
3: ναι, πείτε,
4: μπορώ,
3: πείτε,
4: να πω, η παρουσία μουσικές αυτές εκδηλώσεις των φίλων του Ιδρύματος αλλά όλων αυτών που θυμούνται και τιμούν το Μεγάλο Εθνάρχη θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για το Εθνικό Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος.
3: Σίγουρα, σίγουρα, γιατί όταν, όταν βρίσκουν
4: από το παράρτημά μας της Αττικής έχουν ενημερωθεί με μήνυμα email όλα τα κριτικά σωματεία και οι σύλλογοι του Λεκανοπηδίου και θα παρακαλούσα τους προέδρους και τα διοικητικά συμβούλια για την όσο το δυνατόν ευρεία κοινοποίηση των εκδηλώσεων μας τόσο στα μέλη τους όσο και στους συγγενείς και στους φίλους τους.
3: Βεβαίως, και εμείς θα το λέμε από εδώ κάθε μέρα μέχρι την ερχόμενη Κυριακή και θεωρώ ότι η εκδήλωση θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Άλλωστε αρμόζει στον Εθνάρχη. Πρέπει να πάμε όλοι γιατί είναι μια παράσταση τιμή στη μνήμη του. Οπότε
4: έχετε
3: δεν πρέπει
4: δίκιο
3: να λείπει κανείς.
4: Και σας ενημερώνω ότι από το Ίδρυμα θα σας αποσταλούν για να διαθέσετε τρεις διπλές προσκλήσεις.
3: Α, ωραία, ωραία, ωραία, εντάξει.
4: Ναι, και μπορείτε να τις διαθέσετε.
3: Να τις διαθέσουμε στους ακροατές μας, ναι, τρεις διπλές προσκλήσεις, λοιπόν. Μόλις έρθουν θα το πούμε για να και οι πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο και θα ενδιαφέρονται να πάνε, θα τους τις δώσουμε. Κύριε Σαρή, να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είσαστε πολύ κατατοπιστικός μας, τα είπατε κανονικότατα όλα, οπότε δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όλα καλά, όλα θα πάνε καλά.
4: Εμείς θα σας ευχαριστούμε. Άλλη φορά θα πούμε για το μερικά ενημερωτικά για το,
3: για το ίδρυμα,
4: για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος.
3: Βεβαίως, βεβαίως, στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε και σας ευχαριστώ
4: που
3: και
4: είναι,
3: πάλι.
4: Όπως ξέρετε, ένας κεντρικός θεσμός για το συντονισμό της έρευνας και της μελέτης γύρω από το έργο, τη ζωή και την εποχή του κορυφαίου αυτού Έλληνα πολιτικού.
3: Είναι, είναι σημείο αναφοράς για τον Εθνάρχη. Αυτό τα λέει όλα.
4: Ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα.
3: Να είστε καλά.
4: Που δίνετε.
3: Αλίμονο, αλίμονο. Λοιπόν, είναι υποχρέωσή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Νιώθετε το άρωμά του, δεν αντιγράφεται η γεύση του, δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: Σαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη, φίλοι μας, σας στέλνουμε χαμπέρι. Πως έχουμε κατάστημα. Νέο, στο Περιστέρι. Σαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας. Σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
12: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές μόνο στο Κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
13: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας, πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Crete FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας, από το ράδιο Μεγαλόνισσο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά. Σε όλες τις Κυκλάδες, από το ράδιο Αποσπερίτη στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη. Στη Γερμανία, από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία, από το ράδιο Γέφυρα. Και βέβαια, ίντερνετικά, από τον www.cretefm.com σε όλο τον κόσμο. Ο ψάργας σε κουβέδιαζα με τον τροπεοφόρο και του πανάχει τσέγνιες του στο Γιώργο το Βιτόρο. Σόρδινα με το μοναδικό Γιώργο Βιτόρο.
1: Είπα του τροπεοφόρου να έχει τσέγνιες του στο Γιώργη το Βιτόρο και ειδικά εδώ που βρέχει και φαντάζομαι ότι και στο Κυπαρίσι βρέχει, πρέπει να προσέχουμε γιατί υπάρχει πολύ ογρασά. Γιώργη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο.
1: Όλα καλά.
2: Όλα καλά, καλημέρα και στην Αλίκη, αλλά μου είπε η Άρης Μαρουβιτσόβεργα που είσαι στο τηλέφωνο ότι δεν ήρθε σήμερα.
1: Δεν θα έρθετε κάθε δεύτερη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, δουλεύει, 2-3 δουλειές δουλεύει και αυτή για να τα βγάλει πέρα. Άστα Γιώργη, είμαστε, τι να πω, δεν ξέρω.
2: Δεν μοιάζει στους Σιβαρίτες.
1: Ναι.
2: Όπως
1: ναι.
2: Δεν μοιάζεις και εσύ και δεν μοιάζω και εγώ, για πρέπει να δουλέψουμε.
1: Εσύ πιο πολύ, ναι, εσύ που δεν το βάνεις κάτω. με τίποτα, με τίποτα.
2: Τι ισχύει για τους Σιβαρίτες, Γιώργο.
1: Για πες μου.
2: Καταρχήν η Σίβαρης ήταν μια πόλη στην Κάτω Ιταλία,
1: ναι.
2: Ήταν αρχαία επικία ελληνική.
1: Mm-hmm.
2: Με πολύ πολιτισμό, δυνατή πόλη, αλλά από κάποιο σημείο και μετά οι άνθρωποι ζούσαν σε αυτό που έλεγαν σιβαρητισμό,
1: ναι.
2: Δηλαδή η χαρακτηριστική ιδιότητα των κατοίκων να είναι μαλθακοί,
1: ναι.
2: Να είναι
1: ψιλοντεμπέλιδες,
2: ναι, και ναι. Να είναι άνθρωποι της καλοπέρασης,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Φαντάσου ότι ας φάξανε λίγο τσιπετινούς,
1: ναι.
2: Όλους τους πετινούς,
1: ναι.
2: Για να μην τους ξυπνούν,
1: να μην
2: τους
1: ξυπνούν το πρωί, ναι, ναι, ναι. Αυτό κι αν είναι είδηση.
2: Μάλιστα, μάλιστα, κυκλοφορούσαν, Γιώργο, ένα ανέκδοτο ότι κάποιος, μάλιστα λένε και το όνομά του, ένας κάτοικος της πόλης, έλεγε σε ένα φίλο του ότι δεν μπόρεσα, λέει, να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα γιατί κοιμόμουν πάνω σε ροδόφυλλα.
1: Ναι.
2: Που μου είχε ετοιμάσει, λέει, ο δούλος μου, και ένα από αυτά, λέει, το πατέρ μου ήταν διπλωμένο και με έκοβε και δεν με άφηνε να κοιμηθώ.
1: Το ροδόφυλλο. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν.
2: Και μετά από 2.500 χρόνια,
1: ναι.
2: Ο Καζαντζάκης πάτησε, Γιώργο, πάνω σε αυτό το ανέκδοτο,
1: ναι.
2: Και έγραψε στις Σπασμένες Ψυχές, σαν από τα πρώτα του βιβλία,
1: ναι.
2: Μη διακόφτης, λέει, τη μακάρια γαλήνη της ψυχής που κοιμάται πάνω στα απαλά
1: ροδόφυλλα.
2: Και αντίπλωτα ροδόφυλλα της αμάθειας και της προστιτιάς. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Όπως το έλεγε Γιώργος Σοκράτης, μου το είπε μια μέρα ο Ζαχάρης ο Παπαδάκης.
1: Ο Σοκράτης τι έλεγε?
2: Οι κακές εποχές, λέει.
1: Mm-hmm.
2: Άκου, θα το μάθεις να το λες. Οι κακές,
1: ναι.
2: Εποχές κάνουνε καλούς άντρες.
1: Οι κακές εποχές κάνουνε καλούς άντρες.
2: Ναι. Οι καλοί άντρες κάνουνε καλές εποχές.
1: Ναι.
2: Και οι καλές εποχές, Γιώργη, κάνουνε κακούς άντρες.
1: Όπα. Όπα.
2: Είναι αυτό που έχουμε πάθει σήμερα εμείς,
1: ναι.
2: Και πρέπει να προσέξουμε, δηλαδή στη χώρα μας,
1: ναι.
2: Το ίδιο βέβαια γίνεται παντού,
1: ναι.
2: Αλλά ειδικά εμάς το έχουν παρακάνει. Τώρα τελευταία, Γιώργο, έπιασε και στην Κρήτη αυτό που πρέπει να μας αφυπνίσει, που κάνει η νεολαία μας,
1: ναι.
2: Και τα σχολιά και οι γονείς και τις οικογένειες, τα πανεπιστήμια και την εκκλησία και την αυτοδιοίκηση και τους πολιτιστικούς συλλόγους. Βλέπεις σήμερα, Γιώργο, 12χρονα και χτυπούν τους συμμαθητές τους. Και όχι μόνο τους χτυπούν.
1: Η βία των ανηλίκων.
2: Ναι, ανεβάζουν.

0: και στο διαδίκτυο την παλικαριά.
1: Μα γι' αυτό το κάνουν. Όλα τα κακά, Γιώργη, σε αυτή την ηλικία, το λέω πάρα πολύ καιρό, οφείλονται στην εξέλιξη, στα κινητά, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο ίντερνετ. Όλα αυτά, δηλαδή, τσακώνονται επίτηδες για να κατασβολώσει το ένα τ' άλλο, για να το αναρτήσουν, λέει, να δούνε πόσα like θα πάρουν.
0: Μπράβο.
1: Αλλά ναι, δηλαδή αυτά, αυτό ρε παιδιά.
0: Είναι και 14 χρόνια, Γιώργο, που έχουν πάει στο χασίς. Είναι ναι. Και 17 χρόνια που πουλούν ναρκωτικά.
1: Ναι, ναι, που είναι. Είναι
0: 20
1: ναι, ναι.
0: χρόνια που αυτή την ώρα είναι ηγέτες σε εγκληματικές οργανώσεις. Ναι, ναι. Και όλα αυτά τα παιδιά δυστυχώς δεν είναι ξένα, δεν είναι λαθρομετανάστες, είναι τα παιδιά μας.
1: Ναι, όπως το λες.
0: Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Και άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί το λέγανε από πολύ καιρό, αλλά τα άκουσα χθες προχθές, ότι επιτέλους από 1η, λέει, του Γενάρη θα απαγορευτεί η χρήση των κινητών, των τάμπλετ και τα λοιπά, όλα αυτά τα ψυχοφθόρα σε παιδιά κάτω από 15 ετών.
0: Ήδη κάποιες χώρες το έχουν εφαρμόσει.
1: Ναι, μα δεν γίνεται αλλιώς, Γιώργη. Τα παιδιά θα κουζουλαθούν τελείως. Θα καεί ο εγκέφαλός τους. Όταν βλέπεις, εγώ βλέπω από τα δικά μου παιδιά εκεί, δηλαδή από το δικό μου περιβάλλον, που μπαρκάρουν το παιδί με ένα κινητό σε μια γωνία. Και άστο εκεί όλη μέρα. Αυτό δεν κουνεί από εκεί.
0: Εγώ δεν βλέπω τα παιδιά μόνο. Εγώ βλέπω τον εαυτό μου που πολλές φορές ξεχνιέμαι και με τις ώρες κάθομαι και ξανοίγω και εγώ στο τηλέφωνο.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Και δεν ξανοίγω τις κοπελιές που περνούν έτσι όμορφα.
1: Ναι, γιατί δεν πολυθωρείς καλά. Δά, γι' αυτό δεν τις ξανοίγεις. Για να μην αληθωρίζεις. Κατάλαβες.
0: Που είδα μια φορά μια βελούδο γλυκοχύλα και μπαμπακολέμα και την έδειξα του Βάρδα, του Γιάννη. Και ξάνοιξε, του λέω, Γιάννη. Και μου λέει, για να τη δει καλόγερος, ράσα δεν ξαναβάνει. Με το βασιλικό σταυτί θα βγαίνει στο μεϊντάνι.
1: Όπα, είπα, λέω. Κι ολόστραβος να είναι κι ανίσο, δεν περνά από μπρος του, λέει. Στα μάτια του προσώπου του ξαναθωρεί το φως του. Και μια τέτοια που λες, μια υπέροχη, και σε ευχαριστώ που μου τη σύστησες, είναι η Μεθοδία η Κεφαλογιάννη που λέει, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλημέρα και στον κύριο Βιτόρο, δύο αετούς της Κρήτης μας. Αετούς μας, σε λέει. Λες και πετούμε ψηλά.
0: Είναι από την Ήβρη, το έμαθα,
1: ναι.
0: Δεν το ήξερα και χάρηκα ιδιαίτερα. Και χαίρομαι γιατί έχει καλά θεμέλια γύρω από τη μαντινάδα. Πολύ
1: γράφει καλά. Πολύ ωραίες μαντινάδες στη δικιά μας, έτσι, στο δικό μας στυλ. Δηλαδή δεν ξεφεύγει. Γιατί είναι και άλλοι που γράφουν, ξέρω εγώ, αλλά είναι λίγο έτσι, πώς τα λέγει ο συγχωρεμένος ο Καυκαλάς, έλεγε ότι είναι 15 σύλλαβα, λέει, δεν είναι κριτική μαντινάδα, είναι ένα 15 σύλλαβο. Τέλος πάντων, όλα καλά και όλα ωραία. Δεν μου πες αν βρέχει στο Κυπαρίσι.
0: Λοιπόν. Μέχρι πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, Γιώργο, ναι. Μέχρι πριν ξεκινήσουμε, ο καιρός ήταν ήρεμος.
1: Ναι.
0: Χθες βράδυ έκανε μια καλή ομπρά,
1: ναι.
0: Γύρω στις 9-10 η ώρα, μετά σταμάτησε. Όλη ναι. Νύχτα είχαμε ησυχία.
1: Και όταν λες καλή, εννοείς ποτιστικό νερό, όχι καταιγίδα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Και τώρα.
0: Τώρα, ανέβηκα πάνω στο γραφιάκι, έχω ένα παραθύρι και βλέπω μέχρι το Ηράκλειο κάτω.
1: Μπράβο.
0: Και ερχόταν μια μπόρα και αυτή την ώρα έχει φτάσει απάνω. Δυνατή μπόρα και θα τρέξει νερό καλό. Θα πρέπει, Γιώργο, να σου πω ότι είμαστε πανευτυχείς. Δεν μας άφησε βέβαια οι καταστροφές που έγιναν.
1: Ναι.
0: Δεν μας αφήσανε να χαρούμε το νερό που ήρθε πριν μερικές μέρες.
1: Μπράβο, μπράβο. Που ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά αυτά που έτσι όπως το έκαμε, είπαμε και μόνο-μόνο. Ναι, ναι. Και μόνο-μόνο.
0: Αλλά ευτυχώς όμως που οδηγούνταν τα νερά στο φράγμα,
1: ναι.
0: Εμπαίνανε, Γιώργο, 53.000 λέει κυβικά την ώρα.
1: Και μπήκαν 25 εκατομμύρια κυβικά στο φράγμα από Σελέμη. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι υπερπλήρες.
0: Όχι, το τετραήμερο μπήκανε περίπου 5 εκατομμύρια,
1: ναι.
0: Που σημαίνει ότι το 70% είναι γεμάτο.
1: Ναι.
0: Μέχρι τέλος βέβαια τη σεζόν
1: θα ξεχυλήσει.
0: Θα ξεχυλήσει,
1: Γιώργη μου, ναι.
0: Αλλά θέλει μετά προσοχή να μας κρατήσει 2-3 χρόνια, που να μην έχουμε το άγχος, θα έχουμε νερό να πιούμε ή δεν θα πιούμε.
1: Θυμάστε τι λέγαμε πέρυσι τέτοιο καιρό, ότι να κάνουμε, πώς τη λένε, δέηση για να βρέξει ο Θεός, γιατί εντάξει, είχαν ξεραθεί τα πάντα. Έπαιρνα το λαμπράκι στο σημάλες ιεράπετρας και μου λέει, ξεραθήκαν όλα. Ούτε οι αγκινίδες, μου λέει, δεν βγήκανε. εξεράθηκε ο κόσμος. Και τώρα, παιδιά, δόξα τω Θεώ, αλλά να που λέμε καμιά φορά, Γιώργη, το λέμε και εμείς από εδώ για τις υποδομές. Πρέπει όλα αυτά τα νερά να μην χάνονται, να μην πηγαίνουν στη θάλασσα. Πρέπει να υπάρχουν φράγματα, να τα αποθηκεύουν και για ποτιστικό και για πόσιμο κτλ. Αλλά δυστυχώς.
0: Είχα κάνει, Γιώργο, ένα ταξίδι στην Κύπρο και με εντυπωσιάστηκα με τα απλά φράγματα που έχουν κάνει,
1: ναι,
0: και κρατούν όλα τα νερά της βροχής. Μόνο εδώ στο Δήμο μου, όταν ήμουν δήμαρχος, Γιώργο,
1: ναι,
0: είχαμε, ας το πούμε, θεσμοθετημένα, είχαν μπει έτσι σε φάση υλοποίησης 7 φράγματα.
1: Ναι.
0: Βέβαια μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κανείς τίποτα, όπως δεν έκανα κι εγώ εκείνο τον καιρό.
1: Ναι.
0: Αλλά εάν είχαν γίνει αυτά τα φράγματα, θα είχαμε νερό να ποτίζουν οι αγρότες μας.
1: Ναι.
0: Και εδώ στο Κυπαρίσι, σου έχω ξαναπεί, ότι αν είχαμε νερό να δίνουμε στους αγρότες, επειδή έχουν την τεχνογνωσία και το μικροκλίμα είναι ό,τι πρέπει, να παράξουν στα φύλλα, θα ήταν όλοι πλούσιοι.
1: Και υπάρχουν και τα μπέλια. Υπάρχουν και τα μπέλια.
0: Βέβαια, διότι δίνεις ένα σταφύλι και είναι 1,5 κιλό και σου δίνει κοντά 1,5-2 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι υπόθεση.
1: Όπως το λες, ξέρεις τι μ' άρεσε από όλο αυτό που είπες το τελευταίο. Δεν έκαμε νεκιανείς, μα δεν έκαμα κι εγώ. Δηλαδή αυτό, Γιώργη, δεν το λένε πολλοί. Όλοι λένε δεν έκαμε νεκιανείς πράγμα. Δηλαδή βγάνουν τον απατό τον απόξω.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να σου πω ότι συγκριτικά, βέβαια, μόνο που έγινε η επιστροφή των νερών του βιολογικού καθαρισμού, ένα έργο που είχε ξεκινήσει ο παλιός δήμαρχος και που το τέλειωσα εγώ τότε, πήραμε τα νερά του βιολογικού καθαρισμού και έρχονταν, ναι, από το Ηράκλειο προς τα πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες. Τώρα ποτίζουν με αυτά τα νερά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν, βέβαια, να το ρίξουν πάνω στα φύλλα, να το κατεωνίσουν,
1: ναι,
0: γιατί είναι τριτοβάθμιας επεξεργασίας νερό, αλλά το ποτίζουν και τα δέντρα και τη ρίζα στο αμπέλι και παράγει ωραιότατα πράγματα για να φεύγουν στο εξωτερικό.
1: Τα προϊόντα,
0: αλλά
1: ναι,
0: σε ζάλισα, ρε Γιώργο.
1: Όχι, δεν με ζάλισες, δεν με ζάλισες, και με τσελιές, γιατί έχουμε κάποιες τσελιές κάτω και μου έχει στο Μιλοπόταμο και μου έχει πει ο αδερφός μου ότι φέτος δεν έχουν καθόλου και όλοι οι άλλοι λένε ότι έχουν βεντέμα, λέει. Ότι υπάρχει μεγάλη βεντέμα φέτος.
0: Λοιπόν, εάν δεις τις ελιές, έχει στο λόγο μου, είναι ο σαντζι κοπελιές αυτή την ώρα.
1: Σαντζόμορφες κοπελιές.
0: Ναι, διότι με το νερό ξεπληθήκανε, χοντρίνανε,
1: ναι,
0: γίνανε και θωρείς τσιρόγγες και κοντεύει να σκάσουν.
1: Θα λαδώσουνε τώρα, δηλαδή, ναι, πραγματικά είναι, ναι, το λάδι. Κι όμως, Γιώργη μου, έχει 3,5 ευρώ, λέει, το λάδι.
0: 3,5 ευρώ.
1: 3,5 ευρώ.
0: Εάν κρατιόταν, Γιώργο, εκεί, να κρατηθεί εκεί και να πάει στο τεσάρι,
1: ναι,
0: έστω, τουλάχιστον να πληρώνουν τα έξοδα.
1: Μα
0: γιατί τώρα
1: αυτό έχει, λέμε, αυτό λέμε.
0: Το έχει φτάσει, Γιώργο, τώρα 50-60 ευρώ.
1: 80, ναι, 80, και δεν βρίνεις κιόλας, και δεν βρίνεις κιόλας. Αυτό μου λέγε, σου λέει ο αδερφός μου, λέει, να βάλω τρεις εργάτες να τις ραβδίσουν αυτές, δεν φτάνουν τα λεφτά να τις πληρώσω. Οπότε δεν τις ρίχνω καθόλου, αφού δεν έχουν.
0: Έχω μπροστά μου, επειδή, ναι, σε ζάλισα, έχω μπροστά μου τρεις, ναι, ματινάδες.
1: Μπράβο.
0: Από το Βυζάρι και θα σου τσιπώ.
1: Λοιπόν, πέμουτσι, και αν είναι καμιά και ταιριάζει, μπορεί να απαντήσω στη ματινάδα. Όχι σε εσένα, στη ματινάδα. Πάμε.
0: Λοιπόν, έλεγε ο Μακαρίτης ο Μικέλης.
1: Ναι.
0: Ένα μολύβι και χαρτί μου βάλετε στον τάφο, κι ίσως αξιωθώ και κιά ό,τι αγαπώ να γράφω.
1: Οπα.
0: Καλά να τα τυλίξετε μέσα στη ζελατίνη, για να μην μπαίνει το νερό και ό,τι γράφω σβήνει.
1: Και όταν
0: θα με ξεθάψουνε, ίσως να δουν να γράφω για ποια αγάπη στον καημό κατέβηκα στον τάφο.
1: Γιώργη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και το απόγευμα 5 με 7 θα είμαστε εδώ στο Κρήτη FM. Για να ακούσουμε Γιώργο Βιτόρο.
0: Το απόγευμα, ναι, έχω τον Κυριάκο τον Καραγιώργη.
1: Α, το μαντιναδολόγο, το μαντιναδολόγο, τον περίφημο. Τον αδερφό του, τον αδερφό του Λαγουτιέρη, του Γιώργη. Ναι.
0: Και είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του μαραθωνίου που γίνεται στο Αρκαλοχώρι.
1: Μπράβο.
0: Και θα μας πει φέτο, ήταν αγκαλιά με την Πατουλίδου, με όλους που ήρθανε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: 6.000 κόσμο, Γιώργο.
1: Μπράβο, οπότε θα σε ακούσουμε 5 με 7 απόψε.
0: Απόψε.
1: Έγινε, Γιώργη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Γεια, γεια.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120 6973-352-020. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
6: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του περιοχή. σου. Τηλέφωνο 2170-004-594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Καλημέρα. Όπα, είπα λέω.
1: Και τώρα, μαθιές στην καθημερινότητα και όχι μόνο.
2: Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τη Μαρίνα Τιγκακλή που μας είπε τα βασανά μου από τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τον υπηρέτη. Πώς λέμε τον υπηρέτη στην κρητική διάλεκτο. Και πάμε τώρα στην Κρήτη μας. Πάμε στο Μηλοπόταμο, πάμε στο δεύτερο χωριό μου, το Πέραμα, να συναντήσουμε τη λυκειάρχη του Λυκείου Περάματος, την κυρία Στέλλα Πιθαρούλιου, και την καθηγήτρια των Αγγλικών και των Γαλλικών, την Ελένη τη Γέρο Μουσταλάκη, γιατί κάτι έγινε εκεί στο Λύκειο και μας το πληροφόρησε ο ανταποκριτής μας στο Μηλοπόταμο, ο καλός φίλος, ο Γιάννης ο Ιωάννου, που μας κάνει αυτή τη χαρά να κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ. Κυρία Πιθαρούλιου, κυρία Λυκειάρχης, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα από το Λύκειο Μηλοποτάμου, τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ, βρέχει τώρα στο Μηλοπόταμο, βρέχει στο Πέραμα.
3: Βρέχει, ναι, βρέχει, από χθες.
2: Μάλιστα, από χθες. Εντάξει, να βρέχει, αλλά να βρέχει ανθρωπινά που λέμε εμείς, όχι να τα πάρει πάλι όλα, μην αφήσει τίποτα όρθιο.
3: Βρέχει ποτιστικά, μια
2: χαρά. Ποτιστικά, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω, να πούμε πρώτα δύο λόγια με εσάς και μετά με την κυρία Γερομουσταλάκη, ό,τι μου πείτε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να μου πείτε πώς προέκυψε αυτή, τι ακριβώς θα ακούσουμε από εσάς που έλαβε μέρος στο λύκειό σας, στο Γενικό Λύκειο Μηλοποτάμου.
3: Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει να πούμε καταρχάς είναι ότι στο Λύκειο Μηλοποτάμου,
2: ναι,
3: Γενικό Λύκειο Περάματος Μηλοποτάμου είναι ο τίτλος,
2: ναι, ναι.
3: Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι βασικά τα παιδιά να έχουν δυνατότητες να μπορούν να βγουν στο εξωτερικό, να μπορούν να τις δυνατότητες τους να τις αξιοποιούν και ναι, να μην είναι... ας πούμε...
2: περιορισμένη σε βέλγιας, δηλαδή να είναι μόνο εκεί.
3: Ναι, ναι, ναι. Μας ενδιαφέρει λοιπόν τα παιδιά να έχουν όλες τις ευκαιρίες που έχουν και τα παιδιά της πόλης. Αυτό το έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής με την κυρία Γερομουσταλάκη που παρακολουθεί τα Εράσμους,
2: ναι,
3: και έχει εξασφαλίσει ένα πρόγραμμα που βγάζει περίπου 20 παιδιά το χρόνο στο εξωτερικό.
2: Ναι.
3: Είναι υπεύθυνη λοιπόν η κυρία Γερομουσταλάκη για να σας μιλήσει για, για το Moot Court της Ρουμανίας,
2: ναι,
3: το οποίο έλαβε χώρα στη Ρουμανία τέλος του Σεπτέμβρη,
2: ναι,
3: και αρχές του Οκτώβρη.
2: Μάλιστα, πρόσφατο είναι δηλαδή.
3: Ναι, ναι, είναι πρόσφατο.
2: Μάλιστα.
3: Εκεί λοιπόν είχαμε μια διάκριση, τιμητική διάκριση.
2: Μπράβο.
3: Εκτελετικής παρουσίασης για τα παιδιά μας που ήταν τρία παιδιά από τη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου,
2: ναι,
3: του Λυκείου Περάματος, και ήταν επίσης και δύο απόφοιτοι, περσινοί μαθητές,
2: ναι,
3: δηλαδή, που είναι όμως πολύ δυνατά παιδιά,
2: ναι,
3: ο Ματιακάκης ο Γιώργος και ο Ντένις ο Κολάρο.
2: Mm-hmm.
3: Και τι άλλο να σας πω.
2: Και πήραν το βραβείο με λίγα λόγια.
3: Ναι.
2: Μάλιστα. Και αυτό είναι ιδιαίτερη, ναι, τιμή, ιδιαίτερη τιμή και για το σχολείο σας και για το Πέραμα και για το Μηλοπόταμο ολόκληρο και για τον Ομορεθύμιος, γιατί ακουστήκαμε παντού. Ακουστήκαμε
3: και
2: παντού.
3: Και γενικότερα για την Ελλάδα, γιατί αυτή
2: και για την Ελλάδα
3: ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάστηκαν και διαγωνίστηκαν παιδιά από την Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
3: Και φανταστείτε ότι διαγωνίστηκαν με χώρες πολύ δυνατές,
2: ναι, σωστά,
3: διεθνώς.
2: Δεν με Γερμανίες, με Γαλλίες και τα λοιπά και τα λοιπά, βέβαια.
3: Παρότι, ναι, παρότι ήταν ευρωπαϊκό το πρόγραμμα, είχε συμμετοχές και από την υπόλοιπη, από τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Α, δεν ήταν μόνο Ευρωπαίοι.
3: Ήταν διεθνές το πρόγραμμα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: ναι,
2: να
3: λοιπόν,
2: σας...
3: να,
2: ναι, ναι,
3: κυρία Γερομουσταλάκη,
2: να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να πάρω την κυρία Γερομουσταλάκη για να μας πει.
3: Ευχαριστώ για την τιμή που
2: να μας είστε πάρει. Καλά, είναι τιμή για μας. Ευχαριστώ πάρα
3: να
2: πολύ, κυρία Πιθαρούλη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, Ελένη, αγαπητή κυρία Γερομουσταλάκη, τι κάνετε σήμερα, όλα καλά?
3: Καλημέρα σας, όλα καλά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Να είσαι καλά και να πω ότι μιλάμε ενικό. Λέω Ελένη, λες Γιώργο. Και να πω ότι είσαι καθηγήτρια των Αγγλικών και των Γαλλικών στο, ναι, Γενικό Λύκειο Περάματος Μηλοποτάμου, σωστά?
3: Μάλιστα.
2: Και είσαι και υπεύθυνη του προγράμματος Εράσμους.
3: Των ευρωπαϊκών προγραμμάτων γενικά.
2: Μπράβο, όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων λοιπόν. Και για πρώτη φορά το δικό σας λύκειο πήγε, και όχι μόνο πήγε, αλλά τα πήρε όλα και έφυγε από ό,τι καταλαβαίνω. Σας ακούμε, ναι. Σας ακούμε.
3: Λοιπόν, χαιρόμαστε που θα ακουστεί από τα Εζιανά μια σπουδαία ιστορική είδηση για την Κρήτη και την ελληνική εκπαίδευση. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο, το Γενικό Λύκειο Περάματος Μελοποτάμου, συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης Mood Court Europe 2026. Η μαθήτριές μας, η Βικτόρια Ανέφαλου από την Τρίτη Λυκείου, Χρυσή Κλάδου και η Αμαλία Λαδιανού από την Β' Λυκείου, αλλά και δύο απόφοιτοι μας, Ντένισλαβ Κολάροφ και ο Γιώργος Μαθεακάκης, ανταγωνίστηκαν κορυφαία ευρωπαϊκά σχολεία.
2: Μπράβο.
3: Και όχι μόνο.
2: Μπράβο,
3: κατάφεραν να κερδίσουν το τιμητικό βραβείο Excellent Presentation Style, τιμητικό βραβείο εξαιρετικής παρουσίασης για την καθηλωτική τους παρουσία, τερματίζοντας την άκρως τιμητική ένατη θέση σε όλη την Ευρώπη.
2: Μπράβο.
3: Την πρώτη θέση, να σημειώσω, ότι την πήρε η Ζιμπάμπουε από την Αφρική.
2: Ναι.
3: Η οποία νίκησε τη Γαλλία όμως. Η οποία νίκησε τη Γαλλία.
2: Μάλιστα. Πω, η Ζιμπάμπουε.
3: Η Ζιμπάμπουε, ναι, είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη χώρα.
2: Αυτό είναι έκπληξη, δηλαδή το outsider νίκησε το φαβορί, φαντάζομαι.
3: Ναι,
2: έτσι πάει.
3: Έτσι,
2: μάλιστα. Έτσι. Για να το πάμε λοιπόν, με ποδοσφαιρικούς όρους, ναι.
3: Ναι, να το. Λοιπόν, στην ουσία ένας αγώνας ήταν. Είχαμε ημιτελικό, είχαμε τελικό. Λοιπόν, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, το Mood Court είναι ένας απαιτητικός διεθνής διαγωνισμός προσομοίωσης δίκης για μαθητές λυκείου, ο οποίος φέτος έκλεισε 8 χρόνια ζωής.
2: Ναι.
3: Είναι μια σπουδαία διοργάνωση που τελεί υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Ολλανδίας στη Ρουμανία και διοργανώνεται από τρεις φορείς: το Ίδρυμα Netherlands Romania στη Χάγη, σε συνεργασία με το Εθνικό Παιδαγωγικό Κολέγιο Carol Wan, και το Justice Resource Center, δηλαδή το Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης για τη Δικαιοσύνη στη Νέα Υόρκη.
2: Μάλιστα.
3: Το ταξίδι μας έγινε στο Κάμπουλου Μάσελ της Ρουμανίας από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου 2026.
2: Ναι.
3: Εγώ, η Ελένη Γερομουσταλάκη, καθηγήτρια Αγγλικών και Γαλλικών, ήμουν η συνοδός εκπαιδευτικός, group leader.
2: Ναι.
3: Το πιο συγκινητικό όμως και αυτό που δείχνει το δέστημα του σχολείου μας είναι ότι στην αποστολή συμμετείχανε δύο απόφοιτοι μαθητές μας.
2: Ναι,
3: ο Ντένισλαβ Κολάροφ και ο Γιώργος Μαθεακάκης.
2: Περισσινοί μαθητές.
3: Περισσινοί μαθητές, ναι. Ναι. Επέστρεψαν για να στηρίξουν με την εμπειρία τους τη νέα γενιά του σχολείου και τους ευχαριστούμε θερμά για αυτό.
2: Ναι, ναι.
3: Μέσα από αυτή τη δράση, οι μαθητές άνοιξαν τα φτερά τους. Ήρθαν σε επαφή με το διεθνές δίκαιο. Μίλησαν αγγλικά σε επαγγελματικό επίπεδο και ανέπτυξαν απίστευτη κριτική σκέψη και επιχειρηματολογία.
2: Μπράβο.
3: Όπως σημείωσε και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας, τέτοιες δράσεις ενισχύουν την εξωστρέφεια της επαρχίας μας.
2: Ακριβώς.
3: Και αποδεικνύουν ότι το δημόσιο σχολείο μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιοδήποτε κολέγιο της Ευρώπης.
2: Μπράβο.
3: Και όχι μόνο.
2: Μπράβο.
3: Επειδή συμμετείχαν και άλλα σχολεία από όλο τον κόσμο.
2: Ναι, ναι.
3: Κλείνοντας,
2: ναι,
3: θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους γονείς των παιδιών. Η εμπιστοσύνη και η στήριξή τους ήταν η βάση για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Συγχαρητήρια φυσικά και στους μαθητές μας, γιατί μας κάνανε όλους περήφανους.
2: Σωστά.
3: Δεν ξέρω τι άλλο θα
2: θέλω. Εγώ θα ήθελα να πω θερμά συγχαρητήρια, Ελένη, και σε σένα και στη Στέλλα την Πιθαρούλιο, την Λυκειάρχη, γιατί εσείς τα διδάσκετε τα παιδιά, εσείς τα διαπαιδαγωγείτε, και όταν είναι ο δάσκαλος καλός, βγάζει και καλούς μαθητές, τους εκπαιδεύει σωστά. Και δείξατε και δείχνετε και θα το δείχνετε και από εδώ και ύστερα, αλλά τώρα αυτό το επίτευγμα που πετύχατε επήρε μεγάλες διαστάσεις. Δεν ακούστηκε μόνο στο Πέραμα, μόνο στο Μιλοπόταμο, μόνο στο Ρέθυμνο, μόνο στην Ελλάδα. Ακούστηκε και στη Ζιμπάμπουε που πήρε το πρώτο βραβείο.
3: Ναι,
2: δηλαδή,
3: αυτό
2: πραγματικά, αυτό δεν ξέρω, το λέω και ανατριχιάζω, γιατί σε αυτό το σχολείο που διδάσκεται είχα και εγώ την τύχη, να το πω έτσι, να τελειώσω το γυμνάσιο στο συγκεκριμένο σχολείο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν μου το είπε ο Γιάννης ο Ιωάννου ότι έτσι και έτσι έγινε, λέω ό,τι θες, πες τους ό,τι θέλουν στη διάθεσή τους, γιατί πραγματικά τέτοιες δράσεις πρέπει να προβάλλονται, πρέπει να προβάλλονται. Μια τελευταία ερώτηση και κλείνουμε, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο.
3: Ναι.
2: Σε όλη αυτή την ιστορία φαντάζομαι ότι χρειάστηκαν χρήματα και για το ταξίδι και για τη διαμονή κτλ. Υπήρχε κάποιος χορηγός? Πού βρέθηκαν αυτά τα λεφτά?
3: Λοιπόν, τα χρήματα, οι γονείς πλήρωσαν για τα παιδιά τους.
2: Οι γονείς,
3: Εγώ πλήρωσα για τον εαυτό μου.
2: Άκου να δεις,
3: ρε παιδιά. Το ίδιο ποσό πλήρωσα και εγώ.
2: Ναι, ναι.
3: Αν θέλετε μπορώ να σας πω.
2: Όχι, όχι, ήταν, εντάξει, δεν χρειάζεται, αλλά...
3: Ήταν σύνολο.
2: Ναι.
3: Ο κάθε μαθητής, ας πούμε, το κάθε άτομο από εμάς πλήρωσε 740 ευρώ.
2: Ναι.
3: Και υπήρχαν και κάποια άλλα έξτρα έξοδα.
2: Ναι,
3: αλλά τα καλύψαμε εμείς, γιατί θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα.
2: Εδώ είναι τώρα που πρέπει, δεν ξέρω αν το κράτος, αν το Υπουργείο Παιδείας, αν δεν ξέρω ποιος ή κάποιος χορηγός από εκεί, από το Μυλοπόταμο, από το Ρέθυμνο, έπρεπε να ενδιαφερθεί για να καλύψει αυτά τα έξοδα και να προβληθεί και η επιχείρησή του και ο ίδιος. Γιατί πραγματικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς τέτοιες δράσεις αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πολύ περισσότερο όταν πληρώνεις από την τσέπη σου, γιατί ζούμε δύσκολους καιρούς, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι. Γιώργο, ήθελα να πω ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βγάλουμε τον Μυλοπόταμο προς τα έξω, ένα Μυλοποτάμο που αξίζει να θεστεί για τους σωστούς λόγους.
2: Έχει τη θετική του πλευρά αυτό που κάνατε, γιατί τα αρνητικά τα προβάλλουν όλοι. Είμαστε πρώτοι να τα θετικά λοιπόν είναι αυτά που εσείς πετύχατε και θερμά συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια, ειλικρινά.
3: Είστε καλά. Μακάρι να μας ακούνε και πολλοί να μπορέσουν να μας στηρίξουν σε αυτό που κάνουμε, γιατί η οικονομική υποστήριξη είναι το νούμερο ένα.
2: Όπως το λέτε ακριβώς, και νομίζω ότι το περάσαμε το μήνυμα γενικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Ευχαριστώ.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
4: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη, φίλοι μας, σας στέλνουμε χαμπέρι πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
2: Ψάρια ψητά στα κάρβουνα στο μαγαζί θα βρείτε, έρχονται και στο χώρο σας να ευχαριστηθείτε. Και θέλω να πω ότι είμαι τυχερός εγώ προσωπικά με το Σταυροδρόμι, μια και είναι 200 μέτρα από το σπίτι μου, και από τότε που άνοιξε είμαι καθημερινός πελάτης, γιατί σήμερα σκέφτομαι να φάω αυτό που φτιάχνει το περίφημο το κρυθαρότο γαρίδα. Ένα καταπληκτικό πιάτο, και από ό,τι βλέπω εδώ, γιατί έχω μπροστά μου αυτό το φυλάδιο, έχει 6,90 η μερίδα. 6,90 και είναι πλούσια. Αλλά υπάρχουν και τσιπούρες ψητές και λαβράκι ψητό και φιλέτο και σαρδέλα ψητή και σολομός σουβλάκι και φιλέτο σολομός και σουβλάκι γαρίδα. Ορεκτικά κρύα πιάτα, καβουροσαλάτα, σκορδαλιά, φάβα, ντολμαδάκια, χταπόδι ξυδάτο, τηγανιτά, γάβρος, καλαμάρια, θράψαλο, βακαλάος με σκορδαλιά, σαλάτες, έχει πολίτικη, έχει πατζαροσαλάτα με πορτοκάλι, έχει χόρτα εποχής, βραστά λαχανικά, ψητά λαχανικά, κοινόα με σολομό, μαγειρευτά, κρυθαρότο, όπως είπαμε, γαρίδες, γαρίνο μακαρονάδα, πατάτες φούρνου, ρύζι, μπασμάντι και ψαρόσουπα, κακαβιά. Όπα, είπα, λέω.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
2: Λοιπόν, γρήγορα να πούμε τι είχαμε ρωτήσει και ποια είναι η απάντηση. Είχαμε ρωτήσει λοιπόν, πως λέμε στην κριτική διάλεκτο, τον υπηρέτη, και βρίσκει το τραγούδι του Κώστα του Μουντάκη που λέει το κριτικόπουλο και ο αγάς, κάπως έτσι το λέει, να το βάλεις για να ακούσουμε και στο τραγούδι, ότι τον υπηρέτη τον ελένε, λέει η Αντωνία, πάρε με σκιάς φαμέγιο σου, σα δε με θέλεις φως μου, να σε θωρώ κι ας καίγομαι ο δυστυχής του κόσμου. Φαμέγιος λοιπόν είναι ο υπηρέτης. Φίλοι μου αγαπημένοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Για να διαβάσω τα ονόματά σας θέλω ένα τέταρτο, οπότε δεν θα τα διαβάσω. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 για να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα και να πούμε φύγει κανείς, γιατί τώρα έρχεται ο Γιώργης ο Λεκαγής από τον Ερωτόκριτο να σας πάει μέχρι τις 1 και 5 με 7 μην ξεχάσετε τον Γιώργη το Βιτόρο. Αυτά, να είστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
1: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος, λέγεστε και φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη. Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
5: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάνε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ κατοίκον».
9: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
10: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αγάπη.
1: Ας Δημήτρη.
0: Και όπως λέει ο Στέφανο Μιχάλης, δεν χάνεται η αγάπη μας. Ο χρόνος δεν τη σβήνει. Μ' αντίθετα όσο περνά, αξία θα τη δίνει. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, μηνύματα, mail. Για να κάνουμε μια όμορφη συντροφιά και σήμερα. Παραπονούμε τους Εβδά, που όλο πληγές μ' ανοίγει κι ύστερα παίρνει τη χαρά, κι είναι απούνε λίγοι. Λοιπόν, πάμε παρέα, αφήστε τα όλα τα άλλα στην άκρη. Πάμε δυνατά, πες τη ζηλιάρα σου καρδιάς.

0: στείλει μια καλημέρα στο Μιχαλιό από τη Μεσαρά, που είχε πει για την επικοινωνία αυτή που μέσα από το ίντερνετ μπορεί να μας ακούσει όλος ο κόσμος. Και λέει το ίντερνετ είναι χαρά για τσιξενιτεμένους, γιατί γρικούν στο ράδιο φίλους αγαπημένους. Για να δούμε ποιος φίλος αγαπημένος είναι στη γραμμή. Παρακαλώ. Τη χάσαμε την γραμμή αυτή, πάμε στην επόμενη. Παρακαλώ. Τη χάσαμε κι αυτή. Πάμε στην τρίτη, παρακαλώ.
1: Πάμε στην τρίτη, Γιώργη μου, μέσα σε ακούω, να έχετε την ευχή μου.
0: Πώς είστε, το... κυρία Μαρίκα, για πείτε μου.
1: Η μοναδική που μου κάνετε παρέα είμαι.
0: Το πρωί που περνούσα από το σπίτι, λέω τι να κάνει η κυρία Μαρίκα, θα την ακούσω μετά στην εκπομπή, οπότε θα μας πεις τώρα, είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ζαλίζομαι, παρόλο που παίρνω στις αγώνες, Γιώργη μου, δεν ξέρω γιατί. Και μου λέει το γιο μου, φτιάξω το πρωινό μου, την ευθυμνάση. Και μου λέει όλη μέρα θα κάθεις στο κρεβάτι.
0: Δεν τρως καλά μου φαίνεται. Δεν τρως καλά.
1: Ωχ, 40 φορές την ημέρα, Γιώργη. Αυτό δεν το πιστεύω, να είμαι άρρωστη και να τρώγω τόσο βαϊτό.
0: Ήταν να πω.
1: Τέλος πάντων, καλή εκπομπή.
0: Μακάρι μέχρι την Παρασκευή να είσαι καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους έχουν πάρει και ρωτούν για μένα. Και στο τηλέφωνο μου βέβαια. Δεν το περίμενα. Έχουμε γίνει μια οικογένεια
0: βέβαια,
1: μεγάλη.
0: Βέβαια. Περαστικά κυρία Μαρίκα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσύ. Καλές εκπομπές.
0: Το ξέρετε ότι με μια κουβέντα έτσι, με ένα γλυκό λόγο, μπορεί να γίνει θαύμα, να φτιάξουν όλα τα πράγματα, να φτιάξει διάθεση. Γι' αυτό πάμε να πούμε γλυκές κουβέντες. Όπα, Σαριδόκοστας, με μια κουβέντα σου γλυκιά. Γεια, έλατε. Γλυκές κουβέντες για Σαριδόκοστα.

0: μαλώνουμε μια κουβέντα για ένα καλό λόγο. Ό,τι κι αν έχω μου περνά και το ξεχνώ ντε λόγο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Η κυρία Ευανθία από Αθήνα Περιστέρη τηλεφωνώ.
0: Καλή σας μέρα κυρία Ευανθία.
1: Να είσαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Η ζωή μου είναι η σταθμή αυτή που ακούω μόνο κριτικά. Λοιπόν, όπου και πάει ο άνθρωπος, ό,τι δουλειά και αν κάνει, στον τόπο που γεννήθηκε θα θέλει να πεθάνει. Χωρίς τις ρίζες δεν μπορεί το δέντρο να θεργέψει, έτσι και εμένα ο τόπος μου, μου ηρεμεί τη σκέψη. Εάν υπάρχει άλλη ζωή, τα μάτια μου θα κλείσω, στον τόπο που γεννήθηκα θέλω να ξαναζήσω. Σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ, όπως αγαπώ και τον τόπο μου και όλο τον κόσμο.
0: Εμείς σας αγαπούμε και σας ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα και τις όμορφες ματινάδες.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ποιος
1: πολύ
0: είναι ο τόπος σας, αν επιτρέπετε?
1: Είμαι από τους Κουνάβους Ηρακλείου.
0: Κουνάβους.
1: Λείπω τώρα 50 τόσα χρόνια είμαι στην Αθήνα, αλλά παραμένω κριτικά μέχρι το κόκαλο.
0: Και την Παρασκευή είναι καλό, ευχαριστώ εγώ. Σαριδόκουστας.

0: περάσματα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Ελένη, καλημέρα Αμέρικα.
1: Καλά εσείς, καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Βροχούλα έχουμε στην Κρήτη, χθες και σήμερα.
1: Τα ακούω, τα ακούω. Εδώ καλά είμαστε. Έβρεσε προχθές, τώρα καλά είναι. Δύο μέρες τώρα είναι ωραία. Λοιπόν, η αυτή που πήρε τηλέφωνο τώρα τελευταία.
0: Από τους Σκουνάβους, κατάγεται.
1: Και εγώ έτσι αισθάνομαι. Λέω, αν καταλάβω το θάνατό μου, αν τον καταλάβει, γιατί καμιά φορά τον καταλαβαίνει. Θα φύγω από εδώ, θα έρθω κάτω. Να μείνω εκεί που έφυγα.
0: Στα κριτικά τα χώματα. Εύχομαι να αργήσει αυτό πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Με υγεία να είστε καλά, κυρία Ελένη.
1: Λέμε, το, δηλαδή το έχω έτσι.
0: Η Κρήτη είναι πάντα στην ψυχή μας, στην καρδιά μας.
1: Λέω, άμα είναι ο άντρας μου θέλει να μείνει εδώ, δεν έχει πρόβλημα αυτός. Αυτός θα αρέσει εδώ. Είναι και πιο πολλά χρόνια από μένα. Τέλος πάντων. Αλλά εγώ θέλω κάτω. Αν γίνεται, αν δεν γίνεται, αν το καταλάβω, καλώς, αν το καταλάβω. Και ήθελα και κάτι άλλο με την άλλη κυρία από τον Τιμπάτζη που είναι άρρωστη, που λέει τρώει, τρώει και πάλι άρρωστη.
0: Ναι, εγώ της είπα να συντίζεται καλά, να τρώει καλά για να σηκωθεί.
1: Τρώει όμως, αυτό έχει σημασία. Μπορεί να συλλήβεται μια βιταμίνα για το κρύο. Να κοιτάξει τις βιταμίνες, συλλήβεται από το σώμα.
0: Βιταμίνες λοιπόν, βιταμίνες κυρία Μαρίκα, ακούτε.
1: Βεβαίως.
0: Να δυναμώσει, να δυναμώσει και...
1: Να τρώει και... Να δει, να πάει στο γιατρό να δει τι βιταμίνες τη λείπουνε, να τις συμπληρώσει. Μετά δεν θα έχει προβλήματα, γιατί μπορεί να τρώμε, αλλά τι τρώμε. Τα που τρώμε μας ωφελούν όλα αυτά.
0: Ωραία, να το κοιτάξουμε λοιπόν γι' αυτό.
1: Βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα να είστε όλοι. Και θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Σε ευχαριστώ κυρία Ελένη, καλημέρα.
1: Καλά και όλα καλά να πάνε, γεια σας.
2: Για μια φορά μπορώς.
0: Καλημέρα Γιώργη Ραπτάκη, καλημέρα Σύντεκνε.
2: Για μια φορά ο μωρός μου.
0: Το όνειρο λέει ο Ραπτάκης, πως θα σμίξω με, δεν θα γνωρίσει η Δύση. Στις σκέψεις στην Ανατολή όσο θα ζω θα ζήσει.
2: Για μια φορά.
0: Εμείς λέμε όλα καλά. Αν εξαιρέσουμε την κούραση και το άγχος που αναγκαστικά ο χρόνος φέρνει στο πέρασμά του. Καλά είμαστε για εμείς. Καλή συνέχεια Σύντεκνε Ραπτάκη, καλή δύναμη και θα σου πω τρεις μαντινάδες, παλιές. Στίχους λέει του πόνου Τσιχαράς θα ακούσει ο Κοσμάκης. Σήμερα στον Ερωτόκριτο θα είναι ο Ραπτάκης, παλιές του Μιχαλιού από τη Μεσαρά. Θα πει το με χαιρέτησες και το παλάτι η σκέψη. Το κόσμο, τον κόσμο που θα γρικά σίγουρα θα μαγέψει.
2: Ευχαριστούμε.
0: Παρακαλώ. Πέρασες με χαιρέτησες, γέλασες και φεύγεις. Είδες με κάτι τόσο απλό πόσες πληγές γιατρεύγεις.
3: Πέρασες, με χαιρέτησες, γέλασες και φεύγεις.
0: Θα το ξαναπάω από την αρχή, αφού πω μια μαντινάδα που είχε πει ο Μανώλης ο Μακρυδάκης στο Σύντεκνο το Ραπτάκι στον Αμυρά της Βιάννου. Κατά καιρούς την Κρήτη μας περήφανη την κάνουν σαν το Ραπτάκι άρχοντες απ' τα Αμυρά της Βιάννου.

αυτό που λέγαμε προηγουμένως, μια καλή κουβέντα, λίγο ενδιαφέρον. Και όλα θα φτιάξουν.

0: εγώ τσιπάτα γεράς.
1: Γιάννης Πινθάκης, 24 μετά από τις 11 ζωντανά, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο από τη Βιάνο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημερίζω όλο τον κόσμο, όλη τη βροχερή Κρήτη από άκρη ως άκρη, όλους τους φίλους, τις φίλες μου, τις ξενιτεμένους μας που ακούω και αγαπούν την Κρήτη και χαίρομαι γι' αυτό, να είναι καλά εκεί που είναι και να μας ετοιμούνται να τον τόπο τους, γιατί όπως θα δω αυτό, οι ρίζες μας όπου είναι αυτό πρέπει να μας κρατάει. Λοιπόν, και θέλω να βάζεις ένα τραγούδι που για όλους οι ξενιτεμένους που να ταιριάζει στην περίπτωση. Να είμαστε καλά, καλή συνέχεια στην εκπομπή και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο και στις φίλους και στις φίλες μας.
1: Καλημέρα Βιάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.

Σκέψου και αποφάσισε. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Φίλος ο Γιάννης Μάρκου. Καλή εκπομπή φίλε Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Πάμε λίγο και στο Βαλσαμόνερο. Καλημέρα αγαπητή Παγώνα στα Βιανουδάκη. Καλημέρα από το βροχερό Ρέθυμνο. Καλημέρα και στην Αθήνα, Γιάννης Ζαχαριουδάκης. Καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από τη βροχερή Αθήνα. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη που μας έχει στείλει το μήνυμα. Με μια μεγάλη καλημέρα και ένα πολύ όμορφο οικονομήνυμα. Όμορφη, βροχερή, Τετάρτη.

0: Όμορφες κοντιλιές και πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με σιτιακές κοντιλιές. Έλα εστία, μεσήφι εστιακό.
1: Είσαι θεά η Δήμητρα, είσαι θεά η Δήμητρα κι εγώ θνητός εργάτης.
0: Είσαι, είσαι.
1: Κι εγώ θνητός.

0: φτώχα να σε δω και σημερόπουσιδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ηλία Φανουράκη.
0: Και σημερόπουσιδα στην παγωνιά μου ήσουνα. Ζεστή του ήλιου αχτίδα.
1: Ζεστή του ήλιου αχτίδα. Καλημέρα Γιώργο σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Καλή συνέχεια στη μέρα μας. Μέχρι και ιατρικές συμβουλές έχουμε, λέει στον Ερωτόκριο. Τι άλλο θέμε, βεβαίως. Βιταμίνες, βιταμίνες μοιράζουμε. Αδυναμώσουμε.
0: Στα φιλιά, έγλυκανε με στα φιλιά. Στα χάδια στο ξενύχτη.
1: Πολλά πένια μου γράφεις, πολλά, πολλά πένια για τον Ερωτόκριτο. Θα τα διαβάσω μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις.
0: Στη μάνας μου το σπίτι.
1: Για να ακούσουμε τι λέει ο Σύφης. Σύφη Στιακός, έτσι κλείνουμε το ημίωρο. Το πρώτο ημίωρο με στιακές κοντιλιές.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
4: Σημερινές θερμοκρασίες: 15 Αλεξανδρούπολη Λίμνος, Καβάλα Τρίκαλα, 18 Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Πρέβεζα, 21 Καλαμάτα Νάξος Ύφνος, Γιαννιτσά Κέρκυρα Μύκονος Σέρες Άρτα.
5: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Ασφάλεια, ποιότητα, οικονομία, αξιοπιστία.
9: Σε αυτές τις έννοιες δεν χωράει η τύχη. Συνεργείο Αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Συνεργείο, σέρβις, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαβουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Και με βουλκανιζατέρ, ζυγοσταθμίσεις, διαγνωστικά, έλεγχος κταίου με τον καλύτερο εξοπλισμό.
9: Τμήμα ανταλλακτικών, ειδικές τιμές για επαγγελματίες.
7: Ελαστικά όλων των τύπων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων υγραεριοκίνησης των καλύτερων εργοστασίων για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.
9: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαβουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνα 28 940 22 548 69 74 762 517 και 6983 594 755.
7: Η αξιόπιστη επιλογή.
10: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητο σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, δες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κλίματος, Βόρεια Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 401 233, 6932 471 518 και 6984-378-071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
11: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
12: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
11: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
12: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
13: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
13: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
14: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμο από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη, ζήλε παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

νοσοκομείο μου απάντη στη Μαδινάδα του Μιχάλη του Μεσαρά που είχε πει το ίντερνετ είναι χαρά για τους ξενιτεμένους γιατί γρυκούν στο ράδιο φίλους αγαπημένους και λέει ο Μανώλης ο Μακρυδάκης πιο γρήγορα από το ίντερνετ η σκέψη μου γυρίζει όπου και να είναι κριτική να τσικαλημερίζει. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν Πανταχού.

0: θα σ' αγαπώ.
1: Καλημέρα Ρέθυμνο, καλημέρα Νίκο Καλώνα. Καλή δουλειά.
0: Ένα μόνο θα σου πω. Όσο
1: καλημέρα και στον Πλακιά.
0: Ξένα, πάντοτε θα σ' αγαπώ.
1: Που μας ακούει ο φίλος ο Χρήστος και στείλει το μήνυμα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλη την παρέα σου, καλή δουλειά. Συνεχίζουμε ξενιτιά. Παντέρμη ξενιτιά. Ανδρέας Λιλικάκης.

0: κάθε κριτικό αποζήμα.
1: Να στείλουμε καλημέρα στο Φρέι από Κορώνου, στον Κωστή το Λιλικάκι.
0: Κι ασπρίζα τα μαλλιά μου.
1: Καλημέρα και στο Γιώργη το Τζαμαντή, στα Χανιά.
0: Όμως στην Κρήτη βρίσκεται η σκεψική καρδιά.
1: Και στον Κωστή το Κουβεράκι. Πού αλλού στην Κρήτη βρίσκεται η σκέψη και η καρδιά μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα μας.
1: Γεια σου κυρία Εγωτικάκη.
2: Και τους στενιτεμένους σας αγαπούμε όλοι, σας περιμένουμε όλοι με αγωνία. Χαιρετώ την κυρία Εφημία. Κυρία Εφημία, περασικά στο γονάκι σου. Δεν παθαίνει τίποτα, πίνει η Παναγία η Αλμυρή και η Αγία η Ρήφη στο Βαλάντι είναι μαζί τους. Μη σε νοχαζόσα. Λοιπόν, από τις μαντενάδες μου για όλους, σας αγαπώ όλους και στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλους. Όμορφη είναι η ζωή. Όταν σε αγαπούνε, με τις χαρές σου χαίρονται, στις λύπες σου πονούνε. Όμορφη είναι η ζωή. Όταν θα καταφέρεις το βιό σου σ' όσους αγαπάς, με αγάπη να προσφέρεις. Όμορφη είναι η ζωή. Και εσύ μπορείς να ζήσεις. Με πίστη και με προσευχή τον κόσμο θα κερδίσεις. Όπου και αν βρίσκεστε, καλά να είστε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χαιρετώ όλους, δεν ξέρω κανένα. Δεν αρχίσω να μου λέω ονόματα, δεν θέλω να αφήσω κανένα, μη στενοχωρηθεί.
1: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.
2: Γεια σας, κύριε Ζωάνο, και ευχαριστούμε
1: καλημέρα
2: για ό,τι μας προσφέρεις.
0: Όμως στην Κρήτη βρίσκεται η σκεψική καρδιά μου.
1: Στην Κρήτη. Ήρθε η βροχή, λέει η Δέσποινα η Σπαντιδάκη, ήρθε.
0: Μέσα στη σκέψη μου βάζω όλα τα περασμένα.
1: Ήρθε, λέει η βροχή, και αγκάλιασε ορμητικά το χώμα. Και ζήλεψα γιατί εγώ
0: και παρηγοριά και
1: δεν σ' άγγιξα ακόμα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γιώργο μας. Γιώργο μας, σου λέει και ο Μανώλης.
1: Ο Μανώλη
3: μας, ο Μανώλη μας, η Μαρία μας, έτσι μας λέει και ο Μανώλης.
1: Έτσι είμαστε οικογένεια, οικογένεια.
3: Θα νιώθαμε δικούς μας ανθρώπους και το μας είναι ιδιαίτερο όταν το λες πραγματικά. Να μην λες ποτέ το εγώ,
1: το ευχαριστιόμαστε κάθε φορά.
3: Να είστε καλά κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα, γιατί πραγματικά έχει μεγάλη αξία ο ερωτόκτος. Και τα μηνύματα είναι φοβερά. Όπως προλίγου πήρα ένα μήνυμα από την κυρία Ιωάννα την Κρασανάκη, που μπες στη σελίδα μου να το διαβάσεις, από το στέλνι και του ερωτόκλου του ιδιαιτέρως. Γιατί εχθές το πρωί είπα μία ρήμα στο Μανώλη την εκπομπή για το λασί στο πονεμένο, που πραγματικά όταν είδα αυτή την εικόνα όλα σκεπασμένα, τα πυλά, τα χάλια, ελπίθηκα. Και εγώ δεν ξεχνώ και την ευγνωμοσύνη, γιατί ο πατέρας μου συγχωρεμένος από κι αμασίζε, από το Λασίθι, να πιένει κάθε χρόνο να δουλεύει, να φέρνει πατάτες. Και γράφει λοιπόν η κυρία Ιωάννα η Κρασανάκη. Ευχαριστούμε Μαρία Καλεντάκη και το ραδιόφωνο Ερωτόκριτος 87,9. Αγαπάμε με Σαρά και ιδιαίτερα Αμπελούζο που έχουμε και συγγενείς μαζί με τη σχολή τους. Αγαπημένη μου ψηφιακή γειτόνισσα Μαρία Καλεντάκη. Δεν ξέρω να ξομπλιάζω στίχους, μα ο λόγος σου ο ποιητικός πολύ με συγκίνησε. Αυτό είναι το έργο του Ερωτόκριτου. Αυτή η χαρά μας να ανταποκρίνω μέστανε κάθε φορά με αγάπη σε όλο τον κόσμο, να δίδουμε τα περαστικά μας, την αγάπη μας, την καλημέρα μας, να συμπονούμε εκεί που πρέπει, να μοιράζω μέστανε τα στιχάκια μας και χαιρόμαστε και εμείς κύριε Γιώργο που μπορούμε να το κάνουμε.
1: Μια μεγάλη αγκαλιά που γίνεται γιατρός. Γιατρός στα προβλήματά μας, στη μοναξιά μας.
3: Ναι, μας δίνει ο ερωτόκτος το βήμα και σας ευχαριστούμε να είναι στερεωμένος και πάντα να είστε υγεία, να έχετε υγεία. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Η κυρία Μαρία την καλημέρα, όλες οι κυρίες, όλες που είπε και εκείνη, να μην πω και εγώ ονόματα, γιατί ξεχνούμε και λέμε τους μισθούς και παραπονούνται οι υπόλοιποι. Όλοι μέσα, όλοι είστε αγαπημένοι, όλοι είστε καλοί ανθρώποι, όλους αγαπούμε. Να στείλω όμως και τις ευχές μου και στους ξενιτεμένους όλους ιδιαίτερος και στην κυρία Ελένη Πάκουσα Προλίγου και στην κυρία Χρυσούλα στον Μπρούκλιν, στον κύριο Δημήτρη το Βιτόρο, σε όλους που με ακούνε και δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, και στην όμορφη μου την Άξο, την αγαπημένη, που καθημερινά ο χαιρετισμός τους είναι απαραίτητος, αγαπούνε ερωτόκριτο, είναι συντονισμένοι πρωί βράδυ και γρυκούνε, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την αγάπη, κύριε Γιώργο. Αυτά για σήμερα. Γιατί χθες η παρήμα, αν μπορώ και σήμερα, να πούνε κι άλλοι.
1: Καλή συνέχεια στη μέρα σου, κυρία Μαρία.
3: Καλή συνέχεια, κύριε Γιώργο.

0: γεννημένος.
1: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να διαγείρει στο χωριό που είναι γεννημένος ο κάθε ξενιτεμένος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Κατερίνα.
2: Γνωρίζετε.
1: Αλίμονο.
2: Καλά είστε?
1: Όλα καλά. Βρέχει το χωριό σου?
2: Βρέχει το Ηράκλειο.
1: Δεν σταμάτησε καθόλου, από τη νύχτα?
2: Όχι, από χθες βρέχει.
1: Καλό είναι αυτό, καλό είναι. Άμα βρέχει ήπια είναι καλό, καλοδεχούμενο.
2: Ναι, ωραία είναι, ωραία. Λοιπόν, να σου πω κι εγώ μια ματινάλα.
1: Την περιμένω πώς και πώς να μου την πεις.
2: Κύριε Γιώργο.
1: Σ' ακούμε, ναι.
2: Λοιπόν, κοιμούμαι λέει και ονειρεύομαι, δεν μ' αγαπάς και κλαίω. Στον ύπνο μου παραμιλώ, αγάπα με σου λέω. Όπως τα έτοιμα μας κι όπως για μας ρωτούνε. Τον ιδιονό μας μυστικό να μάθουν δεν μπορούνε. Αυτά. Καλή μας μέρα.
1: Καλή σου μέρα Κατερίνα. Και χαιρετισμού στο φίλο μου τον Μανώλη τον Καρπόνι. Καρπόιντ.

0: Ανδρέας Λιλικάκης και βγαίνουμε στον αέρα. Παρακαλώ.
1: Κάνετε, χαίρετε και γιώργο.
0: Έλα κύριε Σπύρο, έλα. Καλημέρα στη Σούδα.
1: Κάνετε, να είστε καλά. Να
0: τέλεια,
1: είστε καλά.
0: Τέλεια, πολύ ωραία.
1: Χαίρομαι που ακούω το Χωριανάκι.
0: Τον Ανδρέα τον Λιλικάκη.
1: Ναι, είναι Χωριανάκι.
0: Ναι. Καλό παιδί. Το καλύτερο. Πολύ ωραία,
1: χαίρομαι,
0: εσείς.
1: Χαίρομαι. Προχθές έλειπα και δεν μίλησα. Λοιπόν, χαιρετώ όλη την παρέα. Το Σομαροστελή, το Χαραλάμπη, το Καλογεράκι. Να μην τσιλεί όλους που μας ακούνε. Εσείς τι κάνετε, εδώ βρέχει καλά.
0: Α, συνεχίζει να βρέχει,
1: Ναι. Χαίρομαι που είστε καλά, χαίρομαι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή με το καλό, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριος Σπύρος Τριανταφυλάκης από τη Σούδα. Πάμε ένα αφιέρωμα στους ξενιτεμένους. Νίκος Λιανέρης. Για να δούμε τι λέει.
2: Ξένος που ζεις στην ξενήθεια.

0: Καλημέρα Μπαρμπαλέξη Κοκαράκη. Μια όμορφη καλημέρα σε όλους στο Ερωτόκριτο και μόνο υγεία, λέει ο Μπαρμπαλέξης.
1: Φίλε Ασία που ζήσες στα ξένα τόσα χρόνια και τα μαλλιά σου ασπρίσανε ως τα βουνά τα χιόνια.
0: Για τον Πλατήραχο να τη στείλουμε.
1: Πες μου αν ενοστάλγησες τον τόπο που σε γένα.
0: Έλα Οδυσσέα.
1: Μόνο το να παρνήθηκες τόσο καιρό στα ξένα.
0: Κι όμως τα ξένα έχουν κάνει μια δεύτερη Κρήτη. Κρατούν τα ήθη, τα έθιμα τον πολιτισμό μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το μεταδίδουν εκεί στην μακρινή Ήπειρο, στην Ξενιδιά. Όχι μόνο Οδυσσέας, αλλά και...
1: Η συγγενή σου, η συγγενή
0: πολύ αγαπητή φίλη μας
1: από το δικό σου τόπο.
0: Καλημέρα Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Χαιρετώ όλους που είναι και σήμερα συντονισμένοι με τον αγαπημένο Ρωτόκριτο. Καλή ακρόαση, καλή δουλειά αγαπητή Άννα, χαιρετισμού στον Νίκο.

0: Εσύ τα θα απογίνεις.
1: Θα ρω πως ξανάρθει η εποχή πάλι να...
0: Τώρα τότε η εποχή.
1: Α, ξαναφύγομαι, να ξενιτευτούμε. Καλημέρα με αγάπη, αισιοδοξία, με υγεία και χαρά. Καλή Τετάρτη και ζεστό καφεδάκι, Αλέξης Κοκαράκης. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τα Χανιά. Μας στέλνει την καλημέρα του κάθε μέρα, να είναι καλά.
0: Έλα πήρες μεγάλη απόφαση να φύγεις για τα ξένα. Να αφήσεις φίλους, συγγενούς, τη μάνα που σε γένα. Ήρθες να ζήσεις το

ξέρες τόσο καιρό στα ξένα. Μόνο μια λέξη θα σου πω, άψη καρδιά στα βάθη. Γύρισε λίγο να σε δει

0: δυο λόγια αγάπης να σου πουν γλυκά, να σε φιλήσουν.
1: Για εσάς που με ρωτάτε, το τραγούδι αυτό το λέει ο Νίκος Ολιανέρης, αφιέρωμα στους ξενιτεμένους, για να το βρείτε, το ζητάτε.
0: Κι ακούσεις ο γρασά, φίλε, κι ακούσεις ο γρασά νύχτα, στο προσκεφάλι δάκρυτσι μάνας ήρθε, ναι, να σ' αταμώσει πάλι.
1: Καλημέρα από τον Μιχάλη τον Παπαγερασίμου. Καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα, Γιώργη, πολλούς χαιρετισμούς και ευχαριστώ. Μιχάλης Παπαγερασίμου.
0: Νέφει ο ουρανός.
1: Καλημέρα και στα Χανιά τα όμορφα. Ούτε η γη ανθίζει χωρίς βροχή, ούτε η ψυχή χωρίς δάκρυα. Καλή Τετάρτη με υγεία και αγάπη. Ρούλα Γκανά Μπούχλη. Καλημέρα, Γιώργο, σε εσένα, σε όλο το ακροατήριο ξεχωριστά. Στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, με την αγάπη μου, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες τα Νύψια στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά με την εκτίμησή μου. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση.
0: Σ' αυτή που το κοπέλιτζι έφυγε κι είναι αιτία.
1: Για να ακούσουμε τη ματινάδα αυτή, τη χάσαμε.
0: Στο προσκεφάλι.
1: Μισό, παρακαλώ.
2: Κύριε Γιώργο, καλημέρα. Από Αθήνα παίρνω, από Αμπελοκήπου, στην Ευαγγελία Παραδεισέχου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, κύριε Ευαγγελία, σας γνωρίζω.
2: Χαιρετώ το ακροατήριο, καλή εκπομπή να έχετε. Και θα ήθελα ένα τραγούδι να μου βάλετε του Ξυλούρη, αν σας είναι εύκολο, με Σοπέλα Γαρμπενίζω.
1: Έχω ετοιμάσει το «Είναι κακούργα η ξενιδιά», αλλά θα προσπαθήσουμε.
2: Ωραία, ωραία, ό,τι έχετε, ό,τι έχετε, δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Πάστε καλά, κύριε Ευαγγελία.
2: Πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Κι αγάπη είναι γεμάτο, περνά από γκρέμια και βουνά, τσαλοπατεί το βάτο, βγαίνει ψηλά, στον ουρανό μπαίνει στην πολιτεία, σ' αυτή που το κοπέλιτζι έφυγε κι είναι αιτία.
1: Έφυγε στην Αυστραλία, Οδυσσέα. Καλημέρα, Τόνι Κοκλινέ. Να το ωραίο το καφεδάκι και γλυκό, ωραία. Καλημέρα, Γιώργη Λεκάκη. Χαρούμενη και αισιόδοξη Τετάρτη να έχουμε. Ακριβοχαιρετίσματα σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές. Την αγάπη μου από καρδιά σε όλους σας. Κουκλινός.
0: Τα στήθια μέσω βράζει. Γι' αυτό γρικάς πολλές φορές. Καρδιά και να στενάζει.
1: Αυτά και με αυτά δεν διάβασα το μήνυμα του Ηλία του Φανουράκη. Το μεταφέρω για το επόμενο ημίωρο. Πιστεύω να με συγχωρήσει και να με καταλάβει.
0: Η σκέψη διαβατάρικο πουλί και φτερουγίζει.
1: Ακούσουμε τη ματινάδα και να πάμε με Ξυλούρη.
0: Παλιές ανάμνησες πηγαίνει και καθίζει.
3: Είναι κακ...
1: Να κλείσουμε το ημίωρο.
3: Ξενιτιά.
1: Ξυλούρης, Αρχάγγελος.

Καλημέρα και στη φίλη μας τη Λένα. Να διαβάσουμε αυτό το μήνυμα και να πάμε με διαφημίσεις. Καλημέρα σας, καλή ακρόαση σε όλους. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ας την αφιερώσει ο καθένας όπου αγαπά.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Επιπλέον διεκδικούν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενίσχυση του προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας και επαναφορά κοινωνικών παροχών. Αλλαγές για απλήρωτα ενίκια και λήξη μισθωτηρίων στο νέο νόμο για τις εξώσεις.
3: Άκου τον ερωτό κρυπτοκιά στο μυαλό να φύγει. Λέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
5: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ξηδάτο Λουκάνικο 9,98. Γουρουνάκι Γάλακτος 7,98. Χοιρινές μπουκές και σνίτσελ χοιρινό 5,98. Χοιρινός λαιμός 4,98. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο 3,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
15: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι μάκβελ νούμερο 6, νούμερο 10, 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί γέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφύλαρο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκύπ σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
19: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
20: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

και μια γλυκιά ανάμνηση Σκεβάκης από μια ζωντανή που είχαμε κάνει εδώ στον Ερωτόκριτο 12 χρόνια πριν, 2014 ήταν. Αντώνη Κουκλινέ, ο Αντώνης που έκανε τώρα μία ανάρτηση τον Νίκο το Σκεβάκη, χωρίς να τη δω. Αυτά κι αν είναι συμπτώσεις, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αντώνη Σκεβάκη, το μόνο σίγουρο είναι η αγάπη μας για το δάσκαλο που δεν το ξεχνούμε ποτέ. Σκεβάκης, ο Αντώνης ο Κουκλινός μας στέλνει ξανά την καλημέρα του και ήταν τυχερός που

0: Άμα ακούσετε για τραγούδια, πώς να μην σου φτιάχνει τη μέρα.
1: Σολίδι του βαξέ μου.
0: Το 2014 ήταν αυτή η εκπομπή που κάναμε εδώ με τον Νίκο το Σιεβάκη, και σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Μεγάλη χαρά έχει σήμερα ο Γιώργης ο Φρουστάνης που μας ακούει, έχει συγκινηθεί. Με τα τραγούδια που βάλαμε, με τις ματινάδες για τους ξενιτεμένους. Και στέλνει την καλημέρα του για την αγάπη του, όπου υπάρχουν κριτικοί σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν Έλληνες ξενιτεμένοι. Και λέει, όπου και αν πάει ο κριτικός σε όλο τον πλανήτη, μες στην καρδιά του κουβαλεί τη δοξασμένη Κρήτη. Κάνε ένα προσκλητήριο, Χριστέ μου, στον πλανήτη, να έρθουν όλοι οι κριτικοί στη δοξασμένη Κρήτη.

0: να πάρουμε και το μήνυμα του φίλου μας του Γιώργου του Δαχμητζάκη από την Αθήνα, από την Νίκαια. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα βροχερή Τετάρτη σε όλους. Καλή εκπομπή, Γιώργος Δαχμητζάκης. Να πάμε και στο Ντόρτμουντ, στη Γερμανία.
1: Ζητάχνη μου, ζητάς να σ' αγαπώ.
0: Γρηγόρης Ρωμανάκης, καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Κρήτη. Καλημέρα από το ηλιόλου στο Ντόρτμουντ σήμερα. Έτσι όπως τα λες είναι φίλε Γιώργο, λέει ο Γρηγόρης. Εδώ έχουμε τη δικιά μας Κρήτη, την Κρήτη που αγαπούμε και πάντα θα μας λείπει. Μια όμορφη καλημέρα σε εσένα αλλά και στο ακροατήριο, στο όμορφο ακροατήριο του Ερωτόκριτου που με τις ματινάδες, τις ρήμες και τις αφιερώσεις μας ζεσταίνουν όλους εδώ στη Ξενιτιά. Να πω ότι μου έχει στείλει φωτογραφία στο χέρι του, το χέρι είναι αυτό, έτσι. Έχει κάνει τατουάζ την Κρήτη. Τι άλλο. Και θα μας επεί τη ματινάδα.
1: Γιατί
0: Κρήτη μου, δεν σε έχω μόνο στην καρδιά, σε έχω και στο κορμί μου, για να θωρούν τον τόπο μου και την καταγωγή μου. Και γι' αυτό μου στέλνει και το τατουάζ την Κρήτη στο χέρι του. Γρηγόρης Ρωμανάκης, Ντόρτμουντ.
1: Γιατί έχω μέσα στήθια

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι μας λέει ο Ηλίας Βανουράκης. Ο Ερωτόκριτος λέει δεν είναι απλά ένας σταθμός. Με μπροστάρει το Γιώργο το Λεκάκι, ο Ερωτόκριτος δεν είναι απλά ένας σταθμός να ακούμε μουσική. Δεν είναι ένα κουμπί που πατάς να περάσει η ώρα σου. Είναι κάτι καλύτερο, κάτι πιο μεγάλο. Είναι καρδιά που χτυπάει και μας κρατάει ζωντανούς. Μας μαζεύει κάθε μέρα σαν κλωσόπουλα μέσα σε μια ζεστή αγκαλιά, μέσα σε μια φωλιά. Και ό,τι κι αν γίνει έξω, όση μπόρα κι αν έχει, εκεί μέσα είμαστε ζεστά, είμαστε ασφαλισμένοι. Και μας κάνει μια οικογένεια, φίλοι μου. Τι οικογένεια? Όχι από αίμα, μα από ψυχή. Από αγάπη, από τραγούδι, ο ένας για τον άλλον, μια καλημέρα, ένα γέλιο, και ξαφνικά δεν είσαι μόνος, έχεις φίλους παντού. Δεν είναι μόνο να περνάει η ώρα μας, όχι. Η ώρα περνάει και μόνη της. Τι να την κάνεις, είναι συνήθεια γλυκιά, σαν τον πρώτο καφέ το πρωί, που αν δεν το πιείς, κάτι σου λείπει όλη μέρα. Είναι έρωτας μεγάλος, είναι ο έρωτας με τα τραγούδια, με τις φωνές, με τις καρδιές που δεν εξηγείται, δεν μετριέται, δεν τελειώνει, που σε κρατάει ξάγρυπνο και σε κάνει να χαμογελάς. Ο Ερωτόκριτος, φίλοι μου, κάθε μέρα μας μαγεύει, μας μαζεύει και μας κάνει οικογένεια. Γιατί σταθμοί υπάρχουν πολλοί να ακούς μουσική, μα οικογένεια σαν και αυτή δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Πάντα καταφέρνεις και μας συγκινείς. Τι λέει Ηλία Φανουράκη? Χαιρόμαστε που μπαίνουμε στο σπίτι σου με αυτόν τον τρόπο. Μας ανοίγεις το σπίτι σου, μας αγκαλιάζεις, μας αγαπάς.

Και κάθε μέρα, κάθε που σμίγουμε, έτσι ανταμώνουμε όμορφα και μας στέλνεις τις όμορφες σκέψεις σου. Πάμε να στείλουμε στην κυρία Ευαγγελία Κοκολάκη Παραδεισά στην Αθήνα, μαζί της Κώστα Μουντάκη αποχαιρετισμό. Μεσοπέλα γαρμενίζω. Καλημέρα σε όλους με την αγάπη μας εδώ.

0: και με δάκρυα την Κρήτη φεύγω και αποχαιρετώ. 28 9 20 53 500, το τηλέφωνο μας για την επικοινωνία σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, τι θα μου κάνει.
0: Γεια σου φίλε Μανώλη, όλα καλά.
1: Να καλημερίσω όλους τους ακροατές μας, το Χαραλάμπη, στο Γουζόνα, η Ντόνια, η Κατερίνα στη Βιάμου. Να καλημερίζω το Μεσοχωριό, το Δεμάτι και όλους. Και θα πω μια ματι... και ξέχασα κιόλας και την Ελένη στη Νέα Υόρκη. Η μόνη μου επιθυμιά, η στεναγμή που βγάνω, θα γίνει δρόμοι με χαρές να προπατήσω πάνω. Το λίγο γίνεται πολύ και το πολύ λιγαίνει. Μόνο της αγάπης ο καημός ο ίδιος περιμένει.
0: Πολύ ωραία,
1: καλή
0: Μανώλη.
1: Συνέχεια Γιώργη, υγεία και χαρά να έχουμε.
0: Καλή συνέχεια Μανώλη, ακούει κυρία Ελένη, ακούει στην Αμερική.
1: Εντάξει, να είναι καλά.

0: Καλημέρα στην Αθήνα, στο φίλο μου το Θοδωρή το Σεβδά. Ο Θοδωρής δεν είναι κριτικός, αλλά αγαπά την Κρήτη και νιώθει κριτικός τόσα χρόνια τώρα. Καλύπτει τα κριτικά σωματεία στην Αθήνα. Είναι φωτογράφος. Η ταυτότητά του λέει Λιβαδιά, να το πω ο Θοδωρή. Αλλά αυτός βάζει τον τόνο αλλού. Λιβάδια. Γεια σου Θοδωρή. Λέει Θωρός το τζάμι τη βροχή που πέφτει στάλα στάλα. Και κάνω σκέψεις του σωρού, μα κι όνειρα μεγάλα. Καλημέρα φιλαράκι μου, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Αγαπάς την Κρήτη και η Κρήτη αγαπάει εσένα Θοδωρή. Ευχαριστούμε.
1: Και να ζω μακριά από την Κρήτη.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ε. Λιβαδιά, λιβάδια.
1: Κι από εκείνη π' αγαπώ.
0: Μπαντελής Μιχάλης Μπακατσάκης, Μπαντελής Κρασαδάκης. Το όνειρο. Και θα πω στο Θοδωρή το Σεβδά, η μαντινάδα του Παπόγιανου. Για τη βροχή που λες. Βρέχει ο Θεός και βρέχουμε. Μα είναι στεγνή η σκέψη, γιατί την έχει το μυαλό. Πάλι κοντά σου πέψει.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου κύριε Μιχάλη.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Λοιπόν, το κριτικό, το ρετόφυτο δεν με πήρα.
0: Ναι, ναι, και σε ακούμε και στον αέρα, δυνατά και καθαρά.
1: Λοιπόν, χαιρετώ, πρώτα θα χαιρετήσω ορισμένους ανθρώπους. Θα χαιρετήσω τη φιλιότσα μου. Δεύτερο, το τριανταφυλάκι. Τρίτο, την κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη. Τέταρτο, τον ανιψιό μου, τον Μπονάκι, το Λευτέρι. Χαιρετώ τον Κοκαράκι. Όλους σας χαιρετώ και σας αγαπώ. Και θα πω δύο ματινάδες. Ανάθεμά σε ξενιθιά και σαν και τα καλά σου, που παίρνει συλλεβέντα μας και συγκρατάς κοντά σου. Ο κριτικός στην ξενιθιά δεν πρέπει να πεθαίνει, γιατί η πλάκα είναι βαρύ και το χώμα είναι βαρύ και η πλάκα είναι ξένη. Χαιρετώ το Χαραλάμπι, το Κοκαράκι και θέλω να τραγούδια του Κοκαράκι.
0: Πολύ ευχαρίστως, αμέσως μετά θα ακούσεις Κοκαράκι.
1: Λοιπόν, όλους σας αγαπώ. Να μην πω όλα ονόματα, την Τόνια, την πρώτη είναι η Τόνια. Λοιπόν, εντάξει Γιώργο μου.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σου κύριε Μιχάλη, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ να σε... σήμερα έχω εξαιρετική δόξα.
0: Σ' αρέσαν τα τραγούδια και τα...
1: Και τα τραγούδια και ήρθε και δεν μ'
0: αντινάδες.
1: Ποιος και μήνε και μόνο και δύο χρόνια ζωή.
0: Αυτό είναι, οπότε κάναμε κάτι καλό. Σου δώσαμε παράταση μεγάλη.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Άμα σου δίνουμε κάθε φορά δύο χρόνια...
1: Και να χαρείς τα διδυμάκια σου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και την Παρασκευή με καλό.

ευτυχώς που έχουμε πολλούς μερακλείδες εδώ. Σε λέει το Μιχαλιό από τα Αγίους 10. Τον άντρα που είναι μερακλής πολλοί τον εζηλεύουν, για δεν μπορούν και αυτοί ψηλά πανέβη και να ανέβουν. Κρασαδάκης Μπακατσάκης, το όνειρο.

Όμως ξύπνησα και ήταν ένα όνειρο. Η ώρα πλησιάζει 12:30. Πάμε να στείλουμε ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, ο κύριος Μιχάλης ο Καλογεράκης, Αλέξης Κοκαράκης, και μάλιστα το πιο καινούργιο που μας έχει χαρίσει, ένα ντουέτο με τον Αντώνη τον Μαλιωτάκη. Τυχαίο να μιλάει για την ξενιτιά? Τίποτα τυχαίο, Αντώνη Κουκλιέ. Αλέξης Κοκαράκης, Αντώνης Μαλιωτάκης, Ξενιτεμένη, γεια σας. Αυτός είναι ο τίτλος. Το τελευταίο τραγούδι που μας έχει χαρίσει ο Αλέξης Κοκαράκης, με τη συνεργασία του με τον Αντώνη Μαλιωτάκη.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60A, 6 κιλά, βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μίλος Φιδάκη.
6: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
7: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίβηση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ. Πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ.
9: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
11: Από φωτιά και σίδερα.
10: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
11: Από φωτιά και σίδερα.
10: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
11: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
10: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
11: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.

0: Η δύναμη της αγάπης είναι, η δύναμη είναι που μ' αγαπάς εσύ.
1: Είναι που μ' αγαπάς, που μ' αγαπάς.
0: Αυτό που με βαστά γερά στα πόδια μου και αντέχω.
1: Αχή για σωμή μου.
0: Επιστροφή τελευταίο ημίωρο, Αντώνης Κουκλινός.

Να το στείλουμε στο φίλο μας τον Μπαϊράμ. Μπαϊράμ Μπαλίκα από το μαγικό Αϊβαλί. Καλημέρα Μπαϊράμ, καλημέρα Αϊβαλί. Καλημέρα και στο Κωστή το Κουβεράκι στα Χανιά. Ας είναι η καλημέρα του. Καλημέρα σε εμάς, καλημέρα σε όλους.

0: Καλημέρα και στο Γιώργο το Λουφαρδάκι. Καλημέρα και σε εσάς. Μ' ακούτε?
1: Ναι, κύριε Γιώργο, συγγνώμη που ξαναπαίρνω, η Ελένη είμαι. Άκουσα τον κάποιο κύριο από το Μεσοχωριό. Νομίζω είχα δώσει το τηλέφωνο μου σε εσάς ή στο Μανώλη, δεν θυμάμαι. Γιατί ήθελε κάτι να ρωτήσει για εδώ, έμενε εδώ.
0: Ναι, έμενε εκεί και έχει συγγενείς εκεί.
1: Εγώ έδωσα το τηλέφωνο, αλλά δεν ξέρω, στο Μανώλη, σε εσάς δεν θυμάμαι. Τηλέφωνο μου. Άμα ακούει, ας μου δώσει το δικό του και τον παίρνω εγώ, ό,τι θέλει να μου πει. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ωραία. Άμα είναι Μανώλη, πάρε με τηλέφωνο, να μου δώσει το τηλέφωνο, να το δώσω στην κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη, περίμενε μισό λεπτό, περίμενε στη γραμμή να μου το ξαναδώσεις.

0: γεια σου γέρο ψιλο...
1: Γεια σου μάνα, γεια σου γρίδι, γεια σου γέρο ψιλορίτη. Το τραγούδι αυτό το λέει ο Αντώνης ο Παλαμιανάκης που είναι και στην ακρόαση. Μας ακούει από τον Ντόρτμουντ της Γερμανίας και λέει καλημέρα και από μένα Γιώργο, πολλά χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο. Είναι αυτή τη στιγμή στην εργασία και έχει το ραδιόφωνο Τέρμα και μας ακούει στο Ντόρτμουντ.
0: Γεια σου μάνα, γεια σου Κρήτη.
1: Γεια σου μάνα, γεια σου Κρήτη, γεια σου Αντώνη Παλαμιανάκη. Θα το ξαναπάμε το τραγούδι αφού ακούσουμε την κυρία Εύα. Καλημέρα.
2: Αντώνη ο Παλαμιανάκη, ο Μακαρίτης.
1: Όχι, δεν... όχι, όχι, όχι.
2: Ναι, αυτός ζει, ο άλλος λέω εξεκουράστηκε. Που ήταν εδώ ο Παλαμιανάκης, ο Γιώργος.
1: Είναι συγγενής, είναι ο Γιώργος ο Παλαμιανάκης. Ο...
2: αδέρφια νομίζω είναι.
1: Όχι, όχι, όχι, συγγενής.
2: Τέλος πάντων, ο Παλαμιανάκης εδώ που πήγα εγώ και τον εγνώρισα στην Αμβάρα.
1: Το μαχαιροποιώ λες τώρα, εσύ το Γιώργο
2: Παλαμιανάκη. Θυμάσαι τον, ναι.
1: Παναγία, με είχαμε κάνει...
2: Πήγα και γνωριστήκαμε και περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Χιλιάδες εκπομπές είχαμε κάνει εδώ με τον Γιώργο.
2: Το ξέρω, το θυμάμαι. Μου χάρισε πολύ ωραία πράγματα, τα έχω ενθύμια. Τέλος πάντων, να χαιρετήσω με τον Αντώνη τον Κουκλινό, που ήταν πριν την κυρία Ελένη, και μια όμορφη απόγευμα, καλημέρα, ειντάχουνε την κυρία Ελένη.
1: Ξημέρωμα είναι, ξημέρωμα, ξημέρωμα είναι εκεί.
2: Ναι, μια όμορφη καλημέρα και σε αυτούς. Αντώνη Κουκλίνε, έτσι από μένα την καλημέρα μου, και γράφει ο Αντώνης, όπου αγαπάς λέει και όπου μισείς, πρόσεχε και θυμίσου, αυτά τα δυο καμιά φορά είναι η καταστροφή σου. Να ξεχωρίζω το σωστό, κατέχω από το λάθος, μα δύσκολα μαθαίνεται να ξεπερνάς το πάθος. Να σου κλείσω, πριν σε γνωρίσω εζήγωνα, χαμόγελο να βγάλω και θα ακολουθούν οι χαρές. Κάμω, δεν κάμω, ζάλω. Μόνο να σ' ακούμε, κλουθούν οι χαρές.
1: Να σου αφιερώσω μια ματινάδα το Μακρυδάκι που λέει κυρία Εύα, μια καλημέρα να ακουστεί από τα δικά σου χείλη. Βρίχνει ο ήλιος αφορμή στον κόσμο να ανατείλει.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, φιλάκια πολλά πολλά σε όλους.
1: Καλημέρα. Γεια σου μάνα, γεια σου Κρήτη, γεια σου γέρο ψιλορίτη. Το τραγούδι λέγεται Χαιρετίσματα, αν θέλετε να το βρείτε. Αντώνης Παλαμιανάκης.

για την κυρία Εύα να πω ότι μόλις μου στείλε μήνυμα ο Αντώνης ότι με τον Γιώργο τον Παλαμιανάκη, τον Ναύμνη στο Γιώργη, ήταν ξαδέλφια. Πρώτα ξαδέλφια μου λέει, πρώτα ξαδέλφια με τον Γιώργο.

0: Βρέχει, λέει η φίλη μας η Γεωργία. Βρέχει και κάνει παγωνιά. Μας είσαι μακριά μου. Ψάχνω να βρω τη ζεστασιά μέσα στα όνειρα μου. Βγαίνουμε, αέρα, παρακαλώ.
1: Γιώργο!
0: Ναι!
1: Θα πω δύο λόγια. Ό,τι χαρά που δίνετε, να τα δείτε στα σπίτια σας.
0: Αυτό είναι, δεν θέμε άλλη ευχή. Σε ευχαριστούμε για τις όμορφες ευχές σου και σου ανταποδίδουμε με αγάπη.
1: Είστε όλοι καλά. Χαιρετώ τον κύριο Κοκαράκη και τον Κουκλίνο. Όλους σας αγαπώ.
0: Και εμείς αγαπούμε την Παρασκευή με καλό.
1: Το ξέρω.
0: Γεια σου κύριε Μιχάλη.
1: Να είναι καλά κύριε Ελένη στην Αμερική. Τίποτα άλλο, χαιρετώ.
0: Κυρία Ελένη που μας έχει αφήσει το τηλέφωνο εδώ. Για το φίλο μας το Μανώλη στο Μεσοχωριό, αν θέλει να πάρει Μανώλη τηλέφωνο, να το δώσουμε.
2: Νοσταλγίσα και παιδί μου στην Κρήτη να γυρίσω.
0: Θα το ξαναπάμε από την αρχή. Νοσταλγίσα και παιδί μου στην Κρήτη να γυρίσω. Αείμνηστη Βαγγέλη Σταφαντάκης, Ζαχάρης Μελεσανάκης. Να διαβάσω το μήνυμα του Στέλιου του Νικολάου που έρχεται από την Κύπρο το μήνυμα και λέει: «Ω Παναγιά μου Δέσποινα, τα δάκρυά είναι βάλσαμο και γιατριά του πόνου, μα είναι βάρος της ψυχής αυτά του παραπόνου. Χριστέ μου που είσαι στα ψηλά, τα πάντα εξουσιάζεις, κάποτε θόρυγε χαμηλά, χαρές να τσιμιράζεις. Ω Παναγιά μου Δέσποινα, πάντα με τη βουλή σου, πρόσεχε βρέφη και μωρά, σαν να ήταν παιδί σου. Το πολυτιμότερο των αγαθών είναι η υγεία. Δόξα σου Κύριε, δόξα σου, μα πέψε ευλογία». Ώρα καλή από την Κύπρο, χαιρετώ σας και ακριβοχαιρετώ σας, εύχομαι την υγεία σας, πάντοτε το καλό σας, σαφή χαρεσολούθε, Στυλιανός Νικολάου. Γεια στην Κύπρο. Και στη φίλη μας την Τόνια την Αντωνίου και στο Δάφνη τον Αριστίδου, τη σύζυγο της Στέλλα, στη Λεμεσό.

Βαγγέλης Σαφαντάκης, Ζαχάρης Μελεσανάκης, η Ξενιτιά. Για όλους τους φίλους μας ξενιτεμένους, όπου για να μας ακούνε για σήμερα. Ερωτόκριτος, Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο, Κρήτη Κόρα Μαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Καλό μεσημέρι μας στέλνει η φίλη μας η Γιούλη. Καλημέρα σε όλους, καλή εκπομπή, μια όμορφη μέρα να έχουμε. Αφιερώνω σε όλη την όμορφη παρέα μας που και σήμερα ακούει Ερωτόκριτο. Να είσαι καλά, Γιούλη.

Γεια σου Μανακρίτη, γεια σου Ψιλωρίτη. Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή, καλά να είμαστε. Υγεία και χαρά σε όλους. Ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Λεκάκης. Καλή συνέχεια. Φθινόπωρο. Δύο τελευταίες ματινάδες. Φθινόπωρο και ο ουρανός βρέχει αστράφτυλιάζει. Μα στην καρδιά κάθε εποχή χειμώνας πάντα μοιάζει. Και λέει η κυρία Ιουλία, τα νέφαλα του ουρανού κλαίνε και αυτά για μένα. Και γίνονται τα δάκρυα με τσιψιχάλες ένα.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Γιατί είχε μια λάμψη έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι αλλιώς όταν έρχεται αμερικανική λάμψη. Είχαν αλλάξει οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, είχαν αλλάξει οι ελληνικές σχέσεις, οι αμερικανικές σκέτες σχέσεις. Όλα είχαν αλλάξει, όλα ήταν αλλιώς. Και έρχεται αυτός ο Τραμπ, ο παράλογος, και απομακρύνει την Κίμπερλι από την Ελλάδα. Το πλήγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές προεκτάσεις στο γεωστρατηγικό περιβάλλον και στην κρίσιμη στιγμή της Μέσης Ανατολής, της χώρας μας και όλα τα υπόλοιπα. Είναι και η μαχαιριά στην καρδιά, η στενοχώρια που νιώθουμε όλοι μας. Ο καθένας χωριστά, κάθε Έλληνας νομίζω πενθεί με το δικό του τρόπο. Είναι και ο ουρανός από πάνω που κλαίει. Μεγάλη Παρασκευή και σήμερα, δύο φορές το χρόνο, κλαίει ο ουρανός. Και όλα πήγαιναν τόσο καλά και ο ιστορικός ο επιστήμονας, όχι του μέλλοντος, του παρόντος και του παρελθόντος, τα είχε πει λίγο αλλιώς.
3: Η κυρία Πρέσβης, που ορίζει τον παρόδο, είναι πάρα πολύ συμπαθητική από κοντά και πάρα πολύ ενημερωμένη. Και πιστεύω πραγματικά ότι έχει στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη όρεξη. Θυμηθείτε ότι θα μείνει στην. Θα τη θυμόμαστε την Πρέσβη. Έχει έρθει με όρεξη, πραγματική. Έχει έρθει με κέφι, τις αρέσουν στην Ελλάδα. Εγώ δεν ξέρω, ενθουσιάστηκα. Πιστεύω θα αφήσει μεγάλη εποχή στην Ελλάδα.
4: Μακάρι.
3: Εκεί με λίγο Λιβόη. Θυμηθείτε ότι θα μείνει στην. Θα τη θυμόμαστε την Πρέσβη.
2: Ότι θα τη θυμόμαστε, θα τη θυμόμαστε. Αλλά όχι για αυτούς τους λόγους που μας περιέγραφε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όταν είχε έρθει εδώ και όταν την είχε γνωρίσει την Κίμπερλι ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί έφυγε. Όταν είχε έρθει λοιπόν εδώ η Κίμπερλι, θα σταθούμε λίγο στην παρουσία της κυρίας Γκιλφόιλ. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε τη χαρά να τραβάνε πρέσβη πριν με το που έρθει, ούτε χρόνο δεν έχει κλείσει. Την πήρανε πίσω στην Αμερική, γιατί έχει τα θέματα της εκεί με τα ευρώ, με τις διευκολύνσεις, με τις πιστωτικές κάρτες, ό,τι αντιμετωπίζουμε όλοι δηλαδή. Τα αντιμετώπιζε και η ίδια και να που της στέρισαν τη θέση. Όταν είχε έρθει εδώ, είχε συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου είχε πάει και μετά είχαν βγει έξω και είχαν πέσει πάνω σε ένα σχολείο.
5: Γεια σας, από πού είστε εσείς?
6: Το highlight της συνάντησης πάντως ήταν η επιλογή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και του Πρωθυπουργού να βγουν μαζί περπατώντας από το Μέγαρο Μαξίμου για να συναντήσουν μαθητές.
5: Σας έφερα την Αμερικανίδα Πρέσβη, η οποία μόλις ξεκίνησε. Θα της πείτε γεια, πείτε καλημέρα. Good morning, πείτε good morning, ambassador.

0: morning, πείτε good morning, ambassador.
1: Τον αγύριστο.
2: Μη σέβεις τη γατέρα μου! Και πιόδεδα! Γελά σου! Σάμα το πιόδεδα, λουστό! Μηδέο

0: Σταματημένο.
1: Ένα, δύο, τρία. Δούλεψε.
0: Το ρολόι στις 8. Σταματημένο.
1: Come on. Ένα, δύο, τρία. Δούλεψε.

0: morning, πείτε good morning, ambassador.
1: Σε κουμπίδια.
2: Good morning, ambassador, έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παιδάκια εκεί να πούμε good morning, καλημέρα στην πρέσβυρα κτλ. Ήταν ο Γκέλερ αυτός, γιατί υπομπηθηκότησε ότι το ρολόι ήταν σταματημένο στις 8. Και βάλαμε τον Γκέλερ εκεί να τα επισκευάσου, που έλεγε που συντονιζόμασταν με τηλεόραση και φτιάχναμε ρολόγια, γυρίζαμε κουτάλια εκείνα τα βράδια. Τα πολύ ωραία με τον Χαρδαβέλα, ύμνηστος Χαρδαβέλας, που έκανε αυτές τις πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Οπότε το ρολόι σταματημένο δεν ξανάνε. Το φτιάξαμε, τελειώσαμε. Έχουμε, είναι βαριά η ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνει ο καθένας, με σταματημένα ή όχι ρολόγια, όπως και να είναι τα ρολόγια σας, αλλά αυτόν που σκεφτόμαστε περισσότερο από όλους είναι τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό.
3: Πρέπει να σου πω ότι ξαναήρθε στο μυαλό μου αυτό που έγραφαν τα τρόλ του διαδικτύου όταν ήρθε η Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα. Είπαν πρώτα δίνει τα διαπιστευτήριά της στον Αργυρό και μετά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
4: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε μέσω του κουμπάρου μου, του Eric, και εξαιρετικού φίλου.
3: Σε μια εκδήλωση στην Αγγλία γνωριστήκατε?
4: Όχι, όχι. Γνωριστεί από πιο πριν.
3: Μάλιστα.
4: Πριν καν μπλεχτεί με την πολιτική, έτυχε να βρεθούμε κάπου και γνωριστήκαμε, και εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο.

0: κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δοτική. Δηλαδή αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το πώς πρόσεχε τους διπλανούς της. Το πώς ερχόντουσαν ξέρω κάτι παιδάκια και έπαιζε με τα παιδάκια. Γενικότερα σαν άνθρωπος είναι πολύ δοτικός άνθρωπος.
1: Πάρα πολύ δοτικός άνθρωπος είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Σε μια παλιά του συνέντευξη μιλάει για την Κίμπερλι και πώς γνωρίστηκαν. Πρέπει να τα ξέρουμε όλοι, όλα αυτά. Και εντάξει, το ΚΚΕ κάνει πορείες και η αριστερά γενικότερα από το Σύνταγμα, από το Πολυτεχνείο, από το Σύνταγμα προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία για διάφορους λόγους που τους ξέρουμε. Εδώ τώρα δεν μπορούσε η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να διοργανώσουν πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Δεν είναι το timing το σωστό, γιατί το χάνουν αυτή την ευκαιρία. Πορεία απ' έξω να ζητήσουν την επαναφορά, την επανατοποθέτηση, το να μην φύγει η Κίμπερλι. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα. Τονώνουμε το ηθικό, γιατί έχει πέσει όλων των Ελλήνων το ηθικό. Δεν μας νοιάζουν οι ακρίβειες, τα σούπερ μάρκετ, τα πετρέλα, τα έχουμε αφήσει στην άκρη σήμερα όλα αυτά, διότι θρηνούμε όπως μπορούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε εδώ την Κίμπερλι. Ήταν αυτό που τέριαζε απόλυτα με αυτή τη χώρα και το timing το συγκεκριμένο. Οπότε δεν είναι μόνο τα καλά λόγια του Αργυρού προς την Κίμπερλι, είναι και τα καλά λόγια της Κίμπερλι προς τον Αργυρό. Είναι στην Αγγλική, αλλά θα ακούσουμε τώρα εδώ ότι θύμιζε, λέει, είχε πει τότε, τον Φρανκ Σινάτρα, ο Αργυρός, και τον Έλβις Πρίσλι.
2: Do you admire Κωνσταντίνος Αργυρός?
3: I do. I think he's so unbelievably talented. He reminds me of like great talents from America, like Frank Sinatra and Elvis Presley.

0: Κίμπερλι Γκίλφοιλ, έφυγες νωρίς.
1: Μητσοτάκης, πολύ καλά τα λέει. Το τραγούδι αυτό είναι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Είναι το Παρασκευή πρωί που την ψάχνει, Παρασκευή Σάββατο, μέσα στις ξένες αγκαλιές. Το πλήγμα είναι μεγάλο και στον καλλιτέχνη και στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας και στον κόσμο της μόδας. Κυρίως από εκεί θα λείψει, από τις δεξιώσεις, από τα γκαλά. Τώρα πιο ο Τσούνης πριν πήγαινε πουθενά, που είχαμε τον Τσούνη, μόνο κάτι μπιφτέκια. Πήγαινε και κάτι παϊδάκια είχε να πει στην αυπακτία, στο χωριό του. Μιζέρια δηλαδή. Ελληνάρα. Τα ξέραμε αυτά, δεν μας λείπαν. Ενώ εδώ με το που ήρθε, αρχίσαν τα μάξι φορέματα, αρχίσαν όλοι να ξερογλύφονται πάνω τους. Νομίζω θα είναι η πρέσβης που θα μείνει πολύ καιρό εδώ. Την έγκλειφαν όπως μπορούσαν, με διάφορους τρόπους. Και τώρα τι έχει μείνει, τώρα έχει μείνει το κενό. Το κενό της ψυχής, το ψυχικό κενό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Γι' αυτό θα ξαναπάμε λίγο στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Όταν τη γνώρισα, με κέρδισε κατά αυτόν τον τρόπο. Μετά πέρασε λίγο αρκετός καιρός και άρχισε να υπάρχει αυτό στον αέρα ότι θα είναι καινούργια πρέσβης και τα λοιπά. Και εκεί πέρα πραγματικά χάρηκα, γιατί λέω αυτός ο άνθρωπος και με την δύναμη που έχει έτσι από την Αμερική, αλλά και τη δοτικότητα που εγώ αντιλήφθηκα στη δική μας προσωπική σχέση. Η πρώτη εντύπωση που ήταν χαρά, από την άποψη ότι θέλουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, το να μπορέσει να οτιδήποτε, να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί στην Ελλάδα. Και έτσι αποκτήσαμε στη συνέχεια μια πιο καλή σχέση, γνώρισε την οικογένειά μου, γνώρισα τη δική της και μέσω του κουμπάρου μου κτλ. Και αυτή τη σχέση έχουμε μεταξύ μας.

0: Είναι και γκρούπι όμως. Είναι και γκρούπι. Τη βλέπω ότι σε ακολουθεί μουσικά.
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Οι συζητήσεις δηλαδή που έχουμε μεταξύ μας είναι το αν μπορέσω κι εγώ να τις πω κατά κάποιο τρόπο ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Διότι όπως έχω ξαναπεί και εγώ, προέρχομαι από μια γειτονιά η οποία είναι μια περήφανη κοινωνία μένα, αλλά έχει τις δυσκολίες της.
0: Πρέπει να τις μεταφέρεις.
1: Θέλω να τις μεταφέρω οτιδήποτε, όχι μόνο στη γειτονιά μου. Αυτά που αντιλαμβάνομαι κι εγώ με το δικό μου τρόπο, αν μπορέσω να είμαι βοηθητικός σε μια κατάσταση, θα το κάνω με πολύ αγάπη, γιατί αγαπάω πάνω απ' όλα τη χώρα μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Ποιος θα λέει τώρα στον άλλο πρέσβη που θα έρθει, ποιος θα του λέει τα προβλήματα της γειτονιάς, της περήφανης γειτονιάς του Αργυρού και όλων των γειτονιών. Γιατί ο Αργυρός δεν τραγουδούσε μόνο και χειροκροτούσε, άλλοι και χόρευε από κάτω με τα μάξι φορέματα, αλλά μετέφερε, ήταν ένας αγωγός της κοινωνίας, της φωνής της κοινωνίας προς την Κίμπερλι. Η Κίμπερλι με τη σειρά της στο Υπουργείο Εξωτερικών, του State Department της Ουάσιγκτον, και από εκεί στον πλανήτη όλο. Δηλαδή δεν ήταν μια απλή σχέση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Το τραγούδι είναι το Παρασκευή πρωί του Αργυρού, πάντα θέλουμε να το βάλουμε. Ψάχναμε μια αφορμή και έκατσε τώρα τόσο ωραία μαζί με το μια κυρία του Μπιθικό της νωρίτερα. Οπότε ο στίχος λέει, εδώ τώρα που ακούσαμε, έχει και βαθύ στίχο. Σε φάγανε οι δρόμοι και ο ενθουσιασμός, γιατί μιλάει ακόμη συχνά ο εγωισμός. Το σε φάγανε, στο είναι ο Κύρκος, σε φάγανε οι δρόμοι και ο ενθουσιασμός. Αυτό ταιριάζει νομίζω απόλυτα εδώ. Οπότε θυμηθήκαμε με όλα αυτά που γίνονται, και επειδή είναι βαριά η ατμόσφαιρα, και όταν υπάρχει βαριά ατμόσφαιρα θες ένα σοκολατάκι, κάτι, να ανέβεις, και θυμηθήκαμε αυτό.
3: Το να είσαι πρέσβυρα είναι ικανοποίηση αλλά και δέσμευση. Καλεσμένη από όλο τον κόσμο, ο καθένας με το δικό του γούστο. Και ρόλος μου είναι να τους φέρω σε συμφωνία. Γι' αυτό έχω έναν ακαταμάχητο τρόπο.
4: Τι αίσθηση. Μας κακομαθαίνετε.
5: Παρασκευή πρωί στην αγκαλιά μου μπαίνεις, με φυλάς και ξαναβγαίνεις.
6: Και σε έξω μόλι να σου σπικάρω μερικά φωνήεντα να ξεθυμάνω.
5: Και ξαναβγαίνεις.
6: Πες μέσα μόλι να μη σε βλέπω,

0: Thank you. God bless you. God bless Greece. And God bless the United States of America.
1: Πάνω απ' όλα, η Κύπερλιν εδώ, το God bless you, Αμέρικα, Ελλάδα, ο Θεός προστατεύει και τις δύο χώρες, τη φιλία και όλα τα υπόλοιπα. Μια τελεία εδώ, βεβαίως δεν την ξεχνάμε, θα παραμείνει αθάνατη στην καρδιά μας, νομίζω η καλύτερη πρέσβευση που έχει περάσει. Έδωσε έναν άλλο τόνο σε μια εποχή ευμάρειας της Ελλάδας, την καλύτερη εξαετία, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα πάμε λίγο στην Κύπρο, για άσχετο λόγο θα πάμε στην Κύπρο, γιατί εκεί γίνονται πράγματα.
2: Η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε σειρά βασικών αγαθών για ολόκληρο το 2027. Η ρύθμιση αυτή καλύπτει τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, το παιδικό γάλα, τις παιδικές πάνες, τις πάνες ηλικιωμένων, καθώς και τα γυναικεία είδη γηινής. Ταυτόχρονα ανανεώνεται το μέτρο του μηδενικού ΦΠΑ για τα κρέατα, τα ψάρια και τα πουλερικά, το οποίο έλυγε σήμερα, ενώ από τις 12 Οκτωβρίου ο κατάλογος αυτός πρόκειται να εμπλουτιστεί με επιπλέον προϊόντα.
3: Και εμπλουτίζεται με πρόσθετα προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως το ψωμί, το γάλα, όλα τα είδη ψωμιών και όλα τα είδη γάλακτος, καφές, ζάχαρη και βρεφικές τροφές μέχρι την 31 Μαΐου του 2027.
2: Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπτό όριο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή από τα 7,4 σεντ το λίτρο στα 2,1 σεντ.
1: Απόσπασμα από την Κυπριακή τηλεόραση που το ρεπορτάζ περιγράφει τα προϊόντα που έχουν μηδενικό ΦΠΑ στην Κύπρο, επειδή εδώ ρωτάνε το Μητσοτάκη, όχι ότι ψυχουλάκια θα ήταν και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ψυχουλάκια μαζεύονται, και εδώ απαντάει ότι δεν γίνεται πουθενά αλλού, δεν μπορούμε να το κάνουμε εδώ και θα κερδοσκοπήσουν κάποιοι, δεν θα φτάσει στον καταναλωτή και διάφορα άλλα τέτοια. Ωραία, οπότε τι

0: Μας απομένει, επειδή θα είναι το ψωμί πιο φθηνό, θα πιαστούμε από το καλώδιο που έχει μπει κάτω των τηλεπικοινωνιών, το καλώδιο που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, και θα το κάνουμε σαν μονόζυγο και θα φτάνουμε στην Κύπρο, ψωνίζουμε και μετά θα ξαναγυρίζουμε. Αυτό το θέμα του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου που το έχει αντιληφθεί ο Αλέξης Τσίπρας, το πιάσαν σε σατιρική εκπομπή της Κύπρου.
1: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
2: Τον ρώτησαν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ο Τσίπρας μας το χαρακτήρισε καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Ενέχει ιδέα. Νομίζω ότι 5G που αναφέρουμε από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε. Όχι Wi-Fi. Τώρα αν εσύ πιστεύεις ότι Wi-Fi μπορεί να μας στείλετε, πέτε μας και το password για να ενωθούμε θέμας. Τελικά από ό,τι φαίνεται, για να συνδεθούμε με την Ελλάδα ηλεκτρικά, πρέπει πρώτα να συνδεθούμε και εγκεφαλικά.

0: Δεν έχει ιδέα. Νομίζω ότι 5G που είναι να φέρουμε από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε, όχι Wi-Fi.
1: Ρεύμα που θέλουμε, Wi-Fi. Έδωσε άπτε στα κυπριακά. Βάλαμε και την Άννα Βύση, άλλη πληγή, να τραγουδάει το παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι. Από εδώ και πέρα αυτό θα μας πάει πιο κάτω. Γιατί από τη μία πληγή στην άλλη, δεν ξέρω αν είχε προλάβει να πάει η Κίμπερλ να δει Βύση. Είναι απώλειες μαζί με τον Ζαχαρό. Πιασμένοι χέρι-χέρι όλοι μαζί, γιατί και ο Ζαχαρός απολύθηκε από το ΟΑΝ, με αυτές τις ασυναρτησίες και όχι μόνο που έλεγε. Οπότε είναι βαριά η ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ευτυχώς όμως πήγε ο Αλέξη Τσίπρας στην Κρήτη, όχι για να επιθεωρήσει το καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Πήγε στην Κρήτη επίσκεψη και εκεί μια ηλικιωμένη του είπε τη μαντινάδα.
2: Αλέξη, καλώς όρισε στη Γέργερη και πάλι. Όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. Είσαι παιδάκι των φτωχών, πάντα να το θυμάσαι. Που βρεθείς και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι. Είσαι παιδάκι του λαού, γι' αυτό, αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσουμε εμείς την εξουσία.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέτσα μου σηκώθηκε.
4: Και πια παραβάσα με βρεβε με στη γρήβη καρκιά. Τα λόγωρα που βρουβού μου ήδη.
5: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
2: Εύχομαι μέσα από την καρδιά να είσαι ευτυχισμένος. Πάντα με ροδοπέταλα ο δρόμος σου στρωμένος.
1: Μακριά τα περιστέρια όμως, γιατί δεν μπορεί τα περιστέρια. Είχε βγει στο μπαλκόνι, γιατί φτεροκοπούσε ένα περιστέρι κάπου, είχε πιαστεί για αυτό το ηλίθιο και βγήκε και το αποδέσμευσε και το απελευθέρωσε. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο του. Εδώ λοιπόν η μαντινάδα από την κυρία από την Κρήτη. Μπορεί εμείς να μην έχουμε μηδενικό ΦΠΑ εδώ στην Ελλάδα, με ένα σωρό τρόφιμο όπως έχει η Κύπρος και άλλες χώρες, όμως έχουμε τον πιερακάκι.
6: Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί.
2: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
4: Επίβριβι αντζίβριβι παντής βριβις πελής. Πως έπρεπε να πάω πέντρε πέρα για βαραλουρου.
6: Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί.
2: Τη βάψαμε.

0: Τι θα γίνει με τον Μπουχέσα?
1: Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες.
0: Τη βάψαμε.
2: Χωρίς πίεση, οι οικογένειες εννοεί την αρτηριακή πίεση. Θα μοιράσει πιεσόμετρα. Με αυτά που συμβαίνουν στις τιμές, λογικό να ανεβαίνει η πίεση, η αρτηριακή και η άλλη, η χαμηλή και η υψηλή. Οπότε αυτή την πίεση. Την άλλη πίεση δεν είναι αρμοδιότητα του Πιερακάκη. Υπάρχει, υφίσταται και από ό,τι φαίνεται θα γίνει και χειρότερη και μεγαλύτερη. Τώρα θα κάνουμε μία απόπειρα να υπολογίσουμε, να προβλέψουμε, να προδιαγράψουμε τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της Άνοιξης.
3: 27%.
4: Γιατί λέγονται όλα αυτά?
3: Στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης ενός κόμματος στην Ελλάδα, ναι, δεν το έχει ξαναδεί όχι η Νέα Δημοκρατία, αλλά κανένα κόμμα ούτε στον ύπνο του.
4: Ναι. Πράγματι.
3: Ούτε στον ύπνο του.
4: Αλλά είστε πολύ μακριά.
3: Άρα είναι πάρα πολύ καλό ποσοστό, αυτό που λέτε είναι κακό.
4: Ναι, πράγματι. Ναι. Δεν είναι τι λέει κανείς.
3: Άρα...
4: αλλά είστε 10 μονάδες και βάλε από, μακριά 10 από 10
3: μονάδες στη δημοσκόπηση.
4: Στη δημοσκόπηση. Γιατί με τη δημοσκόπηση κρίνουμε.
3: Κάτσε, ανοίξει το κουτί.
5: Κουτί, κουτί, κουτί, και τι κουτί, κουτί, τώρα έχει Χένιγκερ καινούργια σε κουτί.
6: Κουτί, κουτί, κουτί, και τι κουτί, κουτί, τώρα η Χένιγκερ καινούργια σε κουτί.
5: Τώρα η Χένιγκερ καινούργια για το σπίτι. Δοκίμασέ την και ποτέ δεν θα σου λείπει.
6: Είναι καλή, πολύ καλή και πρακτική.
5: Τώρα η Χένιγκερ κουτί, και τι κουτί.
6: Πόσο το κουτί, πόσο το κουτί.
5: Του κουτιού και του σπιτιού.
3: Κάτσε, ναι, ανοίξει το κουτί.
4: Άμα ανοίξει το κουτί, τι θα βρεθούν 10 μονάδες.
7: Θα πάρετε τις εκλογές. Θα πάρετε αυτό.
3: Η τελευταία δημοσκόπηση που έπαιξε ο Αντένα της εταιρείας Mark πρώτων εκλογών του Μαΐου του 23 μας, ναι, έδινε 33.
8: Και μαύρα βάιψε, βρεβέντη, θα βαραβαλασά.
3: Μας, ναι, έδινε 33.
9: Ο Ιησούς Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
8: Και εσύ βρεβήκωσε, βρεβένα, γεβρεβέρα, μαύρα, βρωμαύρα τα μου.
4: Άλλο 33, άλλο 27.
3: Και πήραμε 41.
4: Ναι, στις δεύτερες.
3: Άρα εκλογές είναι 7 και μία 8 μονάδες διαφορά. Άρα είναι 7 και μία 8 μονάδες διαφορά.
2: Ωραία τα υπολογίζει, ωραία τα λέει. Σημασία έχει το κουτί. Τι ακριβώς θα γίνει στο κουτί, γιατί το κουτί, την κάλπη εννοεί, το κουτί θα βγάλει κυβέρνηση μάλλον. Εν τω μεταξύ λέει εδώ, χρησιμοποιεί τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών, των δημοσκοπήσεων, που ο Αντένα τότε έλεγε 33% και πήραν 40, πόσο πήραν 41. Όμως στις ευρωεκλογές οι δημοσκοπήσεις πάλι δίναν στη Νέα Δημοκρατία 33% και πήρε 28%. Σε αυτό δεν αναφέρεται, γιατί ήταν μεταγενέστερες οι ευρωεκλογές και είχαν αρχίσει να φαίνονται πολλά δείγματα καταστάσεων. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αλλά επειδή είπε κάτι για το κουτί, βάλαμε την παλιά διαφήμιση της μπύρας με το κουτί-κουτί που εμείς οι παλιότεροι την ξέρουμε και την τραγουδούσαμε και τη χορεύαμε, και βάλαμε και την Αλίκη κάπου ανάμεσα να λέει πόσο το κουτί, όλο αυτό μας θύμισε τον Μπακάλικο.
10: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η Αυθονία.
11: Ναι.
10: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε.
11: Ναι.
10: Γεια σου Κατερίνα εδώ, ναι.
11: Γεια σου μα. Μα, μαλά.
10: Άκου κύριε Στέφανε, να στείλει σπίτι.
11: Πες μου καλά χρειάζω τώρα.
10: Τι.
11: Τα χρειάζομαι.
10: Καλά κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι.
11: Γρήγορα.
10: Καλά τώρα κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε.
11: Ποιος θα πληρώσει, ο Τσίπρας.
10: Ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα. Σε σκήνα τα ωραία.
11: Τα μπαρίλα μακαρόνια.
10: Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει μικημά.
11: Τα 500 γραμμάρια από 1,42, 1,27.
10: Ναι, πάλι μικημά θα τα κάνω, ναι.
11: Αν θέλεις απλά μακαρόνια από private label που λέμε, 0,62.
10: Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, 1 κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη.
11: Από 2,49. 1,85.
10: 2 κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, και Στέφανε.
11: 400 γραμμάρια. 4,90.
10: Από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί.
11: 1,60, 1,45, 1,48.
10: Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χήμα, δεν έχει χήμα.
11: Το βρήκαμε στο καλάθι του κεριού, 1,22.
10: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι σαν κόλλη.
11: Χοιρινός Ολλανδίας, από 5,95, 5,55.
10: Δύο κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200.
11: Φωτόβουλα νοπά, γροζόι, Ελληνικά σκευασμένα από 3,75-2,95.
10: Και άκου και Στέφανε, βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις.
11: Νουνού, από 1,25-1,19.
10: Άκου και Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα.
11: Το γάλα με βγάλεις από 1,40 μέχρι το 1,80.
10: Και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί. Και 6 μπουκάλια μπύρα.
11: Από 20 έως 40 λεπτά και 50 λεπτά λιγότερο.
10: Ναι, ναι και Στέφανε, μόλις διορίστηκα. Σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση.
11: Τη θέση στη Νέα Δημοκρατία.
10: Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα.
11: Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ.
10: Θα το κάψουμε απόψε και Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Τόσα πολλά, 30 ευρώ, καλή τιμή, καλά έκανε. Ωραίος ο Μπακάλης, ωραία και η Αλίκη, πάντα παραγγέλνει τα ίδια πράγματα για τα παιδιά και για τα κουτιά και για τα ζαμπόν με τις φέτες που ψωνίζανε τότε, νομίζω και τώρα. Ενώ κάποια στιγμή φύγαμε από τις φέτες, ξαναγυρίζουμε στις φέτες και στα τεμαχισμένα προϊόντα. Το μισό κουνουπίδι, για παράδειγμα. Θα πάμε στο αισιόδοξο μετά από με την Κίμπερλι και τη Βύση και τη συννεφιά που έχουμε. Είναι αυτό που ξεκίνησε να λέει για την αυτοδυναμία με το 38%.
7: Θα πάρετε αυτοδυναμία.
3: Η τελευταία δημοσκόπηση που έπαιξε ο Αντένα της εταιρείας Mark πρώτων εκλογών του Μαΐου του 23 μας έδινε 33.
7: Μάλιστα. Άλλο 33, άλλο 27.
3: Και πήραμε 41.
7: Μάλιστα. Στις δεύτερες.
3: Άρα είναι 7 και μία 8 μονάδες διαφορά. Μάλιστα. Αν παίρνουμε τώρα στη δημοσκόπηση 30, είναι 38.
7: Άρα πάτε για αυτοδυναμία.
4: Αυτό με τι μαθηματικά το κάνετε.
3: 30-38. Μαθηματικά πρόσθεση είναι. Συν.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέρειες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Αφιερωμένο στους παοξίδες τους φίλους μας. Έχετε κανένα παοξί εκεί να το πείτε?
3: Δεν έχουμε, επειδή τον ήπιανε 3-1 από την Καλαμάτα, λες, ε?
2: Ναι, βέβαια, τι άλλο. Λοιπόν.
3: Καλαματιανός είσαι?
2: Ναι.
3: Ένα-ένα μου τα λες.
2: Καλαμάτα και εσείς με το καλό.
4: Φέρε με ένα μαντήλι, Καλαματιανό.
3: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να ρωτήσουμε αν είναι καλά ο Γεωργούτσος.
2: Όχι, ο Γεωργούτσος, ε.
3: Αυτό είναι. Μετά από αυτό που έγινε, πού είναι?
2: Ο Ναύαρχος έπαθε!
3: Ο Ναύαρχος έπαθε τρικυμία!
2: Ναύαρχο Νικοδήμου, κάθε του στο σύνταγμα.
3: Δεν είναι στην ηλικία του να παθαίνει τέτοια.
5: Ναι, Τρίτη και 13 έβλεπα.
3: Απαπα, φτούφτου, πιά τα αρχίδια σου τρεις φορές.
5: Τώρα δεν έχουν φάει, δεν τα βρίσκω που θέλω να βλέπω τις.
3: Πού να τα βρεις, έχει αρχίσει το κρύο, χάνονται αυτά εκεί μέσα.
5: Δεν ξέρω πώς τα χαλάσανε, αλλά θέλω τώρα να πω στους θεατές που ήρθανε στα UFO το πρώτο συνέδριο και μου λέγανε δεν έχετε υπνοτιστή. Όλοι στο εξωτερικό λέει κάνουν αναδρομή ύπνωση. Δεν έχουν βάλει μυαλό, να το πω τώρα. Όσοι θα βγουν στο επόμενο συνέδριο θα γίνει για τη βαρύτητα, θα γίνει για τον Αϊνστάιν.
3: Θα γίνει κι άλλο συνέδριο, πάλι καλά φοβήθηκα ότι τελειώσαμε.
5: Θα γίνει για μένα.
3: Για σένα, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι, θα είμαι εγώ εκεί. Δηλαδή,
3: συνεδριούχος.
5: Χωρίς να έχουν διαβάσει τα παλιά Βίπερ τη Ορόρα, τα οποία είναι του Τσάρλς Πέρλες. Υπάρχει και στο διαδίκτυο βίντεο Τσάρλς Πέρλες, Βερμούδα Τριάνγκλ, τρίγωνο Βερμούδων και χωρίς ίχνη. Αλλά και τον Ντόναλντ Έντουαρτ τείχο, η ξένια από το διάστημα Ελευθερίας.
3: Με χάνεις τώρα πάλι. Ξεκινήσαμε κάπως, τώρα πάει. Έχεις φύγει και φεύγω κι εγώ. Έλα, γεια.
6: Ρε σύντροφε από τη Νέα Ιωνία που σε υπεραγαπάω, όχι απλά σε συμπαθώ. Είπα ότι το μαγαζί ήταν σκυλάδικο, όχι ο Καζαντζίδης, ρε φίλε. Είπα ότι το μαγαζί που τραγούδαγε και πέφτανε πιστολιές ήταν σκυλάδικο. Ο Καζαντζίδης είναι δυνατόν, ρε φίλε.
7: Επιτέλους το σήκωσες, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θέλω να σου πω.
3: Είμαι σίγουρος.
7: Την Πέμπτη που θα έχετε την εκπομπή με το φίλο μου, το Θήμιο, να κάνετε έναν έρανο υπέρ Κίμπερλι.
3: Α, λες να μαζέψουμε λεφτά για τους καναπέδες.
8: Και δημοπρασία εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
9: Ή βγάζουμε στην Αθήνα. Δημοπρασία.
8: Διαδικτυακά μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι.
7: Όχι, για τα κατάχιλιάρικα, ρε φίλε, που έστειλε μήνυμα στον άλλο, το μπιτσαρά από το Κονέκτικα. Και δεν τη στάδωσε από εδώ και την κατήγγειλε. Κατάλαβες και αν θέλεις, ας πούμε, μπορεί να διοργανώσει. Οργανώσω και εγώ μια μικρή πορεία εδώ πέρα στο Ρέθυμνο.
3: Στο Ρέθυμνο?
7: Ναι.
3: Να το οργανώσουμε σε όλη την Ελλάδα. Τι στο Ρέθυμνο τώρα?
7: Εγώ μιλώ για μένα.
3: Τι μπορείς να κάνεις εσύ, σωστό, με τις δυνάμεις. Το ακούω. Όλοι στο Ρέθυμνο. Υπέρ Κίμπερλις.
7: Έτσι.
10: Γεια σου, Απόστολε.
3: Γεια χαρά.
10: Είστε καλά?
3: Ναι, ναι.
10: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να πω για τυχείο που είχατε αυτό το ρεπορτάζ, τέλος πάντων.
11: Δεν είμαστε καθόλου έξω. Είμαστε στα Ρωμόνου.
10: Από πάνω γράφει Διεθνής Αερολιμένας.
3: Άρα και λιμένας. Ορίστε. Είναι και αέρας και λιμένας. Δεν θα έχει νερό στο λιμένα?
10: Βεβαίως.
3: Άσε, μπορεί να έχει σβηστεί η πινακίδα, μπορεί να ήταν μόνο λιμένας.
10: Εντάξει, τώρα αυτό είναι λεπτό.
3: Και καλύτερα που ήταν λιμένας, γιατί φαντάζεσαι να ήταν δεμένας. Ρε χιούμορ. Τρίκαλο. Και εγώ δεν με χορταίνω, ρε σόρι.
10: Πραγματικά και εμείς δεν σε χορταίνουμε. Και άσε τη Λουκά να λέει για τους Γερμανούς ότι δεν είναι φίλοι μας. Φίλοι μας είναι. Κοίτα τι κάνουν στη Χίρο και σε άλλα αεροδρόμια. Θα δούμε, εντάξει. Σιγά σιγά με τον καιρό θα το κάνουν και σε άλλα αεροδρόμια.
12: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Παραπολιτικά 90,1.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
16: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
17: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
20: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
19: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
21: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
19: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
21: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
19: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
23: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι Δελιβαρά στο Box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε Δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντουλ το παιδί?
24: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους Deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: morning, πείτε good morning, ambassador.
1: Τον αγύριστο.
2: Λυσέβεις τη γατέρα μου! Και ποιο δεν θα γελάσω! Σάββατο ποιο δεν θα λουστώ!

0: Σταματημένο.
1: Ένα, δύο, τρία. Δούλεψε.
0: Το ρολόι στις 8. Σταματημένο.
1: Come on. Ένα, δύο, τρία. Δούλεψε.

0: morning, πείτε good morning, ambassador.
1: Σε κουμπίδια.
2: Ωραίο τραγούδι όμως και αυτό, το μια κυρία. Και αυτό και του Αργυρού και το παραδοσιακό της Κύπρου με την Ανούλα τη Βύση. Νεότερη τα τραγούδα για αυτά. Νομίζω το λέει και στις παραστάσεις, στις συναυλίες, τι ακριβώς κάνει, δεν είναι του Καρβέλα και θα μπορεί να το λέει. Μην το γυρίσει τελείως τα παραδοσιακά νησιώτικα κυπριακά. Εκεί δεν υπάρχουν απαγορεύσεις. Πήγε ο Άδωνης στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος, ένα κέντρο υγείας ακόμη να εγκαινιάσει, που έχουν βάψει τείχους, που θα έχουν όλα εκεί. Λείπουν γιατροί βέβαια. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται απ' έξω ότι τους λείπουν οι γιατροί. Αυτός το πηγαίνει εκεί που θέλει πάντα, με τους απ' έξω, τους συγκεντρωμένους και με τον τρόπο που έχει. Και κάποια στιγμή του φώναξαν και ου. Αυτό που έλεγε ο Ράλης παλιά, δεν θέλω ου, επαναλήφθηκε.
3: Εσείς, παιδιά, κάνουμε τέτοιο έργο και υπάρχει συμμορία της μιζέρια. Λέει η κυβέρνηση, σας δίνουμε λεφτά για το πετρέλαιο, παρεμβαίνουμε στα δηληστήρια, παρεμβαίνουμε στα αγορά, στα προϊόντα και συνεχίζετε και γκρινιάζετε. Όλο αυτό είναι πλασματικό.
4: Καταρχάς, ως προς το εσύ για να πω, δεν είναι η συμμορία της μιζέρια, είναι ένα μικρό κλάσμα τώρα. Μερικοί το άμεσα δίκαιο φωνάζανε ου και νομίζω μου κάνανε και μεγάλη μια μου. Ναι. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, τι αγένεια. Το υπουργό, α τον Άδωνη Γεωργιάδη, το υπουργό. Έγινε όλο αυτό και πα και φωνάζει ου. Ξυπνάδα είναι αυτή.
3: Καλά, εντάξει, δεν είναι.
4: Όχι, μεγάλη ξυπνάδα κάνει.
2: Είστε αγενείς. Δεν είστε μόνο μίζεροι και κακομύριδες που λέει ο Θεοχάρης. Είστε και αγενείς. Εν τω μεταξύ, ου φωνάζουν σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, σε όλες τις πρωτεύουσες και σε όλους τους υπουργούς. Όλος ο κόσμος παντού. Το ου είναι το λιγότερο. Παντού υπάρχουν διαμαρτυρίες. Παντού ο κόσμος δεν συμμερίζεται τη χαρά και την ευτυχία του υπουργού που νομίζει ότι αλλάζει το σύμπαν με το μικρό κοσμό του και με τους συνεργάτες του. Υπάρχουν θέματα ουσίας. Μπορεί να έχουν βαμμένους στίχους τα κέντρα υγείας και να έχουν ανακαινιστούν 10, 15, 20 χρόνια και να βάφτηκαν κάποια από αυτά ή τμήματα αυτών, αλλά όμως λείπουν άνθρωποι μέσα. Όλοι έχουμε εμπειρία, ιστορία που έχουμε πάει σε κέντρο υγείας της επαρχίας ή νοσοκομείο εδώ και υπάρχει έλλειψη. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι ου, στην κρίσιμη στιγμή και άλλα φωνήεται και άλλους φθόγκους και διφθόγκους θα τους φωνάξεις και θα κάνεις τα πάντα, θα διαμαρτυρηθείς γιατί λόγω των διαμαρτυριών και λόγω των ου των πολλών του παρελθόντος βάφουν τουλάχιστον τώρα τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία. Τι θέλουν, ένα λαό που μόνο θα χειροκροτεί, δεν θα κάναν τίποτα. Η αλαζονία στο έπακρο έχει χτυπήσει κόκκινα. Πάμε να ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος του λαού.
5: Έλα.
6: Έλα, Μαρή.
5: Καλή χρονιά, ξέρω εγώ.
6: Καλά είναι.
5: Ωραία.
6: Τι γίνεται, πού βρίσκεσαι εσύ?
5: Δεν πήρα να συζητήσουμε τίποτα τέτοιο.
6: Ωμπα. Μ' αρέσει που βάζεις το πλαίσιο από την αρχή, ότι δεν έχει πολλά-πολλά.
5: Ναι, δεν πήρα να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Πήρα να πω κάτι για το γυμναστηριακό, γιατί τσαντίστηκα.
6: Μπα, κάνεις και τέτοια.
5: Εντάξει, τσαντίστηκα. Δεν μπορεί να μας τσαντίσει τώρα κάποιος με το όνομα γυμναστηριακός που βρίζει και ασταμάτητα.
6: Καλά, εσένα μπορείς να ανάψεις και λίγο αυτό.
5: Ο γυμναστηριακός και τέτοιο στυλ, όχι.
6: Δεν ξέρεις ποτέ.
5: Πιο άντρικο θα έλεγα.
6: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω σ' αρέσουν αυτά.
5: Τέλος πάντων, άκου λίγο. Έτσι ώστε να είσαι καλά, καλή χρονιά, ξέρω εγώ, στην εκπομπή και τέτοια. Αυτό εννοείται. Επειδή άκουγα και την κοπέλα τώρα που λέγε τον αμαγαπά του Σιδηρόπουλου και παίρνει ο κόσμος και λέει τραγούδια, ρε παιδί μου, γιατί αυτός άνοιξε και είπε αυτό το πράγμα ότι δεν υπάρχει και καψούρα. Πρώτα απ' όλα, εμείς τα ροκ τα άτομα και η χήμα δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε με τι ακούνε και καψουρεύονται οι κυριλέδες. Λέδες κάθονται και κάνουν κριτική με τι καψουρεύονται οι χήμα. Άρα κράζεις, θαυμάζεις ο γυμναστηριακός. Ας πάρει μια σκυλογκόμενα με ντεκαπάζ και ας πάνε μπουζούκια να κλάψουνε με τα ουίσκια τους. Κανένα πρόβλημα. Κανένα χήμα δεν θα γυρίσει αυτό το πράγμα να το κράξει. Γιατί η χήμα είναι cool άτομα και δεν κράζουν τα αισθήματα των άλλων. Τώρα αν ο γυμναστηριακός για να υπάρξει πρέπει να κράξει τον τρόπο που ερωτεύονται οι ροκάδες, είναι γελίος και κενό. Ενός, ρε φίλε, αυτό θέλω να του πω.
6: Δηλαδή εμείς από αυτό βγάλαμε το συμπέρασμα.
5: Εγώ αυτό βγάζω και επίσης.
6: Δηλαδή από τα υπόλοιπα άλλα που έχουμε ακούσει.
5: Ναι, αλλά αυτό ήταν η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήρι για εμένα.
6: Σωστό, και εσύ με τις σταγόνες δεν τα πας καλά.
5: Υπάρχει και μια σταγόνα, ναι, εγώ δεν θέλω. Θέλω καταράχτη, λοιπόν.
6: Από δουλειά όλα καλά.
5: Πολύ καλά. Ακού λίγο και κάτι.
6: Εκεί που ήσουν.
5: Ακόμα. Κάτσε γιατί με κόλλησες πάλι. Δεν το περίμενα.
6: Εντάξει, δεν το περίμενες αφού ξέρεις ότι είναι σατανάς.
5: Για το γυμναστήριο. γυμναστηριακό έχω να πω ότι εμείς η χήμα, τη λέξη γυμναστηριακός, την έχουμε και την κοροϊδεύουμε. Δεν την έχουμε για να τη βγάλουμε ψευδόνυμο σε αυτούς μας. Δηλαδή, όταν λέμε κάποιον γυμναστηριακό, τον κοροϊδεύουμε. Τώρα, αν κάποιος, επειδή κάποτε είχε 23 βάρη, κόλλησε στο όνομα γυμναστηριακός και τώρα δεν ξέρει καν πού είναι τα γυμναστήρια, ούτε ξέρει να το αναγνωρίσει την ώρα που οδηγεί στο δρόμο, δεν ξέρει καν.
6: Αχ, τώρα μου ανοίγεις μπιφ, θα με ζαλίσει.
5: Λοιπόν,
6: εγώ θα την πληρώσω τώρα.
5: Δεύτερος, λοιπόν, αυτός είναι ένας φλωρός αγύμναστος και γέρος.
6: Α, το χοντρένεις. Θα υπερασπιστώ τον άνθρωπο, είναι σφίχτης.
5: Εγώ υπερασπίζω με το ροκ και τον κάθε διθενά που θέλει τι από.
6: Ναι, αλλά το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο. Οπ, ρούφα.
1: Το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο. Το χορεύει σταυρωμένο στο κενό.
6: Ρούφα.
5: Η λάμψη του ροκ να ζήσει και εκείνος λιγάκι.
6: Καλά, εντάξει. Το κατάλαβα.
5: Επίσης έχω να σου πω και κάτι άλλο για τις δουλειές και τα τέτοια. Δεν θα σου απαντήσω σε τίποτα. Θα σου πω μόνο ότι δούλεψα, κοίτα πώς θα φέρνει η ζωή, με μια συμμαθήτριά σου, φίλε.
6: Έλα, ποια.
5: Το σχολείο ΕΠΑ στην Αγία Μαρίνα, πού ήσουν εκεί.
6: Ποια Αγία Μαρίνα, ήμουν εγώ στην Αγία Μαρίνα.
5: Κάπου στην Ηλιούπολη, αφού τη έλεγα για σένα, μου λέει, τον ξέρω, λέει, ήμασταν μαζί συμμαθητές.
6: Αχ, πες μου τόσα χρόνια νομίζω ότι είμαι ο Θύμιος. Τέλειο.
5: Όχι, δεν είσαι ο Θύμιος.
6: Πώς τη λέγανε.
5: Μου είπε ότι Ελένη, μην πει τώρα.
6: Όχι, δεν θα το πω καθόλου, πιο επώνυμο.
5: Δεν με τώρα θα πω, δεν θυμάμαι κιόλα. Μια καλή, πάρα πολύ καλή κοπέλα.
6: Ήταν συμμαθήτρια δικιά μου στην Ηλιούπολη κιόλα. Τέλειο.
5: Γιατί το λες ειρωνικά.
6: Γιατί δεν ήμουν στην Ηλιούπολη.
5: Δεν ήσουν στην Ηλιούπολη.
6: Ναι.
5: Τότε ήσουν στο Βύρονα, κάπου από εκεί ήσουν. Στον Καρέα ήσουν.
6: Ούτε.
5: Ασφάλες να έχει μπερδέψει το Θύμιο και
6: αυτό. Μάνο σε κορόιδευε.
5: Όχι, καμία σχέση.
6: Τη είπε ότι είσαι τσιμπημένη μαζί μου και ότι είμαι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο.
5: Εσύ πρώτα απ' όλα έχει βρει μια καινούργια κοπέλα που σε παίρνει τηλέφωνο από ό,τι ακούω.
6: Οπ, να και οι ζυγέ μα ακροάτριε. Ποια είναι.
5: Και προχωρά στη ζωή σου.
6: Ναι, με αυτή την καινούργια.
5: Συγχαρητήρια.
6: Σε ευχαριστώ. Μη ζηλεύει.
5: Αν και ζηλεύω, το συγχαρητήρα το λέω από καρδιά.
6: Είμαι σίγουρο. Δεν ξέρω τι σκατόψει.
5: Όχι, ναι. Δεν είμαι. Αν και ζηλεύω, το συγχαρητήρα το λέω από καρδιά. Εντάξει, δεν έτυχε μαζί μου, αλλά θέλω να είσαι ευτυχισμένο. Δηλαδή, τι θέλει να κάνω, εν πάση περιπτώσει. Βλέπει ότι προσπαθώ να δείξω νοτερότητα.
6: Αφού δεν το έχει τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
2: Εγώ πήγαινα στο τρίτο δημοτικό Ηλιούπολεως που είναι στην Αγία Μαρίνα και στο γυμνάσιο Καρέα. Ένα μπέρδεμα έχει γίνει, δεν έχει σημασία, λεπτομέρειες τώρα όλα αυτά. Στο να υπάρχουν, έχει ξεκινήσει η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από τους τρεις υπουργούς δίνουν συνέντευξη. Τώρα ανακοινώνουν εκεί τις επιδοτήσεις, τις ελαφρύνσεις. Γιατί το είπε και ο Πιερακάκης πριν, θα είναι δίπλα στους πολίτες. Έχουμε την κυβέρνηση δίπλα στους πολίτες. Υπάρχει μια απορία για το Σταμάτη Γονίδη. Την έχουμε όλοι, αν είναι φασίστας.
7: Στα μάτια μου έκανε εντύπωση που κάποιοι αυτές τις μέρες είπανε μέχρι και φασίστα.
8: Έχω να πω σε όλους αυτούς που κάνανε αυτά τα κακόβουλα σχόλια ότι εγώ δεν είμαι φασίστας. Είμαι αρτίστας.
7: Αυτή είναι η απάντησή σου, ε?
8: Ακριβώς αυτό είμαι.
2: Δεν είναι πολύ σημαντικό τώρα που το τακτοποιήσαμε και αυτό το θέμα, τώρα που το μάθατε όλοι ότι δεν είναι φασίστας, είναι αρτίστας. Οπότε, καλά που το είπε, γιατί εκεί που έγλυφε τον Κασιδιάρη και του έλεγε καλή συνέχεια για να πάνε όλα καλά, πως το ονειρεύεται ο Κασιδιάρης, ξέρουμε όλοι τι ονειρεύεται και τι σημαίνει επιτυχία στο μυαλό του Κασιδιάρη. Σε αυτή τη συνέντευξη ο Γονίδης βεβαίως δεν είπε μόνο για τα πολιτικά, είπε και για τα άλλα που ειδικεύεται.
7: Έγινε κάτι στη ζωή σου και ξαφνικά έγινε ένας άνθρωπος αφοσιωμένος στο
8: θέμα. Δεν έγινε ένα. Γίνανε πολλά.
7: Όπως?
8: Τι να σου πω τώρα. Γίνανε πολλά.
7: Θέλω να μου πεις αυτό το κλικ που έγινε και που εσύ μπήκες σε αυτό το δρόμο.
8: Καταρχήν θα σου πω μία λέξη. Εκτός από τα άλλα, είδα το άξιστο φως. Το άξιστο φως από ό,τι ρώτησα τον Γέροντα. Είναι ένα δώρο που κάνει. Πήρα μια κουτάλισσα με λίγο. Είναι ένα δώρο που κάνει ο Θεός. Μπορεί να προσεύχονται στο Άγιο Όρος 100 χρόνια και να μην τη το κάνει. Και να είσαι αμαρτωλός, γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αμαρτωλό. Δεν το θεωρώ ότι δεν είμαι αμαρτωλός. Αλλά για τους αμαρτωλούς σταυρώθηκε ο Κύριος. Και να είσαι αμαρτωλός και να σου κάνει αυτό το δώρο. Τους λόγους σου ξέρει εκείνος.
7: Πότε έγινε αυτό?
8: Αυτό έχει γίνει πριν 12 χρόνια.
7: Άρα εσύ έζησες ένα θαύμα.
8: Δεν περιγράφεται αυτό.
7: Θες να το μοιραστείς μαζί.
8: Με λόγια δεν περιγράφεται. Δεν μπορώ να σου περιγράψω.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι το καλύτερο όμως. Τι δεν μπορεί να μας το περιγράψει. Είδε το άκτιστο φως. Πώς, τι έγινε, δηλαδή μια λάμψη. Άναψε, ήταν έξω, το είδε στον ουρανό. Συνήθως από εκεί έρχονται αυτά, από τον ουρανό. ήταν στο δωμάτιο, είχε κάνει βραχυκύκλωμα, μια λάμπα, κάτι. Μας έχει τύχει σε όλους. Και αυτό άκτιστο φως είναι. Θα μπορεί να θεωρείς κάποιος ότι είναι θαύμα. Στο κομβικότερο θέλω να πω, δεν εξήγησε τι ακριβώς συνέβη. Μας είπε ότι έγινε πριν 12 χρόνια. Από εκεί έχει στρίψει ο Γονίδης την πορεία του και μας λέει διάφορα τέτοια. Αλλά δεν μας έδωσε λεπτομέρειες και όλοι διψάμε να μάθουμε.
7: Λες τη λέξη ειλικρίνεια, λείπει από την εποχή μας.
8: Πολύ. Η ειλικρίνεια παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Γιατί δεν μπορεί να κάνεις κακό και να πεις την αλήθεια. Γι' αυτό μαζί με την αγάπη πάει και η ειλικρίνεια. Αυτό είναι κάτι που έχω ακούσει μέσα στο όνειρό μου, αλλά δεν θέλω να πω παραπέρα, από τον Κύριο.
2: Ναι, αλλά στα βασικά δεν μιλάει. Εδώ στο, είδε το άκτιστο φως που το είδε, δεν μας είπε. Στο όνειρο ήρθε και του μίλησε για ειλικρίνειες ο Κύριος. Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να ξέρουμε κι εμείς γιατί να τα ζει μόνο ένας αυτά, όλα αυτά. Δεν πρέπει κι εσείς εκεί που κοιμόσαστε να έρθει ο Κύριος και να σας πει για την ειλικρίνεια. Πιάστε μια κουβέντα για ένα θέμα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή για οτιδήποτε άλλο. Γιατί έτσι όπως πάει, μόνο με θαύματα όλα αυτά θα αντιμετωπίζονται από εδώ και πέρα. Οπότε έτσι ήταν πολύ λιτός. Είδε το φως μια μέρα. Ένα φαντάζομαι ίδιο φως θα το είδε και ο Θωμάς Μόσχος που ήταν στον Βαρουφάκη και τώρα πήγε στον Τσίπρα.
9: Που γνωριστήκαμε με τον Αλέξη και μιλήσαμε, κατάλαβα ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι αντιλήψεις που είχα και τα λοιπά, ήταν, ας το πούμε έτσι, η προπαγάνδα που είχε περάσει και σε μένα. Είναι ένας άνθρωπος τελείως διαφορετικό από αυτό που μας έχουν περάσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και που ξέρουμε. Εκεί δηλαδή άλλαξα, πήρα στροφή 180 μοιρών, ας το πούμε έτσι. Κάποια στιγμή να κυβερνήσουμε και να αλλάξουμε την αγροτική πολιτική της χώρας μας για να δούμε και εμείς η παραγωγή άσπρη μέρα, ας το πούμε έτσι. Αυτό που είδα εγώ με έκανε να αλλάξω τελείως άποψη για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και γι' αυτό προσπαθώ και να το περάσω και στον κόσμο αυτό το δικό μου. Δηλαδή πιστεύω ότι άλλαξα και εγώ άποψη και ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
2: Είναι ο κτηνοτρόφος, γνωστός κτηνοτρόφος, πολύ δραστήριος, ομιλητικός, ήταν στο Βαρουφάκι και γνώρισε τον Τσίπρα. Και είδε και αυτός το φως, σαν το Γονίδι. Όχι ακόμα, αλλά κάπου εκεί. Και του μίλησε και πήγε, έγινε η μετατόπιση. Φτάσαμε στο τέλος. Τα μέτρα έχουν ανακοινωθεί, θα τα ακούσετε σε λίγο από το δελτίο ειδήσεων. Είναι αυτά που περιμέναμε τις προηγούμενες μέρες. Εμείς κλείνουμε με το τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
10: Αποστολή.
6: Έλα.
10: Τι κάνει, ρε.
6: Καλά.
10: Τι κάνει αυτός ο μαλάκας ο Ζαχάρος, ρε. Τι μου νόπανε είναι αυτό το αρχίδι, ρε. Πώς βρίζει έτσι τον κόσμο, δηλαδή.
6: Τώρα δεν θέλω να μιλάμε έτσι για λογοκριμένους συναδέλφους.
11: Ρέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ.
12: Ναι,
11: ποτέ.
12: Πώς γίνεται.
11: Θα σας πω πώς γίνεται.
12: Δεν ήταν στο τρένο.
6: Έλεγε την αλήθεια και πόνεσε. Έτσι τον κόψανε. Άλλος ένας αγωνιστής που λογοκρίθηκε.
13: Σε παρακαλώ, θέλω δύο λεπτάκια. Πες στον Κύριο αυτό που βγήκε και είπε για τον Γιαννακόπουλο, ότι αυτός ο ίδιος έχει το IQ του Τάκη Τσουκαλά. Και σε μια χώρα που υπερασπιστεί.
6: Εσύ πήρες να υπερασπιστείς τον Γιαννακόπουλο.
14: Ότι είναι πιο κοντά στις απόψεις μου, οι απόψεις του κυρίου Κασιδιάρη, βεβαίως και είναι. Αλλά για εμένα μου ψιλοκεντρίζει λίγο. Εγώ είμαι πιο δεξιός. Πολύ πιο δεξιός.
13: Άφουσε με σε παρακαλώ.
6: Όχι, όχι. Εσύ πήρες να υπερασπιστείς τον Γιαννακόπουλο τώρα.
13: Όχι,
6: να ξέρω να λυθώ από τα γέλια τώρα ή με κρατηθώ λίγο.
13: Όχι, κορίτσι μου.
6: Άσε τα κορίτσι μου κι αυτά, άκου μαλακακό. Αυτή η φάση των συμπεριφορά του Γιαννακόπουλου ταιριάζει. Λοιπόν.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
6: Βεβαίως, να είστε καλά. Χάρηκα για τον πολιτισμένο διάλογο.
13: Εννοείται πάντα τι αλλήμον. Σιγά μην βριστούμε, αν είναι δυνατόν. Αλλά σε μια χώρα που υπερασπιστεί όλου του βάζω. Αλλά να τα λέμε όλα με το όνομά του. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω αυτά.
6: Δεν θες όλα με το όνομά του, θες κάποια με το όνομά του.
13: Θα με αφήσει να μιλήσει, θα με
6: και αυτά που σε ενοχλούν δεν θες να λέγονται με το όνομά του.
13: Για επανελπαντή τι πες. Πώς το πες αυτό, αντίχριστε.
15: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε.
6: Όπως το είπα.
13: Δεν τα άκουσα, βρε φίλε. Συγγνώμη, συγχωρείτε πάρα πολύ.
6: Δεν με νοιάζει, θα τα ακούσει μετά στην προβολή.
13: Ωραία, πες όμως του κυρίου ότι περισσότεροι που είσαστε Ολυμπιακοί και Πασόκ σε μια χώρα αυτή έχει το IQ του Τσουκαλά. Πειράζει, κακό είναι. Μια άποψη εκφέρω, κακό είναι. Και να θυμόμαστε από την ιστορία ότι και στα δύο συστήματα, και στον ναζισμό και στον κομμουνισμό.
6: Πήρε δηλαδή τι, και στον ναζισμό και στο. Για πες το λίγο αυτό γιατί τώρα μυρίζει ξέπλυμα, ωραίο τέλειο. Μυρίζει ξέπλυμα ναζισμού. Πάμε λίγο.
13: Πάταξον μεν, άκουσον δεν.
6: Ναι, ναι, πάμε λίγο το ξεπληματάκι, βεβαίως σας ακούω.
13: Εγώ για να ξέρεις, δηλώνω μαλάκα. μαλάκα. Δεν δηλώνω
6: έτσι. Δεν χρειάζεται να το δηλώσει, αγάπη μου, είναι άμα την εμφανίσει που λέμε.
13: Έτσι, μπράβο, ευτυχώ. Και τον Μπακούν έχουμε διαβάσει και τον Τρόμπ έχουμε διαβάσει.
6: Δεν έχει σημασία τι διάβασε, τι κατάλαβε έχει σημασία.
13: Βεβαίω τι κατάλαβα. Καταλάβαμε ότι όλοι ξέρουμε την θεωρία του Μπακούν. Αλληλεγγύη και όχι άλλο παραγμό. Και τι άνθρωπο να είσαι, με αυτό που ελέγχει, με αυτό που.
6: Τι έκανε, έχει σημασία, τι έκανε, άστα αυτά.
13: Τι κάνω, ό,τι μπορώ, καλό μπορώ να κάνω κάτι σοβαρό, ρε φίλε. Ένα είμαι, μόνο μου είμαστε και 500 είμαστε και 1000. Πόσοι είμαστε, είμαστε 10
6: χρόνια. Πε τη μαλακία σου, παιδί μου, τώρα να τελειώνουμε.
13: Εσύ με κόβει, άσε μόνο από αυτό που θέλω, τι έγινε, θα γίνει κάτι και στα δύο συστήματα, και στον ναζισμό και στον κομμουνισμό, ιστορικά γεγονότα, δεν τα λέω εγώ. Εγώ είμαι ένα μαλάκα, ξαλώ. Άμα θε και πολύ μαλάκα, τι πολύ μαλάκα, κανένα πρόβλημα. Και στα δύο συστήματα υπήρχε μια ιδεολογία που φιλοδοξούσε να δημιουργήσει ένα νέο είδο ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι στα δύο συστήματα δεν συμφωνεί με την ανθρώπινη φύση όπω έχει. Είναι σε πόλεμο με την ανθρώπινη φύση. Αυτή είναι η ρίζα του ολοκληρωτισμού. Την ξέρει, φυσικά και ξέρει.
6: Όχι, εντάξει, θαυμάζω τον τρόπο που εξισώνει τον κομμουνισμό με τον ναζισμό και μπράβο. Θέλει κότσια να είσαι τόσο παπάρα.
13: Αυτά τα έχουν πει φιλόσοφοι.
6: Ρε παιδί μου, τα έχουν πει. Ναι, εντάξει, φιλόσοφοι μπορούμε να πούμε για πολλού φιλοσόφου και ιστορικού ότι θε. Πιο άδωνη ιστορικό είναι.
12: Δεν υπήρξε ούτε ένα νεκρό στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένα.
13: Όχι, πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον. Αν τον άλλον το βάλει στην αντιπολίτευση, θα είναι μια χαρά υπέροχο. Τι να κάνουμε, αφού είναι έτσι δεν υπήρξε του ανθρώπου.
6: Συλλεκτικό κομμάτι είσαι, δεν σε είχα εκτιμήσει άλλη φορά.
13: Που δεν είμαι, μαλάκα είμαι για να ζήσω αυτή τη χώρα. Εδώ πέρα που είμαστε τώρα.
6: Ναι, ρε παιδί, μίλαμε τώρα τα αυτονόητα. Ναι, εντάξει, αυτό είσαι. Ναι,
13: 30 χρόνια για να είσαι ευτυχισμένο πρέπει να είσαι μαλάκα ή όλοι
6: πέρα. Έπρεπε να σε χτυπήσουν στον Παναθηναϊκό για να ξεδιπλωθεί. Ωραίο.
13: Παναθηναϊκό. Δεν μου πω την Κανακόπουλο ότι δεν έχω δουλειά και αυτά ξέρω πει. Θα μου πάρει μια μουρρή φίλα πρόσεχη. Πλάκα μου κάνει.
6: Ωραία, εσύ που παίρνει να τον ξεπλύνει και να τον υπερασπιστεί. Όχι, μπράβο. Θαυμάζω την εξίσωση που έκανε πάντω με τον ναζισμό και τον κομμουνισμό. Μπράβο.
13: Ρε, αυτό δεν είναι ειδική, δεν τα λέω εγώ. Δηλαδή σε πειράζει η αντίθετη άποψη. Άκουσε την αντίθετη λιγάκι, δεν πού το κακό, το ότι είσαι μορφωμένο και πιο πολύ από όλου μα και γι' αυτό εκεί πέρα και δικαίω είσαι. Το αξίζει καμία αντίρρηση. Αλλά ακού λίγο και τι από κάτω μαζί ήταν ο Χίτλερ και ο.
6: Έλε τώρα στα ίδια καφενεία τα πίνανε τώρα με κοροϊδεύει τώρα δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Λοιπόν, έλα.
16: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
17: Ναι! Παραπολιτικά 90,1.
18: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
19: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
20: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
19: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
20: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
19: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
20: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
21: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει...

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 91 88 77 08, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Στα 40 λεπτά επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση στη συναντλία, όπως ανακοίνωσε πριν λίγο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η τιμή θα διαμορφωθεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Το επίδομα θέρμανση ήταν αυξημένο κατά 30%. Παράλληλα, θα συνεχιστεί ως το τέλος Οκτωβρίου η επιδότηση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Ένας άντρας ηλικίας 25 χρονών έχασε τη ζωή του στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες στο νησί και αρκετές περιοχές της χώρας. Πρόκειται για το πρώτο θύμα της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός παρασύρθηκε από χύμαρο και πνίγηκε. Νωρίτερα, μήνυμα το 112 στάλθηκε στη Ρόδο για περιορισμό των μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών, καθώς από το πρωί σημειώνονται καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού λόγω της εισόρευσης υδάτων. Σε δύο σημεία έχει αποκοπεί ο κεντρικός οδικός άξονας Ρόδου-Λίνδου. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω εισόρευσης νερών. Μεγάλες ζημίες από την κακοκαιρία και σε υποδομές στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας έχουν προκαλέσει πλημμύρες από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα συνεχιστούν. Ενώ νέο μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Μακρικάπα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούτι με το Προκόπι. Γέφυρα κατέρευσε από τα ορμητικά νερά στα πολιτικά και το χωριό έχει αποκοπεί. Σε Σκιάθο τα ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα ενώ σημειώνονται και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Σε αυξημένη επιφυλακή αρχές στην Αττική, καθώς από τις ισχυρές βροχές έχει ανέβει σημαντικά η στάθμη του Κηφισού. Τα νερά πλησιάζουν τα όρια της Κήτης του, προκαλώντας ανησυχία για ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Σε ισχύ ως 3 μετά το μεσημέρι, το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων στα Πελάγη. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις προθμιακές γραμμές Πρίνου Καβάλας, Αγίας Μαρίνας Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού. Μείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας στο 136% του ΑΕΠ το 2026 και περαιτέρω ταχύ αποκλιμάκωσή του στο 128,7% το 2027 και στο 111,1% το 2031 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, το χρέος της Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας, ενώ το 2031 θα είναι χαμηλότερο και από το χρέος της Γαλλίας και του Βελγίου. Αποκλειστικά αρμοδιότητα της Αμερικανικής κυβέρνησης, η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επισήμανε ότι η Αθήνα δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να επηρεάσει ούτε να σχολιάσει μια τέτοια απόφαση. Εν τω μεταξύ, στα χέρια του διπλωμάτη Τζος Χοκ θα παραμείνει το επόμενο διάστημα το τιμόνι της πρεσβείας των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα, καθώς ο αντικαταστάτης Kimberly Guilfoyle δεν αναμένεται να οριστεί άμεσα. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, η πολύκροτη δίκη για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων μέσω ιδιωτικής κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Στο εδόλιο καθόνται συνολικά 33 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες μεταξύ άλλων για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, εμπορία ανθρώπων, κατάση ροή, εκμετάλλευση γυναικών μέσω αφαίρεση κυττάρων και ιστών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε από την 5η Δυτική Ανακρίτη Θεσσαλονίκη ο 22χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης έπειτα από χρήση έκσταση σε πολυχώρο διασκέδαση στη Θέρμη. Κατηγορείται για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Στη διεθνή ενημέρωση, στο Ιράν, σε θάνατο καταδικάστηκε μια 23χρονη φοιτήτρια εξαιτίας ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία κρίθηκε προσβλητική για τον προφήτη Μωάμεθ. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας Ντανίλ Μεντβέντεφ Στέφανο Τσιτσιπά στη φάση των 16 στο Τσαγκάι Μάστερς. Ο Ρώσος τενίστας προηγείται 1-0 σετ. Στις 3 παρατέταρτο, ο Ολυμπιακός Β' Άθενας Καλυθέα για τη Super Bet League 2. Στις 7 το απόγευμα, Προμηθέας Παντρών Τρίερ και στις 7.30 Ηρακλής Βίρτσμπουργκ για το FIBA Europe Cup.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,65% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές στην Αττική, βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακοκορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γίνανε τα βράδια? Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: παράσκω έντευα να μου πάρει την τσάντα από την δυο. Καλά, δεν το συζητώ. Είναι πάρα πολύ ωραία να την πάει στη γυναίκα του. Άλλο και τούτο. Τι έπαθες,
1: το,
0: τι έπαθες,
1: το κινητό μου. Δεν πειράζει, δεν βρίσκω το κινητό μου. Κάπου το έχω παρατημένο.
0: Μήνυμα.
1: Περιμένω
0: μήνυμα.
1: Ναι, από το, από το χρηματιστήριο.
0: Παιδιά, να σα πω κάτι. Μην το γελάς. Όλη η Ελλάδα παίζει χρηματιστήριο. Και τι χρηματιστήριο? Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης. Όλοι παρακολουθούν τον δείκτη. Πώς λέγεται?
1: Dow Jones.
0: Dow Jones.
1: Και τι κάνει ο δείκτης, μας χαιρετά?
0: Κάποιοι παίρνουν αυτά, παίρνουν πετρέλαια, παίρνουν αυτό, παίρνουν τόνα, παίρνουν τ' άλλο. Ρε παιδιά, που τα ξέρετε. Μην ασχολείστε με πράγματα που δεν ξέρετε, γιατί...
1: Δεν έχουν συμβουλάτορες, δεν μπορεί να παίζουν έτσι.
0: Οι συμβουλάτορες είναι.
1: Όχι ρε παιδί μου,
0: οι συμβουλάτορες βγάζουν και μια ωραία πρωία, έχει τύχει φίλοι μου, τις είπαν, τι κρίμα τα χάσατε, λέει, παρτών,
1: και δεν
0: τα χάσατε. Και τα έχασε χρήμα πολύ μεγάλο στην Ελβετία.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί είχε το συμβουλάτορα και τον είχε εμπιστοσύνη και ήταν στην αρχή σου βάζουν να κερδίζεις, να κερδίζεις. Παιδιά, μην ασχολείστε με πράγματα που δεν ξέρετε. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, τι έχει γίνει?
0: Τι έχει
1: είναι
0: γίνει?
1: Είναι δύσκολες ημέρες. Καλά, κυκλοφορεί στα διαδίκτυο. Που ο αρχηγός που τον κρατάνε δύο. Τον κρατάνε δύο και έχει πάρει Ζάναξ. Και είμαι με Ζάναξ, λέει, τον κρατάμε τον αρχηγό.
0: Αυτή δεν ήταν πρέσβυρα, ήταν κουμπάρα.
1: Καλέ διαμάντη!
0: Καλέ, χάσαμε την κουμπάρα. Εν τω μεταξύ, η Καούκα, η οποία είναι όλη εξτέ. Έτσι, ήταν τελείως κουμπαρέξ.
1: Παιδιά, ναι.
0: Δηλαδή είναι.
1: Εν τω μεταξύ την άδεια σε ο Τραμπ για πλάκα, έτσι. Ναι. Και είπε ότι δεν ήταν ποτέ στην οικογένειά μου, απλά κάποια στιγμή έβγαινε με το γιο μου.
0: 10 χρόνια. 10 χρόνια το περισσότερο για να δεις ότι ό,τι έχουμε ζήσει το έχει τραγουδήσει ή αναβήσει.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τώρα να δούμε τι θα μας φέρουν. Ελπίζω να μας φέρουν κάτι πιο σουλουπομένο τουλάχιστον εμφανισιακό και βλέπουμε.
0: Η καινούργια τραμπιά, η PPR. Η υπεύθυνη τύπου η οποία βγαίνει εκεί με την μπούκλα, άλλη εκεί Μπερλέη.
1: Δεν ήξερα τι να απαντήσει αυτή την ύπεση. Ήταν... αυτή δεν λες μία καινούργια γραμματέα που.
0: Μία καινούργια γραμματέα η οποία έχει τέσσερα παιδιά αυτή η Τσαμπερτών κολοσφυρίχτρα.
1: Τέσσερα παιδιά είναι σε αυτή, σαν τον
0: εξωτερικό. Το έχει δουλέψει το.
1: Και του τη ρώτησαν διάφορα και έλεγε αυτό δεν το έχω κοιτάξει, δεν θα απαντήσω later.
0: Είπε ότι. Πώς σας φαίνεται, τη ρώτησαν και επί προσωπικού. Πώς σας φαίνεται ο νέος σας ρόλο και είσαστε παντρεμένοι και μητέρα τεσσάρων παιδιών και τι θα κάνετε τώρα? Και είπε ο πρόεδρός μου και μετά λέει συγγνώμη, ο σύζυγός μου.
1: Ωραία.
0: Έκανε και ένα σαρδαμάκι.
1: Ωραία.
0: Αλλά
1: όπως το λένε, πως δεν είπε το σύζυγό της.
0: Ο γλώσσα λαμφάνουσα. Κουκλάκι ζωγραφιστό ο σύντροφός της. Ο
1: ναι,
0: σύζυγός της.
1: Και αυτή ωραία. Απλά είναι ένα στυλ που έχει γύρω του γυναικών που έχει γύρω του
0: γυναικόπαιδα. Αν πάρεις και οι γυναίκες αυτές πόσα παιδιά έχουν, είναι πραγματικά ο Τραμπ και τα γυναικόπαιδα. Εν τω μεταξύ, στο Μαλί, παιδιά, τι γίνεται στη βαφή, κάτι γίνεται. Δεν του το βάφουνε πολύ συχνά. Βγάζει μαλλί, ξένη μαλλί.
1: Βγάζει νινίδα, νινίδα.
0: Έχει αυτό το.
1: Βγάζει τριχούλες, καινούριες φυτρούλες το μωράκι. Βγάζει ειδικά λαδάκια που κυκλοφορούν, το ξέρεις.
0: Λαδωμένα όλα. Μας πήρασε τη Σκίμπερλεϊ το λαδάκι. Όλοι έτσι είναι. Γιατί ο γιος του λέγεται ότι παντρεύτηκε, του τα πλήρωσε, λέει, Ρώσος Μαγιστάνας.
1: Ναι, παιδιά, τι νομίζετε? Όλα από άλλες τσέπες είναι.
0: Τα γαμήλια Πάρτσις.
1: Ρωτήσανε βρε τον αρχηγό, τον βρήκανε κάπου, τον πετύχανε, του χώσανε τη ματσούκα και του είπανε πες μας πώς νιώθεις για την Σκίμπερλεϊ. Και είπε, αχ, παιδιά, λέει, τι να σας πω, δεν το έχω παρακολουθήσει.
0: Δεν έχει παρακολουθήσει το θέμα. Τι να πει κι αυτός.
1: Ας μιλήσουμε, λέει, για μουσική.
0: Ναι, μουσικώνεται.
1: Και το αφιερωμένο ρε τραγούδι στην Κύπρο από τον Αργυρό είναι Ψάχνω στην Αθήνα μου. Πώς το λέει το τραγούδι αυτό?
0: Ναι,
1: πρέπει να το βάλουμε.
0: Να το βάλουμε. Λοιπόν,
1: σε μετά. Απεγνωσμένα στην
0: περίμενε,
1: Αθήνα μου.
0: Περίμενε όμως, ναι. Χθες έγινε πέστε. Παρουσίαση μια σειρά σκαλιντικών.
1: Ναι.
0: Όπου και ο μπαμπάς της Νίκας θα είχε.
1: Α, τσαίδα, τσαίδα.
0: Βλέπεις, Νίκα, τι είναι
1: καλό. Και η Μιράντα, δεν ήταν και η Μιράντα.
0: Περίμενε. Τα βγάζει ο μπαμπάς Νίκας.
1: Ναι. Δηλαδή, του Brad Pitt δεν είναι, λέει, από με την υπογραφή.
0: Από τα σαλαμάκια πήγαμε δηλαδή και τα.
1: Γιατί πολύ παιδιά, πολύ το απαλλητικό.
0: Ναι, πήγαμε στα καλλιντικά, ναι. Και αυτά τα καλλιντικά βγαίνουν, λέει, στο κτήμα του Brad Pitt και της Ψιλοπίτενας. Δηλαδή το λες και κακό Feng Shui.
1: Τι εννοείς το κτήμα, από τα κρασιά βγάζανε?
0: Από την πρώτη ύλη δεν ξέρω, τι φτιάχνουν από δικά τους πρώην αυτά. Λοιπόν, είναι κάπως συνδέεται με τον Pitt και την Τζολί και το Τσουλί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και χθες έγινε η παρουσίαση. Του ο μπαμπάς Νίκας
1: τα παρουσίαζε.
0: Τα παρουσίαζε και πήγε φυσικά η κόρη Νίκα, το Νικάκι,
1: ναι.
0: Και ο σύζυγος ο Αργυρός. Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν και Κίμπερλαϊ.
1: Κίμπερλαϊ δεν μπόρεσε διότι μαθαίνει τώρα κλείνει βαλίτσα.
0: Όχι, ο Κίμπερλαϊ λέει δεν μιλάει σαν άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Τι πράγματα είναι αυτά, ζήτησα κι εγώ λίγα, βάλει λίγα λεφτά κάρτα και κάνετε έτσι.
1: Θα καθαρίσω, λέει το όνομά μου, θα το καθαρίσω.
0: Ναι, θα το καθαρίσει.
1: Θα το καθαρίσει, θέλει γερό απορριπαντικό αυτό, δεν είναι απλό. Ναι, ναι.
0: Τώρα η Γερουσία θα ζητήσει τα σπασμένα. Κατάλαβες, τώρα η Γερουσία θα ζητήσει τα σπασμένα από Kimberley. Αυτή τη στιγμή βγάζει τη στρες από τα μαλλιά της, από το τράβα, τράβα, τράβα, τράβα, από την απογοήτευσή της και λέει χθες ήτανε, δεν είχε φώτα η πρεσβεία, ήτανε παγωμένη και μόνο
1: δεν
0: ένα
1: τζιπούκλα,
0: μια τζιπούκλα μπήκε μέσα στο τέτοιο και ήτανε κάποιος παρατρεχάμενος που πήγε εκεί να της κάνει γύρνα από εκεί, σε παίρνει η κάμερα, γιατί είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
1: Ο στυλίστας που είναι ο στυλίστας. Τον έχει ανοίξει ή και τον έχει μπουκώσει μέσα.
0: Τον έχει καταπιεί. Να σου πω, και η Kimberly πίνει μόνο σαμπάνια, το ξέρεις αυτό.
1: Αχ, ναι, καλέ, όταν έχει μεγάλες δίψες, μόνο σαμπάνια. Ναι. Όταν έχει μικρές, τι πίνει.
0: Γενικά ήρθε διψασμένη στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: δεν μας άφησε, μωέ για μωέ. Αχ, τι πρόκειται να γίνει τώρα. Είπε ότι εγώ θα πάρω, λέει, τους δικηγόρους μου. Κάποιος θα βρει να τους πληρώσει για να καθαρίσει το όνομά μου.
1: Αυτό σου λέω
0: τώρα. Γιατί είναι πάρα πολύ λασπωμένο και σκατωμένο.
1: Τώρα να δούμε τι θα μας έρθει εδώ πέρα τώρα. Γιατί θα μείνουμε.
0: Περίμενε, λέει... αρκούμε ακόμα.
1: Αχ, ναι, θα μείνουμε καιρό, λέει, χωρίς πρέσβη. Και τι θα γίνει, υπάρχουν θέματα άλυτα.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Θα είναι το νούμερο 2. Το νούμερο 2, ούτως ή άλλως.
1: Ένας
0: εκεί πέρα.
1: Πώς το λένε, προσωρινός.
0: Ναι, είναι το νούμερο 2 της πρεσβείας, ο οποίος όμως έχει, λέει, γνώση τα διπλωματικά θέματα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, γιατί έχουμε τους κάθετους διαδρόμους.
1: Και γνώση να μην είχε, περισσότερες θα έχει από την Kimberly, φαντάζομαι.
0: Η Kimberly έκανε το show off, κατάλαβες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Κάθε πρεσβεία θέλει και ένα. Και έκανε και ανακαίνιση, δεν προλάβει κακομήρα, μωρένα. Είναι σαν τις γυναίκες που παντρεύονται ένα λεφτά. Μετά από χρόνια φτιάχνουν ένα ωραίο σπίτι, ονειρεύονται αυτή την έπαυλη να πάνε να ζήσουν και βρίσκει αυτός γκόμενα και χωρίζουν και δεν το χαίρεται.
1: Ναι.
0: Μου έχει τύχει δηλαδή να ακούσω, κοίτα ρε, πήγαινα και έφτιαχνα τζάκια και έβλεπα μάρμαρα και έβλεπα βρύσες και πηγαίναμε στη Σαντικέρι και κοίτα τώρα το θουλί που θα τα χαρεί αυτή.
1: Ποιος δεν τα χαρεί τώρα αυτό, ο νούμερο 2 τέτοιος, ο προσωρινός.
0: Τώρα δεν ξέρω ποιος θα ζήσει στην πρεσβεία.
1: Και είχε μεγάλη ανακαίνιση, παιδιά, λέει. Πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι, αφού είχε βγάλει, είχε βγάλει, λέει, στον πληστηριασμό τα λόγια πρεσβείας. Εν τω μεταξύ, παντού, μέσα στην πρεσβεία, ήταν η φάτσα της ζωγραφισμένη και φωτογραφισμένη.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ο ναρκισισμός όλο το μεγαλείο.
1: Μπορεί τώρα να κάνει να τα πληστηριάσει και αυτά τη Μουρτζ. Γιατί είναι συλλεκτικό κομμάτι αυτό τώρα, όλη αυτή η ιστορία που την ακολουθεί.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Το εστιατόριο Monte Vista του Ridges Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε τις σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Ridges, η Casino Montparnasse, μία ανάσα.

0: Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Σύγχυ Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
10: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί?
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
12: Αχ, πες μου για τον Αργυρό.
8: Αχ, ο Αργυρός λέει.
12: Δεν μπορώ κι άλλα.
8: Δεν δέχεται, λέει, την παρέτηση της Γεβόη. Είναι η λεγόμενη άρνηση. Έχει αρνηθεί. Όχι, πλάκα κάνω. Τώρα είναι αστείο ένα meme που είδα.
12: Ναι.
8: Εντάξει, παιδιά, τώρα. Μερικοί θα στεναχωρηθούν. Άλλοι είχαν κάνει ντύλια. Πήγαιναν να κάνουν
12: ντύλια.
8: Όλοι ήταν από γύρω εκεί πέρα και ό,τι μπορούσε ο καθένα. Ήταν σαν μπουφέ η Κίμπερλι. Και ήταν όλοι με τα πυρουνάκια του και ό,τι
12: εγώ
8: μπορούσε.
12: Εγώ που ήμουν, εσύ δεν έφαγα λίγο σολομό
8: και
12: εγώ.
8: Εσύ δεν ήσουν και γι' αυτό και τώρα μπορεί και γελά. Είναι άλλοι τώρα από αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμεί δεν μιλούνται. Βιώνουν ένα. Είναι ένα συλλογικό επιχειρηματικό πέρθο. Να το πω έτσι. Ψυχολογικά. Γιατί έχω διαβάσει και 4-5 βιβλία. Από ειδικές specialist strategist coaches.
12: Λοιπόν, άλλοι ήταν με τα ελικόπτερα, άλλοι ήταν με τα αεροπλάνα.
8: Άλλοι με τα κότερα.
12: Άλλοι με τα. Έχω και κότερο. Πάμε μια βόλτα.
8: Όλα τα μεταφορικά βοήθησαν ώστε η Κίμπερι να έχει μια ευχάριστη διαμονή εδώ στην Ελλάδα που διακοπές έκανε. Μην τρελαθούμε. Και εντάξει, έλεγε. Έταζε και πράγματα όμως, έτσι.
12: Έκανε και πράγματα.
8: Ναι.
12: Όχι μόνο έταζε. Έκανε και πράγματα.
8: Τα ολοκλήρωσε, πρόλαβε να το ολοκληρώσει.
12: Έκανε μήνανε, κάποια αντίλια έγινε.
8: Ή μείνανε στον αέρα τώρα αυτά.
12: Δηλαδή κάτι F-16 που ήταν να τα πάρει η Τουρκία, είπε. Stop the press!
8: Ναι.

0: Εν τω μεταξύ, μας αντιποθούσε πριν έρθει στην Ελλάδα, είχε πει για τους Έλληνες.
1: Καλή
0: ότι είχε... είμαστε τεμπέλεντες, ότι ταξίνουμε.
1: Εντάξει, ήταν και λίγο αφελής, πάντως είχε πει σε συνέντευξή της ότι η Αμερική. Όχι ότι δεν είναι αλήθεια, αλλά δεν το λες. Η Αμερική λέει κατεβαίνει, κατεβάζει, κανεβάζει κυβερνήσεις όποτε θέλει. Αυτό δεν βγαίνει να το πει στα μικρόφωνα. Έχεις λίγο, δηλαδή, να είμαστε και κάπου άνθρωποι. Ναι. Τα πούμε κι εμείς και στεναχωριόμαστε.
0: Too much champagne.
1: Που μας το επιβεβαιώνει.
0: Too much champagne. Ναι. Too much champagne speaking.
1: Λοιπόν, σε αυτό το ποτέ.
0: Την Κυριακή.
1: Όχι, το ποτέ που έγινε με τον Brad Pitt. Του Brad Pitt νομίζω είναι μόνο, γιατί έχει κερδίσει το δικαστήριο. Αυτή δεν πατάει ούτε το πόδι τη στα σταυλό.
0: Πάντως κακό φαίξου, τα λέμε εκεί αυτά.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ήταν δηλαδή... και η Μιράντα πατέρα.
0: Ναι. Δηλαδή η πεθερά τη Νίκα.
1: Η πεθερά τη Νίκα και τη ρώτησαν πώς σας φαίνεται ο Αργυρός.
0: Όχι η πεθερά, συγγνώμη. Η μαμά.
1: Η πεθερά του Αργυρού.
0: Του Αργυρού, ναι.
1: Και τη ρώτησαν. Η οποία είναι πάρα πολύ ωραία γυναίκα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Mm. Τη ρώτησαν πώς σας φαίνεται ο Αργυρός, σαν γαμπρούλης κλπ. Και είπε καλέ.
0: Αυτό δεν είναι παιδί, είναι μάλαμα.
1: Ένα παιδί, ένα. Με ξετρέλανε με την ευγένειά του, με την εμφάνισή του. Ένα παιδί καλό, ευγενικό, ταλαντούχο. Και τέτοια πράγματα. Ναι. Και αγαπάω τα εγγόνια μου, εντάξει, τι θα πει η γυναίκα, φυσικά τα αγαπάει, είναι δεύτερα παιδιά μου.
0: Δηλαδή,
1: και τέτοια.
0: Συγγνώμη, πήγαν οι δημοσιογράφοι και τη ρώτησαν.
1: Για τον Αργυρό.
0: Ποια είναι η άποψή σα για τον Γαμπρούλη?
1: Ναι, δεν μπορεί να τον ήθελα να το ρωτήσω μετά. Αυτές τις μέρες τον βλέπετε λίγο στεναχωρημένο. Αλλά δεν τόλμησε να το πει.
0: Παιδί μου, πάντως να σου πω κάτι.
1: Να μου πει, για πες, για πες.
0: Η Κίμπερλι ήταν κολοπετσωμένη. Αυτό που λες, Αμερικάνα, California girl. Κολοπέτσα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Εντάξει, κολοπέτσα. Δηλαδή έχει υπάρξει και σύζυγος πολύ σημαντικούς άντρες. Ο πρώην σύζυγός της που είναι κυβερνήτης στην Καλιφόρνια, νομίζω, είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Όχι ο πατέρας του παιδιού της, ο προηγούμενος άντρας της. Και έχει πολλές πιθανότητες.
1: Τώρα πλέχτηκα, τελειώσαμε τώρα. Πόσους άντρες έχει αλλάξει?
0: Έχει
1: αυτή.
0: Αλλάξει δύο άνδρυδες,
1: ναι.
0: Επιστήμος.
1: Ο ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της?
0: Ο πατέρας του παιδιού της είναι ο δεύτερος, ο οποίος δεν θυμάμαι τι είναι.
1: Οκ, okay. Αλλά δεν μπορεί να είναι.
0: Επιχειρηματίες όλοι.
1: Ναι.
0: Και ο τρίτος με τον οποίο έζησε 10 χρόνια, αλλά δεν παντρεύτηκε, μόνο αραβό.
1: Μα γιατί με την πήρε, γιατί?
0: Ήταν ο Τραμπ Τζούνιορ.
1: Ο Τραμπούκος. Ναι. Όχι ο Τραμπούκος, εντάξει.
0: Ο Τραμπ Τζούνιορ. Λοιπόν, ο πρώτος της σύζυγος, ο οποίος είναι και κούκλος, γιατί ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον, τα λέμε αυτά.
1: Ναι, άρα, και γράμμα, ωραίο.
0: Έχει μια χάρη στα χείλη.
1: Να το ήταν ωραία γυναίκα.
0: Ναι.
1: Απλά έχει πειραχτεί πολύ άσχημα. Δηλαδή, βλέπω φωτογραφίες που ήταν νέα.
0: Ήταν καλύτερη.
1: Ήταν πραγματικά ωραία και μη σου πω ότι ήταν και φίνα. Τολμώ να πω ότι ήταν και φίνα.
0: Ναι. Έτσι είναι στο Καλιφόρνια. Στο Καλιφόρνια, όσο μεγαλώνει, βάζει σιλικόνη.
1: Ναι,
0: σιλικόνη με μέση, σιλικόνη μάγουλα, σιλικόνη χείλη. Λοιπόν, γιατί το είπαμε αυτά?
1: Γιατί το είπαμε.
0: Α, ήταν λίγο περίεργο λοιπόν. Πώς ρε παιδί μου, με το που ήρθε, ξέρω εγώ, αντί να δώσει τα σέβη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό κλπ, συνάντησε όλη την επιχειρηματική αφρόκρεμα, πραγματικά όμως, σημαντικούς επιχειρηματίες και εφοπλιστές κλπ, στα μπουζούκια. Και...
1: δηλαδή, αυτό είναι τώρα να σου πω κάτι.
0: Τώρα ότι... τι είναι αυτό?
1: Για να τους βρει, να τους πιάσεις στη χαλαρότητα. Στα μπουζούκια, στο όπα! Στο έτσι, κατάλαβες.
0: Όταν
1: έχεις και ένα ποτηράκι παραπάνω, έχεις τραγουδήσει. Τι έκανε για σένα, ρε, τι έκανες για μένα. Ή ο τραγουδής του Αργυρού, ποιο πέσανε του Αργυρού τώρα, μην φαντάσεις πως ακούω Αργυρό. Ελεύθερος για μια ζωή. Έχεις έρθει σε ένα μεγεμελές, ένα χιώτης μάμπο. Οπότε
0: ναι,
1: μιλάς καλύτερα, υπογράφεις
0: υπάρχει
1: καλύτερα.
0: Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που εδώ τα ακούω.
1: Τα κάναμε τα πρωτόκολλα, εδώ τα ασκήσαμε τα χαρτιά μας τα πρωτόκολλα.
0: Ναι, όλα με ωμέγα. Γιατί είχε έρθει με ιδιωτική πτήση. Ενός επιχειρηματία
1: Έλληνα
0: Ελληνοαμερικάνου,
1: ναι.
0: Ο οποίος ήταν παιδικός φίλος του Αργυρού. Έτσι έγινε το κονέ με τον Αργυρό. Έτσι είναι ο Αργυρός και τα 30 Αργύρια. Προδόθηκε τα 30 Αργύρια, νομίζω. Αλλά το ότι την έφερε ο Αργυρός και τα Αργύρια, παιδιά, έπρεπε να είμαστε λίγο πιο πονηρεμένοι.
1: Δεν πιστεύω να επηρεαστούν τα γκράμι τώρα από αυτό.
0: Τα γκράμι.
1: Δεν θέλω να το πω.
0: Λοιπόν,
1: πιστεύω,
0: να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Επειδή ζούμε σε περίεργους καιρούς,
1: ναι.
0: Θα τη δεις την Κίμπερλι στην Αμερική σε μεγάλο θόκο.
1: Καλά, τώρα έχετε αντιμετωπίσει κάτι πραγματάκια με.
0: Τι πραγματάκια?
1: Κάτι τώρα νομικά θέματα τώρα να αντιμετωπίσει, κάτι τέτοια. Τραπεζικά, κάτι American Express. Βγήκε ο άλλος με τα 100 χιλιάδες και είπε: καλά, να πάει, έτσι έπρεπε να πάθει, λέει. Και λίγα έπαθε με αυτά που έχει κάνει.
0: Ναι, γιατί του λέγε: έλα τώρα, έλα τώρα,
1: έλα,
0: βάλε.
1: Έλα love, του γραφέ.
0: Ναι, έλα love, βάλε.
1: Αγάπη, περιμένω, κανείς δεν θα μας πάρει χαμάρι. Θα μπουν στο American Express.
0: Ναι, γκλιν. Βέβαια εκείνη έχει πει ότι. Είχε γίνει συμφωνία για επικοινωνία κλπ. Αλλά όταν πουλάς επικοινωνία στον άλλον, έτσι, δεν παίρνεις τα χρήματα και τα κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν λες, βάλε τα λεφτά στην American Express.
1: Για να μου ξεχρεώσεις την κάρτα μου.
0: Ναι.
1: Η οποία φαντάζομαι θα ήταν no limit για να την ξεχρεώσουμε 100.000. Αυτές είναι από τις κάρτες που είναι no limit και την παίρνεις και ψωνίζεις.
0: Υπάρχει, λέει, και ένα άλλο για ένα αυτοκίνητο 250.000. Παιδιά, τι ζούμε, μιλάμε ότι εδώ πέρα η ελληνική πραγματικότητα δεν βγαίνει. Ο μέσος Έλληνας να πάει σούπερ μάρκετ, λέει, Παναγία μου που έφτασε το τυρί, ο καφές και το κρασί καμπά που λέει και η διαφήμιση. Και εδώ ακούμε τα εκατομμύρια της Βύση, τη χιλιάδες της Κίμπερ λέει, και νομίζουμε ότι αυτό που ζούμε είναι μια εικονική πραγματικότητα.
1: Πραγματικά, όπως τα λες. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση King, Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολόκληρο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μεμέ, του μαστού. Λοιπόν, μια μικρή υπενθύμηση. Κλείνετε το ραντεβού τώρα, παιδιά, στο Υγεία και μπορείτε έως το τέλος του έτους να κάνετε τον προληπτικό έλεγχο για το στήθος σας. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Reminder. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση.
1: Λοιπόν, το έχεις το ζευγάρι Πασχάλης Τσαρούχας Κατερίνα Νοτοπούλου.
0: Έλα.
1: Ναι. Ωραία είναι.
0: Ο Τσαρούχας, παιδιά, όταν τον πολύ είχαμε πρωτοδεί, ήταν πολύ.
1: Και μετά τώρα είναι.
0: Λίγο σαφράκιασε.
1: Όχι,
0: λίγο
1: μωρέ, ωραία μεγαλώνει κι εσύ. Γιατί τον είχε ξαφρακιασμένο.
0: Το συνηθίσαμε, λες. Κάτι είχε ένα πιο γκλάμουρ. Δηλαδή, πολύ μπόχο, πολύ εναλλακτικό, πολύ επαναστάτης.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Όπως έχει μεγαλώσει. Και είναι ζευγάρι με την Κατερίνα Νατοπούλου και νομίζω ότι κάπου έγραψε σε social media, Κατερίνα μου. Ζωή μου, χαρά μου. Κατερίνα μου, ζωή μου, ευτυχία μου.
0: Αχ, δεν μπορώ, παιδιά. Τα αγγλικά να λέω.
1: Αν μα ερωτεύονται αυτοί οι άνθρωποι, δημοσίω. Θέλω και εγώ να γράψει κάποιο ελεντάκι μου, ζωή μου, ευτυχία μου.
0: Ναι, το θέμα είναι άμα εξερωτεύεσαι, πώς θα σβήνει αυτά.
1: Τι εννοεί.
0: Αυτά μετά υπάρχουν αυτά, μετά παρακολουθούν αυτοί, πώς ανταποκρίθηκε η άλλη. Άμα τσακώθηκαν, αν είναι follow, αν follow, κάτι follow.
1: Αυτά κάνουν μετά, κάνουν αν follow, follow και τέτοια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί το ζουν τώρα όμως. Μπράβο του, μπράβο του.
0: Ωραία, στο ζήσει γιατί χρειάζεται.
1: Δεν έχουν κάποια χρόνια διαφορά. Γιατί είναι νέο, το κορίτσι αυτό πρέπει να είναι νέο.
0: Ναι.
1: Αλλά λοιπόν, αυτό είναι πολύ γοητευτικό, ομολογώ.
0: Θέλω να σου πω ότι ο βασιλιάς της Ισπανίας πήγε σε ένα μέρος όπου έχουν έρθει όλοι οι μετανάστες και από εκεί που ήταν Τσαντιριστάν, επειδή έμαθαν ότι θα πάει ο βασιλιάς με τη Λετήθια που είναι και λίγο ξινίδου.
1: Πολύ ξινή, παιδί,
0: ξαφνικά εξαφανίστηκαν όλες τις σκηνές, όλοι οι μετανάστες και έδειχνε ένα παράθυρο και ένα παράδεισο. Και έχουν βγάλει, παιδιά, ισπανικές
1: εφημερίδες
0: τη μία κατάσταση και την άλλη και λέει «Μας δουλεύετε, μας δουλεύετε».
1: Πραγματικά.
0: Ισπανία δύο ταχυτήτων.
1: Πραγματικά.
0: Τι να πω.
1: Λοιπόν, είδα next top, βλέπω next top model, έτσι. Εγώ επιμένω τα παιδάκια αυτά είναι. Λοιπόν, τους κάνανε τώρα, τους κάνουν κάθε χρόνο, σε κάθε σεζόν, τους κάνουν ένα makeover. Δηλαδή, πηγαίνει η άλλη με ένα μαλλί μέχρι τον ποπό και τους το κόβουν και τους το κάνουν κοντό. Πηγαίνει το ένα αγοράκι και το κάνουν σαν μαδημένο κοτόπουλο. Άλλες είναι επιτυχημένες, άλλες είναι αποτυχημένες αλλαγές. Και άλλαξαν λοιπόν κάποια άλλα. Και είπαν, ορίστε, λέει, από σήμερα το πρωί, κοιμηθήκατε κυνηθνητή. Ξυπνήσατε μοντέλα.
0: Έτσι είπα.
1: Και λέω, αυτό ήταν το
0: νόημα. Δηλαδή κοιμάσαι κάπως, ξυπνάς κάπως.
1: Ναι, ύστερα από το total makeover που σου, κάνει ο hairstylist.
0: Ναι.
1: Και λέω, ρε παιδιά, η Ιλιάνα Παπαγεωργίου για παράδειγμα που τους πάνε και τα κατακουρεύουν τα κακόμοιρα. Που έχει ένα μαλλί και με το αλλάζει 300 χρόνια. Γιατί δεν κάνει και αυτή ένα extreme makeover να τη δούμε, να τη ευχαριστηθούμε.
0: Γιατί αυτή είναι επιτυχημένη. Δεν χρειάζεται ένα booster.
1: Καλά θυμάσαι που ήταν, δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή ήταν που είπε «Σας παίρνω από New York, είναι τέλεια εδώ που περνάμε». Την είχαν βγάλει επικαγιά βίντεο. «Είναι υπέροχα εδώ» και έδειχνε γρασίδι, ένα γρασίδι και δίπλα είχε μια ταμπέλα που λέει «Μη πατάτε το γρασίδι». Και λέω «Τι δούλεμα πάνω τρώμε, τι δούλεμα τρώμε».
0: Από την πάνω ραχούλα. Και έλεγε ότι είναι στη Νέα Υόρκη στην εβδομάδα μόδας.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Έλεγε ότι είναι στη Νέα Υόρκη. Τώρα δεν θυμάμαι ότι ήταν σε εβδομάδα μόδας.
0: Εγώ λέω τόσες εκπομπές με μοντέλα να κάνουν τι τα μοντέλα, παιδιά, που δεν υπάρχει πια. Δηλαδή πόσα μοντέλα να πάνε στο εξωτερικό και να κάνουν διεθνή καριέρα που είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ναι, είναι και δύσκολη και τώρα τα μοντέλα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι όπως τα top model που ξέραμε εμείς.
0: Δεν υπάρχουν το
1: μόντελ. Ναι, δεν υπάρχουν το μόντελ πια. Λοιπόν, βγήκε ο στιχουργός, ο πολύ γνωστός και πολύ καλός στιχουργός Νίκος Γρίτσης και είπε: πρόσφατα μου ζητήθηκε από την πλευρά της Βύση να δώσω τραγούδια για πιθανή συνεργασία.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Λοιπόν, άκου το story πίσω από τη βίλα του Νίκου Καρβέλα. Ο Καρβέλας αγόρασε τη βίλα το καλοκαίρι. Άρχισε να την πρωτοβλέπει δηλαδή και του άρεσε πάρα πολύ. Μια βίλα στα βόρεια προάστια, την οποία αγόρασε, λέει, ένα εκατομμύριο 400 ευρώ στην Εκάλη. Λοιπόν, πήγε μαζί με τη γυναίκα του, την Έλληνα Φερεντίνου. Είδαν το σπίτι, τους άρεσε πάρα πολύ, 521 τετραγωνικά, σε ένα στρέμμα κήπο, πολύ μεγάλο δηλαδή, φιλετάρα. Εκεί, στο σπίτι, το σπίτι αυτό ήταν μισθωμένο. Το πούλησε ο ιδιοκτήτης, αλλά ήταν μισθωμένο. Έμενε μέσα ένας επιχειρηματίας με πάρα πολύ καλό ενίκιο, λέει. Η σύμβαση της μίσθωσης έλυγε στις 31 Μαρτίου του 26, αλλά δεν είχε
1: βγει ακόμα.
0: Καταγγελθεί. Δηλαδή, άρα αφού έληξε και κανένας από τους δύο, ούτε ο ένικος, ούτε ο τότε ιδιοκτήτης έκανε αυτό, πήγε αυτός μέσα, του λέει, άκου αγόρι μου, του λέει, εγώ θα αγοράσω το σπίτι και σε πετάω έξω. Και γενικά του είπε, sorry, όπα, αμπέγγε μπάρντον, δεν μπορείς να το κάνεις έτσι, διότι θέλω πίστοση κάποιου χρόνου για να βρω.
1: Ναι.
0: Και έγινε, λέει, άρχισε να βρίζει ο Καρβέλας, να τα παίρνει στο κρανίο, να βγάζει κατουπούς από παντού, να του λέει γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ό,τι γλώσσα ήξερε, και τελικά ο άλλος του έκανε μήνυση. Δηλαδή, πολύ μαναφούκι, παιδιά, πέφτει από εδώ και από εκεί και πέρα.
1: Εντάξει, όμως δεν έπρεπε κι άλλος να φύγει, ρε παιδί μου, αφού έχει λήξει από το Μάρτιο το συμβόλαιό του.
0: Πρέπει να, όλα γίνονται με μια νόμιμη διαδικασία που δεν ξέρω ποια είναι.
1: Ναι.
0: Προφανώς πρέπει να δώσεις όταν αλλάζει ιδιοκτήτη, συνεννοείσαι.
1: Πρέπει να δώσεις ένα χρονικό περιθώριο σίγουρα σε αυτό που μένει μέσα.
0: Μπράβο, δίνεις μια πίστοση χρόνου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκείνος του είπε, θέλω να φύγεις τώρα,
1: εδώ
0: και τώρα,
1: παιδιά,
0: γιατί
1: ναι,
0: θέλω να μπουν εργάτες μέσα και να το αλλάξουν ριζικά. Και αναρωτιέται ο κόσμος πώς μπορεί από τη μία να λέει ότι είχα την άνεση να πάρω ένα σπίτι χιλίων
1: ενός εκατομμυρίων
0: και από την άλλη να λέει ότι είχε 7.000.
1: Εντάξει,
0: και να θέλει να το ανακαινήσει και 7.000 στον τραπεζικό του λογαριασμό.
1: Και να σου πω και κάτι. Εγώ σου λέω ότι είχε τα 500 χιλιάρικα που λες η σύζυγός του, ρε παιδί μου. Εγώ να σου πω. Είναι λίγα δηλαδή τα υπόλοιπα να ήταν του Καρβέλα. Είναι λίγα χρήματα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι καθόλου λίγα.
0: Τι να πω. Τι να πω!
1: Μπορεί γι' αυτό ο άνθρωπος να έχει μόνο 7.000 στο λογαριασμό του γιατί πήρε το σπίτι! Πού ήξερε όταν έπαιρνε το σπίτι ότι η Ανούλα δεν θα του έδινε κατσουτσίας παραπάνω!
0: Αυτό ήξερε!
1: Στο ΟΑΚΑ! Και ότι θα μπαίνανε μέσα, βρε κοντζάμπα αυτό με φώτα αυτά! Φέρανε τον κιθαρίστα, τον Ντάβε, την κιθαρίστα, την άλλη! Όλους τους διάσημους και τέτοια! Πώς δεν φέρανε και την Τζένιφερ Λόπες! Θα πληρώναμε κι εμείς να τους βοηθήσουμε!
0: Φαντάσου αυτό το σπίτι
1: ναι,
0: που πάει ο Καρβέλα τώρα να κλείσει.
1: Ναι.
0: Τι δημοτικά τέλη έχει, τι λογαριασμούς έχει, τι έξοδα. Έχει έξοδα το παιδί.
1: Έχει έξοδα.
0: Όταν έχεις έξοδα όμως δεν πας να μαλώνεις. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ισχύει.
0: Και γι' αυτό ήθελα αμοιβή 1.400. Πόσο είπε η Βύση,
1: 1.400.
0: Σου λέει να καλύψω τις ανάγκες μου, να έχω και να...
1: Να δώσω πίσω και τα 500 στο γυναικάκι μου που τα έδωσε.
0: Α.
1: Αντάδωσε, λέω εγώ, δεν ξέρω.
0: Λες,
1: ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα σας πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα τώρα. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο για την Vodafone. Ότι ξέρετε τι έχω πάθει με το Vodafone TV. Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και τη τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murder of the in the Building που είναι και αυτό σούπερ και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
0: Καλά, έχει γίνει χαμός με τον Λευτέρη Πανταζή και πώς βγαίνει στο βίντεο. Είδα ένα βίντεο που το ότι και καλά πήγε σε ένα Ινστιτούτο Ομορφιάς για να κάνει κάτι της και τον τζίμπησαν πάρα πολύ
1: ασφαλές. Στιμήθηκε τον τζίμπησαν από όλο το πρόσωπο.
0: Τον τζίμπησαν και στιμήθηκε στο μάγουλας. Μάλλον έβαλε πολύ τσιλικόνε welcome.
1: Μα πώς τη μύτη, παιδί μου, η μύτη. Το έχει γίνει σαν έχει πριστεί.
0: Σαν τολμά.
1: Και τη μύτη με την πειράζουν.
0: Άκου, εάν φούσκωσε πολύ τα μάγουλα, μήπως αυτό.
1: Επηρεάστηκε η μύτη,
0: πήγε όλο και μπουκοσέ.
1: Μπορεί. Και μπήκε σε ένα βίντεο με την κόρη του, την βοήθησέ με.
0: Την Κόνιδα.
1: Την Κόνιδα και η Κόνιδα. Σταματήστε να γράφετε για τον Μπαμπακουλίνο μου τέτοια πράγματα που είναι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου.
0: Α.
1: Και ήταν μαζί της και ο Πανταζή. Εντάξει, συμπαθητικός γλύκας είναι, μωρέ. Μα απλά είχε πλάκα.
0: Είναι ωραίος διασκεδαστής.
1: Και καλά έκανε και έκανε ό,τι ήθελε με το μούρι του. Από το πρόσωπό του.
0: Με
1: το πρόσωπό του, αλλά. Η μύτη.
0: Βρε Λευτέρη, πώς έκανες έτσι.
1: Αλλά όπως τον βλέπεις, δηλαδή το μάτι σου. Το μαγνητίζει αυτή η μύτη, η οποία είναι σαν του Μπόζο, ρε παιδί μου.
0: Και τα μάγουλα, όλος.
1: Εντάξει, τα
0: και
1: μάγουλα.
0: Εδώ πέρα, επειδή έχει φυτέψει και μαλλί, που κάνει γωνία, το έχεις δει ότι κάνει γωνία.
1: Ναι, ναι, κάνει. Μια μύτη κάνει. Ναι. Σαν ακροτήρι είναι εκεί πάνω.
0: Σαν χάρτης, ρε παιδιά, πραγματικά. Σαν νησάκι. Ένα νησάκι από τρίχες.
1: Τι να πω πια.
0: Δεν ξέρω.
1: Επίσης, αυτός που πρέπει το μαλλί έχει. Γιατί όταν κάνουν, αλλάζουν το μαλλί. Θέλει και ένα χρόνο το μαλλί να πιάσει. Πώς βάζεις ένα φυτό στην γλάστρα και θέλεις να πιάσει, να δέσει, να δει το φυτό ότι βολεύεται και ότι του αρέσει εκεί πέρα το σημείο που το έχεις βάλει και αρχίζει και φουντώνει και δίνει πόνο. Έβλεπα τον Άδωνη σήμερα που ήταν, σε ποιον ήταν.
0: Τι ακόμη δεν έχει φτιάξει το μαλλί.
1: Τώρα το μαλλί.
0: Ναι, το κάνει.
1: Έχει δέσει το μαλλί. Έχει
0: κάνει,
1: πιάσει το μαλλί.
0: Το κάνει μπουκλά.
1: Όχι, όχι. Το βλέπει το μαλλί και είναι μαύρο, γυαλιστερό αυτό. Μιλάμε, πρέπει να το πιάνει κουτσιδάκια και μακρύνει. Έχει γίνει άλλο. Το βάφει μαύρο.
0: Α, του βαφεί.
1: Ένα σκούρο μαύρο. Και έχει περνάει και ένα τζέλι από πάνω και είναι σαν παρκέ το μαλλί.
0: Παιδιά στου άντρε.
1: Έχει πιάσει τώρα. Έχει πιάσει.
0: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
1: Να σου πω τώρα την αλήθεια. Δεν μου φάνηκε, δεν του έκανε κομμωδίνο.
0: Ναι.
1: Έκανε, και επειδή αυτός είχε πάντα μαύρα μαλλιά, γιατί μαύρα μαλλιά είχε, δεν είχε καστανά. Είναι πιο εύκολο να είναι το μαλλί μαύρο.
0: Μαύρα μαλλιά.
1: Αλλά
0: φορά...
1: τώρα φαίνονται τα καλά της, πες το, της εφύτευσης. Τώρα φαίνονται τα ωραία. Έχει πιάσει το μαλλί και έχει γίνει. Μιλάμε, έχει ανθίσει, έχει βγάλει. Βολβούς έχει βγάλει το μαλλί.
0: Ναι, αλλά μήπως παίρνει πολύ η πρώτη ύλη από μέσα και φοβάμαι μη στεγνώσει ο εγκέφαλος.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, δεν ξέρω αν απομυζία τη θεαουσία. Γιατί σαν κάτι τέτοια του συμβαίνουν τώρα τελευταία και κάτι.
0: Γιατί συνέχεια πάει στα νοσοκομεία, λέει άλλοι δεν έχουμε τουαλέτες και τη λέει έλα εδώ, έλα εδώ πάμε. Αυτή δεν είναι τουαλέτα, αυτό δεν είναι ουρητήρας, αυτό δεν είναι.
1: Και δεν βγαίνει και λέει, βρε, δεν υπάρχει. Λέει και κοπανιέται, βρε, η baby, όταν βγαίνετε στον δρόμο, λέει, υπάρχει, βρε, Έλληνας που δεν είναι ευχαριστημένος, λέει, που ζούμε στη γη της επαγγελίας.
0: Τι ζούμε, στη γη της επαγγελίας ή της ανομαλίας.
1: Στη γη της αγγελίας είμαστε, παιδιά.
0: Ζητάμε,
1: ζητάμε, για να τη βγάλουμε καθαρή.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, στείλτε το μηνυματάκι σας.
1: Λοιπόν, από την άλλη έχουν σου πω ότι μας περιμένει μια τρομερή μουσική σύμπραξη και συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με τον Νίνο και τη Μαριάν Παπαμακαρίου.
0: Παναγία
1: μου. Θα
0: πάθουμε,
1: λέει, δεν θα ξέρουμε τι μας βρήκε. Έχουν βάλει τη δική τους σφραγίδα στις βραδιές σε ένα μαγαζί. Τι έγινε με την άλλη που είπε την πρώην του που είπε ότι της έβασε ένας άλλος δαχτυλίδι, το είπες αυτό. Με τη Ζώζεφ δεν ήταν ο Νίνο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω μια αγωνία τώρα, θέλω να το μάθω.
0: Τι πάθανε αυτοί. Τι έπαθαν.
1: Αυτοί δεν είχαν χωρίσει.
0: Ναι.
1: Αυτή φορά και μετά κάπου εμφανίστηκε με ένα δαχτυλίδι από εδώ μέχρι απέναντι. Και τη ρώτησε η δημοσιογράφος που είναι πάντα με στην διακριτικότητα και θέλουν να καλύπτουν σε βάρη γεγονότα. Αυτό το δαχτυλίδι τι είναι, λέει ο Νίνος. Το έδωσε. Όχι, λέει, μου το έδωσε άλλος. Αλλά δεν μας λέει ποιος και τι και πού και τι έχει γίνει.
0: Γιατί θέλει τον Νίνο να τον ψήσει.
1: Αχ, θέλει να τον τηγανίσει, αυτό νομίζω και εγώ.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Καθημερινή φροντίδα της μύτης, μια και λέγαμε για μύτες, είναι σημαντική σε κάθε ηλικία. Από τα πρώτα χρόνια μέχρι την ενήλικη ζωή. Για τους ενήλικες, Σέλβα Χαμομήλε. Για τα παιδιά, Σέλβα Baby Care από την Ιντερνετ. Δύο ισότονα ρινικά διαλύματα με μορφή σπρέι για να καθαρίζουμε τη μύτη, παιδιά. Ειδικά σχεδιασμένα για τις διαφορετικές ανάγκες ενηλίκων και παιδιών που συμβάλλουν στον καθημερινό καθαρισμό και τη φροντίδα της μύτης. Σέλβα από την Ιντερνετ. Καθημερινή ειρηνική φροντίδα για μεγάλους και μικρούς.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ωρό και κρέμα προσώπου. για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
7: The Pit!
5: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
15: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών. Στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
17: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, βλέπω παιδιά εδώ στις εφημερίδες, στα περιοδικά, στο ίντερνετ, κάτι σπίτια που έχουν οι στάρ. Κάτι μιλάμε παλάτια.
1: Εν τω μεταξύ, τι να το κάνεις σαν πολλά μωρά τετραγωνικά.
0: Πραγματικά τι να τα κάνεις. Δηλαδή, σε πόσα δωμάτια ζεις? Τι θέλουμε, ρε παιδιά?
1: Μια γωνίτσα θέλουμε, τι θέλουμε? Μια γωνίτσα να περαστρίβει τα πόδια.
0: Α, ωραία. Εσύ θέλεις δηλαδή το σπιτάκι μαζί με το αξεσουάρ.
1: Εγώ θα ήθελα να είχα μόνιμα έναν άνθρωπο, με το παιδί το πήγαινα ερωτικά. Να μου κάνει κάθε μέρα ένα μασαζάκι.
0: Βαριέσαι να το κάνεις κάθε μέρα.
1: Εντάξει, μην μου κάνει κάθε μέρα. Να το κάνω μέχρι να βαρέθω. Να πω, αχ, βαρέθηκα να με τρίβεις, φύγε.
0: Ναι. Γιατί δεν πας να κάνεις έξω?
1: Βαριέμαι. Θα ήθελα σπίτι να φέρει το κρεβατάκι του, να το ανοίξει, να με βάλει
0: και
1: πάνω.
0: Και εκεί θα βαριέσαι.
1: Έσου είπα, μέχρι να βαρεθώ. Να σου πω γιατί. Γιατί μετά έχεις χαλαρώσει τόσο πολύ και άμα είναι, να σηκωθείς.
0: Σιγά, μωρέ, παίρνεις τα μάτια.
1: Μετά θέλω κατευθείαν να στηρθώ μέχρι το κρεβάτι μου, έτσι χαλαρωμένη, και να κάνω έναν ύπνο, να πάρω και το γάτο αγκαλιά και τελειώσαν όλα. Να είμαι ευτυχισμένη.
0: Συγγνώμη, τι ώρα θα το κάνεις το μασάζ, βραδινές ώρες? Η αλήθεια είναι ότι χαλαρώνεις και αισθάνεσαι ούτως ή άλλως καλά.
1: Μεσημεριανές, Σαββάτου ή Κυριακής, και μετά να ρίξω μία υπνάρα μεσημέρι, ειδικά έτσι άμα είναι ο καιρός βροχερός.
0: Ωραίο, είναι για χουχούνιασμα.
1: Πολύ ωραίο είναι, ναι. Νομίζω πρέπει να βγάλω τα χειμωνιάτικα. Είμαι με τη σαγιονάρα και το στόρτσε εγώ στο σπίτι.
0: Κι εγώ, μήπως το κάνω σήμερα. Πω, παιδιά, τη διαδικασία. Τι βαρεμάρα, Θεέ μου, δεν μπορώ. Αυτό και το βόλεμα της αποθήκης.
1: Εντάξει, εγώ την αποδείξω και έχω τελειώσει. Έχουν μείνει ακόμα κάτι πετσέτσι από την Αμερική τη μάνα μου 300 χρόνια
0: εγώ
1: πριν.
0: Εγώ έχω ό,τι τζέρτζελο, μέρτζελο.
1: Τι έχει πια, μπορεί να
0: έχω πολλά
1: να
0: πράγματα.
1: Αυτή την
0: πολλά πράγματα.
1: Επέτα τίποτα.
0: Ό,τι είναι αυτό. Πρέπει να καθαρίσω και να την τακτοποιήσω και του κανονικού σπιτιού και του εξοχικού.
1: Πέτα.
0: Πάω από εκεί, ό,τι σαβούρα υπάρχει, βάλτο στην αποθήκη.
1: Ναι, ρε παιδιά, πρέπει να τα πετάμε.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα, πώς θα γίνει.
0: Να τα πετάμε, εντάξει. Άμα είναι συμπαθητικά πράγματα, είναι κρίμα.
1: Είναι κρίμα, τι να το κάνω. Είχα δύο τραπεζάκια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τι τραπεζάκια. Είναι,
1: δύο τραπεζάκια πάρα πολύ ωραία. Με ένα στεταράκι, αυτά με ένα καγκελάκι γύρω-γύρω, το ψαρίδι και αυτά πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό τι είναι, είναι κρίμα.
1: Ήταν κρίμα. Άιτε από εκεί πέρα λίγο τα πράγματα που σα την από πάνω. Τα θέλετε, τι σα αρέσουν πάρα πολύ, μου λέει πάρτε τα.
0: Μπράβο. Δωράκι.
1: Άλλο. Δεν γίνεται με το είναι κρίμα, αλλά δεν μπορεί να το βάλω πουθενά. Δεν χωράει. Θα ήθελα να είμαι σε μικρότερο σπίτι.
0: Παιδιά, ναι, η μόδα. Δηλαδή, στα πόσα τετραγωνικά ήθελες να είσαι?
1: Με 70 είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Όντως είναι.
1: Δύο κρεβατοκάμαρες και ένα σαλονάκι, μια κουζίνα, ένα μπανάκι, γεια σας.
0: Αρχίζει πια να γίνεται μόδα το 50. 50 τετραγωνικά, ένα loft.
1: Μου θες και loft εσύ, 50 τετραγωνικά. Δεν θέλω, 50, 70 θέλω.
0: Α, εντάξει.
1: Καλά, ντε 50. Ανάλογα πώς είναι διαμορφωμένο. Άμα το ρίξεις όλο και το κάνεις ίσωμα και μετά το διαμορφώσεις. Ναι. Ναι.
0: 50. Ενιαίο χορό.
1: Ρε παιδί μου, όχι, θα το χωρίς. Θα έχεις την κουζίνα ενιαία με το σαλόνι, φαντάζομαι, σιγά τα μαγειρέματα. Ένα ωραίο μπανάκι και δύο κρεβατοκάμαρες.
0: Α, θες και δύο. Στο 50 δεν γίνεται, παιδί. Δύο. Στο 50 είναι μία.
1: Χάλε, εγώ στα και 45 είναι δύο και είναι πολύ άνετα.
0: 45, δύο κρεβατοκάμαρες.
1: Και χολ.
0: Τι λες
1: και
0: τώρα.
1: Άνετες, όχι
0: μικρό όμως το μπάνιο.
1: Του Ινδού. Το μπάνιο είναι μικρό. Μπαίνεις σαν τον περιπτερά.
0: Μπαίνεις με τη μύτη, βγαίνει με τον κόλο.
1: Έχει μπανιέρα. Έχει τις μπανιέρα. Αυτά τε... Όχι, είναι
0: μπανιέρα.
1: Είναι, ναι.
0: Το μικρό έχει μπανιέρα.
1: Αυτές τις μπανιέρες, κατάλαβες.
0: Τι φράσους είναι αυτό.
1: Α, με... Και η κουζίνα είναι μικρή. Το μπάνιο δεν είναι μικρό. Η κουζίνα είναι μικρή.
0: Α.
1: Δηλαδή είναι να πάει να πει ένα ποτήρι νερό, να κάνει ένα καφέ και με να μαγειρέψει τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Μαγειρεύει. Αλλά είναι μικρή. Αλλά είναι πολύ άνετα δύο υπνοδωμάτια και έχει και χολ. Αυτό πιάνει χώρο.
0: Όλα τα παλιά σπίτια.
1: Ναι, έχει χομπένεις δηλαδή και βλέπεις ένα χολ.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, μια βροχερή μέρα που όμως εμείς δεν θα το βάλουμε κάτω, ούτε θα επηρεάσει ο βροχερός καιρός τη διάθεσή μας, και σας προτείνουμε να κάνετε κι εσείς το ίδιο.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης είδες ένα άρθρο ότι πέθανε η σύζυγός του, παιδιά. Είναι δυνατόν, που φυσικά δεν ισχύει.
0: Συμπέθαναν.
1: Ο άνθρωπος τρελάθηκε και τώρα
0: κάνει μηνύσεις.
1: Και πολύ καλά κάνει. Είναι δυνατόν.
0: Άστα να πάνε για κλικ. Νομίζω ότι για κλικ το κάνει.
1: Βέβαια.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Στα 40 λεπτά, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση στην Αγγλία, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ των παραπολιτικών 90,1. Η τιμή θα διαμορφωθεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας και τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Το επίδημα θέρμανση θα είναι αυξημένο κατά 30%. Παράλληλα, θα συνεχιστεί ως το τέλος Οκτωβρίου η επιδότηση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Ένας άντρας ηλικίας 62 χρόνων έχασε την ζωή του στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες στο νησί και αρκετές περιοχές της χώρας. Πρόκειται για το πρώτο θύμα της κακοκαιρίας. Ανασύρθηκε νεκρός από στελέχη του λιμενικού σώματος, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Νωρίτερα, μήνυμα το 112 στάλθηκε στη Ρόδο για περιορισμό των μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών, καθώς από το πρωί σημειώνονται καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Προβλήματα και στο οδικό δίκτυο του νησιού λόγω της εισόρευσης υδάτων σε δύο σημεία αποκοπεί ο κεντρικός οδικός άξονας Ρόδου Λίνδου. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσόρευσης νερών. Μεγάλες ζημίες από την κακοκαιρία και σε υποδομές στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας έχουν προκαλέσει πλημμύρες από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νέο μήνυμα το 112 κάλεσε όσους βρίσκονται στην περιοχή Μακρικάπα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποτάμου, όμως με νεότερο μήνυμα το 112 ζητείται η απομάκρυνση και από τα Ψαχνά για την Ατάκη. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι. Γέφυρα κατέρευσε από τα αρμετικά νερά στα πολιτικά και το χωριό έχει αποκοπεί. Στη Σκιάθο τα αρμετικά νερά παρέσυραν οχήματα, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, ενώ σημειώνονται και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Το 112 ενεργοποιήθηκε δύο φορές, ενώ όπως ανέφερε στο Αθηνικό Πρακτορείο ο Δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας, έχει ζητηθεί να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον στην ίσο Περιστέρα, στην περιοχή της Σαλονίσου, προσάραξε ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας, το οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Σε αυξημένη επιφυλακή, αρχές στην Αττική, καθώς από τις ισχυρές βροχές έχει ανέβει σημαντικά η στάθμη του Κηφισού. Τα νερά πλησιάζουν το όριο της Κήτης του, προκαλούντας ανησυχία για ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, έχει κλείσει ο παραλιακός δρόμος του Μαρκοπούλου Οροπού στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών λόγω πλημμύρας του δοστρώματος, προκλήθηκε από την έντονη βροχόπτωση. Η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από και προς το Μαρκόπουλο και τους Αγίους Αποστόλους πραγματοποιείται μέσω των οδών Ευβίας και Παναγιώτη Δήμα. Σε ισχύ ως τις 3 μετά το μεσημέρι, το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων στα Πελάγη. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορτμιακές γραμμές Πλήνου Καβάλας, Αγίας Μαρίνας Νέων Στήρων και Αρκίτσας Ερυψού. Μείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας στο 136% του ΑΕΠ το 2026 και περαιτέρω ταχύα αποκλιμάκωσή του στο 128,7% το 2027 και στο 111,1% το 2031 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, το χρέος της Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας, ενώ το 2031 θα είναι χαμηλότερο και από το χρέος της Γαλλίας και του Βελγίου. Αποκλειστικά αρμοδιότητα της Αμερικανικής κυβέρνησης, η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle, δήλωσε στο Sky κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επισήμανε ότι η Αθήνα δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να επηρεάσει ούτε να σχολιάσει μια τέτοια απόφαση. Εν τω μεταξύ, στα χέρια του διπλωμάτη Josh Hack θα παραμείνει το επόμενο διάστημα το τιμόνι της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, καθώς ο αντικαταστάτης Kimberly Guilfoyle δεν αναμένεται να οριστεί άμεσα. Στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων Κρήτης, η πολύκροτη δίκη για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων μέσω ιδιωτικής κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Στο εντόλιο καθόλου συνολικά 33 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, εμπορία ανθρώπων, κατασυρωή, εκμετάλλευση γυναικών μέσω αφαίρεσης κυττάρων και ιστών. Στη διεθνή ενημέρωση, δεν υπάρχει αλλαγή στον διαμοιρασμό δεδομένων των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών με την Ουκρανία, διαβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος των ΗΠΑ, αφού το Κίεβο δήλωσε ότι δεν έλαβε προειδοποίηση πριν από ρωσικές επιθέσεις. Στα αθλητικά, στη φάση των 16 του Σαγκάι Μάστερς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να απειλήσει το Ρώσο τενίστα Ντανίλ Μεντβέντεφ, χάνοντας με 2-0 σετ στον σημερινό αγώνα και βέβαια αποκλείστηκε από τη διοργάνωση. Απόψε στις 10, Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ για το Champions League, στα παιχνίδια της διοργάνωσης, Φέγγερντ Κόμο, Λίντσερ Λίβερπουλ, Μπόντο Γκλιμτ Ντόρτμουντ, Μάντσεστερ Σίτι Παρί, Αστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μπέτις Πόρτο και Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,38% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτήν την ώρα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στην Αττική, βελτίωσε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Έχω κι εγώ τα θέματα μου, παιδιά. Δεν μπορώ να πηγαίνω πρωί-πρωί στο κομμωτήριο και να πέφτει μπούκλα. Πρέπει να βρεθεί ένα προϊόν που να κρατάει την μπούκλα. Έτσι, στις επάλξεις.
6: Εσένα με την
5: ακόμη
6: υγρασία,
5: και με την υγρασία.
6: Με την υγρασία δεν πέφτει ή σου γίνεται πιο μπούκλα?
5: Όχι, καλά, πέφτει.
6: Πέφτει.
5: Με την υγρασία πέφτει το μαλλί.
6: Εγώ έχω πάρει.
5: Πέφτει, ό,τι... πέφτει, πέφτει το μαλλί.
6: Ό,τι μηχάνημα υπάρχει που φτιάχνει το μαλλί το έχω πάρει.
5: Για
6: ισιωτήρι, μπουκλωτήρι, μπυρμπητήρι, τρυπητήρι. Που τα κάνει προς τα πάνω, που τα κάνει προς τα έξω. Που...
5: Έχει καταργήσει το κομμωτήριο.
6: Ναι, λεπτή βούρτσα. Και βλέπει μαλάκι, έτσι.
5: Και θου κανένα μαλλί.
6: Λεπτή βούρτσα είναι και μία τύπη. Ναι,
5: αλλά τώρα τα έχει φτιάξει. Είναι το μαλλί έτσι.
6: Αμακάρι τα
5: δάχτυλα. Να πα να κάνει ισιωτική κουκλίτσα.
6: Δεν χρειάζομαι αφού
5: όλε κάνουν έτσι. Η ισιωτική. Η μπουκλωτική.
6: Τι να την κάνω την ισιωτική, κοίτα το μαλάκι μου, τι ωραίο που
5: γιατί
6: είναι.
5: Γιατί θα το στεγνώνεις και δεν θα θέλει τίποτα μετά.
6: Δεν πειράζει, 5 λεπτά κάνω να κάνω ισιωτική. Αφού είσαι το μαλλί μου, απλά, απλά είμαι σαν την τρελή.
5: Τι εννοείς?
6: Ξυπνάω φρυσταρισμένη, λες και με βασανίζαν όλο το βράδυ.
5: Ωραίο είναι.
6: Μου βασανιζόμουν όλο το βράδυ. Εγώ, αλλά με ονείρατα, με ονείρατα.
5: Να σου πω, ωραίο είναι αυτό, γιατί σημαίνει ότι γίνονται
6: όλα. Είδα προχθές τον ύπνο μου ότι πάτησα ένα κουραδάκι.
5: Συγγνώμη, αυτό και το θυμάσαι δηλαδή ότι.
6: Ναι, γιατί είναι λεφτά.
5: Ξύπνησες και είπες.
6: Είναι λεφτά και επειδή είναι μικρό, λέω. Και εκατοστάρικο να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά πού το περιμένω.
5: Το πάτησες, δεν το είδες, καταλαβαίνεις. Είναι σαν να. Σας έχω γραμμένα παλιό λεφτάκια.
6: Όχι, παιδί μου, το πάτησα. Δεν έχει σημασία. Άμα βλέπεις απεριτώματα το βράδυ στον ύπνο σου,
5: ναι.
6: Είναι, λέει, λεφτά.
5: Και πού είδα.
6: Ανάλογα, βέβαια, τι έχεις δει. Άλλο, ας πούμε, να έχεις πατήσει ένα τέτοιο.
5: Κάτσε.
6: Άλλο να έχεις μπει στον αχόρταγο μέσα και να με μπει σε ένα πνευστήρα και πας για εκατομμύρια.
5: Περίμενε. Υποτίθεται ότι βλέπουμε αυτά που μας συμβαίνουν στην καθημερινότητα.
6: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Όχι, υπάρχουν και προφητικά όνειρα. Δεν έχεις δει προφητικό
5: αυτό
6: όνειρο.
5: Αυτό τι προφητικό είναι, πάτσα σκατούλα.
6: Έχεις δει προφητικό όνειρο.
5: Έχω δει τη λύση ενός προβλήματος που με ταλάνιζε πάρα πολύ και μου ήρθε η λύση στο όνειρό μου.
6: Είδες!
5: Και ήταν αυτό. Εσύ έχεις δει προφητικό?
6: Εγώ!
5: Τι?
6: Εγώ είχα δει. Λοιπόν, ήταν η θεία μου και η μαμά μου, έτσι, και ζούσαν και οι δύο. Και ήταν και ο μπαμπάς μου, ο οποίος μας έχει χαιρετήσει. Και βλέπω ότι είναι ο μπαμπάς μου. Και βλέπω ότι είναι ο μπαμπάς μου μπροστά από, πώς το λένε, από μια βίλα από, με χρυσοπίκλητες πόρτες, κάγκελα και τέτοια. Και λέω, εντάξει, αυτό είναι παράδεισος 100%. Και έχει, πώς το λένε, και έχει κάνει σε κάτι σαν πάρτι με κρασιά και τέτοια. Και από το, εγώ τα κοιτάζω τώρα αυτά, δεν έχω καμία ανάμειξη στον, είμαι θεατής για κάποιο λόγο. Και μέσα από ένα δάσος κάει η μαμά μου και μιλάνε τώρα, έτσι, δεν θυμάμαι τι λένε, δεν έχει και σημασία. Και λέει, πώς το είπε, και λέει ο πατέρας μου, πρέπει λέει, να φύγω τώρα. Κάτσε λίγο. Όχι, και λέει ο πατέρας μου, πρέπει να φύγω. Τη λέει, Άννα, θα έρθεις? Τη λέει. Και λέει, μα μου, όχι, θα περιμένω την αδερφή σου. Α, και ξυπνάω και λέω, πρώτα θα φύγει η αδερφή του μπαμπά μου. Και μετά η μαμά μου.
5: Δεν έτρεξε.
6: Έτσι και έγινε.
5: Δεν έτρεξε. Πόσο καιρό μετά έφυγε?
6: Μετά από κανένα τετράμινο, εξάμινο.
5: Δεν πήγε στη θίτσα,
6: έτσι. Ναι, να σου πει, ετοιμά σου.
5: Όχι. Έπρεπε να πα στη θίτσα να τη πει: θίτσα μου, πόσο σ' αγαπάω. Τι ωραία που έχουμε ζήσει. Του μπαμπά σου δεν είναι που είχαν περιουσία.
6: Όχι, δεν τα κάνω αυτά.
5: Στο στείλω Θεό το μήνυμα και κλώτσε στην τύχη σου. Γι' αυτό πατά το σκατουλάκι τώρα.
6: Το μήνυμα.
5: Τα πατά τα λεφτά.
6: Το μήνυμα δεν ήταν, παιδί μου, να τα κληρονομικά. Ήταν ποιο θα φύγει πρώτο.
5: Γιατί ο Θεό σου στείλε το μήνυμα.
6: Εσύ μεθάρθει και είπε: όχι, θα περιμένω την αδερφή σου.
5: Γιατί σώστηλε το σύμπαν το μήνυμα αυτό. Διότι οι ευκαιρίες στη ζωή έρχονται σε όλους μας. Το θέμα είναι να πλώσεις το χέρι, να την αρπάξεις.
6: Με ένα απλωμένο χέρι, με τίποτα. Μόνο κουτσουλιές έχω μόνο.
5: Πήγε στη θίτσα να την καλοπιάσεις, να την γλύψεις, να την κάνεις.
6: Δεν τα κάνω αυτά, καλύτερα να κάνω, να πιθάνω στην ψάθα.
5: Έπρεπε να πας με τα κουλουράκια σου να της πεις: θίτσα μου, είσαι η αδερφή του μπαμπάκα μου.
6: Κοίτα, αν πας για κουλουράκι, πας όπως πήγε η άλλη που το βρήκες λίγη ντροπίνη μέσα, ντροπίνη, την του ρίξαμε. Παιδιά, δείτε το βίντεο. Έπαιρνε και το παιδί της αυτή μαζί.
5: Νόμιζε, δεν ήξερε το παιδί, ξέρει.
6: Παίρνεις το παιδί και μπαίνεις στο σπίτι του πρώινα, του μπαμπά του και βγάζεις σταγονίτσες και αρχίζεις και διαιτηριάζεις τα φαγητά.
5: Και έλεγε τι είναι, ότι δεν είναι ξέρω
6: ζάχαρη. Δεν ξέρω τι λέγεται του παιδιού. Μπορεί να του λέει και θα του κάνουμε μία έκπληξη. Που έκπληξη του κάνανε. Ο άνθρωπος είχε, ταχυκαρδίες, είχε παρεστήσει, είχε πάθει μεγάλη ζημιά.
5: Ναι.
6: Πήγαινε δηλαδή για τον άλλο κόσμο. Απλά ευτυχώς ήταν γιατρός. Την είπαμε την ιστορία και την παρακολούθησε γιατί κατάλαβε ότι κάτι τρέχει. Αν είναι δυνατόν, παιδιά.
5: Τι μου είπε η Σίτα, η Σριλανκέζα που έχουμε στο σπίτι.
6: Για πες.
5: Μου λέει, άκου Μαρία.
6: Για το θέμα αυτό τώρα.
5: Όχι, θέλω να σου πω ότι υπάρχει κάτι πολύ καλό για τα κόκαλα όταν πονάνε.
6: Α, για πες.
5: Δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε και μου έδειξε και μου λέει, χασίς. Λέω, τι χασίς, καλέ. Βέβαια, πρέπει πάρει χασίσι.
6: Α.
5: Τι λες, παιδί μου, της λέω. Αυτό μου λέει είναι φάρμακο.
6: Βεβαίως. Αλλά υπάρχουν καταστήματα που πουλάνε.
5: Κάτσε τώρα. Λέω, κοίτα ότι θα γίνουμε και junkies. Λέω, κοίτα, άμα σε πονάνε τα κόκαλά σου, σε πάω στο γιατρό, της λέω. Δεν χρειάζεται να μου αρχίσει τα τσιγαριλίκια εδώ μέσα. Να κολλήσει και τη μαμά μου και να είναι δυο γρίασμα τσιγαριλίκια.
6: Θα περνάνε τέλεια μετά αυτές. Θα γελάνε με το ότι θα λένε ξημέρωση και θα κατοπιούνται στα γέλια. Θα γεμίσει χαρά το σπίτι. Χαρά και παιδικά γέλια.
5: Μου λέει, κοίτα, τα φυτεύεις και στη γλάστρα. Παιδιά, πάω να ψάξω τις γλάστρες μου, γιατί την έχω ικανή, επειδή είναι πολύ καλό, πιάνει το χέρι της. Μην μου φέρει κανένα τέτοιο
6: μαντζούνι
5: και μου ήρθε μετά η αστυνομία.
6: Και αστυνομία, αυτό είναι για προσωπική χρήση. Ένα δενδριλιάκι τόσο δά, ένα φυτό. Και αυτό μια ψυχούλα είναι και αυτή.
5: Μου λέει,
6: σαν τα άλλα λουλουδάκα. Θα του μιλάς λίγο περισσότερο, θα τα φουντώσει πιο γρήγορα. Να έχεις να πορεύεσαι.
5: Μου λέει, ναι, είναι καλό άμα πονάει το πόδι. Εμείς στο Σριλάνκα παίρνουμε τέτοιο και μας περνάνε όλα. Και είδα και στην Ολλανδία ελεύθερο.
6: Έχεις καταλάβει, ε.
5: Λέω τι.
6: Το πεθύμισε. Κακά τα νέα.
5: Παιδιά, είμαστε
6: σοβαροί. Τη βλέπω αυτή η βαποράκι μου με τέτοιο καιρό. Δεν σου κάπει στην Κυψέλη.
5: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
6: Εντάξει, παιδιά, το χρησιμοποιώ.
5: Σου λέω, όχι, δεν είναι κακό. Είναι θεραπευτικό.
6: Χρησιμοποιείται και για θεραπευτικούς λόγους και υπάρχουν ειδικά καταστήματα που πουλάνε λαδάκια και τέτοια.
5: Και η μάνα μου.
6: Λοιπόν, δεν σου είχα πει εγώ στην Κυψέλη που από κάτω μας, απέναντι από πίσω, τα πίσω μπαλκόνια ήταν ακάλυπτος. Έτσι. Και το πίσω της άλλης πολυκατοικίας από κάτω είχε κάνει, μιλάμε, ζούγκλα το μπαλκόνι. Και λέει η μαμά μου μια μέρα, και μας ερχόταν μια μπόχα, δηλαδή την άκουγες κανονικά, αυτός δεν έκανε τίποτα άλλη δουλειά. Και λέει η μαμά στον πατέρα μου, βρε παιδί μου, του λέει, για να δεις, του λέει, αυτές εδώ, αυτά τα φυτά εκεί, μήπως είναι, λέει, αυτό που φοβάμαι ότι είναι. Και ήταν, λέει, ο πατέρας μου, ναι, είναι, λέει, τέτοιο. Δεν ξέρω τώρα αν πήραν τηλέφωνο και αν το έκαναν μήνυση. Ελπίζω όχι το ανθρώπινο, γιατί δεν ενόχλουσε κανέναν. Σα ίσα μας ερχόταν και λίγη μυρωδίτσα.
5: Α, ωραία.
6: Και παίρναμε τα πάνω μας.
5: Θες να μας πεις κάτι για τη Vodafone?
6: Να σας πω, γιατί να μην σας πω.
5: Λοιπόν, μπαίνουμε σε περιβάλλον διαφήμισης.
6: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Η ώρα είναι 3:15.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Sing Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sing Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr

0: Κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, αγαπώ κάποιους ομπρέλες που είναι πάρα πολύ ωραίες και ακριβές, η αλήθεια είναι. Γιατί η φτηνή ομπρελίτσα, αυτή που γίνεται σουρωτήρι και τη βάζεις και στην τσέπη, παιδιά, δεν κρατάνε και πολύ. Η ακριβή ομπρέλα όμως, η μεγάλη, κρατάει για μια ζωή και μερικές είναι και ακριβές γιατί είναι από γνωστά brand. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, επειδή καμιά φορά δίνουμε μια περιουσία να αγοράσουμε μια ομπρέλα και μπορεί να χαλάσει, σκεφτόμαστε, αχ μωρέ, να μπορούσα να τη φτιάξω. Τι σου βρήκα?
3: Τι μου βρήκες?
2: Σου βρήκα τη Μαρία Χρονάκη, επισκευή ομπρέλας. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
2: Πόσες ομπρέλες έχετε, πείτε μας, στην προσωπική σας συλλογή? Ή έχετε μία που τη φτιάχνετε?
4: Δεν μπορώ να τις μετρήσω. Είναι αμέτρητες και όχι μονάχα σπαστές ή μακριές. Έχουμε εξαιρετικές ομπρέλες και πάρα πάρα πολλά σχέδια.
2: Α, ωραία. Λοιπόν, εγώ πρόσφατα πήγα στο σπίτι ενός φίλου μου και είδα από τα Harrods που έχει πάρει μία ομπρέλα η οποία έχει ένα στρογγυλό που πώς ήτανε τα μπαστούνια των αριστοκρατών, και μου λέει κάνει μια περιουσία αυτή η ομπρέλα. Κυρία Χρονάκη, πόσα χρόνια ασχολείστε με την επισκευή ομπρέλας?
4: Τα τελευταία 45 σίγουρα.
2: Και πώς ξεκίνησε αυτό?
4: Ξεκίνησε από την αναζήτηση και το ότι ο κόσμος ήθελε να επισκευάζει ομπρέλες. Οπότε εξειδικευτήκαμε, είχαμε πάρα πάρα πολλά εξαρτήματα και φροντίσαμε να φέρουμε πολύ περισσότερα. Έχουμε, να φανταστείτε, στο κατάστημά μας ομπρελίνια από τη Σμύρνη, να καταλάβετε.
3: Αχ, τι ωραία.
4: Από το 1900 τα πρώτα γαλλικά ομπρελίνια, τα οποία είχαν όλες οι κυρίες της Σμύρνης και σε
2: αυτές
4: κάθε εξοδό τους τα είχαν μαζί.
2: Ναι, αυτές τα κρατούσαν και για τον ήλιο, έτσι δεν
4: και
2: είναι?
4: Και για τον ήλιο, και για τον ήλιο, αλλά και για τη βροχή. Και ήταν ένα πολύ ωραίο αξεσουάρ γυναικείο η ομπρέλα.
2: Άρα του ηλίου ήταν η φασμάτινη και της βροχής
4: ένα υλόπανο. Αλλά στην αρχική του έκδοση ήταν ύφασμα.
2: Έχετε ψάξει από που κρατάει η καταγωγή της ομπρέλας, από που ξεκίνησε?
4: Υπάρχουν πολλές εκδοχές. Τώρα εμείς έχουμε πληροφορίες για τις, και για οι ιαπωνικές ομπρέλες, γιατί οι Ιάπωνες ήταν προτεργάτες αυτό το είδος.
3: Οι
4: αλλά
3: οποίες
4: και
3: είναι χάρτινες. Αυτές οι ιαπωνικές που λέτε είναι χάρτινες?
4: Όχι απαραίτητα, αν και ξεκίνησε από χάρτινη η πρώτη ομπρέλα, αλλά στη συνέχεια σαν υλικό ήταν το ύφασμα και στη συνέχεια αργότερα ήταν το αϊλόπανο.
3: Αυτή τη συλλογή που έχετε, σας ζητάνε για ταινίες, για θεατρικά, σας έχουν
4: εννοείται,
3: ζητήσει?
4: Εννοείται, και έχουμε επισκευάσει και πάρα πολλές θεατρικές ομπρέλες. Πρόσφατα ήταν ένα σύριαλ από Ήλιο σε Ήλιο, το οποίο πήραμε μέρος και με δικά μας ομπρελίνια, αλλά παράλληλα είχαμε επισκευάσει και το ομπρελίνι του της τέλος πάντων δεύτερος, τρίτος ρόλος, αλλά ήταν η γυναίκα η οποία κρατούσε το ομπρελίνι της.
2: Για πείτε μας για σπάνιες ομπρέλες που έχετε κατά καιρού συναντήσει ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
4: Έχουμε συναντήσει, τα πιο ωραία είναι βέβαια τα ομπρελίνια εκείνης της εποχής, τα οποία είναι εξαιρετικά. Και από θέμα κατασκευής και ομορφιάς και φινέτσας ήταν τελείως άλλη.
2: Άρα το χεράκι, το χεράκι δηλαδή μπορεί να ήταν φίλντιση, ας πούμε.
4: Ακριβώς, καλυστό ή ασημένιο με πέτρες, καταπληκτικές κατασκευές.
2: Μιλάμε για έργα τέχνης, έτσι? Αυτό
4: εννοείται.
2: Δηλαδή παίρνεις μία ομπρελοθήκη και βάζεις 2-3 τέτοια ομπρελίνια στην είσοδό σου και αμέσως δίνει, αν έχεις μεγάλη είσοδο, και δίνεις κάτι.
4: Εγώ δεν θα το πρότεινα για την είσοδο.
2: Θα το προτείνατε για την έξοδο?
4: Θα προτιμούσα να διακοσμεί άλλα σημεία, όχι την είσοδο.
2: Μάλιστα.
4: Πάντως είναι εξαιρετικό να έχει κάποιος στη συλλογή του με ένα πολύ ωραίο ομπρελίνι, ανεξάρτητα αν το χρησιμοποιήσει ή όχι. Είναι κόσμημα, είναι πανέμορφο.
2: Κυρία Χρονάκη, ποιες ομπρέλες αξίζει να επισκευάζουμε?
4: Κοιτάξτε, συνήθως ο κόσμος επισκευάζει ομπρέλες που κάτι του θυμίζουν. Μπορεί να είναι της γιαγιάς, του παππού και συνήθως είναι εξαιρετικές ομπρέλες αυτές, οι πιο παλιές ομπρέλες.
3: Που δεν, δεν είναι σπαστές, που είναι σαν μπαστούνι, όταν το κλείνεις γίνεται μπαστούνι.
4: Ναι.
3: Έχουν
4: ναι,
3: κάτι ωραίες λαβές, ξύλινες, κάτι τέτοια αυτά.
4: Και πολύ ωραία υφάσματα, ωραία σχέδια, πάρα πολύ καλές ακτίνες. Είναι ιδιαίτερη η κατασκευή τους, δεν έχει καμία σχέση με τις νεότερες κατασκευές που έχουμε τώρα.
3: Μπρέδι, δεν φτιάχνονται
4: τα υλικά
3: πια
4: έχουν αλλάξει.
3: Άρα δεν φτιάχνονται πια τέτοια, δεν υπάρχουν άνθρωποι μερακλείδες που φτιάχνουν ακόμα.
4: Πώς δεν υπάρχουν, βέβαια.
2: Αλλά θα είναι πανάκριβες.
4: Εννοείται, γιατί υπάρχουν, δεν πέφτουν πάρα πολλές εργατόρες για να γίνει η κατασκευή μιας ομπρέλας.
2: Οι παλιές ομπρέλες τι συντήρηση θέλουν συνήθως, γιατί, για ποιο λόγο σας τις φέρνω.
4: Συνήθως έχουμε δει πάρα πολύ άθλιες καταστάσεις, δηλαδή φανταστείτε σκουριασμένες, οι ακτίνες τελείως οξυδωμένες, τα υφάσματα, πέρα από το ότι ήταν λερωμένα, αλλά και σκισμένα, λιωμένα από το χρόνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβαίνουμε σε αντικατάσταση υφάσματος και έχουμε πολύ καλά υφάσματα που μπορούμε να βάλουμε και επίσης αφαιρούμε την οξύδωση, μπαίνουν συντηρητικά αντισκουριακά για να μπορούμε να κρατάμε το μέταλλο σε καλή λειτουργία και το μηχανισμό της, γιατί υπάρχουν και αυτόματες ομπρέλες που θέλουν και αυτές έξτρα λιπάρισμα.
2: Λοιπόν, εγώ από την Ιταλία είχα αγοράσει μία ομπρέλα που στεναχωρήθηκα όταν μου χάλασε. Πατούσε το κουμπί και άνοιγαν δύο ομπρέλες μαζί, ενωμένες.
4: Α, έχουμε και τέτοια. Έχουμε και στο κατάστημα. Έτυχε να έχουμε και στο κατάστημα τώρα επισκευή ομπρέλας που έχει επισκευαστεί και υπάρχει διαθέσιμη. Λοιπόν, όχι για τον κόσμο, αλλά αν θέλει κάποιος να τη δει, μπορεί να περάσει να τη δει.
2: Είναι πολύ πρωτότυπη γιατί χωράει δύο κεφάλια.
4: Και είναι πολύ, πολύ πρακτική.
2: Είναι πολύ πρακτική και πολύ.
4: Να μας φέρετε να σας την επισκευάσουμε.
2: Ωραία. Να σας πω κάτι. Από τις σύγχρονες ομπρέλες, φαντάζομαι ότι ας πούμε αν πάρει κάποιος μια ομπρέλα Burberry ενός οίκου μόδας που μπορεί να είναι ακριβή, αν πάθει τίποτα σας τη φέρνει, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως και επισκευάζουμε όλες τις ομπρέλες. Δεν υπάρχει ομπρέλα που δεν θα δώσουμε λύση. Και όχι βέβαια να είναι μαύρη ακτίνα και να βάλουμε άσπρη ή να είναι μαύρη κλωστή και να βάλουμε κόκκινη. Φροντίζουμε να υπάρχει μια αρμονία και να είναι ομοιόμορφη, γιατί και η κάθε ομπρέλα θέλει τα δικά της εξαρτήματα.
2: Η πιο ακριβή ομπρέλα που σας έχει τύχει να πιάσετε στα χέρια σας, ποια ήταν?
4: Μας έτυχε πριν από, θα σας πω, για εκείνη την μπράντα, η οποία είχαμε και 4 άτομα συνοδεία έξω από το κατάστημα.
2: Παλιά.
4: Δεν ήταν τόσο παλιά.
2: Παλιά
4: ήταν
2: ομπρέλα.
4: 30 ετίας, αλλά ήταν 4.000 η αξία της. Και περίμεναν 4 άτομα τα οποία μας την είχαν φέρει, η οποία σε κάποιο άτομο θα υπήρχε, το οποίο θα την είχε στην κατοχή, το οποίο βέβαια δεν μας τίμησε με την παρουσία του, δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίσαμε βέβαια τους συνοδούς της ομπρέλας. Περιμένανε όση ώρα χρειάστηκε για να γίνει.
3: Δηλαδή ήταν security αυτή, ήταν.
4: Ναι, της ομπρέλας. Περιμένανε μέχρι να την παραλάβουν.
3: Απίστευτο έτσι.
2: Να σας πω τα φιλιά.
4: Και όμως αληθινό, παρακαλώ.
2: Τα φτιάχνετε επί τόπου ή και κάποιες?
4: Χρειαζόμαστε για την πιο γρήγορη επισκευή που θα μπορούσαμε να κάνουμε, θα ήταν 2-3 ώρες.
2: Μάλιστα.
3: Ναι. Εσείς φτιάχνετε και ομπρέλες εκ του μηδενός ή μόνο επισκευάζετε?
4: Να κατασκευάσουμε. Ναι. Έχουμε δώσει, ναι, βέβαια, κάνουμε και κατασκευή.
3: Άρα και custom, μπορεί να έρθει κάποιος και να πει θα ήθελα μια ομπρέλα έτσι,
4: ναι,
3: έτσι και
4: βεβαίως.
3: Έτσι.
4: Ναι, βεβαίως. Όπως την προτιμάει και τη θέλει, βεβαίως.
2: Πώς η ενασχόλησή σας πριν 45 χρόνια, πώς ξεκίνησε? Είχατε κάποιο μπαμπά που ασχολείται με το χώρο?
4: Ξεκίνησε από την αγάπη μας για την ομπρέλα. Όταν αγαπάς ένα προϊόν προσπαθείς να εξελίσσεσαι και να γίνεσαι καλύτερος και καλύτερος. Και σιγά σιγά να πρέπει, γιατί δεν είναι μονάχα να είσαι τεχνίτης, πρέπει να έχεις και τα εξαρτήματα για την επισκευή της.
3: Βέβαια. Εσείς εκτός από εκτός από χειρός, έχετε και ομπρέλες σε θαλάσσιες.
4: Όλων των τύπων.
3: Τα πάντα, έτσι.
4: Και επίσης επισκευάζουμε και ομπρέλες θαλάσσιες. Κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος, ότι μπορεί να επισκευάσει και την ομπρέλα θαλάσσιες του.
2: Α, δεν το ήξερα κι αυτό.
4: Όλες τις ομπρέλες επισκευάζουμε. Ό,τι ομπρέλα θέλετε μπορείτε να μας ρωτήσετε και εσείς και οι ακροατές σας μπορούν να μας καλέσουν.
5: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
6: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
5: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
6: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
5: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
6: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
5: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
6: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
5: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
6: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Έλα, τι!
1: Barry White, μου αρέσει Barry... με τη βορρό στο παρελθόν αφεντικού.
0: Ο Μπαρούλης ήταν πολύ έτσι βαριά μπάσα φωνή.
1: Λοιπόν, έχεις πάρει χαμπάρι στα Facebook και στα Instagram, όπως σκρολάρεις πάνω κάτω δεξιά αριστερά και χαζολογάς που σκάνε μύτη κάτι μικρά mini serial 2 λεπτών 1 λεπτού AI που έχουν πάντα το θέμα ότι είναι ένας άντρας που είναι ή πρίγκιπας ή βράκος, ή βράκος παύλα πρίγκιπας ή λύκος παύλα πρίγκιπας ή βασιλιάς, τι αυτό, και ψάχνει να βρει μία παρθένα και νομίζω μπαίνουν τρένα στη μία περίπτωση στην άλλη.
0: Τι είναι αυτό, σύριαλ των 2 λεπτών?
1: Ξένο. Είναι μία κοπέλα.
0: Εμένα γιατί δεν μου έρχονται?
1: Δεν ξέρω. Γιατί πάτησα ένα και το είδα. Έπρεπε. Λοιπόν, είναι μία συγκλονιστική ιστορία που αυτό είναι ένα βασιλιά. Όλοι έχουν την ίδια μούρη μεταξύ. Έχουν πάρει δηλαδή κάποιου ηθοποιού πολύ ωραίου και του θυμίζουν. Είναι λοιπόν ένα ηθοποιό, είναι βασιλιά και έχει βαρεθεί πάρα πολύ. Είναι του φέρνουν συνέχεια παρθένε που δεν είναι αυτό και έχει ένα μέτρο όπου έχει φτιάξει. Πιο σεξιστικά δεν έχει. Όπου έχει φτιάξει ένα περίγραμμα γυναικείου κορμιού και πρέπει να περάσει άλλη από μέσα και το μεμέτσι να είναι στο ίδιο μέγεθο.
0: Η
1: γοφίτη στο ίδιο μέγεθο.
0: Και
1: έχει βαρεθεί πάρα πολύ. Και είναι μία. Αυτό τη σειρά που είδα εγώ. Είναι μία η οποία μπορεί και διαβάζει τη σκέψη και λέει: αχ, αυτό βαριέμαι πάρα πολύ και του κάνει μασά στο κεφάλι και την ερωτεύεται. Μιλάμε
0: μετά?
1: Τώρα. Μετά βαρέθηκα και δεν ασχολήθηκα περαιτέρω.
0: Καλά, σε 2 λεπτά τα δες όλα αυτά.
1: Ναι, καλά,
0: όλα αυτά χωράνε σε 2 λεπτά.
1: Έχει φοβερή δράση, είναι πυκνό. Για να σα πω κάτι.
0: Παιδιά,
1: είναι από.
0: Ποιος τα έχει φτιάξει αυτά?
1: Είναι από βλακωτικά και είναι όλα με έναν άντρα. Σουλτάνο, βασιλιά, πρίγκιπα και που ψάχνει να βρει μία κάτι να την εκάμει. Ή να τη κάνει σεξ όλη μέρα και μετά να τη σκοτώσει.
0: Έχει και τέτοια.
1: Καλέ, ναι!
0: Και σεξ όλη μέρα.
1: Δεν δείχνει όμως τέτοια. Ή να είναι virginité. Ή να είναι.
0: Τι γλώσσα μιλάνε?
1: Αγγλικά. Αγγλικά μιλάνε. Και μετά στο δείχνει και μετά λέει, κατέβασε το τώρα και για άλλες ιστορίες.
0: Α, με επιπληρωμή.
1: Τρεϊλεράκι
0: είναι.
1: Όχι, μερικά είναι αυτοτελεία. Δεν ξέρω. Εγώ ένα που είδα ήταν αυτοτελές.
0: Για να σου λέει κατέβασε το.
1: Δεν κατέβασε κάτι και αυτό.
0: Βάλε τη χρεωστική σου μέσα και άρχισε.
1: Δεν διανοείσαι. Δεν διανοείσαι.
0: Θέλουν να στα πάρουν, παιδί μου, να σου πάρουν.
1: Δεν μου παίρνουν τίποτα. Το άλλο που μπαίνει σε. Αυτό τώρα. Πάει αυτό. Το άλλο. Μπαίνει σε μία, α πούμε, σε ένα απλικέσιο. Θέλεις να δεις τι κάνει, παιδί μου. Το χρειάζεσαι για να κάνεις ένα βίντεο, έτσι. Σου λέει λοιπόν. Ένα μήνα free trial, δηλαδή ένα μήνα
0: δωρεάν
1: δοκιμή. Και σε βάζει να πληρώσεις. Δηλαδή το πληρώνεις τον ένα μήνα και μετά πρέπει να. Και μετά...
0: Όχι, σου πληρώνεις για το δεύτερο μήνα μετά τον πρώτο μήνα. Που είναι δωρεάν. Έτσι δεν λέω, εγώ έτσι είδα.
1: Εγώ είδα ότι πληρώνεις εκείνη την ώρα και μετά πρέπει να το ψάχνει να το ακυρώσει να μην σου πληρώσει και το δεύτερο μήνα.
0: Α, ωραία.
1: Και ήταν ένα application, παιδιά, που δεν έβρισκα, που το είχα κατεβάσει από το Google Play, να μην το βρίσκω στο Google
0: τι
1: Play
0: θες,
1: για να
0: μωρέ,
1: το ακυρώσω. Και
0: μπήκα
1: το ChatGPT και του λέω, βόηθα με να κάνω ακύρωση.
0: Άσε με, εγώ τι
1: παιδιά,
0: έχω πάθει.
1: Πήγα μέσω κολοπετινίτσες για να καταφέρω να κάνω την ακύρωση.
0: Εγώ να δεις τι έχω πάθει. Κάτι πάτησα στο αυτοκίνητο όταν έχει πολλά κουμπιά και εκεί που κλείναν αυτόματα οι καθρέφτες με το κλείσιμο, τώρα ξαφνικά οι καθρέφτες θέλουν κλείσιμο με το χέρι. Τώρα θα βάλω το ChatGPT. Πού είναι το κουμπί αυτό?
1: Αυτό.
0: Έψαχνα τους υαλοκαθαριστήρες, φαντάσου, από την πόλη έρχομαι και στο
1: παιδί μου, θα του βγάλει φωτογραφία το τηλέφωνο, λέω. Θα του πει το κουμπί αυτό, θα του πει ποιο μοντέλο είναι και θα τα πει όλα.
0: Α.
1: Έτσι βρέχανε εγώ με το πλυντήριο και το φτιάξα.
0: Α, θα σε βάλω να το κάνει.
1: Του είπα τι είναι το Ε21. Και μου είπε, είναι, δεν στραγγίζει καλά. Άνοιξε τα φίλτρα και έβγαλε από μέσα κέρματα. Λες και ήμουν.
0: Ωραία λεφτάκια.
1: Λες
0: και είχε πει τα κάλαντα στα φανάρια.
1: Λοιπόν, η Βασίλισσα Καμίλα έδωσε μια συνέντευξη και είπε πόσο ωραία περνάει με τον, παππουδέλη της, τον Κάρολο, και είπε ότι η πιο ωραία στιγμή της ημέρας είναι όταν καθόμαστε δίπλα-δίπλα στα καναπεδάκια μας με κουβερτάκια, παντοφλάκι, τσαγάκι κλπ. Και διαβάζουμε ο καθένας το βιβλίο του. Γιατί το διάβασμα μας ανοίγει τους ορίζοντες.
0: Αυτή είναι η πιο ωραία συντροφική στιγμή.
1: Τι θα τα κάνουν, σεξ πάνω αυτά?
0: Δεν ξέρεις.
1: Και που διαβάζουν, αυτή ήταν, είναι.
0: Αυτή ήταν.
1: Πάνω από τα
0: ασυγκράτητη.
1: Φόρτασε ο ένας τον άλλον, το ρούφιξε ο ένας τον άλλον.
0: Δεν τι έλεγε, είσαι το σερβιετάκι μου, είσαι το ταμπονάκι μου.
1: Τέλος πάντων, και εν πάση περιπτώσει να μπει στα πολυλογό.
0: Ψυχολογικά και αυτό ο κακομοίρης.
1: Εντάξει, μπορεί. Αυτό είναι το πιο υγιές που είπε, είναι που τη είπε ότι θέλει να είναι το ταμπόρ. Δηλαδή έδειξε ότι είναι και άνθρωπος και έχει και ορμές. Γιατί άμα έχει ορμές, και τι δεν θες να είσαι εκείνη την ώρα.
0: Ναι, αλλά δεν τα λες.
1: Σε
0: όταν είσαι
1: βασιλιάς,
0: ναι, αλλά τα μάθαμε κι εμείς.
1: Τι μπορεί να είσαι βασιλιάς, μετά λες την ερωμένη σου, όταν είσαι βασιλιάς, την αγαπημένη σου με ένα γράμμα. Πού να ξέρει αυτό το
0: παιδί. Να τα λέει στα αυτή τη.
1: Πού να τη βρήκα, ήταν η Νταϊάννα εκεί εκείνη την ώρα.
0: Ναι, μου
1: και πήγαινε ερχότανε.
0: Η Νταϊάννα, η κακομοίρα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, και είπε ότι και όταν διαβάζουμε τα βιβλία μας, ο Κάρολος μπορεί να δει κάτι αστείο και να το διαβάσει και να κάνει. Και εκείνη την ώρα λέει, με αποσπά από το ανάγνωσμα.
0: Καλά,
1: μου.
0: Δεν συζητάνε μετά.
1: Αλλά
0: δεν γίνεται μια ταινία, μια συζήτηση.
1: Γίνεται, αλλά παρόλα αυτά λέει, αυτή είναι η πιο ωραία στιγμή τη ημέρα.
0: Φαντάζομαι.
1: Φοβερές περιπέτειες ζουν αυτοί. Για πες.
0: Με τα καλτσουδάκια του. Έτσι, ο Κάρολος πρέπει να φοράει απαραίτητος εκείνο το
1: σκουφί
0: του ύπνου που έχει και πομπόν.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτή να έχει βάλει τα λαστιχάκια στα πόδια της για τα κότσια, για να μην καβαλάει το ένα δάχτυλο το άλλο. Έτσι, και να του λέει, ρε σιπονάκι μέση μου, και να της λέει, φέρε εδώ μια θερμαντική κρέμα να σε τρίψω λίγο. Δηλαδή τέτοιες είναι οι κουβέντες.
1: Είναι τεραπιά, ναι. Και μπουγιώτα, και μπουγιώτα πες. Εντάξει, αυτή τη ηλικία μια χαρά ωραία είναι με το βιβλιαράκι τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει η Βασιλική, AI είναι όλα αυτά τα μικρά, τα mini series. Ακριβώς. Κλασική συνταγή αλφα mail και η ευάλωτη πριγκίπισσα. Ακριβώς έτσι, βρε Βασιλική μου, δηλαδή έλεος.
0: Α, είναι και ευάλωτη πριγκίπισσα.
1: Δεν σου λέω τώρα.
0: Πάντα είμαστε έθραυστες εμείς.
1: Ναι, και καλά. Λοιπόν, ο κληρονόμος λέει του. Της εταιρείας Ray-Ban βγήκε και είπε ότι έχει κοιμηθεί με πάνω από 2.000 γυναίκες. Και λίγες είναι βρέα μέσα στο κληρονόμο της Ray-Ban, βρε κουτό! Ρε, πρέπει να είναι περισσότερες.
0: Γιατί πρέπει να μας τη δώσει αυτή την πληροφορία.
1: Για να το παίξω
0: ότι... Θα αγοράζουμε
1: ότι...
0: περισσότερα γυαλιά.
1: Μα ένα πες μου, ρε παιδί μου τώρα.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου μας έδωσε τα πάντα εκτός από αγάπη. Πάρε τώρα την αυτοκρατορία, πήγαινε σε ένα ψυχολόγο να σε στενιάρει. Λοιπόν, και είπε ότι. Έχει...
0: Ωραία τα Ray-Ban, μ' αρέσει. All time classic.
1: Ναι, ωραία είναι.
0: Γυαλί. Δεν έφυγε ποτέ από τη μόδα. Ε, και για άντρες και για γυναίκες.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Και κάποια είναι πολύ ωραία γιατί είναι δερματό.
1: Απλά τώρα σε κλείνω. Όμως μια τέτοια αυτοκρατορία. Α, τώρα παιδάκι μου, πώς κοιμήθηκες. Δεν χρειάζεται να το ξέρουμε.
0: Μπορεί το παιδί να έχει θέματα.
1: Αυτό το καταλάβαμε από τη δήλωση αυτή. Δεν βγαίνεις να λες με πόσες κοιμήθηκες.
0: Αυτός και ο Σπαλιάρας.
1: Μα ο Φαλάρης εντάξει, τουλάχιστον ίσιοσε μετά.
0: Λοιπόν,
1: τον
0: ρε,
1: κυνηγάει ρε, ακόμα του κακομοίρη το Σπαλιάρα αυτή η δήλωση. Μεταξύ.
0: Ναι, εντάξει, τώρα τι ήθελε και το
1: παιδί. Έλα, ναι, συμφωνώ.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, τα τελευταία μηνύματα της ημέρας.
1: Λοιπόν, πωλείται το θρυλικό, βγαίνει στο σφυρί, μάλλον το θρυλικό τζάκετ από το Thriller του Michael Jackson. Ένα κόκκινο, ήταν σαν λίγο μιλιτέρ, λίγο.
0: Γυαλιστερό.
1: Όχι, ψέματα, δεν ήταν γυαλιστερό. Δεν ήταν μιλιτέρ, λάθος, είναι γυαλιστερό, κόκκινο, λίγο μπόμπερ, αυτά που είναι και τη μόδα τώρα. Και θα βγει σε δημοπρασία το Δεκέμβριο.
0: Τα ξεπουλάει όλα η οικογένεια.
1: Ναι. 7 Δεκεμβρίου θα γίνει δημοπρασία στο Αμπου Ντάμπι.
0: Μα στο Αμπου Ντάμπι. Θα μπει άραβα εκεί πέρα.
1: Οι εκτιμήσεις που κυκλοφορούν θέλουν το περίφημο τζάκετ να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια δολάρια.
0: Και πού ξέρουμε, ρε παιδιά, ότι είναι αυτό το τζάκετ.
1: Εντάξει, πώς το ξέρουμε. Υπάρχουν. Δεν ξέρω. Το ξέρουμε.
0: Τι υπάρχουν.
1: Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εντύματα στην ιστορία της μουσικής. Θα υπάρχουν διάφοροι curators, ρε παιδί μου, και για αντικείμενα που πουλούνται. Δεν θα είναι μόνο για έργα τέχνης. Θα υπάρχουν διάφοροι curators που θα μπορούν να κρίνουν το καθεστώς.
0: Ξέρεις πόσα έργα τέχνης υπάρχουν που τρώνε μπανάνα.
1: Εντάξει.
0: Και Μπονίτα και Τσικίτα.
1: Τι να σου, τώρα, άμα βρεθεί ένας Αμπουνταμπέζος και το πάρει, τι με νοιάζει εμένα, ναι. Στο τέτοιο μου θα μπει. Εννοώ. Τι με νοιάζει στην τσέπη μου θα μπει, αυτό εννοώ.
0: Πάμε
1: να το
0: break.
1: Βάλουμε το Thriller. It was a thriller night.
0: Ξέρεις να κάνεις τα βήματα.
1: Αμέ κάνω moonwalking.
0: Ναι.
1: Στο κάνω σε λίγο άμα γλιστράει εδώ, είναι εύκολο.
0: Α, κατάλαβα. Πρόσκειται μη σπάσεις κανά.
1: Σιγά.
0: Κανά γοφό και σε έχω.
1: Καλέ είμαι ένα μπουμπούκι.
2: Παραπολιτικά 90,1. αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά τη μακρά και επιτυχημένη οπερατική διαδρομή της, η Φόνισσα του Γιώργου Κουμεντάκη ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, αυτή τη φορά με τη μορφή μελοδράματος, με πρωταγωνίστρια την Καριοφιλιά Καραμπέτη, ακολουθώντας τον βασικό αφηγηματικό άξονα του πρωτότυπου κειμένου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Και με μια νέα συνεπτυγμένη εκδοχή για σύνολο δωματίου, η Φόνισσα επιστρέφει στη θεατρική σκηνή για να λυτρωθεί για μια ακόμη φορά μεταξύ της θείας και της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Φόνισσα. Για τρεις μόνο παραστάσεις. 23 έως 25 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου Κτίριο Τσίλερ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
11: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αντροπίνη, κυρία! Αντροπίνη ή αντροπίνη.
1: Αντροπίνη, απίστευτα πράγματα.
0: Ο Πουαρό λέει παγίδευσε την...
1: Ποιος είναι ο Πουαρό?
0: Μπήκε ένας αστυνομικός και το πήρε από τις κάμερες και το ανάλυσαν το περιστατικό. Αυτά.
1: Εντάξει, βέβαια ο άντρας την έπιασε.
0: Ναι.
1: Ο πρώην άντρας της. Λοιπόν, δεν είχε πάρει λέει καλά το διαζύγιο. Τι πάει να πήρε, παιδιά, δεν έχει πάρει καλά το διαζύγιο.
0: Έλα, και πας
1: να
0: απλά.
1: Και πας να σκοτώσει τον πατέρα του παιδιού σου εντωμεταξύ. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, αδιανόητα πράγματα. Λοιπόν, το ζεύγος Μπέκαμ. Το ζεύγος Μπέκαμ βγήκε η Μπικαμπατζού και είπε. Πώς κάνουν όταν καλούν κόσμο στο σπίτι, χρησιμοποιεί πάντα, ποτέ δεν χρησιμοποιεί χάρτινες χαρτοπετσέτες αλλά υφασμάτινες. Υφασμάτινα δηλαδή πανιά αυτά που σκουπίζονται.
0: Τι, αυτό είναι, κοίτα, Στα επίσημα τραπέζια έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Δεν βάζει χάρτινη. Αν και έχω δει και το υφασμάτινο και μπαίνει inside το χάρτινο. Δηλαδή είναι show off το υφασμάτινο ή.
1: Μπράβο, το υφασμάτινο και βάλα από κάτω εκεί πέρα λίγο μουσαμά, γιατί είναι και κάτι γύφτη.
0: Έλα,
1: και κάτι,
0: έλα παιδί μου τώρα. Δεν είναι μετά. Τα επίσημα τραπέζια έτσι.
1: Καλά.
0: Με μουσαμάδες.
1: Λοιπόν, να βάλει από κάτω, από κάτω. Η χρήση κομψών συσκευών για το σερμπίρισμα και η πλήρη απουσία κινητών τηλεφώνων στο τραπέζι.
0: Δηλαδή τι λέει.
1: Δηλαδή τι λέει. Όλα τα παιδάκια τώρα θα αφήσουν το κινητό του στο τραπέζι για να έχει επιτυχία το γεύμα και να μπορείτε να μιλήσετε και να μην χαζεύετε με τα κινητά σας. Ωραία ιδέα αυτή, μου αρέσει. Και λέει ότι ο Μπέκαμ έχει κάνει κάτι πάρα πολύ αγενές, η αλήθεια είναι. Όταν λέει οι επισκέπτες, και ανάβουν κεριά για να υπάρχει και μια atmosphere. Όταν λοιπόν ο Μπέκαμ θέλει, λέει, να φύγουν οι καλεσμένοι γιατί βαρέθηκε, δεν του θέλει άλλο, θέλει να πάει να κοιμηθεί, τον έχει πια συνίστα, πηγαίνει και αρχίζει και σβήνει τα κεριά γύρω-γύρω. Και καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι ώρα να την κάνουμε.
0: Του Γιάννη Βαλαόρα.
1: Και είπε ένας μπάτλερ που είχαν εκεί πέρα ότι αυτό το θεωρώ απαραντεκτό, διότι δεν είναι ωραίος τρόπος να διώχνεις κάποιον. Μπορείς να του πεις ότι τώρα αυτός είναι καλύτερος που προτείνει ο μπάτλερ. Μπορείς να του πεις ότι να του σερβίρεις ένα καφέ και να πεις αυτό είναι το τελευταίο σερβίρισμα για τσίμπερα. Καλύτερα να σερβίρεις τα κεριά. Ή το πατροπαράβδο, το ωραίο το που έκαναν οι γιαγιάδες μας. Αλάτι και σκούπα ανάποδα.
0: Ναι.
1: Και φεύγουν.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εμένα μου είχε τύχει κι άλλο.
1: Τι.
0: Να πει ο ιδιοκτήτης, παιδιά, να σας πω κάτι εγώ. Sorry, το έχετε παρατραβήξει, πάω να κοιμηθώ. Αυτό πώς φαίνεται.
1: Ναι, υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι πάνε για ύπνο και αφήνουν τους άλλους να περνάνε ωραία μόνοι τους και μετά φεύγουν.
0: Και λέει, παιδιά, κλείστε την πόρτα. Τώρα, να σου πω, θα μένεις σε ένα σπίτι που ο ιδιοκτήτης έχει πάει για ύπνο.
1: Εγώ, άμα κάτσουν εκεί πολύ, τι με νοιάζει εμένα, γι' αυτό πήγα. Ωραία. Ροφάει πήγα.
0: Ντροπή, βρε! Ντροπή!
1: Άμα έχει ωραίο
0: τουλάχιστον φαΐ. Έχεις πάρει ένα ωραίο δώρο.
1: Άμα έχω πάρει το δωράκι, με έχει ωραίο φαΐ, ωραίο κρασάκι, και αυτό θέλει να πάει να κοιμηθεί και οι υπόλοιποι κάτσουνε. Χαζί είμαι εγώ. Α, κάτσω εκεί πέρα, πέρασε ωραία. Δεν μου έχει τύχει. Απλά λέμε. Πιστεύω ότι δεν θα το έκανα. Λοιπόν.
0: Μου έχει τύχει πάντως κάποιες φορές
1: που σου τύχει, για
0: ο ιδιοκτήτης να πηγαίνει για ύπνο και να λέει: συγγνώμη, παιδιά, αλλά αργείτε πάρα πολύ. Εγώ φεύγω, πάω για ύπνο.
1: Δεν κάτσετε εσείς οι πολύ παραπάνω. Δεν σου είπα ότι το ξημερώσατε.
0: Αισθανθήκαμε λίγο άβολα, η αλήθεια.
1: Καλεάστε τι είχε φάει ακόμα στο τραπέζι.
0: Θα μείνεις τόσο πολύ για το φαΐ πια.
1: Και θα μείνω.
0: Μας λείπει το φαγητό.
1: Είδα πώ την σίτα που θα έχουν αυτοί εκεί πέρα. Βάλτε μου ένα ταπεράκι.
0: Α, ωραία.
1: Πρέπει να παίρνετε μαζί σας, παιδιά, πάντα είναι αυτό το αλουμινένιο, να είστε έτοιμο πόλεμοι. Βάλτε μου ένα ταπεράκι.
0: Doggy bag.
1: Ναι, ωραίο πράγμα. Στα βάζεις ένα ταπεράκι και φεύγεις.
0: Ξέρεις τι έκανε ένας γνωστός κύριος Σαλατσιγκούνης. Μάζευε doggy bag από το τραπέζι το δικό του και λέει: βλέπω ότι περίσσεψαν και στο διπλανό μου. Βάζει και του διπλανού τραπεζιού.
1: Για το σκύλο και καλά.
0: Όχι, δεν διευκρίνησε γιατί.
1: Εντάξει.
0: Λίγο gypsy kick.
1: Εγώ παιδιά δεν είναι, θα το έλεγα για μένα. Γιατί άμα του γούμπε. Ή δεν σου λένε, δεν σου λένε καμιά φορά είστε να το πα σε ένα σπίτι. Όταν φεύγει και έχει περισσέψει φαγητό. Να σου βάλουμε.
0: Εσύ τι απαντά.
1: Ναι, καλά, τι θα πω. Ε, να σου βάλω, λέει, γιατί περίσσεψε πάρα πολύ. Να σου βάλω, λέει, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, χοιρινό με ρύζι για να ανάξει και αύριο φαγάκι. Λέω, αμέ με μεγάλη μου χαρά. Και τι θα τραπώ.
0: Εσύ με αυτή τη βροχή θα πας θέατρο.
1: Ποια βροχή, δεν βρέχει.
0: Τι δεν βρέχει.
1: Τίποτα δεν γίνεται.
0: Θα βρέξει σε λίγο πάλι.
1: Άμα βρέξει το θέατρο, θα με, πού θα με, στο λιβάδι.
0: Ναι. Για να μπει, για να βγει.
1: Έχω ομπρέλα. Έχω ομπρελίνο. Ομπρελίνο έχω πάρει κι εγώ. Λοιπόν.
0: Θα πεις κάτι για την.
1: Όχι, τα έχω πει όλα, τελειώσαμε.
0: Α, τα έχεις πει της Ιντερνετ.
1: Α, δεν έχω πει της Ιντερνετ. Ήθελες, νόμιζα ότι μου έλεγε για τη Vodafone. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Οκτώβριος σηματοδοτεί την επιστροφή στους έντονους καθημερινούς ρυθμούς. Σχολεία, γραφεία και καθημερινές υποχρεώσεις έχουν πλέον μπει για τα καλά σε πρόγραμμα, ενώ μαζί τους κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα κρυολογήματα. Γι' αυτό αυτή την περίοδο είναι σημαντικό να φροντίζουμε λίγο παραπάνω τον οργανισμό μας και να προσέχουμε την καθημερινή μας ευεξία. Και φυσικά η βιταμίνη C έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά μας. Το Vitro Range Immuno με τη συνεργική δράση της βιταμίνης C και του ψευδαργύρου ενισχύει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδωτικό στρες. Η εύχριστη μορφή του μαζόμενου βυσκίου για άμεση δράση με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι το καυστά ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, Vitro Range. Αναβράζουν τα βυσκία με βιταμίνη C1 γραμμαρίου, με απίθανη γεύση, πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
0: Τι ωραία που τα λες.
1: Δεν είναι.
0: Τι γάργαρη φωνή. Δεν... Τι θεατρικό θα δεις, τι θα δεις, που πας.
1: Δεν ξέρω, τσίπα κλείστε μου και εμένα και έρχομαι. Μαμά μου με πήρε και μου λένε θέλεις θεατρικό, κλείνουμε την Τετάρτη, γιατί είναι μια ομάδα. Είναι μια παρέα που πηγαίνουν σε ένα θέατρο. Έχω πει παιδιά, δεν θα με ρωτάτε τι και πώς. Θα μου κλείνετε και θα με βάζετε και εμένα και θα μου λέτε μόνο τη μέρα. Και ποτέ δεν ξέρω τι θα δω, θα σου πω αύριο. Λοιπόν, μία μελέτη λέει του 1960 προέβλεπε το τέλος του κόσμου για τον επόμενο μήνα.
0: Ναι, και.
1: Η μέρα η κρίση λέει για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου του 26. Έχοντας ως βάση λέει την υπερεκθετική αύξηση του πληθυσμού. Ποια υπερεκθετική, παιδιά, τώρα αρχίζουμε και μειωνόμαστε, φαντάζομαι.
0: Μειωνόμαστε.
1: Βέβαια, αφού ή μειωνόμαστε ή θα έχουμε κάποια κορύφωση και μετά θα μειωθούμε. Πάντως δεν, στην Ελλάδα σίγουρα μειωνόμαστε. Δεν ξέρω παγκοσμίως τι γίνεται.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν, κακά κορίτσια, τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 2 με 4. Μη λείψει κανείς, γιατί ως γνωστόν ατιμούτσικα θα βάλουμε απουσίες. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο. You're doing.

0: Καλό σας απόγευμα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύπο. Τραγική εξέλιξη από την κακοκαιρία στη Ρόδο. Ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του στην παραλία των Στεγνών όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα. Νωρίτερα, μήνυμα το 112 είχε σταλεί στη Ρόδο για περιορισμό των μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών, καθώς από το πρωί σημειώνονται καταιγίδες, κατατόπους ισχυρές, προβλήματα στο δικό δίκτυο του νησιού λόγω της σόρευσης υδάτων. Σε έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίστηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα, προβλέπεται τοπικά πολύ θυελλώδεις σε βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο. Μήνυμα του 112 νωρίτερα και απομάκρυση από τα ψαχνά Ευβίας για τη Νέα Αυτάκη λόγω υπερχείλισης ποταμού. Μεγάλες ζημιές από την κακοκαιρία και σε υποδομές στο δικό δίκτυο της Ευβίας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι. Γέφυρα κατέρευσε από τα αρμητικά νερά στα πολιτικά και το χωριό έχει αποκοπεί. Στη Σκιάθο, τα αρμητικά νερά παρέσυραν οχήματα, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, ενώ σημειώνονται και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Το 112 ενεργοποιήθηκε 2 φορές. Επιπλέον στην ίσο Περιστέρα, στην περιοχή της Αλονίσου, προσάραξε ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας, το οποίο επέβαιναν 2 άτομα. Στην Αττική, χωρίς ρεύμα έχουν μείνει από χθες περιοχές Ανατολικής Αττικής. Παράλληλα, έχει κλείσει ο παραλιακός δρόμος στο Μαρκόπουλο Ροπού στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών λόγω πλημμύρας του στρώματος που προκλήθηκε από την έντονη βροχόπτωση. Η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από και προς το Μαρκόπουλο και τους Αγίους Αποστόλους πραγματοποιείται μέσω των οδών Ευβίας και Παναγιώτη Δήμα. Στα 40 λεπτά επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση, στην Αντλία, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ των παραπολιτικών 90,1. Η τιμή θα διαμορφωθεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Το επίδομα θέρμανση θα είναι αυξημένο κατά 30%. Παράλληλα, θα συνεχιστεί στο τέλος Οκτωβρίου η επιδότηση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Αποκλειστικά αρμοδιότητα της Αμερικανικής κυβέρνησης, η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επισήμανε ότι η Αθήνα δεν έχει δυνατότητα ούτε να επηρεάσει ούτε να σχολιάσει μια τέτοια απόφαση. Εν τω μεταξύ, στα χέρια του διπλωμάτη Τζος Χακ θα παραμείνει το επόμενο διάστημα το τιμόνι της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, καθώς ο αντικαταστάτης Kimberly Guilfoyle δεν αναμένεται να οριστεί άμεσα. Στο τριμελές εφετείο κακοκυρμάτων Κρήτης, η πολυκροτητική για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων μέσω ιδιωτικής κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Στο εντόλιο κάθονται συνολικά 33 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες μεταξύ άλλων για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης, απάτη, εμπορία ανθρώπων κατά συρροή, εκμετάλλευση γυναικών μέσω αφαίρεσης κυττάρων και ιστών. Στη διεθνή ενημέρωση δεν υπάρχει αλλαγή στον διαμοιρασμό δεδομένων των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών με την Ουκρανία, διαβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος των ΗΠΑ, αφού το Κίεβο δήλωσε ότι δεν έλαβε προειδοποίηση πριν από ρωσικές επιθέσεις. Στα αθλητικά, στη φάση των 16 του Τσαγκάι Μάστερς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να απειλήσει το Ρώσο τενίστα Ντανίλ Μεντβέντεφ, χάνοντας με 2-0 σετ στο σημερινό αγώνα και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Ολυμπιακός Β' Άθενης Καλυθέα 0-0 στο ημίχρονο για τη Super Bet League 2. Στις 18:30 το απόγευμα, Παναθηναϊκός Άλμπα Βερολίνου για το Euro Cup Basket γυναικών και στις 7 Ολυμπιακός Μπάθη Φερόλ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,22% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα, σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, βελτίωση από το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 19 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη, από 11 ως 19 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες, μαζί μέχρι τις 6, καλώς ήρθατε. Ο γέγονε γέγονε, πάμε στην επόμενη μέρα. Η Ελλάδα έχει ανοιχτά θέματα μπροστά της, σε όλη την περίμετρο. Και ανατολικά, και νότια, με την Λιβύη, και βόρεια, Αλβανία και λοιποί συγγενείς, αλλά και σε όλα τα επίπεδα, το ευρωπαϊκό, το αμερικανικό, τις περιφερειακές σχέσεις με το Ισραήλ. Και πέραν αυτού, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις μέρες στο Ισραήλ μία συνάντηση για τον IMEC, ουσιαστική, με διπλωμάτες, με επιχειρηματίες και με παρουσιάσεις από πλευράς Ισραηλινών για το σχέδιο. Η υπόθεση από πλευράς Ισραηλινών είναι πολύ προχωρημένη σε ό,τι αφορά στον IMEC, τα σχέδια και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι επί χάρτου πλέον, ή μάλλον να θέλετε επί χάρτου μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι γενική συζήτηση. Αποτυπώνονται σχεδιαγράμματα, διαδρομές, συστήματα, προστασίες, ασφάλειες, συνεργασίες, στρατιωτικές κλπ. Αυτό είναι στο επίκεντρο. Ξεκινάμε. Μενέλαος Στασιόπουλος, σύμβουλος εκδόσης παραπολιτικών και απογευματινής. Καλησπέρα, Μενέλα.
1: Καλησπέρα, Λάβρο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Με τεμποδίων και με αναταράξεις, αλλά αυτά που έχουμε μπροστά μας πρέπει να τα διαχειριστούμε οπωσδήποτε σε όλη την περίμετρο και σε όλα τα επίπεδα.
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία ήταν σχετικά γνωστά. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είναι καινούργιο αυτό που συμβαίνει με τη Λιβύη, αλλά πόσο είναι διαχειρίσιμο, είναι διαχειρίσιμο. Δεν είναι ευνηδιασμός. Θα πάμε εμείς με τη μέση γραμμή. Και με αυτή τη λογική, όπως έχουν βγει και από το Υπουργείο Εξωτερικών τα δικά μας ενέργειες και έχουν απαντηθεί αυτά, έχουν δημοπρατηθεί τα οικόπεδα, έχουν μπει οι εταιρείες και είναι πάρα πολύ δύσκολο στη Λιβύη, παρά αυτά που λέει αυτή τη στιγμή. Δεν τα λέει τώρα, τα λέει από το 25.
0: Ναι.
1: Τα ίδια λέει, δεν είναι κάτι καινούριο. Άρα δεν είναι και κάτι το οποίο είναι απρόβλεπτο ή ευνηδιαστικό. Η Ελλάδα είναι σαφώς, έχει ακολουθήσει μια διαδρομή με συνέπεια, με προσοχή, χωρίς δηλαδή επικοινωνιακές κορώνες, αλλά με προσοχή, αλλά έχει δημοπρατήσει τα οικόπεδα. Οι αμερικανικές εταιρείες έχουν μπει. Είναι ένα ιδιότυπο power game αυτό στο πεδίο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Τι θα γίνει τώρα με την Αίγυπτο? Με την Αίγυπτο, πράγματι, αυτό που γίνει, που δημιουργεί τη Λιβύη με κάποια έννοια τώρα, με την πίεση που ασκεί, είναι η Ελλάδα να επεκτείνει καταρχήν τα 12 ναυτικά, στα 12 ναυτικά μίλια νότια και δυτικά της Κρήτης. Μπορεί και να το κάνει. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα και στη Λιβύη, αλλάζει και τα δεδομένα και πάμε να συζητήσουμε την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο, οι συζητήσεις περί των ναούς και τα λοιπά είναι σε ένα επίπεδο. Θα το δούμε αν θα προχωρήσουν ή όχι. Τα 12 ναυτικά μίλια, όσο πιέζονται τα πράγματα εκεί κάτω, τίποτε δεν είναι ευνηδιαστικό σε αυτά. Τίποτε δεν είναι καινούριο. Κακώς τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι. Είναι λογικό δηλαδή, η Λιβύη, είναι λογικό το ότι έρχεται για να κάνει μια, να επιστρέψει σε κάποιες θέσεις, σε κάποια που έχει προβάλει, έχει στείλει στον ΟΗΕ, έχει απαντήσει η Ελλάδα στον ΟΗΕ. Δεν είναι κάτι δηλαδή διαφορετικό, αλλά όσο πηγαίνουμε προς τις έρευνες και, και τη διαδικασία στα δημοπρατημένα πλέον οικόπεδα, θαλάσσια οικόπεδα με τις αμερικάνικες εταιρείες, η Λιβύη θα προσπαθήσει να παίξει κάποια χαρτιά.
0: Η Τουρκία το κάνει, η Τουρκία είναι από πίσω, έτσι, η Τουρκία την καθοδηγεί σε μεγάλο βαθμό, γιατί,
1: ναι,
0: γιατί μιλάμε για την Τρίπολη, μιλάμε για την Δυτική Λιβύη και πρέπει να έχουμε το νου μας και στην Ανατολική, στην οικογένεια Χάφταρ, στο Σαντάμ Χάφταρ.
1: Να δούμε γιατί,
0: μην γίνει και
1: για
0: εκεί
1: παράδειγμα στο κοινοβούλ, να δούμε πώς τελικά θα παίξει η οικογένεια Χάφταρ, ας πούμε. Της Δυτικής Λιβύης δεν άλλαξε κάτι, δεν προσθέθηκε κάτι. Okay, αυτό
0: υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο όμως. Όταν η Λιβύη που είναι μη κράτος κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα και λέει ότι αν συνεχίσετε θα διακόψουμε τις διαπραγματεύσεις. Αυτό θα πρέπει να το λέει η Ελλάδα. Η Λιβύη είναι ένα κράτος το οποίο είναι διχοτομημένο σε κατάσταση μη κράτους. Η Ελλάδα κρατάει τη χρηματοδότησή της, τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν θεωρούν ότι μπορούν να σκουνάνε το δάχτυλο, όπως και οι Αιγύπτιοι με το θέμα του Σινά, όπου εδώ τους δουλεύουν κανονικά τους δικούς μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν σε υπολογίζουν. Ότι θεωρούν ότι εσύ είσαι του χεριού τους και μπορούν να σου επιβάλλουν. Οι Αιγύπτιοι το κάνουν με την με το Σινά. Οι Λίβοι το κάνουν και αρνούνται να οροθετήσουν με την ΑΟΣ. Πέρα σε αυτό, είναι ένα θέμα που είναι σκληρή κυριαρχία και το διαπραγματεύονται. Με το Σινά κανονικά μας φέρουν προτετελεσμένων. Η Λιβύη σου μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει το εκτόπισμα. Δεν σε υπολογίζουν. Δεν θα έπρεπε. Εσύ κρατάς και τη χρηματοδότησή του και τη Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχέσεις. Άρα δεν, έχεις, δεν σε λαμβάνουν υπόψη σοβαρά. Δηλαδή θεωρούν ότι δεν θα κάνεις κάτι.
1: Ναι, διαχωρίζουν τα δύο θέματα, θα έλεγα, Λαμπρό. Άλλη τάξη είναι με τη Λιβύη. Με τη Λιβύη η Ελλάδα, με την πολιτική που ακολουθεί, την αντιμετωπίζει σαν ένα υπαρκτό κράτος. Και την αντιμετωπίζει και σε μια λογική ότι η Ελλάδα δείχνει ότι θέλει να κρατήσει τις διαπραγματεύσεις, δηλαδή να μείνουν οι τεχνικές επιτροπές, να συνεχίσουν οι συζητήσεις. Ταυτόχρονα η Ελλάδα προχωράει το σχεδιασμό της, δεν τον ανέκοψε πουθενά. Στο Σινά, μην το βάλουμε τώρα στο ίδιο επίπεδο. Στο ίδιο επίπεδο να συζητήσουμε, ξέρω εγώ, για το πώς ενδεχομένως μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και όσο επιτρέπει πλέον και ο χρόνος για τις εκλογές, γιατί πάμε προς το Μάιο, ακόμη και το Μάιο να πάμε για εκλογές, είναι κάποιο χρονικό διάστημα κάποιων μηνών που είναι μπροστά μας, να δούμε τις ΑΟΣ διαφορετικά. Το ΣΥΝΑ είναι ιδιότυπο. Εάν δεν το δούμε το ΣΥΝΑ, το ΣΥΝΑ πρέπει να διδαχθούμε στο ότι τέτοιες υποθέσεις πρέπει κάπως διαφορετικά να τις χειριζόμαστε στην Ελλάδα από την αρχή. Όχι να φτάνουμε εδώ τώρα και να συζητάμε στις 20 Οκτωβρίου.
0: Εάν σε υπολόγιζε η Αίγυπτος,
1: μα
0: θα έκανε αυτό που
1: κάνει. Μα γιατί να μας το χαρίσει η Αίγυπτος. Εδώ, δύο λεπτά. Εδώ αν δεν βάλουμε μία τάξη και τι έχουμε κάνει. Τι έχει
0: γίνει. Μας έλεγε χθες ο Άγγελος ο Συρίγος εδώ στην εκπομπή ότι οι μοναχοί δεν βγαίνουν στο τηλέφωνο, δεν τους βρίσκει η κυβέρνηση.
1: Ωραία.
0: Τώρα είναι δυνατόν, δηλαδή έχουμε αφήσει ένα αίρισμα προγεφύρωμα 1600 ετών να το χειρίζεται η μοναχική αδελφότητα.
1: Ωραία. Έχουμε μία υπογραφή που έχει βάλει ο Απελθόν, ο καταργημένος.
0: Εντάξει, μην πάμε στο τεχνικό.
1: Τρία λεπτά θα πούμε. Δύο παράγοντες. Αλλά δεν τους βάλουμε, δεν συζητάμε όμως για το Σινά σοβαρά.
0: Όχι, συγγνώμη, συζήτηση είναι άλλη. Ότι όλοι θεωρούν ότι δεν θα έχουν κόστος. Γι' αυτό κάνουν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι όλοι σου κουνάνε το δάχτυλο, σε δουλεύουν, σε παραπλανούν, σε υποβαθμίζουν από τη Λιβύη μέχρι την Αίγυπτο και για την ΑΟΣ και για τη Μονή, γιατί θεωρούν ότι δεν θα έχουν κόστος. Γιατί θεωρούν ότι είσαι το καλό παιδί της γειτονιάς και ότι στο τέλος της ημέρας θα το καταπιείς. Αυτή είναι η κόρα. Γι' αυτό τα κάνουν. Αλλιώς δεν το έκαναν. Αν ήξεραν ότι θα είχαν κόστος, δεν το έκαναν.
1: Μα εμείς δεν ανασχέσαμε πουθενά τη στρατηγική μας να ορίσουμε οικόπεδα προς δημοπράτηση, να δημοπρατηθούν με γρηγορούς ρυθμούς, να αναλάβουν τεράστιες εταιρείες όπως η Exxon Mobil και η Chevron. Έχουν γίνει πολλά πράγματα αυτά. Μπορεί η Λιβύη να κάνει φασαρία, αλλά επί της ουσίας το πλάνο προχωράει. Mm-hmm. Στο Σινά όμως, εδώ δεν έχουμε πλάνο. Δεν γίνεται να έχει υπογράψει ο Δαμιανός που καταργήθηκε, ο άλλος που επιλέχθηκε, ο άλλος αρχιεπίσκοπος του Σινά να είναι στην Αθήνα άρρωστος και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Οι μοναχοί οι οποίοι είναι εκεί και οι οποίοι με κάποιο τρόπο δεν έχει γίνει διαχείριση με αυτούς τους μοναχούς. Διότι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει, σου λέει, απόφαση δικαστηρίου, ας πούμε, για παράδειγμα. Mm. Ο καθένας ό,τι θέλει λέει. Αυτό είναι χειρισμοί. Οι χειρισμοί εντωμεταξύ από την πλευρά της Ελλάδας δεν είναι καν καλά-καλά υπέξη. Είναι και Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων, μια συγκεκριμένη. Μην πάμε στη Ζαχαράκη, πάμε εκεί που είναι, στο Θρησκευμάτων. Λοιπόν, εδώ πέρα, αν θυμάσαι και την προηγούμενη φορά που είχαμε αναδείξει το θέμα και είχαμε πρωταγωνιστήσει στην ανάδειξη του θέματος του Σινά, θα είχε περάσει και το ΥΠΕΚ δεν θα ήξερε καλά-καλά τι του γίνεται εκεί πέρα, γιατί το χειρίζεται άλλοι. Οι άλλοι δεν ξέρουν και σήμερα τι τους γίνεται. Δεν φτάνουμε πάλι 20 Οκτωβρίου και την άλλη φορά το ίδιο είχε γίνει. Την παραμονή έγινε. Ναι, θα είχε τελειώσει το θέμα. Ναι. Θα είχε τελειώσει και δεν θα είχε πάρει τίποτα. Δεν θα υπήρχε μονόστιλο στην Αθήνα.
0: Δημοσιογραφικά το μάθανε. Το θυμάμαι.
1: Δημοσιογραφικά έτσι το θέμα. Λοιπόν, αυτή τη φορά τάχα πάλι υπάρχει έντονη η δημοσιογραφία. Σηκώνει το θέμα. Ωραία, και φτάνουμε λοιπόν τώρα από το 20 δημοσιογραφία το θέμα και τη βλέπουμε αυτή την κατάσταση.
0: Άρα διαλυμένες υπηρεσίες, διαλυμένες διπλωματικές υπηρεσίες, οι μυστικές υπηρεσίες, κλιμάκιο προφανώς δεν έχουμε
1: καν,
0: εκεί.
1: Ούτε καν να φτάσουμε στις μυστικές υπηρεσίες. Εδώ δεν πάμε να φτάσουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν ξέρουμε ποιους. Ξέρουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει για να συζητάμε σε μια σειρά. Μα δεν γίνεται να χειρίζεσαι έτσι υποθέσεις. Δεν γίνεται. Πώς να το κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι αδυναμία το πώς αντιδρά ο άλλος, εάν εσύ φτάνεις στο στόχο σου. Εάν λοιπόν εδώ στο Σινά για παράδειγμα δεν έχουμε

0: άρρωστος, δεν το συζητάγαμε, δεν το είχαμε σημειώσει και στα άρθρα μας και τα λοιπά. Πού πάτε, γιατί βάλατε έναν άρρωστο αρχιεπίσκοπο που είναι στην Αθήνα σε κρίσιμη κατάσταση υγείας και πώς αυτά θα λειτουργήσουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι άλλοι, είναι και πώς λειτουργείς εσύ έτσι.
1: Ναι, ποια
0: είναι
1: η συγκρότησή σου. Η εικόνα που δίνεις, εκεί θέλω να καταλήξω. Ο κοινός είναι... ότι η εικόνα που δίνεις οδηγεί τους άλλους να βγάλουν συμπεράσματα και μετά ακολουθούν την πολιτική τους. Έγινε. Βάζουμε άνω τελεία, θα επανέλθουμε να δούμε και τα αμερικανικά.
0: Ναι,
1: Μενέλα Στασιόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
14: Φυσικά.
13: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
14: Ορίστε.
13: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
14: Όχι φυσικά.
13: Γιατί?
14: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
13: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
14: Όχι, όχι, όχι.
13: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
14: Όχι.
13: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
14: Όχι.
13: Α, εντάξει. Γεια σας.
15: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά.

0: Μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε. Λοιπόν, στην Ευρώπη υπάρχει μια γενική μετατόπιση του πολιτικού άξονα από το κλασικό σχήμα κεντροδεξιά κυβέρνηση, κεντροαριστερή αντιπολίτευση, το αντίθετο. Πλέον πάμε σε δεξιές ή σκληρές δεξιές κυβερνήσεις και δεξιές ή σκληρές δεξιές αντιπολιτεύσεις. Γενικά υπάρχει μια μετατόπιση του άξονα, η οποία κατά τη γνώμη μας θα συνεχιστεί και υπό την πίεση της κατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κρατήστε την ομιλία Ρούμπιο. Πάμε να το δούμε αυτό και μερικά δικά μας που έχουν σημασία. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Λοιπόν, στην Ευρώπη υπάρχει μια μετατόπιση. Δεξιές κυβερνήσεις, πιο δεξιές αντιπολιτεύσεις ή πιο δεξιές κυβερνήσεις και δεξιές αντιπολιτεύσεις. Γενικά υπάρχει μετατόπιση. Έτσι. Εμένα να δούμε αυτό πώς θα εκφραστεί και εδώ. Αλλά γενικά το πράγμα σκληραίνει. Ομιλία Ρούμπιο, έρχεται Βάντς εκτός από Ρόπτου. Θα δούμε τώρα γιατί με την καραμπούλα με την πρέσβη τι γίνεται. Τι βλέπεις εκεί?
1: Κοίταξε, Λαμπρό, υπάρχει ο πολιτισμικός παράγοντας και το κομμάτι της λαθρομετανάστευσης, της ισλαμικής λαθρομετανάστευσης. Yeah. Έχει μεγάλη σημασία να το τονίσουμε αυτό. Yeah. Δηλαδή, γι' αυτό ο πολιτισμικός παράγον είναι σημαντικός, γιατί πρόκειται περί ισλαμικών μαζών, οι οποίες δεν αφομοιώνονται, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα μείζον πρόβλημα στην Ευρώπη, έχουν συντρίψει τα παραδοσιακά κόμματα, δηλαδή κόμματα της μεταπολεμικής τάξης στην Ευρώπη, όπως ήταν οι Χριστιανοδημοκράτες, το CDU, συντρίβεται από το AfD, δηλαδή πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε απλά για απώλεια ψήφων, αλλά μιλάμε για δυνητική εκλογική συντριβή.
0: Ούτε για διαμαρτυρία, είναι δομικό πλέον.
1: Και για εξαέρωση του άξονα χριστιανοδημοκρατών, χριστιανοκοινωνιστών. Δηλαδή έχει απώλειες και το CSU που είναι κυρίαρχο στη Βαυαρία εδώ και δεκαετίες. Mm-hmm. Ακόμα και στη Βαυαρία δηλαδή, που είναι το καταξοχήν προπύργιο, δεν υπάρχει κανένας άλλος εκεί, επί της ουσίας, ακόμα και εκεί υπάρχουν απώλειες προς το AfD. Αυτό σημαίνει ότι καταραίει ο μεταπολεμικός πολιτικός άξονας στην Ευρώπη.
0: Στην Γαλλία οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στον δεύτερο γύρο η Λεπέν επικρατεί και έναντι του Μελανσόν και έναντι του Φιλίπ.
1: Αλλά έναντι του Μελανσόν
0: ήταν αναμενόμενο.
1: Συντριβή, γιατί θα ενωθεί όλο το παραδοσιακό κέντρο, ναι, μέχρι την άκρα δεξιά. Ναι. Αλλά ακόμα και του Φιλίπ. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι πλέον είναι όριμες οι συνθήκες για αλλαγή στη Γαλλία και επικράτηση της Λεπέν. Έχει ρίξει και πολύ νερό στο κρασί της, ναι, σε σχέση με τα παλαιά προτάγματα που είχε. Στηρίζεται και από Ισραηλινούς κύκλους εντός Γαλλίας. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει όσο πολύ μεγάλη ισλαμική κοινότητα, είχε και παραδοσιακά μεγάλη ισραηλίτικη κοινότητα.
0: Με επιρροή πολιτική.
1: Και με πολιτική επιρροή. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι συμπλέουν φιλοϊσραηλιτικές δυνάμεις συν τις ομάδες της παραδοσιακής δεξιάς, και το κοινωνικό πρόβλημα στη Γαλλία είναι τόσο οξύ, τόσο μεγάλο, και με βάση αυτά που συμβαίνουν και στο Παρίσι και όχι μόνο. Σήμερα υπάρχει και μια τεράστια διαδήλωση στη Μασσαλία, που είναι το προπύργιο του Μαγκρέμπ εκεί, δηλαδή των μεταναστών από το Μαγκρέμπ, που σημαίνει ότι όσο υπάρχει αυτή η αναταραχή, τόσο πιο πολύ θα αποκτά κυβερνητική δυνατότητα το κόμμα της Μαρία Πεν.
0: Και στην Ισπανία, αυτό πρέπει να σου πω, στην Ισπανία
1: η κυβέρνηση Σάνσεθ πλέει την Ιταλίστρια, ναι, προσπαθεί να διασώσει ό,τι μπορεί, στρέφοντας το εκλογικό σώμα προς το στεγαστικό ζήτημα, ενώ δεν είναι το κυρίαρχο αυτό, είναι ένα κομμάτι, επί της ουσίας το κομμάτι της στη Θέουτα και το κομμάτι της λαθρομετανάστευσης και της μη αφομοίωσης και της αλλίωσης και του εκλογικού σώματος της Ισπανίας, της απόπειρας αλλίωσης του.
0: Αυτό έγινε.
1: Από την κυβέρνηση Σάντσεθ είναι πρωτοφανές για τα χρονικά της Ισπανίας. Θα κυριαρχήσει το Παρτίδο Ποπουλάρ, δηλαδή η λαϊκή δεξιά της Ισπανίας.
0: Είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις και τρίτο είναι το Vox.
1: Και το Vox αυξάνει πάρα πολύ, yeah, τις δυνάμεις του. Ο Αμπασκάλ, μην ξεχνάμε ότι είναι δεδηλωμένος φραγκιστής, έτσι, ο παδός του Φράνκο. Mm-hmm. Και μάλιστα θα σου έλεγα ότι είναι, και επειδή τον έχω μελετήσει αρκετά, mm-hmm, είναι ο παδός της καθολικής χριστιανικής ταυτότητας της Ισπανίας, περισσότερο και από την περισσότερο και από τη φρανκική ταυτότητα. Mm-hmm. Είναι μια μεταφρανκική εκδοχή ενός καθολικού χριστιανού, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει να εξοβελιστεί το Ισλάμ από την Ισπανία.
0: Έτσι. Είναι αντίδραση του Ισλαμικού εισοδισμού. Εδώ βλέπουμε και άλλα σημάδια. Το γεγονός ότι η Ευρωβουλή, το Ευρωκοινοβούλιο, υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο κηρύσσει την Μουσουλμανική Αδελφότητα Τρομοκρατική Οργάνωση. Αφενός, αφετέρου, καλεί σε μέτρα κατά του Ισλαμικού εισοδισμού, που αυτό θα ήταν εκτός πραγματικότητας μέχρι πριν από 2-3 χρόνια για το Ευρωκοινοβούλιο. Στην Σουηδία, που παρότι επικράτησε κεντροαριστερά, πλέον εφαρμόζεται σκληρός νόμος που δίνουν χρήματα
1: κατά της Μπούρκα.
0: Και κατά της Μπούρκα.
1: Της χιτζάμπ.
0: Υιοθέτησαν τώρα αντιμεταναστευτικό νόμο που δίνουν χρήματα πολλά για να επαναπατριστούν οικειοθελώς μετανάστες. Δίνουν, ξέρω, 50.000 τέτοια. Να φύγουν όμως οικογένειες ολόκληρες. Δηλαδή βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη πλέον, ανεξαρτήτως του ποιος είναι, εντάξει, ο Σάντζεθ είναι μια ακραία κατάσταση, ενός ακραίου τύπου, ο οποίος νομίζω θα έχει και θέματα αυτούς. Αλλά γενικά βλέπουμε ότι στην Ευρώπη, υπό την πίεση της κατάστασης, τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο ορθολογικά.
1: Ναι, και στην Πολωνία, στην οποία επικράτησε ο Τούσκ. Κατ' ουσίαν η αντίληψη παραμένει ίδια. Δηλαδή η πολωνική κυβέρνηση αρνείται στεναρά να εφαρμόσει ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την είσοδο Ισλαμιστών μεταναστών στο δικό της έδαφος. Και εδώ συμβαίνει και σε παγκόσμια κλίμακα. Υπάρχει μια αντίδραση από τους γηγενείς εναντίον Ισλαμιστών μεταναστών, γιατί υπάρχει ακόμα ζήτημα και στην Ιαπωνία, έτσι.
0: Δηλαδή, σωστά.
1: Υπάρχουν ορισμένοι θύλακες από μουσουλμάνους σε ιαπωνικές πόλεις που καλούν, ημάμιδες, οι οποίοι καλούν να μεγαλώσει η Ισλαμική αποικία στην Ιαπωνία, οι οποίοι απελάθηκαν από την ΤΑΚΑ, έτσι, γιατί μετά από...

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας, αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: τεράστιους, έτσι. Δηλαδή έχει ένα ειδικό πρόγραμμα ως προς αυτό. Αλλά επί της ουσίας αυτό δείχνει και το τεράστιο χάσμα των, που υπάρχει μεταξύ των λευκών Αμερικανών και του κομματιού, του επιστημονικού κομματιού.
1: Που είναι δανεικό στην ουσία και το οποίο δεν είναι δομικό. Μπορεί αύριο να φύγει αυτό. Διάβαζα επίσης και εγώ μια μελέτη που έλεγε πόσοι Ασιάτες, κυρίως Κινέζοι επιστήμονες, οι οποίοι σπούδασαν, εργάστηκαν στις ΗΠΑ στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, μετά από κάποια χρόνια έφυγαν και πήγαν στην Κίνα. Δηλαδή πήραν τη γνώση και πήγαν στην Κίνα. Και μιλάμε για μεγάλο αριθμό.
0: Μιλάμε τώρα, η μελέτη αυτή που αναφέρομαι εγώ είναι η μελέτη από το Hoover, από το Ινστιτούτο Hoover του Τάν Γουάνγκ. Άμα υπάρχει και στο διαδίκτυο, ο κόσμος μπορεί να δει τον Γουάνγκ να αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι. Εδώ λοιπόν ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός, ειδικά στο πεδίο της τεχνολογίας και στο επίπεδο των κατασκευών, οξύνεται διαρκώς, όπως οξύνεται και στο κομμάτι των φυσικών πόρων. Και στην χρήση των φυσικών πόρων, στην απόκτηση, την αξιοποίηση, και σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να το δούμε υπό το πρίσμα και της εκπαίδευσης, δηλαδή και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της έρευνας και της χρηματοδότησης της έρευνας και ταυτόχρονα και της αξιοποίησης ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Όλα αυτά, η Δύση και η Ευρώπη, κυρίως η Ευρώπη. Και στην Αμερική υπάρχει τεράστιο ζήτημα, αλλά και στην Ευρώπη υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα. Όταν υπάρχουν εκθέσεις που λένε ότι το Science Po, μια κλασική σχολή πολιτικών επιστημών από τις πιο διάσημες στην Ευρώπη και η μήτρα των πολιτικών της Γαλλίας, έχει αλωθεί από ακροαριστερά ριζοσπαστικά στοιχεία, όταν υπάρχει τέτοια... τέτοια αναφορά.
1: Και τέτοια διάβρωση. Δεν έχει μέλλον.
0: Η υπονόμευση και η διάβρωση είναι τεράστια.
1: Έγινε, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία εικόνα. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία δεν είναι, αλλά είναι χρήσιμη, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
16: Euphoria!
15: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
17: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
18: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
19: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
20: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα με τον Μενέλα του Ασιόπουλο ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει κινήσεις το επόμενο διάστημα, είτε σε ό,τι αφορά στα 12 ναυτικά μίλια, είτε στην συνέχιση οριοθετήσεων των ΑΟΣ. Με τη Λιβύη το θέμα εκεί έχει φρακάρει για τους γνωστούς λόγους. Όμως η Λιβύη έχει κάνει κινήσεις που δεν έχει κάνει η ελληνική πλευρά και τις έκανε κατόπιν εορτής και λόγω συγκυρίας. Δεν έχει οργανωμένα η Ελλάδα σχεδιάσει, δεν είχε τουλάχιστον την άσκηση και αρχικών δικαιωμάτων ώστε να δημιουργεί η ίδια νόμιμα τετελεσμένα. Θεόδωρος Κατσούφρος, νομικός, διεθνολόγος, συγγραφέας με εξειδίκευση στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, μεταξύ άλλων, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη. Λοιπόν, τα είπατε όλα ήδη.
1: Λοιπόν, με αφορμή αυτό που η Λιβύη επαναφέρει, η Ελλάδα προχωρά στην πράξη, στο πεδίο, δημιουργεί τα δικά της τελεσμένα, έστω με αυτόν τον τρόπο. Η Λιβύη έχει κάποια χαρτιά στα χέρια της, ενώ σε επίπεδο πεδίου τα τελεσμένα δικά της, νόμιμα.
22: Θα το πούμε στην πορεία και ας αντιληφθούν οι ίδιοι ακροατές που μας ακούνε πώς το αντιλαμβάνονται. Εγώ να πω καταρχάς, κύριε Καλαρίτη μου, ότι ο θόρυβος που δημιούργησαν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ρηματική διακοίνωση της Λιβύης ότι απειλεί την Ελλάδα με διακοπή των διαπραγματεύσεων λύθηκε μάλλον με τη χθεσινή ανακοίνωση κάποιων διπλωματικών κύκλων του ΙΠΕΚ, σύμφωνα με την οποία Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί στις δέουσες ενέργειες και έχει απαντήσει σε αυτήν τη διπλωματική διακοίνωση του Αυγούστου,
1: ναι,
22: δια της διπλωματικής οδού, απορρίπτοντας ως ανυπόστατους τους ελληνικούς ισχυρισμούς και ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο κρατώ ως θετικό. Υπήρξε δηλαδή η απειλή, αλλά δεν υλοποιήθηκε. Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης ήταν ανέκαθεν προβληματικές. Εκείνο όμως το οποίο συγχαίρανε ήταν το 2011, όταν κατέρευσε το καθεστώς Καντάφη και άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος στη Λιβύη.
1: Συγγνώμη, αν είχατε hands-free, βγάλετε το να σας ακούμε. Δεν σας ακούμε καλά, σας ακούμε λίγο με τεμποδίων.
22: Δεν έχω, αλλά να πάω πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
22: Ναι. Λοιπόν, με ακούτε καλύτερα.
1: Καλύτερα, ναι, ευχαριστούμε.
22: Ναι. Λοιπόν, από το 2011 λοιπόν έχουμε αυτό το πρόβλημα του εμφυλίου πολέμου και της αναταραχής στην ίδια την χώρα με όσα συνεπάγεται ένας εμφυλίος πόλεμος, αλλά το κλίμα επιδεινώθηκε δραματικά το 2009 με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Λοιπόν, σε αυτό όλο έρχονται να προσθεθούν δύο πολιτικές παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν την κατάσταση. Η μία είναι ότι η Λιβύη πλέον έχει δύο κέντρα εξουσίας. Υπάρχει αυτό το δυσυπόστατο, αν θέλετε, της λήψης των αποφάσεων, το οποίο δυσχεραίνει, εννοείται, την δική μας στάση έναντι της Λιβύης. Βεβαίως, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κυρίως προσπάθησε να έχει μια ισορροπία, να κρατήσει μια ισορροπία μεταξύ των δύο, δηλαδή και της Ανατολικής και της Δυτικής Λιβύης, ώστε να μπορεί να συνδιαλέγεται και με τις δύο κυβερνήσεις. Το δεύτερο στοιχείο πολιτικό είναι η ευθεία και απροκάλυπτη εμπλοκή της Τουρκίας σε ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, στρατιωτικά, πολιτικά, διπλωματικά και νομικά. Το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι επινόηση, 100% επινόηση, ναι, της Τουρκίας, αλλά και στη συνέχεια, όπως θα εξετάσουμε έτσι εντάχει την κατάσταση, όλες οι κινήσεις της Λιβύης.
1: Πιο κοντά στο κινητό σας κάνουμε πολύ.
22: Ναι, όλες οι κινήσεις της Λιβύης εξαρτώνται από την τουρκική παρουσία, κύριε,
1: ναι,
22: Καλαρίκη.
1: Ναι.
22: Να διατρέξω εντάχει την εσωτερική νομοθεσία της Λιβύης σε θέματα δικαίου της θάλασσας. Το 1959 η Λιβύη επεκτείνει την αιγαλίτιδα ζώνη της στα 12 ναυτικά μίλια.
1: Α, ήδη από τότε, το 59.
22: Ναι, από το
1: πριν 59. Πολύ πριν το Μοντεγκομπέι του 82, μάλιστα.
22: Ναι, επί βασιλείας περίπου.
1: Ναι.
22: Το 1973 ανακηρύσσει τον κόλπο της Σύρτης ως ιστορικό, τραβώντας μία ευθεία γραμμή μήκους 306 ναυτικών μιλίων, πράγμα το οποίο ήταν εξωφρενικό για την εποχή. Η Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε για αυτό το μέτρο το 1974 επί της αρχής και όχι ακριβώς επειδή, ξέρετε, ο κόλπος της Σύρτης δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό, θα έλεγα, εν πάση περιπτώσει, την οποιαδήποτε οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Γιατί αν δείτε τον χάρτη, που δυστυχώς δεν μπορούμε να δείξουμε,
1: ναι,
22: στους,
1: ναι,
22: ακροατές μας, ο κόλπος της Σύρτης βλέπει βόρειο-δυτικά.
1: Μάλιστα.
22: Άρα δεν έχει κάποια σχέση με την Ελλάδα ως αντικείμενη ακτή για να μας επηρεάζει. Μάλιστα, ο Ιωάννης Βαλινάκης, στο τελευταίο του βιβλίο για μια νέα στρατηγική απέναντι στην Τουρκία, του 2025 νομίζω, αποκάλυψε ότι κατά τις διαπραγματεύσεις που ο ίδιος διεξήγαγε μεταξύ των ετών 2004-2009 είχε συμφωνήσει με τους Λιβύους να μην συνεχιστεί η ελληνική αντίσταση απέναντι στο κλείσιμο του κόλπου της Σύρτης, με αντάλλαγμα την αναγνώριση της Γάβδου ως σημείο εκκίνησης της μέσης γραμμής μεταξύ Κρήτης και Λιβύη. Αυτό ήταν μια παρένθεση.
1: Ναι, ναι. Πάω, λοιπόν, σημαντικό ιστορικό στοιχείο αυτό.
22: Σημαντικό, ακριβώς, σημαντικό. πάω στο 2005, όπου η Λιβύη υιοθετεί ζώνη 50 ναυτικών μιλίων πέραν των 12 ναυτικών μιλίων της Αιγαλίτιδας ζώνης, δηλαδή φτάνουμε πλέον προς βοράν τα 62 ναυτικά μίλια, έτσι. Ταυτόχρονα υιοθετεί και ευθείες γραμμές βάσης, πάλι το 2005, οι οποίες όπως γνωρίζετε επηρεάζουν ως ένα βαθμό το εξωτερικό όριο της Αιγαλίτιδας ζώνης και της αλιευτικής ζώνης. Τέλος, το 2009 ανακηρύχθη ΑΟΣ, η οποία σύμφωνα με την πράξη ανακήρυξης εκτείνεται μέχρι εκεί που το επιτρέπει το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, συνεχίζει το άρθρο 1 αυτής της πράξης με την εξής φράση: το εξωτερικό όριο της ζώνης αυτής, δηλαδή της ΑΟΣ, θα προσδιοριστεί από κοινού together με τα γειτονικά κράτη σύμφωνα με πράξεις, εννοεί συμφωνίες, instruments, τις αναφέρει, οι οποίες θα συναυτούν επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Επομένως, μέχρι τότε, κατά κάποιον τρόπο, υπήρχαν διαφωνίες επί της ουσίας, όπως ποιος είναι ο βαθμός επίρρειας των νησιών και πώς υπολογίζεται η μέση γραμμή. Δεν υπήρχαν όμως ουσιαστικές, αν θέλετε, διαφωνίες. Ας πάμε τώρα στην ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά παραμένει εντελώς αδρανής παρόλες αυτές τις συνεχείς πράξεις επέκτασης της ειδικής δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες φυσικά επηρεάζουν και την Ελλάδα, με μόνη εξαίρεση το 2011 με τον γνωστό νόμο Μανιάτη, όπου ορίζεται ένα άρθρο το οποίο διόρθωνε κάποιο άλλο νόμο του 1965 με την εξής φράση: ελήψη συμφωνίας οριοθέτησης με τα γειτονικά κράτη των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή αντικείμενες με τις ελληνικές ακτές, το εξωτερικό όριο και της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, αυτής κηρυχτή η τελευταία, είναι η μέση γραμμή, κάθε σημείο της οποίας της απέχει από τα εγκύτερα σημεία της γραμμής βάσης, των γραμμών βάσης, τόσο όμως υπηρετικών όσο και νησιωτικών, αυτό εξηγείται, όπως είναι η Γάφος, από τις οποίες μετρείται το εύρος της Αιγαλίτιδας ζώνης. Αυτή ήταν η μόνη πράξη μέχρι το 2014 που καθορίστηκαν 20 θαλασσοτεμάχια, εντός των οποίων θα ακολουθούσε η πρόσκληση σε ξένες εταιρείες για τη διεκταγωγή ερευνών.
1: Εμείς δεν έχουμε κλείσει, δεν έχουμε χαράξει ούτε ευθείες γραμμές βάσης, ούτε έχουμε κλείσει κόλπους, σωστά?
22: Ακριβώς, θα έπρεπε, όπως ακριβώς το λέτε κύριε Καλαρίτη, κάθε φορά που η Λιβύη προέβαινε σε μια τέτοια πράξη, να την ακολουθούμε εφαρμόζοντας το ίδιο μέτρο. Θα έπρεπε δηλαδή το 2005 να κηρύξουμε συνορεύουσα ζώνη, όπως έπραξε αργότερα βέβαια η Λιβύη, να χαράξουμε ευθείες γραμμές βάσης, να ορίσουμε αλιευτική ζώνη και στη συνέχεια ως, ξέρετε, τις αλιευτικές ζώνες τις βλέπαν τα κράτη-μέλη με κάποια ελπίδα ότι θα επακολουθούσε και η ανακήρυξη ΑΟΣ, γιατί η Μεσόγειος ως κλειστή ή μη κλειστή θάλασσα στην αρχή δεν το επέτρεπε και έτσι ήταν επιφυλακτικές. Όταν όμως άρχισε το ρεύμα από 2-3 αρχής γενομένης, μάλλον από την ίδια την Κύπρο, ακολούθησαν σχεδόν όλες οι μεσογειακές χώρες, από Ισπανία, Γαλλία, Κροατία.
1: Εννοείται στην οριοθέτηση ΑΟΣ.
22: Ναι, δηλαδή ανακήρυξη ΑΟΣ.
1: Ανακήρυξη ΑΟΣ και μετά και όπου υπήρχε και οριοθέτηση. Ναι.
22: Συμφωνία, ακριβώς οριοθέτηση, έτσι.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τεχνικό. Εμείς έχουμε καταθέσει με τα εξωτερικά όρια της ΑΟΣ με βάση τον νόμο Μανιάτη, σωστά?
22: Ναι, έχουμε
1: όρια. Δεν έχουμε ανακήρυξει όμως, έτσι?
22: Όχι.
1: Δεν έχουμε καταθέσει συντεταγμένες ως ανακήρυξη.
22: Όχι. έχουμε αυτούς τους χάρτες οι οποίοι δείχνουν ακριβώς το εξώτερο όριο της υφαλοκρηπίδας εντός των οποίων εντάσσονται αυτά τα 20 θαλασσοτεμάχια, αλλά δεν έχουμε αποστείλει στον ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα που είναι συνήθως.
1: Εν αντιθέση με την Λιβύη και την Τουρκία. Λοιπόν, θα βάλουμε μία ανατολή γιατί πρέπει να πάμε στο πέταλο για το διάλειμμα και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση γιατί είναι πολύ μεγάλη και έχει σημασία γιατί ακούν αυτοί που πρέπει να ακούνε, μπας και ξεκολλήσουν πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ κύριε Κατσούφρο για ακόμα μία φορά.
22: Να είστε καλά κύριε
1: Θεόδωρος Κατσούφρος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σημαντική συμβολή του σε αυτήν την συζήτηση. Υπενθυμίζω ότι ο κ. Κατσούφρος αποκάλυψε ότι η Τουρκία με δικό της νόμο αποδέχεται την πόλη των καλωδίων χωρίς πρόβλημα. Επίσης ότι η Λιβύη έχει αποδεχτεί η ίδια ότι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της αφορούν μόνο στο βόρειο τμήμα της, όχι ανατολικό, άρα όχι τουρκολιβικό. Και συνεχίζουμε. Πάμε για το αυτοκίνητο, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 14 Οκτωβρίου. Η έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι, η μεγαλύτερη για τον κλάδο του αυτοκινήτου, γενικώ τη αυτοκινητοβιομηχανία το 2026, βρίσκεται σε εξέλιξη από προχθές Δευτέρα. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο να ξεκινήσω με κάτι που κατά την άποψή μου έχει μεγάλη.
3: Παρακολουθείτε αγαπητοί ακροατές κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Βρίσκεται η γυναική ομάδα μπάσκετ του Αθηναϊκού για να κοντράρει στις 7 το απόγευμα την Κίμπρικ της. Για το Eurocup γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Άλμπα Βερολίνου στις 18:30 σε μετάδοση από το Sport FM, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει στην έδρα του με την ισπανική Μπάθη Φερόλ με μετάδοση από το Mega News στις 7. Την ίδια ώρα ο Παναθλητικός θα παίξει στην Ουγγαρία με την Μίσκολτς. Με 3 παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Παίζουν Χάπολ Μπεσίκτα στις 7, Ναντολού Σεφές Μπάγερν στις 8:30 και Παρί Μπολόνια στις 9 παρατέταρτο. Συγγνώμη, διορθώνω στις 10 παρατέταρτο. Μία μάχη βγαλμένη από τα παλιά έδωσαν ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Ντανίλ Μετβέντεφ, με τον Ρώσο να επικρατεί σε 2 κλειστά σετ με 2-0 και να προκρίνεται στα προημιτελικά του Shanghai Masters. Στη δεύτερη θέση του Super League 2, τη Super League 2 ανέβηκε η Athens Καλυθέα μετά την νίκη της με 1-0 επί του Ολυμπιακού Β' στις εγκαταστάσεις του Ρέντι σε εξαναβολής αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής. Τον γκολ πέτυχε ο Θόδωρος Τσιριγότης στο 48ο λεπτό. Για την Handball Premier των Ανδρών παίζουν στις 6 δράμα ΠΑΟΚ. Με τους αγώνες Ιδραϊκού Βουλιαγμένη στις 7:30 και Παναθηναϊκού Απόλλωνα Σμύρνη στις 9:30 με μετάδοση από την Era Sport, συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα της Α1 Απόλλων των Ανδρών, ενώ για την Α1 Γυναικών παίζουν στις 9:30 Γλυφάδα Εθνικός Πειραιά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
1: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
5: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στη Fasoplast, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
7: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική. η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακούτε Era Sport.

0: στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός με αυτή τη νίκη πρώτον δημιούργησε θόρυβο. Έτσι ήταν το γεγονός της χθεσινής αγωνιστικής, με τον τρόπο που γύρισε το μείον 28, έφτασε στο 4-1, με δεδομένο ότι έχει παίξει μόνο ένα μάτς εντός έδρας και τα τέσσερα εκτός. Ο δε Παναθηναϊκός εντυπωσιάζει με τη σταθερότητά του και τη μετάλλαξή του σε μια ομάδα που παίζει άμυνα, που έχει αρχές και είναι συνεπής. Και παρότι σιγά σιγά χθες δεν έπαιξε ο Μπόγκα, και φυσικά περιμένει και τον Ναν και τον Σλούκα. Θα έχει ενδιαφέρον η προσαρμογή του Ναν. Ο Μπόγκα είναι ένα εργαλείο ούτως ή άλλως. Ο Παναθηναϊκός βέβαια απ' την άλλη έχει παίξει από τα 5 μάτς, είναι ο μοναδικός αίτητος πλέον, τα 4 εντός έδρας, άρα δεν έχει περάσει μεγάλες δοκιμασίες. Χθεσινή ήταν δοκιμασία, γιατί
1: και με τη Φενέρ ήταν. Και εκεί έδειξε, αλλά ήταν εντός έδρας.
0: Εντός έδρας.
1: Εντός έδρας. Ναι,
0: αλλά έδειξε είναι... ακριβώς.
1: Μπράβο. Με τον ίδιο θαυμαστό, θα έλεγα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, τρόπο, ξεπέρασε το πρόβλημα και της Φενέρ, μια σκληρή ομάδα, καλή ομάδα, και ειδικά χθες. Με την Παρτίζαν στην
0: κράτησε, είπαμε, 31 πόντους κάτω από το μέσο όρο. Χθες
1: δηλαδή
0: επίσης.
1: 18,8 πόντους μέσο όρο ο Ελάγο Κοτοκοντό, playmaker της Παρτίζαν, ο Αμερικανάς. Έλα, τάξη τώρα. Λοιπόν.
0: Στα άλλα αποτελέσματα, η Φενέρμπαξη, για να τα θυμίσουμε, για να πούμε και τι μάτς έχει σήμερα, γιατί ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό του σημερινή αγωνιστική. Mm-hmm. Η Φενέρμπαξη κέρδισε εύκολα τελικά τη Ζάλγκερης, η οποία δεν ξέρω. Το ένα είναι η απάντηση ότι ο φίλος σου, ο Βαλαντσιούνας, δεν είναι πανάκια.
1: Όχι.
0: Ένα αυτό. Και δεύτερο, ότι ο Κάρσεν Έντουαρτς είναι ένας γκάρ παλιάς κοπής, από αυτούς που έπαιρναν οι ομάδες όταν είχαν ένα ξένο για να κάνει τη διαφορά. Και προσπαθεί, ξέρεις, δεν είναι. Η Ζάλγκερης δεν έχει το πνεύμα που είχε πέρσι, αγωνιστικό. Έχει αλλάξει το αγωνιστικό της πνεύμα. Η Φενέρ είναι ομάδα Final Four, ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Φενέρ λες.
0: Ναι, είναι ομάδα
1: Final Four. Μα γι' αυτό είπα και εγώ πριν ότι δεν ήταν απευθείας εύκολη αποστολή του Παναθηναϊκού.
0: Απ' την άλλη, η Βιλερμπάν πήγε να πάρει την νίκη, αλλά βρέθηκε την τελευταία στιγμή με καλάθι στην εκπνοή ο Chris Jones, άλλο παίκτης της Βαλένθια. Και πήρε το διπλό 84-82 μέσα στη Γαλλία, μέσα στη Λιόν. Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε μια πολύ σπουδαία εκτός έδρας νίκη, γιατί είπαμε η Βιλαρμπάν είναι από τις ομάδες που, αν δεν τις προσέξεις, μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά και την κηδεία σου. Έτσι, εισαγωγικά. 55-72 Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Η Μπαρτσελώνα με τη Μακάμπη έπαιξαν ντέρμπι, και το λέμε γιατί η Μπαρτσελόνα είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού, και η Μπαρτσελόνα καθάρισε με ένα τρίποντο το οποίο πέτυχε ο Τζάστιν Ρόμπινσον στο ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος. Γενικά η Μπαρτσελόνα είναι καινούργια ομάδα. Δηλαδή δεν έχει την να μου πεις και που είχε την ομοιογένεια, τα τελευταία χρόνια δεν είχε καταφέρει και τίποτα σημαντικό. Αλλά είναι μια ομάδα, ξέρεις, που αν στην έδρα της με ρυθμό κλπ. Απλά δεν τη φοβόταν κανείς την Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια. Να δούμε το. Ο Ολυμπιακός είχε ένα πλεονέκτημα. Ότι το μάτς είναι Τρίτη Παρασκευή. Δεν είναι Τρίτη Πέμπτη. Για να έχει η Μπαρτσελόνα μη μετακίνηση και ο Ολυμπιακός 2. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρεπτόντως το μεσημέρι ξύπνησε με την ησυχία του, αυτό που άρεσε το Φουρνιέ.
1: Ισπανία μένουν, εννοείται.
0: Ναι. Πούλμαν πήγανε.
1: Ναι.
0: Ο δικός δηλαδή πήγε ο Ολυμπιακός.
1: Mm-hmm. Από την Βαλένθια στο Βαρκελόνη. Πόση ώρα είναι πλάκα-πλάκα?
0: Τώρα δεν το ρώτησα αυτό.
1: Δεν είναι και κοντά.
0: Όχι, αλλά.
1: Γεωγραφικά, έτσι έχοντας λίγο στο μυαλό μου τις δύο πόλεις, δεν είναι κοντά.
0: Πολλές ομάδες στην Ισπανία κάνουν μετακινήσεις για τα πρωταθλήματα, ακόμα και ποδοσφαιρικές. Δηλαδή η Ρεάλ, Μπαρσελόνα, και με τρένο. Δηλαδή δεν είναι για αυτούς ταμπού να μπουν οπωσδήποτε σε αεροπλάνο. Έτσι, πηγαίνουν και με τρένο. Τώρα με το λεωφορείο δεν ξέρω. Αλλά τρένο έχω δει πάρα πολλές φορές από ρεπορτάζ, ειδικά όταν βρισκόμαστε εκεί για να κάλυψουμε κάποιους αγώνες, ή όταν βρισκόμασταν εκεί για να κάλυψουμε κάποιους αγώνες. Η Αρμάνη, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.

0: ένα τρίποντο και δύο βολές. Που σημαίνει ότι πήρε τρεις προσπάθειες, όλες και όλες.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Έτσι. Ενώ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είπαμε θα έβρισκε το δρόμο της, δεν υπήρχε αμφιβολία επ' αυτού. Ο Μαλεντών 16 πόντους, ο Καμπάτσο 13, 15 ο Φελίς. Οι τρεις αυτοί περιφερειακοί έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και η περιφέρεια της Ρεάλ έχει την ποιότητα. Εντάξει, δεν είναι τα ταλέντα, αλλά είναι δουλευτές και οι τρεις. Είναι σκληρά παιδιά και εργάτες για την ομάδα τους.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο. Περίμενα. Πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα.
0: Βεβαίως, θα πάμε για
1: πάρα αυτό, πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή, ο Αθανάσιος ο φίλος.
0: Κάτσε να τελειώσω τα σκορ.
1: Όχι, μου έχει κάνει εντύπωση.
0: Λοιπόν,
1: αδιόρθωτος είναι.
0: Η Ντουμπάι πέρασε.
1: Όχι, θα το πω. Εγώ ξέρω ότι βγήκε ο Μπαρτζόκας, λέει, και γύρισε το μάτς. Αυτό λέει. Ρε Αθανάση, εντάξει, έλεος. Έλεος.
0: Άμα θέλω να το πιστεύω.
1: Πανηγύρισες πέρσι όμως, Αθανάσιε, την κούπα. Πανηγύρισες. Λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω. Θα τα πούμε.
0: Μα το απαντήσαμε.
1: Γιατί
0: ως αστείο, όλοι το είπαμε.
1: Ελπίζω να το γράφει σαν αστείο ο φίλος μου Αθανάση.
0: Ως αστείο, όλοι το είπαμε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, για πλάκα κάνουμε, ναι.
0: Ναι. Ως αστείο, όλο το είπαμε. Αλλά ναι, υπήρχε μια απόδειξη, είπαμε, ότι από τους 28 είχαν φαγωθεί 16. Δηλαδή είχε γυρίσει το μάτς και πήγαινε έτσι. Και δεν πήρε τεχνική ποινή ο ίδιος. Πήρε ο Πάγκος.
1: Ναι, και τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: ναι, μια φορά στις 5, μια φορά στις 5. Το πανηγύρισες όμως.
0: Μια φορά δεν αναιρεί. Αυτό δεν αναιρεί ότι ο παπάς έκανε πολύ ήρεμη δουλειά και κοτσάρισμα. Ναι,
1: μα δεν είναι τυχαίο ότι είναι αυτός τον ασίσταν του Μπαρτζόκα και δεν είμαι εγώ ή εσύ.
0: Ναι.
1: Έτσι, απλό είναι.
0: Και οι υπόλοιποι. Κάποιος άλλος. Μποζίκας, Καλαμπόκης, Τριανταφυλλός.
1: Ναι, τα υπόλοιπα παιδιά που είναι εκεί μαζί με τον.
0: Λοιπόν, 93-79 μέσα στην αλλοπρόσαλη Μπασκόνια, η οποία είναι το ύψος και του βάθος, δεν σε εμπνέει καμία σιγουριά η Μπασκόνια. Η Ντουμπάι πήρε μια νίκη εκτός έδρας που δεν νομίζω ότι είναι από αυτές τις μεγάλες, αλλά τη χρειαζόταν τώρα η Μπασκόνια. Η Ντουμπάι, συγγνώμη.
1: Ντουμπάι.
0: Η οποία πήρε.
1: Κάτσε, δεν έχω δει καθόλου.
0: 17 από τον Πετρούσεφ. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό.
1: Δεν έχω δει καθόλου. Γιατί υπήρχε σοβαρό το ενδεχόμενο, υπήρχε έντονη φημολογία για αστέρα.
0: Ο Πετρούσεφ.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί έχει γεμίσει τεσσάρια.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό όμως. Να πολεμήσεις, φίλε Πετρούσεφ.
0: Έκανε, εν πάση περιπτώσει, μια εμφάνιση. Ο Γόκα έπαιξε σχεδόν 14 λεπτά. Σχεδόν. Τρεις πόντους με ένα τρίποντο. Και αυτός δεν είναι. Ένα δίποντο και ένα τρίποντο σούδαρε. Και δύο ασίστ. Εννοείται ότι δεν είναι ο επιδραστικός παίκτης που ήταν στον Ολυμπιακό.
1: 13,5 λεπτά πάλι εκεί.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τόσο θα πει.
1: Πλαφών είναι το 15 λεπτά.
0: Και στον Ολυμπιακό, αν δεν άπαιζε 18 φέτος.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν ξέρω αν θα μείνει βέβαια ο.
1: Με άλλο ρόλο στον Ολυμπιακό, βέβαια. Άλλο ρόλο
0: όχι,
1: στην.
0: Το ίδιο. Α, ναι. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω αν θα μείνει ο. Αν θα κράταγε ο Ολυμπιακός τον Τζόζεφ. Αν έμεινε ο Γόκαπ.
1: Ναι.
0: Ο Τζόζεφ έμεινε γιατί ο ίδιος το ζήτησε να μείνει. Έπαιρνε
1: ναι, τηλέφωνο, αλλά. Τον προέκρινε και ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι, φαινόταν.
1: Γιατί και ο Μόντε Μόρις θα μπορούσε να μείνει,
0: όχι,
1: ο Νιλικινά.
0: Μα είχε ξεχωρίσει
1: έτσι
0: ο Τζόζεφ.
1: Πέρσι, ακριβώς.
0: Πέρσι είχε σημαντική συμβολή.
1: Δηλαδή με το σπαθί του το. Κέρδισε την θέση στο φετινό ρόσερ του Ολυμπιακού ο Τζόζεφ.
0: Σήμερα.
1: Επειδή. Και με τις εμφανίσεις του στα play-off και στο Final Four. Έτσι. Mm-hmm. Δεν ξεχνάμε αυτά.
0: Όχι, ήταν σημαντική μονάδα και δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπαρτζόκας τον άλλαξε ενώ δεν έπαιξε σε κανένα αγώνα του πρωταθλήματος. Τον άλλαξε στην τελευταία φάση. Στην τελική.
1: Mm-hmm.
0: Άρα το χρειαζόταν. Λοιπόν, σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στην αναμέτρηση που θα αρχίσει σε 7 η ώρα, μόλις μία ώρα μετά την εκπομπή. Χάπελ Τελαβίβ με την Μπεσίκτας, η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Εδώ είναι καλό για τον Παναθηναϊκό ότι η Χάπελ θα παίξει Τετάρτη και μετά Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός θα έχει μία μέρα ξεκούραση παραπάνω. Βέβαια έχει ταξίδι και ο Παναθηναϊκός, αλλά και η Χάπελ έχει ταξίδι. Στις 8.30 η ΕΦΕΣ που ψάχνει το δρόμο της μετά τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς υποδέχεται την Άστα Θή Μπάγερν και η Παρή. Τη Virtus Bologna στις 10 παρετάρτο με τη Virtus Bologna να είναι μια ομάδα τελείως διαφορετική από την περσινή. Φαίνεται να μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα από ό,τι έκανε πέρσι γιατί είναι μια ομάδα με αθλητικότητα και ταχύτητα.
1: Λοιπόν,
0: πες τα μηνύματα.
1: Τώρα μια και πιάσαμε τον Ολυμπιακό πάλι για τα μηνύματα δηλαδή.
0: Ό,τι θες.
1: Μετά για Παναθηναϊκό θα μιλήσουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε για τον αγώνα αυτό. Και για τις άμυνες, για το φαλ και για πολλά πράγματα. Για το Φρασίσκο 2 στα 12. Λοιπόν, εδώ όμως ο φίλος ο Μάριος λέει το εξής. Ωραία, η μία πλευρά είναι αυτή του νομίσματος για τον Ολυμπιακό. Να δούμε όμως και την άλλη. Η άμυνα έχει τα ρήφα.

0: τους 90+ πόντους σε όλα τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, εκτός της ΕΦΕΣ που είχε το σοκ με τον τραυματισμό του James. Νίκες μεν, αλλά με την ψυχή στο στόμα που λέμε. Χωρίς άμυνα δεν πας πουθενά σε βάθος χρόνου. Πολύ σωστά λέει μέχρι τώρα. Νομίζω πως αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει να βρει λύση το συντομότερο δυνατό. Είναι ο φίλος ο Μάρης που την καβάλα. Ναι, πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις.
1: Εύστοχες, απλά με την ψυχή στο στόμα ήταν δύο νίκες, όχι όλες.
0: Ναι. Και μια ήττα πάλι με την ψυχή στο στόμα.
1: Ναι, εκεί
0: και
1: που, αυτή, ναι. Που θα μπορούσε να ήταν νίκη. Αλλά είναι πρόβλημα του Ολυμπιακού η άμυνα.
0: Δεν είναι, και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην GBL το βλέπουμε αυτό.
1: Λείπει το αμυντικό φίλτρο που είχε βάλει ο Γόκαπ, γιατί ήταν ο πρώτος που αμυνόταν. Δεν είναι τόσο καλός αμυντικός, ή τουλάχιστον να μείνετε διαφορετικά. Ο Μακιντάερ, αν συμφωνήσουμε, αφού με αυτόν ξεκινάει, άρα αυτός δίνει τον τόνο,
0: ναι.
1: Γιατί είναι ο πρώτος που μαρκάρει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό που κάνει ο Γόκαπ.
0: Ναι, παίζει καλή άμυνα. Δεν παίζει του Γόκαπ την άμυνα. Αυτό είναι διαφορετικά πράγματα αυτά δύο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακός αμυντικός ο Μακιντάερ.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εγώ θεωρώ δεν το έχει αποδείξει μέχρι τώρα, θα μου πεις.
1: Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι αγχωμένος ο Μακιντάερ.
0: Θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Στα καθήκοντα αυξημένη.
1: Νομίζω ότι ήρθε στην άσα. Αυτό που λέω εγώ πολλές φορές. Νομίζω ότι έχει ήρθει στην άσα και θέλει να αποδείξει ότι είναι και αυτός επιστήμονας του επίπεδου NASA. Ενώ δεν χρειάζεται. Εγώ βλέπω ότι ο Μοντέρο δεν κάνει καμία προσπάθεια για να είναι αυτό που είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι όλοι Μοντέρο, Γιάννη. Συγγνώμη. Το ταλέντο του Μοντέρο για μένα είναι από τις μεγαλύτερες μεταγραφές των τελευταίων ετών, ο Μοντέρο, έτσι.
1: Εντάξει, εσύ φέτη από τις φετινές.
0: Πολύ, πάρα πολύ έγκαιρα την διασφάλιση Ολυμπιακός.
1: Και αν είχε
0: πολύ
1: προλάβει,
0: έγκαιρα.
1: Όχι αν είχε προλάβει.
0: Και έχω την εντύπωση και τον προηγούμενο χρόνο είχε ενδιαφερθεί. Αυτό ξέρω εγώ.
1: Είχε κάνει έτσι, επαφή είναι. Πριν πάει στη Βαλένθια, ναι. Όντως. Δηλαδή είχε ξεχωρίσει αυτός ο παίκτη, τον είχε ξεχωρίσει ο Ολυμπιακός, απλά πήγε στη Βαλένθια. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, επαναλαμβάνω, που η Βαλένθια δεν περίμενε και έβαλε τόσο χαμηλό buyout. Πάρα πολύ χαμηλό buyout για την κλάση του Μοντέρο.
0: Ναι, αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ δηλαδή.
1: Δεν ήξεραν και αυτοί.
0: Είναι
1: 23 χρονών ήταν, 22.
0: Δεν ήξεραν ποιον έπαιρναν.
1: Επειδή μου ήταν 22. Είναι 22 χρονών. Μπήκε για κανένα όρια. Ξέρεις, ήταν μια έκρηξη ενός παίκτη, ο οποίος ναι, μπορεί να έχει ταλέντο και άλλοι έχουν ταλέντο, αλλά ξέρεις αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε επίπεδο Ευρωλίγκα. Αυτός ανταποκρίθηκε με το παραπάνω.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι μόνο θέμα ταλέντο. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωλίγκα είναι περισσότερο χαρακτήρας και το ταλέντο είναι μια άλλη παράμετρος.
0: Εντάξει, όταν βλέπεις ταλαντούχο όμως, ξεδιπλώνει το ταλέντο του αυτός, στο παρκέ με το καλημέρα.
1: Χαρακτήρα
0: όμως. Έτσι, απλά πράγματα. Δεν είναι. Λέει ο φίλος ο Λευτέρης, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ομπράντοβιτς διαχρονικά είναι ότι όταν η μπάλα καίει, μπορεί ο κάθε παίκτης να πάρει το κρίσιμο σουτ και όχι μόνο ένας ή δύο στάρ της ομάδας. Και έχει πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό. Ναι. Ναι. Δεν θα την πάρει την μπάλα πάντα ο Φρανσίσκο. Δεν θα την πάρει πάντα ο Νάνο όταν μπει. Θα την πάρει αυτός που το έχει, αυτός που μπορεί, που είναι στην κατάλληλη μέρα. Γιατί την αυτοπεποίθηση αυτή την προσφέρει ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς στους παίκτες του. Mm-hmm. Έχει πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό.
1: Μα όταν παρατηρεί τον παίκτη, θυμάσαι μάλλον, θα το πω αλλιώς, τι αγώνα έκανε ο Μπράντοβιτς να πει στο Διαμαντίδη να σουτάρει, να μην φοβάται να σουτάρει.
0: Ναι. Μάτω με τον Μωραΐτη. Τον έβγαλε από αγώνα επειδή δεν πήρε ελεύθερα σουτ.
1: Και τον Μαντζούκα μια φορά του έκανε παρατήρηση.
0: Απλά πράγματα είναι. Ξέρει τι θέλει από τον κάθε παίκτη του και όχι στον Παναθηναϊκό. Πάντα. Διαχρονικά αυτό έκανε. Παράλληλα όμως, το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι η αλλαγή νοοτροπίας στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Όχι ένας, όχι δύο που λέγαμε πέρσι ότι ο Γκραν μόνο παίζει τις άμυνες. Δεν υπάρχει αυτό πια. Είναι ομαδική προσπάθεια που γίνεται. Πίεση στην μπάλα, deflection, επιθετική άμυνα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη άμυνα στους πέντε αγώνες.
1: Μήπως όμως παίζει ρόλο και ότι άλλαξε και το πλήρωμα. Δηλαδή,
0: ναι, εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Άλλαξε το πλήρωμα με την έννοια ότι είναι οι παίκτες οι οποίοι. Εντάξει,
0: θα μου πεις για Μπουσέλε όμως, Μπάντιο και ο. Ναι. Για Μπουσέλη, Μπάντιο και ο Μπόγκα. Αυτοί οι τρεις που δίνουν. Κάνουν τη δουλειά ενός γόκαπ. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Μπήκε και ο Φαλ τώρα. Ο οποίος είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Εδώ για το Φαλ έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Χθες Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Φαλ. Ενώ δεν έπαιξε πολύ.
1: Είναι σημείο αναφοράς. Ό,τι και να λέμε.
0: 13 λεπτά και 43 δεύτερα. Αυτή ήταν ο χρόνος συμμετοχής του. Είχε λοιπόν 6 πόντους, 3-4 δίποντα. 0-1 κλασικά βολές.
1: Πάντα ήταν οικονομικός.
0: 7 rebound σε 13,5 λεπτά όλα αυτά. Έτσι. 7 rebound, 2 assist. Εντάξει, δηλαδή.
1: Τι να κάνω.
0: Και ένα μπλοκ. Όχι. Κάτσε να δω τα μπλοκ. Ναι, είχε και ένα μπλοκ. Σε 13,5 λεπτά και όντας ουσιαστικά με ελάχιστη. Έχοντας ελάχιστη συμμετοχή στους προηγούμενους αγώνες. Και μπήκε σε αγώνα. Καίει. Σε αγώνα απαιτήσεων.
1: Έχει πάει ως πρωταγωνιστής σε 4 Final Four. Στο 5ο δεν πήγε, δεν έπαιξε.
0: Όχι, γιατί κάποιοι έλεγαν του έδωσε πολλά ο Γιαννακόπουλος.
1: Μπορεί να του έδωσε πολλά.
0: Και ο Μπράντοβιτς.
1: Όχι, το πολλά του έδωσε.
0: Το ρίσκαρε, δεν ρίσκαρε. Από τη στιγμή που πραγματικά έχω πει ότι έχει πάρα πολλούς όρους στο συμβόλαιό του. Μεγάλο αριθμό όρους, ρήτρες μάλλον. Και δεν είναι αυτό. Το θυμάμαι ότι είναι καλά.
1: Κοίταξε, το πολλά, ξέρεις που πάει. Δεν πάει το ότι δεν τάξιζε. Είναι ότι δεν θα τα βρεις και πουθενά αλλού αυτά τα χρήματα. Αυτό λέω.
0: Και αυτό σχετικό είναι.
1: Πού θα τα βρεις.
0: Και αυτό σχετικό είναι.
1: Πρότασή του με το
0: τέλος
1: πέναγε το εκατομμύριο.
0: Τι, από πού λες, από Ολυμπιακό?
1: Όχι, όχι.
0: Απ' έξω.
1: Απ' έξω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, λίρα 100 είναι. Και πραγματικά δεν ξέρω με αυτό το φαλ. Δεν ξέρω αν θα το σκεφτεί, που το σκέφτεται ούτως ή άλλως πάρα πολλές φορές, αν θα πάρει άλλο ψηλό ο Μπράντοβιτς. Με τέτοιο φαλ δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί ο Μπράντοβιτς να ξαναμπεί στην αγορά.
1: Θα είναι μόνο ρίσκο, γιατί είναι και οι δύο από τραυματισμούς.
0: Τι λες για τον.
1: Και ο Λεσόρ και ο Φαλ.
0: Ο Λεσόρ μια χαρά είναι πάντως.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι, δηλαδή από πλευρά ενέργεια, 21 λεπτά περίπου έπαιξε. Χθες είχε 9 rebound, 4 πόντους.
1: Ένιωθα άνετα στο γήπεδο που στην ουσία συστήθηκε στην Ευρωλίγκα. Αποθεώθηκε κι αυτός. Ο Μπράντοβιτς, καλά που είναι άλλο πράγμα.
0: Και μετά πάμε σε Χέις Ντέιβις. Πάει αλλού το θέμα πια. Εδώ είναι κλάση. Που φέτος δείχνει απελευθερωμένος. Δείχνει εντελώς διαφορετικός ο Ντέιβις. Παρά τα μικροπαράπονα και αυτά που έχει πάντα. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Όχι, πάμε. Διαφημιστικό, πάμε.

0: ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Σαν τη Μαρία, με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Να ξεκινήσω να διαβάσω το μήνυμα του Κωνσταντίνου για να πάμε μετά. Είχαμε και άλλες ομάδες να παίζουν και παίζουν και σήμερα και οι τρεις διοργανώσεις, αλλά αρχίζουν και οι γυναίκες, δηλαδή από την EuroLeague μέχρι το EuroCup. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα, λέτε να δούμε τον Άννα αγωνίζεται ως point guard. Δεν το αποκλείω. Είναι μια
1: εκδοχή. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Να τον βάζει να κατεβάσει την μπάλα για να τη μοιράζει, για να μην κρατάει πολύ.
1: Τι να μοιράσει, να μοιράσει ένα χέρι στην άσο, άλλο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αν ξεκινά. Υπάρχει ένα πολύ εύκολο τρόπο να αρχίσει να δίνει την μπάλα ο Νάν. Να του λέει ότι θα ξεκινά με hand-off, δηλαδή θα πηγαίνει, ξέρω εγώ, αριστερά και hand-off στο πρώτο γκάρ που έρχεται να σου πει.
1: Ναι, αυτό δεν είναι playmaker όμως.
0: Δεν έχει σημασία. Ο playmaker, κάτσε. Ο Φαλ, πώς είναι playmaker?
1: Άλλο αυτό, δεν σου λέω. Αυτό είναι αλλιώς διαφορετική περίπτωση.
0: Μπορείς να είσαι playmaker χωρίς να κατεβάσεις την μπάλα.
1: Ναι, να δημιουργήσει μπορεί ο Ναν.
0: Θα δούμε.
1: Θέλει. Μπορεί. Δεν ξέρω τι έχει άλλο το πράγμα.
0: Το πρόβλημά του, τώρα αν μιλάμε για πρόβλημα για ένα τέτοιο παίκτη, έτσι, είναι ότι όταν έχει αποφασίσει να σουτάρει, πολύ δύσκολα θα δώσει την μπάλα στο διπλανό του, ας πούμε, που είναι ξεμαρκάριστος. Έχει αυτό την τάση το να θέλει να διεκδικήσει τον τίτλο του MVP.
1: Που έτσι πήρε. Έχει μάθει κι όμως μέχρι τώρα στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή να είναι ο παίκτη, είναι αυτό που έλεγε ο φίλος πριν. Ότι τώρα σουτάρουν πια όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού που μπορούν.
0: Ακριβώς.
1: Στην κρίσιμη στιγμή. Και όχι μόνο ο Νάν ή ο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο, τώρα αυτό το 6 στα 2 στα 12 χθες τι ήταν? Να. Δεν άνοισε λίγο?
0: Ναι, απλά έχει εμπιστοσύνη ότι ξέρω, έχει χάσει 3, το 4 θα το βάλει. Έχει και αυτή την ανάγνωση. Ότι δεν...
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, ο Ιωάννης, ο φίλος μας, λέει: καλησπέρα στους μπασκετικούς φίλους. Σήμερα είναι η μέρα που χρειάζεται να έχεις ένα Γιάννη Αντιτόπουλο για ανάλυση και εκμάθηση. Εντάξει, ήρεμα. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει αμερικανοποιήσει το παιχνίδι του, επίθεση μέχρι τελικής πτώσης και άμυνα σε διαρκή αναζήτηση. Νομίζω ότι αυτό είναι το κομμάτι που δουλεύει, γιατί δεν αρέσει αυτό το πράγμα. Ούτε στον προπονητή και οι παίκτες το αναγνωρίζουν αυτό. Αλλά δηλαδή. Λέει, ακόμα και ο Βεζένκοφ λέει: κάνουμε λάθη, ειδικά στην άμυνα. Μα ο πρώτος ο Βεζένκοφ πρέπει να διορθωθεί στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Και ο Ντόρση πρέπει να διορθωθεί στην άμυνα. Δηλαδή είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι πρέπει να διορθωθούν. Ο Φουρνιέ παίζει άμυνα πολλές φορές. Και κλέβει.
1: Ναι, δεν ξέρει να παίζει άμυνα, αλλά παλεύει πάρα πολύ. Κυνηγάει τον παίκτη του.
0: Βάζει το κορμί του.
1: Ναι, ναι. Reflection, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν λέω δεν ξέρει, του γόκαπ. Εγώ πάντα βάζω σημείο αναφορά στην άμυνα του γόκαπ, έτσι.
0: Αρχίζω λίγο.
1: Με την άμυνα του Μπάντιο τώρα πια στον Παναθηναϊκό, που βλέπουμε ότι ξέρει να παίξει άμυνα ο άνθρωπος.
0: Αρχίζω να πιστεύω ότι στον πάγκο του Ολυμπιακού δεν βρίσκεται τον Μπαρτζόκας, αλλά κάποιος άλλος. Τέτοια μετάλλαξη στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού με αυτόν τον προπονητή, ούτε ο ίδιος δεν το περίμενε. Ο Μοντέρο αποδεικνύεται μεγάλη μπασκετική φυσιογνωμία, αν σκεφτεί κανείς ότι από την πρώτη μέρα ήταν σαν να συνέχισε από εκεί που τελείωσε πέρσι και σε ένα οργανισμό τεραστίων απαιτήσεων. Ο Φουρνιέ για μένα είναι ο σημαντικότερος πρώην NBA που αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα τα τελευταία 15 χρόνια με την προσωπικότητά του που βγάζει. Τέλος, ο Πίτερς δυστυχώς φαίνεται ότι αυτό που του πρόσφερε ο Ολυμπιακός σε επίπεδο περιβάλλοντος δεν θα το βρει πουθενά, όπως το βλέπω στις πρώτες 5 αγωνιστικές. Αυτό είναι και για το γόκα πισχύ. Νομίζω ότι το σύστημα του Ολυμπιακού και το πρόγραμμα του Ολυμπιακού ανέδειξε παίκτες. Εγώ θα βάλω και το Λαρετζάκι μέσα. Δηλαδή ο Λαρετζάκης δεν θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο που έφτασε, έτσι, όσο μπορούσε να φτάσει, αν δεν έπαιζε ο Ολυμπιακός με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και αυτός βέβαια να βάζει κάποια τρίποντα, έτσι, γιατί αυτό είναι το βασικό του χαρακτηριστικό. Για να δω τι λέει ο Γιώργος, γιατί αυτό τα πρώτα υπότε Γλύκας, ο Γιώργο, αν είναι ο γιος σου να το χαίρεσαι, κρατάει μια μπάλα που είναι λίγο πιο μεγάλη από αυτόν, έχετε λέει και έναν πολύ μικρό ακροατή. Φοβερός, έτοιμος είναι, τον βλέπω. Λοιπόν, να το χαίρεσαι Γιώργο. Ο Θάνος, για να δω τι λέει ο Θάνος, γιατί νομίζω έχει στείλει και δεύτερο μετά μήνυμα, να τα περάσουμε έτσι μια βόλτα αυτά τα μηνύματα που είναι στη σελίδα μας. Καλησπέρα παιδιά, μιλάμε για Μπράντοβιτς, τον κορυφαίο, μέχρι εκεί δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ήδη οι αλλαγές στην ομάδα φαίνονται έστω και σε αυτό το λίγο διάστημα. Είμαι και περίεργος να δω όταν θα μπουν οι Ναν Σλούκα στην εξίσωση. Θάνος. Είπαμε Θάνο.
1: Αυτό είναι μια συνθήκη που...
0: Ναι, είναι ένα ερωτηματικό.
1: Που πρέπει να λύσει ο ίδιος ο Μπράντοβιτς. Το έχει σίγουρα στο μυαλό του. Ναι. Όπως τον βλέπουμε φέτος στις κινήσεις, όλα τα έχει υπό έλεγχο και προγραμματισμένα. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος. Να βάλει το, και τον Ναν ένα ακόμα εκτελεστή.
0: Ναι, δεν θα διστάσει.
1: Ευχάριστος πονοκέφαλος είναι.
0: Αν ο Ναν δεν μπορεί, όχι δεν μπορεί, δεν προσαρμοστεί, όπως λέω εγώ, Ντόρσεϊ τώρα, βλέπεις ότι δεν. Αν δεν, έχει να γυαλίσει.
1: Όχι, όχι, εντάξει, ο Μπράντοβιτς είναι αυτός που είναι.
0: Θα πάρει το Βερλάι, Ντέλκ θα γίνει.
1: Λοιπόν... Καλά, τον Ντέλκ για άλλους λόγους δεν τον έβαζε.
0: Εντάξει, σωστά.
1: Ήταν δώρο που δεν το ήθελε. Λοιπόν.
0: Λέει Χρήστος, συγγνώμη, λέτε για τον Ντόρσεϊ πως δεν παίζει φέτος. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Στο μόνο παιχνίδι που δεν έπαιξε είναι με την Εφές, με την Μπασκόνια έβαλε 25, με τη Βέρτους 22 και 10 με τη Ζάλγκερς που δεν παίζει. Πού δεν παίζει καλά, δηλαδή αναρωτιέται. Καταρχάς φαίνεται από τη γλώσσα του σώματος. Ένα. Δεύτερον, στην άμυνα, ακόμα και όταν βάζει 25, τρώει 30. Έτσι, αυτό είναι ένα κριτήριο. Και δεύτερον, φαίνεται ότι παίζει μια αγωνία να μην φανεί ότι υστερεί σε σχέση με τα πρώτα βιολιά του Ολυμπιακού. Ότι είναι και αυτός δηλαδή ένα πρώτο βιολί. Που πέρσι ήταν πρώτο βιολί.
1: Ναι.
0: Έχει αυτό το άγχος να αποδείξει. Προφανώς γιατί θέλει να πάρει αυτά τα λεφτά που θέλει να πάρει και του έχουν... ο ΠΑΟΚ του έχει πει.
1: Για μένα δεν υπάρχει, τέλος πάντων. Θα δούμε και μετά θα μιλήσουμε.
0: Θα μας πει ο πρόεδρος σε
1: θα
0: άλλο
1: δούμε
0: μήνυμα.
1: Τι θα γίνει στη συνέχεια. Ο, τον πρόεδρο θέλω.
0: Αυτό σου λέω. Θα μας πει σε άλλο μήνυμα γιατί σήμερα έστειλε. Κάτι έστειλε. Για να δω. Έστειλε μια πλαγιά εδώ πέρα και λέει. Καλά απόγευμα από πρόεδρο. Ομάδα πραγματικά θρύλος. Ολυμπιακός μας σου έχει φύγει ένα θήτα. Μάλλον επειδή ήταν στην Ισπανία Ολυμπιακός. Θα μείνει στην Ισπανία Ολυμπιακός. Τα σίγματα κάνει θήτα. Λοιπόν, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι όλοι, λέει ο Τάσος, όλοι σχολιάζουν για τον Ολυμπιακό τη μεγάλη ανατροπή. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι έφτασε να χάνει σε ένα ημίχρονο με 28 πόντου διαφορά. Σωστό.
1: Ναι, με αυτό είπαμε.
0: Σωστό.
1: Η σκύλα και η χάρη. Δηλαδή, εντελώς διαφορετικός Ολυμπιακός. Μα... το πρώτο και δεύτερο 20 λεπτό. Και αυτό είναι το ανησυχητικό για τον Ολυμπιακό.
0: Για να το πω κι αλλιώς, ότι δείχνει μία μετάπτωση.
1: Διπρόσωπος Ιαννός.
0: Του καλύτερου του. Με το χειρότερό του είναι μεγάλη διακύμανση.
1: Τεράστια. Τεράστια. Απροσδόκητα τεράστια δηλαδή.
0: Συνήθως.
1: Αυτή η διαφορά.
0: Και συνήθως,
1: του άσπρου με το μαύρο.
0: Ναι. Αυτό είδαμε και χθες. Και συνήθως στην Ευρωλίγκα πάει αυτός που έχει ψηλότερο μίνιμουμ.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή που καταφέρνει...
1: Με αυτό έχει ανεβάσει, να το πω λίγο στον Παναθηναϊκό, το μίνιμουμ άμυνας. Ναι. Το πλαφόν του έχει ανεβάσει πολύ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει και.
1: Άλλο λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, κάτι δεν συμφωνεί. Για να μην νομίζουν ότι λέω εγώ ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει.
1: Προς επίρρωση αυτό που είπες.
0: Ναι, ναι.
1: Μα ο Ολυμπιακός διαπέδειξε ότι έχει τα φόντα νικώντας στο χθεσινό αγώνα. Τι λέμε τώρα. Πόσες ομάδες μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Εντάξει. Όχι.
1: Πόσες.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει.
1: Για τον Παναθηναϊκό λέει ότι ανέβασε. Αυτή είναι τεράστια επιτυχία του Μπράντοβιτς. Έχει ανεβάσει το πλαφόν, το αμυντικό, το συνολικό, το ομαδικό. Από εκεί πλέον και πέρα. Όλα εξαρτώνται
0: είναι και
1: από
0: μέρες.
1: Την ελευθερία που έχει δώσει στους παίκτες και από τις προσωπικότητες που έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, μα είναι και πολλές φορές θέμα μέρας. Δηλαδή,
1: βέβαια.
0: Ξέρεις, θα έρθουν και ήττες.
1: Δηλαδή, θα έρθουν, άλλοι μόνο, δεν θα έρθουν ήττες. Για όλες τις
0: ομάδες. Εγώ χθες, επειδή το περιγράφοντας ένα αγώνα, σκέφτεσαι πάρα πολλά. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με καλύπτωση 28 πόντους. Το ότι κέρδισε είναι τόσο σημαντικό, είναι σημαντικό μεν, αλλά δεν πρέπει να κρύψει κάτω από το χαλί το πρόβλημα του.
1: Πάντως, ο Μπαρτζόκας στα αποδυτήρια το παίξε κάθαρα. Ήταν η μεγαλύτερη νίκη σας αυτή.
0: Ναι,
1: όχι φετινή, γενικά προφανώς εννοούσε.
0: Για την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Ναι.
0: Και το πώς ήρθε η ανατροπή.
1: Όχι ότι δεν προβληματίστηκε ο ίδιος, αλλά ήταν τεράστια νίκη.
0: Μα ο Φουρνιέ είδες πώς χρησιμοποίησε μια λέξη που τώρα δεν μπορώ να την πω εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: για την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Δεν είναι ότι και οι παίχτες καταλαβαίνουν.
1: Γιάννη μου, μια τελευταία απάντηση στο φίλο το Σάββα για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα που τα έχουμε.
0: Θα τα πούμε.
1: Λέει, υπήρχε στις προηγουμένες ομάδες του Ομπράντοβιτς παίκτης τύπου Ναν. Δεν θυμάμαι να υπήρχε τέτοιος παίκτης, τέτοια προσωπικότητα παίκτη, σαν τον Ναν.
0: Όχι.
1: Τώρα, από όλες τις ομάδες, στη Φενέρ, στον Παναθηναϊκό παλιά. Όχι. Καλά στην Φενέρ, στον Παναθηναϊκό βέβαια. Είχε Σάρας, είχε Διαμαντίδη, είχε Σπανούλη. Δεν είχε ένα Ναν, είχε τρεις Ναν.
0: Κάτσε να σου πω και κάτι άλλο.
1: Αλλά όχι Ναν.
0: Φενέρ άλλους τόσους.
1: Ο Ναν είναι άλλο.
0: Ενώ Μπογκδάνοβιτς.
1: Είχε Μπογκδάνοβιτς, ναι.
0: Δηλαδή
1: Ναι, είχε Μπογδάνοβιτς.
0: Δεν πήγε δηλαδή με.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν πήγε με γομολάστιχες.
1: Δεν πήγε ξεβράκοντος, ναι. Λέμε.
0: Δεν πήγε με.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχε παίκτες.
0: Λοιπόν, ο Νίκος, για να κλείσουμε και αυτό το θέμα εδώ. Λοιπόν. Λέει, καλησπέρα σας. Εγώ κατέληξα κάπου για τον Πίτερς, για τα χρόνια που τον έχω δει και στην Μπασκόνια και στον Ολυμπιακό. Ο Πίτερς είναι ένας παίκτης που σουτάρει γύρω από τα συστήματα. Αν τον βγάλεις ελεύθερο και ζεστό, θα το βάλει. Αν δεν παίξει για αυτόν η ομάδα, όσο αγωνίζεται, χάνεται. Ο τρόπος που γυρνούσε η μπάλα στον Ολυμπιακό τον ευνοούσε στην καλή του μέρα. Σάρας για Σικεβίτσους, παρόμοια προσωπικότητα. Πάω για Σικεβίτσους, δεν είχε προσωπική φάση. Είχε. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Είπαμε, εγώ βάζω και άλλη παράμετρο, δεν βάζω μόνο αυτή για τον. Όταν δεν έχεις τα σουτ, δεν μπορείς να τα δημιουργήσεις μόνος και δεν τα έχεις τα σουτ, και πάρε μάχες σε άλλους τομείς. Στα rebound, πάρε μάχες στην άμυνα, κάτι που κάνει Enjoy, λοιπόν, στον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, Γιάννη, ΠΑΟΚ χθες, πες μου.
0: Ο ΠΑΟΚ, να πούμε την αλήθεια, ότι επειδή είμαστε στον δρόμο δεν προλάβαμε, αλλά διαβάζοντας.
1: Ούτε εγώ τον είδα τον αγώνα. Διάβασα βέβαια.
0: Ναι, 95-86, έχω... με τον Οσμάν να έχει 17 πόντους, αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ.
1: Τι έχει πάθει ο ΠΑΟΚ? Δεν έχει κάνει μία καλή εμφάνιση μετά τον τελικό με τον Ολυμπιακό.
0: Θα σου πω. Η μία εξήγηση μπορώ να δώσω γιατί είναι νέα ομάδα.
1: Ναι.
0: Και εδώ πρέπει να, και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: να είμαστε
1: πίστος, εντάξει, αλίμονο, αλλά κάτι έχει αλλάξει, ρε παιδί μου.
0: Στα προηγούμενα μάτς, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, δεν ήταν φαβορί.
1: Ναι, και δεν, άρα το άγχος ήταν.
0: Ναι, δεν είχε το άγχος. Τώρα, από τη μέρα και τη στιγμή που ξεκίνησε το πρωτάθλημα, δηλαδή, και το Eurocup, ναι, έχει φορέσει το μανδύα του φαβορί. Και αυτό, ναι,
1: είναι βαρύς.
0: Ναι. Δεν είναι,
1: ο Μανδύας,
0: δεν έχει συνηθίσει ακόμα. Δεν το έχει ράψει στα μέτρα του, εν πάση περιπτώσει.
1: Και ευρωλυγκάτος, και είναι κοντά,
0: ναι,
1: στην
0: Ευρωλίγκα
1: με τις επαφές.
0: Σίγουρα θα
1: και
0: αυτό,
1: ομάδα και του Οσμάν και του. Ναι. Και του Μοντεγιούνας και του.
0: Ειδικά στον τελικό του Super Cup. Μόνο μια ομάδα που δεν έχει άγχος σουτάρει τόσα τρίποντα και βάζει άλλα τόσα. Δηλαδή.
1: Όχι, δεν το έκανε αυτό και στο τελικό μόνο. Το έκανε και με τον Παναθηναϊκό και έπαιζε και άμυνες, ναι, όμως, ναι, με τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, στον τελικό ήταν τελείως. Έχανε 21 πόντους. Με τον Ολυμπιακό είχαν 21,
1: ναι,
0: πόντους.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούσε να το γυρίσει με άλλο τρόπο. Άρχισε να βομβαρδίζει. Δηλαδή έκανε και την προσευχή του κιόλας. Και μπαίνανε. Λοιπόν, σήμερα για την ίδια διοργάνωση. Είχαμε τον ντεμπούτο του Μοντεγιούνας, όπως είπε και ο Βαγγέλης.
1: Για τον Καλάθι, άλλο να κάνει εσύ. Για 25,5 λεπτά, 13 πόντους, 2-4 δίποντα, 3-8 τρίποντα. Πολλά για τον Καλάθι, έτσι. Αλλά εκτέλεσε, του δίνει την ευκαιρία. 6 rebound, 8 assist, 2 κλεψίματα. Εντάξει.
0: Επαναλαμβάνουμε, δεν το έχουμε παρακολουθήσει ενδελεχώς.
1: Ναι, όχι,
0: το
1: βλέπω και αριθμοί είναι την αλήθεια. Συχνά πυκνά.
0: Να σου πω κάτι. Προσπαθώ να μην εκφέρω άποψη. Αν δεν έχω δει όλο τον αγώνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή και ένα δίλεπτο να μου λείπει, ίσως να θεωρώ ότι έχω χάσει και το νόημά του. Οπότε είμαι λίγο συγκρατημένος στο να εκφέρω άποψη για τον ΠΑΟΚ.
1: Άρης απόψε.
0: Γενική ήταν η προσέγγιση που έκανα περί του φαβορί και τώρα που έχει τον τίτλο αυτό. Ο Άρης σήμερα παίζει με την Τερτώνα, μια πολύ καλή ιταλική ομάδα. Τη φιλοξενεί στο Νιγκάλης Χολ στις 8 η ώρα. Στο BCL το Περιστέρι δείχνει πόσο σκληρή ομάδα είναι. Κέρδισε μέσα στο Βαρέζε την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη 85-82, ο Κάριους 18. Είναι μια ομάδα αυτή που έχει φτιάξει και φέτος ο Ξανθόπουλος, που δείχνει ότι.
1: Σκληράδα.
0: Ναι.
1: Αλλά και παίκτες που κάνουν διαφορά. Πάλι ο Νίκολς. Ναι.
0: Ότι είναι σκληρό καρύδι. Δηλαδή πουλάει ακριβά το τομάρι της αυτή η ομάδα. Και είδαμε και με τον Ηρακλή. Που έφτασε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: να χάσει,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πώς κέρδισε, λοιπόν,
1: που ήταν να χάσει με τον Ηρακλή.
0: Ναι, βέβαια. Ο Άρης δεν παίζει, η ΑΕΚ μάλλον δεν παίζει σήμερα στον BCL. Δεν έχει αυτή τη εβδομάδα αγώνα στον BCL. Στο FIBA Europe Cup είχαμε
1: δύο νίκες.
0: Τα δύο νησιά μας όχι απλά δεν τα έκαναν θάλασσα, έκαναν και ηλιοθεραπεία. Με την έννοια ότι βάλανε και δύο 80, όχι, πάνω από 80 πόντους.
1: 80 και δύο, και ο Κολοσσός και η Μύκονος.
0: Ναι, ναι, 80 πόντους.
1: 80-65 νίκησε την Φρίμπουργκ στην Ελβετία η Μύκονος. και 80-62 την...
0: Γκέντσε κάπως έτσι από Γκέντσε. Το Αζερβαϊτζάν.
1: Ναι, από το Αζερβαϊτζάν είναι ο Κολοσσός. Μπράβο, δεν είναι...
0: Πρώτο σκορ το
1: Μάνιον. Μία ήττα έχουμε μέχρι τώρα, φίλε.
0: Του ΠΑΟΚ εκεί και του Ολυμπιακού.
1: 10 νίκες την προηγούμενη εβδομάδα. Μία του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού χθες 12. Μία ήττα, 14 νίκες, μία... Ποια είναι η δεύτερη?
0: Αν πιάσουμε. Δύο ήττες έχουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Η μία ήττα ήταν του Ολυμπιακού από την...
1: Όχι, εγώ σου λέω την περασμένη εβδομάδα και αυτή. Όχι παλιότερα.
0: Και του ΠΑΟΚ τώρα στη Λιθουανία.
1: Μόνο αυτή την τελευταία, την περασμένη και αυτή την εβδομάδα μέχρι τώρα έχουμε μία ήττα μόνο. Υπάρχει μία του ΠΑΟΚ και αυτή απρόσμενη για μένα. Λοιπόν, για πάμε.
0: Μάνιον είπαμε 19 για τον Κολοσσό και ο Άπλμπι, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής της ανατροπής από το μείον 15 στο Μαρούσι, έβαλε στη Φράιμπουργκ 16 πόντους.
1: Και μην ξεχνάμε 2 στα 2 και οι δύο ελληνικές ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Στη μάχη για τη 16άδα.
0: Ναι. Σήμερα είναι η σειρά του Προμηθέα, υποδέχεται στις 7 η ώρα την Τρίερ. Και ο Ηρακλής που παίζει με τη Βούρσμπουργκ στις 7:30 επίσης εντός των τυχών. Σήμερα ξεκινάει, μπαίνουν στη μάχη και την Ευρωπαϊκή και οι γυναίκες. Η ομάδα μας, δηλαδή η ελληνική ομάδα στην Ευρωλίγκα φέτος είναι ο Αθηναϊκός, μεγάλη επένδυση. Παίζει στις 7 στην έδρα της Λιθουανικής, άμα την πω εγώ, φτύσεμπε.
1: Άστο, δεν το έχω δει και εγώ. Για μετάδοση είναι αυτό, αυτό το όνομα, φίλε.
0: Ενώ για το Europe
1: Cup. Μια φορά στην αρχή και στο τέλος. Ναι, ναι.
0: Για το Europe Cup, Παναθηναϊκός Άλμπα στις 18:30 σε περίπου 50 λεπτά. Ολυμπιακός Μπάξι στις 7. Και Χούντερμ Παναθλητικός επίσης 7. Και έτσι κλείνει το πρόγραμμα για το διήμερο. Αύριο δεν έχουμε. Αύριο είναι ημέρα ασυνήθιστη.
1: Πέμπτη χωρίς αγώνα.
0: Ναι. Τουλάχιστον. Ουερό. Αλλά έχει ποδόσφαιρο. Όπως σήμερα έχει την ΑΕΚ, Champions League. Αλλά αύριο έχουμε και τα ποδόσφαιρα, το Europa League και το Conference. Οπότε τουλάχιστον να δούμε λίγο ποδόσφαιρο. Γιατί εγώ χθες άκουγα ότι πεζόντουσαν παιχνιδάρες. Και ξέρεις, εγώ δεν τα χάνω αυτά. Εντάξει, όταν είναι για μπάσκετ εννοείται ότι τα χάνω. Αλλά να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο.
1: Champions League, εντάξει ρε φίλε, λέμε και τις ελληνικές ομάδες.
0: Εγώ θυμάμαι μικρός. Το θυμάμαι, σχολείο πήγαινα. Ήτανε τότε που έδειχνε ένα τελικό κυπέλλο Αγγλίας 5 ώρα το απόγευμα. Και όπως βγαίνω στη βεράντα στην πολυκατοικία, βλέπω κάποιον να πλένει το αυτοκίνητο εκείνη την ώρα. Μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, ο τύπος δεν έχει ανησυχεί να δει το μάτς αυτό. Δεν έχει... Λες και όλοι έχουν τρέλα με τα αθλητικά. Άλλο τώρα που έχει αλλάξει η εποχή και τα ενδιαφέροντα έχουν πολλαπλασιαστεί με τις ιστοσελίδες και όλα αυτά. Αλλά τότε, λέω, αυτός δεν είναι καλά, ας πούμε, για να βλέπει. Και του κάνω. Δεν βλέπεις το μάτς. Δηλαδή, αν το ήξερα, θα του κόβα και την καλημέρα, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι είναι. Λοιπόν. Τι άλλο, έχουμε κάνα μήνυμα που έτσι ξεχωρίζει, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα.
1: Κοίταξε, λέει ο φίλος κάτι έτσι λίγο.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Ο Γιώργος. Τριγκέρι, παιδιά, έχει πάθει ο ΠΑΟΚ. Παιδες. Ρε Γιώργο, εντάξει, είναι λίγο νωρίς.
0: Ναι, μην αρχίσουμε.
1: Είναι λίγο νωρίς. Και ο Τριγκέρι, πέρα από τις ιδιαιτερότητες που έχει και τις δύο ρυθμίες, είναι εξαιρετικός προπονητής. Έτσι. Ωπα, εντάξει, δηλαδή ήταν καλός ο Τριγκέρι όταν έπαιρνε το τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος ο ΠΑΟΚ. Τώρα βέβαια ξέρεις τι γίνεται. Τα πες όλα πριν, ωραία, ότι δεν ήταν φαβορή εκεί. Ότι ήθελε να αποδείξει κάτι και το απέδειξε. Είχε μπει με τη δίψα να νικήσω τον Παναθηναϊκό, τον 55-60 εκατομμυρίων, και τον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή Ευρώπης. Είναι μεγάλο αυτό. Και χωρίς άγχος.
0: Δεν του λέει κανείς τίποτα.
1: Και από βγήκε δεύτερος, τι έγινε δηλαδή στο Super Cup.
0: Και στο Γιαννακόπουλος, γιατί είπε ότι κέρδισε. Δεν κέρδισε το τελικό, κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Όχι.
0: Ναι. Την Παρτίζαν κέρδισε και πέρασε το τελικό.
1: Ναι. Την Παρτίζαν κέρδισε.
0: Λοιπόν, τι άλλο. Α, μια μετακίνηση που φημολογείται, βλέπω να γράφουν όλοι ότι γίνεται. Ο Μάρκος Χάουαρντ, ο πιο παλιός από αυτούς που λέγανε, και μάλλον ο πρώτος από αυτούς που λέγανε ότι θα κάνει καλή μεταγραφή, τελικά είναι αυτός που έμεινε. Φεύγει από την Μπασκόνια και οδεύει προς τη Ζενίτ. 4 χρόνια έμεινε.
1: Τι θα κάνει η Μπασκόνια φέτος? Είπαμε, σαν κόσμο μπόξ. Το βρίσκουμε, αλλά. Όχι, αλλά ξέρεις κάτι. Τέλος πάντων. Πρόβλημα του Κερεχέτα, όχι δικό μας. Την έχει κερδίσει ήδη ο Ολυμπιακός εκτός στη Βιτόρια. Τώρα την επόμενη εβδομάδα παίζει ο Παναθηναϊκός εδώ στο Τισέντερ. Δεν νομίζω ότι τις ομάδες θα κάτι θα κάνει έτσι.
0: Κοίταξε, όποιος χάσει στην Μπασκόνια χάνει πολύ, χάνει έδαφος.
1: Κοίταξε, δεν έδειξε σάκος του μπόξ ο Ολυμπιακός, το πάλεψε. Απλά ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος.
0: Σταθερά 10 πόντους ήταν.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ήταν καλύτερος σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Αυτό.
0: Τι είχαν, διαφορά οι ομάδες. Εντάξει, έχει κάνει, την νικούλα της η Μπασκόνια. Έτσι, θυμίζουμε ότι έχει κερδίσει με 86-76. Ποιον άλλον? Ποιον άλλον?
1: Ποιον?
0: Την Αρμάνη. Καταλάβες τώρα τι γίνεται. Η Αρμάνη είναι και η στάντη τελικά. Περίπτωση μεγάλη.
1: Ούτε Ποέτα, ούτε Μεσίνα, ούτε τίποτα.
0: Δεν είναι, εγώ παιδί.
1: Μετά αλλάζουν προπονητές. Δεν μπορώ, δηλαδή, δίνεις μια εξήγηση αυτό το πράγμα. Μπορείς να δώσεις μια εύλογη εξήγηση του τι γίνεται?
0: Εγώ επιμένω, δεν έχω δώσει 5 χρόνια.
1: Τι, πάντα να επιμένει ένα καλό μπάτζετ, 30-35 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρό μπάτζετ, συνολικό λέω.
0: Θα σου πω μια
1: 40,
0: φράση.
1: Δεν ξέρω πόσο είναι.
0: Που
1: 20 αγωνιστικό στάνταρ είναι πάντως, 25. Να. Και να ποτέ να μην καταλάβει. Πόσο παίρνει φέτος ο Πίτερς?
0: 2.800 κάπου εκεί.
1: Δεν είναι λίγα.
0: Όχι.
1: Στο Ολυμπιακό ήταν με ένα 400, 1,5, πόσο ήταν?
0: 1.800.
1: Ήταν 1.800. Εντάξει. Παραπάνω. Σχεδόν 1 εκατομμύριο
0: στην
1: παραπάνω.
0: Στην ανανέωση ήταν 1.800.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ο Πίτερς δεν έπαιρνε 1.800.
0: Έπαιρνε.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι, έχει πει για να περιγράψει μια παλιά τομάδα ο Λευτέρης Κακιούσης, ο Λεκά. Mm-hmm. Όχι ο Κακιούζης, ο Μιχάλης που είναι προπονητής.
1: Ο Λευτέρης. Τώρα,
0: ο Λευτέρης. Έχει πει ότι αυτή είναι σαν το ζωολογικό κήπο. Δηλαδή είναι άγρια θηρία, αλλά το έχουν χάσει αυτό το ένστικτο. Γιατί? Γιατί περνάει ο φύλακας 12 η ώρα και τους ταΐζει.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες τι εννοεί? Ότι έχουν χάσει αυτό το ένστικτο της επιβίωσης, δηλαδή το να βγω να παλέψω για την τροφή μου. Είναι θηρία, αλλά σε ζωολογικό κήπο, που σημαίνει ότι θα περάσει με τον κουβά ο επιστάτης, θα σε ταΐσει και εσύ δεν έχεις κανένα άγχος. Είσαι ένα ζώο ταϊσμένο.
1: Θέλεις να πεις δημόσιο πάλι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
0: Εντάξει,
1: γιατί ξέρεις τι γίνεται? Σε όλες τις ομάδες είναι ταϊσμένοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ομάδα πλέον.
0: Ναι, αλλά...
1: Και αν υπάρξει ομάδα, τη βγάζει πρόγραμμα η Ένωση των Παιχτών. Δεν υπάρχει ομάδα πλέον στην Ευρωλίγκα να μην πληρώνει.
0: Ναι,
1: ή άντε μια μικρή ανοχή, ας πούμε.
0: Δεν το λέω εγώ.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Era Sport 101,8. Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: Παστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούτε Eraspor.
6: Hold it. Listen.

0: 4 λεπτά μετά τις 6. Φίλοι ακροατές, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Και σε αυτή την ξεχωριστή βόλτα που κάνουμε κάθε μέρα στον συναρπαστικό κόσμο των σπορ, με τις σημαντικότερες ειδήσεις της επικαιρότητας, τις επιτυχίες και τις προσπάθειες γενικότερα των αθλητών μας, τις διοργανώσεις που ξεχωρίζουν, αλλά και τις ιστορίες πίσω από τις επιδόσεις και τις μεγάλες στιγμές. Ας συνομιλήσουμε και σήμερα με αθλητές για τις διαδρομές, τις επιτυχίες τους, τα όνειρά τους, τις δυσκολίες και τους στόχους τους. Και θα προσπαθήσουμε βεβαίως να γνωρίσουμε καλύτερα τους ανθρώπους που καθημερινά έτσι δίνουν το δικό τους αγώνα μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Και ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αποτελέσματα, δεν είναι μόνο μετάλλια και ρεκόρ, είναι προσπάθεια, επιμονή, συνέστημα, δύναμη ψυχής και ιστορίες σίγουρα που μας εμπνέουν. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε και σήμερα κοντά μας. Μέχρι τις 7 θα σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου, σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ζαϊδόνης είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με το άθλημα της πυγμαχίας, διότι η Ελλάδα έλαμψε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 17 που φιλοξενήθηκε στην Μπούντβα του Μαυροβουνίου, με τους νεαρούς αθλητές και τις αθλητριές μας να δείχνουν ότι υπάρχει ταλέντο, υπάρχει προοπτική και κυρίως υπάρχει έτσι και γίνεται πολύ καλή δουλειά στις μικρές ηλικίες. Η Ελλάδα λοιπόν επέστρεψε με 4 μετάλλια, ενώ είχαμε και 3 πέμπτες θέσεις σε μια διοργάνωση που μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον της ελληνικής πυγμαχίας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι θα πρέπει να χτίζονται οι βάσεις από μικρή ηλικία, ώστε τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να εξελιχθούν και να πρωταγωνιστήσουν αργότερα και στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών. Να πούμε λοιπόν συνολικά τα μετάλλια, ότι στο πρώτο σκαλί του βάθρα ανέβηκε η Δήμητρα Καρπόζηλου, ο Αλέξανδρος Κωνσταντινούδης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, ενώ τα δύο χάλκινα πήραν η Δήμητρα Προμπονάκη και ο Στέφανος Αθανασίου. Και κοντά μας λοιπόν σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ έχουμε τα δύο από τα παιδιά που ξεχώρισαν στην Μπούντβα. Είναι η Δήμητρα η Καρπόζηλου που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 63 κιλά, νικώντας στον τελικό την Ρουμάνα Αλέσια Ονόφρας. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν. Γεια σου Δήμητρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Κοντά μας και ο Στέφανος Αθανασίου, ο οποίος ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, έχοντας ήδη καταγράψει σημαντικές επιτυχίες, παρά το γεγονός ότι ασχολείται με την πυγμαχία μόλις 2 χρόνια. Γεια σου Στέφανε.
2: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι η Δήμητρα έχει ήδη στο ενεργητικό της ένα αργυρό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 15 και 3 τίτλους πρωταθλήτριας Ελλάδας. Ο Στέφανος είναι 2 φορές πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία κάτω των 17. Και φέτος λοιπόν κατάφερε να κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή του πορεία και οι δυο προπονούνται με τον Βασίλη τον Τσεπίδη. Λοιπόν, παιδιά, να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας. Καταρχάς, συγχαρητήρια για τα μετάλλια σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, Δήμητρα, με σένα θα ξεκινήσω και θέλω πραγματικά να μας πεις πώς είναι να είσαι χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 16 σου χρόνια. Τι συναισθήματα ένιωσες πατώντας το πρώτο σκαλί τη στιγμή της απονομής, την ώρα που άκουσες και τον εθνικό ύμνο, και τι συνεχίζεις να νιώθεις έτσι μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο. Εκείνη τη στιγμή δεν το είχα συνειδητοποιήσει τι είχα καταφέρει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν έφτασε τη στιγμή να ανέβω στο σκαλί του βάθρου στην πρώτη θέση, ένιωσα μεγάλη συγκίνηση και χαρά.
0: Και η καρδιά να χτυπάει πολύ, φαντάζομαι.
1: Ναι, πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν φοβερό. Αφότου βέβαια γύρισα και στον τόπο μου που με υποδέχτηκαν εδώ οι άνθρωποι μου συγκινημένοι, με δάκρυα στα μάτια, δηλαδή ένιωσα πάρα πολύ χαρά και συγκίνηση.
0: Έκανες 4 νίκες σε 4 αγώνες, έτσι απέναντι σε πρωταθλήτριες από Αζερβαϊτζάν, Λιθουανία, Ιταλία, Ρουμανία. Ποια από αυτές τις αναμετρήσεις θεωρείς ότι ήταν η πιο απαιτητική για σένα και γιατί?
1: Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι αγώνες μου ήταν δύσκολοι, ο καθένας για το δικό του λόγο, αλλά αυτός που με δυσκόλεψε λίγο περισσότερο ήταν ο ημιτελικός, γιατί αγωνίστηκα με μια πολύ τεχνική και δυνατή αντίπαλο. Αλλά με τη βοήθεια του προπονητή μου και τη θέλησή μου, καταφέραμε να κερδίσουμε και να προκριθούμε.
0: Και ο μεγάλος τελικός με τη Ρουμάνα, την Αλέσια Ονόφαρης, πώς ήταν, τι χρειάστηκε να κάνεις στο ρινγκ για να φτάσεις εσύ στη νίκη, για να κατακτήσεις εσύ το χρυσό?
1: Αυτό που χρειάστηκε ήταν θέλεις και πολύ, ήμουνα πολύ focus στον αγώνα και με τη βοήθεια και του προπονητή μου ψάξαμε τα δύναμα στοιχεία της και με αυτόν τον τρόπο κατέφερα να την παίξω και να τη φέρω στο δικό μου παιχνίδι και την κέρδισα.
0: Στέφανα Αθανασίου, εσύ πέτυχες πέρσι, έφυγες μάλλον πέρσι στενοχωρημένος από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έτσι μετά την αδικία που έχεις γνωρίσει. Φέτος όμως επέστρεψες δυνατά και κατάφερες να κατακτήσεις το χάλκινο μετάλλιο. Πώς έζησες λοιπόν αυτή τη διαδρομή φέτος και τι ένιωσες τη στιγμή που συνειδητοποίησες ότι είσαι πλέον ένας από τους κορυφαίους αθλητές της Ευρώπης στην κατηγορία σου?
2: Εγώ μετά από αυτό που έγινε πέρσι, όλη τη χρονιά καθόμουν και προπονούμουν ώστε να μπορέσω φέτος να υπερασπιστώ το θεμνώσιμο. Και ήταν μια πολύ συγκινητική εμπειρία που μπόρεσα να ανεβώ στο βάθρο μετά από 2 χρόνια προπόνηση. Και ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι από τους κορυφαίους αθλητές στην Ευρώπη.
0: Έδωσες και εσύ 4 αγώνες, έτσι απέναντι σε πρωταθλητές από Λιθουανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Ρωσία. Έκανες 3 νίκες. Ποια ήταν η πιο δύσκολη για σένα αναμέτρηση στη διοργάνωση αυτή και τι ήταν αυτό που την έκανε τόσο απαιτητική?
2: Όπως είπε και η Δήμητρα, όλοι οι αγώνες είναι απαιτητικοί για το δικό τους λόγο. Αλλά πιστεύω ότι ο δυσκολότερος αγώνας μου ήταν εναντίον το Αζερβαϊτζάν. Διότι προσπαθούσε να μου χαλάσει το παιχνίδι, να με πάει στο παιχνίδι του. Και μέσα στο γύρο προσπαθούσα και εγώ να εφαρμόσω τις δικές μου τακτικές. Και πιστεύω γι' αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολος αγώνας αυτός.
0: Κάνοντας έτσι τώρα τον απολογισμό της παρουσίας σου σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πώς αξιολογείς την εμφάνισή σου? Πιστεύεις ότι θα μπορούσες να φτάσεις ακόμα και στο τελικό?
2: Πιστεύω ότι πήγα πολύ καλά σε αυτό το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ναι, πιστεύω ότι θα μπορούσα να φτάσω και στο τελικό άμα άλλαζα κάποια πράγματα, άμα πήγαινα πιο δυναμικά στον ημιτελικό μαζί με τον Ρώσο.
0: Δήμητρα Καρπόζουλο, εσύ είσαι ήδη 3 φορές πρωταθλήτρια Ελλάδας, έτσι, και εκτός από αυτό το χρυσό ευρωπαϊκό έχεις ακόμη ένα αργυρό στην κατηγορία K15. Σίγουρα χρόνο με το χρόνο υπάρχει βελτίωση. Θέλω να μας πεις τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει σε σένα πλέον στον τρόπο που αγωνίζεσαι και αντιμετωπίζεις μια αντίπαλο πάνω στο ρινγκ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι 4 φορές βελτίωση Ελλάδος, όχι 3.
0: Α, 4 είσαι.
1: Ναι, 4.
0: Σου έφαγα μία.
1: Δεν πειράζει. Γενικά έχω αποκτήσει πλέον πιο πολλή εμπειρία μετά από τόσους αγώνες και που έχω βγει πολλές φορές στο εξωτερικό και παίζω τους αντιπάλους μου τώρα λίγο πιο έξυπνα και με πιο λίγο άγχος. Είμαι λίγο πιο διαχειρίσιμο τώρα από ότι ήμουν παλιότερα.
0: Χρειάζεται να έχεις ξυπνάδα έτσι πάνω στο ρινγκ.
1: Ναι, να είσαι ήρεμος, να μπορείς να ελέγξεις τον αντίπαλό σου.
0: Στέφανα, είναι αλήθεια ότι εσύ κάνεις μόνο 2 χρόνια παιχμαχία?
2: Ναι, είναι αλήθεια. Ξεκίνησα τέλη Οκτωβρίου του 2024. Αφού προσπαθούσαν να με πείσουν κάποιοι φίλοι μου αρκετό καιρό.
0: Ωστόσο, έχεις καταφέρει να έχεις 2 πανελλήνιους τίτλους, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
0: Έτσι, σωστά. Και αυτή την ευρωπαϊκή διάκριση, λοιπόν, αυτό το χάλκινο μετάλλιο, είναι μια εξέλιξη που περίμενες όταν ξεκίνησες ή και εσύ ο ίδιος έχεις εκπλαγεί για το πόσο γρήγορα προχώρησες?
2: Να πω την αλήθεια, δεν είναι κάτι που θα περίμενα ότι θα μπορούσα να καταφέρω μέσα σε τόσο λίγο καιρό. Και ναι, έχω εκπλαγεί γιατί το είχα ξεκινήσει σαν χόμπι αυτό το άθλημα. Αλλά έτσι όπως εξελίχθηκα, Κατάφερα να πάρω αρκετούς τίτλους.
0: Mm-hmm. Και έχεις αρχίσει τώρα να γλυκαίνεσαι, νομίζω, έτσι. Και να θέλεις έτσι και περισσότερα μετάλλια και να κάνεις και προπόνηση περισσότερο, φαντάζομαι, για να μπορείς να τα απεξέλθεις απαιτήσεις. Λοιπόν, Δήμητρα, καταλαβαίνω τώρα ότι η πίεση των αγώνων και ειδικά όταν πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ότι είναι μεγάλη και ότι κάθε αγώνας μπορεί να κρίνει την πορεία στη διοργάνωση, διότι όσοι γνωρίζουν από πυκμαχία ξέρουν ότι είναι το σύστημα νοκάουτ. Δηλαδή, αν κερδίσεις, συνεχίζεις, αν χάσεις, φεύγεις από την συνέχεια. Πώς διαχειρίζεσαι λοιπόν εσύ την πίεση πριν ανέβεις στο ρινγκ? Είσαι, ας πούμε, δηλαδή, από τις αθλήτριες που αγχώνονται γενικά, ή σε βοηθάει και η ένταση να αποδώσεις καλύτερα?
1: Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι αθλητές αγχωνόμαστε σε όλα τα αθλήματα και είναι κάτι φυσιολογικό, αλλά εμένα μετά από τόσους αγώνες έχω μάθει να το διαχειρίζομαι και να μην το αφήνω να με επηρεάζει και να με καταβάλει.
0: Έχεις μάθει τον τρόπο, λοιπόν. Είναι, άρα η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, έτσι?
1: Είναι, η αλήθεια είναι.
0: Στέφανα Αθανασίου, είσαι στην κατηγορία των σύνο 80 κιλών που αγωνίζεσαι. Η δύναμη νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά πόσο καθοριστική είναι παράλληλα και η τακτική σε έναν αγώνα? Πόσο εύκολο δηλαδή είναι να προσαρμόσεις το παιχνίδι σου ανάλογα με τον αντίπαλο που έχεις απέναντί σου?
2: Η δύναμη σε ένα παιχνίδι είναι όντως πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, αλλά πιο μεγάλο πιστεύω ότι είναι όντως η τακτική, γιατί άμα φέρεις το παιχνίδι στα έτσι όπως θέλεις εσύ, μετά μπορείς να το χειριστείς πολύ πιο εύκολα. Ενώ σκέτο με τη δύναμη μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, αλλά δεν θα σου βγαίνει έτσι όπως το έχεις στο μυαλό σου. Σου βγαίνει πολύ αυθόρμητα, αλλά με λάθος σκοπό.
0: Mm-hmm. Δήμητρα, εσύ όταν βρίσκεσαι μέσα στο ring, πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να διαβάζεις την αντίπαλό σου και να καταλαβαίνεις έτσι γρήγορα τα δυνατά και τα αδύνατά της σημεία? Είναι κάτι που έχεις μάθει έτσι μέσα από την εμπειρία σου, ή νιώθεις ότι ακόμα χρειάζεται πολλή δουλειά και μελέτη?
1: Σίγουρα χρειάζεται και άλλη δουλειά και μελέτη, αλλά γενικά προσπαθώ να καταλάβω το στυλ της αντιπάλου μου όσο πιο γρήγορα μπορώ, και ανάλογα πώς παίζει εφαρμόζω και τις ανάλογες τεχνικές. Είναι κάτι που το μαθαίνεις μετά από πολλούς αγώνες.
0: Τώρα, παιδιά, εσείς γυμνάζετε και οι δυο με τον κύριο Βασίλη Τσεπίδη, έτσι, στους Λιμιώτες Γρεβενών. Εσύ, Δήμητρα, βέβαια, ανήκεις και τυπικά στον ΠΑΟΚ. Θέλω να μου πείτε έτσι δύο λόγια για τον προπονητή σας. Πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει στην εξέλιξή σας και πόσο σας έχει βοηθήσει να φτάσετε σε

0: όλη τους τη ζωή να τα καταφέρουν.
1: Εσύ, Δήμητρα?
2: Και για μένα ο δάσκαλός μας είναι ένας άνθρωπος που τον θεωρώ πολύ κοντά μου, σαν οικογένεια. Με πνέει και μου δίνει πολύ δύναμη και κίνητρο να γίνομαι καλύτερη. Άλλωστε, αν δεν πίστευα σε αυτόν και αν δεν πίστευε και αυτό σε μένα, δεν θα κατάφερα να φτάσω τόσο ψηλά. Άλλωστε, φαίνεται ότι πιστεύει σε μένα, όπως είπε και ο Στέφανος, αφιερώνει για μας πολύ χρόνο από τη μέρα του και... Και άλλωστε, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή μας, γιατί δουλεύει σε καθημερινή βάση με εμάς και με όλα τα παιδιά του συλλόγου.
1: Θέλω να μου πείτε για κάτι τελευταίο. Θέλω να μου πείτε πώς καταφέρετε παράλληλα με το σχολείο, το διάβασμα, τα φροντιστήρια και την προπόνηση. Πώς μπορείτε να τα βάλετε έτσι όλα αυτά να χωρούν σε ένα 24ωρο. Στέφανε?
0: Έχω να πω πως για να τα διαχειριστούμε όλα μαζί πρέπει να... Δεν έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο, γιατί πρέπει να το θυσιάζουμε για τα πράγματα που θέλουμε να καταφέρουμε. Αλλά με πολλή θέληση μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και άμα το άθλημά μας είναι κάτι που το αγαπάμε, θα βρούμε και εκεί χρόνο να το στηρίξουμε.
1: Λοιπόν, εγώ παιδιά σας εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να κάνετε ό,τι στόχο έχετε πράξη. Καλή πρόοδο εύχομαι και στο σχολείο σας, βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην τα αφήσετε το σχολείο. Να είσαστε καταρχάς καλοί μαθητές, Δήμητρα?
2: Προσπαθούμε να τα κάνουμε και τα δύο και δεν μας φτάνουν οι ώρες της μέρας.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει πρόγραμμα, νομίζω ότι όλα χωράνε, έτσι? Ισχύει, και θέληση, ναι, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πάντα επιτυχίες εύχομαι, να είστε πάντα καλά, να έχετε υγεία και πολλά συγχαρητήρια και στον προπονητή, στον κύριο Βασίλη Τσεπίδη.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Είσαι.
1: Γεια σας.

Εκτός από τα μετάλλια αυτά, είχαμε και τρεις πέμπτες θέσεις με τον Δημήτρη τον Παύλου, ο οποίος πραγματοποίησε αξιόλογη πορεία μέχρι τα προημιτελικά, κατακτώντας την πέμπτη θέση και επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητές του. Πέμπτη θέση και για τον Λευτέρη Ζουρνατζή. Αλλά και για τον Νικόλα Οικονόμου, ο οποίος και αυτός πραγματοποίησε μια πολύ αξιόλογη πορεία, ολοκληρώνοντας την παρουσία του σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με μια πέμπτη θέση, μια ανάσα από τα μετάλλια.

Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ένα παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική της Handball Premier των ανδρών. Ανάμεσα στην Δράμα και στον ΠΑΟΚ βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης και η Δράμα προηγείται με 5-3.

Εδώ είμαστε, Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να πούμε ότι αγωνιστικά σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια πόλο, δύο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική της Water Polo League των ανδρών. 7.30 ώρα είναι το παιχνίδι του Ιδραϊκού με την Βουλιαγμένη και στις 9.30 αυτό του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ενώ για την Water Polo League των γυναικών έχουμε ένα παιχνίδι στις 9.30 ανάμεσα στη Γλυφάδα και τον Εθνικό, παιχνίδι που ολοκληρώνει την τρίτη αγωνιστική. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας handball ανάμεσα στην Δράμα και τον ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική της handball premier των ανδρών. Βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Δράμα να προηγείται 7-3. Στις 6.30 ώρα ξεκινάει και στο μπάσκετ ένα παιχνίδι για το EuroCup των γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Άλμπα Βερολίνου. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του παιχνιδιού αυτού. Πάμε όμως τώρα στην Άρση Βαρών, διότι οι επιτυχίες της ελληνικής αποστολής συνεχίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων και κάτω των 23 που διεξάγεται στο Δυράχιο της Αλβανίας. Μετά λοιπόν τα τρία χρυσά μετάλλια που κατέκτησε και το είπαμε χτες της Μαρίας της Στρατουδάκη, ο Κωνσταντίνος Ολαμπρίδης λοιπόν ανέβηκε και εκείνος στο βάθρο δύο φορές μάλιστα στην κατηγορία των 65 κιλών κάτω των 23, κατακτώντας ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο. Ο Έλληνας Αρσβαρίσας λοιπόν κατέκτησε την πρώτη θέση στο RSS, σηκώνοντας 124 κιλά και εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Είχε περάσει προηγουμένως πετυχημένα στα 121 και 123 κιλά. Στο επόμενο ζετέ, ο Λαμπρίδης 148 κιλά, κατέλαβε την πέμπτη θέση στην κίνηση. Αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς τις προσπάθειές του σε 151 και 153. Η συνολική του επίδοση έφτασε στα 272 κιλά, αποτέλεσμα βεβαίως που του χάρισε το χάλκινο μετάλλιο στο σύνολο. Το χρυσό κατέκτησε ο Τούρκος Ελής με 277 κιλά, ενώ την δεύτερη θέση ο Ρεύκο Ουκρανός με 273 κιλά.

Λοιπόν, εγώ στο σημείο αυτό θα δώσω το μικρόφωνο στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου για να συνδεθεί με το Earth News για ένα σύντομο. Α, δεν έχουμε δελτίο. Ωραία, πάμε σε ένα διαφημιστικό, ένα τραγουδάκι και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum.
2: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
2: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
3: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
2: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Extra Sport και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7 για αυτή την βόλτα στον κόσμο των σπορ. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων, ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται το παιχνίδι ανάμεσα στη Δράμα και στον Δούκα για την έκτη αγωνιστική της Handball Premier. Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης και η Δράμα είναι σταθερά μπροστά 9-3. Η Δράμα η οποία πηγαίνει στο μάτς αυτό αίτητη καθώς μετράει ήδη 5 νίκες στο πρωτάθλημα. Εμείς θα συνεχίσουμε με κολύμβηση, καθώς με ένα πανελλήνιο ρεκόρ αλλά και την επίτευξη ενός ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 25ης Πισίνα στο Πεκίνο ολοκλήρωσε ο Ανδρέας Βαζέος τη συμμετοχή του στο Διεθνές Meeting Κολύμβησης του Σεντιζιέ στην Γαλλία. Ο Έλληνας πρωταθλητής λοιπόν ξεχώρισε στα 50 μέτρα πεταλούδες όπου κατέκτησε την πρώτη θέση με 22-70. Βελτιώνοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 22-83, το οποίο κρατούσε από το 2021. Παράλληλα στα 100 μέτρα μεικτής ατομικής σημείωσε χρόνο 52-27, εξασφαλίζοντας το όριο της World Aquatics και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε 25 πισίνα. Ο 32χρονος κολυμπητής του Παλαιού Φαλέρου είχε θετική παρουσία και στα υπόλοιπα αγωνίσματα, καταγράφοντας χρόνους 21-40 στα 50 μέτρα ελεύθερο, 47-27 στα 100 μέτρα ελεύθερο, 23-42 στα 50 μέτρα ύπτιο και 50-73 στα 100 μέτρα πεταλούδας.

0: Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ξεπεράσει σήμερα το εμπόδιο του Ντανίλ Μεδβέντεφ στον τέταρτο γύρο του Shanghai Masters. Γνώρισε την Ήτα λοιπόν με 2-0 σετ, 6-4-7-5 από τον εξαιρετικό Ρώσο που εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του ATP Masters 1000 της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Να πούμε ότι στην φάση των 8 ο Ρώσος θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Τόμι Πολ και τον Ζιζού Μπέργκς. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με σκοποβολή και με μια πολύ σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα. Ο 18χρονος Γιώργος Κουναδίνης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Trap που γίνεται στην Μαλακάσα. Είναι μόλις 3 χρόνια στο άθλημα, αλλά έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Γιώργος ο Κουναδίνης λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζουμε. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πολλά συγχαρητήρια για την επιτυχία σου. Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θέλω να μας πεις πώς εξελίχθηκε ο αγώνας για σένα. Θα ήθελα λίγο έτσι να μας περιγράψεις την πορεία σου από τον προκριματικό μέχρι και τον τελικό και την κατάκτηση του αργυρού σου μεταλλίου.
1: Η διαδικασία του αγώνα ήταν γενικά δύσκολη, γιατί υπάρχει αρκετή ψυχολογική πίεση και υπάρχαν και οι δύσκολες συνθήκες στον συγκεκριμένο αγώνα, γιατί ξεκινήσαμε στις 8.30 το πρωί, εγώ συγκεκριμένα βασικά, που ο φωτισμός δεν είναι τόσο καλός για το άθλημά μας, τόσο νωρίς, αλλά παρόλα αυτά κατάφερα και δεν με επηρέασε σαν συνθήκη.
0: Και
1: μπόρεσα και βελτιώθηκα στη συνέχεια του αγώνα.
0: Τι ήταν αυτό που έκανε έτσι τη διαφορά στον τελικό? Πώς διαχειρίστηκες εκεί την πίεση στις κρίσιμες βολές?
1: Ο τελικός ήταν μια πολύ διαφορετική διαδικασία με τον αγώνα, γιατί η πίεση ψυχολογική είναι ακόμα μεγαλύτερη εκεί. Αλλά η διαδικασία που με βοήθησε εμένα ήταν το να σκέφτομαι να κάνω την τεχνική μου σε πιάτο αναπιάτο, για να το πω πιο σωστά. Μάλιστα. Και δεν σκεφτόμουν ούτε μετάλλια ούτε τίποτα άλλο. Σκεφτόμουν να κάνω μόνο
0: στο τεχνική τον αγώνα σου, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Γιώργο Κουναδίνη, είσαι μόλις 3 χρόνια στο άθλημα και έχεις ήδη κατακτήσει ένα αργυρό μετάλλιο λοιπόν σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πώς έχει εξελιχθεί λοιπόν η σχέση σου με τη σκοποβολή αυτά τα 3 χρόνια? Σε ποιο τομέα νιώθεις έτσι ότι έχεις βελτιωθεί?
1: Να πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα πάρω ποτέ ένα τόσο μεγάλο μετάλλιο τόσο γρήγορα στα χρόνια που ρίχνω, στα 3. Αλλά το κομμάτι που με βοήθησε πολύ είναι η αυτοσυγκέντρωση και η πειθαρχία.
0: Σε αυτά τα κομμάτια δηλαδή θεωρείς ότι έχεις κάνει πρόοδο?
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Πες μας τώρα λίγο, πώς ξεκίνησαν όλα? Τι ήταν αυτό που σε έφερε στη σκοποβολή? Είχες ασχοληθεί με κάποιο άλλο άθλημα πριν?
1: Είχα ασχοληθεί σε μικρή ηλικία με το Taekwondo. Είχα πάρει και ένα dan. Αλλά η σκοποβολή ήταν γενικά ένα οικογενειακό σαν έτοιμο, γιατί ξεκίνησε ο πατέρας μου, μετά η αδερφή μου και μπήκα και στη συνέχεια και εγώ.
0: Μάλιστα, ένα άθλημα το έχετε τιμήσει όλη η οικογένεια λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Για κάποιον που δεν γνωρίζει το trap, πώς θα του το περιέγραφες το αγώνισμα αυτό?
1: Το trap είναι ένα άθλημα εξωτερικού χώρου. Είναι ο δίσκος, είναι ένας κινούμενος πύληνος στόχος.
0: Ναι.
1: Το όπλο που χρησιμοποιούν είναι μια καραμπίνα και μας βγαίνει ένα φιατάκι σε 15 μέτρα απόσταση από μας, στα 120 χιλιόμετρα την ώρα περίπου, σε άγνωστη κατεύθυνση.
0: Και πρέπει να το πετύχεις.
1: Ναι, και έχεις 2 βολές για να το πετύχεις.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Είναι αρκετά.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι η ματιά πραγματικά χάνει το στόχο.
1: Ναι, χρειάζεται πολύ λίγα δευτερόλεπτα να αντιδράσεις.
0: Χρειάζεται να έχεις κάνει πάρα πολλές βολές και να έχεις έτσι εξοικειωθεί. Η σκοποβολή απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση και πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Εσύ είσαι γενικά ήρεμος ως άνθρωπος ή χρειάστηκε να καλλιεργήσεις αυτά τα στοιχεία μέσα από το άθλημα αυτό?
1: Έπρεπε να τα καλλιεργήσω μέσα από το άθλημα αυτό, γιατί σαν ύφηβος γενικά είναι και λίγο δύσκολο το να είμαι πάντα ήρεμος. Αλλά με το άθλημα κατάφερα να το αποκτήσω σαν στοιχείο.
0: Σε βοήθησε η σκοποβολή, ε?
1: Ναι, ναι, γιατί στην σκοποβολή υπάρχει αρκετά γενικά το άγχος, γιατί είναι πολύ εγκεφαλικό παιχνίδι. Οπότε πρέπει να το διαχειριστείς πολύ σωστά.
0: Το ταλέντο πόσο μετράει στη σκοποβολή? Δηλαδή, μπορεί κάποιος μέσα από την προπόνηση και τη σκληρή δουλειά να φτάσει σε υψηλό επίπεδο, ακόμα και αν δεν έχει έτσι ξεχωρίσει από την αρχή? Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορώ να βρω στοχό με τίποτα. Αν δουλέψω, θα μπορέσω να φτάσω σε ένα καλό επίπεδο?
1: Ναι, η δουλειά είναι το παν. Πιστεύω ότι απλά το ταλέντο σου δίνει ένα προβάδισμα πολύ μικρό. Αλλά ο αθλητής που δουλεύει και είναι σωστός στις προπονήσεις του θα καταφέρει πολύ περισσότερα.
0: Γιώργο, πόσο διαφορετική είναι η προπόνηση από έναν αγώνα? Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που μπορείς να κάνεις με ευκολία στην προπόνηση, αλλά όταν έρχεται η ώρα του αγώνα σφίγγεσαι, δυσκολεύεσαι περισσότερο να τα εφαρμόσεις?
1: Ναι, ναι, είναι πολύ διαφορετική η διαδικασία. Σε σχέση όμως όχι τεχνικά, πιο πολύ συναισθηματικά.
0: Ψυχολογία,
1: Ναι, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί στην προπόνηση κάνεις τεχνική σου χαλαρά, χωρίς να σκέφτεσαι τίποτα, αλλά όταν μπαίνεις στον αγώνα, εξαιτίας του άγχους, σου δημιουργείται η σκέψη για μια καλή επίδοση, με αποτέλεσμα να σε φέρνει πίσω αυτό.
0: Εσύ τώρα τι όνειρα έχεις για τη συνέχεια? Υπάρχει κάποιος μεγάλος στόχος που έχεις βάλει στο μυαλό σου και θα ήθελες πολύ να τον πετύχεις?
1: Ο επόμενος στόχος ακριβώς που θα ήθελα να πετύχω είναι να πάω σε κάποιο παγκόσμιο με κάποια διάκριση. Και ο μεγαλύτερος μου στόχος κάποια στιγμή Ολυμπιάδα.
0: Και ο επόμενος, ο αγωνιστικός στόχος, πώς συνεχίζει την προετοιμασία σου μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα? Πού στοχεύεις?
1: Τώρα η αγωνιστική μου σεζόν έχει τελειώσει μετά το Πανευρωπαϊκό. Οπότε θα πάω στους αγώνες τους επόμενους πολύ πιο χαλαρός μετά από αυτή τη διαδικασία του Πανευρωπαϊκού, συνεχίζοντας κανονικά τις προπονήσεις μου μαζί με τον προπονητή μου, τον κύριο Νίκο Αντωνιάδη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς, Γιώργο Κουναδίνη, σου ευχόμαστε τα καλύτερα, να βρίσκεις πάντα το στόχο και να βρίσκεις το στόχο στη ζωή σου γενικώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Era Sport.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να έχεις πάντα υγεία και να έχεις αυτοπεποίθηση και να μην έχεις άγχος βεβαίως στους αγώνες που ξέρουμε ότι είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ δύσκολο στη σκοποβολή.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Καλή
1: πάρα
0: συνέχεια,
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Γεια σου. Λοιπόν, στον αγώνα του Χάντμπολ ανάμεσα στην Δράμα και τον ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική της Χάντμπολ Πρεμιέρ, έχουμε μπει στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε λίγο πριν το ημίχρονο και η Δράμα προηγείται με 13-5 του Δούκα.

Έξτρα σπορ, συνεχίζουμε. Πάμε στο Στίβο, από τη Σκοποβολή στο Στίβο, με 18 αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε 10 αθλήματα. Η Team Ελλάς λοιπόν προετοιμάζεται για τους 4ους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026, που θα γίνουν 31 Οκτωβρίου με 13 Νοεμβρίου. Η ελληνική αποστολή λοιπόν θα ταξιδέψει στη Σενεγάλη σε 2 γκρουπ. Το πρώτο θα αναχωρήσει 28 Οκτωβρίου μαζί με το αρχηγείο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και θα αποτελείται από τους αθλητές και τις αθλήτριες της αντιπτέρησης, της πετοσφαίρησης επί άμμου, της παράκτιας σκοπηλασίας, της κολύμβησης και του τζούντο. Η αναχώρηση του δεύτερου γκρουπ έχει προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου. Σε αυτό το γκρουπ μετέχουν εκπρόσωποι της Ελλάδας στο Στίβο, την ποδηλασία δρόμο, την ιστιοπλοεία, το τέκ βοντό και την παράκτια πάλι. Η ελληνική αποστολή λοιπόν αποτελείται από τους εξής αθλητές. Ο Στίβο λοιπόν, Δημήτρης Μουμούρης στο τριπλούν, Νικόλας Αλβέρος στα 200 μέτρα, Διονύσης Κασαβίτα στην σφυροβολία, Λορένα Μαρία Χατζηλέλεκα στο άλμα επικοντό. Στην αντιπτέρηση έχουμε τη συμμετοχή στο απλό του Γιάννη του Σαρουγιαννίδη. Στην ποδηλασία δρόμου έχουμε την Γεωργία Τιχουρδάκη, στην παράκτια κοπηλασία τον Ιάσονα τον Μουσελίμη, στο Μονό. Στο τζούντο έχουμε τη συμμετοχή της Ειρήνης Παπαθεοδόρου στην κατηγορία μέχρι 44 κιλά. Στην ιστιοπλοεία έχουμε την Κυριακή Ζέρβα στο windsurfing και τον Ευάγγελο Κύρια Ζάκο επίσης στο ίδιο αγώνισμα. Στην κολύμβηση έχουμε δύο αθλητές, τον Νικόλα Παπαθεοδόρο που θα κολυμπήσει 50-100 και 200 μέτρα ύπτιο, Ειρήνη Ζερβού 50-200 ελεύθερο και 100 και 200 ύπτιο. Έχουμε την Μελίνα την Νιάκου, η οποία θα αγωνιστεί στην κατηγορία των συνεξατριών κιλών στο Ταϊκβοντό. Έχουμε αθλητές που θα μας εκπροσωπήσουν στο βόλεϊ επί άμμου. Είναι η Αγγελική Χαρισάκη, η Γρηγορία Άννα Μαργαριτοπούλου. Και έχουμε και αθλητές που θα αγωνιστούν στην παράκτια πάλι. Είναι η Βασιλική Καραβανού στα 75 κιλά, ο Κωνσταντίνος ο Μουρτζιλάκης στα 80 κιλά και ο Γιάννης ο Κεσίδης στα 60 κιλά. Αρχηγός αποστολής λοιπόν είναι το κολυμβητικό μέλος της ΕΟΕΚ, πρόσωπος κολυμβητικής ομοσπονδίας, ο Νίκος Οξυλούρης. Να πούμε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων είναι μια διεθνής αθλητική διοργάνωση υψηλού επίπεδου, στην οποία μετέχουν αθλητές και αθλήτριες έως 18 ετών. Και πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες με στόχο την προώθηση των Ολυμπιακών αξιών, του σεβασμού, της συνεργασίας, αλλά και της ανταλλαγής πολιτιστικών εμπειριών μεταξύ των νέων. Η διοργάνωση του Ντακάρ το 2026 έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς για πρώτη φορά μία αφρικανική χώρα θα φιλοξενήσει Ολυμπιακή Αθλητική Διοργάνωση. Στους αγώνες αναμένεται να λάβουν μέρος συνολικά 2.700 αθλητές και αθλήτριες από όλο τον κόσμο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει 25 αθλήματα και 153 αγωνίσματα μεταλλίων.

Λοιπόν, έχουμε μίχρονο στο παιχνίδι της Δράμας με τον Δούκα. 13-6 προηγείται η Δράμα. Είναι αγώνες για την έκτη αγωνιστική της Handball Premier. Στο παιχνίδι μπάσκετ γυναικών για το Euro Cup, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 10-4 της Άλμπα Βερολίνου. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό της πρώτης περίοδου. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Diamond League το 2027 ανακοινώθηκε με την κορυφαία σειρά αγώνων στο Στίβο να περιλαμβάνει 15 πόλεις σε 4 υπήρους από το Μάιο έως τον Αύγουστο. Οι κορυφαίοι αθλητές λοιπόν του κόσμου θα διεκδικήσουν την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Ζυρίχης με στόχο έναν από τους σημαντικότερους τίτλους του παγκόσμιου Στίβου. Το Diamond League, να πούμε ότι αποτελεί την κορυφαία διεθνή σειρά μονοήμερο meeting στο Στίβο. Στα 32 αγωνίσματα οι αθλητές και οι αθλήτριες συγκεντρώνουν βαθμούς σε 14 συναντήσεις με τους κορυφαίους της βαθμολογίας να εξασφαλίζουν θέση στον τελικό του Diamond League. Η 18η σεζόν της διοργάνωσης θα ανοίξει στην Τόχα στις 7 Μαΐου. Θα ακολουθήσουν δύο διαδοχικοί αγώνες στην Κίνα, στη Σανγκάη και στο Ξιαμέν, ενώ η αυλαία θα πέσει με το διήμερο τελικό στη Ζυρίχη 25 και 26 Αυγούστου. Στις 27 Μαΐου η σειρά θα μεταφερθεί στη Ρώμη και τρεις μέρες αργότερα θα συνεχιστεί στο Ραμπάτ επί Αφρικανικού εδάφους. Τον Ιούνιο τα κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου Στίβου θα επιστρέψουν και πάλι στην Ευρώπη με διαδοχικούς στόχους στο Όσλο, τη Στοκχόλμη και το Παρίσι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στο Eugene στις 3 Ιουλίου. Θα ακολουθήσουν οι συναντήσεις στο Μονακό, στη Λουζάνη και στο Λονδίνο μέσα στον ίδιο μήνα. Το πρόγραμμα του Αυγούστου περιλαμβάνει δύο ακόμη ευκαιρίες για τη συγκέντρωση βαθμών στην Σιλέσια και τις Βρυξέλλες πριν από την κορύφωση της σεζόν με τον τελικό του One Diamond League στη Ζυρίχη 25 και 26 Αυγούστου.

0: Πρόεδρος τώρα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, της World Athletics, ο Σεμπάστιαν Κόε, αναγνώρισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην αντιμετώπιση του ντόπινγκ στην Κένια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου του 2029 που θα φιλοξενηθεί στο Ναϊρόμπι. Περισσότεροι από 140 Κενιάτες αθλητές έχουν τιμωρηθεί για παραβάσεις ντόπινγκ από το 2017, όταν ιδρύθηκε η ανεξάρτητη μονάδα κεραιότητας Στίβου. Ο Κόε λοιπόν τόνισε ότι η εντατικότερη έλεγχη και η αξιοποίηση πληροφοριών έχουν ενισχύσει την προσπάθεια για την προστασία της ακεραιότητας του αθλήματος, επισημένοντας παράλληλα ότι η πλήρης εξάλληψη του ντόπινγκ παραμένει δύσκολη. Το Ναϊρόμπι, να πούμε ότι θα γίνει η πρώτη αφρικανική πόλη που θα διοργανώσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K18 το 2017 και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 το 2021. Στο handball, τους αντιπάλους τους στον τρίτο γύρο του European Cup γυναικών έμαθαν σήμερα η Νέα Ιωνία και η Αναγέννηση Άρτας μετά την κλήρωση για τη φάση των 32 που έγινε στη Βιέννη. Η Νέα Ιωνία λοιπόν θα βρεθεί αντιμέτωπη με την πορτογαλική Αλμέιδα Γκάρετ, ενώ η Αναγέννηση Άρτας θα αντιμετωπίσει την ΑΕΤ Βοστίνα από την Σλοβενία. Και οι δύο ελληνικές ομάδες θα δώσουν στην έδρα τους τις πρώτες αναμετρήσεις. Τα πρώτα παιχνίδια λοιπόν είναι προγραμματισμένα για 7-8 Νοεμβρίου. Οι αγώνες ρεβάζ 14-15 Νοεμβρίου. Σε περίπτωση πρόκρισης, οι δύο ελληνικές ομάδες θα συνεχίσουν στη φάση των 16 με τους αγώνες να έχουν οριστεί για τις 9, 10 και 16, 17 Ιανουαρίου του 2027. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με ιστιοπλοεία, διότι είναι εντυπωσιακή η εμφάνιση που πραγματοποιεί ο Μάριος Σταθάς στο Open Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 21 της Ολυμπιακής κατηγορίας Ήλκα 7 ανδρών που διεξάγεται στο Bodrum της Τουρκίας με τη συμμετοχή 183 σκαφών από 42 χώρες. Μετά λοιπόν και την τέταρτη ιστιοδρομία, ο Έλληνας ιστιοπλοός φιγουράρει στην πρώτη θέση της Γενικής Κατάρτας.
1: Lamia Super Deli, continental and Australian foods, wholesale prices.
2: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
1: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
2: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
1: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
2: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
1: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
3: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
7: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακούτε Era Sport.

0: σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στην Ερα Σπορ σε μια εκπομπή σήμερα που θα έχει απ' όλα. Είναι μικρόφωνο στα κύπαδα μαζί με ραδιοεφημερίδα. Σήμερα έχουμε πλήρη αγωνιστική ημέρα του μπάσκετ, EuroCup ανδρών γυναικών. Αργότερα φυσικά το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαχτάρ. Είναι και βέβαια και η επόμενη μέρα, των αγώνων της EuroLeague. Σήμερα θα μας συντροφιά σας μέχρι τις 9. Θα έχουμε πολλές live συνδέσεις μετά του μπάσκετ. Θα έχουμε ενδιάμεσα τα ρεπορτάζ των ομάδων. Και μέχρι να πάει η ώρα 9 θα κυλήσουμε με πολλή δράση. Στο μικρόφωνο είναι ο Άκης Δημακός, παρέα με τον Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και στην δημοσιογραφική παραγωγή τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Και τι δεν έχει σήμερα, έχει τον αγώνα του Προμηθέα. Ο Προμηθέας αγωνίζεται με την Trier για το EuroCup. Έχει βέβαια τον Ηρακλή με την Wolfsburg, πάλι για το EuroCup. Έχει αργότερα τον αγώνα του Άρη με την Τερτώνα, πάλι για το EuroCup. Όλα αυτά για τους άνδρες. Στις γυναίκες, Παναθηναϊκός Άλμπα για το EuroCup γυναικών, Ολυμπιακός Μπάξι για το EuroCup γυναικών, Χούντερν Παναθλητικός για το EuroCup γυναικών και βέβαια για το EuroLeague των γυναικών έχει τον αγώνα στο Βίλνιους της Κυπριακής με τον Αθηναϊκό. Σε εξέλιξη έχουμε και αγώνα hardball για το πρωτάθλημα. Δράμα Δούκας είναι στο 18-12 στο 38-38 λεπτό.

κόσμο, σε εξέλιξη είναι και ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Άλμπα. Βρισκόμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο, 8 και 40 πριν ολοκληρωθεί. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 18-13 στον αγώνα με την γερμανική ομάδα.

Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί είναι 3-5-41-60. Γράφετε τη λέξη sport ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό και μετά οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε. Ο δεύτερος είναι με email. erasport@er.gr είναι το email μας. Και εκεί μπορεί να μας στείλετε και να μας στείλετε είτε την ερώτηση είτε το σχολείο σας. Και ο τρίτος, ο πιο εύκολος, είναι μέσω Viber. Βρίσκεται την εφαρμογή της Erasport. Και μετά είναι πάρα πολύ απλό να μας στείλετε το μηνυματάκι σας.

0: Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε τις live συνδέσεις μας. Πάμε στην Πάτρα. Ο Προμηθέας παίζει με την Τρίερ. Εκεί μας περιμένει η Ειρήνη Μαραγκού να μας πει πώς έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, που από ό,τι και εγώ λίγο βλέπω δεν έχει ξεκινήσει καλά για την ελληνική ομάδα. Καλησπέρα, Ειρήνη.
1: Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Έρα Σπόρο από την Πάτρα και το κλειστό Δημήτριο Στόφαλος, όπου ο Προμηθέας υποδέχεται την γερμανική Τριέρ για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του FIFA Euro Cup. Ο Προμηθέας που βρίσκεται πίσω στο σκορ με 10-18, με τη γερμανική ομάδα να έχει μπει πολύ δυνατά, να έχει βρει λύσεις από τα 6 και 75. Ο Προμηθέας ενώ προηγήθηκε με ένα τρίποντο του Κουλμπόκα με 3-0, με ένα σερί 12-0 η γερμανική ομάδα πήρε το προβάδισμα, δεν το έχασε ποτέ. Προσπάθησε ο Προμηθέας κυρίως με τον Φόρεστερ που έχει σημειώσει 4 πόντους να μειώσει την διαφορά. Η γερμανική ομάδα άλλωστε είναι μία από τις ομάδες, από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου, και σήμερα ο Προμηθέας καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της αν θέλει να πάρει αβαντάζ εν όψη της πρόκρισης στη φάση των 16 με ένα τρίποντο του Νιου Γουίλιαμς. Τώρα οι Προμηθείς μειώνουν στους 5 πόντους, το σκορ γίνεται 13-18 και να απομένουν 3 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Χάρης από τα 6.75 αστοχή rebound για τον Προμηθέα που είναι τώρα στην επίθεση με τον Νίκο Δίπλαρο. Ο ίδιος θα πάει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, το lay-up εύστοχο από τον Έλληνα Γκάρτα. Στην αντεπίθεση όμως η Τριέρ θα πετύχει ένα καλάθι με τον Όστιν Κρόουλι, ο οποίος φαίνεται να σφαδάζει, έπεσε άτσαλα στο παρκέ. Το σκορ έχει γίνει, μένει να δούμε αν θα μετρήσει το καλάθι. Ο παίχτης της Τριέρ είναι στο έδαφος. Να πούμε ότι ο Προμηθέας στην πρεμιέρα του FIFA Euro Cup επικράτησε στο Κόσοβο τη Στρέψα με 91-77, χωρίς να χάσει ποτέ το προβάδισμα. Είχε μάλιστα και διαφορά 20 πόντων με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέταλ Κόλμαν, ο οποίος είχε double-double με 14 πόντους και 11 rebound. Από την άλλη πλευρά η Τριέρ και αυτή στην πρεμιέρα επικράτησε στην έδρα της, της Μπαντούμι από την Γεωργία με 92-59, έχουν από μία νίκη οι δύο ομάδες. Ο Προμηθέας που μετά τα αρνητικά αποτελέσματα, τον αποκλεισμό από τους ομίλους του Basketball Champions League, την ήττα από τον Περιστέρι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και την εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό, έφεραν την απομάκρυνση του Γιώργου Βόβορα από τον πάγκο των Πατρινών. Σήμερα υπηρεσιακός προπονητής για την ομάδα του Προμηθέα είναι ο Μιχάλης Μιχελάκος, ο οποίος ήταν στο προπονητικό team του Προμηθέα και θα οδηγήσει την ομάδα μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Βόβορα. Η μπάλα τώρα είναι για τον Προμηθέα, απομένουν 3 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα, με την Τριέρ να προηγείται 21-15, η Τριέρ που είχε φτάσει τη διαφορά και στους 11 πόντους. Αλλαγές από τον Μιχελάκο, περνάει στο παιχνίδι τον Κουρουπάκη. Η επαναφορά είναι
0: ωραία
1: για τον Προμηθέα.
0: Ειρήνη, θα κάνουμε και σε λίγο σύνδεση. Προμηθέας Τριέρ είναι στο 10-18 στο πρώτο δεκάλεπτο. Πάμε να δούμε τι γίνεται και σε άλλες αναμετρήσεις. Πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε για τη EuroLeague των γυναικών, τον αγώνα του Αθηναϊκού στο Βίλνιους, Λιθουανία, με την Κιμπίρξ της. Ο Αθηναϊκός βρίσκεται με 9 από τους πίσω σκόρ, 26-17 είναι στο ξεκίνημα του αγώνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον αγώνα του EuroCup γυναικών. Ο Ολυμπιακός Μπάξι είναι στο 20-17, 1 και

0: θα βρεθούν έτσι αντιμέτωποι για πολλωστή φορά οι δύο πρώην συνεργάτες του Μπαρνέκο, ο κόουτς Ομπράντοβιτς και ο κόουτς Ιτούδης, ο οποίος είναι στη Χάπολ εδώ και 2,5 χρόνια. Να πάμε τώρα και στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει και το περισσότερο ζουμί, να το πούμε έτσι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανέτρεψε διαφορά 28 πόντων, θυμίζω ότι έχανε χθες περίπου στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου 62-34. Όμως κατόρθωσε, νομίζω με μπροστάριδες τους Ζαν Μοντέρο και Βαν Φουρνιέ, αν και προσωπικά, αν θες τη γνώμη μου, και ο Ιντζάι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να γυρίσει ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι. Ναι, μεν τα φώτα θα πέσουν πάνω στα παιδιά τα οποία σκοράρουν, πάνω στα παιδιά τα οποία δημιουργούν και θα βάλουν δύσκολα σουτ. Όμως νομίζω η ενέργεια, η αθλητικότητα που φαίνει ο Ιντζάι είναι ο μοναδικός παίκτης σε αυτό το ρόστερ, ο οποίος μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή να έρχεται από τον πάγκο, να αλλάζει την ενέργεια του Ολυμπιακού και να μπορεί με τριετική θέση 4 και θέση 5 και να κάνει κατευθείαν τη διαφορά. Ειδικότερα θυμίζω ότι στην παράταση έκανε κονδικό κόψιμο πάνω στον Κάμερον Τέιλορ, ενώ γενικότερα ο Νοτιοσουδανός forward, όταν μπαίνει στο παρκέ, ο Ολυμπιακός πάντα βγάζει πάρα πολύ ενέργεια και είναι πάρα πολύ έτσι κυριαρχικός, να το πω έτσι, και στον τομέα των rebound αλλά και στην άμυνα. Για μένα αυτός είναι ο κρυφός MVP του Ολυμπιακού στο χθεσινό παιχνίδι και ο πραγματικός φυσικά είναι ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος σιγά σιγά μας δείχνει γιατί είναι το κορυφαίο ταλέντο αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τα κάνει όλα, συμφέρει, είναι πάρα πολύ καλός και σιγά σιγά κερδίζει και την εμπιστοσύνη όχι μόνο του coach Μπαρτζόκα αλλά και του Ιβάν Φουρνιέ, καθώς έτσι μάθαμε και μια πληροφορία ότι υπήρχε και οδηγία στο να πάρει ο Φουρνιέ την τελευταία επίθεση χθες στην κανονική διάρκεια. Όμως ο Φουρνιέ εμπιστεύτηκε τον συμπαίκτη του παρά το γεγονός ότι αστόχησε και αυτό δείχνει και τι είδους πάστα και τι εμπειρία κουβαλάει ο Βαν Φουρνιέ, ο οποίος γνωρίζει ότι δεν μπορεί σε κάθε παιχνίδι να βγάζει αυτό τα κάστανα από τη φωτιά και θα χρειαστεί και αυτός βοήθεια όχι μόνο από τον Μοντέρο αλλά και από τους συμπαίκτες του, ούτως ώστε ο Ολυμπιακός να ξαναπάει μακριά στην EuroLeague και ή τη δυνατόν αν μπορέσει να κατακτήσει και τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει τα ταξίδια του στην Ισπανία, θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Παρασκευή την Μπαρτσελόνα.
1: Και νομίζω έμεινε στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος. Δεν γύρισε. Έχει μείνει στην Ισπανία θα ταξιδέψει και ο δικός στη Βαρκελόνη, από ό,τι έχω μάθει.
0: Ακριβώς, ναι. Δύο παιχνίδια στην Ισπανία αυτή τη βδομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα παίξει με την Μπαρτσελόνα, η οποία χθες έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ντέρμι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και κέρδισε με μπάζερ μπίτερ του Νέιθαν Ρόμπινσον 90-87 την ομάδα του Λαού. Μπαρτσελόνα, η οποία δεν είναι αμελητή ποσότητα. Καθώς πολλοί κόσμος θεωρεί ότι έχει αποδυναμωθεί, όμως έχει παιδιά με εμπειρία, όπως είναι ο Πάντερ, όπως είναι ο Ρόμπινσον.
1: Απλά είναι μια νέα ομάδα που δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Είναι το ύψιο του βάθους.
0: Ακριβώς, λέει, έχει πάρα πολλές. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Είναι πάρα πολύ μετάβλητη η αποδοσή της, πολλά τα σκαμπανεβάσματα. Ο Σέκουλιτς, μην το ξεχνάμε ότι και αυτός είναι ρούκι στην Ευρωλίγκα. Μπορεί δηλαδή να έχει οδηγήσει την Εθνική Σλοβενία σε αρκετά έτσι, διεθνή τουρνά, όμως είναι άλλο ένα διεθνές τουρνά που διαρκεί ένα μήνα. Κι άλλο η Ευρωλίγκα, η οποία ξέρουμε πόσο σκληρή η λίγα είναι, πόσο τιμωρεί τα λάθη. Όμως για την ώρα νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα στην έδρα της μπορεί να προβληματίσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει κάνει πάρα πολλά ταξίδια στην αρχή της σεζόν και πρέπει να βάλουμε και τον παραγόντα κόπωση μέσα σε αυτό. Αν και νομίζω ότι το ρεκόρ του Ολυμπιακού το 4-1 με μόνη ήττα αυτή στην Virtus Bologna με τον buzzer beater του Καρ, νομίζω αποδεικνύει και πόσο έτσι βαθύ και ποιοτικό ρόστερ έχει ο Ολυμπιακός, που παρά το γεγονός ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος, δηλαδή υπάρχουν αμυντικά προβλήματα, δηλαδή ακόμα ο Μιλουτίνος προσπαθεί να συνηθίσει ξανά τους αγώνες, καθώς χθες αγωνίστηκε μεν, αλλά κουράζεται εύκολα. Επίσης και ο Χολ, ο οποίος είχε και ένα προσωπικό θέμα, ακόμα δεν είναι στο 100% από ψυχολογικής πλευράς έτοιμος. Όμως

0: Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλές έτσι σταθερές και κυρίως ότι η χθεσινή κατάκτηση της Ευρωλίγκας του έχει δώσει έναν αέρα στο ότι δύσκολα θα χάσω το κάστρο παιχνίδι. Και αυτό φυσικά είναι, το έχει κατακτήσει η ομάδα του coach Μπαρτζόκα τα τελευταία χρόνια.
1: Mm-hmm. Ωραία. Είναι δύο παιχνίδια πάρα πολύ δυνατά για τις ελληνικές ομάδες σε μια διάβολη εβδομάδα, όπως τη λέμε. Έχουν ξεκινήσει και οι δύο ομάδες πάρα πολύ καλά. Και να πούμε ότι έτσι μεγάλο παιχνίδι, όσον αφορά τη λέξη μεγάλο, είναι ως προς την προσέλευση του κόσμου και τις προσδοκίες του κόσμου. Έχει και ο Άρης λίγο για το EuroCup, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Φυσικά ο Άρης, ο οποίος, όπως και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες δεν κατάφερε, να το πούμε αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ πέσε την πρώτη ήττα από την Ιετ Καπέλης χθες. Ο Άρης έχει πάρα πολλές υψηλές βλέψεις στη φετινή διοργάνωση του EuroCup. Ο Άρης, ο οποίος θα παίξει με την Μπερτόνα στην έδρα του, είναι το φαβορί ο Άρης και φαίνεται ότι σιγά σιγά και ο κότς Πανούλης αλλά και οι παίχτες του προσπαθούν αφενός να μάθουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου, καθώς μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είναι μια καινούργια ομάδα, δηλαδή έγιναν πάρα πολλές προσταφαιρέσεις είτε στον πάγκο είτε στο έμψυχο δυναμικό, και νομίζω ότι αυτή η ήττα του Άρη από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της GBL με 78, νομίζω ότι έπνισε τους πάντες και τους έδειξε ότι ναι μεν ο Άρης έχει κάνει μια μεγάλη οικονομική υπέρβαση, έχει φέρει πολύ ποιοτικούς παίκτες, έφερε έναν προπονητή καταξιωμένο, όμως αν δουλέψει μέσα στο παιχνίδι και άμα δεν ιδρώσει και άμα δεν μπήξει άμυνα, καθώς ο κότς Πανούλης έχει αυτό το μότο, ότι όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Σπανούλης, επειδή είναι και πρώην παίχτης Άκη, δηλαδή έχει διτεύσει και δίπλα σε προπονητές όπως είναι ο Μπράντοβιτς, όπως είναι ο Ιβκοβιτς, κατανοεί ότι άμα η άμυνα είναι καλή, τότε και η επίθεση θα πάρει το δρόμο της, και νομίζω ότι ο Άρης είναι το φαβορί για την αναμέτρηση.
1: Θα τα δούμε στην πράξη όλα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε. Δημήτρη Μπούκα, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, αυτά είναι για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εμείς να μείνουμε όμως σε ευρωπαϊκό κλίμα, να αλλάξουμε λίγο άθλημα, πάμε στο ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός είναι σε ευρωπαϊκή εβδομάδα, έχει να αντιμετωπίσει την Μπόρα. Τις πάμε στο Χρήστο Κοντό. Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα στους φίλους μας. Είναι η τελευταία προπόνηση σήμερα πριν από το παιχνίδι. Σε λίγο θα έχουμε νεότερα και κάτι της αποστολής. Ποιοι παίχτες δηλαδή θα υπολογίζει τον προπονητή και ποιοι όχι. Λογικά δεν περιμένουμε εκπλέξεις. Αλλά καλό είναι να περιμένουμε και την επίσημη λίστα. Είχαμε ένα θεματάκι με την αλλαγή του γηπέδου της προπόνησης, γιατί όπως ήταν γνωστό εκ των προτέρων και συνηθίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι δύο ομάδες έχουν στη διάθεση τους το γήπεδο για προπόνηση την παραμονή του αγώνα. Να το γνωρίσουν οι παίχτες, να δουν τους χώρους, να βρουν το χορτάρι, να πάρουν μια γεύση από τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν, η προπόνηση του Παναθηναϊκού ήταν προγραμματισμένη για 5 ώρες στο ΆΚΑ και της Μπόρας Μπανιαλούκας στις 7.30. Στο ενδιάμεσο θα είχαμε και τις συνεντεύξεις τύπου των δύο προπονητών. Νωρίς το μεσημέρι όμως, λόγω της πολύ έντονης βροχόπτωσης που έπεσε στην Αθήνα, στο μεγαλοπεδίο της Αττικής, από το πρωί μέχρι τις μεσημεριανές ώρες, και με δεδομένο ότι ο Χλωτόπιτας είναι νέος, τώρα αντικαταστάθηκε και στη διαδικασία του δεσίματος του πρώτου παιχνίδι θα χρησιμοποιηθεί, είναι το αυριανό, δεν έχει δοθεί προσφύγηση μέχρι τώρα. Οι άνθρωποι του γηπέδου ζήτησαν από τις δύο ομάδες να μην το πατήσουν, να μην προπονηθούν σήμερα εκεί. Ο Παναθηναϊκός μας ενημέρωσε ότι η προπόνηση θα γίνει με μια μικρή αλλαγή στην ώρα για να προλάβουν οι συνάδελφοι να πάνε από το ΆΚΑ στο γεγονός Καλαφάτης, στο γεγονός καταστάσεις του, και ζητήθηκε από τους Βόσνιους να συνεδέσουν στο έτοιμα του Παναθηναϊκού να προπονηθούν στο Γεώργιος, στο Αποστόλος Νικολαίδης, στο γήπεδο του Λεωφόρου. Υπήρχε στην αρχή λίγο μια γκρίνια, θέλαν οι άνθρωποι να το δουν το γήπεδο κτλ. Τους εξηγήθηκε ότι είναι ανωτέρα βία για να μην δημιουργηθεί θέμα με την βροχή και τον νερό που κρατήσει. Το καταλάβαν, συνενέσαν και τελικά η προπόνηση της Μπόρας θα γίνει σε λίγο. Λογικά κάπου εδώ πρέπει να ξεκινήσει, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στην ιστορική τώρα, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Στην έδρα της Κηφισιάς.
2: Στην έδρα της Κηφισιάς, πάμε. Το γήπεδο που
1: σημαίνει
2: για έδρα από το ξεκίνημα της περίοδου. Αυτό ήταν έτσι το μικρό, το μοναδικό έτσι μικρό θεματάκι που προέκυψε στη διάρκεια της ημέρας. Σε λίγο θα ξέρουμε μετά της αποστολής. Δεν νομίζω, δεν έχουμε κάτι που να περιμένουμε, δηλαδή να έχουμε ένα ερωτηματικό γύρο από κάποιους τραυματισμούς ή τίποτα άλλο. Δεν νομίζω να έχουμε εκπλήξει, αλλά επαναλαμβάνω, καλό είναι να περιμένουμε.
1: Ωραία.
2: Να ανακοινωθεί η σχετική.
1: Ό,τι άλλη έκπληξη, Χρήστο μου, εδώ είμαστε και τα λέμε.
2: Απλά να πούμε ότι Είχαμε και μια μικρή νίκη δικαστικά για τον Παναθηναϊκό στην Κόμο για τη μεταγραφή του Μπιλάλ. Ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε και πήρε τα τροφεία, τελικά που είναι περίπου 330.000 ευρώ. Αρχικά οι Ιταλοί είχαν υποστηρίξει ότι ήταν εκπρόθεσμη πρόταση που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός για την ανανέωση του συμβολίου του παίχτη που αγωνίζεται τώρα στον Ολυμπιακό Β. Ο Παναθηναϊκός όμως έστειλε τα αποθετικά στοιχεία με δικαστικό επιμελητή και στείλει τα σχετικά το συμβολό και όλα τα υπόλοιπα που απαιτούν οι κανονισμοί και δικαιώθηκε και παίρνει από την ελληνική ομάδα ένα ποσό που τα ευκαταφελούν, αλλά είναι και μεγάλο, 333.000 ευρώ.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με πολλή δράση.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Να ακούσουμε το τι λέει.
3: Συνήθως αγωνίζεται με πολύ ψηλή πίεση από το πρώτο λεπτό και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και τη βοήθεια του κόσμου της. Ένας καθρέφτης δηλαδή του μάτς του Ολυμπιακού κοντρα στον Παναθηναϊκό. Πώς θα απαντήσει ο Ολυμπιακός, με επιθετικότητα ή θα προσπαθήσει να ελέγξει το ρυθμό?
4: Μαρσέγια σου είναι εκεί που έχω εγάδε, μαλλιά, δεν έχω τον κόλλο αγκρεσίβο. Ούτε ισχύει να πρέπει να και σαν καρδόν τάχα δε λα πασέφερα δε σου πουβίκο, δε σου στάδιο, δε σου κάσα.
5: Va a ser un espejo, un reflejo de nuestro partido contra Panathinaikos. El Olympico es como va a responder en este rival. ¿Va a ser también agresivo o vamos a aprovechar otras cosas?
6: Bueno, calispera. Tú lo has dicho, un equipo agresivo que delante de su público además tiene mucha presión. Pero bueno, somos el Olympiacos, venimos a competir de una manera u de otra. Lo importante es competir y hacer lo posible para ganar. Entonces habrá momentos en los que seamos también agresivos, vayamos fuertes a la presión, otras veces en las que nos obligue el rival a juntarnos. Entonces al final este tipo de partidos los marcan pequeños detalles y 90 minutos dan para mucho. Entonces lo que es importante es acertar sobre todo en las dos áreas, tanto a la hora de rematar como a la hora de defender, porque es donde se deciden los partidos.
5: Όπως πολύ σωστά είπατε, η Μαρσέγια είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα όταν είναι στην έδρα της θέλει να είναι ακόμα πιο κυρίαρχη στο παιχνίδι της και να εκμεταλλεύεται τη δύναμη του κόσμου παίζοντας ένα ποδόσφαιρο επιθετικό. Το ίδιο είναι όμως και ο Ολυμπιακός, είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε τελείως την ταυτότητά μας, τελείως τον τρόπο παιχνιδιού μας. Όμως σίγουρα σε τέτοια παιχνίδια όπου κρίνονται σε πολύ μικρές λεπτομέρειες, πολλές φορές μέσα στον αγώνα χρειάζεται να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των παιχνιδιών. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει μέσα σε ένα παιχνίδι να είμαστε πάντα μόνο επιθετικοί ή μόνο να κλειστούμε πίσω. Ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στον αγώνα, θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Πάντα όμως προσπαθώντας να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιτυχία τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Θα πρέπει να είμαστε η πιο επιτυχημένη ομάδα σε αυτά τα δύο κομμάτια μέσα στον αγώνα για να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα.
7: Καλησπέρα και πάλι. Ο Ολυμπιακός και στο τέρμι με τον Παναθηναϊκό αλλά και με τη Γιαγκελόνια που έκανε την ανατροπή, πέρα από οτιδήποτε άλλο, είχε πολύ πάθος, πολύ ένταση, πολύ μαχητικότητα και κέρδισε πάρα πολλές μάχες, δηλαδή στις προσωπικές μονομαχίες και είχε την κατοχή σε ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα. Είναι αυτά τα στοιχεία που μπορούν να παίξουν ρόλο και σε αυτό το παιχνίδι με τη Μαρσέγγι? Ευχαριστώ.
5: Tanto el partido contra Γιαγκελόνια como el partido contra Παναθηναϊκός donde hemos ganado, el Olympiacos ha demostrado.
2: Ακούσαμε την ερώτηση του απεσταλμένου της Ερασπόρης στη Μασσαλία του Μπάι Παπαζόγλου.
5: Ha querido mucho sacar este resultado. Son las calidades que también necesitamos mañana contra un equipo tan agresivo, tan fuerte, porque con estas calidades hemos conseguido victorias grandes.
6: Sí, es que es parte del fútbol, ¿no? Si un equipo quiere presionar, sobre todo más en campo rival, como lo hace el Olympique, pues tienes que ser agresivo, valiente, evidentemente te expones, pero bueno, es parte, ¿no? De una manera de defender. Entonces, siendo capaces de hacer eso bien, creo que tienes mucho ganado, pero no obstante, no solo por eso hemos ganado esos partidos que has mencionado, porque con el balón en los pies el equipo también hizo muy buenas cosas, tanto en un partido como en otro, y al final no solo te vale con ser agresivo, no solo te vale con hacer una presión fuerte, sino que tienes que jugar al fútbol, y creo que el día pasado contra el Panathinaikos, por momentos, el equipo jugó muy bien al fútbol.
5: Φυσικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το πάθος, η θέληση, το να έχεις τον έλεγχο του παιχνιδιού ακόμα και όταν δεν έχεις την μπάλα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να είσαι καλός στην άμυνα και είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αντιμετωπίσεις πολύ μεγάλες ομάδες όπως η Ολυμπίκ, η οποία θα παίξει την έδρα της με πολύ πάθος και πολύ επιθετικότητα. Νομίζει όμως πως δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο που μας έδωσαν τις νίκες που αναφέρατε. Απέναντι στον Παναθηναϊκό και στη Γιαγκελόνια υπήρχαν στιγμές που πραγματικά πέρα από το μεγάλο πάθος που μας βοήθησαν να κρατήσουμε την ισορροπία στο παιχνίδι, υπήρχαν στιγμές που παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο. Είναι λοιπόν να είσαι καλός όταν έχεις την μπάλα, να είσαι καλός όταν έχεις την επίθεση και να έχεις πάρα πολύ πάθος και δύναμη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, έτσι ώστε να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να αντιμετωπίσεις τέτοιες δύσκολες στιγμές μέσα σε τέτοια παιχνίδια. Και όλα μαζί είναι αυτά που σου δίνουν το καλό αποτέλεσμα. Υπήρχαν στιγμές του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπου εκτός από μεγάλο πάθος και πάρα πολύ μεγάλη θέληση μέσα στο παιχνίδι, παίξαμε και πολύ καλό ποδόσφαιρο.
2: Ακούσαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της συνέντευξης τύπου από τον προπονητή του Ολυμπιακού σε ζωντανή σύνδεση, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ από την Μασσαλία, για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μαρσέη. Εμείς πάμε λίγο στα του μπάσκετ να δούμε τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός για το Euro Cup γυναικών προηγείται με 42-28 της Μπάξη. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τη Euroliga των γυναικών. Και πάνω δούμε ο Αθηναϊκός, ο οποίος ιτάται με 46-28 στο Βίλνιους από την Κίμπριτς της στο 2:50 πριν να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός είναι στο ημίχρονο 36-36 το γύρο κατ' των γυναικών με την Άλμπα του Βερολίνο. Και πάμε να κάνουμε εμείς μία πρώτη σύνδεση, μία από τη σύνδεση με Θεσσαλονίκη, εκεί που ο Ηρακλής αντιμετωπίζει την Βούρσμπουργκ. Πάμε στο Θοδωρή Φελάνη. Καλησπέρα, Θοδωρή.
8: Καλησπέρα σας από το Ιβανόφιο. Είναι η δεύτερη αγωνιστική για τη διοργάνωση του FIBA EuroCup. Ο Ηρακλής, ο οποίος φιλοξενεί την Βούρσμπουργκ, ομάδα από τη Γερμανία. Το σκορ τώρα είναι 11-8 με την εύστοχη βολή από τον παίκτη της Βίτσμπουργκ, τον Τόμσον. Ο Ηράκλης, ο οποίος θέλει να διπλασιάσει τις νίκες του στη διοργάνωση. Θυμίζουμε ότι την πρώτη αγωνιστική κέρδισε εκτός έδρας στην MZT Σκοπίων με 59-64. Ο Ηράκλης, ο οποίος έχει στόχο, καλείται να αφήσει πίσω του το δινηρό, δεν βρίσκω άλλη λέξη, αποτέλεσμα, τρόπο με τον οποίο έχασε στην Αθήνα από το Περιστέρι με 91-89. Ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε με 17 πόντους το ημίχρονο, έπαιξε πολύ ωραίο μπάσκετ για 20-30 λεπτά, όμως αυτό δεν αρκεί, δεν αρκούσε, όλα γύρισαν τούμπα, ο Ηρακλής έχασε στην παράταση και κάπως έτσι πυροδοτήθηκε και μία μίνι κρίση για τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο χάθηκε το παιχνίδι. Τώρα ένα σουτ τριών πόντων εύστοχο από τον Cleveland Melvin, με το οποίο ο Ηρακλής προηγείται με 14-9. Αυτό με το οποίο ήθελα έτσι και να συνοψίζοντας να αναφέρω είναι ότι υπάρχει ισχυρό κίνητρο σήμερα για τον Ηρακλή, καθώς έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί πλέον λίγες μέρες μετά από την ήττα που έκανε εκτός έδρας απέναντι στο Περιστέρι, ο τρόπος με τον οποίο έχασε, να δούμε πώς θα διαχειριστεί δηλαδή σήμερα τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
2: Ωραία. Θοδωρή, θα κάνουμε και αργότερα νέα σύνδεση για τον αγώνα του Ηρακλή. Δεν είπαμε Το αποτέλεσμα της Χούντερ με τον Παναθηναϊκό για το Euro Cup και αυτό των γυναικών είναι στο 33-15 στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου. Εμείς πάμε και πάλι στην Ειρήνη Μαραγκού για την αναμέτρηση του Προμηθέα με την Τρίερ. Ειρήνη.
9: Προμηθέας 31-37 και ενώ απομένουν 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο, με τον Προμηθέα τώρα να είναι στην επίθεση με τον δίπλαρο, ο οποίος κάνει λάθος, πετάει την μπάλα η οποία μπαίνει στο καλάθι, ένα τρίποντο ανέλπιστο, ενώ είχε τελειώσει σχεδόν ο χρόνος. Το σκορ είναι, γίνεται 34-37, ο Προμηθέας μειώνει στους τρεις πόντους. Μην ξεχνάμε, στο πρώτο δεκάλεπτο η Τρίερ είχε προηγηθεί με 11 πόντους, νωρίτερα με 10, αλλά με ένα επιμέρους 7-0 ο Προμηθέας ροκάνισε την διαφορά, τον έφερε στους τρεις πόντους και τώρα είναι στην επίθεση με τον Καπετάκη, ο οποίος καρφώνει και το σκορ γίνεται 36-37, η διαφορά στον ένα πόντο για τον Προμηθέα, με τον Καπετάκη, ο οποίος κάρποσε την μπάλα στο καλάθι. Ο Προμηθέας που έχει πρώτο σκόρερ τον Νιου Γουίλιαμς με 8 πόντους, από 6 έχουν Κουλμπόκα και Φόρεστερ, στους 4 είναι ο Κόλεμαν, στους 3 ο Καλαϊτζάκης. Η ομάδα της Πάτρας που σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο αντέδρασε, έβγαλε άμυνες, πήρε τα rebound, περιόρισε επιθετικά την γερμανική ομάδα. Ο προπονητής της οποίας, ο Ζακ Σνάιντερ, βλέποντας τον Προμηθέα να πλησιάζει στον ένα πόντο, έχει ζητήσει time out.
2: Ωραία, να εκμεταλλευτούμε, Ειρήνη, σε αυτό το time out. 36-37. Θα γυρίσουμε και σε λίγο πάλι να μας δώσεις την εξέλιξη του αγώνα. Εμείς πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε στον Γιώργο Μίνο. Καλησπέρα, Γιώργο.
10: Καλησπέρα, ξένα και φίλοι ακροατές. Ο ΠΑΟΚ σήμερα επέκτησε ένα ρεπό. Από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα με τον Ηρακλή. Καθοριστικό παιχνίδι, πάω ψάχνει αντίδραση μετά την κατραπακιά των εισαγωγικών που έφαγε από την, που δέθηκε από την Καλαμάτα, την μοναδική ήττα που σημείωσαν οι Μεσσίνοι μέσα στο κήπεδο της Τούμπας στην ιστορία τους. Έτσι ο ΠΑΟΚ θέλει να βγάλει αντίδραση, χωρίς φυσικά και τον Τσιφτσί, ο οποίος τιμωρήθηκε, είδε κόκκινη κάρτα, και έτσι ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί και του Τσιφτσί, εκτός του Παυλένα και του Λύση. Όλοι οι άλλοι παίκτες εκτός και του Δεσπότο είναι στη διάθεση του προπονητή. Αύριο θα ξεγνωρίζουμε το πρόβλημα που είχε ο Μιχαηλίδης, αν είναι σοβαρό ή όχι, αλλά πληροφορίες λένε ότι θα μείνει για 2-3 μέρες. Οπότε θα δούμε αν θα είναι ή όχι, αλλά θα μας ενημερώσει το ιατρικό επιτελείο. Και γενικά ο ΠΑΟΚ ψάχνει την αντίδραση μετά την αποτυχία να βρεθεί στην κορυφή με νίκη, και έτσι ο ΠΑΟΚ έκανε ένα βήμα πίσω, ένα βήμα μπροστά και 3 βήματα πίσω, αφού έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να είναι τώρα στην κορυφή του παραδοσιακού πίνακα τη αγωνιστική που πέρασε. Και δεύτερον, Άκη, θέλω να σου πω ότι διαβάζοντας τα δημοσιεύματα, με προκαλεί στεναχώρια η απεργία των ποδοσφαιριστών της Νίκαιας, του Ιωνικού, του ιστορικού Ιωνικού Νίκαιας, γιατί θυμάμαι τον κύριο Κανελάκη που έδωσε αγώνα τότε. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον κύριο Κανελάκη. Και ναι, τώρα βλέπουμε αυτή την απεργία που γίνεται.
2: Ειλικρινά, ναι, δεν ευδοκίμησε εκεί η προσπάθεια που έγινε στην αρχή από τους ηθήνοντες της ομάδας για να βρουν την επόμενη μέρα, και τα παιδιά που ανήκουν στην ομάδα του Ιουνικού, έτσι, έχοντας και κάποια προβλήματα, έχουν προχωρήσει. Ευχόμαστε όλοι να βρει το δρόμο του Ιουνικού.
10: Πάντως η Κηφισιά πάει καλά. Η Κηφισιά πάει καλά, και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα της ομάδας της Κηφισιάς.
2: Σε περιμένω, Γιώργο μου, στην Αθήνα, πάμε παρέα γήπεδο να δούμε την Κηφισιά. Σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ναι. Λοιπόν, αυτά από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τον Γιώργο Μίνο. Πάμε εμείς να δούμε μια βόλτα τι κάνουν οι ελληνικές ομάδες. Ξεκινώντας από την Ευρωλίγκα γυναικών, ο Αθηναϊκός στο Βίλνους με την Κύπριξη δεν πάει καλά, είναι 20 πόντους πίσω, 37 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο. Λοιπόν, να δούμε τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός για το EuroCup, ο οποίος φιλοξενεί την Άλμπα, κερδίζει με 50-41, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 50-41. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνει ο Ηρακλής στο μπάσκετ, στο αντρικό τίμημα, έτσι πάντα, με τη Βούρσμπουργκ για το EuroCup. Θοδωρής Φελάνης.
8: Ηρακλής Βούρσμπουργκ 18-17 στον πόντο το παιχνίδι, 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Ηρακλής επιθετικά πατάει καλά, γενικότερα έχει πάρει καλές επιλογές, δεν δείχνει να προβληματίζεται, υπάρχει καλό passing game. Αυτό το οποίο καλείται να κάνει στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι να βελτιώσει την άμυνά του, δεν υπάρχουν καλές αποστάσεις. Αυτό έχει επιτρέψει την γερμανική ομάδα να παρακολουθεί, να καταδιώκει τον Ηρακλή και να ακολουθεί στο σκοράρισμα. Λίγο νωρίτερα προηγήθηκε κιόλας. Να πούμε ότι για τους Κιανόλευκους πρώτο σκόρερ μέχρι στιγμής είναι ο Στάιλς με 7 πόντους, ακολουθεί ο Cleveland Melvin με 5. Η Βίρσμπουκ, η οποία να πούμε ότι είναι ο τόπος καταγωγής, είναι η πρώτη ομάδα ενός παίκτη θρύλου του NBA, ενός legend του Ντρικ Νοβίτσκι, καθώς από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του. Η Βίρσμπουργκ πέρσι τερμάτισε στην πέμπτη θέση του γερμανικού πρωταθλήματος. Ένα σούτ 3 πόντων τώρα για τον Ηρακλή με τον Σίλας. Δίνει την ευκαιρία στον Ηρακλή να ξεφύγει κι άλλο στο σκορ. 21-17. 1-43 για το τέλος της πρώτης περίοδου στο ακατάμεστο και σήμερα Ιβανόφιο. Ο κόσμος του Ηρακλή στηρίζει την προσπάθεια της ομάδος. Η Βίρτσουκ είναι τώρα στην επίθεση με τον Χέρτζοκ, ο οποίος θα επιχειρήσει ένα σούτ 3 πόντων. Δύσκολο με κρεμασμένο παίκτη πάνω του, το 40 Μαστρογιανόπουλο. Όμως αυτό δεν εμπόδισε τον παίκτη της γερμανικής ομάδος να ευστοχήσει. Οπότε έχουμε άμεσα την απάντηση από την Βίρτσουκ. 21-20 το σκορ. Ο Μουράτος τώρα οργανώνει για τον Ηρακλή, πέρασε και αυτό στην πεντάδα. Είναι η τελευταία προσθήκη που έκανε ο Ηρακλής στο ρόστερ του, ο Βασίλης Μουράτος, ενώ τώρα ο Αρνόκουρος θα κερδίσει ένα φάουλ, το οποίο τον στέλνει στην γραμμή των βολών. Έτσι ο Ηρακλής θα έχει την ευκαιρία, συγγνώμη, να αυξήσει κι άλλο την υπέρ του διαφορά. Στο παιχνίδι, ο Ζόραν Λούκιτς τώρα ρίχνει και τον Νόα Χόλχερ, ο οποίος αντιμετώπισε ένα ζήτημα τραυματισμού, είχε ένα διάστημα, έμεινε κάπως πίσω. Δείχνει τώρα να είναι έτοιμος να βοηθήσει και αυτό στην ομάδα του. Ένα παιδί το οποίο έχει μείνει αρκετά χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρσι ήταν στην Καρδίτσα, στο παρελθόν αγωνίστηκε στο Λαύριο, πρωτοήλθε για τον Άρη, ρίζωσε θα λέγαμε την τελευταία τετραετία στην χώρα μας. Νόα Χόλχερ, Αμερικανός, έχει όμως και Βρετανικό διαβατήριο. Στη γραμμή των βολών είναι ο Αρνόκουρος, ο οποίος ευστόχησε στην πρώτη βολή. Γιώργος Αρνόκουρος με ύψος 2-4, γεννημένος το 2000, έχει παίξει αρκετά χρόνια στην Elite League στο παρελθόν, με τον Πανερυθριακό, με τη Μεγαρίδα, με τον Βίκο, με τον Κόρυβο. Φέτος του δίνεται η ευκαιρία, του δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστεί στην μεγάλη κατηγορία, ένα παιδί το οποίο πραγματικά έχει κάνει άλματα προόδου. 22-20. 51 δευτερόλεπτα. Οδεύουμε προς την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου εδώ στο Ιβανόφιο, φίλες φίλοι της Eraspor. Είναι η δεύτερη αγωνιστική για το FIBA Eurocup. Η Würzburg είναι τώρα στην επίθεση. Αδύνατη πλευρά. Ένα λάθος που κάνουν οι Γερμανοί. Είχε τελειώσει και ο χρόνος. Έχει πατήσει και τη γραμμή, έχω την εντύπωση. Το ζητούμενο είναι ότι ο Ηρακλής έχει την κατοχή. 36-8 για το τέλος της πρώτης περίοδου, 22-20 στην επαναφορά ο Styles για τους Κιανόλευκους, ο οποίος έκανε πολύ καλό ξεκίνημα, μέσα σε 5 λεπτά είχε καταφέρει να πετύχει 7 πόντους νωρίς. Ένα στο ένα δίποντο, ένα στο ένα τρίποντο, έχει 2-2 βολές, αλλά ανθάσος μέχρι στιγμής ο Αμερικανός του Ηρακλή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και πάλι παιχνίδι. Υπάρχει μια μικρή διακοπή. Βλέπω μια διαβούλευση στη γραμματεία με τον διαιτητή της αναμέτρησης. Για τον Ηρακλή στην πεντάδα είναι ο Στάιλς, ο Σίλας, ο Μουράτος, ωραία, ο Αρνόκουρος.
2: Να εκμεταλλευτούμε εμείς αυτή τη διακοπή, Θεοδωρή. Θα γυρίσουμε και πάλι μαζί σου σε λίγο. Πάμε να δούμε, πάμε στην Πάτρα να δούμε τι γίνεται στον αγώνα του Προμηθέα με την Τρίερ στην Ειρήνη Μαρακού.
9: Προμηθέας Πάτρας 37-39 και ενώ απομένει ένα λεπτό και 18 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο, με την γερμανική ομάδα να έχει κερδίσει ένα φάουλ και τον Προμηθέα να προσπαθεί να ισοφαρίσει και να περάσει μπροστά. Ο Προμηθέας που βρίσκεται πίσω στο σκορ μετά το ξεκίνημα του αγώνα, που προηγήθηκε με ένα τρίποντο του Κουλμπόκα. Στις βολές τώρα είναι η Τριέρ με τον Evans Rapike, ο οποίος κέρδισε νωρίτερα το φάουλ. Ευστοχή στην πρώτη βολή, το σκορ γίνεται 37 40. Έτοιμος και για την δεύτερη βολή. Ελάχιστος ο κόσμος εδώ στο κλειστό Δημήτριος Τόφαλος. Εύστοχος και στην δεύτερη βολή ο 24χρονος γκάρτ της Trier. Και έχουμε time out από την πλευρά του Προμηθέα και ενώ απομένει 1 λεπτό και 18 δευτερόλεπτα, Προμηθέας Πάτρας Trier 37-41, με τον Προμηθέα να έχει πρώτο σκόρερ τον Νιου Γουίλιαμς με 8, από 6 έχουν Κουλμπόκα και Φόρεστερ, στους 4 ο Κόλεμαν, στους 6 έφτασε ο Δίπλαρος, 3 έχει ο Καλαϊτζάκης από την γερμανική ομάδα, ξεχωρίζει ο Ρόλαντ με 9 πόντους, στους 6 είναι ο Μπρουκς, στους 5 ο Όστιν Κρόουλι. Time out λοιπόν από τον Μιχάλη Μιχελάκο, υπηρεσιακός προπονητής για τον Προμηθέα, μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Βόβορα. Ο Προμηθέας, θυμίζουμε ότι την πρώτη αγωνιστική νίκησε στο Κόσοβο, την Τρέψα. Σήμερα θέλει την νίκη, παίζει με την πιο δύσκολη ομάδα του ομίλου. Η Trier, εκτός από το ότι και αυτή νίκησε στην πρεμιέρα την Μπατούμι, κάνει εξαιρετική πορεία και στην Bundesliga. Έχει 4 νίκες σε 5 αγώνες. Μάλιστα την περασμένη αγωνιστική νίκησε την Alba Berlino με 20 πόντους διαφορά, 95-75. Έχει επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 25 χρόνια. Θέλει την πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Euro Cup. Η επαναφορά τώρα ξεκινάει το παιχνίδι, είναι για τον Προμηθέα, με τον Νίκο Τίπλαρο από την Baseline να βρίσκει τον Evans. 1 και 16 για να ολοκληρωθεί.
2: Ωραία, Ειρήνη, θα γυρίσουμε και πάλι σε σένα. Πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, Ηρακλής με την Βούρσμπουργκ, Θοδωρής Φελάνης.
8: Ολοκλήρωση πρώτου δεκαλέπτου στο παιχνίδι ανάμεσα στον Ηρακλή και την Βούρσμπουργκ. Στο συν 2 ο Ηρακλής, 22-20. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής ο Ηρακλής έχει 8 στις 11 βολές, 5 στα 8 δίποντα, 3 στα 3 τρίποντα. Έχει 6 rebound, 6 assist. Για την ομάδα της Βούρσμπουργκ, να πούμε ότι πρώτος σκόρερ με 5 πόντους είναι ο Βίζαρτ. Η Βούρσμπουργκ, η οποία έχει 5 στα 15 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 4-4 βολές, 8 rebound. Οι δύο ομάδες έχουν αποσυρθεί στους πάγκους. Σε εξέλιξη λοιπόν και οι οδηγίες των προπονητών. Σε πολύ λίγο η έναρξη της δεύτερης περίοδου εδώ στο Ιβανόφιο.
2: Ωραία, σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε λίγο μια ματιά. Ο Παναθηναϊκός για το Euro Cup γυναικών προηγείται με 58-55 της Άλμπα. Έχουμε ημίχρονο στον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε αγώνα, έχουμε ημίχρονο και στο EuroLeague γυναικών με τον Αθηναϊκό, ο οποίος ήταν με 20 πόντους. Πάμε εμείς να κάνουμε μία αποτυσύνδεση για τον αγώνα του Άρη με την Τερτώνα, με τον Βασίλη Βλαχόπουλο, αγώνα που θα ξεκινήσει σε περίπου 8 λεπτά, αφού πω καλησπέρα και στον Γαβρίλη Λεμούδο, ο οποίος ήρθε στην παρέα μας στη ρύθμιση τον ήχο. Βασίλη.
11: Καλησπέρα. Καλησπέρα από το κατάμεστο Αλεξάνδριο, εδώ που σε περίπου 7 λεπτά θα γίνει το τζάμπολ για την τρίτη αγωνιστική μεταξύ του Άρη και της Τερτώνα, της ιταλικής ομάδας, η οποία εδρεύει στην πόλη την ιταλική, την Τερτώνα. Ο Άρης, ο οποίος έχει πετύχει το απόλυτο σε δύο αγωνιστικές, έχοντας νικήσει τη Λεμάν εκτός έδρας και την ισπανική Μπούργκος στο Παλέ. Από την άλλη πλευρά, η Τερτώνα ιτήθηκε από τη Ρίγα Τζέλη στην πρώτη αγωνιστική. Στη δεύτερη νίκησε τη Λεμάν στην Ιταλία και σήμερα μετράει και μια επιστροφή, καθώς για πρώτη φορά έχει στο ρόστερ της τον Έμπουα, τον Ψηλό, ο οποίος απουσίασε στα δύο πρώτα παιχνίδια και ήταν πολύ σημαντική απώλεια αυτή για την ιταλική ομάδα. Από την άλλη πλευρά, για τον Άρη δεν παίζει ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ο οποίος εχθές μετά από έντονο κυλόπονο διαπιστώθηκε ότι έχει σκολικοειδίτη και υποβλήθηκε σε επέμβαση σήμερα και είναι εκτός δωδεκάδα. Στη θέση του ο νεαρός ο Χατζηλάμπρου, ο διεθνής της Under 18, τώρα ενηλικιώθηκε ο Χρυσόστομος, στη θέση του Λευτέρη Μποχωρίδη. Σε λίγο θα γίνει η παρουσίαση των δύο ομάδων. Για τον Άρη, ο οποίος δεν έχει να διαχειριστεί άλλα προβλήματα, και μάλιστα προέρχεται από την επιβλητική νίκη με τη ΣΑΕΚ το Σάββατο εδώ στο Νίκη Αλισκόν με 88-58. Η παρουσία της ιταλικής ομάδας τώρα, η ιταλική ομάδα η οποία βασίζεται περισσότερο στο ατομικό της ταλέντο.
2: Ωραία, Βασίλη, θα τα πούμε αυτά αργότερα για την παρουσίαση, γιατί έχουμε και πολύ φυσικό ήχο που περνάει από τα μικρόφωνα. Εμείς πάμε πάλι στην Πάτρα, Προμηθέας Τρίερ, στην Ειρήνη Μαραγκού.
9: Προμηθέας Τρίερ 41-46, με την γερμανική ομάδα να βρίσκεται στην επίθεση και να κερδίζει ένα φάουλ 41-46 μπροστά η Τρίερ, και να απομένουν 8,6 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο Προμηθέας που πλησιάζει στην ισοφάριση, αλλά τα λάθη έχουν στοιχήσει στην ομάδα της Πάτρας, με την Τριέρ να βρίσκει λύσεις, κυρίως με τον Ρόλαντ, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της γερμανικής ομάδας. Έχει φτάσει, είναι διψήφιος, έχει φτάσει στους 11 πόντους. Στους 9 είναι ο Μπρουξ, ο οποίος είναι στη γραμμή των βολών, 41-46 στο συν 41-47, εύστοχος στην πρώτη. Ο Μπρουξ ευστοχή και στην δεύτερη, 41-48 διαφορά στους 7 πόντους. Ήταν στην προσπάθεια για σου 3 πόντων, έχει ακόμα μία βολή. 41-49 και απομένουν 8 δευτερόλεπτα για τον Προμηθέα, με τον Κουλμπόκα να περνά στο παιχνίδι. Θα δούμε αν θα γίνει αυτή η αλλαγή. Ενώ υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις στους παίκτες τόσο του Προμηθέα, στον Άλεξ Αντετοκούμπου που μπήκε τώρα στο παιχνίδι και στον Μόριτς Κρίμερ. Τελευταία επίθεση για τον Προμηθέα, με τον Evans να είναι στην επαναφορά. Πέρασε στο παιχνίδι ο Κουλμπόκα, όπως ήθελε ο Μιχάλης Μιχελάκος, για αυτή την τελευταία επίθεση και ίσως για ένα τρίποντο να μειώσει την διαφορά ο Προμηθέας. Evans, Κουλμπόκα από μακριά, αστοχή, μπάλα στο Στεφάνι, rebound, ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Προμηθέας Πάτρας 41-49, με τον Προμηθέα να μην έχει μπει καλά στο παιχνίδι. Η γερμανική ομάδα έκτισε διψήφια διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Προμηθέας αντέδρασε στο δεύτερο, πέτυχε κάποια εύστοχα σούτ, κυρίως με τους Williams που είναι ο πρώτος σκόρερ.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Του μπασκετικού Ολυμπιακού, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Άκη, φίλες και φίλοι. Πριν από λίγο.
2: Δεν ξέρω βέβαια αν είναι το μπασκετικό Ολυμπιακό, αν είναι προσωπικό του θέμα, γιατί καμιά φορά ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πρόβλημα προσωπικά. Ναι, αλλά τέλος πάντων αφορά και τον Ολυμπιακό, γι' αυτό το είπα έτσι.
3: Αφορά τον Ολυμπιακό, γιατί όπως είναι τα πράγματα, οι σχέσεις του Ντόρση με τον Ολυμπιακό γενικά αυτή τη στιγμή δεν είναι καλές. Και το επιβεβαίωσε και ο ίδιος με ένα σχόλιο που έκανε σε μια ανάρτηση, σχόλιο δηλαδή, δεν έκανε δική του ανάρτηση, στην οποία στην ουσία αυτό που λέει είναι ότι αναρωτήθηκε γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, με την έννοια ότι όταν λέει δεν θέλουν να με πληρώσουν εννοούν να του δώσουν τα λεφτά που ζητάει ή εμπασικώς τα λεφτά που θα πάρει από τον ΠΑΟΚ, γιατί ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ ήδη του έχει κάνει μια προσφορά με την οποία ουσιαστικά έχει συμφωνήσει και αγγίζει τα 4 εκατομμύρια και επικαλείται το πόσο χρόνο συμμετοχής του έχει μειωθεί πάρα πολύ και αυτό το, ας το πούμε έτσι, αντικατοπτρίζει την επιλογή του προπονητή και προφανώς και την απόφαση της διοίκησης, η οποία έχει να κάνει με το καθαρά οικονομικό κομμάτι.
2: Ναι, και έχει και μια φράση που λέει θα αποκαλυφθεί, λέει, η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ.
3: Ναι, κοίταξε, ο Ντόρση νομίζω ότι πρέπει να έχει μια διαλείπουσα μνήμη με την έννοια ότι τις καλύτερες του σεζόν τις έχει κάνει στον Ολυμπιακό. Όσες φορές έκανε προσπάθεια να φύγει και να παίξει κάπου αλλού, απέτυχε παταγωδός και γι' αυτό γύρισε άλλωστε. Σαφώς βέβαια έχει και αυτός πέρσι έκανε μια καταπληκτική σεζόν όπως και την προηγούμενη θητεία του στον Ολυμπιακό, αλλά το πρόβλημα του φέτος είναι τελείως διαφορετικό. Πλησιάζει το θέμα του walk-up, ότι βρήκε μεγαλύτερη προσφορά από τον ΠΑΟΚ, αλλά το θέμα είναι ότι ο walk-up τη διεκδίκησε αυτή την προσφορά και είπε ότι δεν γυρίζω και όλα αυτά που ξέρουμε ότι ακολούθησαν, με αποτέλεσμα να αποζημιωθεί ο Ολυμπιακός, γιατί είναι παίκτης σε συμβόλαιο, ήταν παίκτης σε συμβόλαιο. Ενώ ο Ντόρση το καλοκαίρι είπε ότι εγώ θα παίξω με αυτά τα λεφτά.
2: Ναι, ναι, ναι. Και του χρόνου βλέπουμε.
3: Και δέχτηκε να μείνει με αυτά τα λεφτά, ποντάροντας θα μείνει ελεύθερος και θα πάρει αυτά τα χρήματα όταν τελειώσει το συμβόλαιό του. Απλά η εικόνα του, όπως έχουν δει όλοι, είναι υπηκόσα απαράδεκτη αγωνιστικά. δεν είναι ούτε στην επίθεση.
2: Όπως και να έχει, Γιάννη, ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό και με αυτή τη δήλωσή του το κάνει μεγαλύτερο. Πρέπει να σε κλείσω.
3: Και δεν ξέρω αν θα είναι στη. Περιμένω και νομίζω ότι δεν θα. Ίσως και να μην παρατάξει.
2: Λογικό είναι. Λογικό είναι. Ωραία. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Ευχαριστούμε, Γιάννη.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo. Οργάνωση Forum.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο σύνολο της Ερασπόρ. Ακούσαμε τον Γιάννη Τεντόπουλο με το σχόλιο του Ντόρσεϊ ότι γιατί δεν με αφήνεται να φύγω. Ένα θέμα το οποίο δυσκολεύει τον Ολυμπιακό στα του οίκου του. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη, ξεκινώντας με την EuroLeague γυναικών, για τον αγώνα του Αθηναϊκού, ο οποίος παίζει με την Κίρμπεξτη στο Βίλνους. Χάνει 62-32, ο Αθηναϊκός είναι 30 πόντους πίσω. Λοιπόν, για το EuroCup, με πολλούς πόντους χάνει και ο Παναθηναϊκός, από ό,τι βλέπω. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει στην Ουγγαρία με τη Χούντερμ, 39-21. Ο Ολυμπιακός κάνει περίπανο με την Πάξη, 64-39. Και να δούμε και τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αγωνίζεται με την Άλμπα, είναι στο 71-64. Ο Παναθηναϊκός είναι το παιχνίδι που έχει ξεκινήσει νωρίτερα χρονικά. Είμαστε 5 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Πάμε κατευθείαν Θεσσαλονίκη. Πάμε στον αγώνα του Άρη με την Νετώνα. Πάμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη.
10: Καλησπέρα και πάλι από το Αλεξάνδριο. Μόλις ο Νένο Δημητρίγεβιτς ευστόχησε σε προσπάθεια τριών πόντων, δίνοντας το προβάδισμα στον Άρη με 8-7, έπειτα από 3 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Ο Δημητρίγεβιτς όμως, ο οποίος έχει ήδη χρεωθεί με 2 φάουλ, και αυτό είναι πρόβλημα για τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Μάτοξ κάνει παράβαση 5 δευτερολέπτων, η οποία δεν δίνεται. Ο Άρης κλέβει. Εφηδιασμός Καραλαμπόπουλος από την πάσα του Εντρόμπιλσον. Δεν μπόρεσε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο, το κάνει σε δεύτερο και αστοχή. Ριμπάουν από ποιον για την Ντερτόνα, η οποία μαζεύει μέχρι στιγμής τα ριμπάουν. Ο Χαπ τώρα μπαίνει προς τα μέσα. Φάουλ έγινε από πίσω από τον Κέμπριτζ. Θα στείλει τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ στη γραμμή για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμή στα πρώτα λεπτά να σταματήσει τον Μάντοξ, τον βραχίσωμο γκάρ της ιταλικής ομάδας, ο οποίος έχει απέναντι του τον Μήτρου Λόγκ. Ο Λόγκ δεν μπορώ να πω ότι παίζει άσχημες άμυνες, απλά είναι πολύ αποτελεσματικός ο Μάντοξ στις προσπάθειές του. Πολύ κακή εκτέλεση βολής από το χαμπ, μόλις που ακούμπησε στη Στεφάνη, παραμένει το 8-7. Ο Άρης, ο οποίος έχει πάρει ένα τρίποντο από τον Λόγκ, ένα ακόμα από τον Δημητρίγεβιτς και 2 πόντους από τον Χαραλαμπόπουλο. Δεύτερη βολή εύστοχη από τον Χαμπ, 8-8, έπειτα από 3,5 αγωνιστικά λεπτά. Ο Δημητρίγεβιτς, ο Μπίτς, ο Ρόμπισονέλ, ο Χαραλαμπόπουλος και ο Μητρουλόγκ. Pick and roll κίνηση, εκτέλεση, άστοχος ο Ρόμπισονέλ. Επιθετικό rebound από τον Μητρουλόγκ. Έχει προηγηθεί όμως αμυντικό φάουλ πάνω στον Μπίτς. Αυτό δίνει στον Άρη επίθεση 14 δευτερολέπτων. Το φάουλ το οποίο είναι από τον Καρίμ Τζάλοου. Πολύ εμπειρός παίκτης, πολύ ωραία κίνηση, φάουλ, αντιαθλητικό με, είναι σίγουρα γιατί έχει τραβήξει φανέλα από πίσω. Αν είδα καλά είναι ο Γκόρθαμ. Οι διαιτητές τώρα συσκέπτονται, αλλά νομίζω ότι εφόσον το δουν δεν θα έχουν καμία αμφιβολία για την παράβαση, όχι για απλό φάουλ, γιατί τράβηξε φανέλα καθώς και φύγει ο Ρόμπισονέλ από τον προσωπικό του αντίπαλο. Οι διαιτητές σκέφτονται εκεί πέρα στη γωνία του κηπέδου. Ναι, αντιαθλητικό το δίνει βέβαια. Ήταν ολοφάνερη η παράβαση. Οπότε ο Ρόμπισονέλ θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Άρης θα πάρει και την κατοχή της μπάλας. Πρώτο φάουλ για τον Γκόρθα, με έναν από τους καλύτερους και από τους πιο αθλητικούς παίκτες της Ιταλικής ομάδας, με πολύ καλό παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα στη νίκη της Ιταλικής ομάδας απέναντι στη Λεμάν. Ο Έρλ, ο οποίος δεν έχει μπει ακόμα, δεν έχει το σφιγμό του αγώνα μέχρι στιγμής, αστόχησε στην πρώτη βολή και το λέω αυτό κυρίως με αφορμή τα rebound. Δικαίωμα για τη δεύτερη βολή στον Αμερικανό, είναι εύστοχος αυτή τη φορά από τους πιο σταθερούς παίκτες του Άρη με 16 πόντους και 9,5 rebound κατά μέσο όρο. Προβάδισμα για τους κίνδυνους με 9-8, καθώς σε λίγο θα συμπληρώσουμε 4 αγωνιστικά λεπτά. Ο Δημητρίγεβης για το Μήτρου Λόγκ από το σημείο που πριν λίγο ευστόχησε τριών πόντων, δεν το επιχειρεί. 7 δεύτερα ανεβαίνει ο Μπίρτς να δώσει screen. Δεξιός διάδρομος από τον Δημητρίγεβιτς, ο οποίος θα ευστοχίσει με φάουλ κιόλας πάνω στην προσπάθεια. Έχω την εντύπωση ότι έφαγε ένα σκαμπίλι στο κεφάλι ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους και έχει το δικαίωμα για μία βολή. 11-8 για τον Άρη, 6 λεπτά και 4 δεύτερα για το τέλος της πρώτης περίοδου.
9: Ωραία, λοιπόν, να πάρουμε το μικρόφωνο λίγο από τη Θεσσαλονίκη και να πάμε στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα του Ηρακλή με την Βόλφσμπουργκ. Θοδωρής Φελάνης.
3: 35-29 ο Ηρακλής, ο οποίος κλέβει τώρα και την μπάλα και φεύγει σαν βέλος ο Ντιαρά, σπάσιμο Μέσης, κερδίζει το φάουλ, δεν πετυχαίνει το καλάθι. Ο Ηρακλής, ο οποίος δείχνει να έχει το momentum, έχει βγάλει άμυνες, προσπαθεί να υπερασπιστεί καλύτερα επίσης το rebound, καθώς είχε επιτρέψει στην Βίρτσμπουργκ να κερδίσει γρήγορα 6 επιθετικά rebound. Ο Ντιαρά τώρα είναι στην γραμμή των βολών, διενημένος το 2002, πρωταθλητής NCAA με το Connecticut στο παρελθόν, έχει αγωνιστεί σε Λιθουανία και Ισραήλ. Ο Ντιαρά, ο οποίος έχει δώσει λύσεις με την ταχύτητά του, την οξυδέρκειά του στα τελευταία αυτά λεπτά στον Ηράκλειο. Ο Ηράκλειος, ο οποίος ξεμακραίνει κι άλλο, πάει στο 36-29. Να πούμε ότι ο Στάιλς παραμένει πρώτο σκόρερ για τους Κιανόλευκους με 12 πόντους, ενώ ο Ντιαρά τώρα ευστοχεί και στη δεύτερη βολή, 2-2. Για το 37-29, αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Όλα αυτά, 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Βίρτσμπουργκ είναι τώρα στην επίθεση. Παίρνει τον διάδρομο, κερδίζει το φάουλ εκεί ο Τζόουνς, ο Αμερικανός της Βίρτσμπουργκ. Η Βίρτσμπουργκ, εντάξει, δεν είναι και η παραδοσιακή δύναμη της Γερμανίας, αλλά έχει κάνει κάποιες καλές πορείες τα τελευταία χρόνια. Είναι σταθερά στη μεγάλη κατηγορία από το 2012. Φέτος στο γερμανικό πρωτάθλημα έχουν 2 νίκες, 2 ήττες και ξεκίνησαν με ήττα στην πρώτη αγωνιστική του FIBA EuroCup απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας με 73-65.
9: Ωραία, λοιπόν, καλά έχει ξεκινήσει ο Άρης, καλύτερα τα πάει ο Ηρακλής που έχει πάρει διαφορά με την Βόλφσμπουργκ. Καλά τα πάνε οι ελληνικές ομάδες, αν εξαιρέσεις τον Παναθλητικό και τον Αθηναϊκό στις γυναίκες. Πάμε σε ποδόσφαιρο, πάμε στον Ολυμπιακό, πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου, που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, όπως ακούσατε και live από την Ερασπόρ, η συνέντευξη τύπου των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Μπάμπη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Άκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας από το Βελοντρόμο, που ο Ολυμπιακός κάνει τώρα την τελευταία του προπόνηση πριν τον αυριανό αγώνα με την Μαρσέη. Όπως είπες, ακούστηκαν ένα κομμάτι των δηλώσεων που έκαναν τόσο ο Αλγουαφίλ όσο και ο Τσικίνιο που εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και για να το συνοψίσουμε, ο Μένα Αλγουαφίλ τόνισε ότι πρέπει η ομάδα του να είναι πάρα πολύ καλή να αλλάξει και αμυντικά αλλά και επιθετικά το παιχνίδι. Και όταν τον ρώτησα αν το πάθος που έβγαλε ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό, αλλά και στο δεύτερο μήχρο με τη Γιαγκελόνη, αν μαχητικότητα ότι κέρδιζε τις δεύτερες μπάλες που του έδωσαν σίγουρα ένα προβάδισμα για να πάρει αυτό που ήθελε σε αυτά τα παιχνίδια, είπε ότι ναι, μας βοήθησαν, αλλά δεν θα είναι το μοναδικό. Και παίξαμε και καλά, παίξαμε κατά διαστήματα και καλό ποδόσφαιρο. Τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού Τσικίνιο την πλευρά του, επειδή είναι ένα μέλος της ομάδας που κατέχει το conference, που την επόμενη χρονιά στο Europa League ο Ολυμπιακός βγήκε 7ο, αν θυμάσαι, πήγε κατευθείαν στην επόμενη φάση του Champions League πέρσι, πήγε στην ενδιάμεση φάση. Και ρώτησαν όλα αυτά τα αποτελέσματα, όλοι αυτοί οι αγώνες έχουν δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Και η απάντηση του ήταν ότι η Ολυμπίκη είναι μια μεγάλη ομάδα, η Μασέγ, αλλά είμαστε και εμείς μεγάλη ομάδα. Και ως μεγάλη ομάδα παίζουμε παντού για την νίκη. Και τόνισε επίσης ότι θα είναι ένα έξτρα κίνητρο σίγουρα το γεγονός ότι δεν θα έχουμε τον κόσμο μαζί μας. Και πολλοί φίλαθροι ταλαιπωρήθηκαν του Ολυμπιακού, γιατί πρέπει να σου πω ότι κάποιοι και σήμερα έρχονταν. Είχαν κλείσει τα εισιτήρια, τα είχαν πληρώσει, είχαν πληρώσει το ξενοδοχείο. Δηλαδή και το να έμεναν στην Ελλάδα δεν θα άλλαζε κάτι οικονομικά. Τα είχαν πληρώσει πλέον οι άνθρωποι. Και ποιος θα τους αποζημιώσει? Γιατί αυτό που έκαναν χθες οι γαλλικές αρχές είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή, δεν θα το περίμενε κανείς από μια χώρα όπως η Γαλλία να λέει την Τρίτη το πρωί απαγορεύεται η μετακίνηση και το βράδυ να παίρνει πίσω την απόφασή της. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το εξηγούσα και το πρωί και το μεσημέρι. Τα δύο θέματα που είναι υπαρκτά. Υπαρκτά είναι, δηλαδή και ο βαθμός επικινδυνότητας, το αγώνα, αλλά και οι μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν πλέον εξαπλωθεί σε όλη τη Γαλλία. Έτσι, είναι ένα θέμα.
9: Δεν τα μάθαμε χθες αυτά όμως.
11: Δεν τα μάθαμε χθες αυτό. Και ενώ υπήρχαν διαρκείς συσκέψεις, ενώ τονιζόταν ότι είχαν βγει και που θα πρέπει σε ποια διαμερίσματα να μην κινούνται οι φίλοι του Ολυμπιακού, που το ένα. Ξαφνικά, δύο μέρες πριν τον αγώνα, βγαίνει η απόφαση για απαγόρευση. Και σωστά, νομίζω, μνημόνευσε ο Ολυμπιακός το παράδειγμα του αγώνα Λανς Σεβίλης πριν 3 χρόνια, που είχε γίνει τότε η απαγόρευση 3 μέρες πριν. Η Σεβίλη πως έφυγε στα πολιτικά δικαστήρια και ανέτρεψε την απόφαση. Και λογικό είναι να σκεφτεί κανείς ότι επειδή είχε γίνει αυτό, σου λέει να το βγάλουμε τελευταία στιγμή, να μην έχει χρόνο ο Ολυμπιακός να αντιδράσει. Και όταν τέθηκε το θέμα των αποζημιώσεων, βγάλαν ξαφνικά το βράδυ ότι ελάτε, ένας περιορισμένος αριθμός. Αν μη τι άλλο, αυτό τώρα δεν είναι λειτουργία μια, επαναλαμβάνω, αρχών μιας χώρας όπως η Γαλλία. Γιατί αυτό που είπες είναι το μείζον. Αν ήταν κάτι που προέκυψε χθες, προχθές, την Κυριακή, προφανώς υπάρχουν και τα έκτακτα περιστατικά, υπάρχουν έκτακτες ανάγκες και. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι που υπήρχε.
9: Μα ακόμα και αν εξαιρέσεις τους μαθητές και το γεγονός της ιστορίας των φίλων της Μαρσέη, Παύλα και της ΑΕΚ που είναι αδελφοποιημένοι με τον Ολυμπιακό, θα αρκούσαν στο να πούνε δεν. Αλλά έγκαιρα.
11: Ακριβώς. Θα μπορούσε να γίνει από την κλήρωση να ειδοποιηθεί η Μαρσέη, να πει στον Ολυμπιακό ότι κοιτάξτε, έχουμε ένα πρόβλημα με τις αρχές. Μήπως να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να μην πάρετε ούτε εσείς ούτε εμείς. Για παράδειγμα, αυτό γίνεται με τις τουρκικές ομάδες. Όταν παίζουν ελληνικές, δεν παίρνουν εισιτήρια. Δεν είχε πάρει ο Ολυμπιακός για τη Φενέρ, δεν είχε πάρει και η Φενέρ με τον Ολυμπιακό τη χρονιά του conference. Γι' αυτό λέω ότι αν ήταν κάτι έκτακτο, προφανώς μπορεί να αποδημιουργήσει θέμα.
9: Ή θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση ότι έρχεστε, μπαίνετε στο γήπεδο και φεύγετε κατευθείαν με μια πτήση τσάρτερ. Κάπως λέει, θα μπορούσε να βρεθεί μια.
11: Εντάξει, ήταν τόσο πολλά τα.
9: Όχι, εννοώ από την αρχή. Από την αρχή να έχει προβληθεί.
11: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έγινε αυτό που έγινε. Θα δούμε και πώς. Είναι ένα θέμα κομμάτι δύσκολο. Πώς θα αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Δεν είναι το πρόβλημα τα εισιτήρια που θα τα ακυρώσει ο Ολυμπιακός και θα σου επιστρέψει τα χρήματα. Το αντίτιμο του εισιτήριου είναι πολύ μικρό. Εδώ μιλάμε για έξοδα αεροπορικά, ξενοδοχεία και.
9: Προκαταβολές, ναι.
11: Όχι προκαταβολές.
9: Προκαταβολές σε ξενοδοχεία δεν έχει ζήσει προκαταβολή. Ή μπορεί να έχει σοφλήσει κιόλας.
11: Μπορεί να έχει πληρώσει όλο.
9: Έτσι, ναι.
11: Αφού έχει βγάλει τα εισιτήρια, τα έχει πληρώσει, τα πληρώνει κατευθείαν. Και δωρεάν ακύρωση 2-3 μέρες πριν τον αγώνα. Έτσι γίνεται οι ακυρώσεις. Μπάστος, είναι ένα δύσκολο κομμάτι και αυτοί που δεν φταίνουν σε τίποτα εννοείται είναι οι φύλαθροι. Που επαναλαμβάνω, αρκετοί όμως είναι ήδη στη Μασσαλία και ήδη και από τις προηγούμενες μέρες. Άρα ήρθες εσύ από τη Δευτέρα.
9: Ναι, το έχω σχεδιάσει, είναι μια ωραία εκδρομή. Ναι.
11: Μπράβο, και τι θα κάνεις. Ήρθες που ήρθες, θα μείνεις. Α, κάνεις και θα δεις το παιχνίδι, αυτό. Mm-hmm. Δεν θα έχει λοιπόν φιλάθλους ο Ολυμπιακός. Αγωνιστικά υπενθυμίζω ότι είναι εκτός ο Μπέιλι από τις ενοχλήσεις που είχε χθες. Προτιμήθηκε να μείνει εκτός αποστολής. Δεν είναι κάτι σοβαρό, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι διαθέσιμος για το μάτι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που ενδιαφέρει αυτή τον Ολυμπιακό είναι το αυριανό μάτι, γιατί καταλαβαίνει ότι αν πάρει αποτέλεσμα απέναντι στη Μαρσέγ που και εκείνη ψάχνει να βρει ένα αποτέλεσμα που θα τη δώσει μεγαλύτερη ευθύνη συνέχεια, γιατί έχει αρκετά προβλήματα. Είδε τι έγινε και τι προάλλε, υπάρχουν και εσωτερικά θέματα. Αναφέρθηκε σε αυτά ο Ζένση, ο οποίο για τον Ολυμπιακό είπε ότι έχει καλού παίκτε, Έλληνε και ξένου. Είναι μια καλή ομάδα, βγάζει ένταση, είναι επιθετική και είπε ότι είναι πολύ σημαντικό για τη Μαρσέγ να πάρει το αποτέλεσμα σε αυτό το παιχνίδι. Θα είναι πολύ σημαντικό. Εννοείται ότι θα είναι πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Να δούμε και τι αλλαγές θα κάνει ο Αλ Γουάθιρ και το λέω.

0: στην Ευρώπη, αλλά είναι εκτός. Άρα και είναι σίγουρα μια αλλαγή. Είναι υποψήφιοι, αλλά δεν μπορώ να σου αποκλείσω να δούμε εξωγό αλλαγή και στα μπακ. Βέβαια εδώ, επειδή το αλλάζει, το άλλαζε συνέχεια, αν είχε προσέξει αρχικά ο Λουγουαθήριτος, δύο πακ, ένας έπαιζε εξωγό την Κνησιά, στο ένας άλλο ο Μπρούνο, το ίδιο ο Σάγιακας με τον Πέντερσεν. Εδώ να σημειώσω ότι ο Σάγιακας επίσης το αγρίνω γιατί είναι τιμωρημένος. Άρα εκεί μπορεί να κατήσει, ας πούμε, για παράδειγμα το Σάγιακα να βάλει τον Πέντερσεν στο αγρίνιο. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα, σωματικά τουλάχιστον, δεν είναι από τον Ντέρμπι μέχρι το αυριανό μάτς, είναι περισσότερες ημέρες. Το πρόβλημα είναι από το μάτς με τη Μαρσέη αύριο μέχρι το παιχνίδι με τον Πανετολικό στο αγρίνιο. Γιατί θα έρθει η αποστολή ξημερώματα, Παρασκευής, μια αποθεραπεία, όσοι παίξουν, Σάββατο μια τακτική και πας και παίζεις Κυριακή. Εκεί χρειάζεται να δεις αν θέλεις το ρισκάρισμα. Εν πάση περιπτώσει, είπα παιδιά όπως ο Γιάρεμτσουκ, ούτως ή άλλως υπάρχει αλλαγή στην επίθεση. Αφού πες είναι που δεν έχει δική μας συμμετοχή, ο Μουαντίλ Μαντζή. Ο Έσε στη μεσαία γραμμή είναι από τους βασικούς υποψήφιους να ξεκινήσουν. Να δούμε τι θα κάνει στα μπακ και να δούμε ενδεχομένως αν θα κάνει και κάποια άλλη αλλαγή ο Αλγουαθίλ. Από την άλλη πλευρά, να έχουμε στο μυαλό μας όμως ότι επειδή είναι και ένας νέος προπονητής, δοκίμασε αρκετά πράγματα και κάποια στιγμή θέλουν και αυτοί οι προπονητές να έχουν μια σταθερά, να βρουν 6-7 παίχτες τουλάχιστον. Ήταν αυτό που λένε πιο βασική άκη. Mm-hmm. Οπότε και αυτό παίζει ρόλο στη λογική ή στο τρόπο.
1: Να φτιάξει τον κορμό του δηλαδή.
0: Μπράβο. Ναι, μπράβο. Ναι. Και ένα ζώο που αντίστοιχα να μάτσει έχει δώσει ο Αλγουάθιλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν είναι από το καλοκαίρι να ξέρει τι γίνεται. Τώρα βέβαια είμαστε και σε μια περίοδο με συνεχείς αγώνες. Γιατί θυμίζω ότι αμέσως μετά πάει στο Αγρίνιο Ολυμπιακός και αμέσως μετά και το μάτσο με τη Σπάρτα Πράγα την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, έχει full πρόγραμμα. Έχει full πρόγραμμα.
0: Ναι, όλοι οι ομάδες θα παίζουν full.
1: Ωραία.
0: Αυτή την περίοδο.
1: Μπάμπη, και εγώ θα σε κλείσω γιατί έχουμε full αγωνιστική εδώ με Βεβαίως. Τα μπάσκετ. Έτσι, ευχαριστούμε.
0: Αν θέλει κάτι άλλο, όταν είμαστε.
1: Οτιδήποτε μας παίρνει και μας διακόπτει. Λοιπόν, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση για το γύρο κάποιων γυναικών του Παναθηναϊκού με την Άλμπα. 81-73 κερδίσαν τα κορίτσια του Παναθηναϊκού. Στο ημίχρονο, ο Ηρακλής είναι μπροστά της Βόλσμπουργκ με 39-37. Εμείς πάμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο για τον αγώνα του Άρη με την Τόνα.
2: 31-21 η τελευταία επίθεση, νωρίτερα το λάθος από τον Λιντέρ αλλά και ένα άστοχο σούτ τριών πόντων από τον Τογιόπουλο, αλλά πολύ καλή δημιουργία ήταν. Από τις σούτ καλύτερες των προϋποθέσεων. Ο Άρης, ο οποίος έχει υψηλή παραγωγή, φαίνεται από τους 31 πόντους, έχει θεματάκι στην άμυνα. Χωρίς να σημαίνει, είναι και θέμα ποιότητας των παικτών. Δηλαδή, ενώ κάνει βήματα τώρα ο Μπορτολάνη και δίνει την τελευταία επίθεση και 2,5 δευτερόλεπτα στον Άρη. Ίσως και περισσότερα, πρέπει να πάμε να δουν τον χρόνο λίγο οι διαιτητές. Έλεγα για τον Μάντοξ της Ντερτόνα, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι με τους 10 πόντους που έχει πετύχει. Τόσο έχει και ο Δημητρίγεβιτς. Σχεδόν όλα τα σούτ είναι πάνω σε άμυνα, οπότε είναι και καθαρά θέμα ατομικής ποιότητας. Ο Άρης είναι στο συν 10, να δούμε αν θα μπορέσει να διευρύνει την διαφορά. 2,5 δεύτερα στη διάθεσή του. Το Ιόπλος για τον Μόργαν από το κέντρο του γηπέδου. Παραλίγο, η μπάλα στη Στεφάνη. Τέλος πρώτης περίοδου, ο Άρης ο συν 19 πόντοι από τον Δημητρίγεβιτς, 6 από τον Ρομπισονέλ, 5 από τον Μόργαν και από την άλλη πλευρά για την Τερτόνα 10 πόντοι από τον Μάντοξ, από 4 έχουν Τζάλου, από 4 μάλλον, ο Τζάλου με τον Γκόρθαμ.
1: Λοιπόν, καλά έχει ξεκινήσει ο Άρης, πάρα πολύ καλά, πάμε να δούμε τι κάνουν και τα κορίτσια. Λοιπόν, πάμε για τον αγώνα του Παναθλητικού στην Ουγγαρία. Χουντέρμα Παναθλητικός για τον κύριο Καπ γυναικών. Είναι στο 50-29, στο τέταρτο δεκάλεπτο, στο 6-35 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Δύσκολη βραδιά για τον Παναθλητικό. Περίπατο κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός μπάξει 77-48, τέταρτο δεκάλεπτο, 7-50 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, σας είπαμε, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 81-73 την Άλμπα σε ένα παιχνίδι που είχε ξεκινήσει νωρίτερα και έχει ολοκληρωθεί.

0: Λοιπόν, πάμε στην Πάτρα, εκεί που ο Προμηθέας παίζει με την Τρίερ. Ειρήνη Μαραγκού.
1: Προμηθέας Πάτρας Τρίερ 61-61. Ο Προμηθέας ισοφαρίζει για δεύτερη φορά στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Προμηθέας που μπήκε πάρα πολύ δυνατά, έχοντας ως πρώτος

0: σκόρερ σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, το Σάνον Έβανς, ο οποίος έχει πετύχει 10 πόντους όλους στην τρίτη περίοδο. Η ομάδα του Προμηθέα έβγαλε αντίδραση, πολύ μεγάλη ενέργεια στο παρκέ, έπαιξε πολύ καλή άμυνα, περιόρισε τα επιθετικά του της Trier και έχει ισοφαρίσει το παιχνίδι, ενώ απομένουν 4 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Αυτό που απομένει είναι να έχει διάρκεια στην απόδοσή του η ομάδα της Πάτρας. Μην ξεχνάμε ότι παίζει απέναντι στην πικερμανική ομάδα που τρέχει πάρα πολύ καλά στον εφηδιασμό, σουτάρει με καλά ποσοστά και από τα 6 και 75. Κατάφερε όμως ο Προμηθέας να ισορροπήσει το παιχνίδι 61-61 με την επαναφορά, ενώ έχουμε μια μικρή διακοπή και πάμε σε time out για να δούμε αν θα πάνε στο standing play οι προπονητές, οι διαιτητές, με συγχωρείτε, κάτι θέλουν να δουν. Όχι, θα ξεκινήσει κανονικά το παιχνίδι. Βλέπω τους παίχτες του Προμηθέα να μπαίνουν στο παρκέ. Ο Προμηθέας που έχει διψήφιους τον Williams με 11 πόντους και τον Evans με 10. Στους 8 έχει φτάσει ο Forrester. Δίπλαρος τώρα η επίθεση για τον Προμηθέα. Βρίσκει τον Forrester, αυτός παίζει με πλάτη. Προσπαθεί να βρει αμερικάριστο συμπαίχτη του, κρατάει την μπάλα. Ο ίδιος θα φτάσει κοντά στο καλάθι, θα στοχίσει, αλλά φάουλ, λένε οι διαιτητές στην προσπάθεια του Forrester. Το φάουλ από τον Λίνσεν, τον Μάρτεν Λίνσεν, στην προσπάθεια του Τζέικ Forrester να καρφώσει την μπάλα στο καλάθι. Παραμένει το 61-61 και τώρα ο Προμηθέας έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά μετά το 3-0 στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Αστοχή όμως στην πρώτη βολή ο Τζέικ Forrester. Παραμένει το 61-61, 4 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Ευστοχή στη δεύτερη, 62-61 το προβάδισμα για την ομάδα της Πάτρας που παίρνει ψυχολογία. Έχουμε και μια αλλαγή, βγαίνει ο Forrester.
1: 62-61 ο Προμηθέας έχει περάσει τη Trier, 4 σχεδόν λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο. Εμείς πάμε στη Γαλλία και μας περιμένει ο Γιώργος Ζαλετάκης. Ο Όφι αύριο αγωνίζεται με τη Ρεν. Είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Καλησπέρα Γιώργο.
2: Γεια σου Άκη και σας είμαι και στις φίλες και φίλους στη Σεραπόρ από τη Ρεν στη Γαλλία, όπου όπως πολύ σωστά αύριο θα αντιμετωπίζει την γαλλική ομάδα, μια ομάδα από τις δυνατές ομάδες στο γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω με ένα βαθμό από τη Μονακό και ισόβαθμη της Λίλ.
1: Και με ωραίο Όφι, ποδόσφαιρο, η Ρεν.
2: Ακριβώς. Όφι λοιπόν καλείται να ανταπεξέλθει ενός ιδιαίτερα δύσκολου ανταγωνιστικού και απαιτητικού παιχνιδιού στο στο Ροαζόν Πάρκ, το γήπεδο της Ρεν, ένα γήπεδο χωρητικότητας περίπου 30.000 θεατών. Αύριο αναμένεται να έχει περίπου 25.000 θεατές, περίπου 400-500 θα είναι και φίλοι του Όφι, που ήδη κάποιοι εξ αυτών βρίσκονται ήδη στη Ρεν, άλλοι στο Παρίσι και άλλοι αναμένεται να εκδράμουν αύριο, αυθημερών δηλαδή. Ο Χρήστος Κόντς, ο οποίος στη συνέντευξη τύπου μίλησε για ένα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι, που μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα δείξει στο δεύτερο παιχνίδι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος αν ο Όφι έχει επηρεαστεί ή όχι από αυτή την 20ήμερη αποχή από τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις του στα τρία μέτωπα που έχει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα πλην των γνωστών απουσιών του Χρήστου Σχέλη και του Άρων Σέκα που έμεναν στο Ηράκλειο λόγω τραυματισμών. Αυτή την ώρα γίνεται η προπόνηση στο Ροαζόν Park, εκεί που θα γίνει το παιχνίδι. Η Ρεν είναι μια όμορφη γραφική πόλη, κλασική γαλλική πόλη και ένα εξίσου εντυπωσιακό γήπεδο, μικρό γήπεδο, αλλά ιδιαίτερα θα έλεγα ξεχωριστό με τον τρόπο που έχει στηθεί και νομίζω μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Όχι νομίζω, μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Να πω ακόμα ότι στον Όφι επικρατεί καλό κλίμα γενικά παρά την ήττα από την άκρη.
3: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
4: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
3: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
4: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
3: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Καθώς ο Αλιμπέντοβις επιστρέφει στο παρκέ για την Τερτώνα αντί του Γκατσότη. Ο Αλιμπέντοβις, ο οποίος είπαμε ότι δεν είναι τόσο οι τέσσερις πόντοι που πέτυχε, είναι γενικός ο τρόπος λειτουργίας του στο παρκέ, όπως και του Όλινιτσακ, του ψηλού της Τερτώνα. Λοιπόν, time out, 37-31 για τον Άρη, 4-51 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
3: Ωραία, λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε το time out. Εμείς να πάμε στην Πάτρα, Προμηθέας 3, Ειρήνη Μαραγκού.
4: Προμηθέας 3, 70-67. Ένα άστοχο τρίποντο τώρα του Δίπλαρου δίνει το δικαίωμα στην 3 να πει στον ευνηδιασμό. Σουτ από τα 6.75 από τον Μπρουξ, αστοχή επίθεση για τον Προμηθέα, ο οποίος νωρίτερα προηγήθηκε ακόμα και με 5 πόντους, 70-65, έχει ένα επιμέρους 29-18 σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, με τον Νιου Γουίλιαμς να πετυχαίνει νωρίτερα δύο πολύ σημαντικά τρίποντα και να δίνει αυτό το προβάδισμα στους Προμηθέες. Δίπλαρος από μακριά, αστοχή στον ευνηδιασμό, η Τρίερ εκεί που είναι επικίνδυνη η γερμανική ομάδα. Καρφώνει ο Τζάστιν Σάιμον, το σκορ γίνεται 70-69, μειώνει στον πόντο η Τρίερ. Και ενώ απομένουν 34 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, λάθος τώρα η μεταβίβαση από τον Νιου Γουίλιαμς στο Κουλμπόκα, ξανά στον ευνηδιασμό ο Μπρουκς, ο οποίος κερδίζει το φάουλ

0: Έχει 12 assist για 9 λάθη. Για να δούμε αυτή την επίθεση της γερμανικής ομάδας. Με τον Colbert, ο οποίος έχει απέναντί του τώρα τον Χάτσον, έγινε η αλλαγή στην άμυνα. Με τον νούμερο 4 τώρα ο Γκρίφιν, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στο ελληνικό πρωτάθλημα με την φανέλα του Λαβρίου. Ο Σαμ Γκρίφιν, ο οποίος έχει παίξει επίσης στην Γρανάδα, έχει παίξει Τουρκία, Ισπανία. Ένα ακόμη εύστοχο καλάθι από τον Διαρά. 47-39, ο Ηρακλής επιστρέφει, ο Ηρακλής ανακάμπτει, καθώς λίγο νωρίτερα θυμίζουμε ότι οι Γερμανοί είχαν ισοφαρίσει 39-39. 6-36 για το τέλος της περίοδου, time out καλεί ο τεχνικός της γερμανικής ομάδος και αυτή τη στιγμή έχουμε διακοπή εδώ στο Ιβανόφιο.
1: Ωραία, έχουμε time out στο Ιβανόφιο, πάμε παραδίπλα εκεί που ο Άρης αντιμετωπίζει την Νεπτώνα, δεν υπάρχει διακοπή εκεί, πάμε στο Βασίλη Βλαχόπουλο.
2: Ο Δημητρέκεβιτ, ο Τογιόπουλος θα χάσει την μπάλα, κλέβει ο Μάντοξ, ο οποίος θα καρφώσει εντυπωσιακά, φτάνει τους 12 πόντους και μειώνει σε 42-37. Εν τω μεταξύ ζητάνε τεχνική ποινή οι άνθρωποι του Άρη για τη συμπεριφορά του Μάντοξ προς το κοινό. Επί της ουσίας time out, το οποίο παίρνει ο Βασίλης Πανούλης ακριβώς στα 2 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το επιμέρους σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο είναι 11-16, γιατί και αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Άρης δεν έχει καταφέρει να βγάλει τις άμυνες που θα του δώσουν πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά. Μια άλλη διαφορά είναι ότι δεν εκτελεί με τη συνέπεια που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο. Από το 42% στο τρίποντο πλέον έχει πέσει στο 31% με 4-13 σουτ. Από το 72% στο δίποντο πήγε στο 60%, αλλά κυρίως δεν έχει δημιουργία. Ο Άρης της πρώτης περίοδου είχε 6 assist για ένα λάθος και στο δεύτερο δεκάλεπτο έχει 3 assist για 3 λάθη. Συν της άλλης, επειδή δεν παίζει μόνος του, η Ιταλική ομάδα, επειδή την είδα σε 2 παιχνίδια, στα προηγούμενα με τη Ρέτζο Εμίλια και με τη Λεμάν, σήμερα κάνει πολύ ωριμό παιχνίδι. Έχει διαβάσει πολύ καλά τις αμυντικές προσαρμογές του Άρη και το κάνει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Όχι τόσο στο πρώτο, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο το κάνει. Λοιπόν, επιστρέφουν οι παίκτες των δύο ομάδων στο γήπεδο. Ο Άρης για πρώτη φορά είναι με 3 γκάρ, δηλαδή με Μήτρου Λόγκ, Τογιόπουλο, Δημητρίγεβιτς, Ρόμπινσον Ελ και τον Κέμπιρτς. Από την άλλη πλευρά, η Ντερτόνα επαναφέρει ο προπονητής της, ο Φιωρίνη, τον Ολένιτσακ, μαζί με τον Αλιμπέγκοβιτς, ο Μάντοξ, ο Ντίρχαμ και ο Μπορτολάνη. Για τρεις ο Δημητρίγεβιτς, είναι κοντό το σουτ, rebound για τον Μπορτολάνη. Θέλει να βγει στο ανοιχτό γήπεδο η Ντερτόνα. Ο Ντίρχαμ με τον Μήτρου Λόγκ, το screen από τον Αλιμπέγκοβιτς. Για τρεις ο Ντίρχαμ μαζεύει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, 42-40, και διευρύνει και το επιμέρους σκορ της Ντερτόνα στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο 11-20. Τελευταία 80 δευτερόλεπτα, ο Μήτρου Λόγκ, το screen από τον Ρόμπινσον Ελ, ο Δημητρίγεβιτς, ο Μπίρτς, ο Δημητρίγεβιτς, διαδοχικά τα screen, από τον Καναδό γίνει φάουλ νομίζω. Είναι το τρίτο ομαδικό για την Ντερτόνα. Είναι από τον Ντίρχαμ, ο οποίος δεν έχει πρόβλημα. Δύο έχει ο Μάντοξ, δύο Πέκια, δύο και ο Χαμπ, ο οποίος βέβαια όσο ήταν στο παρχέ, ο Άρης τον είχε σημαδέψει. Αλλαγή τώρα, ο Μπίρτσα καθίσει στον πάγκο, χωρίς κλασικό πέντε ο Άρης, με τον Λιντέλ και τον Ρόμπινσον Ελ. Γι' αυτόν τον λόγο και η Ντερτόνα να κάνει αλλαγή, με τον Ολένιτσακ, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο. Από τον, η απόβαση από τον Μάριο Φιωρέτη επί 22 χρόνια στο τεχνικό επιτελείο της Αρμάνι Μιλάνο. Αυτή είναι η πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής. Πολύ ωραία η πάσα, αλλά πολύ έξυπνη και η ανάγνωση από τον Γκόρχαμ, ο οποίος κλέβει την μπάλα. Η Ντερτόνα έχει τη δυνατότητα είτε να ισοφαρίσει είτε να περάσει και μπροστά. Ο Μάντοξ με τον Δημητρίγεβιτς, reverse, προσποίηση, θα πάρει το φάουλ, καλάθι και φάουλ. Ο Δημητρίγεβιτς πέρα δεν έκανε ούτε σκληρό φάουλ, Δεν έκανε δηλαδή φάουλ αποτελεσματικό για να μην του δώσει τη δυνατότητα να σουτάρει ελεύθερος. Πάει, φτάνει και τα τρία φάουλ μάλιστα Δημητρή Γεβιτς και δίνει και βολή στον Μάντοξ, ο οποίος είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης της Ντερτόνα με τους 14 πόντους που έχει πετύχει και μάλιστα 14 πόντους με μόλις 2 άστοχα σουτ. 52 δεύτερα για να φύγει το πρώτο ημίχρονο.
1: Το βάλε μια νοτελεία, Βασίλη, να πω εγώ την είδηση που μας προανήγγειλε νωρίτερα και ο Γιάννης Αντόπουλος. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι ο καλαθοσφαιριστής Τάιλερ Ντόρσεϊ τέθηκε εκτός αποστολής για αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα και θα επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα. Όλα αυτά είναι ουσιαστικά η αντίδραση του Ολυμπιακού στα πυρά του Τάιλερ Ντόρσεϊ που τον έθεσε εκτός αποστολής για το παιχνίδι. Πάμε πάλι πίσω στο Βασίλη Βλαχόπουλο, Άρης Ντερτόνα.
2: Ο Γκόρθαμ είναι από τους πιο αθόρυβους παίκτες. Ο Γκόρχαμ, συγγνώμη, ο οποίος απαντάει στο καλάθι του Ρόμπινσον Έλκες, ο Φαρίζης 44 όλα. Time out από το Σπανούλη για να οργανώσει την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου. 21 δευτερολέπτων, ανήκει όλοι στον Άρη. Ο Γκόρχαμ, ο οποίος έχει 4 στα 7 δίποντα, 3 rebound, 1 assist, ένα κλέψιμο. Αρκετές άμυνες, δεν έχει καταφέρει να σταματήσει τον Ρόμπινσον Έλκες, ο οποίος έχει 10 πόντους, αλλά είναι μία από τις βασικές πηγές έκφρασης της Ντερτόνα στην επίθεση μαζί με τον Ντίρχαμ, ο οποίος Ντίρχαμ έχει πετύχει 9 πόντους και έχει οργανώσει πολύ καλύτερα σε σχέση με τον Χαπ το παιχνίδι της Ντερτόνα.
1: Λοιπόν, ημίχρονο έχουμε στον αγώνα του Άρη, στο 44-44 με την Ντερτόνα. Πάμε στην Ειρήνη Μαραγκού να δούμε τι γίνεται στον αγώνα του Προμηθέα με την Τρίερ.
3: Προμηθέας Πάτρας 3, 72-73 με δύο εύστοχες βολές του Σάνων Εύανς νωρίτερα, ενώ είχαν περάσει 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου και καμία ομάδα δεν είχε σκοράρει. Τώρα στην επίθεση είναι η Τρίερ με ένα μακρινό σουτ του Σάιμον, θα πάρει την μπάλα ο Τσίμπερς, θα ευστοχίσει, το σκορ γίνεται 72-75 στο συν 3 η γερμανική ομάδα. Εύανς τώρα για τον Προμηθέα, 7-12 για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Φόρεστερ αστοχή, το rebound για την Τρίερ που φεύγει τώρα στον εφηδιασμό με τον Σάιμον. Αυτός κρατάει την μπάλα, θα βγάλει έξω, θα κάνει λάθος, η κατοχή είναι για τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας που βελτιώθηκε.
1: Λοιπόν, Ειρήνη, πάμε εμείς πάλι στον Άρη να δούμε πώς ο Βασίλης Βλαχόπουλος πώς ολοκληρώνεται το ημίχρονο. Βασίλη.
2: Ο Βασίλης Τογιόπουλος τα βάζει με τον εαυτό του, γιατί πολύ απλά έχασε ένα από τα λέια που δεν συνηθίζει να κάνει. Στην πολύ ωραία κίνηση χωρίς την μπάλα, κέρδισε το φάουλ. Είναι στη γραμμή, θα πάει μάλλον στη γραμμή μετά το time out για να εκτελέσει βολές. Είναι το δεύτερο φάουλ για τον Μάντοξ. Το time out το οποίο πήρε ο Φιωρέτη στα 5 δεύτερα και 9 δέκατα, τα οποία θα μείνουν για την Ιταλική ομάδα, καθώς είμαστε στους 44 όλα, εφόσον ο Τογιόπουλος ευστοχίσει στη δεύτερη βολή.
1: Ωραία, λοιπόν, 44-44 απομένουν οι βολές του Τολιόπουλου για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον Ηρακλή με την Βίρσμπουργκ στο Θοδωρή Φελάνη.
0: Ο Ηρακλής τα πάει περίφημα. Ο Ηρακλής έχει αυτή τη στιγμή το momentum, προηγήθηκε με συν 13, τώρα είναι 56-46, πριν από λίγο δέχτηκε ένα τρίποντο. Ο Cleveland Melvin τώρα χάνει εξ επαφής το καλάθι, βεβαίως διαμαρτύρεται για φάουλ το οποίο του έγινε. 3 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Αυτή που πήρε λίγο νωρίτερα ήταν η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, δηλαδή αυτό το συν 13. Ο Ηρακλής, ο οποίος στα τελευταία λεπτά έχει καταφέρει να βελτιώσει αισθητά την παρουσία του στην άμυνα, με παίκτες οι οποίοι βάζουν τα χέρια τους στο σώμα τους, δείχνουν και με την γλώσσα του σώματος να θέλουν περισσότερο την νίκη, παίζουν παθιασμένα και με τη βοήθεια της έδρας. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσει ο Ηρακλής να επαναλαμβάνουμε, να εδραιώσει αυτή τη διαφορά. Τώρα ένα σούτ ακόμη τριών πόντων από τον πολύ καλό σήμερα Styles και έτσι η διαφορά πάει και πάλι στο συν 13. 59-46, 3 λεπτά για το τέλος της περιόδου. Στην επίθεση η Βίρτσμπουργκ, γρήγορα η απάντηση από τον ψηλό της ομάδος, τον Τόμψον. Η μπάλα πήγε στην ρακέτα, πήγε κοντά στο καλάθι. Εκεί ο Ηρακλής δεν είχε απάντηση. Μειώνουν λοιπόν σε 58-48. Στο συν 10 ήταν δίποτα το προηγούμενο σου του Στάιλς. Τώρα ο Σλαφτσάκης, ο οποίος κόβεται καθαρά, όπως υπέδειξε και ο ρέφερι του αγώνα, από τον Κουνσέπε. Και έτσι θα πάει στην γραμμή των βολών, καθώς είχε μεσολαβήσει και το φάουλ. Μετά από συνεννόηση των διαιτητών, η συγκεκριμένη παράβαση δόθηκε στον ψήλο της Βίρτσμπουργκ. Ο προπονητής τώρα της γερμανικής ομάδος, ο Σάσο Φιλιπόφσκι, φωνάζει κάποιους παίκτες κοντά για να τους δώσει οδηγίες. Ο Σλοβαίνος, 52χρονος τεχνικός, θυμίζουμε στο παρελθόν, έχει εργαστεί σε Παρτιζάν, Μονακό, Μπάνβιτ, Ζιέλον Αγκόρα. Ένας φυσικά πολύ έμπειρος προπονητής για την γερμανική ομάδα. Ο Ηρακλής, ο οποίος παίρνει το rebound παρά το γεγονός ότι έχασε τις βολές ο Σλαφτσάκης. Ο Μαστρογιαννόπουλος εκτελεί ένα σουτ μέσα της απόστασης και δεν λαθεύει ο Έλληνας γκάρ των Κενολεύκων για το 60-48.
1: Στην επίθεση... Λοιπόν, έχει πάρει 12 από τη διαφορά ο Ηρακλής. Για το ημίχρονο, ο Άρης προηγείται με 45-44 της Ντερτόνα. Πάμε στην Πάτρα, εκεί που ο Προμηθέας παλεύει με την Τρίερ, στην Ειρήνη Μαραγκού.
3: Προμηθέας Πάτρας Τρίερ 74-79, με τον Κόλεμαν αστοχή εξ επαφής με το καλάθι και να χάνεται ακόμα μια ευκαιρία για την ομάδα της Πάτρας να μειώσει την διαφορά. Τρίερ τώρα στην επίθεση με τον Μάρτιν Λίντσεν, ο οποίος κερδίζει φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη των διαιτητών. Ο Προμηθέας που προσπαθεί βέβαια σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο, πολλά σκληρά μαρακαζίσματα, αρκετά φάουλ έχουν κατεβάσει το ρυθμό του παιχνιδιού, δείγμα του άγχους που έχουν και οι δύο ομάδες, καθώς είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Η γερμανική ομάδα θέλει να κάνει το 2-0, το ίδιο θέλει και ο Προμηθέας στην φάση των ομίλων. Στις βολές τώρα ο Λίσεν ευστοχή, το σκορ γίνεται 74-80, η διαφορά πηγαίνει στους 6 πόντους. Έτοιμος και για την δεύτερη βολή ο Γερμανός forward. Ευστοχή 74-81, με τον Προμηθέα τώρα να καλείται να αντιδράσει, με τον Σάνον Εβανς να έχει την μπάλα, ο ίδιος θα κάνει το drive, θα δεχθεί το foul. Δείχνει και να κουτσένει. Ο Αμερικανός που βοήθησε πάρα πολύ τον Προμηθέα από το τρίτο δεκάλεπτο έχει φτάσει στους 12 πόντους. Όλους τους πέτυχε μετά το πρώτο ημίχρονο. Είναι έτοιμος τώρα στη γραμμή των βολών ο Αμερικανός γκάρ. Ευστοχή στην πρώτη, το σκορ γίνεται 75-81. Απομένουν 4 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Δεύτερη αγωνιστική του FIBA Euro Cup. Ευστοχή και στη δεύτερη, ο Evans, το σκορ γίνεται 76-81. Αλλαγές από τον Μιχάλη Μιχελάκο, τον υπηρεσιακό προπονητή του Προμηθέα, στη θέση του Γιώργου Βόβορα που αποχώρησε από τον πάγκο των Πατρινών. Πρεσάρει ψηλά τώρα η ομάδα της Πάτρας. Στην επίθεση είναι η Τρίερ με τον Λίντσεν να δέχεται το φάουλ από τον Τζέικ Φόρεστερ, ο οποίος δείχνει έκπληκτος για την απόφαση των διαιτητών. Πολλές διακοπές με την γερμανική ομάδα να πηγαίνει στη γραμμή των βολών, να κρατάει, να συντηρεί αυτό το προβάδισμα. Μην ξεχνάμε ότι η Τρίερ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού προηγήθηκε ακόμα και με 12 πόντους. Ο Προμηθέας κατέβασε την διαφορά, ισορρόπησε το παιχνίδι, βρήκε λύσεις κυρίως μέσα από την άμυνά του. Εύστοχος και στην δεύτερη βολή ο Λίντσεν, το σκορ γίνεται 76-83 με την Τρίερ να είναι μπροστά. δικά το χείτορα για τον Προμηθέα με τον Δίπλαρο. Δίπλαρος κρατάει, θέλει βοήθεια και από κάποιον συμπαίκτη του, θα δώσει στον Williams, αυτός κλείνεται. Το σκρίν από τον Φόρεστερ. Βουίλιαμς θα πάρει την εσωτερική, θα πει την μπάλα στο καλάθι. Ευστοχή ο Αμερικανός, 78-83. Η διαφορά πέφτει στους 5 πόντους. Με την Τρίερ τώρα να είναι στην επίθεση. Άμυνα χρειάζεται ο Προμηθέας. Κρόουλι, αστοχή από τα 6.75. Rebound για τον Προμηθέα με τον Φόρεστερ. Evans. Βουίλιαμς στον Κόλεμαν, αυτός τον Williams, ο οποίος από μακριά θα στοχίσει. Η μπάλα είναι για τον Προμηθέα, από ό,τι δείχνουν οι διαιτητές. 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι εδώ στην Πάτρα. Μαζεμένες αλλαγές από τον Ζακ Σνάιντερ, τον προπονητή της Τρίερ. Περνάει στο παιχνίδι τον Ονού, τον Μπρουκς και τον Ρόλατ.
1: Ειρήνη, πάρε μια ανάσα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε με 96-68 τη Μπάξη και για το EuroCup, θυμίζω νωρίτερα ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 81-73 τη Άλμπα. Για την Ευρωλίγκα των γυναικών, ο Αθηναϊκός δεν τα πάει καλά, είναι πίσω με 30 πόντους από την Κιρμπίξ της. Λοιπόν, και εμείς θα πάμε λίγο μέχρι τον αγώνα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής Θοδωρή Φελάνε αντιμετωπίζει την Βίρσμπουργκ.
0: Τα πάει περίφημα ο Ηρακλής, καθώς προηγείται με 63-48, είναι στο συν 15. Σταμάτησα να μιλάω γιατί ήθελα να διαπιστώσω για ποιον λόγο έχει διακοπεί το παιχνίδι. Έγινε τώρα η αναγγελία, καθώς οι διαιτητές θα πάνε να δουν στο monitor την προηγούμενη φάση για το αν υπάρχει αντιθετικό φάουλ. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Ηρακλής προηγείται με 63-48, 32 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ήταν η καλύτερη περίοδος για τον Ηρακλή. Έχει καταφέρει να επιβάλλει τον ρυθμό του, έχει καταφέρει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, να πετύχει καθοριστικούς πόντους στον ευνηδιασμό απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Βίρσμπουργκ, η οποία επίσης έχει έφεση στο transition, μια ομάδα η οποία επίσης διαθέτει καλά ποσοστά ευστοχίας από το τρίποντο, έχει έφεση στο επιθετικό rebound. Μας το έδειξε αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, τα ματσαρίσματα του Ηρακλή στην συνέχεια ήταν τέτοια που κατάφεραν να περιορίσουν και την περιφέρεια της Βίρσμπουργκ, ενώ να πούμε ότι γενικότερα δυνάμωσε ο Ηρακλής αρκετά στην επίθεση το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε ότι με 16 πόντους πρώτο σκόρερ για τους Σκιανόλευκους παραμένει ο Στάιλς. Διψήφιος είναι με 12 πόντους ο Κλίβελαν Μέρβιν. 10 πόντους έχει πετύχει ο Σίλας. Στο παιχνίδι τώρα, αυτή τη στιγμή είναι στην εκτέλεση των βολών ο Όκουιν Σέπε.
4: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Lamia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Στον άξονα των Βιτάλης που προτιμήθηκε από τον Κάιρινεν, ο Μάγερ θα αγωνιστεί στα δεξιά της επίθεσης, ο Κοϊτάς στα αριστερά και τον προωθημένο Γιόβιτς θα πλαισιώσει ο Ζήνη. Αυτά για τα της ΑΕΚ. Η ώρα πλησιάζει 9 για ένα διάλειμμα. Πάμε στην Ειρήνη, μας είπε μόνο σκορ και πόσο θέλει ακόμα, Ειρήνη.
4: Το σκορ είναι 83-87 της Τρίερ. Ολοκληρώνεται το time out που ζήτησε ο Μιχάλης Μιχελάκος και απομένουν, είπαμε, 58,3 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Κάποιες τώρα διευκρινήσεις από τον διαιτητή προς τον προπονητή του Προμηθέα. Επαναφορά είναι η κατοχή είναι για την ομάδα της Πάτρας που έχει την ευκαιρία να πλησιάσει ψηλά στην άμυνα. Οι παίχτες της Τρίερ δίπλαρος τώρα στην οργάνωση του παιχνιδιού, δίπλαρος στον Evans. Αυτός ψάχνει στην παίχτη Evans, θα βρει τον Williams, ο οποίος κλείνεται ξανά Evans. 8-7 δευτερόλεπτα για τον Προμηθέα. Evans στον Williams, αυτός θα χάσει την μπάλα και βγαίνουν στην αντεπίθεση οι παίχτες της Τρίερ με τον Έλι Μπρουκς να οργανώνει το παιχνίδι της γερμανικής ομάδας. 18 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, 4 για την γερμανική ομάδα η οποία κερδίζει την μπάλα καθώς από τα πόδια του Κόλεμαν έφυγε έξω από την τελική γραμμή. 13,4 δευτερόλεπτα, Προμηθέας Πάτρας Τρίερ 83-87. Έχουμε και νέο time out, Άκη.
3: Ωραία, λοιπόν, εμείς πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε νέα σύνδεση μετά θα μας πεις το τελικό σκόρ. Τους άλλους είναι πολύ δύσκολο, Προμηθέας 14 δευτερόλεπτα να καλύψει τη διαφορά των 4 πόντων. Μακάρι να τα καταφέρει. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε. Ακολουθεί ο Άγγελος Τίμος. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, τον Γαβλή Ρεμούντο, τον Άγγελο Ζαρεδόνη και την Ειρήνη Παπαζήση. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Κρύο! Τέλος! Πρέπει να προχωρήσω με τη θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
2: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35-40%.
1: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
2: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Λοιπόν, και με το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο Άρης Τορτώνα. Θα πάμε σε λίγο εκεί. Πάμε στην Ειρήνη Μαραγκού να μας δώσει το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης του Προμηθέα. Έλα, Ειρήνη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Άγγελε. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι εδώ στην Πάτρα. Ο Προμηθέας ιτήθηκε από την γερμανική Τριέρ με 83-87. Είναι η πρώτη ήττα για την ομάδα της Πάτρας στο FIFA Euro Cup. Την πρώτη αγωνιστική είχε επικρατήσει στο Κόσοβο της Τρέψα. Ήθελε σήμερα την νίκη, καθώς η γερμανική ομάδα είναι από τις καλύτερες του ομίλου, που θα θέλει να πάρει την πρόκριση στην φάση των 16. Ο Προμηθέας, που ξεκίνησε μουδιασμένα, βρέθηκε πίσω στο σκορ ακόμα και με 11 πόντους. Προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η γερμανική ομάδα όμως κράτησε το προβάδισμα, πήγε στο σύν 8 στα αποδυτήρια. Η αντίδραση του Προμηθέα ήρθε στην τρίτη περίοδο, κυρίως με τον Νιου Evans, με τον Σάνον Evans, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι και με εκπληκτική άμυνα κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι, να πλησιάσει, να ισοφαρίσει, ακόμα να περάσει μπροστά στο σκορ. Αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο η Τρίερ ήταν πιο ψύχρεμη στην τελική προσπάθεια. Έλεγξε τα rebound και έφτασε σε αυτή την δεύτερη νίκη της. Θυμίζουμε, είχε επικρατήσει της Μπατούμι στο πρώτο παιχνίδι. Από την ομάδα της Πάτρας ξεχώρισε ο Νιου Γουίλιαμς με 23 πόντους. Στους 17 ο Σάνον Εβανς, όλους στο δεύτερο ημίχρονο. Στους 9 ήταν ο Φόρεστερ, στους 8 ο Κολμπόκα, στους 6 Δίπλαρος και Καλαϊτζάκη. Από την πλευρά της γερμανικής ομάδας, ο Μπρούξ ήταν στους 18 πόντους, ο Νους στους 15, στους 10 ο Λίντσεν, στους 11 ο Ρόλαντ Ήταν λοιπόν για τον Προμηθέα που την επόμενη αγωνιστική, την επόμενη Τετάρτη, θα φιλοξενήσει εδώ την Παντούμη από την Γεωργία, ενώ η Τρίερ θα παίξει στην έδρα της με την Σπλίτ. Βέβαια να πούμε ότι το ερχόμενο Σάββατο ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει την Δόξα Λευκάδας εκτός έδρας, ο Προμηθέας που βρίσκεται άγγελες και σε αναζήτηση προπονητή. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Πάτρα, Προμηθέας Πάτρας Τρίερ 83-87.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Προμηθέας Τρίερ 83-87. Εμείς πάμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο, Άρης Ντερτόνα. Τρίτο δεκάλεπτο, έλα Βασίλη.
6: Καλησπέρα και πάλι από το Αλεξάνδριο. 50-46 ο Άρης προηγείται με συν 4. Και είναι ο Κεν Μπίρτ στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε με ένταση στην άμυνά του, κάτι το οποίο δεν είχε στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπου η ιταλική ομάδα διάβασε πολύ σωστά τις αμυντικές προσαρμογές. Είναι βασικά πιο γρήγορος στην άμυνα, υπό την έννοια ότι είναι πιο γρήγορη η συμπεριφορά των παικτών στην ατομική άμυνα δεν χρειάζεται να αλλάζουν συχνά. Ο Μπίρτς ευστόχησε στην πρώτη βολή, θα βάλει και τη δεύτερη. Ο Άρης από το μείον 1, 45-46, κάνει ένα 7-0 σερί και προηγείται με 52-46. Με Μόργαν Μίτρου, Λόγκ Μπίρτς, Ρόμπινσον Έκ και Χαραλαμπόπουλο στην πεντάδα. Ο Χάμπεντον, ο Λίνιτσακ περιμένει την κίνηση από τον Μάντοξ. Φάουλ από τον Μίτρου Λόγκ, σωστό είναι. Ο Μάντοξ, ο οποίος έχει κάνει τρομερό παιχνίδι με 16 πόντους. Μαζί με τον Γκόρχαμ, τον Τζάλου, είναι η πεντάδα για την ιταλική ομάδα. Έχουμε διανύσει 2 λεπτά και 20 δεύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Μάντοξ είναι επαναφορά, παραλίγο το λάθος γίνεται. Κλέβει ο Χαραλαμπόπουλος για τον Ρόμπινσονέρ, Λομπίρτ στον Ρόμπινσονέρ, στον Ολένιτσακ μπροστά, στο Χέο Ρόμπινσονέρ. Η μπάλα είναι εκτός, είναι για τον Άρη νομίζω. Ο Ρόμπινσονέρ, ο οποίος τα βάζει με τον εαυτό του για αυτό το χαμένο σουτ νωρίτερα. Όχι, για την Τερτόνα είναι η μπάλα. Για την Τερτόνα είναι η μπάλα, λένε οι διαιτητές. Νόμιζα ότι η μπάλα χτύπησε στη βάση, κάτω από το ταμπλό, από τα χέρια του Λένιτσακ. Τελικώς είναι για την Τερτόνα η μπάλα. Ο Άρης κάνει την ευκαιρία για δύο εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Χα, πολύ ωραία σταυρωτήρη στο Μόργαν, αλλά δεν εκτέλεσε. Ο Μάντοξ με το Μίτρου Λόγκ. Φυλάω ο Γκόχαμ για το σκριν. Κακή αντίδραση ο Τζάλου, ελεύθερος για τρεις, αστοχή. Ριμπάν επιθετικό από τον ίδιο. Καλή άμυνα τώρα από τον Ελ που του πίνει το διάδρομο. Κακή άμυνα εδώ πέρα από τον Μίτρου Λόγκ, πήγε να κλέψει μπάλα. Τον καλύπτει ο Μπίρτς. 4 δεύτερα, 3 σταυρωτές για 3. Θα το βάλει και αυτό ο Μάντοξ, ο οποίος φτάνει τους 19 πόντους και κάνει άλλη μια χειρονομία στην κερκίδα. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει αυτό. Γι' αυτό το λόγο αποδοκιμάζεται όποτε παίρνει μπάλα. Ο Μόργαν με τον Μάντοξ, για τον Μπίρτς με τον Λένιτσακ. Φάουλ βέβαια χαμηλά. Το φάουλ αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό για την Ντερτόνα. Για τον Λένιτσακ πάντως είναι πρόβλημα, καθώς είναι το δεύτερο του φάουλ. Είχα δει τη στατιστική, είδα 3 ήταν τα κοψίματα του Λένιτσακ, όχι τα φάουλ. 52-49. Ο Άρης προσπάθησε να ξεφύγει. Στο 52-45 έχασε τη φάση με τον Ρόμπινσονέρ. Ο Χαραλαμπόπουλος τώρα με τον Τζάλου. Ο Μίτρου Λόγκ στα 10 δευτερόλεπτα το σκρίν από τον Μπίρτς μπαίνει προς τα μέσα. Θα φτάσει σε ένα μακρινό lay-up. Μακρινό το λέω γιατί ήταν από απόσταση 2,5 μέτρων. Εφηδιασμός τώρα για την Ντερτόνα, θα στοχίσει. Ο Λένιτσακ παίρνει το rebound, πάει να κλέψει ο Ρόμπινσονέρ. Μάχη, συγκρατεί ο παίκτης Ντερτόνα, ελεύθερος για τρεις ο Χαμπ. Νέο χαμένο αμυντικό rebound από το Χαμπ, αυτή τη φορά το επιθετικό. Ο Άρης κάνει πάρα πολλά rebound. Ο Μάντοξ με τον Νέλ μπαίνει προς τα μέσα, πάνω σε σουτ, πολύ μεγάλη καμπύλη στην μπάλα. Το βάζει και αυτό, κάνει καταπληκτικό παιχνίδι ο Μάντοξ. Στους 21 πόντους φάουλ τώρα από το Χαμπ στο Μίτρου Λόγκ. Το τρίτο ομαδικό, τρίτο για το Χαμπ. Ο Μάντοξ έχει 21 πόντους με μόλις 2 άστοχα σουτ. 3 στα 3 τρίποντα, 5 στα 7 δίποντα. Ο Μάντοξ, ο οποίος μπορεί να φλερτάρει και με ατομικό ρεκόρ πόντο, δεν με βοηθάει το ίντερνετ του γηπέδου. Να το δω λίγο τώρα. τα ρεκόρ του Αμερικανού. Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Έχει πετύχει υπερδιπλάσιους πόντους σε σχέση με αυτούς που έβαλε κόντρα στη Λεμάν. Καθώς αστοχίζει σου τριών πόντων ο Μόργαν, ο οποίος έχει φτάσει, είναι στους 12 πόντους. Κακή συνεννόηση μεταξύ των παικτών της Ντερτόνα και ο Άρης παίρνει την κατοχή. 52-51. 6-0 σερία από την Ντερτόνα. Ο Μόργαν τώρα μπαίνει προς τα μέσα, είναι με τον Αλιμπέγκοβιτς. Δεν συνοήθηκε καλά με τον Κώσταντε το Κούμπο, ο οποίος αντικατέστησε τον Μπίρτς. Λάθος για τον Άρη. Και η Ντερτόνα και πάλι έχει τη δυνατότητα να περάσει μπροστά. Για τον Άρη αυτό το λάθος ήταν το 7ο. Ο Χάμπι είναι με τον Μόργαν, ψηλά ο Γκόρχαμ για να δώσει το σκριν. Με τον Ρόμπινσον Ελ, έκλεισε καλά το διάδρομο Ελ. Στην αλλαγή τώρα, ο Γκόρχαμ χαμηλά είναι με τον Αντιτοκούμπο, πάει να κλέψει ο Χαραλαμπόπουλος. Καλή άμυνα από τον Κώστα, για δύο δύσκολη προσπάθεια, νέο rebound. Έχει γίνει φάουλ από ποιον, αμυντικό από τον Μόργαν. Εκεί πέρα έμειναν να διεκδικήσουν το rebound. Ο Μόργαν με τον Μήτρου Λόγκ από τον Άρη. Ο Τζάλου με τον Αλιμπέγκοβιτς για την Ντερτόνα. Δηλαδή είχαν.
10: Λοιπόν, είμαστε στο 52-51. Πάρε κάποιες ανάσες να μας πει και ο Θοδωρής Φελιάνης για την προσπάθεια του Ηρακλή κόντρα στη Βούρτσμπουργκ. Απλά πριν γίνει αυτό, να πω: η Λίβερπουλ κάνει το 1-5. Λάσκ Λίβερπουλ 1-5. Είμαστε στο 72 με τον Μπαρκολά και μετά την ασίστ του Φρίμπονγκ. Και η Φέγενορντ προηγείται πλέον τη Κόμο με 2-1 με τον Μούσα να είναι ο σκόρερ. Θοδωρή.
9: Ο Ηρακλής έχει βάλει το νερό στα βλάκια εδώ και ώρα, κυρίως χάρη στο εξαιρετικό του τρίτο δεκάλεπτο. Εκεί έτρεξε ένα επιμέρους 27-12, τώρα προηγείται με 80-62, απομένουν 4 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα και αυτό που καλείται να κάνει είναι απλά μια διαχείριση δυνάμεων. Ο Ηρακλής, ο οποίος να πούμε ότι κατάφερε να ελέγξει στην τρίτη περίοδο κυρίως το rebound. Λέγαμε νωρίτερα στο πρώτο ημίχρονο και το πρόβλημα που αντιμετώπιζε σε εκείνο τον τομέα. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει 35 rebound, εκ των οποίων τα 10 είναι επιθετικά. Έχει 19 assist. Ανέβασε τα ποσοστά ευστοχίας στο 47% στο τρίποντο. Και τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. Όταν η Βίρτσμπουργκ έχει 23 rebound, έχει 25% στο τρίποντο και γενικότερα έδειξε να αντιμετωπίζει πρόβλημα όταν ο Ηρακλής ανέβασε τα επίπεδα της έντασης στην άμυνα. Τώρα ο Ντιαρά είναι στην επίθεση, δίνει στον Χόλχρερ. Να πούμε ότι η μπάλα τώρα είναι στο Λεκιού, ο Στάιλς, ωραίο passing game, γύρισε καλά η μπάλα, βγήκε ένα ελεύθερο σουτ. Δεν μπήκε βεβαίως από την εκτέλεση του Styles. Τώρα έχει την ευκαιρία να ρίξει την διαφορά η Βίρτσμπουργκ. Ένα άστοχο, μια άστοχη προσπάθεια από τον ψηλό της ομάδος των Thompson. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει την κατοχή 80-65, καθώς ευστόχησε ο παίκτης της Βίρτσμπουργκ. Πιέζει τώρα σε όλο το γήπεδο η γερμανική ομάδα. Με τον Ντιαρά ο Ηρακλής κατεβάζει, δεν έχει λόγο να βιαστεί. Απομένουν 3 λεπτά και 17 για το τέλος του αγώνα. Ο Χόλχερ ένα ακόμη καλάθι από την έξοχη assist του Ντιαρά. Και το σκορ ανεβαίνει κι άλλο για τον Ηρακλή, ο οποίος βεβαίως θα κατακτήσει σήμερα τη δεύτερη νίκη του στο FIBA Eurocup. Έχουμε διακοπή, καθώς υπάρχει time out.
10: Το εκμεταλλεύομαι να πάμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο, να δούμε αν και έχει και αυτός time out, να δούμε τι χάσαμε, όση ώρα είχαμε σύνδεση με σένα, Θοδωρή. Βασίλη.
6: Μην παίξεις τζόκερ.
10: Δεν θα παίξω.
6: Να μην παίξεις τζόκερ.
10: Δεν είναι η μέρα μου σήμερα.
6: Time out.
10: Απλά να πω ότι η Liverpool έκανε το 1-6, έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Αναμενόμενο ο Λιούις είναι. Κούμας Λιούις. 1-6 με πλασέ μέσα από την περιοχή.
6: Εντάξει, μετάλλο 0-3 από τη City.
10: 2-6 τώρα. Μείωσε η Λίσκ. Τα γκολ πέφτουν βροχή εκεί.
6: Τι κάνουν, πόλο παίζουν αυτοί.
10: Δεν ξέρω εγώ. Εντάξει, με ψαράκι, ωραίο, αλλά 2-6.
6: Λοιπόν, ολοκληρώνεται το time out 52-51. Τέταρτο ομαδικό φάουλ. Το οποίο έδωσε νωρίτερα ο Γκόρχαμ από την Ντερτόνα, η οποία είναι στο παρκέ με Αλιμπέγκοβιτς, Γκόρχαμ, Τζάλου. Ο Ντίρχαμ επέστρεψε που έκανε τρομερό το δεύτερο δεκάλεπτο. Και ο Μάντοξ, Μήτρου Λόγκ, Δημητρίγεβιτς, Κώστας Αντιτοκούμπο, Χαραλαμπόπουλος και Ρόμπινσον Ελ είναι οι πέντε για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με το παιχνίδι, το οποίο αρέσκεται, δηλαδή με κλέψιμο, transition παιχνίδι, πόντους, αλλά πολλά τα χαμένα αμυντικά rebound. κάποιες βιαστικές αποφάσεις από τον Μόργαν στην επίθεση. Και αυτός είναι ο λόγος που η Ντερτόνα επέστρεψε. Η Ντερτόνα η οποία έχει 11 επιθετικά rebound. Ο Μίτρου Λόγκ τώρα με τον Τίρχαμ σουτ για 3, θα ευστοχίσει. Δεύτερο τρίποντο από τον Μίτρου Λόγκ, 55-51. Να δούμε αν αυτό το σουτ θα δώσει ψυχολογία για μια καλή άμυνα και ένα rebound αμυντικό το οποίο λείπει από τον Άρη σήμερα. Παραλίγο να κλέψει, έκανε βήματα νομίζω και, και μπρος πίσω. Ο Μάντοξ σίγουρα έχει κάνει βήματα. Έκανε μεταφορά μπάλα σίγουρα. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Ο Μίτρου Λόγκ ο οποίος έβαλε το τρίποντο έβγαλε και την άμυνα τώρα. Γιατί άσκησε πίεση στον Μάντοξ. Ο οποίος κάνει μακράν το κορυφαίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Ιταλικής ομάδας. Με τους 21 πόντους που πετύχει. Ο Δημητρίγεβης με τον Τζαλού. Περιμένει να ανεβεί ο Αντετοκούμπο για το screen. Δεν χάνει τον παίχτη του. Ο Χαραλαμπόπουλος τώρα. Λάθος, θα διατηρεί τον έλεγχο το κούμπο. Η μπάλα στα χέρια του Μίτρου Λόγκ. Μπαίνει προς τα μέσα. Χαραλαμπόπουλος για τρεις. Θα το βάλει. 58-51. 2-2 τρίποτα για τον Άρη. Ο οποίος ξεφεύγει και πάλι με διαφορά 7 πόντων. Ο Ντίχαμ τώρα έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ νομίζω. Ναι, το δίνει. Είναι το Αλί Μπέγκοβιτς. Καθαρά επάνω στο screen. Επάνω στον παίχτη του Άρη. Καθώς το παλέ μπαίνει στην εξίσωση. Περνάει ούτως ή άλλως από το μικρόφωνο της Eraspor. Η αντίδραση από τους φίλους του Άρη. Καθώς ο Φιωρέτη, ο προπονητής της Ιταλικής ομάδας, διαμαρτύρεται. Θεωρεί ότι κάνει flopping ο παίχτης του Άρη. Δεν νομίζω ότι έχει δίκιο. Ο Μίτρου Λόγκ για το Ρόμπινσον Ερν. Ομοιρικές μάχες μεταξύ Χαραλαμπόπουλου και Μάντοξ κάνει βήματα βέβαια. Σωστό είναι, σωστή είναι η απόφαση από τον Κροάτη, τον Τόμισλαβ Χόρντοφ. Ο Χαραλαμπόπουλος πρώτα κούνησε τα πόδια του και μετά έριξε το σώμα του προς τα πίσω. Λάθος αυτό από τον Χαραλαμπόπουλο, το οποίο κοστίζει μια χαμένη επίθεση και ενδεχομένως και τη δυνατότητα για την αύξηση διαφοράς. Ο Αλιμπέγκοβιτς ελεύθερος.

0: Ψάχνει μια καλή εμφάνιση ο Γάλλος για να ξεμπλοκάρει, έχω την αίσθηση. Πάει κατευθείαν στο Μάντοξ, ο οποίος παίρνει την μπάλα. Τελευταία τρία λεπτά της τρίτης περίοδου. Ο Αλιμπέκοβιτς με τον Μοκόκα θα πάει χαμηλά. Ο Ντίρχα με τον Δημητρίγεβιτς θα αστοχήσει ριμπάουν. Η μπάλα είναι για ποιον, για τον Άρη. Τελευταία επαφή έχει κάνει ο Αλιμπέκοβιτς, λέει ο Κροάτης ο Χόρντοφ.
1: Λοιπόν, 58-51, πάμε στο Θοδωρή να μας πει πώς ολοκληρώνεται η αναμέτρηση του Ηρακλή. Αφού πριν πάμε στο Θοδωρή όμως να πω ότι ο Φλωριάν Φλέκερ με δύο γκολ κάνει το ΛΑΣΚ Λίβερπουλ 3-6 στο 79, Φέγενορτ Κόμο 2-1. Θοδωρή.
2: 1,5 λεπτό, 1:27 διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, καθώς ο Ηρακλής προηγείται με 85-71. Κλίβεραν Μέλβιν, ένα άστοχο σούτ τριών πόντων, σε εμφυδιασμό τώρα η γερμανική ομάδα. Ο κόσμος στις εξέδρες φυσικά έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος και να τραγουδάει υπέρ της αγαπημένης του ομάδας. Μια πιστική εμφάνιση για τον Ηρακλή. Λίγες μέρες μετά την οδυνηρή, έτσι όπως εξελίχθηκε, ήττα στο Περιστέρι εκτός έδρας για την GBL. Μια σκληρή ήττα όταν προηγήσε με 17 πόντους, τελικά χάνεις το παιχνίδι. Σίγουρα υπάρχουν αναταράξεις, οπότε είχε ο Ηρακλής σήμερα το κίνητρο προκειμένου να διαχειριστεί όπως θα έπρεπε αυτό το μάτς και φυσικά να κερδίσει ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας. Το σκορ παραμένει 85-71. Στη γραμμή των Βολών είναι
1: 85-71, Θοδωρή, μείνει στην γραμμή σου. Πάμε στο Μιχάλη Λαδόπουλο να μας δώσει ενδεκάδες Σαχταρά και επιστρέφουμε σε σένα για το φινάλε και αμέσως μετά και στο Βασίλη Βλαχόπουλο. Μιχάλη.
3: Καλησπέρα από το Stamford Bridge. Άγγελε, φίλοι και φίλες και φίλοι της Era Sport. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί έχουμε τα μπάσκετ σε εξέλιξη. Να πούμε, να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ με έκπληξη τον Ζήνη στην ενδεκάδα ο Μάρκο Νίκολιτς, που σημαίνει ότι πάει, ότι πάει φουλ επίθεση ο Ζήνη, ο Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι. Λοιπόν, Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Ρώτα δεξιά, Πήλιος αριστερά, Ρέλβας Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας. Στην τετράδα των μέσων ο Μάγερ θα είναι δεξιά, ο Κοϊτά αριστερά προφανώς θα έχει ως στόχο το διεμβολισμό της από τα πλάγια της άμυνας των Ουκρανών. Βιτάλης και Μάριν στο δίδυμο του άξονα και μπροστά ο Γιώβιτς με τον Ζήνη. Από την άλλη ο Αρντά Τουράν έχει παρατάξει τη Σαχτάρ με τον Ρίζνη κάτω από τα δοκάρια. Βινίσιους Τόμπιας δεξιά, Πέδρο Ενρίκη αριστερά στην άμυνα, Ματβιγένκο και Μπόνταρ οι δυο κεντρικοί αμυντικοί. Σε σύστημα 4-1-4-1 ο άσος, ο καθαρός ανασταλτικός μέσος είναι ο Σερέτκο. Αριστερά ο Νιούερ, τον δεξιά ο Άλισον Σαντάνα, στον άξονα ο Μάρλον Γκόμες και ο Πεδρίνιο και μπροστά ο Καουά Ελίας είναι η ενδεκάδα για την Σαχτάρ Ντόνετς. Κάβανα διαιτητής, Άγγλος γνωστός, Κουκ και Χάσεν οι δύο βοηθοί του και αυτοί Άγγλοι. Τέταρτος και αυτός Άγγλος ο Μπάροτ. Βαρ ο Άτουελ ο Άγγλος και ο μοναδικός που σπάει το αγγλικό, Βρετανός όμως και αυτός, ο Ντάλλας ο Σκοτσέζος είναι ο δεύτερος Βαρ. Περιμένουμε τώρα, είμαστε σε περίπου 35 λεπτά, θα ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ στο Stamford Bridge. Τα υπόλοιπα μετά.
1: Λοιπόν, ενδεκάδες Ρώμα και Ρεάλ, Γκολίνι, Εντικά, Μαντσίνι, Ερμόζο, Μολίνα, Ντερούν, Κονέ, Γουέσλι, Σίλε, Ντιμπάλα, Μαλέν, Κουρτουά, Ντούμφρις, Ρίντιγκερ, Κονατέ, Κουκουρέγια, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Ντιομαντέ, Μπέλιγχαμ, Βίνι και Εμπαπέ, η 11 για τον Ζωζέ Μουρίνιο. Θοδωρή, ολοκληρώσαμε.
2: Τελικό σκορ στο Ιβανόφιο είναι 90-73. Το κερασάκι στην τούρτα από τον Cleveland Melvin με εύστοχο τρίποντο στην εκνοή. Να πούμε γρήγορα και τον Ηρακλή Λεκιού 10, Melvin 16, 16 και ο Styles, 16 και ο Holcher, 8 ο Ντιαρά, 4 ο Χάτσον, 2 ο Σλαυτσάκης, 10 ο Σίλας, 1 ο Αρνόκουλος, 7 πόντους από τον Μαστρογιανόπουλο. Επόμενο παιχνίδι για τον Ηρακλή το προσεχές Σάββατο στις 5 η ώρα με την Καρδίτσα, τρίτη αγωνιστική GBL. Σημαντικό γιατί ο Ηρακλής ξεκίνησε με 0-2 και στο FIBA EuroCup ο Ηρακλής θα ξαναπαίξει 21 Οκτωβρίου και πάλι στο Ιβανόφιο με την Τζίκη Βαρσοβίας. Αυτά από το Ιβανόφιο. Ωραία. 90-73.
1: 90-73 νίκη για τον Ηρακλή. Βασίλη, επιστρέφουμε σε σένα.
0: Ο Άρης έχασε την ευκαιρία να πατήσει σε διψήφια διαφορά με το άστοχο τρίποδο του Ιόπουλου. Το καλάθι που έχασε ο Λιντέλ από κάτω υποπίεση ήταν βέβαια. Ο Μπορτολάνη πέτυχε

0: Εύκολο λέει η ΑΠΕ 62-55, τελευταία 30 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Ο Δημητρίκεφης φεύγει από άλλο διάδρομο, θα αστοχήσει. Έφυγε από τον αριστερό διάδρομο από τον Γκόρθαμ. Και έτσι η τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου ανήκει στην Τρέντο. Ο Άρης έπαιξε πολύ καλή άμυνα στο τρίτο δεκάλεπτο. Τα rebound αμυντικά ήταν το πρόβλημα, δεν τα μάζεψε γιατί έβγαινε πολύ ψηλά για να πιέσει. Ο Μπορτολίνη τώρα λάθος από τον Γκόρχαμ, συγκατεί την μπάλα με τον Μοκόκα. 3-2 για 3, θα αστοχήσει. Τέλος τρίτης περίοδου, ο Άρης είναι στο σύν 7, 62-55 και πρέπει να συνεχίσει στην τελευταία περίοδο την άμυνα που έπαιξε στο τρίτο δεκάλεπτο για να βρει πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά να μαζέψει και το αμυντικό rebound. Γιατί αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο παιχνίδι με την Τερτώνα, η οποία έχει μαζέψει ήδη 13 επιθετικά.
1: Ωραία Βασίλη, λοιπόν πάρε τις ανάσεις σου να έρθουμε για την τελευταία περίοδο. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα για το Champions League. Είπαμε LASK Liverpool 3-6 στο 85, Feyenoord Como περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο 2-1.

0: Λοιπόν, έτσι διεξάγονται τα παιχνίδια αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι σέντρα στις 10, εκτός από το σπουδαίο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, με τη συμπαράσταση πολλών χιλιάδων οπαδών της Η Ένωση, θα έχουμε και άλλους αγώνες. Να τους θυμηθούμε. Βεβαίως το ξεχωρίζει το Manchester City Paris Saint-Germain. Σας έδωσα δεκάδες Ρώμα και Ρεάλ. Να δούμε και τα άλλα παιχνίδια. Αστον Βίλα Φενέρ, Μπέτις Πόρτο, Μπόντογκλιντ Μπορούσια Ντόρτμουντ και Σλόβαν Μπρατισλάβα, Στουτγκάρδη. Είναι τα παιχνίδια που θα παρακολουθήσουμε εδώ λεπτό προς λεπτό και θα έχετε ενημέρωση για όσα συμβούν στους αγώνες αυτούς. Λοιπόν, το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκινάει. 62-55 προβάδισμα για τον Άρη. Βασίλισσα, ακούμε.
1: Επιστρέφει ο Κεμπίρτς. Παραμένει ο Μοκόκα, ο Δημητρίγεβιτς, ο Λιντέλ και ο Τογιόπουλος. Από την άλλη πλευρά, για την Ντερτόνα, ο Καρίμ Τζάλοου, ο Γκόρχαμ, ο Πέκια, ο Μπορτολάνη και ο Ντίρχαμ, οι πέντε για την Ιταλική ομάδα, καθώς οι διαιτητές είναι στη γραμματεία. Δεν μπορώ να καταλάβω από εδώ που είμαι τι ακριβώς συζητάνε. Βλέπω το 24, δεν βλέπω να ανάβει το 24 πάνω από τις μπασκέτες. Ο Άρης, ο οποίος θα ξεκινήσει με επίθεση. Κάτι λέει τώρα στον Φιωρέτη ο πρώτος διαιτητής, ο Τόμισαφ Χόρντοφ. Υποψιάζομαι ότι είναι το 24, γιατί δεν το βλέπω αναμένο. Τώρα συνοήθηκε με τον Βασίλη Σπανούλη. Θα δούμε. Θα δούμε από το αν θα ανάψει. Πάντως δεν έχει ανάψει το 24 ακόμα. Ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη. 62-55. 10 πόντι ο Ρόμπινσον Ερ. 14 ο Δημητρίγεβιτς. 12 ο Μόργαν. Από την άλλη πλευρά 21 ο Μάντοξ. Ο μοναδικός παίκτης της Ντερτόνα που έχει διψήφιο αριθμό πόντων. Επαναφορά του Άρη, ο οποίος προφανώς θα θελήσει να κάνει στο ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου ό,τι έκανε στο αντίστοιχο της Τρίτης, όπου έφυγε με 7 πόντους. 7 προηγείται. Άμα το καταφέρει και τώρα και το κάνει το 7 συν 7, 14, θα διευκολύνει τον εαυτό του. Καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι, βλέπω και πάλι στη γραμματεία επάνω, είναι ο ένας εκ των τριών διαιτητών.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούτε Ερασπορ.
0: Και πριν έρθουμε σε σένα, Βασίλη, είναι το 62-55 παραμένει. Το λόγο ζητάει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Έλα, Μπάμπη, σε ακούμε. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σας και πάλι. Υπάρχει μια νεότερη ενημέρωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για τους φιλάθλους της ομάδας. Ενημερώνει λοιπόν αυτό που γνωρίζαμε, ότι έχουν ακυρωθεί όλα τα εισιτήρια που έχει πάρει ο Ολυμπιακός και των 15 και των 49 ευρώ. Δεύτερον, η θύρα που θα τους φιλοξενήσει θα είναι οριστικά όπως αποφασίστηκε και μη, δηλαδή δεν διάθεση η Μαρσέη τα εισιτήρια που είχε πάρει ο Ολυμπιακός στους δικούς της φιλάθλους. Και τρίτον, καλεί τους φίλους της ομάδας που είναι ήδη στη Μασαλία και είναι πάρα πολύ άκελοι, γιατί έχουν έρθει τις προηγούμενες μέρες και πρέπει να σου πω ότι και σήμερα ταξίδευαν, γιατί είχαν ήδη βγάλει τα εισιτήρια, είχαν κλείσει τα ξενοδοχεία, τα είχαν πληρώσει, οπότε δεν είχαν τίποτα πια να χάσουν, είχαν πάρει άδειε από τις δουλειές τους. Καλεί λοιπόν τους φίλους που είναι εδώ στη Μασσαλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο αύριο που είναι η μέρα του αγώνα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση, Μπάμπη. Καλή συνέχεια.
7: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, Βασίλειο, λόγος και πάλι σε σένα.
1: 65-55 μετά την τεχνική ποινή και τις δύο βολές από τον Κέμπιρτς, καθώς τώρα κάνει φάουλ ο Λιντέλ, ο οποίος τρώει και τεχνική ποινή. Ο Λιντέλ, ο οποίος νομίζω είναι το πέμπτο του αυτό. Νομίζω το πέμπτο του είναι. Τέσσερα γράφει ο πίνακας, πέντε τώρα. Ο Λιντέλ, ο οποίος ολοκληρώνει την απογοητευτική παρουσία του στο γήπεδο και σήμερα, χωρίς μυαλό, ο Λιντέλ. Δεν το έχει καταλάβει κανείς τον Άρη αυτό. Τώρα σηκώθηκε ο Ρόμπινσον Έλλο, ο Λιντέλ, ο οποίος δεν έφευγε από το γήπεδο. Διαμαρτύρεται ο Σπανούλης για αυτή την απόφαση του διαιτητή. Ας το έξε πάντως στη βολή ο Μπορτολάνη, είναι τα καλά, γιατί έβλεπα τη συνομιλία του Σπανούλη με τον Κόρντοφ, τον Κροάτι τεχνικό. Ρόμπινσον Έλ στο παρκέ, ο Έλ ο οποίος δεν έχει φάουλ, αλλά πρέπει να αντέξει 8 λεπτά και 36 δεύτερα σερί, παρά την όποια καταπώνηση μπορεί να έχει. Ο Λιντέλ, ο οποίος φεύγει με τους 6 πόντους, αλλά είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος ο Λιντέλ, παίζει εκνευρισμένος στο παιχνίδι. Έχει και 6 rebound, αλλά έχασε πολλές άμυνες. Ο Μπορτολάνη τώρα φεύγει από τον έφυγε από τον Μοκόκα, πήγε να βοηθήσει εκεί πέρα ο Μπίρτς. Ο Μπορτολάνη πέτυχε το καλάθι, είναι πολύ κομβικός ο Μπορτολάνη με τους 10 πόντους του για την Τερτώνα. Ο Ρόμπινσον Έλ τώρα δεν συνοήθηκε καλά με τον Δημητρίγεβιτς, ο οποίος παίρνει την μπάλα. Το σκρίν από τον Μπίρτς, βγήκε το πικελόν, βγήκε. Πολύ ωραία κίνηση, τρίποντο από τον Μοκόκα, εύστοχο. Credit στον Μπίρτς, ο οποίος έσπασε κατευθείαν την μπάλα στη γωνία. Time out από το Φιωρέτη. Ο Άρης βρίσκει ένα πολύ μεγάλο σουτ, 68-58. Time out για την Ιταλική ομάδα, η οποία είναι.
0: Ωραία, το εκμεταλλεύομαι εγώ το time out και πάμε. Πόλο Ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης, Βασίλης Μότσης. Έλα, Βασίλη. Βασίλη, μας ακούς?
8: Καλησπέρα, Άγγελε, δεν είχα πάει στο κουμπί. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Ερασπόρ από το Σεράφικο Λιμητήριο. Εδώ που ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Απόλλωνα Σμύρνης, εξαναπολύσει ένα μέτρο που ολοκληρώνει την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League των Ανδρών. Ένα ωραίο παιχνίδι, έτσι όπως φαίνεται στα πρώτα του 2,5 λεπτά. 1-0 προηγείται ο Απόλλωνας με γκολ του Λασκαρίδη στα 7:49. Υπάρχει κόσμο στο κολυμητήριο, πολύ οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι φωνάζουν, τραγουδούν κιόλας ασταμάτητα. Υπάρχουν και υποστηρικτές στο Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ενισχυθεί πολύ σημαντικά αυτό το καλοκαίρι, θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Απ' την άλλη, απέναντι είναι μια επίσης ποιοτική ομάδα όπως είναι ο Απόλλωνα Σμύρνης. Οι δυο τους είχαν αναμετρηθεί πέρυσι στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό να περνά στους τελικούς με 2-1 στις νίκες. Τώρα έχει κερδίσει πέναλτι ο Νικολαίδης και έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει για τον Παναθηναϊκό ο Γκιουβέτσης, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση μετά από σχεδόν 3 λεπτά παιχνιδιού, 5 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου. Έλεγα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό ότι έκανε σπουδαίες μεταγραφές και αυτό το καλοκαίρι, στη συνέχεια του περσινού, και είπαμε θέλει να διεκδικήσει τον τίτλο. Αυτός είναι ο στόχος που έχουν θέσει οι πράσινοι από τον Ολυμπιακό. Είναι ο Κιουβέτσα ισοφαρίσει σε 1-1. Απ' την άλλη, ο Απόλλωνος Σμύρνης προέρχεται και από ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό τετραήμερο. Φιλοξένησε τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup εδώ στο Σεράφειο από την περασμένη Πέμπτη μέχρι την Κυριακή και κατάφερε να πάρει μόνο με 4 νίκες ως πρώτος στην πρόκρισή του για τη φάση των ομίλων του EuroCup. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στο Champions League. Έχει αντιμετωπίσει την περασμένη Τετάρτη την Μαρσέγη στη Γαλλία, έχοντας ηττηθεί με 13-12 σε εκείνο το παιχνίδι. 1-1 το σκορ. Η μπάλα είναι στα χέρια των παικτών του Τεό Λοράντου, του προπονητή δηλαδή του Απόλλωνα Σμύρνης, που έχει ως συνεργάτηδα την Αλεξία Καμένου, η οποία μετά από χρόνια σπουδαίας προσφοράς στην εντατοσφαίριση των γυναικών κάνει και αυτό το βήμα. Είναι σε ομάδα ανδρών, ως επαναλαμβάνω, συνεργάτητα του Τεό Λοράντου, ενώ τώρα θα κερδίσει αποβολή ο Μπογδάνοβιτς από τον Κοπελιάδη. Ο Γιώργος Μητράκης έχει την μπάλα στα χέρια, θα την περάσει στα αριστερά για τον Μπογδάνοβιτς. Αλλάζει πλευρά γύρω στα δεξιά για τον Λασκαρίδη. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Απόλλωνα Σμύρνης για να βρουν το σουτ με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Η μπάλα θα πάει στον Λασκαρίδη, ο οποίος θα σκοράρει το δεύτερο γκολ του Απόλλωνα και δικό του στο παιχνίδι. Σε επίθεση παίκτη παραπάνω λοιπόν ο Απόλλωνας Σμύρνης, κάνει το σκορ Παναθηναϊκός Απόλλωνας 1-2, 4-32 πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Σε πέρυσι, σας είπα, οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στους ημιτελικούς και προσέφεραν πολύ συναρπαστικές μονομαχίες, είναι η αλήθεια. Και σήμερα τον τίτλο του φαβορί τον έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά την άλλη είπαμε και ο Απόλλωνας πέρυσι τρίτος στο πρωτάθλημα, είναι μια ποιοτική ομάδα και θέλει να διεκδικήσει εκείνη τις πιθανότητες της από την αποψινή αναμέτρηση. Στην επίθεση είναι η πράσινη με τον Παπα-Νικολάου να κερδίζει αποβολή από τον Κιχαλάρη. Έτσι λοιπόν έχει επίθεση παίκτη παραπάνω τώρα ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα είναι στα χέρια τώρα του Καλογερόπουλου και αυτός φετινό μεταγραφικό απόκτημα δίνει στον Ντόλτσε. Ξανά Καλογερόπουλος. Η μπάλα πάει στα 2 μέτρα στον Νικολαίδη. Ωραίο τον γκολ από τον Δημήτρη Νικολαίδη. Ισοφάριση 2-2.
0: Απαντά 2-2 Απόλλων Παναθηναϊκός Απόλλων. Γυρίζουμε στο Βασίλη Βλαχόπουλο. Έλα Βασίλη.
9: Ο Λένιτσεκ θα στοχίσει μετά το νέο επιθετικό rebound. Πήρε rebound ο Ρόμπινσον Ελ. Φάουλ από τον Πέκια στον Δημητρίγεβης. Αυτό είναι το τρίτο ομαδικό τώρα και για την Τερτώνα, καθώς θα επιστρέψει στο παιχνίδι ο μεγαλύτερος μπελάς για τον Άρη απόψε, και αναφέρομαι στο Μάντοξ, ο οποίος έμεινε αρκετή ώρα εκτός παιχνιδιού από τον Μάριο Φιωρέτη. Δηλαδή έχω την εντύπωση πρέπει να συμπλήρωσε 6-7 αγωνιστικά λεπτά σερί. Για τα τελευταία 7 λεπτά του αγώνα, 68-61 νωρίτερα, ένα τρίποντο από τον Καρίμ Τζάλου. Ο Δημητρίγεβης παίρνει το σκριν από τον Μπίρτς, δεύτερο από τον Μόργκα. Σουτ για 3, θα στοχίσει rebound από τον Χαμπ. Θέλει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο με τον Τζάλου τώρα η Τερτώνα. Πάει να βγάλει συνεργασία δύο παικτών. Μένει ο Χαμπ με τον Μπίρτς. Ο Μάντοξ είναι με τον Μόργκαν. Του φεύγει με μια τρίπλα για 3. Θα αστοχίσει, όχι, θα ευστοχίσει. Η μπάλα αναπήδησε σε Φάνη. Πήγε στο πάνω μέρος του ταμπλό. 68-64. Ο Μάντοξ σίγουρα πρέπει να παίξει ένα τυχερό παιχνίδι σήμερα, γιατί όλα του πάνε πρίμα. Ο Μοκόκα για τον Ρόμπινσον Ερλ. Ο Άρης από το συν 10 τώρα είναι στο συν 4. Η επίθεση δεν οργανώνεται σωστά. Ο Μοκόκα για 2. Κακή επιλογή. Η μπάλα είναι εκτός για τον Άρη. Δεύτερη κακή συνεννόηση μεταξύ ο Λένιτσα και Μάντοξ. Αλλά δεν οργάνωσε σωστά η επίθεση ο Άρης. Δημητρίγεβης, Μοκόκα, Μόργαν, Ρόμπινσον Ερλ.
0: Να πω απλά ότι ο Ντουβίκας στις καθυστερήσεις φεύγει σαβέλος μόνος του απέναντι από τον goalkeeper της Φέγενορτ και μειώνει σε 3-2. Συνεχίζεις.
9: Νέο λάθος τώρα, νέα κακή απόφαση. Νομίζω ότι ο Μίτρου Λόγκ χρειάζεται στο παιχνίδι με βάση τη σημερινή του απόδοση. Ο Άρης ο οποίος, ναι, τον βάζει τώρα ο Σπανούλης. Παιδιά, δεν τον είχα δει, ειλικρινά σας μιλάω. Ειλικρινά μιλάω, δεν τον είχα δει τον Μίτρου Λόγκ. Ότι σηκώθηκε, ότι και σηκωθεί μάλλον. Είναι φανερό ότι χρειάζεται ο Άρης δεύτερο γκάρ για καλύτερη δημιουργία και εκτέλεση. Θα υστερεί στην άμυνα η παρουσία του Μοκόκα στην άμυνα με αλλαγές, αλλά είναι απαραίτητο.
1: Μπορτολάνη σε ένα σου τρίο πόντων. Ο Ρόμπινσον Ελ κατεβάζει το rebound. 68-64. Τελευταία 5,5 λεπτά του αγώνα.
0: Λοιπόν, δύο τελικά. Λάσκ Λίβερπουλ 3-6-0-3 το ημίχρονο. Φέγενορτ Κόμο 3-2-1-1 το ημίχρονο. Βασίλη, συνεχίζει.
1: Η ασίστα από τον Μίτρου Λόγκ στον Μόργαν. Του έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Μπάλα. Επιθετικό φάουλ από τον Καρίμ Τζάλοου. Πεντακάθαρο στο Μίτρου Λόγκ. Τέταρτο ομαδικό τέταρτο ατομικό. Και για τον Τζάλοου. Κακώς διαμαρτύρεται. Προφανώς και δεν ήταν σταθερός, δεν ήταν στάσιμος. Έκανε πολύ ξεκάθαρη κίνηση με το σώμα του μπροστά μπρος. Από το επόμενο Άρης αποκτά τον πόνους των Βολών, το οποίο αυτή τη στιγμή μοιάζει με θείο δώρο. Άμα κρίνουμε από τη δυσκολία που έχει ο Άρης στο να βρει λύση στο σετ παιχνίδι. Νωρίτερα το τρίποντο του Μόργαν ήταν σωστή επιλογή από την πολύ καλή πάσα από το Μίτρου Λόγκ, αλλά δεν βρήκε στόχο. Ο Αντιτοκούμπο Κώστας επέστρεψε στο παιχνίδι. Ο Δημητρίκεβιτς θα εκτελέσει. Ο Αντιτοκούμπο παίρνει το επιθετικό rebound. Τώρα βγάζει την μπάλα έξω για τον Δημητρίκεβιτς. 9 δεύτερα δίνει το screen. Μπαίνει προς τα μέσα. Στο lay-up θα στοχίσει. Δεν μπορεί να κάνει το follow κάρθωμα και του γλιστράει και η μπάλα από τα χέρια του Αντιτοκούμπο. Ο Άρης κάνει την ευκαιρία για δύο πόντους.
0: Παραμένει το 68-64. Για πάμε και στο συνονόματό σου, το Βασίλη Μότση, να μας πει τι έχουμε χάσει όση ώρα είχαμε σύνδεση με το Αλεξάνδριο. Βασίλη.
8: Δύο γκολ υπέρ του Παναθηναϊκού, που έχει κάνει το σκορ 4-2. Ενώ τώρα ο Μπογκδάνοβιτς κάνει σούτ σε επίσημη παίκτη παραπάνω για τον Απόλλωνα, με την μπάλα να πηγαίνει στα μπλοκ και έξω, άρα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Ο Νικολαίδης και πάλι από τα 2 μέτρα με ένα ωραίο γυριστό έκανε το 3-2 στα 3-22. Και ο Παπασιφάκης επίθεση παίκτη παραπάνω για τους πράσινους διαμόρφωσε το σκορ που υπάρχει αυτή την ώρα. Δηλαδή το 4-2 υπέρ των πρασίνων, ενώ ακούτε φαντάζομαι αυτά τα αυτιά σας και ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα σκοράρει και το 5ο του γκολ. Και πάλι με τον Δημήτρη Νικολαίδη από το δεύτερο δοκάρι μετά την ασίστ του Κουρούβανη. Βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι ο Δημήτρης Νικολαίδης, ο οποίος ευστόχησε, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νίκου Μητράκη για να κάνει το 5-2 υπέρ του Παναθηναϊκού. 1:37 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου, μετά το 2-1 υπέρ του Απόλλωνα 4:32, έχει ακολουθήσει μέσα σε ένα διάστημα σχεδόν 3 λεπτών ένα 4-0 υπέρ του Παναθηναϊκού, που έχει διαμορφώσει το σκορ που υπάρχει αυτή την ώρα, δηλαδή το 5-2 υπέρ του Τριφυλιού. Ενώ τώρα στο κέντρο της πισίνας έδωσε την μπάλα ο Κεχαλάρης στον Νίκο Γαρδίκα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Προσπαθεί να κλέψει ο Γιουβέτς. Υπάρχει αποβολή με την οποία χρεώνει ο Κουρούβανης πάνω στον Κεχαλάρη. Τη χρεώθηκε την ευθύνη ο Γιουβέτς, με συγχωρείτε. Πάνω στον Νίκο Γαρδίκα. Κολλητή φίλη του μεταξύ. Παίζουν αντίπαλοι σήμερα. Ο Βάβιτς δίνει στον Γαρδίκα. Γλιστράει μπάλα από τα χέρια του Γαρδίκα. Κλέβει ο Κουρούβανης, ο οποίος θα επιχειρήσει να βγάλει το Παναθηναϊκό στην κόντρα. Υπάρχει σφύριγμα για ένα απλό φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι στην επίθεση με τον Παπασιφάκη. Κακή πάσα τον Παπασιφάκη, καλή άμυνα από τον Γαρδίκα. Παραμένει το 5-2 υπέρ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα είναι στα χέρια του τερματοφύλακα του Απόλλωνα, του Νίκου Μητράκη. Ακόμη ένα λεπτό, λιγότερο δηλαδή, για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ο Μάρκο Βάβιτς έχει την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας. Φετινό μεταγραφικό απόκτημα των Κιανόλευκων. Αφήνει στον Γαρδίκα. Ξανά Βάβιτς, ο οποίος θα σκοράρει ένα ωραίο γκολ χαμηλά στην δεξιά γωνία του Βάινμπεργκ. Συμπαίκτες στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ της Αμερικής μαζί πανηγύρισαν και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Ο Βάβιτς που σκόραρε απέναντι στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, τον Άντριαν Βάινμπεργκ. Και τώρα στο κέντρο της πισίνας η μπάλα στα χέρια του Δημήτρη Νικολαίδη για να κάνει σέντρα, το πούμε έτσι, ο Παναθηναϊκός και να συνεχιστεί ο αγώνας με το σκορ στο 5-3. Είχε προηγηθεί δύο φορές ο Απόλλωνας 1-0 και 2-1. Πάτησε με ένα 4-0 ο Παναθηναϊκός, που έκτισε μια διαφορά 3 γκολ. Τώρα η διαφορά είναι στα 2 υπέρ των γηπεδούχων. Τυπικά γηπεδούχων, διότι και οι δύο ομάδες αγωνίζονται στο Σεράφικο Λιμητήριο. Και εδώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, στο Champions League, θα τα δώσει όλα στο ΆΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, και με τον Ολυμπιακό επίσης θα παίξει στο ΆΚΑ για το πρωτάθλημα. Για να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου δηλαδή, ενώ κερδίζει πέναλτι ο Δημήτρης Νικολαίδης από τον Τάσο Μυρίλο. Έτσι λοιπόν έχει την ευκαιρία ο Παπασιφάκης, που θα εκτελέσει το πέναλτι από τα 5 μέτρα απέναντι στον Νίκο Μητράκη, να δώσει και πάλι διαφορά 3 γκολ στον Παναθηναϊκό. Έτοιμος λοιπόν ο Παπασιφάκης να εκτελέσει, αν και ο Νίκος Μπουδραμής, ο ένας εκ των δύο διαιτητών, ζητά την μπάλα στα χέρια για να κάνει παρατηρήσεις προς τον προπονητή του Απόλλων του Ολοράντο να πάει λίγο πιο πέρα. Ξανά η μπάλα στα χέρια του Νικόλα Παπασιφάκη, εκτελεί, αποκρούει ο Νίκος Μητράκης, ο goalkeeper του Απόλλωνα, ο οποίος έπιασε πέναλτι και στο μάτς με τη Σαββόνα πρόσφατα, το περασμένο Σάββατο, το κάνει ξανά σήμερα. 5-3 λοιπόν το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού. Προωθεί την μπάλα στον Νίκολα Μπογδάνοβιτς, πιέζεται εκείνος τον Δημήτρη Νικολαίδη. Κερδίζει ένα απλό φάουλ, ακόμη 13 δευτερόλεπτα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ένα φάουλ κερδίζει και Χαλάρης. Ο Βάβιτς αποβολή στο 2 μέτρα, κερδίζει ο Αναστάσης Μυρίλος από τον Νίκο Κουρούβανη. Γαρδίκας και Χαλάρης, ακόμα 5 δευτερόλεπτα. Σούτα του και Χαλάρης στην κλειστή γωνία του Γάιμπεργκ, αποκρούει ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Και θα ολοκληρωθεί έτσι λοιπόν, Άγγελε, το πρώτο 8 λεπτό με το σκορ στο 5-3 υπέρ του Παναθηναϊκού.
0: Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε σένα. Επιστρέφουμε στο συνονοματό σου, Βασίλη Βλαχόπουλο, στη Θεσσαλονίκη. Έλα, Βασίλη.
9: 72-64 ο Άρης πέταξε μια ευκαιρία στα σκουπίδια με κακή συνεννόηση μεταξύ Μόργαν και Ρόμπινσον Έλα, αλλά βγάζει την άμυνα από το άστοχο σούτ από τον Γκόρχαμ. Τελευταία 3-20 φλόπινγκ εδώ πέρα και τεχνική ποινή τον Ντίρχαμ, βέβαια πεντακάθαρα και αφελέστατα, γιατί ήταν μπροστά στο διαιτητή η βουτίτσα που έκανε ο Ντίρχαμ. Δεν θα μπορούσε να ζητήσει κάτι άλλο ο Μόργαν, ο οποίος πάει για το 5ο συνεχόμενο πόντο του. 2 βολές κλέψιμο λέει, 3 βολές τώρα. 73-64. Ο Άρης έχει κατοχή μπάλας, 3-20 για το τέλος του αγώνα. Προηγείται με σύν 9. Το μόνο που χρειάζεται είναι σύνεση και συγκέντρωση, διατηρώντας βέβαια την ίδια άμυνα. Ο Ρόμπινσον Έλ από την προσωπική για 2 θα το βάλει. 75-64, 12 πόντοι από τον Ρόμπινσον Έλ, ο οποίος για άλλη μια φορά πλησιάζει στο double-double, έχει και 8 rebound. Ο Λένιτσαρ για ο Μάντοξ, θα πει προς τα μέσα, ο Χαραλαμπόπουλος κλείνει στη γωνία για 3, ο Μπορτολάνι θα στοκίσει rebound από τον Ρόμπινσον Έλ για τον Μήτρου Λόγκ. Ο Ρόμπινσον Έλ στο ανοιχτό γήπεδο, η μπάλα είναι εκτός για την Τερτώνα νομίζω, κάτσε να δω γιατί σηκώθηκαν, είσαμε 30 κεφάλια μπροστά μου, ναι, για την Τερτώνα, σωστή είναι η απόφαση. Η μπάλα χτύπησε στα πόδια του Ρόμπινσον Έλ, είναι αυτό που είπα για τη σύνεση νωρίτερα. Ο Άρης θα μπορούσε κάλλιστα εδώ πέρα να μην βιαστεί. 75-64, στο 7-0 το σερί για τους κίτρινους, 2-45 για το τέλος. Ο Ντίχα με τον Μόργαν, ο Μάντοξ, δεν έγινε η αλλαγή, το ξέχασαν, σουτ για 3 ελεύθερος, θα αστοχίσει, rebound από τον Μόργαν. Στο ανοιχτό γήπεδο, 4 διευθυνδιασμός, long για 3, δεν το τελειώνει. Rebound επιθετικό από τον Χαραλαμπόπουλο. Θα το τελείωνε αν το έβαζε. Νομίζω είναι ευνόητο αυτό. Ο Μόργαν με τον Μπορτολάνη, στα 3 δεύτερα για 3, θα το βάλει. Είναι ο παίκτης του αγώνα, αναμφίβολα. Ο Μόργαν, ο οποίος φτάνει τους 20. Ο Άρης στους 78 και το συν 14, τελευταία 2 λεπτά. Το ημίχρονο, συζητώντας με ένα φίλο, έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να αντέξει τόσο πολύ η Τερτώνα, η οποία για 3 δεκάλεπτα έκανε πραγματικά πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Το φάουλ τώρα είναι το 4ο ομαδικό και το 2ο προσωπικό για τον Μόργαν. Από το επόμενο, μόνους βολών και για την Τερτώνα. Τελευταία 2 λεπτά. Ο Ντίρχαμ μένει με τον Κόστα, τον Αντετοκούνμπο. Ο Γκόρχαμ πάει χαμηλά με τον Μήτρου Λόγκ, βοήθεια από τον Χαραλαμπόπουλο, αλλά ξεχνιέται εκεί πέρα ο Μάντοξ, ο οποίος κάνει καταπληκτικό παιχνίδι, φτάνει στους 26 πόντους. Time out από τον Βασίλη Σπανούλη, 78-66, 1-48 για το τέλος.
0: 1-48 για το τέλος, ο Άρης σε θέση οδηγού κόντρα στην Ντερτώνα. Σε περίπου 9 λεπτά έχουμε τη σέντρα ανάμεσα στην Σαχτάρ και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όπου έχει πολυπληθεί η παρουσία των φίλων της. Λοιπόν, για πάμε λίγο στο Μιχάλη Λαδόπουλο να μας πει 9 λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης τι συμβαίνει στο Λονδίνο. Έλα, Μιχάλη.
10: Περιμένουμε την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Όπως είπες και εσύ, Άγγελε, το πέταλο που έχουν καταλάβει οι οπαδοί της ΑΕΚ είναι κατάμεστο. Δεν πέφτει καρφίτσα και τα δύο διαζώματα, και το κάτω διάζωμα και το πάνω διάζωμα, δεν πέφτει καρφίτσα. Αντίθετα, το άλλο πέταλο που θεωρητικά φαντάζομαι ότι ήταν για τους φίλους της Σαχτάρ, το πάνω διάζωμα είναι κλειστό μάλλον, δεν έχει ούτε καν security στις εισόδους, δεν έχει καν άνθρωπο το πάνω διάζωμα. Στο κάτω είναι σκόρπιοι κάποιοι φίλαθλοι, είναι σκόρπιοι και σε κάποιες άλλες κερκίδες κάποιοι φίλοι της Σαχτάρ. Εδώ δίπλα μας στα δημοσιογραφικά υπάρχουν, αλλά εντάξει, δεν το συζητάμε. Φαίνεται όσοι έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν παράλληλα το παιχνίδι από την τηλεοπτική του μετάδοση το καταλαβαίνουν αυτό.
0: Θα έλεγα, Μιχάλη, να μας δώσεις εντάχει τις ενδεκάδες και
10: βεβαίως,
0: πάλι.
10: Βεβαίως, ό,τι θέλετε, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να τις θυμηθούμε.
10: Λοιπόν, να θυμηθούμε ότι η γηπεδούχος τυπικά Σαχτάρ κατεβαίνει με τον Ρίσνη κάτω από τα δοκάρια. Τετράδα στην άμυνα, Πέντρο Ενρίκε αριστερά, Βινίσιος Τόπιας δεξιά, Ματβιγένκο και Μπόνταρ στο κέντρο. Ανασταλτικός μέσος σε Ρέτκο, Νιούερτον αριστερά, Άλισον Σαντάνα δεξιά, Μάρλον Γκόμες και Πεδρίνιο, οι δύο παίχτες στον άξονα των Ουκρανών. Καουά Ελίας στην κορυφή της επίθεσης. Μπρινιόλι, τερματοφύλακας για την ΑΕΚ. Μερότα Πίλιο στα άκρα, Μουκουντή Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας. Μάγερ Κοϊτά στα άκρα, Μαρίν και Βιτάλης στο κέντρο της μεσαίας γραμμής. Γιώβιτς και Ζήνη, οι δύο προωθημένοι επιθετικοί για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Ωραία, Μιχάλη. Λοιπόν, πολυπληθή η παρουσία η φίλη της ΑΕΚ. Εκεί θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Πάμε για το τελευταίο ένα λεπτό στην αναμέτρηση Άρης Ντερτόνα. Θα περάσουμε από τον Βασίλη Μότση να μας πει εξέλιξη στο Παναθηναϊκός Απόλλωνας. Διαφημίσεις και ο λόγος μετά στον Μιχάλη Λαδόπουλο. Βασίλη.
9: Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα ότι ο Άρης θα νικήσει. Δεν περίμενα όμως ότι 1-31 πριν το τέλος θα πατούσε σε διαφορά 15 πόντων. Τώρα αυτή μειώθηκε στους 14 από την πρώτη εύστοχη βολή από τον απαρατήρητο χαμπ. Πραγματικά απαρατήρητος πέρα τον χαμπ σήμερα από το παιχνίδι. Μόλις ο δεύτερος του πόντος, ο τρίτος τώρα 81-68. Πλέον το μόνο που μένει να δούμε είναι την τελική διαφορά. Σίγουρα δεν νομίζω να παίξει.
0: Θα ήθελα να κάνεις και τον απολογισμό. Βεβαίως τώρα. Έτσι καλώς η νίκη έχει κρυθεί.
9: Εύκολο, εύκολο, πολύ εύκολο. Είναι η άμυνα του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ντερτόνα είπαν 24 πόντους έως αυτό το διάστημα. Εντάξει, η άμυνα έκανε διαφορά. Την επίθεση ο Μόργαν με τον Ρόμπινσον Ελ. 20 ο Μόργαν, 17 ο Ρόμπινσον Ελ. Μόλις ο Άρης βελτίωσε την άμυνά του, αυτομάτως πήρε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Παρότι δεν έβαλε πολλά σουτ, παρότι είχε πρόβλημα στο σετ παιχνίδι. Πολύ μεγάλες άμυνες, σαν αυτή την τάπα από τον Ρόμπινσον Ελ, όπως και από τον Μπίρτς, πολύ μεγάλες άμυνες. Ενώ για την Ντερτόνα, ο Μάντοξ ήταν αυτός ο οποίος προκάλεσε τα μεγαλύτερα προβλήματα στους κίτρινους με τους 26 πόντους που έβαλε. Ο Άρης, όταν βελτιώθηκε στην άμυνα και βρήκε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, αυτομάτως κέρδισε και το παιχνίδι. Λοιπόν, νέο time out 83-68 από
0: το εκμεταλλεύομαι το time out. Βασίλη Μότση, τι χάσαμε στο Παναθηναϊκός Απόλλων στο δεύτερο 8 λεπτό.
8: 5-44 πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Παναθηναϊκός Απόλλων 6-5. Ισοφάρισε 5-5 ο Απόλλων με ένα γκολ από τον Μουρίκη στο παίχτη παραπάνω και ακολούθως ένα ακόμα από τον Λασκαρίδη. Το τρίτο του στο μάτς στα 6-3 πριν το ημίχρονο. Και απάντησε ο Γιουβέτσης για το 6-5 στα 5-44 παραπάνω πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, Άγγελε.
0: Ωραία, λοιπόν. Σε ακούμε και για λίγο μέχρι να πάμε στα διαφημιστικά και να πάμε να πάρουμε και τελικό από το Αλεξάνδριο.
8: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, στην επίθεση του Απόλλωνα σφυρίχθηκε επιθετικό φάουλ. Παραμένει λοιπόν το 6-5 υπέρ του Παναθηναϊκού. Τώρα σφυρίζεται επιθετικό φάουλ εις βάρος του Παναθηναϊκού. Άρα η κατοχή αλλάζει ξανά χέρια. Περνά σε εκείνον των παικτών του Απόλλωνα Σμύρνης που θα πάνε να τη μαζέψουν από το τέρμα ουσιαστικά του Άντριαν Βάιμπεργκ. Ο μεσχόρητο Άλκης Λοράντος θα δώσει τον Μπογδάνοβιτς. Κρατά ο Μπογδάνοβιτς, περνά στον Λασκαρίδη. Εκείνος είναι στο κέντρο της περιφέρειας. Έχει χρόνο ο Απόλλωνας Σμύρνης 20 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει αυτήν την επίθεση. Αυτό φωνάζει και ο Λοράντος, ο προπονητής των Ακιανών. Ο Λευκόν Λασκαρίδης Περασπάθησε να περάσει την μπάλα στα 2 μέτρα. Από απομάκρυνση πήγε να μπερδευτεί ο Γουάινμπεργκ, ο οποίος απέκρουσε και γίνεται κάτοχος της μπάλας τώρα για να βγάλει στην επίθεση τον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός goalkeeper του Τριφυλιού θα δώσει τον αρχηγό, τον Δημήτρη Σκουμπάκη, ο οποίος μπαίνει πλέον στον τρίτο του χρόνο στον Παναθηναϊκό. Θα σουτάρει πάνω στον Νίκο Μητράκη, τον τερματοφύλακα τώρα του Απόλλωνα Σμύρνης. Να δούμε αν υπάρχουν προϋποθέσεις κόντρας για τον Απόλλωνα. Αυτοί έψαξαν τον τερματοφύλακα τον καινούριο Λευκορωσίου Νίκος Μητράκης, αλλά δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Ήταν πολύ γρήγορη η επιστροφή του Γιουβέτσι. Παραμένει λοιπόν το 6-5 στην επίθεση, είναι ο Απόλλωνας σε ένα ωραίο, πολύ ωραίο παιχνίδι που γίνεται εδώ.
0: 6-5 Βασίλη παραμένει, έχει ανοιχτό μικρόφωνο από εδώ και πέρα. Πάμε να ακούσουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα. Άρης Ντερτόνα, Βασίλη, σε ακούμε.
9: Ένα ακόμη τρίποντα από τον Μαρ Μπόργκαν, 86-68. Ο Μάτοξ μπαίνει προς τα μέσα, λάθος. Ο Άρης όχι μόνο κερδίζει, δεν κερδίζει απλά, παίρνει και τη διαφορά και είναι σημαντική.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούτε Eraspor.
6: Και εμείς ακούμε Μιχάλη Λαδόπουλο και Σαχτάρ ΑΕΚ. Έλα Μιχάλη.
7: Ξεκίνησε εδώ και λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι της Σαχτάρ με την ΑΕΚ. Γρήγορα τις συνθέσεις για ακόμη μια φορά. Ρίσνικ, Μπόνταρ, Γκόμες, Ελίας, Πεντρίνιο, Νιούερτον, Ενρίκε, Τόμπιας, Ματβιγένκο, Οσερένκο και Σαντάνα. Οι παίχτες του Αρντά Τουράν. Από την άλλη, Μπρινιόλι, Μουκουντή, Πίλιος, Γιώβιτς, Κοϊτά, Ρότα, Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλης, Ρέλβας και Ζήνη, η 11 που έχει παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς. Είμαστε στο 42ο δευτερόλεπτο. Η ΑΕΚ με το Ρότα από τα δεξιά ετοιμάζεται να ξεκινάει μια επίθεση με ένα πλάγιο. Ο Μάγερ είναι αυτός που θα προσπαθήσει να βρει το Κοϊτά από την άλλη πλευρά της άμυνας. Θα απομακρύνει εκεί ο Νιούερτον, αλλά οι κυτρινόμαυροι έχουν και πάλι την κατοχή. Κυτρινόμαυροι, οι οποίοι, να το πούμε και αυτό, είναι με γαλάζιες φανέλες, καθότι έχει ριγέ, πορτοκαλί και μαύρο η Σαχτάρ, και προφανώς θεωρήθηκε ότι θα υπήρχε φόβος να μπερδευτούν τα χρώματα στις εμφανίσεις των δύο ομάδων. Ωραία μπαλιά τώρα από τον Μπρινιόλι προς τα δεξιά, εκεί όπου κινείται ο Ρότα, και τώρα η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Μαρίν. Ψάχνει τις επιλογές του, θα προσπαθήσει να γεμίσει εκεί όπου κινείται ο Ζήνη. Θα πιάσει την κεφαλιά προς τον Κοϊτά αριστερά. Αυτός θα ελιχθεί. Πήλιος μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα. Παρεμβάλλεται εκεί τελευταία στιγμή και η ΑΕΚ θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ στο δεύτερο λεπτό του παιχνιδιού με την προβολή που έκανε ο Μπόνταρ, ο κεντρικός αμυντικός της Σαχτάρ. Κόρνερ από αριστερά που πάει σιγά σιγά να το εκτελέσει ο Μάγερ και πηγαίνει κοντά του και Ο Πίλιος, αν μπορώ να δω. Ο Μαρίν είναι αυτός που πάει κοντά του. Ίσως κάνουν κομπίνα, αλλά δεν βλέπω. Βλέπω τον το Μαρίν αρκετά μακριά από το Μάγερ, που σημαίνει ότι ο Κροάτης θα πάει για εκτέλεση μέσα στην περιοχή. Συνοστισμός στην περιοχή του Ρίσνικ. Στο δεύτερο λεπτό προς τρίτο γίνεται το κόρνερ και παλιά δοκάρει μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά του Μουκουντή στο τρίτο λεπτό. Πλησιάζει πολύ κοντά στο γκολ με αυτό το κόρνερ, η κεφαλιά του Μουκουντή καρφωτεί στη ρίζα της δεξιάς δοκού του Ρίσνικ, ο οποίος απλώς παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας να σταματάει στο δεξί του δοκάρι. Έτσι ΑΕΚ από πολύ νωρίς κάνει εμφανέστατες τις προθέσεις της, δεν έχει περάσει τη σέντρα μέχρι στιγμής η Σαχτάρ. Βέβαια θα μου πεις 3 λεπτά είναι, αλλά είναι πολύ πιεστική και πολύ δυνατή η είσοδος της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Και με αυτή τη μεγάλη ευκαιρία στο τρίτο λεπτό, με την πολύ καλή εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά από τον Μάγερ και την κεφαλιά του Μουκουντή να βρίξει το δοκάρι. Τώρα μπροστά η Σαχτάρ με τον Ενρίκε, θα κόψει εκεί πολύ καλός ο Ρότα με αυταπάρνηση, θα πάρει την μπάλα από τον Βραζιλιάνο ακραίο της Σαχτάρ και στη διεκδίκηση της μπάλας στην συνέχεια είναι ο Ρότα αυτός που θα κερδίσει για το πλάιο και θα ξαναδώσει την κατοχή στην ΑΕΚ, με τον Βιτάλης να προσπαθεί να βγάλει μπροστά. Έρχεται στον Γιώβιτς, θα προσπαθήσει να την αφήσει πονηρά να περάσει και να γυρίσει το κορμί του σε κάτι σαν πίβοτ. Η αμυντική της Σαχτάρ θα διαβάσουν τη φάση και θα απομακρύουν. Τώρα ο Ρίσνικ θα βγάλει προς τον αρχηγό, τον Ματβιγένκο, αυτός θα βγάλει ακόμα πιο μπροστά. Στα αριστερά θα κάνει φάουλ εκεί ο Μάγερ, επειδή μπάλα μένει στην κατοχή των Ουκρανών, δεν το σφυρίζει ο διαιτητής το φάουλ και είναι ο Τόμπιας ο Βραζιλιάνος από τα δεξιά. Η ενδεκάδα της Σαχτάρ μπορούμε να την πούμε Ουκρανος-Βραζιλιάνικη, γιατί οι μισοί παίχτες είναι Ουκρανοί και οι υπόλοιποι Βραζιλιάνοι, δεν υπάρχει άλλη εθνικότητα στους παίχτες στην ενδεκάδα της Σαχτάρ, η οποία βρίσκεται μπροστά με τον Τόμπιας από τα αριστερά, θα προσπαθήσει να περάσει, θα τον καλύψει πολύ καλά ο Ρότα και ο Μουκουντίν, αυτός που θα απομακρύνει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής σε πλάγιο out. Είναι αυτό που έχουμε πει και στις διάφορες ιδέες που έχουμε κάνει τις προηγούμενες ημέρες, ότι η Σαχτάρ είναι πάρα πολύ γρήγορη στην επιθετική της μετάβαση, δηλαδή όταν παίρνει την μπάλα από τον χώρο της μεσαίας γραμμής και πάει να βγει προς την επίθεση, το κάνει με εντυπωσιακή ταχύτητα, το έχουν κάνει ήδη μια-δυο φορές οι παίχτες, χωρίς βέβαια οι παίχτες του Τουράν, χωρίς βέβαια να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις. Μέχρι στιγμής η μοναδική πολύ μεγάλη ευκαιρία, κλασική ευκαιρία, είναι για την ΑΕΚ με την κεφαλιά του Μουκουντή από το κόρνερ του Μάγερ στο τρίτο λεπτό να σταματάει στη ρίζα του δεξιού δοκαριού. Η Σαχτάρ και πάλι στην επίθεση με τον Σαντάνα, θα συγκλίνει, θα περάσει την μπάλα μπροστά. Πολύ καλή η σέντρα, η προσπάθεια αυτή που έκαναν οι Ουκρανοί, έβγαλε την μπάλα τρύπα στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ ο Σαντάνα. Εκεί προσπάθησε ο Ενρίκε να χωθεί στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, αλλά τελικά η πάσα ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο Βραζιλιάνος Σαχτάρο. Πρινιόλι μπλόκαρε την μπάλα εύκολα. Και τώρα κάτι υπάρχει εδώ στην μπροστά μας. Οι πρώτες βοήθειες στο Μίλαν Βιτάλης, πρέπει να έχει ανοίξει, έχει χτυπήσει και έχει ανοίξει η μύτη του. Ο πάγκος της ΑΕΚ φωνάζει να μην δώσει ο διαιτητής την εντολή.
6: Λοιπόν, να εκμεταλλευτώ, Μιχάλη, τη διακοπή αυτή. Να πάμε στο Βασίλη Μότσι που ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός Απόλλωνας και να επανέλθουμε σε σένα. Φυσικά έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Έλα, Βασίλη.
8: Ολοκληρώθηκε το ημίχρονο σε ένα παιχνίδι ντέρμπι στο Σεράφειο. Παναθηναϊκός Απόλλωνας Σμύρνης 7-7. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, με 5-2 και μετά με 5-3 στο φινάλε του πρώτου οκταλέπτου. Και με ένα επιμέρους 4-2 υπέρ του Απόλλωνας έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια, στο 7-7. Είχε σοβαρήσει αρχικά σε 5-5 από εκεί που το είχαμε αφήσει. Είχε κάνει τον Γιουβέτς το 6-5 στα 5 και 44 και ο Ντόλτσε σε επίθεση παίκτη παραπάνω το 7-5 για τον Παναθηναϊκό στα 2-49. Ήρθε η μείωση του σκορ από τον Λασκαρίδη, τον Χρήστο Λασκαρίδη, με τον τέταρτο του γκολ στο μάτς στο 1-6 πριν το ημίχρονο. Και στα 31 δευτερόλεπτα ο Άλκης Λοράντος ισοφάρισε το 7-7, το οποίο είναι και το σκορ του ημίχρονου. Άγγελε.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Μιχάλη, σε ακούμε.
7: 7 λεπτά στο Stamford Bridge. Σαχτάρ ΑΕΚ για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League στο 0-0. Ο Μπιτάλης θα αλλάξει φανέλα, γιατί προφανώς η αυτή που φορούσε μάτωσε με την διεκδίκηση εκεί που είχε με τον Οσερένκο. Άθελά του προφανώς ο αρχηγός της Σαχτάρ τον βρήκε στο πρόσωπο, άνοιξε η μύτη του και τώρα έχει πάει στον πάγκο για να, στη γραμμή μάλλον, για να αλλάξει φανέλα και να συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν είναι κάτι το σοβαρό. Η Σαχτάρ τώρα, η οποία απορρόφησε αυτό το πολύ εκρηκτικό πρώτο πεντάλεπτο της ΑΕΚ και σιγά σιγά και αρχίσει να ισορροπεί το παιχνίδι. Μια λάθος πάσα όμως τώρα από τον Οσερένκο προς τα αριστερά, εκεί όπου κινείται ο Νιούερτον. Δεν την πρόλαβε την μπάλα ο Βραζιλιάνος ακραίος των Ουκρανών. Θα καταλήξει πλάγι out, με την ΑΕΚ να ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγι out και να πάρει και πάλι την κατοχή της μπάλας. Ο Ρώτα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή θα αλλάξει την μπάλα εκεί με τον Μαρίν. Και πάλι Μαρίν θα γυρίσει πιο πίσω στον Μουκουντή. Αυτό στο Ρέλβας, κακή η πάσα. Παραλίγο ήταν πολύ κακή η επιλογή του Μουκουντή, η πάσα του προς τον Ρέλβας. Ευνηδιάστηκε ακόμη και ο Ηλίας, ο σεντερφόρ της Σαχτάρ. Δεν κυνήγησε την μπάλα, έτσι αποσόβησε μια παρολίγο επικίνδυνη κατάσταση προς την εστία της ΑΕΚ. Η μπάλα έχει μεταφερθεί τώρα στην άλλη πλευρά του γηπέδου, στην, έξω από την περιοχή της Σαχτάρ, με Μπόνταρ και Ματβιγένκο να την αλλάζουν λίγο έξω από την περιοχή του Ρίσνικ και ψάχνουν να βρουν επιλογές για να ξεκινήσουν μια ακόμη επίθεση για τους Ουκρανούς, την οποία ξεκινούν με τον Ενρίκε. Και πάλι πίσω στον Ματβιγένκο, και πάλι Ενρίκε. Αυτές οι πάσες είναι κοντινές και είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ρίσνικ, της Αχτάρ. Τώρα έρχεται η μπάλα από αριστερά στον Οσερένκο. Η τρίπλα που γίνεται εκεί θα περάσει μέσα στην περιοχή, θα σουτάρει, με αποκρούσει ο Μπρινιόλι. Το πολύ καλή προσπάθεια εκεί του Σαντάνα που έκανε την τρίπλα, πάτησε στη γραμμή της περιοχής, αριστερό φαλτσαριστό και πλασαριστό σουτ. Δεν ευνηδίασε όμως τον Μπρινιόλι, ο οποίος έπεσε στην δεξιά του γωνία και απέκρουσε σε κόρνερ. Να που η Σαχτάρ ισοφαρίζει τις καλές στιγμές στο 10ο λεπτό και έχει κερδίσει και ένα κόρνερ πλασαριστά με τον Ενρίκε. Και πάλι ο Νιούερτον θα κάνει τη σέντρα, θα απομακρύνει εύκολα εκεί ο Γιώβιτς που έχει οπισθοχωρήσει για αυτή τη στατική φάση σε βάρος των κυτρινόμαυρων. Την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Τόμπιας Σαντάνα από δεξιά, με τον Βραζιλιάνο να είναι πάνω του, ο Ζήνη να επιτηρεί την προσπάθειά του. Η Σαχτάρ και πάλι τώρα αυτό το πράγμα που κάνει, προσπαθεί να παγώσει το ρυθμό του παιχνιδιού στο χώρο της μεσαίας γραμμής και μετά με δύο γρήγορες πάσες να βγει στην ταχύτατη αντεπίθεση. Τώρα θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Βιτάλης η Σαχτάρ από τα δεξιά, όπως πήγε να του κάνει την τρίπλα ο Σαντάνα, ο Βιτάλης τον ανέτρεψε και ο Κάβανα έδωσε αμέσως το φάουλ με την υπόδειξη και του βοηθού του Χάσεν, του Βρετανού. Ένα φάουλ από τα δεξιά, προφανώς θα γίνει το γέμισμα μέσα στην περιοχή από τον Πεδρίνιο, είναι αυτός που έχει πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Συνοστισμός και πάλι, το εκτελεί στην περιοχή, θα περάσει μπάλα, τελικά θα σηκωθεί εκεί ο Μουκουντή. Ένα καλό σουτ αλλά πολύ άστοχο, καλή σαν σκέψη, καθόλου καλή σαν εκτέλεση. Ήταν ο Νιούερτον αυτός από τα αριστερά στην γωνία της περιοχής που έκανε ένα δυνατό σουτ, στέλνοντας την μπάλα να περάσει αρκετά πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Μπρινιόλι. Στο 11ο λεπτό αυτή η φάση, ο Κάβανα δείχνει στους παίχτες της ΑΕΚ ότι μετράει το χρόνο εκτέλεσης του ελεύθερου. Ο Ζήνη τώρα θα υποδειχθεί σε θέση offside από την βαθιά παλιά που έγινε από τον Μπρινιόλι. Ο Ζήνη έκανε το λεγόμενο μέσα έξω, ήταν offside στο ξεκίνημα της φάσης, ναι μεν καλύφθηκε στη συνέχεια αλλά όμως υποδείχθηκε σε αυτή την θέση. Οι παίχτες Σαχτάρ και πάλι το ίδιο μοτίβο, κοντινές πάσες μεταξύ μεγάλης περιοχής τους και μεσαίας γραμμής. Τώρα γίνεται η πίεση εκεί από τους παίχτες της ΑΕΚ με τον Ρίζνικ να βγάζει αριστερά, δεξιά συγγνώμη, εκεί που κινείται ο Ενρίκε, και αυτός προσπαθεί να βγάλει τώρα τη Σαχτάρ στην κόντρα. Θα κάνει μια καλή παλιά, όχι καλή παλιά, λάθος, από εδώ που μου φάνηκε για καλή παλιά, τελικά καθόλου καλή δεν ήταν. Δεν έφτασε καν προς την, στο χώρο δράσης του Σαντάνα που είχε κινηθεί από δεξιά. Εύκολα οι παίχτες της ΑΕΚ απομάκρυναν την μπάλα και τώρα με τον Πρινιόλι και τον Μουκουντή την αλλάζουν έξω από την περιοχή. Βιτάλης πάει να πιέσουν εκεί οι παίχτες της Σαχτάρ. Ο Μπρινιόλι θα βγάλει πολύ καλή παλιά προς τον Πίλιο με τον Κοϊτά να τη διεκδικεί τελικά, και πάλι κατοχή για τους Ουκρανούς στη μεσαία γραμμή με τον Οσερέγκο. Θα τη βγάλει στην πλάτη της άμυνας. Δεν βγήκε ο Μπρινιόλι. Δίστασε να βγει εκεί που κινήθηκε ο Ελίας. Θεώρησε ότι ο Μουκουντή θα είχε τον έλεγχο της μπάλας. Τελικά αυτή έσκασε. Ο Βραζιλιάνος σέντερφορ Σαχτάρ δεν την πρόλαβε και ο Ιταλός τερματοφύλακας της ΑΕΚ έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Μάγερ τώρα. Ανεβαίνουν οι παίχτες της ΑΕΚ. Ανεβαίνει και ο Μαρίνα από τα δεξιά, ο Ρώτα από τα δεξιά. Θα γυρίσει πιο πίσω. Φωνάζει ο Ρώτα για κίνηση στους συμπαίχτες του και πάλι αυτός θα πάρει την μπάλα. Αλλαγές προσπαθούν να μιμηθούν οι κιτρινόμαυροι τον τρόπο παιχνιδιού των Ουκρανών με πάσες τώρα στο χώρο της μεσάς γραμμής. Τώρα θα βγει ο Μάγερ από δεξιά. Έχει απέναντί του τον Νιούερτον. Θα τον αποφύγει και θα περάσει την μπάλα εκεί όπου θα κινηθεί ο Βιτα. Θα γίνει η σέντρα μέσα στην περιοχή. Δεν θα μπορέσει. Άστοχο το σούτ του Γιώβιτς από το ύψος του πέναλτι. Έβαλε το κορμί του. Δεν μπόρεσε να το βάλει όπως θα ήθελε. Δεν μπόρεσε να βάλει το πόδι του όπως θα ήθελε στην πορεία της μπάλας. Την βρήκε άσχημα. Την έστειλε πάνω από τα δοκάρια του Ρίζνικ, του τερματοφύλακα της Σαχτάρ, σε αυτή την πλαγιοκόπηση από τα δεξιά με τον Μαρίν για τους παίχτες της ΑΕΚ. Το γύρισμα στην περιοχή, η κατάληξη την ακούσατε, το σούτ του Γιώβιτς πάνω από τα δοκάρια. Η Σαχτάρ και πάλι μπροστά. Με τον ίδιο τρόπο κυκλοφορία της μπάλας στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Ματβιγένκο και τώρα από τα δεξιά τον Τόμπιας. Θα κλέψει πολύ όμορφα την μπάλα από τον Πεδρίνιο εκεί ο Κοϊτάθα και θα πάρουν το φάουλ τώρα οι παίχτες. Άκου, έχει δεν σφυρίσει τίποτα ο Κάβανα, αφήνει το πλεονέκτημα ο Πίλιος και ο Κοϊτά τώρα από τα αριστερά πάει στο ένας προς έναν, θα προσπαθήσει να περάσει κάθετα, θα κερδίσει την κόντρα και πάλι μπάλα δικιά του με τον Πίλιο από τα αριστερά. Ο Μάγερ που έχει αλλάξει πλευρά, έχει έρθει από εδώ από τα αριστερά για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της ΑΕΚ τη συγκεκριμένη φάση, ενώ είμαστε στο 15ο λεπτό και το 0-0 ανάμεσα σε Σαχτάρ και ΑΕΚ στο Stafford Bridge παραμένει με την ένωση να διατηρεί.
6: Παραμένει το 0-0, Μιχάλη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Το πρώτο γκολ της βραδιάς έρχεται από την Άστον Βίλα κόντρα στη Φενέρ, 1-0 με το Μαντζαμπί. Εδώ και ένα λεπτό προηγούνται οι χωριάτες. Πάμε στο Βασίλη να μας πει πόσο είναι το σκορ και επιστρέφουμε σε σένα. Εσύ, Μιχάλη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Έλα, Βασίλη.
8: 5 και 24 πριν ολοκλήρωση τρίτης περίοδου. Το σκορ τώρα γίνεται 9-9 με την ισοφάριση που έρχεται για τον Απόλλωνα Σμύρνης από τον Μάρκο Βάβιτς από τα 2 μέτρα. Σε επίθεση παίκτη παραπάνω. Ο Χαλιβόπουλος εντάχει να πω είχε κάνει το 8-7 στα 7 και 15. Ισοφάρισε ο Μπογδάνοβιτς και πάλι σε παίκτη παραπάνω όπως και ο Χαλιβόπουλος σε 8-8 στα 6 και 49. Ήρθε το 9-8 με ένα ωραίο γκολ του Γιουβέτσι στα 5 και 46. Και τώρα ισοφάρισε, όπως σας είπα, από τον Μάρκο Βάβιτς αυτό το παιχνίδι που εξελίσσεται στο ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Απόλλωνα Σμύρνης για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League. Άγγελε.
6: Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Μιχάλη.
7: Στο Stamford Bridge συμπληρώνουμε σε λίγο 16 λεπτά Σαχτάρ ΑΕΚ 0-0 με ένα παιχνίδι που πηγαίνει ανά πεντάλεπτο. Το πρώτο πεντάλεπτο η ΑΕΚ, το δεύτερο πεντάλεπτο μέχρι και 7 λεπτό το λες Σαχτάρ, μετά ξαναβγήκε μπροστά η ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι που έχει μέχρι στιγμής δυο καλές φάσεις. Η πρώτη ήταν αυτή η κεφαλιά του Μουκουντή πριν συμπληρωθούν 3 λεπτά χαμηλά στη ρίζα του δεξιού δοκαριού της εστίας Σαχτάρ, και η δεύτερη ήταν αυτό το καλό σουτ που δεν ευνηδίασε από το Σαντάνα, δεν ευνηδίασε τον Πρινιόλι. Το Σαντάνα που έχει τον Πίλιο απέναντί του θα προσπαθήσει να περάσει κάθετα, θα κόψουν οι παίχτες της ΑΕΚ εκεί. Ο Κοϊτά θα το, δεν θα το πάρει το φάουλ, ο Ζήνη ήτανε, δεν θα το πάρει το φάουλ από τον Μπόνταρ, δεν σφυρίζει ο Κάβανα, τον είχε πάρει λίγο αγκαλιά ο κεντρικός αμυντικός των Ουκρανών, τον Ζήνη. κράτησε την ισορροπία του και ήταν αυτό το, ίσως ήταν αυτό το λάθος που έκανε ο Ζήνη, που κράτησε την ισορροπία, το ανέπεφτε ενδεχομένως ο Άγγλος ρέφερι να σφύριζε το φάουλ, δεν το σφύριξε τελικά και Σαχτάρ με τον Πεδρίνιο είναι αυτή που έχει την κατοχή. Βγαίνουν μπροστά οι Ουκρανοί και πάλι από δεξιά με τον Σαντάνα. Παίρνει πολλές επιθέσεις των τυπικά γηπεδούχων ο Βραζιλιάνος. Και τώρα έχει την μπάλα μπροστά του και πάλι από τα δεξιά με τον Τόμπιας. Αυτό ζυγίζει τις επιλογές του. Κινείται παράλληλα προς την εστία. Δεν βλέπουν κενό για να βγάλουν κάθε τι παίχτες Σαχτάρα. Αλλά τώρα το είδαν το κενό. Με τον Γκόμες να κερδίζει το φάουλ ακριβώς πάνω στη γραμμή, ίσως ένα με δύο μέτρα από την γραμμή της περιοχής της ΑΕΚ, ο Μάρλον Γκόμες έκανε την τη διείσδυση και τελικά παίρνει το φάουλ.
6: Και μέχρι
7: από
6: να
7: το
6: έχουμε την εκτέλεση του φάουλ, να πω Μιχάλη ότι ο Ντεζιρέ Ντουέ το συνεχίζει από εκεί που το έχει αφήσει με δυνατό σούτ έξω από την περιοχή. Γωνιακά κάνει το 0-1 για την Παρί. Και ο Ντεμπελέ τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Manchester City, Paris Saint-Germain 0-2. Μιχάλη.
7: Πολύ επικίνδυνο το φάουλ αυτό με τον Πεδρίνιο. Είναι λίγο έξω από την περιοχή, 5-6 μέτρα έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, σχεδόν στον άξονα και λίγο προς τα αριστερά. Υπάρχει εκεί μια μίνι σύσκεψη των παιχτών της Σαχτάρ. Η λογική λέει ότι ο Πεδρίνιο με το αριστερό θα είναι αυτός που θα αναλάβει την εκτέλεση του φάουλ. Να δούμε, ο Κάβανα δίνει εκεί τις οδηγίες στους παίχτες του τείχους των κιτρινόμαυρων. Για να δούμε, εκτελείται το φάουλ, θα αποκρουστεί από το τείχο σε κόρνερ. Ήταν η εκτέλεση τελικά από τον Νιούερτον με το δεξί πόδι. Πρόλαβαν οι παίχτες της ΑΕΚ που ήταν στο τείχος να πηδήξουν. Η μπάλα βρήκε σε κάποιο κεφάλι, μπορεί να ήταν του Μουκουντή, και κατέληξε κόρνερ στο 19ο λεπτό. Η Σαχτάρ έχει ανεβάσει την πίεσή της στο τελευταίο διάστημα. Είχε αυτό το φάουλ, δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι περισσότερο από ένα κόρνερ. Και πάλι κυκλοφορία της μπάλας από τους Ουκρανούς λίγο έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, με τον Τόμπιας να βγάζει δεξιά προς τον Σαντάνα και αυτός στον Μάρλον Γκόμες. Και πάλι Σαντάνα θα σεντράρει μέσα στην περιοχή εύκολα, θα βγει ο Μπρινιόλι, θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει τέλος αυτή την πολιορκία. Ο Πίλιος από τα αριστερά θα του βάλει την κόντρα και άλλη μπάλα θα καταλήξει. Αυτό είναι φάουλ όμως. Αυτό είναι φάουλ που γίνεται στον Κοϊτά από το σπρόξιμο που του έκανε ο Τόμπιας. Έτσι ΑΕΚ κερδίζει φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Έχει την δυνατότητα και την ευκαιρία να απορροφήσει λίγο αυτή την πίεση και να πάρει λίγες ανάσες, γιατί το τελευταίο πεντάλεπτο οι Ουκρανοί είναι ιδιαίτερα πιεστικοί, έχοντας δημιουργήσει όμως μια μοναδική καλή στιγμή, αυτό το φάουλ που εκτέλεσε ο Νιούερτον και η μπάλα βγήκε σε κόρνερ αφού κόντερε στο τείχος. Θα γυρίσει πίσω προς τον Μπρινιόλι τώρα από τον Μαρίνο. Ο Ιταλός θα βγάλει στον Ρέλβας, θα κάνει

0: όπως επιτίθεται οι Ουκρανοί στο 21ο λεπτό. Σαχτάρ ΑΕΚ 0-0, με τους Ουκρανούς όμως να είναι κυρίαρχοι στο τελευταίο διάστημα αυτό των περίπου 10 λεπτών. Υπάρχουν κενά στο χώρο της μεσαίας γραμμής της ΑΕΚ και βρίσκουν εύκολα τους χώρους για να ξεκινήσουν τις επιθέσεις τους οι παίχτες της Σαχτάρ. Για να δούμε τώρα τον Κοϊτά. Θα κατεβάσει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, θα αποφύγει εκεί και τον Τόμπιας και θα βγάλει δίπλα του στο Μάγερ. Τώρα Μαρίν αριστερά, περιμένει ο Πίλιος. Ο Μαρίν δεν ρισκάρει, παίζει πολύ κοντά του εκεί τις κοντινές πάσες με τον ο Μαρίν και ο Βιτάλης, και τώρα βγαίνει μπροστά η ΑΕΚ.
1: Μιχάλη, να πω ότι ο Ντερούν βάζει φωτιά στο Ολύμπικο. Ρώμα Ρεάλ 1-0 στο 20ο λεπτό. Συνεχίζεις.
0: Και πάλι λάθος στην μεταβίβαση. Έκλεψαν οι Ουκρανοί, αλλά έκαναν και αυτοί με τη σειρά τους το λάθος. Και ο Ρώτα ξαναπαίρνει την κατοχή της μπάλας. Στα 22 λεπτά βρισκόμαστε στο Stamford Bridge. Πάντα στο 0-0 το παιχνίδι της Σαχτάρ με την ΑΕΚ. Με το Μουκουντή να έχει αναλάβει, να είναι αυτός μαζί με το Ρέλβας τώρα που θα προσπαθήσουν να χτίσουν μια επίθεση για την ΑΕΚ. Η μπάλα θα έρθει αριστερά στον Κοϊτά. Δεν βρίσκει χώρους. Θα γυρίσει πίσω στον Βιτάλης. Και πάλι Μουκουντή. Πάλι υπομονετικές πάσες για να κερδίσουν και λίγο χρόνο με τον Ρώτα. Τώρα η μπάλα έχει πάει στην άλλη πλευρά, στα δεξιά. Ο Ρώτα τη χάνει τελικά την μπάλα με τον Μάγερ να είναι αυτός που θα μπει στην φάση και θα κερδίσει το πλάγιο out για τους κιτρινόμαυρους μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Σαχτάρ. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, η μπάλα θα προσπαθήσει να μπει στην περιοχή για τον Γιώβιτς. Ένα μακρινό σουτ, καλό, δεν ήταν κακό το σουτ που έκανε ο Ρώτα, πρέπει να ήταν, αν πρόλαβα να δω καλά, αρκετά έξω από την περιοχή. Την είχε την μπάλα στρωμένη μπροστά του, την βρήκε καλά με το κουτεπιέ, αλλά πέρασε πολύ πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Ρίσνικ. Ο Ρίσνικ τώρα, ο οποίος δίνει στον Μπόνταρ από τα δεξιά, και τώρα αυτός θα αλλάξει εντελώς παιχνίδι προς τον Πέδρο Ενρίκε από τα αριστερά με τους παίχτες Σαχτάρ, να μετά από αρκετό καιρό, από αρκετή ώρα, να ξανακάνουν αυτό το αγαπημένο τους στυλ ανάπτυξης, με την μπάλα να κυκλοφορεί λίγο έξω από την περιοχή και προς την μεσαία γραμμή, ψάχνοντας τους διαδρόμους προς την εστία των κιτρινών μαυρών. 24 λεπτά στο Λονδίνο. Σαχτάρ ΑΕΚ 0-0, με δύο πολύ καλές φάσεις, μία για κάθε ομάδα. Το δοκάρι στην κεφαλιά του Μουκουντή στο 3ο λεπτό και το σούτ του Σαντάνα που απέκρουσε σε κόρνερ ο Μπρινιόλι στο 15ο. Η Σαχτάρ και πάλι μπροστά με τον Βινίσιους, Τόμπιας μάλλον, από τα δεξιά θα κερδίσει το φάουλ. Όχι, θα το κάνει αυτό το φάουλ. Offside έχει δοθεί τελικά. Μάλιστα, πήγε να βάλει την κάθετη ο Τόμπιας εκεί στον Σαντάνα. Ο Βραζιλιάνος ήταν εκτεθειμένος. Ο βοηθός το υπέδειξε, ο Κάμπανα το έδωσε και ο Νίκολιτς έχει φτάσει στη γραμμή του πλαγίου out για να φωνάξει στους παίχτες του. Φωνάζει, αν έχω καταλάβει καλά, σε Γιώβιτς και Ζήνη, γιατί δεν του αρέσει μέχρι στιγμής η αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας του Νίκολιτς. Γι' αυτό έφτασε, επαναλαμβάνω, μέχρι τη γραμμή του πλαγίου για να φωνάξει και να δώσει εντολές. Για να δούμε τώρα τον Κοϊτά. Θα γυρίσει πίσω στον Πίλιο, 25 λεπτά στο Stamford Bridge. Πάντα στο 0-0 η Σαχτάρ με την ΑΕΚ. Θα πάει να γίνει εκεί μια κάθετη από τον Βιτάλης. Θα κόψουν οι Ουκρανοί και πάλι όμως θα πάρουν την κατοχή οι παίχτες της Ένωσης με τον Μουκουντή. Δεν πιέζουν οι Ουκρανοί, δεν πιέζουν οι παίχτες της Σαχτάρ σε αυτή την κυκλοφορία της μπάλας από τους παίχτες της ΑΕΚ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και προς την περιοχή του Μπρινιόλι. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να τρέχουν απειλητικά προς τους κιτρινόμαυρους. Τώρα η μπάλα θα φτάσει στα αριστερά στον Κοϊτά, αυτός πιο πίσω στον Πίλιο. Τόση ώρα, περίπου 2 λεπτά, η μπάλα δεν έχει περάσει την μεσαία γραμμή, κυκλοφορεί στο μισό της ΑΕΚ σε μια προσπάθεια να βρουν οι παίχτες τώρα του Νίκολιτς τους διαδρόμους για να φτιάξουν επιθέσεις. Είναι τώρα με τον Μαρίν που θα βγάλει στον Κοϊτά. Δύσκολη παλιά, την πρόλαβε όμως τελικά ο Κοϊτά και την ξαναγύρισε πίσω στον Βιτάλης. Ο Βιτάλης, το Μαρίν και το Βιτάλης τώρα οι παίχτες

0: Θα εκτεθούν μπροστά και το Μουκουντή. Και πάλι είναι αυτό το πράγμα. Είναι περίπου ένα τρίλεπτο τώρα, δίλεπτο, που η μπάλα δεν έχει
1: περάσει.
0: Μιχάλιο
1: Εμπαπέ με γκολάρα ισοφαρίζει την γκολάρα του Ντερούν. Ρώμα Ρεάλ 1-1. Συνεχίζεις.
0: Ρέλβας τώρα θα δώσει στον Μουκουντή. Αυτός στον Μάγερ θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του και θα βγάλει εκεί όπου ο Γιώβιτς δεν μπόρεσε να γίνει κατοχός της. Με τον Ενρίκε τώρα οι Ουκρανοί θα κόψουν και πάλι οι παίχτες της ΑΕΚ. Κοκοϊτά, κακή η πάσα αυτή που έγινε από τον Μαρίν προς τον Κοϊτά. Θα πάρουν την μπάλα οι παίχτες της Σαχτάρ τώρα από τα αριστερά και πάλι με τον Ενρίκε θα κάνει αλλαγή παιχνιδιού. Έχει γυρίσει πίσω για να βοηθήσει την ανάπτυξη ο Τόμπιας και θα δώσει στον Πεδρίνιο, ο οποίος θα δώσει και πάλι πίσω στον Μπόνταρ. Τώρα αντιστροφή σκηνικού, μεταφορά μάλλον του σκηνικού προς την περιοχή της Σαχτάρ, με τη διαφορά ότι οι Ουκρανοί περνάνε πιο γρήγορα σε σχέση με τους παίχτες της ΑΕΚ τον χώρο της μεσάς γραμμής. Και πάλι όμως γυρνάει η μπάλα πίσω στον Μπόνταρ, έχει μέτρα μπροστά του, εκμεταλλεύεται το χώρο και θα βγάλει δεξιά στον Τόμπιας. Αυτός ακόμα πιο, όχι, θα κρατήσει την μπάλα και θα βγάλει και πάλι πίσω στον Μπόνταρ, ο οποίος θα παίξει και πάλι με τον Οσερένκο. Οσερένκο σε Τόμπιας. Αυτές οι πάσες θα κόψει ο Κοϊτά. Έχει την ευκαιρία να πάει στο ένας προς έναν και βγαίνει μπροστά ο Κοϊτά, αλλά θα κόψει τελικά, θα γυρίσει και θα κόψει ο Μάρλον Γκόμες. Ο Πίλιος μέσα στην περιοχή θα γυρίσει. Μάγερ γκολ! 1-0 για την ΑΕΚ στο 28ο λεπτό. Εξαιρετικό το γκολ του Μάγερ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Πίλιου και με πλασέ με το αριστερό πόδι χαμηλά στην αριστερή γωνία δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στο Ρίζνικ, κάνοντας το Σαχτάρ ΑΕΚ 0-1. Σε μια φάση που ουσιαστικά δεν μύριζε γκολ, ο Πίλιος διάβασε εκεί την ασυνεννοησία των παιχτών της Σαχτάρ στην άμυνα, κατάφερε να παρεμβληθεί, να κλέψει την μπάλα, να δει το Μάγερ που είχε κάνει την κίνηση, να του τη γυρίσει και ο Κροάτης με αριστερό χαμηλό έξυπνο πλασέ στην αριστερή γωνία του Ρίζνικ ανοίγει το σκορ για τους κιτρινόμαυρους στο 28ο λεπτό. Η ΑΕΚ παίρνει, πετυχαίνει τον γκολ που ήθελε και παίρνει προβάδισμα στο Stamford Bridge. Οι Ουκρανοί στη σέντρα τώρα και ο Βιτάλης εξακολουθεί να έχει πρόβλημα με την ματωμένη μύτη του, να το πούμε έτσι, που είχε χτυπήσει νωρίτερα και πάλι πήγε μάλλον να αλλάξει το μπαμπάκι. Ζήτησαν φανέλα, όχι, δεν νομίζω. Ό,τι και να ζήτησαν, είμαστε λίγο πριν μπούμε στο μισάωρο του παιχνιδιού και με τον γκολ του Μάγερ η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 τη Σαχτάρ. Η Σαχτάρ, η οποία προσπαθεί να βγει τώρα, το μεγάλο κομμάτι όμως του γκολ ανήκει στον Πίλιο.
2: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
2: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
3: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσία σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί τους στη διεύθυνση
2: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprofitagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Τα κουνάκι που έκανε ο Βραζιλιάνος ακραίος της Σαχτάρ, ο Ρέλ μας με τη φόρα που είχε και τον παίχτη βρήκε και την μπάλα με το δεξί του χέρι βρήκε.
3: Έτσι λοιπόν 1-1 ισοφαρίζει με το πέναλτι Σαχτάρ Μιχάλη. Έχει ανοιχτεί ο μικρόφωνο παρεμβαίνεις. Για πάμε λίγο στο Βασίλη Μότσι. Έλα Βασίλη.
4: Λοιπόν, 7:37 πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, σε έναν αγώνα Μέντες, γιατί υπάρχουν τώρα έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς Πρασίνων, γιατί ο Κώστας Μουρίκης μείωσε με τον πάγκο του Παναθηναϊκού να ζητά επιθετικό φάουλ, μείωσε σε 11-10, διότι αυτό είναι το σκορ που υπάρχει σε εξέλιξη. Να πω ότι έχει προηγηθεί ο Πόνος Μήνης με 19, στα 5:46, διορθώνω στα 4:28 πριν την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου, ακολούθησε ένα 3-0 σερί για τον Παναθηναϊκό, σκόρερ Κουρούβανη, Παπασιφάκη και Ντόλτσε, Βιτσέντζο Ντόλτσε, για να προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με 12-10 στο τέλος της τρίτης περίοδου και στην πρώτη επίθεση του τέταρτου οκταλέπτου για τον Απόλλωνα Σμύρνης και του τέταρτου οκταλέπτου, ο Κώστας Μουρίκης πήρε την μπάλα στα 2 μέτρα και μείωσε σε 12-11. Οι αμαρτυρίες υπάρχουν κατέρωθαν από τις δύο ομάδες. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι πάντως. Ενώ Μουρίκης πάλι είναι απέναντι στον Ντόλτσε και θα κερδίσει πέναλτι και έχει την ευκαιρία ο Απόλλωνας να ισοφαρίσει. Εδώ να σημειώσω, για να σου ξαναδώσω το λόγο, Άγγελε, ότι έχει πιάσει 3 πέναλτι ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα, ο Νίκος Μητράκης. Άρα το σκορ 6:58 πριν το τέλος του αγώνα είναι Παναθηναϊκός Απόλλωνα Σμύρνης 12-11.
2: Να πάρουμε και... για ένα φάουλ τη ΣΑΕΚ με το Μάγερα από τα αριστερά. Η μπάλα περνάει στην περιοχή, αλλά θα απομακρύνουν τελικά και ο Σαντάνα θα είναι αυτός που θα της δώσει μία να πάει στην άλλη περιοχή, εκεί όπου θα την μπλοκάρει ο Μπρινιόλι Βασίλη.
4: Μένουμε για το πέναλτι μόνο, Μιχάλη, και συνεχίζεις. Να δούμε τον Μάρκο Βάβιτς απέναντι στον Άντριαν Γουάινμπεργκ, τον συμπαίκτη του. 12-11 το σκορ, 6:58 πριν το τέλος του αγώνα. Υπάρχουν συνεχόμενες στάσεις για το που πρέπει, τι απόσταση πρέπει να τηρούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ζητά και την μπάλα ο διαιτητής στα χέρια. Οπότε, Μιχάλη, πάρε το λόγο και θα επανέλθουμε αργότερα.
2: Λοιπόν, 36 λεπτά, πάμε για το 37ο τώρα με το στο Stamford Bridge. Σαχτάρ ΑΕΚ στο 1-1 με ένα σκορ που έχει διαμορφωθεί μέσα σε ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο, με τους κιτρινόμαυρους να ανοίγουν με το πλασέ του Μάγερ στο 29ο και στο 34ο ο Πεδρίνιο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι να ισοφαρίζει για τους τυπικά γηπεδούχους παίχτες της Σαχτάρ. Κοϊτά από τα αριστερά τώρα με την κατοχή της μπάλας από τους παίχτες της ΑΕΚ με τον Μαρίν και τον Βιτάλης. Η μπάλα πέρασε απέναντι, έχει βγει πολύ έξω από την περιοχή ο Ζήνη. Θα κάνει δύο τρίπλες, θα ξαναπάρει την μπάλα, είναι δυνατή όμως. Θα την κερδίσει τελικά ο Ρότα, αλλά δεν θα μπορέσει. Ο Ρώτα, ο οποίος είδε ότι η μπάλα δεν ήταν, δεν θα την προλάβαινε ο Ζήνη, πήγε αυτός να χωθεί μέσα στην φάση. Έκανε την κόντρα εκεί με τον Οσερένκο, δεν κατάφερε να πάρει το κόρνερ που αυτό επεδίωξε και τελικά είναι out για τους Ουκρανούς, το οποίο το εκτελούν ο αρχηγός τους, ο Ματβιγένκο, μαζί με τον τερματοφύλακα τον Ρίζνικ. Και πάλι ο Ματβιγένκο τώρα θα προσπαθήσει να βγάλει, να εκμεταλλευτεί όσα μέτρα έχει στην διάθεση. Ότι έχει φτάσει τώρα με κουβαλώντας την μπάλα μέχρι τη μεσαία γραμμή, αλλά θα γίνει ένα ωραίο τάκλιν εκεί η μπάλα και πάλι στους παίχτες της Σαχτάρ. Θα γίνει κάτι σαν σουτ, δοκάρι, σοφαρίζει τα δοκάρια η Σαχτάρ στο 38 λεπτό. Εντυπωσιακή η διείσδυση του Νιούερτον από τα αριστερά. Έκανε κάτι σαν σέντρα σουτ και η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Πρινιόλη. Εντυπωσιακή, επαναλαμβάνω, αυτή η διείσδυση. Για να δούμε όμως τώρα την ΑΕΚ με τον Βιτάλης και τον Μάγερ από τα δεξιά. Κοιτάζει τις επιλογές του, θα δώσει πιο δεξιά, θα προσπαθήσει να κάνει τη σέντρα ο Ρώτα μέσα στην περιοχή. Έρχεται, γίνεται shoot out από τον Μαρίν, έξω από την περιοχή. Το shoot του Μαρίν θα στείλει την μπάλα να περάσει πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Ρίσνικ. Αυτή η φάση στο 31 το λεπτό, περίπου 60 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Αυτή η εντυπωσιακή επέλαση τελικά ήταν ο Ενρίκη αυτός που έκανε την επέλαση από τα αριστερά και την σέντρα σούτε έστειλε την μπάλα στην πάνω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού της εστίας του Μπρινιόλη, ουσιαστικά ισοφαρίζοντας το δοκάρι που είχε στο τρίτο λεπτό ο Μουκουντή. Ο Σαντάνα τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή του και θα αλλάξει με τον Τόμπιας. Και πάλι ο Σερένκο με τον Τόμπιας. Θα κόψουν οι παίχτες της ΑΕΚ. Θα γίνει εκεί φάουλ, αλλά δεν θα δοθεί. Ο Σερένκο με τον Τόμπιας και τον σκόρερ των Ουκρανών, τον Πεδρίνιο. Έγινε φάουλ εκεί στην προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα ο Μαρίν. Ο Κάβανα δεν τα σφυρίζει αυτά. Καθαρά αγγλική διαιτησία από τον ρέφερι του σημερινού παιχνιδιού. Οι Ουκρανοί έχουν και πάλι την μπάλα στην κατοχή από τα αριστερά με τον Νιούερτον. Θα γυρίσει πιο πίσω στον Ενρίκε. Προσπαθούν να βγουν διαδρόμους, ενώ σε λίγα δευτερόλεπτα μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Και το 1-1 ανάμεσα στην Σαχτάρ και την ΑΕΚ παραμένει. Με τον Ματβιγένκο τώρα να βγάζει και πάλι στον Ενρίκη από τα αριστερά. Τώρα θα πάρει την μπάλα, θα κάνει τη σέντρα, θα παρεμβληθεί εκεί με την προβολή ο Ρώτα και θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ, ενώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση με την τρίπλα που έκανε ο Ενρίκε από τα αριστερά και έκανε τη σέντρα και βρήκε την μπάλα. Το δοκάρι μας ξαναδείχνουν εδώ στα μάτριξ του γηπέδου με την εντυπωσιακή προσπάθεια του Ενρίκε και τη σέντρα σουτ που έστειλε την μπάλα να βρει στο οριζόντιο δοκάρι, στην πάνω πλευρά του οριζόντιο δοκαριού. 41 λεπτά, γίνεται το κόρνερ εύκολη η δουλειά του Μπρινιόλη που μπλοκάρει στο ύψος της μικρής του περιοχής και τώρα προσπάθησε με βαθιά παλιά να βγάλει εκεί τον Βιτάλης, ο οποίος δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβει την παλιά αυτή από τον Μπρινιόλη. Κατέληξε στα χέρια του αντίπαλου τερματοφύλακα του Ρίσνικ. Οι Ουκρανοί τώρα στο χώρο της, σε αυτό το χώρο ανάμεσα στην μεσαία γραμμή και την περιοχή του Ρίσνικ, με τον Σαντάνα, τον Τόμπιας θα γυρίσει πιο πίσω στον Μπόνταρ, θα περάσει απέναντι στον Ματβιγένκο. Πιέζει εκεί ο Γιώβιτς, καταφέρει να αναγκάσει τον αρχηγό της Σαχτάρ να μην βγάλει μπροστινή πάσα, αλλά να συνεχιστεί αυτό το μοτίβο με τις εναλλαγές στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα όμως ο Ηλίας θα προσπαθήσει να περάσει την μπάλα, θα κερδίσει φάουλ εκεί από τον Μουκουντή. Θα δει την κίτρινη κάρτα του διαιτητή σε αυτή την τρίπλα που έκανε ο Ηλίας, ο αρχηγός της ΑΕΚ τον ανέτρεψε, ο Κάβανα διέγνωσε φάουλ, το καταλόγησε και έδωσε και την κίτρινη κάρτα στον Μουκουντή. Φράγμα του είναι περισσότερο, Okay, ίσως είναι λίγο υπερβολική η κίτρινη κάρτα, νομίζω ότι έχει γίνει το φάουλ. Για να δούμε το Πεδρίνιο, αρκετά μακριά για απευθείας. Έχει πάει για καλό και κακό εκεί μπροστά ο Μαρίν. Δεν ξέρω αν ο Βραζιλιάνος θα το επιχειρήσει απευθείας. Όχι, θα κάνει σέντρα τελικά από τα αριστερά. Θα απομακρύνουν οι παίχτες της ΑΕΚ και είναι ο Ζήνη αυτός που έχει οπισθοχωρήσει και θα διώξει ακόμα περισσότερο. Ο Μάγερ θα βγάλει και πάλι στον Ζήνη, θα κοπεί, αλλά η μπάλα θα πάει στον Γιώβιτς. Προσπάθεια κακή η παλιά του Μάγερ, ήλπιζε να προλάβει στο βηματισμό του από αριστερά όπως είχε αρχίσει να κάνει την κούρσα ο Κοϊτά. Τελικά η πάσα του Κροάτη δεν έφτασε ποτέ στα πόδια του συμπαίχτη, το έκοψαν εύκολα οι Ουκρανοί που με Τόμπιας και Σαντάνα είναι και πάλι στην επίθεση από τα δεξιά. 43 λεπτά στο Stamford Bridge, 1-1 η Σαχτάρ με την ΑΕΚ, με τον γκολ του Μάγερ στο 21ο λεπτό και την ισοφάριση του Πεδρίνιο με το πέναλτι 5 λεπτά αργότερα. Τόμπιας τώρα θα γυρίσει πιο πίσω εκεί όπου κινείται ο Μπόνταρ και θα δώσει το γνωστό μοτίβο, μόνο που αυτή τη φορά είναι λίγο πιο μπροστά η μπάλα, είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα προσπαθήσει να βγάλει ο Ματβιγένκο, θα κοντρολάρει όμως εύκολα εκεί ο Ρότα και θα δώσει στον Μάγερ και τον Μαρίν. Αυτός θα κερδίσει το φάουλ μπροστά στα μάτια του Κάβανα. Έγινε αυτή η φάση, πάει εκεί να παρεμποδίσει ο Ηλίας τον Μαρίν, θα αλληλοσπροχτούν λίγο, ο Βρετανός θα παρεμβληθεί για να ηρεμήσει τα πνεύματα. Πλησιάζουμε προς το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, είμαστε στο 44ο, σε λίγο θα μπούμε στο 45ο, δεν έχει αλλάξει τίποτα, παραμένει το 1-1. Με τους παίχτες της ΑΕΚ, με τον Κοϊτά από τα αριστερά να κερδίζουν ένα πλάγιο out αργά-αργά. Πάει εκεί ο Πίλιος, ο οποίος να το πούμε για ακόμη μια φορά είναι ο παίχτης που του ανήκει, να μην πω περισσότερο και φανώ υπερβολικός, το 70% του γκολ που πέτυχε ο Μάγερ. Ο Μαρίν τώρα με τον Ρέλβας και τον Μουκουντή μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Η μπάλα περνάει στο Μάγερ, θα βγάλει εκεί στην κίνηση του Ρότα. Θα προσπαθήσει να βγει και πάλι τον Κροάτη. Ο Ρότα δεν θα καταφέρει, θα πάει ο Ενρίκε να πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out από την απέναντι πλευρά. Ο Ρότα έχει αναλάβει να εκτελέσει το πλάγιο out. Υπολείπονται ακόμα περίπου 30 δευτερόλεπτα. Μετρούσε ο Κάβανο, ο Ρότα το εκτέλεσε τελικά σχεδόν στην εκνοή. Για να δούμε τώρα τον Μάγερ. Θα κάνει μια κοφτή τρίπλα. Θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Θα γυρίσει όμως πιο πίσω στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή και πάλι με τον Μάγερ. Και πάλι με τον Μουκουντή και τον Μαρίν. Ρέλβα, σιγά σιγά η μπάλα πέρασε στην απέναντι πλευρά. Με τον Κοϊτά να γυρίζει όμορφα στον Πίλιο. Για να δούμε τον Πίλιο. Θα κάνει τη σέντρα, θα πιάσει την κεφαλιά. Πολύ καλό το άλμα του Ζήνη, αλλά η κεφαλιά του θα στείλει την μπάλα να περάσει πάνω από το δοκάρι του.
3: Περνάει αυτή η φάση για την ΑΕΚ. Μιχάλη, πιες λίγο νεράκι. Πριν πάμε στον Βασίλη Μότση και να έρθουμε και πάλι σε σένα για το ημίχρονο, να πω ότι ο Βιτίνια έχει κάνει το City Paris Saint-Germain 0-3, Σλόβαν Στουτγκάρδη 0-1, Σαχτάρ ΑΕΚ 1-1, Αστον Βίλα Φενέρ 3-0 και Ρώμα Ρεάλ 1-1. Βασίλη, τι έχουμε χάσει όση ώρα δεν είχαμε επαφή μαζί σου?
4: Φοβερό ντέρμπι γίνεται εδώ στο Ζεράφιο, 14-14. Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης, δεν θυμάμαι να σου πει να λέγει που το είχαμε αφήσει το ματς. Έχω την εντύπωση το 12-11 να ισοφάρισε.
3: Στο πέναλτι το είχαμε αφήσει που δεν το ακούσαμε.
4: Ο Βάβιτς σε 12-12 στα 6 και 58. Προήγηκε ξανά Παναθηναϊκός στα 6 και 40 με τον Δημήτρη Νικολαίδη. Ισοφάρισε ο Γαρδίκας με πέναλτι ξανά στα 6 και 5 πριν τη λήξη, 13-13. Και ο ίδιος παίκτης έβαλε μπροστά τον Απόλλωνα στα 5 και 28. Και τώρα στα 3.28 πριν τη λήξη του αγώνα ήρθε η ισοφάριση από τον Στάθη Καλογερόπουλο σε 14-14, σε ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
3: Ωραία. Λοιπόν, Βασίλη, πάμε για το τελευταίο λεπτό στην Αγγλία και ερχόμαστε για το φινάλε του αγώνα και σε σένα. Μιχάλη.
2: Το πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Θα γυρίσει την μπάλα ο Σαντάνα, θα απομακρύνει εκεί. Ο Ρέλβας θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ζήνη, ο οποίος γυρνάει να μαρκάρει και στο χώρο της μεσαίας γραμμής, θα βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Κάβανα. Η προηγούμενη φάση και πάλι από τον Πίλιο στα αριστερά, που έκανε ωραία σέντρα εκεί περίπου από το ύψος του πέναλτι, σηκώθηκε Ο Ζήνη δεν έπιασε την κεφαλιά όμως όπως θα ήθελε. Η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι. Για να δούμε τώρα τελευταία επίθεση ίσως για τους Ουκρανούς με τον Σαντάνα. Έχει απέναντί του τον Πίλιο. Να δούμε τι θα κάνει. Θα περάσει απέναντι στον Ενρίκη, αυτός στον Νιούερτον με τον Ρότα. Θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή, θα δώσει και πάλι στον Ενρίκε. Γίνεται η σέντρα, η μπάλα περνάει out και δεν θα αργήσει φαντάζομαι ο Κάβανα. Τώρα βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα και στέλνει τις δύο ομάδες στα ποδητήρια. Σαχτάρ ΑΕΚ λοιπόν 1-1 με ένα παιχνίδι μοιρασμένο. Οι Ουκρανοί ίσως είχαν λίγο περισσότερο χρόνο την υπεροχή. Και ΑΕΚ όμως είχε τις στιγμές της, είχε το δοκάρι του Μουκουντή στο τρίτο λεπτό, είχε το άνοιγμα του σκορ με τον Μάγερ, δεν μπόρεσε να κρατήσει παραπάνω από ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο το προβάδισμα. Ο Σαντάνα κέρδισε το πέναλτι από το Ρέλβας, ο Πεδρίνιο το εκτέλεσε εύστοχα και στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια ισόπαλες με 1-1 με το δοκάρι του Ενρίκε να ισοφαρίζει ουσιαστικά το δοκάρι του Μουκουντή. Ένα παιχνίδι επαναλαμβάνω μοιρασμένο. Η ΑΕΚ είχε χάσει για ένα διάστημα εκεί από το περίπου λίγο πριν το δεκάλεπτο μέχρι και το 20 λεπτό και κάτι το χώρο της μεσαίας γραμμής από ίσως μεγαλύτερη σιγουριά, ίσως μεγαλύτερη επιπολαιότητα από τους παίχτες. Η Σαχτάρ έπαιρνε δεύτερες και τρίτες επιθέσεις κερδίζοντας την μπάλα. Δεν κατάφερε να φανεί ιδιαίτερα απειλητική εκεί. Ιδιαίτερα απειλητική φάνηκε μετά τον γκολ που δέχτηκε από τον Μάγερ και στη φάση του πέναλτι. Ο Σαντάνα είχε κάνει την πολύ καλή ενέργεια μέσα στην περιοχή με την επιτόπια τρίμπλα στο Ρέλβας, ο οποίος τον ανέτρεψε και καταλογίστηκε το πέναλτι. Και με αυτή την πλαγιοκόπηση του Ενρίκε αριστερά, η Σαχτάρ είναι πάρα πολύ καλή με Ενρίκε και Νιούερτον. Ο Ενρίκε που έκανε τη σέντρα σούτ στο δοκάρι. Να μην σας κουράζω.
3: Ωραία, Μιχάλη, λοιπόν, 1-1 αποτέλεσμα ημιχρόνου. Ποιες νεράκι θα το χρειαστείς για το δεύτερο 45 λεπτό. Διαφημίσεις, Βασίλης Μότσης και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.
5: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ακούτε Ερασπορ.
3: Λοιπόν, μικρόφωνο στο Βασίλη Μότση, αφού ποτά τελικά είναι ημίχρονα. Manchester City, Paris Saint-Germain 0-3, Slovan Stuttgart 0-1, Betis Porto 0-0, Shakhtar AEK 1-1, Bodo Dortmund 0-0, Aston Villa Fener 3-0, Roma Real 1-1, τελικά αποτελέσματα, LASK Liverpool 3-6, Feyenoord Como 3-2. Έλα, Βασίλη.
4: Άγγελε, απομένει 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Προηγείται ο Απόλλωνος Σμύρνης 15-14 του Παναθηναϊκού σε ένα καταπληκτικό ντέρμπι. Είχαμε αφήσει το μάτς στην ισοφάριση σε 14-14 του Στάθη Καλογερόπουλος, επίθεση παίκτη παραπάνω. Ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς επίσης επίθεση παίκτη παραπάνω. Έβαλε ξανά μπροστά τον Απόλλωνα Σμύρνης με 15-14. Το υπάρχει μια μικρή διακοπή, γιατί έχει υπάρξει λάθος από τη γραμματεία σε σχέση με την ανανέωση του χρόνου μετά από επίθεση του Παναθηναϊκού με παίκτη παραπάνω. Πάνω, με κερδισμένη αποβολή δηλαδή, έβγαλε την άμυνα ο Απόλλωνας. Δεν έπρεπε να ανανεωθεί ο χρόνος γιατί δεν είχε υπάρξει σουτ. Αυτό έγινε από πλευράς γραμματείας. Και τώρα έχουμε νέα διακοπή. Πάντως, εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια συνεννόηση. Να πω ότι έχουν πάει και διαιτητές δύο φορές στο ΒΑΡ για να εξετάσουν περίπτωση βιοπραγίας. Υπάρχει μίνι ΒΑΡ πλέον στο πρωτάθλημα. Είναι το streaming το οποίο παίρνουν προκειμένου μετά τη ζωή. Γίνεται σήμερα από το Sport FM TV, ο οποίος θα μεταδίδει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και έτσι λοιπόν έχουν πρόσβαση και οι διαιτητές. Ήταν δύο περιπτώσεις. Μία στο πρώτο ημίχρονο, την οποία η ντροπή έχει διαμαρτυρηθεί φιλοξενούμενη ομάδα, και μία πριν από λίγο, γιατί την είχε διαμαρτυρηθεί η γηπεδούχος. Ο Παναθηναϊκός είναι η γηπεδούχος ομάδα, ο Απόλλωνας η φιλοξενούμενη. Έχουμε ένα μάτς με πολλές αποβολές, με πολλές εναλλαγές στο σκορ. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Και επίσης και η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική που έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, που σχεδόν έχουν γεμίσει το Σεράφικο Λιμητήριο. Περιμένουμε να δούμε τώρα να πάρουν απόφαση, γιατί κάτι πάλι κοιτούν στο μίνι βάρ οι διαιτητές, φαντάζομαι σε σχέση με τον χρόνο και το τι συνέβη στην προηγούμενη επίθεση. Πάντως, να σας πω πώς έχει εξελιχθεί το παιχνίδι έως τώρα, και μου λες εσύ, Άγγελε, τι χρόνο έχουμε. Είχαμε
3: μας ήδη πάμε μέχρι το φινάλε για να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι.
4: Ωραία, για να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. 5-3 το πρώτο οκτάλεπτο υπέρ του Παναθηναϊκού. 4-2 το επιμέρους σκορ υπέρ του Απόλλωνα στην δεύτερη περίοδο. Ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στο 7-7. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα και πάλι 5-3 υπέρ του στο τρίτο οκτάλεπτο για να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων και να κλείσει δηλαδή την τρίτη περίοδο στο 12-10. Με αυτό το σκορ ξεκίνησε η τέταρτη. Ο Απόλλωνας ισοφάρισε 12-12. Ο Νικολαίδης έβαλε το Παναθηναϊκό 13-12 στα 6-40. Είπαμε, ισοφάρισε ο Καρδέκας με πέναλτι 13-13 και ο ίδιος παίκτης έκανε το 14-13 υπέρ του Απόλλωνα, που εν τέλει έχει την κατοχή. Το 14-14 τον Καλογερόπουλο και το 15-14 τον Νίκολα Μπογδάνοβιτς. Τώρα μένουν 95 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Πιέζει ασφιχτικά ο Δημήτρης Νικολαίδης στον Μάρκο Βάβιτς, που πήρε την μπάλα, την υποδέχτηκε από τον φύλακα του τον Νίκο Μητράκη. Δίνει στον Μπογδάνοβιτς και εκείνο στον Γαρδίκα. Υπάρχει κλέψιμο από πλευρά Παναθηναϊκού και στη συνέχεια αποβολή του Γαρδίκα, την κέρδισε ο Κοπελιάδης. 1:25 πριν τη λήξη του αγώνα. Έχει επίθεση μέχρι την παραπάνω λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Από τα δεξιά ο Χαλιβόπουλος δίνει στον Κοπελιάδη. Εκείνος περνά στον Παπασιφάκη και δίνει ο Παπασιφάκης στον Κιουβέτσι. Γυρίζουν την μπάλα επέκταση του Παναθηναϊκού. Ο Κοπελιάδης περνά στον Κιουβέτσι. Σουτάρει εκείνος από κρούι ο Μητράκης και στη συνέχεια θα πάρει το rebound ο Μπογδάνοβιτς. Και πολύποτε τώρα 62 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο Απόλλωνας έχει την επίθεση. Έχει το προβάδισμα στην αναμέτρηση. Time out ζήτησε ο Τεόλο Ράντος για να οργανώσει αυτή την επίθεση. Έχει πάρει δύο τάιμα το Δημήτρης Μάζης, προπονητής του Παναθηναϊκού. Παίρνει το πρώτο του τώρα ο προπονητής του Απόλλωνα Σμύρνης για να οργανώσει αυτή την επίθεση με 28 δευτερόλεπτα στη διάθεση της φιλοξενούμενης ομάδας. Από τα 58 που υπολείπονται, είναι μια αναμέτρηση που γίνεται στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Water Polo League των ανδρών. Φέτος το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος έχει αλλάξει. Δεν έχουμε δύο ομίλους όπως τα προηγούμενα τρία χρόνια. Ενιαίο πρωτάθλημα 14 ομάδων με 26 αγωνιστικές. Οι τέσσερις πρώτες της κατάταξης πηγαίνουν να παίξουν στα ημιτελικά και οι 5-8 παίζουν play-off και αντιστοίχως έτσι οι τελευταίες τέσσερις ομάδες της βαθμολογίας θα παίξουν στα play-out, αν δεν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των 15 βαθμών του τελευταίου, ας πούμε από τον τρίτο από το τέλος. Αλλά ξεκινά και πάλι το παιχνίδι μετά το time out που πήρε ο Τόλο Ράντος. Το σκορ είπαμε είναι Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης 14-15. Και στην επίθεση είναι και ανώλευκοι, έχοντας 28 δευτερόλεπτα από τα 58 που υπολείπονται. Η μπάλα θα πάει στο κέντρο της πισίνας στον Μάρκο Βάβιτς. Εκείνος θα παίξει δίπλα του στον αρχηγό του Απόλλωνα, τον Μάριο Καπότσι. Κρατά ο Καπότσις, πιέζεται από τον Κιουβέτσι. Κερδίζει ένα απλό φάουλ. Ασφιχτικό το pressing από πλευράς Παναθηναϊκού. Κρατά ο Καπότσις, ο οποίος τώρα θα δώσει την μπάλα στον Λασκαρίδη. Ο Λασκαρίδης πιέζει από τον Παπασιφάκη. Είναι ασφυκτικό το πρες των παικτών του Δημήτρη Μάζη, των παικτών δηλαδή του Παναθηναϊκού. Ο Λασκαρίδης έχει κερδίσει ένα απλό φάουλ, από μένα ακόμα 9 δευτερόλεπτα. Περνά στον Μπογκδάνοβιτς, εκείνος έγινε έξω από την περιοχή των 6 μέτρων. Θα χάσει από την παρέμβαση του Καλογερόπουλου και ο Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση με τον αρχηγό του, τον Δημήτρη Σκουπάκη, να έχει την μπάλα μπροστά του για να κολυμπά. Κρατά, θα περάσει τον καλοκαιρό στον Χαλιβόπουλο. Χαλιβόπουλο έχοντα μπροστά τον Μπογκδάνοβιτς. Ακόμα 13 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Θα δώσει τον Σκουμπάκη. Ο Σκουμπάκης θα σηκωθεί. Δεν θα κάνει το σου, θα δώσει στον Χαλιβόπουλο. Ο Χαλιβόπουλος περνά πάσα στο δοκάρι στον Ντόλτσε. Αποκρούει ο Μητράκης στο σου του Ντόλτσε. Και ο Απόλλωνας Μήνης θα πάρει μια μεγάλη νίκη στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Water Polo League. Έχει τελειώσει ο αγώνας. Νικά κάνει το διπλό ως τυπικά φιλοξενούμενος στο Σεράφιο. Παίρνει την νίκη λοιπόν, Άγγελε, με 15-14. Και εγώ να σου πω τους σκόρερ του αγώνα.
3: Πάμε, Βασίλη, για τους σκόρερ για να ακούσουμε δελτίο. Γιατί ωραία, πάμε και για β' ημίχρονο. Σαχταράι.
4: Ωραία, λοιπόν, επομένως να πω τους πρώτους σκόρερ μόνο. Ο Νικολαίδης Δημήτρης για τον Παναθηναϊκό με 4 γκολ. Και από την άλλη για τον Απόλλωνας Μήνης ο Χρήστος Λασκαρδίδης επίσης με 4. Άγγελε.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη νίκη για τον Απόλλωνα με 15-14 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 παρα 2 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Αυτή την ώρα στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαχτάρ στο ουδέτερο Stamford Bridge, με την ένωση να κυνηγά το δεύτερο τρίποντό της στην League Phase του Champions League. Στα μισά του μάτς το σκορ είναι 1-1 με γκολ του Λόβρο Μάγερ για την ένωση και πέναλτι του Πεντρίνιο για την Σαχτάρ. Κάλυψη του αγώνα από την Era Sport, το Mega και το Magenta Sport 2. Ο Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός παίρνουν αύριο τη σκυτάλη από τον Δικέφαλο για τους δικούς τους αγώνες σε Europa και Conference League. Για το Europa στις 10 το βράδυ οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Μαρσέη στο Βελοτρόν.
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο La Mia να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο La Mia.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Φάτε τόσο το προπονητικό επιτελείο, ας το μάθουμε. Στα αγωνιστικά για την τρίτη μέέρα του EuroCup, Paris Dertona 88-68 στο Nick Gallis Hall και για το FIBA Europe Cup, Προμηθέας Trier 83-87 και Ηρακλής Würzburg 90-73. Για την Ευρωλίγα των γυναικών, Κιμπιρσκστής Αθηναϊκός 103-65 και για το EuroCup των γυναικών, Παναθηναϊκός Άλμπα Βερολίνου 81-73, Ολυμπιακός Μπάθι Φερόλ 96-68 και Μίσκολτς Παναθλητικός 56-38. Στο τένις, έξω από τα προημιτελικά του Shanghai Masters, έμεινε το μεσημέρι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, χάνοντας μετά από δύο κλειστά σετ από τον Ντανίλ Μετβέντεφ με 2-0, και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η πέμπτη αγωνιστική στην EuroLeague. Χάπουελ Μπεσικτάς 182 και Ανατολού Έφες Μπάγερν 93-101 τελικά αποτελέσματα, και στο ημίχρονο Παρί Μπολόνια 38-46. Τέλος, άλλους 8 αγώνες περιλαμβάνονται το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στο Champions League. Las Clins Liverpool 3-6 και Feyenoord Como 3-2 τελικά αποτελέσματα, ενώ τώρα παίζουν Manchester City Paris Saint-Germain, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Betis Porto, Bodo Glimt Dortmund και Slovan Bratislava Stuttgart. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της ΑΕΚ.
4: Ερασπόρ 101,8.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο Λονδίνο, Μιχάλης Λαδόπουλος, Αχτάρα ΑΕΚ.
8: Έχει ξεκινήσει εδώ και κάνα 40 δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο. 1-1 η Σαχτάρ με την ΑΕΚ, με τον Μάγερ να ανοίγει το σκόρ για τους κιτρινόμαυρους. Θα πάρω, εγώ έλεγα 29ο μέχρι τώρα, θα πάρω αυτό που λέει η ΕΦΑ, που λέει 28ο. Και 5 λεπτά αργότερα, στο 34ο, 6 λεπτά αργότερα, με το πέναλτι που κέρδισε ο Σαντάνα, ο Πεδρίνιο ισοφάρισε σε 1-1. Λέγαμε για το πρώτο ημίχρονο ένα παιχνίδι σχεδόν μοιρασμένο, με τη Σαχτάρ λίγο καλύτερη, με την... με τους Βραζιλιάνους που έχει από τη μέση και μπροστά να είναι αυτοί που ουσιαστικά μέχρι στιγμής κάνουν τη διαφορά, δείχνοντας ότι είναι παίχτες σε ποιοτικότατη και σε μικρή ηλικία όλοι τους, έτσι είναι 21, 22 μέχρι 24, και ο Σαντάνα και ο Τόμπιας και ο Ενρίκε και ο άλλος εκεί από τα αριστερά, ο Νιούερτον, και ο Πεδρίνιο στον άξονα, ο παίχτης που εκτέλεσε το πέναλτι και ισοφάρισε για τους Ουκρανούς. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες ξεκίνησαν το δεύτερο 45 λεπτό. Η μπάλα τώρα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Ματβιγένκο, τον αρχηγό της Σαχτάρ, να προσπαθεί να είναι αυτός που θα πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και θα βγάλει μπροστά τους παίχτες. Θα κόψουν οι παίχτες εκ των Γιώβιτς εκεί να κρατήσει την μπάλα και τελικά θα πάρει το φάουλ και άργησε ο Κάβανα να το σφυρίξει το φάουλ που του έκανε ο Σερένκο, ο αμυντικός μέσος. Ο Γιώβιτς κράτησε την μπάλα, πήγε να γυρίσει το σώμα του, δεν τον άφησε ο παίχτης της Σαχτάρ και ο Κάβανα, έστω και με λίγη καθυστέρηση, σφύριξε το φάουλ για τους κεντρινόμαυρους. Για να δούμε το Ζήνη. Κακό το κοντρόλ με το στήθος. Θα πάρει την μπάλα ο Μάρλον Γκόμες και θα βγει η Σαχτάρ και πάλι μπροστά με τον Σαντάνα. Καλύπτει εκεί. Βοηθάει μάλλον ο Ντόπιας. Ο Ενρίκε τώρα από τα αριστερά θα δώσει, όχι δεν θα δώσει, θα γυρίσει με μέτωπο προς την εστία, αλλά τελικά δεν θα βρει χώρο και θα δώσει πιο πίσω στον αρχηγό του, τον Ματβιγένκο. Τώρα θα πάει μπάλα αριστερά και πάλι στον Νιούερ, τον ωραίο το μαρκάρισμα από τον Μάγερα, αλλά λάθος εκεί που έκανε ο Μαρίν, ο οποίος προσπάθησε να γυρίσει και να πέσει απάνω σε δύο Ουκρανούς. Τελικά μπόρεσαν οι παίχτες της ΑΕΚ και απομάκρυναν την μπάλα. Και τώρα έχουν ευκαιρία να βγουν με τον Κοϊτά και τον Γιώβιτς. Κάνει την κίνηση. Μπαίνει από τα αριστερά μέσα στην περιοχή. Πλασάρει μεγάλη επέμβαση του Ρίζνικ εκεί στο πλασέ που έχει κάνει μια πολύ μεγάλη κούρσα. Ο Πίλιος από την άμυνα σχεδόν έχει πάρει την μπάλα, αλλά δεν είναι center for, δεν είναι μέσος. Αριστερός αμυντικός είναι ο άνθρωπος και μόνο που φτάσε μέχρι εκεί και έκανε το πλασέ, δεν κατάφερε να πλασάρει, να περάσει την μπάλα από τον Ρίζνικ που άπλωσε το κορμί του και μπλόκαρε. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, πολύ καλή η αντεπίθεση αυτή που έβγαλαν οι κεντρινόμαυροι και τώρα προσπαθούν να κάνουν το ίδιο με τον Ζίνιεξ από την περιοχή. Να περνάει στον Κοϊτά, κρατάει την μπάλα στα πόδια του ο Κοϊτά, θα έρθει στο χώρο, θα σουτάρει, αλλά θα γίνει κόντρα εκεί από τον Μπόνταρ και θα απομακρύνουν οι Ουκρανοί. Δύο φάσεις με τους παίχτες της ΑΕΚ να πιέζουν, να κερδίζουν δεύτερη μπάλα και να βγαίνουν μπροστά. Η πρώτη με τον Πίλιο και η δεύτερη με τον Κοϊτά. Τώρα γίνεται καλό το μαρκάρισμα εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο Σαντάνα τελικά θα σφυρίξει φάουλ το μαρκάρισμα του Βιτάλης πάνω στον Βραζιλιάνο ακραίο δεξιό ακραίο της Σαχτάρ. Θα σφυρίξει το φάουλ ο Κάβανα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ενώ συμπληρώνουμε 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, 50 στο παιχνίδι. Το Σαχτάρ ΑΕΚ παραμένει στο 1-1. Η ΑΕΚ σιγά σιγά ξαναπαίρνει μπροστά, ο κόσμος που είχε κάτσει λίγο για να ξεκουραστεί στο πρώτο ημίχρονο τώρα ξαναμπαίνει και αυτός στην εξίσωση. Αν υπολογίσουμε ότι το Stamford Bridge έχει χωρητικότητα 40.000 θεατών, πρέπει να είναι γύρω στις 20 με 25 οι φίλοι των δύο ομάδων που βρίσκονται στο γήπεδο. Το ένα πέταλο, είπαμε και νωρίτερα, είναι εντελώς γεμάτο, δεν πέφτει καρφίτσα από τους κιτρινόμαυρους. Έχει μαζευτεί λίγος κόσμος και στο απέναντι πέταλο, με τη διαφορά ότι αυτό που λέμε απέναντι πέταλο έχει κόσμο μόνο στο κάτω διάζωμα, το πάνω είναι εντελώς άδειο. Έχουν κερδίσει κατά κράτος τη μάχη της εξέδρας οι φίλοι της ΑΕΚ και κάνω αυτή την εξωαγωνιστική παρένθεση, διότι υπάρχει παίχτης της ΑΕΚ που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο τραυματίας, είναι ο Μαρίν, είναι πολύ μακρά για να το δω, τον είδα στο μόνιτορ, είναι ο Μαρίν σε μια διεκδίκηση την μπάλα εκεί με τον Οσερέτκο, είναι στο έδαφος, βρέθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα στο έδαφος και αυτό μπορέσαμε να πούμε και λίγο πράγματα εκτός αγωνιστικού χώρου. Τώρα η μπάλα συνεχίζει το παιχνίδι, ξαναξεκινάει μάλλον με τον Μπρινιόλι να ψάχνει να βρει, βρίσκει τον Μαρίν στο χώρο της μεσαίας γραμμής, έχει μέτρα μπροστά του ο Ρουμάνος, αλλάζει με τον Γιώβιτσε και τον Μάγερ. Η μπάλα θα περάσει αριστερά στον Κοϊτά, ο Κοϊτά θα σουτάρει, έκανε να συρτώσει την μπάλα κόντρα, αλλά θα προσπαθήσει να ξανακερδίσει την μπάλα και θα πιάσει και λίγο το πόδι του ζητώντας φάουλ Εκεί ήταν ο Γκόμες, ο οποίος του λέει σήκω παίζε, δεν έχει γίνει τίποτα, και αυτό έκανε και ο Κοϊτά, και το παιχνίδι συνεχίζεται και φτάνει στο 52ο λεπτό, παραμένοντας στο 1-1. Το μαρκάρισμα του Ελίας εκεί καταλυτικό πάνω στον Μαρίν, του πήρε πολύ εύκολα την μπάλα, όμο με όμο η μπάλα και πάλι στους παίχτες της ΑΕΚ. Θα γίνει σέντρα στην περιοχή, πολύ κακή, όχι πολύ κακή, πολύ δυνατή, για να είμαστε και δίκαιοι. Σέντρα τελικά ο Ρίσνικ θα βγει μέχρι την διασταύρωση της περιοχής με τη γραμμή του out, για να πετάξει την μπάλα στην άλλη πλευρά του γηπέδου, εκεί που ελέγχεται από τον Μουκουντή. Η ΑΕΚ έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο τώρα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, έχει πάρει την κατοχή της μπάλας, πιέζει και προσπαθεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία των Ουκρανών, με τον Ρέλβας να αλλάζει εκεί την μπάλα με τον Βιτάλης, και πάλι ο Ρέλβας θα προσπαθήσει να βγάλει μπροστά. Ο Γιώβιτς δεν είδε την κίνηση του Ζήνη, γιατί ήταν με πλάτη στην εστία, και ούτως ή άλλως και να την έβλεπε, ο Ζήνη έχει υποδειχθεί offside από τον πρώτο βοηθό, τον Κουκ, το οποίο το καταλογίζει ο Κάβανα, και η μπάλα περνάει στην κατοχή των Ουκρανών. Στα 54 λεπτά το παιχνίδι, Σαχτάρ ΑΕΚ 1-1. Θυμίζουμε στο 28 λεπτό ο Μάγερ το 1-0 για τους κυτρινόμαυρους, στο 34 ο Πεδρίνιο με πέναλτι το 1-1. Για να δούμε τώρα αυτόν τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Ενρίκε, θα κερδίσει το φάουλ. Δεν το αφήνει να συνεχιστεί το παιχνίδι ο Κάβανα. Ο Ενρίκε κέρδισε το φάουλ εκεί από το μαρκάρισμα του Μαρίν. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, και μόνο η ενέργεια που έκανε στη φάση του πρώτου ημιχρόνου με το δοκάρι είναι πολύ καλή. Αλλά όμως τώρα να δούμε την ΑΕΚ με τον Γιώβιτς να βγαίνει μπροστά στην αντεπίθεση. Ο Σέρβος κρατάει την μπάλα έξω από την περιοχή και θα κερδίσει το φάουλ και την κίτρινη κάρτα στον Γκόμες. Ο Γιώβιτς κατάφερε να αποφύγει τον άλλο Βραζιλιάνο της Σαχτάρ, ο οποίος τον βρήκε με το πόδι του. Διαμαρτυρήθηκε στον Κάβανα ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο, όμως ο Άγγλος ήταν πολύ κοντά, έδωσε το φάουλ και την κίτρινη στον Γκόμες. Ένα φάουλ γύρω στα 10-15 μέτρα έξω από την περιοχή της Σαχτάρ, σχεδόν στον άξονα. Υπάρχει ένας όμιλος παιχτών της ΑΕΚ πάνω από την μπάλα. Τώρα φεύγει ο Μάγερ, είναι και από ό,τι μπορώ να δω ο Βιτάλης, έφυγε και ο Μουκουντή, είναι και ο Μαρίν. Αυτός θα είναι μάλλον, η λογική λέει ότι αυτός θα είναι ο παίχτης που θα πάρει την εκτέλεση, και αν βλέπω από τον τρόπο που στείνει και το σώμα του και το κεφάλι του πάνω από την μπάλα, θα το πάει για απευθείας. Δεν είναι πολύ μακριά για απευθείας, είναι σε καλό σημείο για απευθείας, γιατί είναι σχεδόν στον άξονα και ακούτε τις αποδοκιμασίες, επειδή ξέρουν την ικανότητα του Ρουμάνου. Για να δούμε, παίρνει φόρα, εκτελεί, μεγάλη επέμβαση του Ρίσνη, καταπληκτική η εκτέλεση του φάουλ από τον ο Βιτάλης ήταν, όχι ο Μαρίν, ο Βιτάλης έκανε το φάουλ, αλλά ακόμα καταπληκτικότερη η εκτέλεση του Ρίσνη, η επέμβαση του Ρίσνικ, που σηκώθηκε στο δεξί του γάμα και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Μια από τα highlight του παιχνιδιού, αυτό το φάουλ από τον Βιτάλης, και η εκτείναξη, η απογείωση του Ρίσνικ για να πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά θα γίνει μέσα στην περιοχή, δεν θα απομακρυνθεί η μπάλα, θα γίνει και πάλι η σέντρα και πάλι από δεξιά. Η κεφαλιά εκεί, ο Μουκουντή πρόλαβε να βάλει το κεφάλι του, αλλά έστειλε την μπάλα να περάσει πάνω από τα δοκάρια του Ρίσνικ. Ακόμα μια καλή φάση για την ΑΕΚ λοιπόν, στο 55ο λεπτό, με αυτή την εντυπωσιακή επέμβαση του Ρίσνικ στο φάουλ που εκτέλεσε ο Βιτάλης. Να δούμε τώρα, η Σαχτάρ έχει την κατοχή της μπάλας και ξαναβλέπουμε εμείς εδώ στο μόνιτορ πάρα πολύ δύσκολη η επέμβαση του Ουκρανού, γιατί το έχει φύγει λίγο το χέρι και αναγκάζεται να το γυρίσει προς τα μέσα για να βγάλει την μπάλα. Ενρίκε τώρα από τα αριστερά, θα κόψουν και πάλι οι παίχτες της ΑΕΚ που έχουν ανεβάσει πάρα πολύ την αποτελεσματικότητα της πίεσής τους στην μεσαία γραμμή. Αυτό δηλαδή που για ένα μεγάλο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου ήταν το τρωτό του σημείο. Δεν μπορούσαν να πιέσουν και να κρατήσουν μπάλα στη μεσαία γραμμή. Τώρα όχι μόνο πιέζουν και κρατάνε, αλλά και κλέβουν για να παίρνουν αυτοί αυτό που είχαν οι Ουκρανοί στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή τις δεύτερες και τις τρίτες επιθέσεις. Για να δούμε τώρα το Ρότα. Θα γυρίσει εκεί στον Μαρίν, θα περάσει την μπάλα μπροστά. Θα μείνει εντός αγωνιστικού χώρου τελικά και θα την πάρει στην κατοχή του ο Ματβιγένκο, ο αρχηγός της Σαχτάρ, που θα την γυρίσει στον Ρίσνικ και αυτός στον Μπόνταρ. Η Σαχτάρ προσπαθεί να βγει μπροστά με την παλιά της τεχνικό σκηνό, αυτό το η μπάλα να κυκλοφορεί στο χώρο της μεσάς γραμμής και προς την περιοχή των τυπικά γηπεδούχων, και όταν περάσει μπροστά να γίνεται επικίνδυνη η ομάδα του Αρντατούραν. Αυτό το πράγμα βλέπουμε τώρα με τον Μάγερ να πιέζει, να έρχεται αριστερά η μπάλα προς τον Ενρίκε. Αυτός θα προσπαθήσει να αλλάξει παιχνίδι και τα καταφέρνει. Όχι, δεν τα κατάφερε. Όχι, έμεινε εντός αγωνιστικού χώρου η μπάλα σε αυτή την διαγώνια πάσα 40 μέτρων του Ενρίκε προς τον Σαντάνα, αλλά τελικά έχει υποδειχθεί σε θέση offside, ο οποίος την κράτησε βέβαια την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά ο δεύτερος βοηθός, ο Χάσεν, έχει υποδείξει offside στο ξεκίνημα της φάσης. Ο Μπρινιόλι έχει πάει να εκτελέσει εκεί το ελεύθερο, μετράει ο Κάβανα, πάλι σχεδόν στην εκνοή του μετρήματος στέλνει την μπάλα προς την περιοχή ο Μπρινιόλι, θα απομακρύνει εκεί ο Ενρίκε. Ο Μαρίν τώρα θα κερδίσει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, θα δώσει τον Μουκουντή, αυτός τον Ρέλβας, αυτός τον Πίλιο, και πάλι Ρέλβας και πάλι Μουκουντή. Πιέζει, προσπαθεί να πιέσει εκεί ο Ελίας και τελικά θα κάνει το φάουλ στον αρχηγό της ΑΕΚ. Έχουμε φτάσει στο 59ο λεπτό. Σαχτάρ ΑΕΚ πάντα στο 1-1, με σκορ που διαμορφώθηκε στο 28ο λεπτό με το Μάγερ να δίνει το προβάδισμα στους κιτρινόμαυρους, και 5 λεπτά αργότερα, 6 λεπτά αργότερα, το πέναλτι του Πεδρίνιο να ισοφαρίζει για τους Ουκρανούς. Η ΑΕΚ τώρα έχει κερδίσει ένα πλάγι out από τα αριστερά με τον Πίλιο να γυρίσει την μπάλα στον Ρέλβας, αυτός και πάλι στον Μουκουντή. Αρχίζουν σιγά σιγά να ανεβάζουν την πίεσή τους, μην φαντάζεστε φοβερά και τρομερά πράγματα, απλώς τρέχουν λίγο πιο απειλητικά προς την μπάλα. Όταν την κυκλοφορούν οι παίχτες της ΑΕΚ έξω από την περιοχή τους, τρέχουν λίγο πιο απειλητικά προς την μπάλα οι Ουκρανοί, χωρίς όμως να μπορεί να πει κανείς ότι πιέζουν. Αυτό που ακούσατε τώρα ήταν οι λίγοι φίλοι της Σαχτάρ που βρίσκονται εδώ κοντά μας, που προσπαθούν να ενισχύσουν και αυτή την ομάδα τους. Για να δούμε τώρα τον Κοϊτά. Δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα στον Πίλιο μέσα στην περιοχή. Θα κόψουν και θα γυρίσει τη φάση πίσω και σωστά ο Κάβανα για το φάουλ που έγινε στο ξεκίνημά της στον Μπόνταρ. Ο Κοϊτά δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα στον Πίλιο μέσα στην περιοχή και κίτρινη κάρτα θα δει ο Πίλιος, πρέπει να είναι αυτός που είδε την κίτρινη κάρτα, και ο Νίκολιτς εδώ ακριβώς από κάτω μπροστά μας κάνει τον σταυρό του. Ήταν η απώλεια της μπάλας από τον Πίλιο. Πήγαν να βγουν στην κόντρα οι Ουκρανοί, άφησε λίγο τη φάση να εξελιχθεί και όταν είδε ότι έχαναν την κατοχή οι παίχτες Σαχτάρ, τη γύρισε πίσω ο Κάβανα σφυρίζοντας φάουλ και δίνοντας και την κίτρινη στον Μαρίν και όχι στον Πίλιο. Πίλιος είχε βγει εκτός φάσης, εκτός διεκδίκησης από το ξεκίνημα της φάσης. Οι Ουκρανοί τώρα και πάλι με την μπάλα στην κατοχή τους λίγο έξω από την περιοχή, πιέζουν οι παίχτες της ΑΕΚ, συνεπικουρούμενοι και από τον κόσμο τους, και πιέζουν πολύ πιο έντονα από ό,τι νωρίτερα οι Ουκρανοί. Αναγκάζουν εκεί τον Ματβιγένκο να διώξει μακριά την μπάλα, αλλά θα την πάρουν στην κατοχή τους και θα κάνει το φάουλ εκεί ο Πεδρίνιο στον Μάγερ. Ο Μάγερ έβαλε πολύ σωστά το σώμα του μεταξύ του Βραζιλιάνου μέσου της Σαχτάρ και της μπάλας, ανάγκασε τον Πεδρίνιο να τον σπρώξει, να τον κρεμίσει. Ο Κάβανα, έστω και αν δεν δίνει εύκολα τέτοιου είδους φάουλ. Αυτό δεν μπορούσε να μην το δώσει. Το καταλόγησε και έτσι η ΑΕΚ παίρνει και πάλι την κατοχή, ενώ συμπληρώνουμε 62 λεπτά παιχνιδιού και το σκορ είναι στο 1-1 ανάμεσα στη Σαχτάρ και την ΑΕΚ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του.
7: Συμπληρώσαμε, Μιχάλη, το πρώτο τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Ρώμα Ρεάλ 3-1, Manchester City Paris Saint-Germain 1-3, Σλόβαν Στουτγκάρντ 0-1, Betis Porto 1-1, Μπόντο Ντόρτμουντ 1-0.
8: Ελίας τώρα θα μπει μες στην περιοχή, θα σουτάρει, θα κοντράρει η μπάλα στο Μουκουντή, κόρνερ. Ο Ελίας έκλεψε την μπάλα στην μεσαία γραμμή, ο σεντερφόρ της Σαχτάρ μπήκε στην περιοχή, σούταρε η μπάλα, έβαλε το κορμί του καλά και την κόντρα ο Μουκουντή και έστειλε την μπάλα σε κόρνερ. Δύο αλλαγές τώρα θα κάνει ο Αρντά Τουράν, ο τεχνικός της Σαχτάρ. Στο 63ο λεπτό θα μπει ο Ισάκ στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Πεδρίνιο, ενώ θα βγει και ο Νιούερτον για να πάρει τη θέση του με το νούμερο

0: Όχι στους αμυντικούς του, τόσο περισσότερο. Πώς βρέθηκε ο Σερένκο εκεί και έπεσε την κεφαλιά, την έκανε σκαστή, αλλά την έστειλε να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου out. Άγγελε, συνέχισε να ολοκληρώσει και εσύ τα αποτελέσματα για να πάμε στην εξέλιξη.
1: Ένα-ένα, Μπόντο, Ντόρτμουντ 1-0, Ρώμα Ρεάλ 3-1, Σαχτάρ ΑΕΚ 1-1, Σλόβαν Στουτγκάρδη 0-2. Έλα, Μιχάλη.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Μεντόζα από τα αριστερά. Θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του, θα γυρίσει και πάλι όχι ο Μεντόζα, η μπάλα θα έρθει στον Ενρίκε. Τώρα θα πάει στο Μεντόζα, θα συγκλίνει προς το κέντρο, θα προσπαθήσει να περάσει κάθετα, θα περάσει ο Ρότα εκεί, θα κερδίσει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ από τον Οσερένκο. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 65ο λεπτό. Παραμένει το 1-1 ανάμεσα σε Σαχτάρ και ΑΕΚ, όπως έχει διαμορφωθεί περίπου από τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα ο Μουκουντή με τον Βιτάλης, θα πάρει το φάουλ ο Βιτάλης εκεί από το διπλό μαρκάρισμα του. Ο ένας ήταν ο Ισάκ και ο άλλος ήταν ο Σερένκο. Προσπάθησαν να κλέψουν την μπάλα, τελικά ο Βιτάλης ήταν αυτός που πήρε το φάουλ. Να δούμε το φάουλο μου κουντί. Αργά αργά θα περάσει την μπάλα μπροστά εκεί όπου θα την κατεβάσει ο Γιώβιτς. Θα βγάλει στον Κοϊτά. Αυτός θα εκμεταλλευτεί όσο χώρο έχει μπροστά του και θα δώσει δίπλα του στον Πίλιο. Και πάλι Κοϊτά από αριστερά, αυτή η ανάπτυξη της ΑΕΚ. Γυρίζει πιο πίσω στον Βιτάλης, δεξιά στον Ρότα, θα κοπεί εύκολα εκεί, αλλά θα ξανακερδίσει την μπάλα με χέρι, όντως με χέρι, δίκιο είχε και φώναζε ο Μεντόζα, ο Αργεντίνος, ο Ρότα στην προσπάθειά του να ξαναπάρει την κατοχή της μπάλας, χρησιμοποίησε και το χέρι του. Το έδωσε ο Κάβανα και η Σαχτάρ έχει και πάλι κατοχή της μπάλας. 66 λεπτά στο Stamford Bridge, Σαχτάρ, ΑΕΚ, πάντα στο 1-1 με τους Ουκρανούς, με τον Ματβιγένκο να οργανώνουν το παιχνίδι. Θα περάσει αριστερά στον Μεντόζα. Ο Ρότα τον μαρκάρει, αλλάζει μαρκάρισμα ο Ζήνο. Ο Μεντόζα όμως θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του και θα φέρει το παιχνίδι και πάλι αριστερά στον Ενρίκε που εναλλάσσεται με τον Μεντόζα. Αυτός θα δώσει στον Μπόνταρ, θα αλλάξει πλευρά η Σαχτάρ, θα περάσει με τον Σαντάν από την δεξιά, έχει δίπλα του τον Τόμπιας. Τώρα σήκωσε τη σημαία ο βοηθός, προφανώς κάποια στιγμή στο ξεκίνημα της φάσης ο Τόμπιας γύρισε για να πάρει την μπάλα, ενώ στο ξεκίνημα ήταν σε θέση offside. Ναι, αυτό έχει συμβεί. Άργησε πολύ ο βοηθός, ο Χάσεν, να σηκώσει το σημαιάκι του, να καταλογίσει το offside, ενώ ουσιαστικά τον ανάγκασαν οι παίχτες γιατί είχαν σταματήσει, είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί και σταμάτησαν οι ίδιοι να παίζουν, με αποτέλεσμα να σηκώσει το σημαιάκι ο Άγγλος βοηθός και να καταλογίσει το offside. Τώρα ο Ζήνη στο χώρο της μεσάς γραμμής θα χάσει την μπάλα εκεί από το διπλό μαρκάρισμα του Οσερένκο με τον με το Φερέιρα και θα γίνει η πάσα τώρα προς τα δεξιά, εδώ όπου κινείται ο Μεντόζα. Ο Μεντόζα θα κάνει ένα σουτ, θα βάλει το κορμί του μπροστά ο Μάγερ και θα παραχωρήσει ένα κόρνερ από αυτό το σουτ του Μεντόζα, ο οποίος με το που μπήκε έδειξε την διάθεσή του να τρέξει, να πιέσει και να ανοίξει διαδρόμους. Είναι μάλιστα αυτός που θα πάει να εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Έχουν σηκωθεί εδώ οι φίλοι της Σαχτάρ για να σπρώξουν και αυτή την μπάλα, την οποία όμως θα βγει ο Μπρινιόλι, θα πηδήξει πολύ ψηλά και θα την μπλοκάρει, δίνοντας τέλος αυτή την επιθετική προσπάθεια των Ουκρανών. Ο Πίλιος, εντάξει, είναι μια σκηνή με τον Πίλιο από τα αριστερά να έχει ένα στρέμμα κενό μπροστά του για να δώσει κάπου την μπάλα και να φωνάζει στους συμπαίχτες του, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα που υπάρχει μπροστά μου, να ζητάει κίνηση δηλαδή από τους συμπαίχτες του για να πάρει κάποιος την μπάλα. Σίγουρα σιγά σιγά έχει αρχίσει να παίζει ρόλο και ο παράγοντας κίνηση, θα κάνει κούραση, όχι κίνηση. Την κίνηση την έκανε ο Ρότα, αλλά δεν έφτασε ποτέ η μπάλα από την μακρινή πάσα που προσπάθησε να του κάνει ο Μαρίν. Και οι παίχτες της Σαχτάρ ξανακερδίζουν τον την κατάσταση.

0: Και πάνε να βγουν μπροστά. Εν τω μεταξύ, εδώ ακριβώς μπροστά μας ετοιμάζονται οι πρώτες δύο αλλαγές για τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Γκατσίνοβιτς είναι ο ένας και ο Ζωάο Μάριο είναι ο άλλος. Με τον Ενρίκε όμως η Σαχτάρ έχει την κατοχή της μπάλας στον Ισάκ. Και πάλι Ενρίκε κάνει κίνηση ο Μεντόζα, δεν θα πάει εκεί η μπάλα, θα γυρίσει πίσω στον Ματβιγένκο, αυτός στον Μπόνταρ. Ξανά σιγά σιγά το ίδιο σκηνικό, ενώ μπαίνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα στο τελευταίο 20 λεπτό του παιχνιδιού που παραμένει στο 1-1. Στον άξονα ο Ισάκ δεν γύρισε, αλλά έδωσε την μπάλα στον Ενρίκε, αυτός θα τη φέρει στο δεξί που δεν πρέπει να είναι και το πολύ καλό του, θα γυρίσει πίσω στον Ματβιγένκο. Ο αρχηγός της Σαχτάρ πάει να βρει χώρο, θα πιεστεί εκεί από το Ζήνη. Θα κλέψει ο Ζήνη, θα πάρει και την μπάλα, θα προσπαθήσει να βγει μπροστά και θα κερδίσει το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί από το μαρκάρισμα που το έκανε ο Ματβιγένκο. Και τώρα θα γίνουν οι πρώτες δύο αλλαγές για την ΑΕΚ. Ο ένας που θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου είναι ο Ζήνη. Το φάουλ που κέρδισε ήταν η τελευταία του συνεισφορά στο παιχνίδι. Τη θέση του θα πάρει ο Γκατσίνοβιτς. Και ο άλλος που θα βγει από το παιχνίδι είναι ο Μάγερ, για να πάρει τη θέση του ο Ζωάο Μάριο. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς με τη συμπλήρωση 70 λεπτών παιχνιδιού. Ο Ζήνη έξω, ο Γκατσίνοβιτς μέσα, ο Μάγερ έξω, ο Ζωάο Μάριο μέσα. Να δούμε, δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά. Ο Γκατσίνοβιτς περνάει σαν δεύτερος προωθημένος και με οργανωτικές αρμοδιότητες. Ο Γιώβιτς τώρα προσπάθησε να πάρει μια κεφαλιά σε ένα φόλ που έκανε εκεί ο Μαρίν και γέμισε την μπάλα μέσα στην περιοχή της Σαχτάρ. Δεν τα κατάφερε, κατέληξε στα χέρια του Ρίσνικ η μπάλα. Και ο άλλος είναι ο Ζωάο Μάριο. Ο Γκατσίνοβιτς έχει περάσει περισσότερο σε ρόλο ακραίου, έχει περάσει περισσότερο προς τα αριστερά, με τον Γκοϊτά να συγκλίνει πλέον προς το κέντρο και να είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά, να το πούμε έτσι απλά, παίζει το ρόλο του παρτενέρ του Γιώβιτς στο δίδυμο των επιθετικών.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Στην άλλη πλευρά, εκεί όπου ο Ρέλβας έκανε το φάουλ στον Ελίας, προσπάθησε να πήγε να αφήσει μάλλον το πλεονέκτημα, όχι προσπάθησε, ο Κάβανα δεν το άφησε τελικά και εκτελέστηκε το φάουλ για τους Ουκρανούς. Με τον Ελίας κάθε την παλιά, αλλά πρόλαβε ο Ρέλβας κάθε την παλιά του Ελίας προς τον Ισάκ. Τελικά ο Ρέλβας πρόλαβε και έκοψε την μπάλα. Αν την έπαιρνε εκεί ο προλίγου εισελθόν παίχτης στη Σαχτάρ, θα βγαίνει τετατέτ με τον Πρινιόλι και τα πράγματα θα ήταν αρκετά δύσκολα. Αλλά τι να λέμε, θα ήταν ο Ρέλβας, πρόλαβε, τελείωσε η φάση. 74 λεπτά, ο Ρώτα είναι αυτός ο οποίος πάει να βγάλει την ΑΕΚ. Αλλά τελικά θα δει ότι δεν υπάρχει κίνηση από τους συμπαίχτες του και θα δώσει στον Μουκουντή, αυτός στον Ρέλβας, και αυτός θα γυρίσει προς τον Βιτάλης, ο οποίος έχει πάει σε αυτό που λέγαμε παλιά, σε ρόλο λίμπερο. Πήγε να κάνει το λάθος ο Μουκουντή, θα κρατήσει την μπάλα και θα κάνει και μια τρίπλα απέναντι από έναν σαφώς πιο ποιοτικό και τεχνίτη παίχτη. Ο Μουκουντή είναι καλός κεντρικός αμυντικός, αλλά επουδενή μπορείς να τον πεις και καλό τριπλέρ. Την έκανε όμως την τρίπλα εκεί στον Μεντόσα, δεν απέφερε τίποτα περισσότερο από ανάκτηση και πάλι της κατοχής από τους Ουκρανούς, με τον Μάρλον Γκόμες και τον αρχηγό του τον Ματβιγένκο λίγο έξω από την περιοχή να προσπαθούν να βγουν μπροστά. Καλό το μαρκάρισμα εκεί, ο Ρώτα διαμαρτύρεται για το σφύριγμα αυτό του Κάβανα. Σε πρώτη φάση, στην ζωντανή ροή, να το πούμε έτσι, του παιχνιδιού, φαίνεται να παίρνει την μπάλα. Πήγε όμως αρκετά, με αρκετή δύναμη πάνω στον Αργεντίνο. Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, 29.144 είναι οι φίλαθλοι που βρίσκονται. Τώρα βγαίνει η ανακοίνωση από τα Matrix, 29.144 φίλοι των δύο ομάδων βρίσκονται στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, προφανώς και ουδέτεροι. Πάντως εμένα μου φάνηκε το πολύ 25, τελικά ήταν περισσότερο. Για να δούμε τώρα τον Ισάκ, ο οποίος πάει να βγει, θα περάσει απέναντι, κακή η πάσα του Ισάκ προς τον Σαντάνα, ο οποίος είχε κινηθεί από τα δεξιά, αλλά η πάσα που το έκανε ο συμπαίχτης του, που τώρα σηκώνει και το χέρι για να του ζητήσει συγγνώμη, ήταν πολύ κακή. Ο Ισάκ επέλεξε αυτό, να βρει τον Σαντάνα που έκανε την κίνηση από το δεξιάκρο της επίθεσης των Ουκρανών, μόνο που δεν ήταν καλή η παλιά, δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει. Πλάγιο out για την ΑΕΚ, ενώ έχουμε συμπληρώσει 76 λεπτά παιχνιδιού.
3: 76 λεπτά λοιπόν έχουμε συμπληρώσει. Πάρε μια ανάσα, Μιχάλη, να δούμε τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια περίπου 15 λεπτά πριν το φινάλε. Ρώμα Ρεάλ 3-1, Manchester City Paris Saint-Germain 1-4, Μπόντο Ντόρτμουντ 1-0, Σλόβαν Στουτγκάρδη 0-2, Αστον Βίλα Φενέρ 5-0, Μπέτις Πόρτο 1-2. Έλα, Μιχάλη.
0: Είπαμε λοιπόν, τώρα 77 τα λεπτά, παραμένει το 1-1 στο Stamford Bridge ανάμεσα σε Σαχτάρ και ΑΕΚ, όπως έχει διαμορφωθεί από το 28ο λεπτό όταν ο Μάγερ άνοιξε το σκορ για τους κιτρινόμαυρους, και από το 34ο όταν ο Πεδρίνιο με πέναλτι ισοφάρισε για τους Ουκρανούς. Ένα δυνατό μαρκάρισμα του Κοϊτά πάνω στον Ενρίκε. Ο Κάβανα σφυρίζει και τον καλεί και κοντά του για να του κάνει παρατηρήσεις. Προφανώς θα του είπε ότι στο επόμενο τέτοιο μαρκάρισμα θα σου δείξω κάρτα. Δεν το έδειξε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η μπάλα όμως είναι και πάλι με φάουλ για τους Ουκρανούς, με τον Ματβιγένκο να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ρίζνικ. Ετοιμάζει άλλες δύο αλλαγές η ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς. Θα δούμε σε λίγο ποιοι θα είναι οι παίχτες αυτοί που θα μπουν και ποιοι θα είναι οι παίχτες αυτοί που θα βγουν από το παιχνίδι. Τώρα ο Ρέλβας, ωραία στον άξονα, θα γίνει η πάσα, αλλά είναι πολύ μακρινή, πολύ δυνατή παλιά, μάλλον δεν θα την προλάβει τελικά ο Γκατσίνοβιτς. Ήταν πολύ δυνατή η πάσα που έκανε εκεί ο Βιτάλης προς τον Γκατσίνοβιτς, δεν κατάφερε να την προλάβει. Διπλή αλλαγή λοιπόν από την πλευρά της ΑΕΚ, αυτό που λέγαμε πριν ότι θα πάρει, το είπε και ο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου, ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής ο Βάργα, θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο πρώτος όμως που θα βγει θα είναι ο Βιτάλης. Έτρεξε πολύ, κουράστηκε, φαίνεται και από τον τρόπο που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Τη θέση του θα πάρει ο Κάιρινεν, η μία αλλαγή είναι αυτή για να δώσει φρέσκα πόδια, να το πούμε, είναι αδόκιμο βέβαια, αλλά ας το πούμε έτσι για την οικονομία του λόγου. Και η δεύτερη αλλαγή για την ΑΕΚ, θα βγει ο Γιώβιτς και θα πάρει τη θέση του ο Βάργα. Μάλιστα, ο Βάργα όμως δεν θα μπει ακόμα, θα μπει σε ένα λεπτό, γιατί καθυστέρησαν να γίνουν οι αλλαγές από τους παίχτες της ΑΕΚ. Έτσι για ένα λεπτό η ΑΕΚ θα παίξει με 10 παίχτες. Υπερέβησαν τον χρόνο που προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί για να ολοκληρώσουν τις αλλαγές τους οι κιτρινόμαυροι, και κάποια στιγμή ο Κάβανα έδειξε στον τέταρτο διαιτητή τον Μπάροτ, τον συμπατριώτη του, ότι ο χρόνος τελείωσε και κράτησε το Βάργα εκτός αγωνιστικού χώρου ο τέταρτος διαιτητής, ενώ ήδη είχε βγει και ο Γιώβιτς. Αυτό το λεπτό λοιπόν με παίχτη παραπάνω θα το παίξει η Σαχτάρ, που είναι στην επίθεση με τον Ματβιγέκο να προσπαθεί να βγάλει μπροστά εκεί όπου κινείται ο Ίσακ. Δεν μπορεί να φέρει την μπάλα, δεν μπορεί να γυρίσει μέτωπο προς την περιοχή, και πάλι βγάζει την μπάλα από την άλλη πλευρά εκεί όπου κινείται ο Σαντάνα προς τα δεξιά. Τακουνάκι εξαιρετικός τον Τόμπιας. Θα κάνει γκολ. Γκολ, μεγάλο γκολ, πολύ, πολύ δύσκολο γκολ από τον Τόμπιας, ο οποίος από την γραμμή του out κάνει ένα σούτ. Αν έχω καταλάβει καλά, η μπάλα πρέπει να πέρασε κάτω από το σώμα του Μπρινιόλι, και λέω αν έχω καταλάβει καλά, γιατί είναι ακριβώς απέναντι από εκεί που βρισκόμαστε εμείς και με πολύ κόσμο στο κέντρο της περιοχής του Ιταλού τερματοφύλακα. Πρέπει όμως, επαναλαμβάνω, αν έχω δει καλά, περιμένουμε και το monitor να φέρει ευθύνη, γιατί ο Τόμπιας μπήκε από το τακουνάκι του Σαντάνα από τα αριστερά. Ναι, τώρα που βλέπω το replay, έχει κάνει πολύ κακή εκτίμηση της φάσης ο Μπρινιόλι. Έχει βάλει το αριστερό του πόδι, νομίζω.
3: Στην κλειστή γωνία το τρώει η Μιχάλη, και η μπάλα κοντράρει στο αριστερό του πόδι και καταλήγει.
0: Είναι
3: και
0: στην κλειστή γωνία, ακριβώς. Νομίζω ότι πάει να κάνει κίνηση περιμένοντας σέντρα. Τελευταία στιγμή διαπιστώνει τι πάει να γίνει. Προσπαθεί να βάλει το αριστερό πόδι. Εν τω μεταξύ, αν δεν έβαζε το πόδι του, η μπάλα έχω την εντύπωση ότι θα πέρναγε παράλληλα και θα πήγαινε από την άλλη πλευρά, χωρίς να υπάρχει παίχτης της Σαχτάρ στον στο χώρο για να τη διεκδικήσει.
3: Από τον Μπρινιόλι ήταν πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή θα κύρναγε παράλληλα στη γραμμή, πολύ κοντά στη γραμμή.
0: Ναι, δεν υπήρχε παίχτης Σαχτάρ όμως.
3: Ναι, αυτό
0: τώρα
3: λέω.
0: Δεν υπήρχε παίχτης Σαχτάρ να την σπρώξει τα δίχτυα, εντάξει, μόνο μπλε ήταν εκεί.
3: Εντάξει, εκεί που θα πέφτανε πάρα πολύ, καταλαβαίνεις, ήταν πολύ εύκολο κάποιος να τη σπρώξει έστω και κατά λάθος τα δίχτυα, αλλά πάντως καλά, ο Μπρινιόλι το τρώει τον κόλ στην κλειστή γωνία και η κόντρα είναι στο αριστερό, ναι, πόδι. Σωστά έχεις δει.
0: Ήταν πολύ κακή εκτίμηση της φάσης, και ήταν αυτό. Δεν μπορούμε να το πούμε έτσι, βάζοντας το χέρι στη φωτιά, αλλά η ΑΕΚ το πλήρωσε αυτό τον κανονισμό με την καθυστέρηση στην αλλαγή παραπάνω του χρόνου που προβλέπει ο κανονισμός, γιατί μην ξεχνάμε ότι τη στιγμή της επίτευξης του δεύτερου γκολ της Σαχτάρ έπαιζε με 10 παίχτες, γιατί ο Βάργα δεν είχε μπει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ είχε βγει ο Γιώβιτς.
3: Περίμενε αυτό το λεπτό.
0: Ναι, ήταν αυτό το λεπτό. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να αλλάξει την εξέλιξη και το πώς βγήκε αυτή η πολύ καλά οργανωμένη, με εξαιρετικό το τακουνάκι του Σαντάνα προς τον Τόμπιας από τα δεξιά, που τον έβγαλε στη θέση που τον έβγαλε για να σεντράρει και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με αυτό το σέντρα σουτ. Και η τελευταία αλλαγή τώρα για τον Νίκολιτς, εκτός αγωνιστικού χώρου ο Μαρίν, και παίρνει τη θέση του ο Ζούπκοφ. Τώρα παίζει κάτι σαν 4-2-4, πρέπει να είναι αυτό που παίζει η ΑΕΚ για το τελευταίο περίπου δεκάλεπτο. Είναι 7 λεπτά και πόσα θα είναι των καθυστερήσεων που θα υποδείξει ο Κάβανα. Η ΑΕΚ προφανώς δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το παιχνίδι με τη Σαχτάρ, να τις το γυρίζει και από εκεί που βρέθηκε μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Μάγερ να βρίσκεται πλέον πίσω χάνοντας με 2-1. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή, μπάλα βγαίνει, προλαβαίνουν να κόψουν οι παίχτες της Σαχτάρ. Πήγε να γίνει ένα τριγωνάκι καλό εκεί μέσα στην περιοχή. Δεν ευνηδιάστηκαν οι Ουκρανοί, κατάφεραν να βγάλουν την μπάλα εκτός περιοχής. Τώρα ο Κοϊτά κόπηκε εύκολα εκεί, αλλά ο Ζωάο Μάριο θα κερδίσει την μπάλα με φάουλ, διαμαρτύρεται. Απέναντι ακριβώς είναι η φάση και είναι και παίχτης της Αχτάρ κάτω, μάλλον με κράμπα. Του παρασκόνται οι πρώτες βοήθειες εκεί που βρέθηκε στο μαρκάρισμα από τον Ζωάο Μάριο πρέπει να είναι όχι ο Νιουερτών, ο Μάρλον Γκόμες πρέπει να είναι αυτός. Τελικά σηκώθηκε, δεν ήταν τίποτα. Η Σαχτάρ έχει κερδίσει φάουλ και προφανώς από εδώ και πέρα θα παίξουν και με τα δευτερόλεπτα οι Ουκρανοί. Έχουμε φτάσει στο 24ο λεπτό. Έχουν καταφέρει να γυρίσουν το παιχνίδι και από εκεί που βρέθηκαν πίσω στο σκορ να προηγούνται τώρα με 2-1 και να είναι κοντά στην πρώτη τους νίκη στη League Phase του Champions League και τους 4 βαθμούς, γιατί να μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο παιχνίδι είχαν πάρει ισοπαλία από την Eindhoven. Ο Ζωάο Μάριο θα δώσει στον Ρότα, θα μαρκαριστεί εκεί από τρεις Ουκρανούς και τελικά θα χάσει τον έλεγχο, θα περάσει πλάγιο out. Προσπάθησε την τελευταία στιγμή να την χτυπήσει πάνω στον Μεντόζα για να πάρει αυτός το πλάγιο out. Τελικά δεν τα κατάφερε και έτσι το πλάγιο out είναι για τους Ουκρανούς που με τον Σαντάνα προσπαθούν να κερδίσουν την κατοχή της μπάλας. Εκεί ο Κοϊτά θα κοντρολάρει με το χέρι, ο Νίκολιτς χτυπιέται εδώ από κάτω από εμάς στον πάγκο της ΑΕΚ, όμως ο Κοϊτά έχει κοντρολάρει την μπάλα με το χέρι και ο Κάβανα θα σφυρίξει το φάουλ για τη Σαχτάρ στο 25ο λεπτό, και ενώ οι Ουκρανοί προηγούνται πλέον με 2-1 και έχουν και την κατοχή της μπάλας με τον Ισάκ να έχει γυρίσει πίσω να δίνει στο Ματβιγένκο. Την περνάει από τη μύτη της Βελόνας ανάμεσα από τρεις παίχτες και τώρα με πολύ καλή κυκλοφορία, κοντινές πάσες, οι παίχτες της Σαχτάρ προσπαθούν να κρατήσουν τον έλεγχο, να κρατήσουν την κατοχή και φυσικά να ροκανίσουν το χρόνο, καθότι απομένουν 4 λεπτά για να συμπληρωθούν τα 90 και να δούμε πόσες καθυστερήσεις θα υποδειχτούν. Και η Σαχτάρ προηγείται με 2-1 και τώρα είναι με τον Ισάκ μπροστά. Πολύ καλή παρέμβαση εκεί του Ρότα, αλλά θα ξανακερδίσει την μπάλα ο Ισάκ με τον Μεντόζα από τα αριστερά. Θα πατήσει περιοχή, θα γυρίσει, θα σουτάρει γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Μεντόζα, ο οποίος πήρε την μπάλα, πάτησε περιοχή, έσφερε το κορμί του, κάλυψε όλο το χώρο που είχε και με ένα πολύ όμορφο δεξί σουτ. Αυτή τη φορά δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης ο Μπρινιόλι. Πάρα πολύ ωραίο το γκολ από τον Αργεντίνο, που έστειλε την μπάλα στο παράθυρο, στο αριστερό γάμα της εστίας του Μπρινιόλι και ουσιαστικά σφραγίζει το τρίποντο για τους Ουκρανούς. Όσες ελπίδες είχε η ΑΕΚ σε αυτό το τελευταίο διάστημα των 7-8 με τις καθυστερήσεις λεπτών, όσες ελπίδες είχε λοιπόν η ΑΕΚ, αυτό το γκολ που πετυχαίνει ο Μεντόζα, το πραγματικά πολύ ωραίο γκολ που πετυχαίνει ο Μεντόζα, τις εξαναμίζει. Δες και εσύ ξανά τη φάση στο replay, την κίνηση που έχει κάνει. Έχει αποφύγει με μια κίνηση και τους δύο παίχτες της ΑΕΚ που βρέθηκαν μπροστά του και έχει με το δεξί σουτ.
3: Νομίζω αφήσει... Μιχάλη είναι το πιο ωραίο γκολ της βραδιάς.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο γκολ. Έχει αφήσει και το Μουκουντή και το Ζωάο Μάριο με ένα απλό τσίμπημα της μπάλας με το εξωτερικό,
3: με το εξωτερικό προς τα δεξιά του δεξιού ποδιού. Πολύ ναι. Ωραίο σουτ στο απέναντι δίχτυ.
0: Ουσιαστικά στο πλαϊνό,
3: ναι,
0: πρέπει
3: στο
0: να
3: πλαϊνό.
0: Έχει πάει. Στο πλαϊνό. Όχι, έχει πάει ακριβώς εκεί που είναι οι αράχνες. Εκεί που στείλουν τη φωλιά, που στείλουν τη φωλιά οι αράχνες. Εξαιρετικό το γκολ και πλέον επαναλαμβάνω, οι όποιες ελπίδες είχε η ΑΕΚ να διεκδικήσει κάτι καλύτερο σε αυτά τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού εξανεμίζονται με αυτό το γκολ του Μεντόζα. Το λέγαμε και πριν, μπήκε και με την κινητικότητά του, με την δύναμή του, με την τεχνική του, κατάφερε να δώσει άλλη ποιότητα στην ούτως ή άλλως μεγάλη ποιότητα που έχει μεσοεπιθετικά η Σαχτάρ. Ήρθε και ο Μεντόζα και έχει ακόμα μεγαλύτερη, να το πούμε έτσι απλά, και φάνηκε αυτό και στο γκολ.
3: Το πιο ωραίο γκολ της βραδιάς.
0: Το πιο ωραίο γκολ της βραδιάς.
3: Λοιπόν, Μιχάλη, 5 λεπτά πριν το φινάλε, να δούμε τα αποτελέσματα, να πάρεις και εσύ μία ανάσα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η City έχει πετύχει γκολ, αλλά είμαστε στο 2-4 κοντρά στην Paris Saint-Germain. Slovan Stuttgart 0-2, Betis Porto 3-2, Shakhtar AEK 3-1, Bodo Dortmund 1-0. Η Real έχει σοφαρίσει τη Ρώμα, το 3-1 το έχει κάνει 3-3 και Aston Villa Fenerbahce παραμένει το 5-0. Θυμίζω και τα τελικά, LASK Liverpool 3-6, Feyenoord Como 3-2. Έλα Μιχάλη.
0: Είμαστε στο Εδώ μας ξαναδείχνουν την ευκαιρία που έχασε ο Πίλιος, μας ξαναδείχνουν και το πολύ καλό φάουλ του Μαρίν που ανάγκασε τον Ρίσνικ στην απόκρουση του αγώνα, και μας τα ξαναδείχνουν αυτά και τα βλέπουμε και εμείς αυτά, καθότι πρέπει να είναι, αν μπορώ να δω καλά, γιατί είναι απέναντι και είναι και γυρισμένο, πρέπει να είναι ο Κατσίνοβιτς.
3: 6-0 στον Βίλα, Άμπραχαμ.
0: Μάλιστα.
3: Σαρωτική κόντρα στη Φενέρ, έτσι.
0: Μάλιστα. Είναι ο Κατσίνοβιτς. Είναι ο Κατσίνοβιτς αυτός που αποχωρεί κουτσένοντας. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Οι παίχτες της Σαχτάρ φωνάζουν στον κόσμο να φωνάξει ακόμα περισσότερο. Ήταν ο Σερένκο αυτός που έκανε το μήνυμα της χειρονομίας προς την εξέδρα: δεν σας ακούμε, φωνάξτε περισσότερο. Και όπως ακούτε, έχει πιάσει τόπο η προτροπή του, γιατί φωνάζει ο κόσμος. Ο Γκατσίνοβιτς έχει πάει κουτσένοντας, είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν ξέρω αν θα μπει για να συνεχίσει το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως είμαστε περίπου 20 δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση των 90. Τον βλέπω να κουτσένει, τον βλέπω να μην μπορεί να πατήσει καλά, πρέπει να είναι το δεξί του πόδι, αν μπορώ να δω καλά. Και τώρα για ένα μαρκάρισμα πάνω στον τερματοφύλακα της Σαχτάρ, στον Ρίσνικο, ο Βάργα θα δει την κίτρινη κάρτα από τον Κάβανα. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, αυτή τη στιγμή συμπληρώνονται τα 90 και τα 5 λεπτά της καθυστέρησης αρχίζουν να μετράνε από τώρα, ενώ ο Γκατσίνοβιτς απέναντι ακριβώς τώρα μπαίνει. Φαντάζομαι, έτσι όπως τον βλέπω να κινείται στον αγωνιστικό χώρο, η συμμετοχή του θα είναι τυπική, γιατί βλέπω να δυσκολεύεται να πατήσει το δεξί του πόδι. Η ΑΕΚ τώρα παίρνει και πάλι την κατοχή της μπάλας με τον Κάιρινεν. Η μπάλα φτάνει στον Πρινιόλι και οι κυτρινόμαυροι προσπαθούν να βγουν μπροστά με τον Πίλιο από τα αριστερά. Θα κάνει ένα γέμισμα, καλό το γέμισμά του. Θα περάσει μπάλα προς τα πίσω, εκεί θα γίνει ένα σούτ. Δοκάρι, ένα πολύ καλό σούτ που έκανε ο Ζούπκοφ. Αλλά δεν μετράει νομίζω η φάση, γιατί έχει σηκώσει το χέρι του, έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Ζουπκόφ. Θα πάρει την μπάλα από την πάσα τη μακρινή που έκανε ο Πίλιος. Ο Βάργα πήρε την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στον Ζουπκόφ, ο οποίος είναι σε θέση offside, το οποίο θα πάει να εκτελέσει τώρα ο Ρίσνικ. Το πλασέ του Ζούπκοφ πήγε στο δοκάρι, αλλά η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη, αφού επαναλαμβάνω έχει σηκώσει το σημαίακι του ο πρώτος βοηθός ο Κουκ και έχει υποδείξει το offside ο Κάβανα. Η Σαχτάρ προσπαθεί να βγει μπροστά με το Μεντόζα, επαναλαμβάνω η είσοδός του περισσότερο αυτού και λιγότερο του Ίσακ έγινε λίγο μετά την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Η είσοδος του Αργεντίνου έδωσε αυτό το κλικ, το κάτι παραπάνω που ήθελαν οι Ουκρανοί για να γυρίσουν το παιχνίδι, την εικόνα του παιχνιδιού δηλαδή, προς το μέρος τους και να καταφέρουν να φτάσουν στα δύο γκολ με τον Τόμπιας και τον Μεντόσα, και αυτό το 0-1 του 28ου
3: μεγάλο
0: λεπτού.
3: Παιχνίδι, Μιχάλη, στη Ρώμη. 3-4 η Ρεάλ με το Ρίντιγκερ.
0: Πότε προλάβανε από 3-1?
3: Πρόλαβε. Και όμως προλάβανε από το 83 ως το 93 γκολ. Το 3-1 της Ρώμα έγινε 3-4 με το Ρίντιγκερ αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα. Μακάρι να μπορούσε να γίνει και εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί πλέον. Πρέπει, επειδή εγώ δεν έχω χρονόμετρο μπροστά μου αυτή τη στιγμή, πρέπει να είμαστε στο δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων.
3: 2 και 22 τώρα. Πολύ
0: μάλιστα,
3: σωστά.
0: Στα 2,5 δηλαδή. Και τώρα προσπαθεί να ξαναβγεί μπροστά η ΑΕΚ με τον Ρώτα. Θα κερδίσει το φάουλ εκεί μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Θα ζητήσει και επιτακτικά την μπάλα από τον Ζουπκόφ για να το εκτελέσει. Κάιρινεν και Ζωάο Μάριο τώρα προσπαθούν να βγάλουν την ΑΕΚ μπροστά με τον Πίλιο και τον Κοϊτά από τα αριστερά. Ο Κοϊτά θα προσπαθήσει να περάσει, να κάνει ένα σλάλομ, θα πέσει στο έδαφος, θα ζητήσει φάουλ. Εντάξει, τέτοιες ενέργειες είναι περισσότερο απόρρια της προσπάθειας που κάνουν οι παίχτες μιας ομάδας που βρίσκεται πίσω να κερδίσουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Ο Κοϊτά πήγε να περάσει ανάμεσα από 3 κορμιά και 6 πόδια. Τελικά ήταν εκ προημίου καταδικασμένη αυτή η προσπάθειά του και χωρίς να του γίνει φάουλ και από τους παίχτες της Αχτάρ. Πλησιάζουμε όσο περνάει η ώρα στο τελευταίο σφύριγμα του Κάβανα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Η Σαχτάρ θα πάρει μια πολύ σπουδαία νίκη, πολύ μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ, παίζοντας και μακριά, πολύ μακριά από την Ουκρανία λόγω του πολέμου, αλλά και δείχνοντας να έχει ξεπεράσει τα προβλήματα των τελευταίων ημερών με το τι θα κάνει ο Αρντά Τουράν. Αυτή η αναστάτωση που δημιουργήθηκε ξεπεράστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τους παίχτες του Τούρκου προπονητή, οι οποίοι δείχνουν να παίρνουν μια νίκη με 3-1 που τους φέρνει στους 4 βαθμούς στη League Phase του Champions League. Από την άλλη, η ΑΕΚ είχε τα καλά της διαστήματα στον αγωνιστικό χώρο, δεν ήταν καλύτερη από την Σαχτάρ. Έδειξε να αντιμετωπίζει προβλήματα και από την ταχύτητα και από την ατομική ποιότητα των παικτών, κυρίως των Βραζιλιάνων, που είπαμε και νωρίτερα ότι είναι παίκτες που έχουν και το ηλικιακό και το ποιοτικό πακέτο να κάνουν κάποια στιγμή σημαντικές μεταγραφές στην καριέρα τους. Δεν κατάφερε, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στο σκορ με τον γκολ του Μάγερ στο 28ο λεπτό, παρά το γεγονός ότι ισοφαρίστηκε νωρίς στο 34ο με το πέναλτι του Πεδρίνιο, από εκεί και πέρα δεν κατάφερε και δεν θα καταφέρει, γιατί σφυρίζει για τελευταία φορά ο Κάβανα. Δεν κατάφερε να κάνει κάτι περισσότερο. Επαναλαμβάνω, κομβική η αλλαγή του Μεντόζα, που μπόρεσε να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω μεσοεπιθετικά για την Σαχτάρ, και τώρα ο Αργεντίνος έχει γονατίσει και κάνει και την προσευχή του με τις κάμερες να τον κυνηγάνε. Η Σαχτάρ πήρε τα πάνω της. Αντίθετα, οι αλλαγές του Νίκολιτς, όσο κι αν ήταν σωστές και επιβεβλημένες για να φρεσκάρει, να ξεκουράσει, να δώσει πνοή, δεν του βγήκαν, δεν το έπιασαν, και κάπως έτσι η τελική εικόνα λέει Σαχτάρ 3, ΑΕΚ 1 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ πάει την ερχόμενη Τρίτη, θα πάει από την Παρασκευή δηλαδή, στο Manchester για το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης με την Manchester City στο Etihad. Επαναλαμβάνω, Μάγερ στο 28 λεπτό 0-1, στο 34ο Πεδρίνιο το 1-1 με πέναλτι, και ακολούθησαν τα δύο γκολ στο τέλος από τον Ενρίκε και τον Μεντόζα για να κάνουν την τελική επικράτηση της Αχτάρ με 3-1. Αυτά από το Stamford Bridge. Να έχετε όλοι ένα καλό βράδυ.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο proληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούτε Eraspor.
3: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Σαχτάρ με την ΑΕΚ. 3-1 ήταν για την ένωση που προηγήθηκε. 1-1 το ημίχρονο. Να δούμε όλα τα τελικά της βραδιάς σας. Στον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0-3-0 το ημίχρονο. Μάντσεστερ Σίτι Παρίς Σεζερμέν 2-4-0-3 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις, Μπέτις Πόρτο 3-2. Μπόντο Γκλιμπ Ντόρτμουντ 1-0-0-0 το ημίχρονο. Ρώμα Ρεάλ 3-4-1-1 το ημίχρονο. Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1-1-1 το ημίχρονο. Και Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη 0-3 με 0-1 στο ημίχρονο. Νωρίτερα θυμίζω τελικά LASK Liverpool 3-6 και Feyenoord Como 3-2. Να δούμε και τα παιχνίδια που είχαμε για την Ευρωλίγκα σήμερα. HAPOEL Besiktas 182, Ανατολού Εφές Bayern 93-101 και Paris Virtus 94-96. Θυμίζω για το Euro Cup Aris Dertona 88-68. Ηρακλής Βίρτσμπουργκ 90-73.

ολοκληρωθεί το Betis Porto. Ολοκληρώθηκε αυτό μόλις τώρα, 3-2 με 0-0 ημίχρονο. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται, και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Για το Europa στις 10 το βράδυ, οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Marseille στο Velodrome και ο Όφη από τη Rennes στην Roazhon Park, ενώ νωρίτερα για το Conference στις 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατ Μπανιαλούκα στο ΟΑΚΑ. Η Marseille παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, ωστόσο και ο Ολυμπιακός είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε εντελώς την ταυτότητά μας και τον τρόπο που παίζουμε, αλλά σε παιχνίδια που κρίνονται σε πολύ μικρές λεπτομέρειες χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε πολλές φορές μέσα στον αγώνα, δήλωσε ο Αλγουαθίλ για το απόψινό μάτς που θα καλυφθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 4. Κλειστή θα παραμείνει οριστικά η θύρα των φιλοξενούμενων στο Velodrome, καθώς ακυρώθηκαν τα εισιτήρια που είχαν πάρει οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι. Θέλουμε να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει όταν έχει την μπάλα. Είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα και όταν μπαίνει σε τέτοια διοργάνωση πρέπει να κοιτάς σαν πρόκληση κάθε επόμενο παιχνίδι. Σχολίασε ο Χρήστος Κόντης για τον δεύτερο αγώνα των Κριτών στην League Phase του Europa League, ο οποίος θα καλυφθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 5. Τι σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να επιστρέψει στις νίκες μετά την πρώτη ήττα του στην σεζόν από τον Ολυμπιακό, ανέλησε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στην δική του συνέντευξη, παραδεχόμενος για άλλη μια φορά πως η ομάδα του δεν είχε στο φάληρο την εικόνα που έπρεπε, συμπληρώνοντας πως η πράσινη είναι ακόμα μακριά από αυτό που ο ίδιος θέλει. Ο Κίνγκς Κάγκουα υπογράμμισε πως οι πράσινοι πρέπει να αφήσουν πίσω τους την ήττα της περασμένης Κυριακής και να επικεντρωθούν 100% σε αυτά που έρχονται. Ντεμπούτο για τον Βίκτορ Κρίστιαν σε αποστολή του Τριφυλίου από την Era Sport και το Magenta Sport 3, η κάλυψη του αγώνα. Με μπάσκετ να συνεχίσουμε το δελτίο μας, αλλά πρώτα σε ένα θέμα μη αγωνιστικό, καθώς ο Ολυμπιακός έθεσε χθες τον Ντόρσεϊ εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα και τον φέρνει στην Αθήνα να απολογηθεί για σχόλιο του στο Instagram, όπου ο ίδιος αναφέρει επιλέξει. Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα, γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο, ας το μάθουμε. Στα αγωνιστικά τώρα, χθες για την τρίτη μέρα του EuroCup, Άρης Ντερτόνα 88-68 στο Nick Gallis Hall και για το FIBA Europe Cup, Προμηθέας Τρίερ 83-87 και Ηρακλής Βούρτσμπουργκ 90-73. Για την Ευρωλίγα των γυναικών, Κυμπυρξτής Αθηναϊκός 103-65, για το EuroCup των γυναικών, Παναθηναϊκός Άλμπα Βερολίνου 81-73, Ολυμπιακός Μπάθη Φερόλ 96-68 και Μίσκολς Παναθηναϊκός 56-38. Πίσω στο ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα 0-1 σε εξαναβολής αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής στην Superbet League 2, με την Καλυθέα στη δεύτερη θέση 2 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μαρκό. Δράμα ΠΑΟΚ 21-30 για την Handball Premier των ανδρών. Στο πόλο, Ιδραϊκός Βουλιαγμένη 11-14 και Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 14-15 στην Α1 των ανδρών, ενώ για την Α1 των γυναικών, Γλυφάδα Εθνικός Πειραιά 3-15. Στο τένις τώρα, έξω από τα προημιτελικά του Shanghai Masters, έμεινε το μεσημέρι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, χάνοντας μετά από δύο κλειστά σετ από τον Ντανίλ Μετβέντεφ με 2-0. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, με τρία παιχνίδια ολοκληρώθηκε χθες η πέμπτη αγωνιστική στην EuroLeague. Χάπολ Μπεσικτάς 182, Ανατολού Έφες Μπάγερν 93-101 και Παρί Μπολόνια 94-96. Άλλους 8 αγώνες περιλάμβανε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στο Champions League. Να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Manchester City Paris Saint-Germain 2-4. Λας Κλίντς Λίβερπουλ 3-6 με τον Τσιμίκα να σερβίρει 2 ασίστ. Φέγενορντ Κόμου 3-2. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0. Μπέτις Πόρτο 3-2, Μπόντο Γκλίμπτ Ντόρτμουντ 1-0 και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη 0-3. Τέλος, με αποκλεισμό από 4 παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης, τιμωρήθηκε ο Βινίσιους για το τράβηγμα των μαλλιών του Σαλιμπά στο παιχνίδι με την Βιγιαρεάλ. Έτσι θα χάσει μεταξύ άλλων και το ισπανικό κλάσικο της 25ης του μήνα με την Μπαρτσελόνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Είναι συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας, ενώ θα έχουμε νέο δελτίο αθλητικών ειδήσεων στη μία.

0: Sport 101,8.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
4: Εδώ και 54 χρόνια
5: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
3: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
6: Ακούτε, ΕΡΑ Σπορ.

0: Λοιπόν, εχθές ήταν 13 ο μήνας,
1: ναι.
0: Και σήμερα 14.
1: Ναι. Και τώρα 15.
0: Ναι, έρχεται 15η. Τι κάνατε, παιδιά, καλό βράδυ, Γιάννη.
1: Καλό βράδυ, Δημήτρη.
0: Η πρώτη είδηση της ημέρας είναι η διαφορά θερμοκρασίας.
1: Δεν τα είχαμε πει όμως.
0: Σοκ.
1: Δεν τα είχαμε πει.
0: Τα είχαμε προβλέψει. Δεν παίζεται στο στοίχημα αυτό για τον καιρό.
1: Έπρεπε κανονικά να
0: τώρα είναι το αμάξι, ναι. 13,5.
1: Ναι.
0: 13,5.
1: Από τους 28 το Σάββατο.
0: 14 Οκτωβρίου.
1: Θα ξανανεύει.
0: Τι κάνει δηλαδή.
1: Θα ξανανεύει. Σκαμπανεβάσματα.
0: Λοιπόν. Είχαμε πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλές ειδήσεις.
1: Και πολύ παρασκήνιο.
0: Πολύ παρασκήνιο. Δηλαδή σήμερα πρέπει να τελειώσουμε την εκπομπή κατά τις 6 το πρωί.
1: Ναι.
0: Αν αναλύσουμε όλα αυτά που τα έβαλα σε τίτλους.
1: Τα έβαλες, τα έχεις ετοιμάσει.
0: Τίτλους, ναι, σε
1: πάμε.
0: Τίτλους.
1: Ξεκινάμε, ΑΕΚ.
0: Τι είπα χτες.
1: Τι είπες.
0: Μου έλεγες ότι η ΑΕΚ περιμένει αυτούς για να τους νικήσει.
1: Ναι.
0: Εγώ τι είπα.
1: Ότι και αυτοί περιμένουν
0: την ΑΕΚ για να νικήσουν.
1: Ναι.
0: Τι έγινε. Μας δίκησαν.
1: Μας περιμένανε και μας δίκησαν.
0: Μπράβο. Ναι. Διότι η Σαχτάρ είναι εμπειρότερη της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στην
1: ναι,
0: Ευρώπη.
1: Ρε, παιδί μου, εντάξει, δεν του πήγανε.
0: Είναι εμπειρότερη. Δεν είναι ουκρανική ομάδα. Είναι καλύτερα από αυτή που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό πέρυσι.
1: Η ΑΕΚ, πρόσεξε, σήμερα είχε τις ιδανικές συνθήκες. 10.000 ΑΕΚΖΙΔΕΣ στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge.
0: Ποιες είναι ιδανικές συνθήκες.
1: Ιδανικές συνθήκες.
0: Μα δεν έπαιζε με μια καλή ομάδα. Όποιος έκανε το λάθος, θα το πλήρωνε. Το μάτς ήταν για ισοπαλία.
1: Έκανε εκεί γκέλα τρελή ο Μπρινιόλι.
0: Δεν το δέχομαι.
1: Έκανε γκέλα και.
0: Δεν θύμισε, το δέχομαι, σου λέω.
1: Θύμισε πολύ αυτά που έκανε στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν το δέχομαι αυτό. Α, οι γκέλες είναι σε υψηλό επίπεδο τώρα εδώ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι γκέλα για να
0: τερματίσει.
1: Σε τέτοιο επίπεδο.
0: Η Ντόρτμουντ έχασε.
1: Έχασε.
0: Τα έλεγα χθες το πλαστικό.
1: Το πλαστικό.
0: Το πλαστικό. Πάρ' το κάτω.
1: Και οι γονείς του Καρέτσα στο γήπεδο.
0: Ναι, πάρ' το κάτω.
1: Το Ρώμα Ρεάλ, για πες μας τι έγινε.
0: Ποιο?
1: Το 3-1, 3-4.
0: Το άφησα στο 3-3.
1: 3-4.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Από 3-1 στο 83.
0: Έχασε ο Γκασπερίνη.
1: Ναι.
0: Από το Μωρίνιο.
1: Στο 83 κέρδιζε 3-1.
0: Οπότε δεν είναι καλό να πούμε στους ακροατές την καλησπέρα μας και να πεις για τα αποτελέσματα, γιατί είναι φρέσκα.
1: Ναι,
0: φρέσκα.
1: Τα πούμε.
0: Γιατί να, εγώ το έχασα τον κόλ.
1: Είδες.
0: Της Ρεάλ.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα στο Champions League. Έπεσε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της, ναι, διοργάνωσης. Άστον Βίλα Φενέρ, πες μου πόσο ήρθε.
0: Τι είπα χτες. Εύκολα, Άστον Βίλα.
1: Δεν είπες 6 γκολ.
0: Όχι, πού να το περιμένω.
1: Εντάξει.
0: Μα άκου, είναι ερείπιο η Φενέρ.
1: Ναι.
0: Είναι ερείπιο.
1: 6-0. Ναι. Απίστευτο.
0: Είναι ερείπιο η Φενέρ. Ήταν η μέρα της.
1: Έπεσες έξω βέβαια στο Manchester City Paris. Που λέγαμε.
0: Νόμιζα ότι
1: είναι καλά, σε καλή.
0: Πόσο έχασε, 2-4.
1: 2-4.
0: Τι, πόλο.
1: Μπέτις Πόρτο 3-2. Στη Σεβίλη, ματσάρα.
0: Περίμενα χ εκεί.
1: Ναι. Μπότο Κλιμπ μπορούσε αν Ντόρτμουντ 1-0.
0: Λέγαμε over, δεν ήρθε τίποτα. Αλλά δεν περιμέναμε κανείς. Άρα η Βίκη για χθες δεν έχασε από την Μπάγκερν και η Μπότο νίκησε την Ντόρτμουντ.
1: Μια χαρά είναι.
0: Νορβηγία-Γερμανία 2-0.
1: Αμέ. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4. Εδώ έχει γίνει μεγάλη ανατροπή. Η Ρώμα προηγήθηκε από το ξεκίνημα με 1-0 με τον Ρούνι. Σοφάρισε ο Εμπαπές 1-1. Στο 51 ο Μάλεν έκανε το 2-1. Ο ίδιος παίκτης 6 λεπτά αργότερα το 3-1. Και πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Στο 83ο λεπτό η Ρώμα είναι μπροστά με 3-1. Εκεί έρχεται ο Εψίκης, μειώνει σε 3-2. Ο Έντρικ κάνει το 3-3. Και ο Ρούντιγκερ στο 90 το 3-4. Μέσα σε 7 λεπτά.
0: Ήταν να γίνει. Αυτό εντάξει, σπάνια συμβαίνει, αλλά και η Ρεάλ τώρα έχει την εμπειρία, ενώ η Ρώμα δεν την έχει.
1: Σωστά. Και στα παιχνίδια που είχαμε νωρίς, Λας Κλίντς Λίβερπουλ 3-6 με Τσιμίκα να κάνει εμφάνιση, άρα δεν ξέρω αν έχει.
0: Ναι, αλλά τον γκολ της Λας ποιος το βάλε.
1: Ο Λίβερπουλ. Το είπες. Και νομίζω μόλις μπήκε αλλαγή.
0: Έτσι,
1: το σκόραρε. Και στο άλλο παιχνίδι που έγινε νωρίς, Λόβαν Μπρατισλάβας, όχι, το Φέγενορντ Κόμο 3-2. Ματσάρα και εδώ.
0: Αυτό είναι σκόρα και ο Δουβίκας, δεν το περίμενα χ εκεί. Και το μάτς της Στουτγκάρτης δεν το πες.
1: Στουτγκάρντ δεν την είπαμε.
0: Όχι.
1: Σλόβαν Μπρατισλάβα, Στουτγκάρντ 0-3.
0: Τι είπα,
1: εύκολο πέρασμα. Εύκολο πέρασμα.
0: Τι είπα, ότι είναι τη πλάκα η ομάδα, ναι, και το μόνο καλό στοιχείο είναι ότι έχει προπονητή το Γιάγια Τουρέ.
1: Ναι, το εύκολο. Είπες, το είπε, το είπε, το είπε.
0: Εάν η ΑΕΚ έφερνε ισοπαλία θα ήταν ωραία τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι άπειρη η ΑΕΚ σε υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι θα τη κάνει καλό οι αγώνε. Βέβαια, εντάξει, ο παδί, ο καθένα λέει, είναι υψηλό επίπεδο. Απογορεύονται τα λάθη. Δεν έκανε το 1-2. Υπάρχει μια ιστορία με το πέναλτι.
1: Δεν είναι τραβηγμένη
0: απόφαση. Επειδή εκείνη την ώρα εγώ έκανα κάτι άλλο.
1: Δεν το έχεις δει.
0: Έψαχνα ένα ρεπορτάζ για τον αγώνα Πανσεραϊκός Βόλος που είχαμε την απολογία σήμερα.
1: Ναι.
0: Που ο κύριος Καζίας είπε ότι μάλλον μεθυσμένος ήταν ο Σούντγκρεν που είπε αυτά που είπε.
1: Ναι.
0: Δεν άκουσα ούτε το σπίκερ τι είπαν. Γιατί εγώ νόμιζα ότι είναι ανατροπή. Ο Γιάννης Μαρματάκης, ο διάσημος μοντέρ της ΕΡΤ τώρα που έφευγε, μου έλεγε ότι είναι χέρι.
1: Όχι, χέρι, το είπε ξεκάθαρα ο διαιτής, αλλά πρόσεξε.
0: Ποιο χέρι, αφού το χέρι είναι μαζί με το κορμί.
1: Ναι, πάει με το κορμί του, δεν κάνει κίνηση, δεν το κουνάει καθόλου το χέρι. Έτσι, κάνει κίνηση μπρος την μπάλα.
0: Είπε χέρι ποιος, ο τέταρτος.
1: Όχι, ο διαιτής, την ώρα που πήγαν οι παίκτες ΣΑΕΚ.
0: Του δείξε χέρι.
1: Όχι, την ώρα που πήγαν, αφού έχει πάει στο ΒΑΡ, έχει
0: μπράβο,
1: δει τη φάση.
0: Ναι.
1: Δίνει το πέναλτι, πάνε να διαμαρτυρηθούν οι παίκτες ΣΑΕΚ και στην κίνηση που τους λέει γιατί έδωσε, ναι, το πέναλτι, λέει έχει βρει χέρι. Δείχνει έτσι, χέρι.
0: Εγώ νομίζω δεν είναι πέναλτι χέρι, είναι πέναλτι ανατροπής, διότι ο εξτρέμ της Σαχτάρ,
1: ναι,
0: εισερχόμενο σε μεγάλη περιοχή, κάνει την μπάλα τα κουνάκια για τον εαυτό του να φύγει, αλλά δεν μπορεί να φύγει, να πάει αριστερά να σουτάρει, αφού ο Ρέβλας τρώει την προσποίηση. Και αναγκαστικά παίρνει βάρο να τον παίχτη. Όχι χέρι, χέρι δεν γίνεται να είναι, αφού είναι κολλημένο.
1: Χέρι δείχνει, λέει,
0: είναι λάθος. Είναι λάθος, είναι λάθος η αιτιολογία.
1: Ναι.
0: Αλλά ας μην μείνουμε εκεί, διότι και με αυτό ένα θα μπορούσε να έρθει. Αλλά είναι εμπειρίες για την ΑΕΚ αυτά τα παιχνίδια. Θέλει να διανύσει ακόμα μεγάλη διαδρομή.
1: Έχει δρόμο, έχει δρόμο. Την Τρίτη πάει στο Μάντσεστερ να παίξει με τη City.
0: Εντάξει, τώρα εκεί είναι κατηφορικό, άλλο κατηφορικό, ναι, αυτό. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Το χάρηκαν όλοι. Το ότι δεν πήραμε το αποτέλεσμα ως ελληνική ομάδα δεν σημαίνει κάτι. Σημασία έχει η συμπεριφορά σου στο αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορούμε να ψάξουμε τώρα τι έφτιαξε ο Μπρινιόλι. Δεν έφτιαξε κανένας. Θα μπορούσε να δεχτείς άλλο γκολ. Το ζήτημα είναι αν έκανες αυτά τα οποία ήθελες να κάνεις. Και από τη στιγμή που έβαλες μόνο ένα γκολ. Άσε τι έφαγες. Έβαλες εσύ 2-3 για να πάρεις το μάτς. Όχι, δεν έβαλες. Άρα λοιπόν ήταν στην επίθεση το πρόβλημα της ΑΕΚ.
1: Έχει κάνει μεγάλη εμφάνιση τουλάχιστον μέχρι το 70 λεπτό πήλιωσε. Έχει κάνει εμφανισάρα, έτσι.
0: Τι είπες τώρα μέχρι?
1: Μέχρι το 70 λεπτό.
0: Ο Δημήτρης Μαριζόβας τι έλεγε χθες?
1: Τι?
0: Ότι υπάρχει το ρητορικό. Δεν έχει σημασία πώς αρχίζει ένας αγώνας. Το είπε και ο Μωρίνο.
1: Ναι.
0: Πώς τελειώνει έχει σημασία.
1: Ναι, εντάξει, εμείς όμως πρέπει να εξάρουμε την εμφάνιση.
0: Μα δεν θέλουμε στα 75, θέλουμε στα μέχρι το 95.
1: Έχει χάσει βέβαια μια μεγάλη ευκαιρία ένα τετατέτ.
0: Α, να πούμε τώρα για τον Πελιό ότι έχει επιλεξει την Αλβανική αφού είναι Αλβανός υπήκος. Παίξαμε χωρίς Έλληνες στην 11.
1: Δεν είχαμε Έλληνες στην 11.
0: Είχαμε 9 Έλληνες και 2 παιδιά από την Αλβανία.
1: Ναι.
0: Ο Λάζαρος. Και ο
1: Ρώτα και ο Πίλιο, σωστά.
0: Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Αλλά αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση, μην περιμένεις Έλληνες. Το θέμα είναι ότι χάλασε λίγο η γιορτή των ταξιδιωτών φίλων της ΑΕΚ στο Λονδίνο που ήθελαν να το πανηγυρίσουν και τώρα το βράδυ. Αλλά είπαμε σιγά σιγά, σιγά σιγά. Η ΑΕΚ, ναι, είναι μια μεγάλη ομάδα και θα βρει την ευκαιρία της. Είναι στο Champions League, είναι στο υψηλό επίπεδο, ρε φίλε.
1: Σωστά. Και σήμερα έχουμε 3 ελληνικές ομάδες να μπαίνουν στη μάχη. Σε Europa League και Conference.
0: Να δώσουμε να αποκαλύψουμε τώρα. Ποιο είναι το ισχυρό χαρτί της Μπόρας Μπάνια Λούκα?
1: Ποιο είναι?
0: Ποιο είναι? Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αύριο πρέπει να πάρει, πώς τη λένε αυτή την, το βαρέλι το μεγάλο που είναι για το τσιμέντο πριν οι πολυκατοικίες που χτίζουν, πώς τη λένε, την
1: μπετονιέρα.
0: Πρέπει να πάρει μια μπετονιέρα ο Παναθηναϊκός, ναι, αύριο και να την έχει έξω από το γήπεδο.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί απέναντι θα βρει τον οικοδόμο. Ναι.

0: Στις 10 η ώρα.
1: Άκου εσύ τι. Ακόμα πληρώνεται ως ποδοσφαιριστής.
0: Ορίστε.
1: Και διεθνής, Νιγηριανός.
0: Ναι, ορίστε. Άρα τι διαμαρτύρεσαι.
1: Ναι, οικοδομικές εργασίες, ναι.
0: Μαρσέι Ολυμπιακός στις 10 και Ρεν Όφη την ίδια ώρα στις 10 και Μαρσέ, οι δύο ελληνικές ομάδες στην Γαλλία.
1: Μπορεί να κερδίσει, η Μαρσέι είναι ανισόρροπη ομάδα.
0: Ναι.
1: Όσα πάνε, όσα έρθουν είναι χύμα. Αν ο Ολυμπιακός αντέξει πίσω, μπορεί να την κάνει τη ζημιά.
0: Τον Κότι πώς το βλέπεις?
1: Δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Δύσκολο έργο γιατί είναι κατηφορικό. Οι Γάλλοι παίζουν γρήγορα, όλοι οι Γάλλοι. Και τι θα κάνει η αμυνά του?
0: Ναι.
1: Γιατί ο Όφη μπορεί να σκοράρει, αλλά είναι τι θα κάνει πίσω.
0: Αν θα μπορέσει να κρατήσει.
1: Για να καθαρίσει τη Γαλλία πρέπει να πας να σκοράρει δύο φορές τουλάχιστον. Άμα θες να πάρεις κάτι.
0: Ναι.
1: Άμα δεν σκοράρεις πάνω από ένα γκολ, έχεις δυσκολίες.
0: Έχεις πρόβλημα.
1: Και δεν είναι καμιά ομάδα με. Αλλά έχουν την κουλτούρα, έχουν πώς μαθαίνουν το ποδόσφαιρο, πώς αναλλάσσονται. Είναι γρήγοροι, παίζουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και οι ελληνικές ομάδες απέναντι στις γαλλικές δεν έχουν και την καλύτερα των. Τις τύχες. Μπορεί να δούμε και εκεί.
0: 10 η ώρα λοιπόν και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Europa League, Ολυμπιακός και Όφη. 8 παρατέταρτο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο με την.
1: 3-0.
0: Ε?
1: 3-0.
0: 3-0. Εδώ λες ότι μπορεί να κάνει διπλό Ολυμπιακός.
1: Ποιος?
0: Ο οποίος δεν θα έχει την στήριξη των φίλων του στις εξέδρες οριστικά, έτσι. Μετά
1: αλλά
0: το θέμα
1: πρέπει
0: που
1: να γι' αυτό να σκοράρει. Ακού.
0: Πρέπει να σκοράρει.
1: Γιατί η Μαρσέη. Θα σκοράρει.
0: Ναι.
1: Το όχι τον γκολ. Αλλά είναι πίσω και αυτοί έχουν θέματα εσωτερικά, έχουν διάφορα θέματα. Η Μαρσέη. Είδες όμως ότι η Παρί σήμερα πήγε και σκόραρε 4 φορές μέσα στην.
0: Στο Μάντσεστερ, ναι.
1: Οι γαλλικές ομάδες. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τώρα. Είχαμε άρα τρεις συνεντεύξεις τύπου σήμερα. Του Νίστρουπ, του Αλγκου. Έχω συνηθίσει να του λέω Μανώλη και ξέρω πώς το λένε. Αλγκουαθίλ.
0: Αλγκουαθίλ.
1: Αυτός μοιάζει σαν βέστο, σαν φάρμακο. Πάρε το Αλγκουαθίλ δύο φορές τη μέρα και τα λοιπά.
0: Να σωθείς, ε.
1: Πώς λέμε. Ναι, λοιπόν. Και του Κόντι.
0: Ναι.
1: Έψαξα να δω κάτι, αν είπα κάτι ενδιαφέρον. Δεν βρήκα κάτι ενδιαφέρον. Τι άλλο ενδιαφέρον βρήκαμε? Βρήκαμε ότι.
0: Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ, μεγάλο θέμα.
1: Ο Ντόρσεϊ θα γίνει ο δεύτερος ΟΚΑΠ.
0: Ναι. Αλλά δεν θα πάει στα Εμιράτα, θα πάει πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει, δεν ξέρω που θα πάει. Όχι, δεν τον θέλω. Γιατί? Δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Λόγω συμπεριφοράς.
1: Δεν είναι παίκτης του 7 λέμε 7. Είναι όποτε θυμάται χαίρεται.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει. Όχι. Δεν είναι σταθερός παίκτης. Δεν. Και μάλιστα, άμα συμπεριφέρεται έτσι σε μια ομάδα που έχει συμβολαιό, καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι μια τάση του για να δημιουργήσει.
0: Ναι.
1: Κάνει ό,τι έκανε εγώ κάπου. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός τον ανακάλεσε πίσω τη θέση του στη 12η του Ολυμπιακού. Οπότε αρχίζουν τα προβλήματα.
0: Επιστρέφει Άρο Λάρο στην Αθήνα μετά την ανάρτηση που έκανε.
1: Είναι από αυτά που είπα, φίλε. Τα λένε στο καφενείο.
0: Τα χώνει στον Μπαρτζόκα.
1: Τα λένε στο καφενείο αυτά. Δεν τα λένε δημοσίως. Ότι οι παιδιά γιατί δεν με βάζετε και αφού δεν με θέλετε γιατί με πληρώνετε. Αυτά τα λένε παιδάκια.
0: Λοιπόν, για δες τώρα τη φάση εδώ του Μπρινιόλε που δεν την έχει δει.
1: Για περίμενε.
0: Για να δεις για την γκέλα μιλάμε τώρα σε αυτό το επίπεδο.
1: Περίμενε.
0: Τι να περιμένω.
1: Περίμενε να δω την άλλη όχι, την άλλη κάμερα να δω. Περίμενε βρε από εκεί.
0: Χρειάζεσαι replay, πες μου από εκτός από αυτό που είδες τώρα.
1: Ναι, άλλη κάμερα θέλω, διότι από εκεί περιμένει σέντρα. Μην βιάζεις, το τέρμα είναι 7:34. Δεν είναι το τέρμα εύκολη υπόθεση που το βλέπετε όλοι απ' έξω και γιατί το φάγε αυτό. Όλα μπορεί να τα φάει.
0: Για κοίτα το εδώ.
1: Όλα μπορεί να τα φάει. Ο κάθε
0: κοίτα εδώ τώρα.
1: Περίμενε.
0: Ξαναδες.
1: Ναι, γιατί κάνει το βήμα δεξιά περιμένοντας τη σέντρα και πάνω στον βηματισμό η μπάλα περιφάλασε και χτυπάει στο αριστερό πόδι και μπαίνει μέσα. Είναι μια άτυχη στιγμή του τερματοφύλακα αυτό.
0: Είναι γκέλα όμως.
1: Άκουμε λίγο. Πρόσεξε. Εάν δεν βγει εκεί, βγαίνει γιατί να πάει χαμηλά για να την μπλοκάρει να τη διώξει. Αν δεν βγει και μείνει πίσω, θα πεταχτεί ο πρώτο δοκάρι και θα το φάει. Θα λέει τι έκανε. Απλώς πήρε τα φάλασσα, πήρε άλλα φάλασσα η μπάλα και ήταν άτυχος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, πώς λέμε, χρεώνεται ως λάθος μεν. Γιατί λέμε κλειστή γωνία, αλλά ποιος περιμένει, γιατί αυτός που σου τα ρίχνει να βάλει γκολ. Όχι, ήταν τυχερός.
0: Ναι.
1: Το λεπτό έχει σημασία. Ποιο λεπτό?
0: Στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και εδώ είναι και το τρίτο γκολ της Αρκάρα. Εντάξει,
1: το τρίτο
0: αυτό.
1: Έχει πάει βόλτα αυτός. Πες μου, το στόπερ, ο Μπουκουντή.
0: Ναι.
1: και

0: Ο Τουράμπου,
1: συγγνώμη.
0: Μούρι, μεγάλη δεκάρη, έπαιζε στην Μπαρσελόνα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα μας πούν και οι φίλοι που ήταν το μάτς της ΑΕΚ να μας σχολιάσουν. Να μας στείλει και ο Σπύρος και οι φίλοι του από το Λονδίνο πώς το έζησαν αυτό. Και πάμε παρακάτω, διότι δεν μπορείς να μείνεις. Εμπειρίες, και η ΑΕΚ θα οριμάσει, θα μεγαλώσει στην Ευρώπη παίζοντας τέτοιους αγώνες. Δεν ήταν κακή εμφάνιση και νομίζω τα στατιστικά λένε την αλήθεια. Δηλαδή ήταν μοιρασμένο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή η Σαχτάρ έχει αυτούς τους παίκτες που είναι Λατινοαμερικανοί και έχουν, φίλε, το μη προβλέψιμο. Καταλαβαίνεις.
1: Το έχουν.
0: Ο άλλος μπαίνει στην περιοχή και τι κάνει. Πέφτει ο Ρέλβας για να σουτάρει και αυτός κάνει το βραζιλιάνικο, κόβει την μπάλα με τα κονάκια από πίσω του και γίνεται η φάση του πέναλτι. Καταλαβαίνεις.
1: Σωστό.
0: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή όταν παίζει με παίκτες οι οποίοι είναι Νοτιοαμερικανοί.
1: Ναι.
0: Μην πας να κάνεις το αυτονόητο, πρέπει να περιμένεις. Γιατί θα σου κάνει προσποίηση. Το έχει στο αίμα του να κάνει την προσποίηση, να τριπλάρει. Και αυτός πήγε για να τριπλάρει μέσα στην περιοχή, ενώ ο άλλος θα σούταρε. Έτσι συνέβη η φάση με τον Ρέλβας.
1: Και έγινε το πέναλτι.
0: Που
1: το
0: είναι, δεν είναι πέναλτι, συζήτηση κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν το έδωσε ο διαιτητής, το έδωσε ο βαρίστας.
1: Στο μπάσκετ είχαμε τον Άρη και τον Ηρακλή να κερδίζουν σήμερα.
0: Ναι, σωστά πάει και αυτό.
1: Στο EuroCup και στο EuroCup της FIBA.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε τις άλλες
1: διοργανώσεις. Στην Ευρωλίγκα είχαμε Παρί Βίρτους 94-96, Ανατολό Εφές Μπάγερ 93-101, Χάπορ Τελαβίβ Μπεσίκτας 182. Αύριο συνεχίζεται, αύριο και μετά.
2: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
2: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
3: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
2: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 04 27 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, με τον φίλο Ματιολία Διαμάντη και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Μέχρι και τις δύο μαζί, απομένουν δηλαδή ακόμη σχεδόν 85 λεπτά. Είχα μία προσυνεννόηση με έναν πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή να μας μιλήσει. Λοιπόν, τηλεφωνούμε, δεν απαντά, δεν ξέρω τι συμβαίνει, οπότε δεν θα επιμείνουμε γιατί είναι και αργά η ώρα. Παραμένει λοιπόν σε ισχύ το ρεπορτάζ, πάνω πάρα πολλά θέματα. Θα δούμε και τη συνέντευξη του κυρίου Νίκολης, να πάρουμε τον απόϊχο από το Λονδίνο. Η ΑΕΚ, υπενθυμίζουμε, θα παραμείνει εκεί, δεν θα επιστρέψει στην Ελλάδα να αγωνιστεί με τον Ατρόμητο, έχει αναβληθεί ο αγών για να αγωνιστεί εκ νέου στο Champions League με τη City, η οποία σήμερα υπέστη ήττα βαριά από την Παρί στην έδρα της, ένα άλλο δύσκολο παιχνίδι για την Ένωση, την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Και θα δούμε πώς εξηγεί ο Νίκολης ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και από πλευράς ΑΕΚ και από πλευράς Σαχτάρ, μια ομάδα η οποία εδώ και 4 χρόνια δεν έχει έδρα, δεν έχει σπίτι, είναι μόνο στα ξενοδοχεία. Παίζουν σε ένα πρωτάθλημα, παίζουν 3 ώρα το μεσημέρι με πάρα πολλούς ξένους, αποκομμένοι από το Ντονέσκ, σε μια περιοχή που, όπως διάβαζα, οι Ρώσοι, καθώς εκείνη η περιοχή η οποία είναι ο πόλεμος στα τελευταία 4 χρόνια και θέλουν οι Ρώσοι, ίδρυσαν μια ομάδα επίσης Σαχτάρ, όπως και στη Ζαπορίζια, άλλη περιοχή η οποία είναι στο νότιο κομμάτι της Ουκρανίας, που είναι ο πόλεμος, και παίζουν και φιλικά παιχνίδια, δηλαδή η Σαχτάρ αλλά από τους ρωσόφωνους. Αυτή λοιπόν η Σαχτάρ έδειξε ότι με το ποδόσφαιρο μπορούσε να τα ξεχάσει όλα, και να που αγωνίζονται και να που διεκδικούν δάφνες και νίκες. Και είδαμε σήμερα μια ομάδα που φυσικά δεν είναι ουκρανική, παγκοσμιοποίηση έχει έρθει πάρα πολλά χρόνια νωρίτερα σε αυτές τις ομάδες. Ο Αχμέτοφ, ο πρόεδρος, που έχει διαφήμιση στη φανέλα του πίσω της ομάδας, είναι αυτός ο τύπος που είχε στείλει το LRZ για να πάρει τον Καστίγιο από τον Ολυμπιακό, δίνοντας τότε ή 5 ή 15, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια ευρώ
1: είχε σκάσει
0: ο Αχμέτοφ, ναι, για τον Έρη. Έχουν βρει με το σκάουτινγκ, είναι στη Βραζιλία αυτή, δεν παίρνουν άλλη εθνικότητα, δεν παίρνουν Αργεντινούς, ναι, κανένας ποτέ Αργεντινούς, είναι μόνο Βραζιλιάνοι. Έτσι, η πρώην ομάδα του Τάισον που έχουμε εδώ στην Ελλάδα λοιπόν, και έχουν μόνο Βραζιλιάνους. Πάνε λοιπόν με καλό σκάουτινγκ, έχουν λεφτά, παίρνουν τους καλούς παίκτες σε νεαρή ηλικία και μετά πάρα πολλοί φεύγουν αργότερα και πάνε σε άλλες ομάδες. Είναι μια ομάδα δηλαδή πάρα πολύ γρήγορη, και με τον Αρντά Τουράν, τον παλιό παίκτη της Μπαρτσελώνα, τον Τούρκο, όπως μάλιστα είναι και υποψήφιος για τον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας, έχουν δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο και είναι η ομάδα που ξεχωρίζει από την Ουκρανία, γιατί είδαμε και την Δυναμό Κιέβου που απέκλεισε ο ΠΑΟΚ, καμιά σχέση με τη Σαχτάρ που είναι σε ένα άλλο επίπεδο, και παρά τον πόλεμο και παρά το ότι έχουν ξεσπιτωθεί, καταφέρουν και έχουν αυτή την εικόνα που είδαμε σήμερα στο Λονδίνο. Οπότε Γιάννη, μπορείς να δεις αν έχει αρχίσει η συνέντευξη τύπου του κ. Νίκολης, και δεν ξέρω αν θα έχουμε και μια επαφή με το Λονδίνο.
1: Θα πάρουμε
0: εικόνα από τον απεσταλμένο μας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ντεσού, όπως τι συνέβη στην αλλαγή του Βάργα.
1: Σωστό.
0: Που έμεινε και μου φαίνεται εκεί επετεύχθηκε τον γκολ.
1: Εκεί, ναι, γιατί έμεινε ένα λεπτό έξω με τους νέους κανονισμούς, επειδή καθυστέρησε να κάνει τις αλλαγές.
0: Και γιατί βγήκε ο Γιώβης? Δεν έπρεπε να βγει.
1: Δεν γίνεται. Βγαίνεις και μετά σου λέει την ποινή. Πάντα έτσι γίνεται. Αυτό
0: είναι. Γιατί ας μην έβγαινε, αφού δεν πήγε ο άλλος. Έπρεπε να κάνει και αυτό μια μανούβρα, ρε φίλε.
1: Να την κάνει έτσι.
0: Τι θα τον έκανε. Ναι. Τι θα τον έκανε.
1: Θα του λέγε, βγαίνει έξω, αγόρι μου.
0: Όχι, δεν βγαίνει. Θα μπει ο δικό μου και θα βγω εγώ. Πώς θα γίνει. Είναι δυνατόν.
1: Τσαμπουκά.
0: Μα είδα το. Πρέπει να είσαι έξυπνος, πρέπει να κάνει μια μανούβρα. Πρέπει να είσαι Γιάννης Ιωαννίδης. Πώς θα γίνει ο διαιτητής, ο βοηθός. Κάνω τη δουλειά του. Πρέπει να κάνει και εσύ τη δουλειά σου. Είναι δυνατόν να μπει εσύ και να βγει εσύ και να μπει ο άλλος.
1: Σωστό.
0: Ποιο το κάνει το λάθος εκεί.
1: Το έκαναν, καθυστέρησαν με τις αλλαγές.
0: Κάποιος έκανε το λάθος εκεί.
1: Ναι, εντάξει. Α,
0: μπράβο. Πώς, αυτά τα λάθη πληρώνονται, ρε φίλε.
1: Σωστό, πληρώνονται βέβαια.
0: Πού να ξέρω εγώ αν ο Βάρκα είχε μπει μέσα και βοηθούσε και δεν γίνονταν αυτή η φάση. Άρα λοιπόν, σωστό. Είναι σε λεπτομέρειες του Champions League.
1: Για μένα.
0: Λοιπόν, οπότε τσέκαρε λίγο για τη συνέντευξη τύπου εκεί, μήπως έχουμε θέματα. Ενώ εσείς αρχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να δώσω την καλησπέρα μου στο Γιάννη, τον Αλβανό, τον καλύτερο ψίστη των Βορείων Προαστίων.
1: Είναι.
0: Πιο κάτω από σένα. πιο πάνω στην ναι. ωραία πλατεία.
1: Λίγο πιο πάνω.
0: Κοκαλέο και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Σύφη και δεν έχω πάει να το πάσουμε. Λοιπόν, που είναι και Παναθηναϊκός.
1: Ο Γιάννης.
0: Ναι, ο Γιάννης.
1: Ολυμπιακός είναι. Ο Ολυμπιακός είναι ο Γιάννης.
0: Σε σένα λέει Ολυμπιακός, σε μένα Παναθηναϊκός. Ναι. Εντάξει, ναι. Ό,τι θέλει. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη. Ένφθαλμος ο παδός της Σέρας που είναι ο Γιάννης. Λοιπόν, που ψήνει καλά. 54160, γράφετε σπόρτα, φαίνεται καινό διάστημα. Καταγράφετε την άποψή σας, το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας, την κριτική σας, την είδησή σας, μπορεί να θέλετε να δώσετε είδηση και το αποστέλλετε στο 54160. Δεύτερος τρόπος μέσω του Viber, αναζητώντας την Ερασπόρα από το σύγχρονο κινητό σας, καταγράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε εύκολα στο Viber του σταθμού. Και ο τρίτος τρόπος που δεν προτιμάτε είναι μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας erasport@er.gr. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι. Τηλέφωνο δεν σας δίνουμε ακόμη. Όπου να είναι θα σας δώσουμε για τηλέφωνα. Και να δούμε και κάτι άλλο μέχρι να τελειώσει. Να δούμε τι έχουμε με Νίκολης, γιατί η ώρα έχει πάει μία παρατέταρτο.
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου.
0: Λοιπόν,
1: του προπονητή της ΑΕΚ, Ηλία Νάση, σε ετοιμότητα. Για να δούμε τι δήλωσε ο coach της ΑΕΚ μετά την ήττα από την Σαχτάρ. Για πάμε σιγά σιγά, για πάμε να δούμε τι γίνεται
0: press
1: στο
0: conference.
1: Λονδίνο
0: live.
1: Για πάμε.
2: Καλησπέρα σας. Για όσους το γνωρίζετε, ο προπονητής μας θα ξεκινήσει όπως πάντα με μια τοποθέτηση συνολική για το παιχνίδι και μετά είναι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας. Coach.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε όλους. Είναι δύσκολο να μιλήσω μετά από μια τέτοιου είδους αναμέτρηση, διότι έχω την αίσθηση ότι το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ άδικο σε σχέση με όλα όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει όταν χάνεις έναν αγώνα, επειδή είμαι πολύ αφοσιωμένος στο αποτέλεσμα ως προπονητής και πολύ σπάνια, σχεδόν ποτέ δεν θα πω ότι είμαι χαρούμενος με την απόδοση όταν έχεις χάσει, σήμερα όμως είμαι. Διότι ήμασταν πολύ καλύτεροι πάνω στο αγωνιστικό χώρο, είχαμε ευκαιρίες, αποκρούσεις του αντίπαλου τερματοφύλακα, δοκάρια, τα έλεγξα όλα αυτά βεβαίως πριν έρθω για την συνέντευξη τύπου. Από την άλλη πλευρά ο αντίπαλος είχε ένα σουτ στο πρώτο ημίχρονο και άλλο μια ευκαιρία μετά από ένα κόρνερ. Δύο σημαντικές αποφάσεις του διαιτή επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα. Αναφέρομαι στο πέναλτι που ακόμα δεν είναι σαφές για μένα. Έχω δεχτεί κάποιες εξηγήσεις στο ημίχρονο ότι έγινε κάποιο φάουλ, έγινε κάποιο φάουλ στην περίπτωση αυτή, αλλά ουδείς ξέρει. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι παίξαμε 10 παίχτες και εκείνη την ώρα δεχτήκαμε ένα πολύ τυχερό τέρμα πάνω στη γραμμή ουσιαστικά. Συμβαίνουν όμως αυτά, άτυχες περιστάσεις οι οποίες μας οδηγούν σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα. Όμως αυτό δεν αλλάζει την εικόνα που έχω για την αναμέτρηση, για την απόδοση της ομάδας μου. Ήμασταν επιθετικοί. Είχαμε συνέχεια στόχο να απειλήσουμε την αιστεία του αντιπάλου. Είχαμε πολύ καλά επίπεδα ενέργειας και κίνητρο. Βεβαίως να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπέροχους φιλάθλους ΑΕΚ, οι οποίοι έκαναν γιορτή σε όλο το Λονδίνο. Δεν είναι κάτι που το βλέπεις τακτικά εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαι πολύ χαρούμενος και από τη δική τους απόδοση και ζητώ συγγνώμη διότι δεν μπορέσαμε να τους κάνουμε ένα δώρο με την νίκη σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουμε τη δουλειά αυτή, συνεχίζουμε την προσπάθεια και επικεντρωνόμαστε για την επόμενη αναμέτρηση σε λίγες μέρες απέναντι στη Manchester City. Καλησπέρα. Ο Σταύρος Πύλιος ήταν μια συνεχής απειλή, δημιούργησε ευκαιρίες, δημιούργησε καταστάσεις, έκανε συνέχεια την υπερφόρτωση από τα πλάγια δημιουργώντας προβλήματα στον αντίπαλο. Στο δεύτερο ημίχρονο μήπως θα θέλατε να περάσει περισσότερη μπάλα από αυτόν για να σας προσφέρει κάτι στην ομάδα. Ναι, ο Σταύρος είναι ένας από τους παίχτες που έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ το χρόνο που είναι μαζί μας. Ουσιαστικά ήταν στην πόρτα της εξόδου όταν ήρθα. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος είναι αφοσιωμένος, ταπεινός πάντα, δίνει πάντα το 100% και πάντα και πολλές φορές λαμβάνει την ανταμοιβή για αυτό. Σήμερα λοιπόν έδωσε μια assist, Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν λίγο άτυχος, διότι η δεύτερη του επαφή με την μπάλα δεν ήταν καλή, οπότε έφτασε πολύ κοντά στον αντίπαλο τερματοφύλακα και χάθηκε έτσι μια πολύ καλή, η καλύτερη ευκαιρία που είχαμε για να σκοράρουμε. Είναι ένας εξαιρετικός παίχτης φέτος και πέρυσι. Πάντα όμως το θέμα είναι η ομάδα, είναι η ομαδική προσπάθεια. Όταν κάποιος έκανε την πάσα στον Σταύρο και ο ίδιος σε κάποιον έκανε την πάσα για να σκοράρει, αυτά τα πράγματα συνδέονται. Είναι ένας άνθρωπος που κάνει τη δουλειά του και είναι απολύτως αφοσιωμένος και είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοσή του. Είχατε μια εξαιρετική ευκαιρία με την κεφαλιά του κεντρικού αμυντικού από πολύ μικρή απόσταση. Όταν λοιπόν τέτοιες ευκαιρίες εμφανίζονται, πρέπει να τις αξιοποιήσεις. Σωστά. Ακριβώς. Το είπα αυτό, ότι υπήρχαν κάποιες ατυχείς περιστάσεις που μας οδήγησαν σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα. Προσπαθώ πάντα να είμαι αντικειμενικός και θεωρώ ότι και τώρα, αν και απέχουμε λίγο από το παιχνίδι, είμαι αντικειμενικός και έλεγξα τις λεπτομέρειες και τα δεδομένα του αγώνα με τους αναλυτές μας. Είχαμε ένα γκολ, είχαμε ευκαιρίες, τα δοκάρια μας σταμάτησαν, 5-6 σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή, πολλές στιγμές δηλαδή, σε όλο το 90 λεπτό. Καταλαβαίνετε όμως ότι όταν δεν καταφέρεις να μετατρέψεις την ευκαιρία σε γκολ, τότε μπορεί να δεχτείς, και όπως το δεχτήκαμε στην προηγούμενη περίπτωση, με έναν πολύ ατυχή τρόπο. Κατά κανόνα δεν μπορείς να μετατρέψεις όλες τις ευκαιρίες σε γκολ, αλλά από την άλλη, από το 0 δεχτήκαμε τέρμα. Σε περισσότερες περιπτώσεις όταν συμβαίνει αυτό, χάνεις τον αγώνα και γι' αυτό αισθάνομαι άσχημα για τους παίχτες και για τους φιλάθλους μας. Θεωρώ λοιπόν ουσιαστικά ότι δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, αλλά αυτό συμβαίνει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
2: Καλή ερώτηση.
1: Αυτή ήταν η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς μετά την αναμέτρηση με την Σαχτάρ, ε?
0: Πώς τον είδες?
1: Εντάξει. Απογοητευμένος, στεναχωρημένος, περίμενε κάτι καλύτερο.
0: Και ο Δήμαρχος του Βόλου ήταν στεναχωρημένος σήμερα στην συζήτηση για την έφεση της ποινής των 3 βαθμών του Βόλου και του Πανσεραϊκού για τον αγώνα Βόλος Πανσεραϊκού στους 2 αγώνες πέρυσι, που σύμφωνα με το Σούντγκρεν ήταν προσυνοημένοι και σύμφωνα με την Επιτροπή γι' αυτό αφαιρέθηκαν οι βαθμοί. Σήμερα έγινε η εκδίκαση της έφεσης και ο κύριος Μπέος είπε ότι αν είναι να μας τιμωρήσετε, μην μας βάλετε μείον βαθμούς. Υποβεβάστε μας εντελώς, διότι αν είναι θα τη διαλύσω την ομάδα.
1: Ναι.
0: Είχε δικηγόρο τον κύριο Βασίλη Καγκάτση. Τώρα βέβαια εγώ απορώ πώς ο κύριος Βασίλης Καγκάτσης είναι νομικός σύμβολος κανονικά, ενώ από τις 11 Μαρτίου έχει καταδικαστεί από το τριμελές εφετείο με 4 χρόνια και 40 μήνες φυλακή για απιστία κατά της ΕΠΟ, που σύμφωνα με το δικαστήριο έχουν χαθεί 13 εκατομμύρια ευρώ. Και πώς από την άλλη ο κ. Σοφοκλής Πυλάβιος, ο οποίος έχει και αυτός καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό με 4 χρόνια και 40 μήνες φυλακή για τον ίδιο λόγο, είναι προσωπικός σίγουρος του κ. Αλαφούζου. Δηλαδή, αν εγώ κάνω απιστία και φάω 13 εκατομμύρια σύμφωνα με το δικαστήριο, ναι, τι λέω εγώ, το δικαστήριο είναι σε δεύτερο βαθμό και μένει μόνο ο Άρεος Πάγος. Έχω δημιουργήσει ζημία 13 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορώ να δουλεύω κανονικά, κάνω εκπομπές?
1: Δεν, όχι, προφανέστατα όχι.
0: Προφανώς. Συνήθως τη δουλειά μου κανονικά.
1: Δεν γίνεται.
0: Τέλος πάντων. Και ενώ ο κ. Καζίας του Πανσεραϊκού είπε αυτά που είπε ο Σούντγκρεν, τα έλεγε σαν να ήταν μεθυσμένος. Εμείς είμαστε μια ομάδα, είναι μεγάλη προσβολή για την πόλη κτλ. Και ο κ. Καγκάτση είπε, γιατί δεν καλέσατε και τον Σούντγκρεν?
1: Ναι.
0: Ο οποίος τα είπε μεν σε συνέντευξη, μετά από 2 μέρες τα ανακάλεσε. Δεν τον καλέσατε εδώ. Οπότε περιμένουμε ενδιαφέρον. Να θυμίσουμε στον κόσμο που δεν ξέρει ότι στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: για στημένους αγώνες κτλ. Υπάρχουν 3 ποινές. Άμα σε πιάσουν μια φορά, είναι μείον 3.
1: Ναι.
0: Άμα σε πιάσουν 2 φορές, είναι 8 βαθμούς. Για να σε ρίξουν κατηγορία, πρέπει να σε πιάσουν 3 φορές.
1: Πρέπει να τριτώσει.
0: Να σε πιάσουν.
1: Να τριτώσει το κάτω.
0: Όχι να υπάρχουν μαρτυρίες, γιατί εδώ δεν έχουμε. Έχουμε μια μαρτύρα ενός παίχτη.
1: Σωστό.
0: Ο οποίος ελέγχεται και για την γνησιότητα των λεγόμενων του.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι η μοναδική ομοσπονδία στον κόσμο που όταν υπάρχει θέμα προσυνομιών αγώνων, δεν υποβιβάζει αμέσως. Πρέπει να χειραγωγήσει 3 παιχνίδια. Στο ένα, εντάξει.
1: Δεν γλιτώνει. Στο δεύτερο.
3: Πάρα πολλά,
0: πάρα πολλά θέματα. Πάρα είχαμε πάρα πολλά ζητήματα και αθώσεις κτλ. Οπότε για να δούμε με ενδιαφέρον πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Γιατί του λέω, γιατί ο Βόλος είναι πρώτο-τελευταίος. Αν δεν πάρει τους βαθμούς, θα έχει θέμα.
1: Και
0: σωστά λέει ο Βόλος,
1: ναι,
0: αφού την ανακάλεσε ο Σουτ και αυτά που είπε, γιατί να τιμωρηθώ.
1: Ναι, αυτά έχει ανακαλέσει. Αλλά πρόσεξε, ναι, μετά από την απολογία έβγαλε και ανακοίνωση για Παπαπέτρο ο κύριος Μπέος.
0: Α, να πούμε το, έχουμε ένα άλλο μεγάλο θέμα.
1: Ναι.
0: Ότι ο κύριος Μπέος λέει στον κύριο Λανουά, πόσες φορές έχει παίξει ο κύριος Παπαπέτρο στο παιχνίδι Λεβαδιακός Βόλος, ρε παιδιά. Μόνο αυτός υπάρχει. Γιατί παίζει αυτός ο διαιτητής. Και του λέει, πώς παραβαίνει στον κανονισμό που είναι διεθνής κανονισμός ότι οι διαιτητές δεν μπορούν να παίξουν δύο παιχνίδια εντός 48 ώρων.
1: Ναι.
0: Και εδώ ερευνήσαμε το θέμα και φαίνεται ότι ο κύριος Μπέος έχει δίκιο, διότι ο κύριος Παπαπέτρου, διεθνής διαιτητής, παίζει την Πέμπτη το βράδυ στις 10 η ώρα. Europa League,
1: σωστό,
0: η Conference, δεν ξέρω τι είναι. Το μάτς του Βόλου είναι Σάββατο 5 το απόγευμα. Δεν έχουν δηλαδή περάσει 48 ώρες. Και εγώ ρωτώ τώρα, συγγνώμη κύριε Λανουά, 500.000 το μήνα παίρνετε? Αυτό δεν το ξέρατε ότι ο κ. Παπαπέτρου είναι διεθνής διαιτητής και παίζει την Πέμπτη το βράδυ? Συγγνώμη, παίρνετε 500.000 ευρώ. Mm. Συγγνώμη. 500, γιατί οι ξένοι διαιτητές τους ορίζει UEFA, δεν τους ορίζουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Παίρνετε 500.000 ευρώ το μήνα. Και δεν ξέρετε ότι ο κ. Παπαπέτρου παίζει την Πέμπτη το βράδυ και άρα δεν μπορεί να παίξει το Σάββατο. Πες μου, ρε φίλε.
1: Και έχει βγάλει ένα κοινό.
0: Εντάξει, κύριε Ζουλανουά, ο βοηθός σου δίπλα που παίρνει 300.000 ευρώ το μήνα, ναι, ούτε αυτός το ξέρει.
1: Δεν το
0: κύριε
1: ξέρω.
0: Μάκη Καγκάτση, τι έχετε να πείτε στον κύριο Μπέο? Είναι δυνατόν η ΚΕΔ, μια δουλειά δεν είναι για να κάνει η ΚΕΔ,
1: έχει,
0: να
1: έχει
0: βρει 6 διαιτητές, 7 διαιτητές για την Α' Εθνική,
1: ναι,
0: και άλλους, πόσες ομάδες στις Super Bet, Super League, πόσες ομάδες είναι?
1: Στη Super League, όχι, είναι 13.
0: Super League 2.
1: Α, στη Super League 2 λες, ναι.
0: Άρα η μόνη δουλειά που έχει να κάνει είναι να βρει 8 διαιτητές στην πρώτη κατηγορία και 8 στη δεύτερη.
1: Σωστό.
0: Δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει.
1: Όχι.
0: Αφού πλέον δεν υπάρχει ανάλυση των φάσεων, μας δεν τη σφύριξε ο Κατσικογιάννης, τη σφύριξε ο Ζαμπαλάς κτλ. Και ο κ. Μπέος λοιπόν έκανε ρεπορτάζ και δημοσιοποίησε. Λέει, πώς το κάνατε αυτό? Για πες μας, θα τιμωρηθεί ο κ. Λανουά?
1: Ο Λανουά να τιμωρηθεί?
0: Ποιος το έκανε αυτό, εγώ?
1: Εντάξει, σιγά με τιμωρηθεί.
0: Δηλαδή θα του κόψουν 50.000. Αν το έκανες εσύ αυτό, δηλαδή αν ο Σύμφης Βοτζάκης σε ορίσει να πας να περιγράψεις θεσπρωτός ηγουμενίτσας με το καναλάκι,
1: ναι,
0: και σε στείλει την Πέμπτη ενώ το μάτς είναι Τετάρτη.
1: Ευθέει,
0: τι θα γίνει ο Σύμφης? Δεν θα του πούνε, ρε μεγάλη, τι κάνεις?
1: Ναι, κάτι θα του πούνε, βέβαια.
0: Ο Λανουά που έκανε αυτό και η ΕΠΟ. Πέρασε από τόσα χέρια, βοηθός, γραμματής, φαρισαίους. Κανείς δεν είδε ότι ο Παπαπέτρου δεν μπορεί να παίξει αφού δεν είχαν παρέλθει, δεν θα παρέλθουν 48 ώρες. Το 2026.
1: Εκείνοτε και αυτά, βρε. Εντάξει, αφού τα έχεις δει όλα στην Ελλάδα. Μ' αρέσει που απορρίζεις όμως, ρε.
0: Δεν θα σταματήσει αυτό.
1: Μετά από τόσα χρόνια.
0: Δεν υπάρχει ευθύνη, ρε παιδί μου, κανενός.
1: Κάθεσαι και απορρίζεις.
0: Όχι, άλλο λέω, ρε παιδί μου. Εμείς όταν κάνουμε ένα λάθος, αμέσως μας το λένε 150 ακροατές. Και 100 πρόεδροι.
1: Σωστό.
0: Σωστό. Εκεί στην ΕΠΟ δεν υπάρχει τίποτα. Κανένας.
1: Λες να τιμωρήσουμε τον Λανουά.
0: Ρε παιδί μου, δεν έκανε λάθος χοντρό?
1: Έκανε, βέβαια. Χοντρό.
0: Δεν εκτέθηκε, δεν τρώθηκε το γόητρο της Ομοσπονδίας. Η αξιοπιστία της.
1: Ναι. Ναι, γιατί είναι λάθος όπως είπαμε χοντρό.
0: Δεν είσαι επαγγελματίας.
1: Είσαι.
0: Τώρα τι άλλο να πούμε τώρα για την ΕΠΟ που είπαμε. Μετά την παρέτηση της πρέσβυρας της Αμερικής από την Ελλάδα.
1: Τι σχέση έχει με την ΕΠΟ?
0: Που τη ζήτησε ο Τραμπ. Ο Τραμπ δεν ζήτησε να παρετηθεί?
1: Ναι, ναι, ναι, τη ζήτησε την παρέτηση.
0: Έχουμε και παρέτηση του Προέδρου της Ένωσης Γυναικών Ποδοσφαίρου, που είναι σαν την Ένωση Λαμίας.
1: Ναι.
0: Λαμία. Παρετήθηκε.
1: Ποιος παρετήθηκε?
0: Ο Πρόεδρος.
1: Περίμενε. Αυτός που δεν τον φωνάξανε.
0: Ναι.
1: Αφού τον παρετήσανε μόνοι του.
5: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την Λήθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει. Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
0: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
1: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
0: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
1: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ένα νεκρό θρυνεί η Ρόδος μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας. Πρόκειται για έναν άνδρα 62 ετών που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή των Στεγνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγόταν από τη Βέρεια και εργαζόταν σε ξενοδοχείο στο νησί και έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να μετακινήσει το όχημά του και παρασύρθηκε από χήμαρο. Ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσων, Χρήστος Ευστρατίου, δήλωσε στο σταθμό μας ότι το αυτοκίνητο του θύματος βρέθηκε μέσα στη θάλασσα. Εξαιτίας των καιρικών φαινομένων στα Στέγνα, παρασύρθηκαν 4 γιοταχή αυτοκίνητα στη θάλασσα, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους, έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, ενώ στο νησί σημειώθηκε και υδροστρόβιλος. Προβλήματα αφήνει πίσω της κακοκαιρία που έπληξε από χθες πολλές περιοχές της χώρας, καθώς σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. 204 κλήσεις έχει λάβει η πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο για παροχή βοήθειας, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Στην Αττική, συνεργεία του ΔΔΕ προσπαθούν να επιδιορθώσουν βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε περιοχές των Σχοινιά, τη Νέα Μάκρη, την Παιανία και το Λαύριο. Στην Εύβοια, λόγω υπερχείλισης ποταμού στα Ψαχνά, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Να κηρυχθεί η Σκιάθος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά ο δήμαρχος του νησιού. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν. Στη Σκόπελο, η περιοχή της Γλώσσας δεν έχει ρεύμα, ενώ από τους θυελώδεις ανέμους έπεσαν δέντρα και σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Σε ίσχυ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αύριο ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1 ευρώ και 55 ανά λίτρο από 1 ευρώ και 95 μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρελαίο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Παράλληλα αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η πλατφόρμα των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Δίκαιη παρέμβαση με βαθιά κοινωνικό πρόσημο, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Σε ομιλία του στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy and Metals στις νέες καριές Λάρισας, σημείωσε ότι η ενίσχυση είναι ανάλογη με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των οικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αγγλία. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, στη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία αγροτών στη Λάρισα, ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο ζήτημα του αφορολόγητου πετρελαίου, τόνισε πως στόχος είναι να ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου στην Αγγλία. σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με βασικό αντικείμενο τη χαρτογράφηση του βυθού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία όλων των κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά, με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο συμπεριλαμβανομένη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, τονίζει η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μανώλη Κεφαλογιάννη. Ο κ. Κεφαλογιάννης είχε καταθέσει ερώτηση σχετικά με την παράνομη ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, τα οποία εκτείνονται σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων και παραβιάζουν τα ελληνικά και ευρωπαϊκά κυριαρχικά δικαιώματα. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Όπως ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης, δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Από την πλευρά του, μιλώντας εδώ στον Sky 100,3, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των σχετικών δημοσιευμάτων, σημειώνοντας ότι έχει εκτεθεί πολιτικά. Ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι ή η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια, ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός, υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη 19χρονος στον Γέρακα, ήταν μέλος συμμορίας και μαζί με τους συνεργούς του προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενης βλάβης και διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος έπειθαν πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, να τους παραδίδουν χρηματικά ποσά και τη μαλφή. Μέχρι στιγμής εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η λία τους εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης οδηγείται ο 22χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε πολυχώρο διασκέδαση στη Θέρμη. Ο νεαρός φέρεται να έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα. Η εισαγγελική έρευνα διεξάγεται μετά από καταγγελία για οικιακά λίμματα που καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι στην περιοχή της Γέφυρας έξω από τη Θεσσαλονίκη. Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία κατοικίες αλλά και δημοτικά κτίρια δεν έχουν συνδεθεί με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο και τα λίμματα διοχετεύονται παράνομα στους αγωγούς ομβρίων υδάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, η Athens Καλυθέα επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού Β με 1-0 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Την ήττα με 2-0 σετ από τον Μετβέντεφ γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Shanghai Master. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, χάος, καταστροφή και δυστυχώς ένα νεκρό αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έθεσε σε δοκιμασία με καταρακτώδεις βροχές και θυελώδεις ανέμους σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε Σποράδες, Χαλκιδική, Εύβοια και Ρόδο. Στα στεγνά της Ρόδου εντοπίστηκε νεκρός ένας 62χρονος που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
1: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Κάτοικοι και διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν μόλις ανασύρει τη σωρό του 62χρονου στα στεγνά. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής, εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτη του και ανασύρθηκε νεκρός.
2: Είχε σχολάσει, βρισκόταν ήδη στο σπίτι του αρκετές ώρες. Αποφάσισε να μετακινήσει το αυτοκίνητό του, γιατί είχε δει το ποταμό που ήταν κοντά στην οικία του να φουσκώνει και δυστυχώς επήλθε το μοιραίο.
1: Ο χυμάρος που κατεβαίνει από τον Αρχάγγελο έχει κόψει στα δύο την παραλιακή περιοχή. Οι εικόνες από το νησί αποτυπώνουν την ένταση της κακοκαιρίας. Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί και μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν με ορμή μέσα από κατοικημένες περιοχές.
3: Είναι δραματική η κατάσταση. Έχουμε ένα νεκρό 62 χρονών, έχουμε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα μέσα, έξω στην παραλία δηλαδή. Ένα αυτοκίνητο πάνω στο γεφύρι.
1: Ανοιχτά των στεγνών η κάμερα καταγράφει και έναν υδροστρόβιλο. Μια τεράστια στήλη σχηματίζεται πάνω από τη θάλασσα, ενώνοντας την επιφάνειά της με τα σύννεφα. Το μέγεθος της βροχόπτωσης αποτυπώνεται και στις μετρήσεις. Μέσα σε μόλις 6,5 ώρες έπεσαν στη Ρόδο 202 χιλιοστά βροχής, ενώ μέχρι το μεσημέρι το συνολικό ύψος είχε φτάσει τα 264 χιλιοστά. Το σφοδρότερο χτύπημα από την κακοκαιρία δέχτηκαν τα στεγνά, η Αφάντου και ο Αρχάγγελος.
2: Είχαμε πάρα πολύ νερό στο νησί. Το βόρειο τρίγωνο έχει επηρεαστεί. Είχαμε διακοπές και αρκετές ζημιές στο οδικό δίκτυο, κατολιστήσεις. Είχαμε οχήματα τα οποία παρασύρθηκαν από τα νερά.
1: Ο Δήμος Ρόδου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμή στο νησί η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί 113 κλήσεις και έχει πραγματοποιήσει 64 αντλήσεις υδάτων και 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.
0: Η κακοκαιρία χτύπησε με σφοδρότητα για ακόμα μια φορά την Εύβοια. Στα Ψαχνά το ποτάμι φούσκωσε και δόθηκε εντολή εκένωσης για προληπτικούς λόγους, ενώ στο Μαντούδι ο δρόμος κόπηκε στα δύο, όπως θα μας πει στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
4: Διαλυμένοι δρόμοι, φουσκωμένα ποτάμια, πλημμυρισμένοι οικισμοί, εκενώσεις περιοχών. Από τα ξημερώματα η Εύβοια βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας.
5: Καταστροφή, μεγάλη καταστροφή, ρε παιδιά.
4: Αυτή είναι η εικόνα στη βασική οδική αρτηρία που οδηγεί προς το Μαντούδι μετά τις ολονύχτιες νεροποντές.
6: Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ο δρόμος που ενώνει το Μαντούδι με τον Προκόπη έχει κοπεί στα δύο. Ουσιαστικά οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έχουν αποκοπεί από τη Χαλκίδα.
4: Εκτός από το κομμάτι μετά το Προκόπιο που έχει διακοπεί η κυκλοφορία, τα φουσκωμένα νερά του ποταμού Κυρέα έχουν προκαλέσει ζημιές σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου.
7: Πάρα πολύ νερό ο ποταμός Κυρέα. Έχει κοπεί αυτή τη στιγμή ο δρόμος εδώ, ενώνει τον περιφερειακό δρόμο που πάει προς Χιρίνθο και Λίμνη, και προς το Προκόπιο έχει βγει σε τρεις μεριές.
4: Τεράστιοι κορμοί δέντρων παρασύρονται από τον ορμητικό χύμαρο.
6: Ο ποταμός Κηρέας έχει μετατραπεί στο σύνολό του σε έναν ορμητικό χύμαρο που παραστέρνει τα πάντα στο πέρασμά του. Φερτά υλικά, κορμί δέντρων, ακόμη και ολόκληρα δέντρα επιπλέουν επάνω του σαν καρυδότσουφλα.
5: Το ποτάμι τα αφήνουν έτσι, χωρίς να βάλουν αντιπλημμυρικά.
4: Λίγα χιλιόμετρα μακριά στην παραλία του Λιμνιώνα, τα ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους, φτάνοντας μέχρι τη θάλασσα.
5: Δεν έχω ξανά τέτοιο κύμα.
6: Η πεζογέφυρα
2: έφυγε.
4: Στη μακρικάπατα νερά από τον φουσκωμένο ποταμό περνάνε μέσα στον οικισμό. Αμέσως ενεργοποιείται το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς ψαχνά. Και εκεί όμως, μετά από λίγη ώρα σφοδρής βροχόπτωσης, ζητείται να γίνει εκένωση με νέο μήνυμα της πολιτικής προστασίας.
8: Είχαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, υπερχείλησε εκεί ο ποταμός, πέρασε σε κάποια σπίτια.
4: Εφιαλτική ήταν η νύχτα στα νησιά των Σποράδων. Στη Σκιάθο οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό οδηγού που παγιδεύτηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ήχησε το 112. Με το πρώτο φως της ημέρας οι κάτοικοι αντικρίζουν εικόνες καταστροφής. Στην Αλόνισο το λιμενικό με μια δύσκολη επιχείρηση απεγκλώβησε ζευγάρι μέσα από εστιοφόρο που προσάραξε λόγω της έντονης θαλασσοταραχής.
9: Πήγαμε στο σημείο, οι άνθρωποι ήταν έξω στα βράχια κάτω από κάποιες πέτρες που προσπαθούσαν να προφυλαχτούν. Είχαν πάθει υποθερμία. Ήταν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, το σκάφος δεν έμεινε τίποτα, το πανί φαίνεται απάνω.
10: Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν σήμερα στη Ρόδο, στην Εύβοια και τις Σποράδες. Ωστόσο, το βαρομετρικό χαμηλό που μας επηρεάζει είναι σε αποδρομή, έτσι αύριο ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένο στη χώρα μας, εκτός ίσως από την Κρήτη όπου εκεί ακόμα θα σημειωθούν λίγες βροχές.
0: Ο ρεπόρτερ του Sky, ο Μιχάλης Θεζάρης, βρίσκεται στο Μαντούδι, όπου υπερχείλησε ποταμός, ο δρόμος κόπηκε στα δύο και δεν υπάρχει πρόσβαση από τη Βόρεια Εύβοια προς τη Χαλκίδα. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Στο μάτι του κυκλώνα, Λένα, για ακόμη μία φορά βρέθηκε η Βόρεια Εύβοια με τους κατοίκους της να δοκιμάζονται από την σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή τους από τα ξημερώματα ουσιαστικά και είχε διάρκεια τουλάχιστον 13 ωρών, αδιάκοπων 13 ωρών, με αποτέλεσμα ο Κηρέας να υπερχειλήσει σε τουλάχιστον τρία του σημεία, ενώ στη συνέχεια από τον μεγάλο όγκο των υδάτων κόπηκε ο δρόμος που οδηγεί από το Μαντούδι προς τον Προκόπη σε δύο διαφορετικά σημεία. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι και αυτή τη στιγμή, παρότι η βροχή έχει εξασθενήσει την δεδομένη στιγμή, τα ορμητικά νερά που κατεβαίνουν προς την Κρύα Βρύση συνεχίζουν να το κάνουν. Ενδεχομένως ακούτε και τους παφλασμούς των υδάτων. Υπήρξε ανησυχία ιδιαίτερη, η αλήθεια είναι, εδώ στο Μαντούδι από τους κατοίκους οι οποίοι έβλεπαν από νωρίς το πρωί και να ηχούν τα μηνύματα από το 112 και τον Κηρέα να φουσκώνει επικίνδυνα. Μάλιστα η εικόνα του Κηρέα γεμάτη με φερτά υλικά, κορμούς δέντρων και κλαδιών προβλημάτισε πάρα πολύ. Αναμένουμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ευελπιστούν να είναι σαφώς βελτιωμένη εικόνα, αλλά αυτό που προβληματίζει, λένε, σε κάθε περίπτωση είναι το γεγονός πως μια βροχή διάρκειας 12 ώρων, όσο έντονη και αν είναι, ο δρόμος ο οποίος συνδέει ουσιαστικά τη Βόρεια Εύβοια με τη Χαλκίδα κόπηκε σε δύο σημεία, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι αποκομμένη από τον κεντρικό πυρήνα του νησιού. Να. Προβλήματα υπάρχουν και στο Δερβαίνι, εκεί όπου έχουν πέσει βράχοι. Αναμένουν όλοι αύριο και τις επόμενες ημέρες να υπάρξει μια βελτίωση προκειμένου να επανέλθει η κανονικότητα στις μετακινήσεις των πολιτών.
0: Πάμε και στα ψαχνά Εύβοιας να ακούσουμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ Ήρα Ορχάνη.
11: Σήμανε συναγερμός και εδώ στα Ψαχνά, καθώς λόγω του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε σήμερα, ο Μεσάπιος ποταμός, τον βλέπετε πίσω με τη βοήθεια του Γιάννη του Βρακά, φούσκωσε. Η στάθμη του έφτασε στα όρια και μάλιστα σε ένα σημείο υπερχείλησε, με τα νερά να βγαίνουν στο οδόστρωμα, χωρίς όμως ευτυχώς να προκληθούν ζημιές. Χαρακτηριστικό είναι το ότι το τελευταίο 112 που εστάλει από την πολιτική προστασία ήταν εδώ, στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, λόγω φόβου εγκλωβισμού των κατοίκων σε ακριβώς αυτή την περίπτωση, σε περίπτωση υπερχείλησης του ποταμού. Και έτσι λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι ζητήθηκε η προληπτική εκένωση των κατοίκων των Ψαχνών προς τη Νέα Αρτάκη. Βέβαια, Λένα, οι κάτοικοι εδώ είναι συνηθισμένοι, δεν έφυγαν από τα σπίτια τους, παρακολουθούσαν την πορεία του φαινομένου με την στάθμη του ποταμού. Τελικά, όπως μπορείτε να δείτε, να πέφτει ευτυχώς αρκετά. Βλέπετε επίσης τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, ακόμα και άνδρες της ΕΜΑΚ οι οποίοι θα παραμείνουν σε επιφυλακή όλη τη νύχτα, και φαίνεται πως τα καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη εξασθενήσει, ενώ αύριο για δεύτερη ημέρα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε όλη την Εύβοια, με εξαίρεση τον Δήμο Ιστιαίας Εδιψού και τον Δήμο Καρίστου. Εκεί δεν είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα, με τους μαθητές να πηγαίνουν κανονικά στα σχολεία αύριο.
0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για αυτήν την εξέλιξη. Ο Σταύρος Ιωαννίδης και ο Μανώλης Κωστίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
12: Φαίνεται πως αυτές οι ενέργειες που έχουν γίνει δείχνουν ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε πολλές εξελίξεις με τις έρευνες αυτές. Πρώτα απ' όλα, όπως είπες, έχει ζητηθεί από την γαλλική εταιρεία, η Ναύτεξ, η γαλλική εταιρεία Nexans φυσικά που έχει αναλάβει το έργο, έχει ζητηθεί να εκδοθεί Ναύτεξ από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ορίζεται από την τυπική διαδικασία.
13: Αυτή είναι επομένως η διαδικασία.
12: Βεβαίως, θα εγκριθεί, όπως αναμένουμε, από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη συνέχεια, προκειμένου να αναρτηθεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία που θα καλύπτει αυτή η Ναύτεξ περιοχές ανάμεσα στην Κρήτη και στην Κύπρο που θα γίνουν οι έρευνες. Και ζητήθηκε κατ' εξαίρεση η χρήση ενός γαλλικής σημαίας ερευνητικού πλοίου, το ABEG Marenco. Κατ' εξαίρεση λέμε, διότι οι έρευνες σε πρώτη φάση θα γίνουν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Εκεί, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε βεβαίως, τον πρώτο λόγο για έρευνες έχουν ελληνικά πλοία, πλοία με ελληνική σημαία. Κατ' εξαίρεση λοιπόν ζητήθηκε να τις αναλάβει γαλλικό πλοίο τις ηχοβολιστικές έρευνες. Αυτό που μένει να φανεί βεβαίως μέσα στις επόμενες ημέρες, οπότε και περιμένουμε την έκδοση των Ναύτεξ, είναι αν θα ξεκινήσουν από την αρχή, από το μηδέν οι έρευνες, δηλαδή από την Κρήτη προς την Κύπρο, ουσιαστικά ξανακαλύπτοντας το ίδιο κομμάτι που είχε καλυφθεί το 2024, διότι αναφέρεται συγκεκριμένα πως πρόκειται για έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, και φυσικά αν και με κάποιον τρόπο, με οποιονδήποτε τρόπο, έχει βρεθεί κατανόηση μεταξύ της εταιρείας και της Τουρκίας, η οποία φυσικά, όπως γνωρίζουμε, απαιτεί

0: αν έχει υποβληθεί στην Τουρκία. Δεν θέλουν να σχολιάσουν στην παρούσα φάση. Είναι νωρίς για να βγουν τα συμπεράσματα για το πώς θα εκδοθούν οι ναύτεξ, με όμικρον γιώτα το λέω, διότι και η Τουρκία ενδεχομένως να εκδώσει. Η διπλωματία συνεχίζεται, θα πρέπει να περιμένουμε, μας αναφέρουν χαρακτηριστικά.
1: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
5: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 27 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Μετά από 11 μήνες, η πρώτη γυναίκα Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα από το 1948 αποτελεί παρελθόν. Όσοι γνώριζαν τα γεγονότα, γνώριζαν και το ποια θα είναι η κατάληξη. Ένα οργιώδες παρασκήνιο με μπαράζ δημοσιευμάτων που ξεκίνησε πριν από 15 ημέρες και κορυφώθηκε το περασμένο Σάββατο. Πηγές κοντά στην Αμερικανική κυβέρνηση αναφέρουν ότι η Kimberly Guilfoyle είχε αγχωθεί και πάλευε να πείσει ότι τα άρθρα που την συνέδεαν με επιχειρηματικές συμφωνίες ήταν fake news. Στην υπόθεση Guilfoyle προηγήθηκε μία χρονοσειρά και μία κλιμάκωση των αποκαλυπτικών ρεπορτάζ, με τον Τραμπ να χάνει τελικά την υπομονή του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναλύσει κανείς τον πρόεδρο Τραμπ, διότι δεν υπάρχει λογική σε αυτά που λέει και κάνει. Μας έχει συνηθίσει να αναλαμβάνει αποφάσεις και να τις αλλάζει μέσα σε ώρες. Αυτή την πήρε και δεν έκανε πίσω. Η απόφαση λοιπόν για να φύγει η κυρία Guilfoyle από την Αθήνα ήταν δική του και την έλαβε στη βάση της πραγματικότητας, όλα αυτά που συνέβαιναν δηλαδή, και σε συνεννόηση μόνο με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο.

0: πίστεψε, και δεν έχει άδικο, ότι τα δημοσιεύματα των Αμερικανικών εφημερίδων, ειδικά της Wall Street Journal και της Daily Mail, προκαλούσαν τεράστια ζημιά στον ίδιο και στο κίνημα MAGA.
1: Και δεν μπορούσε να τα βάλει κάτω από το χαλί, Μιχάλη. Είχαν πλέον πάρει διαστάσεις.
0: Βεβαίως, οι κατηγορίες για διαφθορά, Λένα, προφανώς και τον άγγιζαν. Ή αν θες, έτσι το πίστεψε. Διότι τονιζόταν η σχέση της κυρίας Γκυλφόιλ με την οικογένειά του. Ξέρεις κάτι, κυκλοφόρησα και ένα σωρό ισχυρισμοί ότι ο πρόεδρος τα γνώριζε όλα αυτά.
1: Καταλαβαίνουμε, Μιχάλη, ότι όλο αυτό, όταν λέω θα δοθεί συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα δοθεί συνέχεια και στις δύο παράλληλες έρευνες, και του State Department και στο Κογκρέσο και στο Λευκό Οίκο ενδεχομένως. Yeah. Υπάρχουν όμως τώρα και τα αντικειμενικά κολλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένειά του που δεν θέλουν την Κίμπερλι Γκυλφόιλ κοντά τους.
0: Κοίταξε, αναμενόμενο. Η πρώην πρέσβης ήταν αρμονιαστικιά του πρωτότοκου γιου. Δεν ήταν κάποια τυχαία. Οπότε ο πρόεδρος καταλαβαίνει ότι ο ίδιος δηλαδή, διότι θα δούμε παρακάτω ότι κάποιοι δεν ήθελαν, ο ίδιος δεν ήθελε, να αποφύγει την σύνδεση και την ταύτιση μαζί της. Αλλά δεν είπε την αλήθεια στη χθεσινή δήλωσή του. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες, αρκετές είναι σε δικές του αναρτήσεις, το διαψεύδουν. Ήταν η Κίμπερλι σε όλες τις εκδηλώσεις της οικογένειας μέχρι το 2024. Σε όλες. Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ. Κλπ. Γενέθλια κλπ.
1: Και στο συνέδριο.
0: Ο πρόεδρος τροποκρατήθηκε. Ναι. Οπότε τροποκρατήθηκε από τα δημοσιεύματα ο πρόεδρος. Ήθελα να πω ότι αυτό το θέμα με το ποιος ήθελε και ποιος δεν ήθελε να φύγει είναι ένα δύσκολο θέμα για τον πρόεδρο. Έχουμε ισχυρισμό μιας πηγής ότι ο πρόεδρος, ότι ο γιος του πρόεδρου, ο Junior, ο αραβωνιαστικός δηλαδή της κυρίας Γκυλφόιλ, ζήτησε από τον πατέρα του να την κρατήσει στη θέση της. Και έχει λογική αυτός ο ισχυρισμός. Διότι η κυρία Γκυλφόιλ
2: εστάσει στην Αθήνα και να μην εστάσει. Συγγνώμη, Μιχάλη, ποια η λογική?
0: Ναι, ναι.
1: Το προσωπικό κομμάτι.
0: Γιατί... Μανώλη, έχει λογική υπό την έννοια ότι εστάλει στην Αθήνα η κυρία Γκυλφόιλ για να μην είναι στα πόδια του γιου. Και μάλιστα σε μια κρίσιμη στιγμή για το γιο. Όταν γνώρισε και αποφάσισε να παντρευτεί τη σημερινή σύζυγό του. Δεν σκεφτήκε ο πρόεδρος ξαφνικά να ονομάσει πρέσβη στην Αθήνα την κυρία Γκυλφόιλ, υπήρχε αυτός ο σοβαρός λόγος. Το πρόβλημα τους λοιπόν είναι, μπορεί να αποδειχτεί μεγάλο, Λένα, και καταλήγω εδώ, διότι όταν επιστρέψει η κυρία Γκυλφόιλ θα μένουν στην ίδια περιοχή, σχεδόν στην ίδια γειτονιά στο Μαραλάγκο. Και όπως καταλαβαίνεις, οι ταμπλόιντ εφημερίδες θα στήσουν καρτέρι.
3: Ο γερμανόφωνος τύπος γράφει για την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκυλφόιλ από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Για σειρά σκανδάλων κάνει λόγο συγκεκριμένα η εφημερίδα Der Standard. Πάμε να ακούσουμε την επισκόπηση τύπου που ετοίμασε για τον Sky η Deutsche Welle.
4: Την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκυλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα αποφάσισε προλίγο ο Λευκός Οίκος, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές φήμες που είχαν διαρρεύσει τις προηγούμενες ώρες. Το τελευταίο διάστημα η Γκυλφόιλ δεχόταν όλο ένα μεγαλύτερη πίεση έπειτα από δημοσιεύματα που της επέριπταν πως αξιοποιούσε την πολιτική της επιρροή για χρηματικά ανταλλάγματα, γράφει το Spiegel Online, επικαλούμενο και το πρόσφατο ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Τα μηνύματα που δημοσιεύτηκαν φέρονται να αποδεικνύουν πως η Γκυλφόιλ είχε ζητήσει από τον χρηματοδότη του Τραμπ, Eric Dieters, να της μεταφέρει 100.000 δολάρια. Η Γκυλφόιλ φέρεται να διατύπωσε το επίγον αίτημα λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία και επειδή χρειαζόταν τα χρήματα για να εξοφλήσει χρέη προς την εταιρεία πιστωτικών καρτών American Express. Ο Dieters έπρεπε μάλιστα να στείλει τα χρήματα με τρόπο που να μην επιτρέπει την εκ των υστέρων ιχνηλάτιση της μεταφοράς, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Η Γκυλφόιλ φαίνεται να βρισκόταν επί μήνες σε επαφή με τον Dieters, ο οποίος της είχε ζητήσει βοήθεια για να στρέψει την προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ σε προσωπικές φορολογικές και νομικές υποθέσεις του, και φέρεται να της είχε υποσχεθεί πληρωμές έως και ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε περίπτωση που η Γκυλφόιλ τα κατάφερνε. Σύμφωνα με τον Dieters, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ καμία πληρωμή. Η Γκυλφόιλ αμφισβητεί μάλιστα τη γνησιότητα των μηνυμάτων, υποστηρίζοντας ότι πριν από την ακρόαση της στη Γερουσία της οφείλονταν χρήματα για δημόσιες εμφανίσεις. Όπως τονίζει ακόμη το Spiegel, δεν είναι η πρώτη φορά που η Γκυλφόιλ βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες. Μεταξύ άλλων, της αποδίδεται και κακή μεταχείριση του προσωπικού της πρεσβείας στην Αθήνα. Μεγάλη αίσθηση προκάλεσαν επίσης δημοσιεύματα για φερόμενες δηλώσεις της, σύμφωνα με τα οποία καφιόταν πως μπορούσε να ανατρέπει κυβερνήσεις. Η ίδια βέβαια αρνείται οποιαδήποτε επιλείψιμη συμπεριφορά. Η Γκίλφουελ υποχρεώνεται να αποχωρήσει από τη θέση της έπειτα από σειρά σκανδάλων, αναφέρει από την πλευρά της Ιντεα Στάνταρτ. Επισημένοντας όλα τα προαναφερθέντα σκάνδαλα, το αυστριακό μέσο προσθέτει πως η Γκίλφουελ θεωρείται γενικά μια πολύ συζητημένη προσωπικότητα. Λίγο πριν τον διορισμό της ως πρέσβυρας, είχε γίνει γνωστός ο χωρισμός της από το γιο του Τραμπ, Ντον Τζούνιορ, με τον οποίο διατηρούσε σχέση επί αρκετά χρόνια. Από το 2001 έως το 2005 ήταν παντεμένη με τον δημοκρατικό πολιτικό Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος κατά το διάστημα αυτό έγινε δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο. Όπως παρατηρεί δε η Ντιπρέσε, αν και το τελευταίο διάστημα εντυνόταν η κριτική σε βάρος της και από το ίδιο της το κόμμα, και εν τέλει λήφθηκε απόφαση για την απομάκρυνσή της από την Ελλάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε πολύ πρόσφατα τη στήριξή του προς το πρόσωπό της, όταν σε δηλώσεις που παραχώρησε ευρισκόμενο στην Αθήνα, ανέφερε χαρακτηριστικά πως η πρεσβεία μας εδώ κάνει εξαιρετική δουλειά και η Κίμπερλι Γκίλφουελ είναι μια δυναμική πρέσβυρα.
3: Ακούσαμε λοιπόν τι γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες. Την ίδια ώρα στην Τουρκία η αποπομπή Γκίλφουελ βρίσκεται ψηλά στην ειδησιογραφία. Θα μας πει περισσότερα ο Μανούλης Κωστίδης.
2: Πέσει ψηλά. Πρώτα απ' όλα, όταν δούμε τα μεγάλα μέσα ενημέρωση όπως η Χουριέτ, λένε ότι η νύφη έφυγε. Επειδή υπάρχει αυτό το παρελθόν που μας ενέφερε και ο Μιχάλης Ιγνατίου, και το παρόν και το μέλλον, όπως μας το περιέγραψε μάλιστα. Το οικογενειακό. Από εκεί πέρα όμως θεωρούν ότι έχουν ένα, επειδή κάναμε ρεπορτάζ σήμερα, σχετικό πλεονέκτημα σε επίπεδο άμεσης επαφής. Όταν βλέπουμε τη Χουρία Γκίλφουελ, πρώην ύφη του Ντόναλντ Τραμπ και πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την περιοχή, καταλαβαίνετε, το βλέπουν αυτό. Όμως το πλεονέκτημα ποιο είναι? Το πλεονέκτημα τους, λένε, ισχυρίζονται, υποστηρίζουν πως έχουν έναν περιφερειάρχη των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι τον βλέπουν τον Ντόν Μπάρακ εδώ, γιατί υποδέχεται τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ στην Τουρκία, υποδέχεται τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας εδώ. Έχει άμεση επαφή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο άνθρωπος που κλείνει συμφωνίες για τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα θεωρούν ότι υπάρχει το κρίσιμο τηλεφώνημα πιο άμεσα. Ενδεχόμενος σε επόμενες εβδομάδες και στην Αθήνα να υπάρξει, αλλά έβλεπα την Γκίλφουελ ότι έχει επικοινωνία με την οικογένεια Τραμπ, πάρα πολύ άμεση, μας την εκπαιδεύσε ο Μιχάλης Ιγνατίου, αλλά τώρα περιμένουν να δουν τι θα γίνει και στην Αθήνα.
3: Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, κυρίες και κύριοι, δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters εμπλέκει τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, Τόμ Μπάρακ, με εταιρεία που συμμετέχει σε σχέδιο κατασκευής αγωγού που θα κάνει παράκαμψη των στενών του Ορμούζ. Να ακούσουμε τη Χρύσα Τσίχλη και τον Μιχάλη Ιγνατίου.
5: Το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές, αναφέρει ότι ο Μπάρακ προώθησε για το έργο αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων εταιρεία την οποία διευθύνει επιχειρηματικός του εταίρος και με την οποία έχει οικονομικούς δεσμούς. Ο συγκεκριμένος πετρελαιαγωγός έχει ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς προορίζεται να αποτελέσει μια εναλλακτική διαδρομή για τη μεταφορά πετρελαίου, παρακάμπτοντας στην ουσία τα στενά του Ορμούζ, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, με ιδιαίτερο δυσμενείς συνέπειες και για την ευτελία και για τις τιμές των καυσίμων παγκοσμίως. Το πρακτορείο Reuters επισήμανε ότι η υποστήριξη Μπάρακ σε εταιρεία με την οποία διατηρεί οικονομικούς δεσμούς εγείρει ερωτήματα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων λόγω και της διπλής διπλωματικής του ιδιότητας ως Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία και ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ σε Συρία και Ιράκ.
0: Όπως βλέπουμε με την υπόθεση του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, επιλέγει μόνο προεδρικούς φίλους. Δεν αρκεί να είσαι επιχειρηματίας, πρέπει να είσαι και προεδρικός φίλος. Ο Μπάρακ απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του πρόεδρου Τραμπ χωρίς καμία αμφιβολία, έτσι. Το στήριξε σε πολύ δύσκολες στιγμές, παρά λίγο να πάει και φυλακή για τον πρόεδρο Τραμπ. Οπότε έχει το ελεύθερο, του το έδωσε να παίρνει αποφάσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Με τις αλλαγές στις ισορροπίες, έχει αναστατώσει τη Μέση Ανατολή για πολλά χρόνια στο μέλλον. Και το αφήγημα του για την Τουρκία και τη Συρία σε σχέση με το Ισραήλ, τι θα γίνει όταν αποχωρήσει ο κύριος Τραμπ? Πιθανότατα θα καταρρεύσει. Επίσης, ο κύριος Μπάρακ δεν είναι ένας καθαρός άνθρωπος, και το λέω και θα το λέω και θα το φράζω. Οπότε δεν προκαλεί έκπληξη η ανάμειξή του και η υποστήριξή του σε ένα έργο 15 δισεκατομμυρίων, στο οποίο συμμετέχει η εταιρεία με την οποία είχε οικονομική σχέση. Πάντως, και καταλήγω, είναι βέβαιο ότι αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί τη Βουλή και τη Γερουσία, θα πραγματοποιήσουν έρευνες και για τον Τόμ Μπάρακ, φυσικά για την κυρία Γκίλφουελ. θα περάσουν από κόσκινο και θα έχουν πρόβλημα, έχει υπόψη σου Λένα, διότι στο Κογκρέσο δεν μπορεί να λες ψέματα.
3: Από την ελληνική κυβέρνηση επιμένουν ότι η απόφαση και η διαχείριση της υπόθεσης Γκίλφοϊλ είναι του Λευκού Οίκου. Από την αντιπολίτευση όμως ζητούν απαντήσεις για το επίμαχο δείπνο την περασμένη άνοιξη, αν όντως η πρώην πλέον πρέσβης είχε απειλήσει Έλληνες αξιωματούχους. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
6: Η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ άναψε πολιτική φωτιά στην Αθήνα, με την αντιπολίτευση να βάζει στο στόχαστρο τους χειρισμούς της κυβέρνησης και το Μέγαρο Μαξίμου να αποκρούει τις αιτιάσεις.
7: Προσπαθεί να χρεώσει στην κυβέρνηση με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση κάθε ζήτημα το οποίο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης. Είναι μια τακτική που ούτε τους έχει δώσει κάτι, ούτε νομίζω ότι την ακούει και ο κόσμος με σοβαρότητα.
6: Ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω του Sky 100,3 ζητά εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησης και δείχνει προς τον δρόμο της κοινοβουλευτικής διερεύνησης των καταγγελιών.
8: Όταν έρχεται εδώ Ζελένσκι για να υπογράψει με τη χώρα μας και τον Πρωθυπουργό μια συμφωνία, τι γύρευε η πρέσβα των ΗΠΑ στη μέση της φωτογραφίας?
9: Άρχισε να τσπλέκει το εγκόμιο και πριν καν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά της η Γκίλφοϊλ.
10: Όσοι χαίρονται με αυτό που έγινε, ή είναι βλάκες ή είναι φιλότουρκοι.
6: Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι δεν θα αναμειχθούν σε μια εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και ότι η αποχώρηση Γκίλφοϊλ δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
11: Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
12: Αποπένθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες.
13: Όλο αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με την Γκίλφοϊλ είναι μείζον. Μόνο στην Ελλάδα επιχειρήθηκε η παρασιώπησή του.
14: Αυτά όλα πρέπει να λεχθούν. Πιστικές απαντήσεις μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει. Τη μια μέρα την αποθεώνατε, την άλλη μέρα αποπέμπεται από την Αμερικανική κυβέρνηση.
6: Λέματα είναι στραμμένα στο πρόσωπο που θα επιλεγεί για να αναλάβει τα ηνία της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Τώρα πάμε να ακούσουμε περισσότερα σχετικά με το παρασκήνιο, γιατί ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση Γκίλφοϊλ, αλλά και τι σημαίνει η απομάκρυνση Γκίλφοϊλ για τον κάθετο διάδρομο και την επόμενη ημέρα. Ο Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης στο Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Τι διαφορετικό προέκυψε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και γιατί αυτή η περίπτωση είναι διαφορετική?
15: Γιατί πρώτον, Λένα, βρισκόμαστε περίπου 20 μέρες πριν σε διάμεσες εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι θετικές για τον πρόεδρο Τραμπ, αν και έχει τσιμπήσει λίγο τις τελευταίες μέρες, προς τα πάνω εννοώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ήθελε να πάει με σκιές σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Και ακριβώς επειδή η συγκεκριμένη, από ό,τι φαίνεται, είχε κάνει αρκετά ανοίγματα που την είχαν εκθέσει, ο φόβος του Τραμπ πιθανότατα ήταν ότι τις επόμενες μέρες θα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας και άλλες πληροφορίες, οι οποίες μόνο θετικές δεν θα ήταν. Άρα ήταν υποχρεωμένος τροποντινά, παρά τη θέλησή του, να όχι μόνο ουσιαστικά πωλήσει την Γκίλφοϊλ, αλλά να πει απεταξάμιν το ποτήριο τούτο υπό την έννοια ότι την άδειασε και ουσιαστικά έδειξε πόσο αναλώσιμη είναι, διότι κόντρα στην πρόσφατη ιστορία που είχε και με τον γιο του, την εμφάνισε περίπου σαν ένα περιθωριακό πρόσωπο που κάποια στιγμή είχε σχέση με το γιο, ενώ στην πραγματικότητα βρισκόταν πολύ μέσα στην οικογένεια για αρκετό χρονικό διάστημα.
1: Κωνσταντίνε, είναι επομένως η πίεση των εκλογών ή είναι και η φύση των κατηγοριών που έχουν επισπεύσει λίγο τα γεγονότα?
15: Είναι προφανές ότι αφορά και στη φύση των κατηγοριών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Απλώς να πούμε επίσης ότι ο πρόεδρος Τραμπ στην παρούσα φάση δεν θα μπορούσε να κινηθεί με άλλον τρόπο, δηλαδή ήταν ζήτημα χρόνου. Από τη στιγμή που είχαμε το πρώτο δημοσίευμα, μπορώ να σου πω ότι η εκτίμηση αρκετών ήταν πως θα καταλήγαμε εκεί. Επομένως, είναι μια αναμενόμενη επιλογή μεν. Πρέπει να δούμε όμως τι αυτό σημαίνει για εμάς και βέβαια να δούμε τι σημαίνει και σε σχέση με την γειτονική μας χώρα.
1: Και μία από τις κατηγορίες που βαρύνουν την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι ότι έκανε λόμπινγκ για επιχειρηματίες και συγκεκριμένα για τον κάθετο διάδρομο. Σε αυτό τώρα το χρονισμό έρχονται διάφορες εταιρείες, διάφορες χώρες, συμβαλόμενα μέρη σε αυτό το project και θέτουν κάποιους αστερίσκους. Και ρωτώ εγώ, αυτούς τους αστερίσκους, αυτοί οι αστερίσκοι, τι πρόβλημα μπορούν να δημιουργήσουν σε αυτό το έργο και αν τελικά μπορούν?
15: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιχείρησε, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να οικειοποιηθούν το έργο του κάθετου διαδρόμου. Ο κάθετος διάδρομος Λένα είναι ένα έργο το οποίο ήταν έμπνευση ελληνικής, βουλγαρικής και ρουμανικής πριν από αρκετά χρόνια. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε προς τους τηλεθεατές μας ότι ο κάθετος διάδρομος δεν πρόκειται να μεταφέρει μόνο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Μπορεί να μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο από διάφορες πηγές. Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί έσπευσαν να το αξιοποιήσουν ή και να το εκμεταλλευτούν αυτό για να εμφανίσουν την ενεργειακή κυριαρχία, στην οποία αναφέρθηκε ακόμα και στην δήλωση παρέτησης που υπέβαλε η Γκυλφόη.
1: Ξέχασε να αναφέρει εμάς κάπου, αλλά μετά έκανε μια πρόσθεση.
15: Συμφωνώ σε αυτό, έχεις δίκιο, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Όπως και να έχει, ο κάθετος διάδρομος έχει κάποια δομικά ζητήματα, κάποιες δομικές προκλήσεις, οποίες καλείται να αντιμετωπίσει, κυρίως σε σχέση με τους πελάτες στους οποίους απευθύνεται. Γιατί
1: θέλουν να κάνουν πίσω.
15: Δεν είμαι βέβαιος, γιατί να πω κάτι, η Αλβανία, η οποία εξεδήλωσε μία πρόθεση απεμπλοκής, δεν είναι μέρος του κάθετου διαδρόμου. Η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, ακόμα και η Ουκρανία δεν έχουν εκδηλώσει μία τέτοια πρόθεση. Όμως ο κάθετος διάδρομος έχει αρκετές προκλήσεις να αντιμετωπίσει στο μέλλον και θεωρώ ότι θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι σε όσα ακούμε αυτή τη στιγμή. Είναι ένα σχέδιο που θα ανταγωνιστεί στο τέλος της μέρας, και ας το κρατήσουμε αυτό, την Τουρκία και τη Ρωσία.
1: Και έχει και συμβόλαια, βαριά συμβόλαια.
15: Υπάρχουν συμβόλαια τα οποία είναι βαριά, αλλά ταυτόχρονα δεν προβλέπουν μεγάλες ποσότητες για την ώρα μεταφοράς.
1: Και δεν ξέρουμε και όλους τους όρους.
15: Ακριβώς, γι' αυτό κιόλας είπα, το σημαντικό είναι οι πελάτες. Θα πρέπει να υπάρχει εξασφαλισμένη πελατεία. Διαφορετικά, το σχέδιο ασφαλώς δεν έχει κάποιο νόημα.
3: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Διπλή επιβάρυνση για ένα νοικοκυριό, η μεταφορά και η θέρμανση, διπλή και η στήριξη για τον βαρύ χειμώνα προσεχώς. Παρέμβαση που περιλαμβάνει αύξηση 30% του επιδόματος θέρμανσης και πρόσθετη επιδότηση στην τιμή πώλησης του πετρελαίου. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες αντιδράσεις και ειδικά κατοίκων ορεινών περιοχών. Εκεί οι κάτοικοι ζητούν περισσότερα, γιατί όπως λένε, ανάβουν θέρμανση από τώρα μέχρι και την άνοιξη. Ρεπορτάζ Έλενα Χελβατζόγλου.
16: Διπλή επιδότηση 40 λεπτών έως το τέλος του μήνα. 20 από τον προϋπολογισμό και 20 από τα διελιστήρια είναι η απάντηση της κυβέρνησης για να γίνει πιο υποφερτή η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που αρχίζει να διατίθεται από 15 του μήνα.
17: Είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από η μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
18: Με τα νέα μέτρα αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης.
19: Εντάξει, καλό είναι ότι σκέφτονται τον κόσμο.
16: Μία μέση τιμή διάθεσης, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι τα 1,55 ευρώ το λίτρο. Και πολλά νοικοκυριά έχουν αρχίσει να κάνουν υπολογισμούς.
20: Τι που καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς θέρμανση. 3 τόνους στο κάθε σπίτι θέλει πετρέλαιο.
16: Για 3.000 λίτρα πετρελαίου, ο λογαριασμός, χωρίς την επιδότηση, θα έφτανε τις 5.850 ευρώ. Τώρα διαμορφώνεται στις 4.650, δηλαδή 1.200 ευρώ λιγότερα.
21: Εντάξει, είναι πολύ ψηλό το κόστος θέρμανσης. Είναι πολύ καλή η στήριξη αυτή.
16: Για περίπου 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά που παίρνουν και το επίδομα θέρμανσης, το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς με την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο, η τελική τιμή διαμορφώνεται στο 1,35. Ζευγάρι που κατοικεί στην Κοζάνη και θερμαίνεται με ηλεκτρισμό θα λάβει φέτος 664 ευρώ από 511 πέρυσι. Άγαμος κάτοικος Καρπενησίου που ζεσταίνεται με πετρέλαιο θα λάβει 421 ευρώ από 324 πέρυσι.
22: Τις τελευταίες ώρες έχει υποχωρήσει σημαντικά η θερμοκρασία εδώ στην ορεινή Αχαΐα. Στην επαρχία των Καλαβρίτων έχει φτάσει ακόμα και τους 4 βαθμούς τις πρώτες πρωινές ώρες.
23: Έχετε πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι?
24: Ναι.
23: Ανακοινώθηκε το επίδομα. Δεν θα βάλετε?
24: Όχι.
23: Δεν συμφέρει δηλαδή? Ούτε με το επίδομα που είναι 30% καλύτερα από πέρσι?
24: Όχι.
23: Ούτε πάλι?
24: Τίποτα.
16: Στο ντίζελ κίνησης διατηρούνται τα 20 λεπτά της επιδότησης.
25: Εγώ στη Βάρδια μου για να σου δώσω καταλάβεις θέλω σχεδόν 40-45 ευρώ πετρέλαιο.
16: Στην απλή αμόλυβδη η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια ισχύει έως τις 16 Οκτωβρίου, ενώ από τις 17 η επιδότηση περνά στον κρατικό προϋπολογισμό.
26: Σύμφωνα με τους καταναλωτές, είναι σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας.
27: Είναι μια πολύ μικρή διαφορά.
16: Νέο πακέτο στήριξης θα δοθεί και στους αλλοίς, με 40 λεπτά επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για Σεπτέμβρη και Οκτώβρη.
3: Το επίδομα θέρμανσης λοιπόν θα είναι ενισχυμένο. Πάμε να ακούσουμε το χρονοδιάγραμμα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι, θα μας τα πει ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
0: Το σύνολο των δικαιούχων του επιδόματος, λένε, παραμένει το ίδιο με πέρυσι στο 1.170.000 και από αυτούς οι 750.000 είναι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης. Οι υπόλοιποι επιλέγουν φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή ηλεκτρισμό. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν και αυτά ίδια, με εκείνο του άγαμου να είναι έως 16.000 ευρώ, για τον έγγαμο 24.000 ευρώ και για τη μονογονεϊκή οικογένεια 29.000. Το κάθε παιδί προσαυξάνει τα όρια κατά 5.000 ευρώ. Ίδια και τα περιουσιακά κριτήρια, με τις 200.000 ευρώ να είναι το όριο για τον άγαμο και τις 260.000 για τον έγγαμο χωρίς παιδιά, με το κάθε ένα παιδί να αυξάνει και εδώ το όριο κατά 40.000 ευρώ. Όσον αφορά την πλατφόρμα των αιτήσεων, αυτή θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου και θα είναι και αυτή αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
3: Το κόστος της ενέργειας και τα περιθώρια ελάφρυνσης των καταναλωτών δυναμητίζουν την πολιτική κόντρα. Το Μέγαρο Μαξίμου μιλά για ζυγισμένες παρεμβάσεις και εκτός από τους αλλοιείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για αφορολόγητο πετρελαίου στους αγρότες από την 1η Νοεμβρίου. Για μέτρα που περνούν κάτω από τον πύχη μιλά ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το Πασόκ ζητά μείωση του ΦΠΑ. Ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου.
2: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούονται για τα μέτρα στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάζει σε πρώτο πλάνο το δίχτυ προστασίας με την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, κάνοντας λόγο για παρέμβαση με βαθύ κοινωνικό πρόσημο.
4: Είναι μια δίκαιη παρέμβαση, διότι άλλες οι ανάγκες της ορεινής Θεσσαλίας, των χωριών της Καρδίτσας ή των Τρικάλων, άλλες οι ανάγκες της Κρήτης, είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες, και είναι βέβαια μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα και τα οποία παρεξετάζονται ανάλογα με τις εξελίξεις.
2: Ο Πρωθυπουργός, σε συνάντησή του νωρίτερα με αγρότες της Θεσσαλίας, ανακοίνωσε ότι το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία θα ισχύσει από την 1η Νοεμβρίου, ενώ άφησε αιχμές για τις προτάσεις που έχουν μπει στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
4: Προφανώς δεν αρκούνε οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα ή να καταναλώνουμε λιγότερο βενζίνη. Μόνο οι απαντήσεις οι οποίες τελικά θα φέρνουν χειροπιαστά αποτελέσματα μπορούν να κλείσουν το δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους.
2: Με ευθείες βολές στην κυβέρνηση για την ενέργεια επανήλθε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προτάσσοντας στο ραδιόφωνο του Sky το ιταλικό μοντέλο.
5: Η Ιταλία παίρνει ένα μέτρο και ζητάει περισσότερα. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε το μέτρο αυτό? Η κυβέρνηση επενδύει να εισπράττει από το ΦΠΑ υπερέσοδα, τα παίρνει από τη μία τσέπη και τα βάζει, ένα μικρό ποσοστό βάζει στην άλλη τσέπη.
2: Το δικό του πύχη στο 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη.
7: Για άλλη μια φορά αυτή η κυβέρνηση θα αποδείξει ότι περνάει κάτω από τον πύχη των προσδοκιών.
2: Ταυτόχρονα πειρά εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα που πιέζουν για λύσεις.
8: Ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
9: Η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό.
24: Ο χειμώνας θα είναι βαρύς. Κυριαρχούν οι πολιτικές αντιευθύνσεις της Νέας Δημοκρατίας.
28: Το 82% των ερωτηθέντων σε χθεσινή δημοσκόπηση λέει ότι θα πρέπει να αρχίσει να κλείνει το καλοριφέρ.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου και θα εντείνει την πίεση για να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία στο θέμα των καυσίμων.
3: Στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών τώρα, αίσθηση προκάλεσε η κατάθεση του Πάνου Ρούτσι, που έχει χάσει το παιδί του και είχε προχωρήσει σε απεργία πείνα στο Σύνταγμα. Όπως ισχυρίστηκε, απειλήθηκε όταν κάποιοι προσπάθησαν να τον δωροδοκίσουν. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Δρουδή.
2: Με τον Πάνο Ρούτσι συνεχίστηκαν σήμερα οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
29: Έχουμε ακούσει πολλές θεωρίες για τη φωτιά. Αν δεν υπήρχε, πιστεύω ότι θα ζούσαν πολλά παιδιά από εκείνο το βράδυ. Θέλουμε να μάθουμε από τι προκλήθηκε η πυρόσφαιρα και γιατί στον τόπο του δυστυχήματος εκείνο το βράδυ δεν άφησαν τον κόσμο.
2: Στη συνέχεια κατήγγειλε προσπάθεια χρηματισμού του με σκοπό να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση ο ίδιος αλλά και η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
30: Το τελευταίο μήνυμα στο κινητό του στις 11:10 ήταν «Τι ώρα ξυπνάς αύριο?» Τον ρωτούσαν. Και είναι το μήνυμα που δεν απαντήθηκε. Κάποιοι πρέπει να απαντήσουν γιατί ο Ντένις δεν ξύπνησε.
2: Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε και για τις εκταφές.
29: Είμαι πολύ σίγουρος ότι μέσα στο παιδί μου υπάρχουν και άλλα μέλη. Δεν μπορεί το χαρτί που μας δίνουν οι ιατροδικαστές να είναι το ίδιο με όλα τα παιδιά. Είναι σαν copy-paste να μας δώσουν επιτέλους το δικαίωμα να ορίσουμε τεχνικούς συμβούλους να προχωρήσουμε. Εμείς ψάχνουμε στοιχεία. Εμείς παλεύουμε. Ούτε ένας δεν μας είπε συγγνώμη. Λίγη ανθρωπιά δεν υπάρχει.
2: Το δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου.

0: Η Κρήτη φτάνει στα όρια της από τις παράνομες αφήξεις μεταναστών που έχουν πλημμυρίσει το νησί. Οι διακινητές εκμεταλλεύτηκαν τον καλό καιρό και την ανοχή της κυβέρνησης της Λιβύης και άρχισαν να στέλνουν καραβιές μεταναστών, κυρίως στην Ιερά Πέτρα, θα μας πει περισσότερα η Κάτια Νιάκαρη.
1: Γυναίκες με μικρά παιδιά, μωρά, άντρες. Πρόκειται για μετανάστες, οι περισσότεροι από τους οποίους από την Αφρική, που έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη. Ο Γιάννης Σουλιώτης με την κάμερα του Sky καταγράφει τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στον χώρο στάθμευσης απορριμματοφόρων, εκεί όπου έχουν μεταφερθεί προσωρινά οι μετανάστες.
2: Βρισκόμαστε στον χώρο της πρώην ΑΓΡΕΚ στην Ιερά Πέτρα, εδώ όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι μετανάστες κυρίως από τον Μπαγκλαντές και την Σομαλία, που έφτασαν στην Κρήτη χθες και προχθές με πλωτά από τα απέναντι λιβικά παράλια. Μετά από μια πρώτη καταγραφή τους, επιβιβάζονται σε λεωφορεία που τους μεταφέρουν στην προσωρινή δομή φιλοξενίας στην Αγία Χανίων.
3: I'm from Sudan. I came here last night.
4: Was it difficult to arrive here?
3: Yes, it's very difficult. We spent 2 days in the sea. We are afraid because that is a dangerous way to travel.
5: Είναι μια συνεχόμενη ακατάπαυστη ροή βαρκών, αποβίβαση μεταναστών και στις παραλίες μας, αλλά και στο νησί μας. Μέχρι χθες είχαν έρθει πάνω από 1,000 άτομα.
1: Όπως καταγγέλλεται, οι εγκαταστάσεις στο νησί της Κρήτης δεν επαρκούν για να φιλοξενήσουν τους μετανάστες.
6: Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, στο Ηράκλειο φιλοξενούνται και μεταφέρονται σε ένα χώρο που ονομάζεται ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, που παρά το γεγονός ότι μπορεί να φιλοξενηθούν εκεί πέρα 80-100 άτομα, πολλές φορές στηβάζονται και 300-400 άνθρωποι.
1: Αρμόδιοι εξηγούν πως οι καλές καιρικές συνθήκες στο Λιβικό Πέλαγος έπαιξαν σημαντικό ρόλο για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές.
7: Έχει υπάρξει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια μετακίνηση των μεταναστευτικών ροών στα νότια παράλια της Κρήτης από τη δυτική πλευρά προς την ανατολική, Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα.
1: Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μετατόπιση των ροών από τη Γάβδο και το νότιο Ηράκλειο προς τις ακτές της Ανατολικής Κρήτης και την Ιερά Πέτρα. Ένα ενδεχόμενο που ερευνάται είναι οι βάρκες που κατέπλευσαν στην Ιερά Πέτρα να είχαν αποπλέψει όχι από την Ανατολική Λιβύη, αλλά από την Αίγυπτο, και άρα η ρότα τους να τις οδήγησε ανατολικότερα από ό,τι συνήθως.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε ξαναβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, η Athens Καλυθέα επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού Β' με 1-0 και ανεβήκε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

χορός Ίσως από την Κάλυμνο, όπου θα μας φέρουν τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Και κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ένα ταξίδι στις άκρες του ελληνισμού. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

Στις άκρες του ελληνισμού λοιπόν, στα Δωδεκάνησα, στην Κάλυμνο, θα μας φέρουν τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια, ένα αφιέρωμα στην τοπική μουσική παράδοση μέσα από ηχογραφήσεις του Λυκείου των Ελληνίδων της Αθήνας με την επιμέλεια του Λευτέρη Δρανδάκη. Πρόκειται για μια ιστορική για την εποχή της ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1981 με σκοπούς, χορούς και πολύστιχα τραγούδια του νησιού. Τις ηχογραφήσεις αυτές θα συμπληρώσουν και άλλες που πραγματοποιήθηκαν αργότερα από το τοπικό παράρτημα της Καλύμνου του Λυκείου των Ελληνίδων με την επιμέλεια της Πόπης Μαύρου, της Προέδρου του τοπικού παραρτήματος. Ξεκινήσαμε με τον Ίσο, αργό κυκλικό χορό που χορεύεται με τα χέρια σταυρωτά από άντρες και γυναίκες. Μόνο εκείνος που σέρνει το χορό, ο μπροστελάτης όπως τον λένε, χορεύει διαφορετικά με φιγούρες που αυτοσχεδιάζει, ενώ οι υπόλοιποι χορεύουν τα βασικά βήματα του χορού. Το καλύμνικο γλέντι με οποιαδήποτε αφορμή, γάμο ή πανηγύρι, αρχίζει σχεδόν πάντοτε με τον Ίσο, ο οποίος δεν τραγουδιέται, αλλά παίζεται μόνο από τα όργανα. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση, δύο παλέμαχοι μουσικοί του νησιού, στιλοβάτες της μουσικής παράδοσης της Καλύμνου, ο Μικές Τσουνιάς στο βιολί και ο Μανώλης Τσουνιάς στο λαγούτο. Θα μιλήσουμε για αυτούς στη συνέχεια. Να συνεχίσουμε όμως με μια γεύση από τα δύστιχα, τα οποία έλεγαν οι γυναίκες του νησιού όταν οι σφουγγαράδες λείπανε τα καλοκαίρια πάνω σε ένα πολύ γνωστό δωδεκανησιακό θαλασσινό σκοπό, το θαλασσάκι.

Να ήμουν αφρός της θάλασσας και αγέρας του πελάγου και στάρμπορο της βάρκας σου πέρδικα να κελάδου. Έλα του Διός μου το κλονί, γιατί δεν κάνω υπομονή. Το θαλασσάκι γνωστός δωδεκανησιακός θαλασσινός σκοπός, έτσι όπως αποδίδεται με καλύμνικο τρόπο και δύστιχα, τραγουδήθηκε πολύ κατά την απουσία των φουγκαράδων τα καλοκαίρια από το νησί. Στην Κάλυμνο λοιπόν ταξιδεύουμε στη σημερινή μας εκπομπή και ακούσαμε τον Ίσο, με τον οποίο και ανοίγει πάντοτε, όπως είπαμε, το καλύμνικο γλέντι. Τον Ίσο διαδέχεται σχεδόν πάντοτε η Σούστα, η Σούστα η καλύμνικη, όπου ο μπροστελάτης του χορού, αφού χορέψει κάμποσο τον Ίσο, θα πει στους παιχνιδιάτες να το γυρίσουν στη Σούστα. Με τη Σούστα θα δείξει όλη την τέχνη του στο χορό. Εκτός από το δεύτερο χορευτή που παρακολουθεί τον πρώτο στις φιγούρες και στα διαφορετικά βήματα που κάνει, οι υπόλοιποι που χορεύουν στον κύκλο κάνουν μονάχα τα βασικά βήματα του χορού. Η Σούστα είναι ο δημοφιλέστερος χορός στην Κάλυμνο και χορεύεται σε όλα τα δωδεκάνησα με μικρές παραλλαγές από νησί σε νησί.

στο ρυθμό λοιπόν της Καλύμνικης Σούστας με την κομπανία των Τσουνιάδων, βιολί ο Μικές Τσουνιάς, λαγούτο ο Μανώλης Τσουνιάς, οι παλέμαχοι λαϊκοί οργανοπαίχτες της Καλύμνου, και να συνεχίσουμε με ένα παλιό τραγούδι του γάμου που τραγουδιέται και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Στην Κάλυμνο όμως το τραγουδούν στο γάμο τα ξημερώματα, όταν τελειώνει το γλέντι και ετοιμάζονται να φύγουν τα βιολιά. Τραγουδιέται και στο δρόμο από παρέα καλεσμένων που φεύγει και του συνοδεύουν τα όργανα. Μέρα μέρωσε, τώρα η αυγή χαράζει, τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια, τώρα οι πέρδικες, τώρα οι περδικοπούλες, τώρα και λαϊδούν, τώρα λαλούν και λένε, ξύπνα αφέντη μου.

0: Μέρα μέρωσε λοιπόν, τώρα η Αυγή χαράζει από τις ωραιότερες μελωδίες στη λαϊκή μουσική παράδοση της Καλύμνου και να ακούσουμε και ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι που περιλαμβάνει τα περίφημα τσιμαριστά δίστιχα. Τα τσιμαριστά είναι τα αυτοσχέδια δίστιχα που έλεγαν οι σφουγγαράδες. Αυτά πέρασαν και στις γυναίκες, τα δικά τους γλένδια. Έτσι όπως είναι η ηχογράφηση αυτή που θα ακούσουμε τώρα, σατυρικό τραγούδι, το γνωστό Ντυρλαντά, με τη μία γυναίκα να τσιμάρει, να λέει δηλαδή το κυρίως τραγούδι, και τις υπόλοιπες να χτυπούν τα χέρια κρατώντας το ρυθμό, ενώ σε κάθε στίχο επαναλαμβάνουν το ντα-ντα, Ντυρλαντα-ντα.
1: 5 και 4, 9,
2: ντα-ντα, Ντυρλαντα-ντα,
1: και να μας κάνουν 10,
2: ντα-ντα, Ντυρλαντα-ντα,
1: με εγώ με που παντρεύτηκα. Τι πήραμε μια ζυναίκα,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: οι ψήρες και οι κονίες της,
2: ντα ντα ντα ντα,
1: ή το νταμομπιλά της,
2: ντα ντα ντα ντα,
1: και οι αράχνες του σπιτζού,
2: ντα ντα ντα ντα,
1: τα μπελοχωραφά της,
2: ντα ντα ντα ντα,
1: ή το τζεμενιά γκαμάτερη,
2: ντα ντα ντα ντα,
1: που εν υπήρσε ντέρι,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: στις τεσσέρις επλάγιαζε,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: κι ξύπνα μεσημέρι,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: ο Ντυρλαντά Ντυρλαντά ντα
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: στις 15 του Μαρτιού,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: ή βάλε με μια μπουγάδα,
2: ντα ντα ντα ντα,
1: την αποτελείωνε,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: τη μία άλλη εβδομάδα,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: το βράδυ όταν ήριζα,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: να την καλησπερίσω,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: νερό δεν είσαι να πληθώ,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: φάει για να υπνήσω,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: με ψάνα τα τζαόλια,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: τσιμπία τις φωνές μου,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: άντρα μου έχω σου φαΐ,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: αγρέλες μες στο βάζο,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: κάτσε σφαχτό μας έρωσε,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: και πάψε τις φωνές σου,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: μ' εγώ δεν είμαι δούλα σου,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: να κάνω τις δουλειές σου,
2: ντα ντα ντα ντα ντα,
1: η κουνέλα μας τη βζόλα, η φάντα ψωμιά μας όλα, ο Ντυρλαντά,
2: Ντυρλαντά, Ντυρλαντά.
0: Όπως σημειώνει η Πόπη Μαύρου, η πρόεδρος του Λυκείου των Ελλήνων της Καλύμνου, στον Ντυρλαντά συναντάμε ποικιλία στίχων και παραλλαγών. Είναι τραγούδια της δουλειάς. Είτε στο Λιοτρίβι, όπου οι εργάτες έπαιρναν κουράγιο να στύψουν την ελιά στη χειροκίνητη πρέσα της εποχής, είτε στα Καΐκια την ώρα της φουγγαροδουλειάς, αλλά και στο τράβημα των κουπιών. Η βάση της μελωδίας αλλά και της ονομασίας της φαίνεται να σχετίζεται με ανάλογους σκοπούς των λαών της Βόρειας Αφρικής, με τους οποίους οι Καλύμνοι είχαν και έχουν μακροχρόνιες σχέσεις λόγω των δραστηριοτήτων τους με τα σφουγγαράδικα στις θάλασσες της Αιγύπτου και της Κυρναϊκής. Ο Σαμουέλ Μπομποβί μιλάει για κοινούς σκοπούς των λαών της Μεσογείου και τέτοιους συναντάμε και στην Κάλυμνο. Στα μεταπολεμικά χρόνια στην Κάλυμνο η μελωδία του Ντυρλαντά ξεκίνησε να χορεύεται με έναν τρόπο που θύμιζε αραβικούς χορούς, αράπικα όπως τα έλεγαν, δηλαδή σε ζευγάρια αλλά ελεύθερα σαν ένα είδος αντικριστού χορού με ένα γρήγορο και πηδηχτό βήμα. Το τραγούδι είναι τσιμάρισμα, δηλαδή τραγουδά ένας και επαναλαμβάνουν οι υπόλοιποι και τσιμάρουν όπως λένε. Το Ντυρλαντά έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο μέσα από την ηχογράφηση της Δόμνας Σαμίου στην δεκαετία του 60 με τον καπετάν Παντελή Γκινή. Με την επιμέλεια της Δόμνας ηχογραφήθηκαν τα δύο τραγούδια με τον Παντελή Γκινή, το «Αγάντα Γιαλέσα» και τον «Ντυρλαντά» που θα ακούσουμε και που εξάδωσε η δισκογραφική εταιρεία Polygram. Η ίδια η Δόμνα Σαμίου, όπως ο

ομολόγησε, δεν θυμάται τα ονόματα των μουσικών που συνόδευσαν αυτά τα τραγούδια, αλλά την σπουδαία προσωπικότητα και την έξοχη φωνή του αείμνηστου καπετάν Παντελή Γκινή. Από την ηχογράφηση αυτή πήρε το τραγούδι και ο Διονύσης Σαββόπουλος και στη συνέχεια το τραγούδισε και η Δαλιδά και έγινε διεθνής επιτυχία.

Στις άκρες του ελληνισμού λοιπόν, στα Δωδεκάνησα, στην Κάλυμνο, και ο μηχανικός που ακούμε είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς χορούς της Καλύμνου. Μηχανικός στο νησί λέγεται ο Δίτης, που φορεί το σκάφανδρο για να βγάλει από τη θάλασσα τα σφουγγάρια. Οι μηχανικοί είναι πολύ ρυψοκίνδυνοι και συχνά παθαίνουν ημιπαράλυση ή και τέλεια παράλυση, το λεγόμενο πιάσιμο. Ο χορός του μηχανικού χορεύεται μόνο από άντρες, είναι ένα είδος συρτού χορού, σαν εξορκισμός απέναντι σε αυτή την νόσο των Δυτών. Σε ένα ορισμένο σημείο, ο μπροστελάτης του χορού, που θα παραστήσει τον πιασμένο μηχανικό, σταματά, στηρίζεται σε ένα μπαστούνι, κάνει μικρά-μικρά τρεμουλιαστά βήματα, ενώ οι άλλοι χορεύουν επί τόπου. Έπειτα του ξεφεύγει τον μπαστούνι, πέφτει σχεδόν κάτω και αρπάζοντάς το, ξανασηκώνεται και χορεύει ζωηρά. Εξορκίζοντας τη μοίρα που θέλει να πιάνεται ο μηχανικός. Εξορκίζοντας τη νόσο των Δυτών.

Ευρωπαίος μηχανικός λοιπόν από την Κάλυμνο, συνδεδεμένος με την ιδιαίτερη παράδοση των σφουγγαράδων της Καλύμνου, και να ακούσουμε και ένα τραγούδι που είναι τραγούδι του αποχαιρετισμού στην αναχώρηση των σφουγγαράδων. Ήρθε η ώρα του φευγιού και του υποκινημάτου, που φεύγουσε από την Κάλυμνο οι βέργες του κλιμάτου. Και πώς θα μπω στη Βάρκαντος, ποτήλια με ποτήρι, και στην παρέα να κερνώ και τον καραβοκύρι.

Βάρκα μου μπογιατισμένη, αποχαιρετιστήριο τραγούδι των γυναικών για τους φουγκαράδες που έφευγαν για την Μπαρμπαριά, αλλά οι γυναίκες είχαν επίσης και τα καλημερίσματα, τραγούδια του Χερόμηλου που έλεγαν απευθύνοντας δύστιχα στους άντρες και τους αδελφούς και τους αγαπημένους που έλειπαν με τα σφουγγαράδικα. Όταν καθιερώθηκε στα σφουγγαράδικα το σκάφανδρος που επέτρεπε τη μεγαλύτερη παραμονή στο βυθό και σε μεγαλύτερα βάθη, άρχισε και η αγωνία των γυναικών και ο σπαραγμός του αποχωρισμού. Η απουσία από το σπίτι και η παραμονή στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, της Κύπρου και όλο το Αιγαίο ήταν πολύμηνη και τα θανατηφόρα ατυχήματα και οι αναπηρίες πολλαπλασιάστηκαν. Το ρυθμικό γύρισμα και ο θόρυβος της πέτρας του Χερόμηλου συνόδευαν το τραγούδι της δουλειάς με τα καλημερίσματα, όπου η στίχη ήταν πάντα για τον ξενιτεμένο σφουγγαρά. Λέγονται καλημερίσματα γιατί συνήθως το τραγούδι ξεκινά με τη λέξη «καλημερίζω» που απευθύνεται στον ξενιτεμένο. «Καλημερίζω μια ψυχή, μα το όνομα δεν λέω, γιατί σαν πω το όνομα βουρκώνομαι και κλαίω. Ο θαλασσά μου ουρανιά και κύμα γαλαζένιο, δεν υδατάν υπέρασε κορμί και παρισένιο. Ήλιο μου της Ανατολής, φεγγάρι μου της Δύσης και αμερινέ της Τρίπολης, στα ξένα μην αργήσεις».

μα το όνομα δεν λέω σαν μελέτη. Σαν μελετήσω το όνομα βουρκώνω, βουρκώνω με.

Η αγωνία των γυναικών για τους ξενιτεμένους φουγκαράδες και τους ναυτικούς αποτυπώνεται και σε ένα παλαιότατο δημοτικό τραγούδι που βρίσκουμε σε πολλές περιοχές του ελληνισμού. Να ακούσουμε την παραλλαγή που τραγουδιέται στην Κάλυμνο. Τρεις καλογέρι Κρητική και τρεις πουτάγιον Όρος. Ή ο θάνατος του ναυτικού και καταλήγει «Αν σας ρωτήσει η μάνα μου που είναι το παιδί μου, πείτε της πως παντρεύτηκα και πήρα μια γυναίκα, τη μαύρη γης γυναίκα μου, την πλάκα πεθερά μου, τα χοχλακούδια του γυαλού είναι η συντροφιά μου. Άμετε όλοι στο καλό». Τρεις.

η Κατερίνα Γιαννικούρη και ο θάνατος του μικρού Ναυτόπουλου, παλιό τραγούδι των Μερακλείδων από την Κάλυμνο, θωρείς εκείνο το βουνό, το μαύρο αλαχλιασμένο, εκεί να πάνε να ράξουμε που είναι καλό λιμάνι, να βγουν οι ναύτες για νερό και ο μάγειρας για ξύλα και τα μικρά Ναυτόπουλα να βγουν να σκάψουν λάκκο. Μην μου το σκάψετε βαθιά κάτω στο περιγιάλι, να μου χτυπάει η θάλασσα, να έχω χαρά μεγάλη. Άλλο ένα τραγούδι που απηχεί τα αισθήματα των γυναικών για τους ξενιτεμένους φουγγαράδες είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα και αναφέρεται στο φόρεμα της μηχανής. Το φόρεμα της μηχανής είναι το σφουγγαράδικο σκάφανδρο και η πρώτη φράση από το πιο χαρακτηριστικό δίστιχο που τραγουδούν οι φουγγαράδες στα γλέντια τους. Της μηχανής το φόρεμα θα το μαλαματώσω για να μπει το κορμάκι σου, ίσως και το γλιτώσω. Όταν σου βάλουν φόρεμα και δόκουν σου την πόση, η πόση είναι το μηχάνημα, ο σωλήνας που δίνει αέρα στον δίτη, όταν σου βάλουν λοιπόν φόρεμα και δόκου σου την πόση, στέλνω σου την κυρά ψηλή να έρθει να σε γλιτώσει. Και η κυρά ψηλή δεν είναι άλλη από την Παναγία Προστάτηδα των Καλυμνίων.

Τραγούδι λοιπόν για τις μηχανείς στο φόρεμα, το σκάφανδρο του Σφουγγαρά, άλλο ένα από τα πολλά τραγούδια της φουγγαράδικης παράδοσης της Καλύμνου, με συνοδεία από τον Μικέ Τσουνιά στο βιολί. Ο Μικές Τσουνιάς, το γέννημα, το ένιμα όπως τον λένε οι Καλύμνοι, είναι ο στυλοβάτης της μουσικής παράδοσης του νησιού, γεννήθηκε στην Καλύμνο το 1923. Παίζει σε πανηγύρια, γάμους, βαφτίσια, σε ταβέρνες, στα γλάνια της Αποκριάς και στο χορό της Παναγιάς, τον παραδοσιακό χορό της Κυριακής της Τυρινής. Μεταπολεμικά εμφανίζεται και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και είναι στενός συνεργάτης του τοπικού λυκείου των Ελληνίδων. Το όργανο και το ρεπερτόριό του διδάχτηκε ο Μικές Τσουνιάς από το θείο του, τον Θεόφιλο Μαγρυπλή, που θεωρείται από τους καλύτερους οργανοπαίχτες στο νησί. Το πλούσιο ρεπερτόριό του περιλαμβάνει σκοπούς τοπικούς και δωδεκανησιακούς γενικότερα με ιδιότυπο τοπικό χρώμα. Ο εμπλουτισμός του ρεπερτορίου με μικρασιάτικα τραγούδια και κάποια και από άλλους ελλαδικούς χώρους είναι δεδομένος. Αλλά αυτά πάντα προσαρμόζονται στα τοπικά παραδοσιακά ακούσματα και αποδίδονται με ξεχωριστή χάρη. Όπως ο Πολίτικος Ιρτός που θα ακούσουμε τώρα. Πολίτικος Ιρτός από την Κωνσταντινούπολη και την Προποντίδα πέρασε σε όλο το Αιγαίο με τοπικές παραλλαγές. Όπως η συγκεκριμένη στην Κάλυμνο.

Πολίτικος Ιρτός λοιπόν στην τοπική παραλλαγή της Καλλίνου με τον Μικέ Τσουνιά, το ένιμα στο βιολί, και ο Μικέ Τσουνιάς συνοδεύει τώρα και μια ομάδα από Καλλιμνίου στο τελευταίο τραγούδι που θα μας συνοδέψει στο μικρό μας οδηπορικό στα Δωδεκάνησα και στην Κάλυμνο, το πολύ γνωστό και αγαπημένο Θαλασσάκι, δωδεκανησιακό σκοπός που έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο από την οικογένεια Χατζηδάκη από τη Λέρο. Στην Κάλυμνο αποδίδεται με λίγο διαφορετικό τρόπο και με μια μεγάλη ποικιλία από δίστιχα που τραγουδήθηκαν πολύ τα καλοκαίρια κατά την απουσία των Σφουγγαράδων. Θάλασσα και αρμυρό νερό, να σε ξεχάσω.

θάλασσα πλατιά, καημός που είναι η ξενιτιά, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και αυτό το μουσικό μας οδηπορικό στις άκρες του ελληνισμού, στα Δωδεκάνησα, στην Κάλυμνο. Πολλές ευχαριστίες στον Δημήτρη Ελένη που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 97 59 97 59, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.
3: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.